0: 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί. Στέφανο Παλαιότολος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου, Αλέξανδρος Τσουβέλλας στα μικρόφωνα. Κάπου πήγε ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω. Θα έρθει μάλλον. Δεν καπνίζει. Δεν είπα πει πάω για τσιγάρα. Τέλος πάντων, τα θαλασσινά κυδόνια τα τρώτε? Να πάω να βγάλω να σας στείλω. Εγώ τα τρώω. Ο Αλέξανδρος θα είναι το τελευταίο του γεύμα. Αλλά μέχρι να τα βγάλεις να μας τα στείλεις, μετά θα ψάχνει ο Βάιος για παραγωγούς από μέσα Αυγούστου, ας πούμε. Οπότε άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας φτάνει που μας σκέφτηκες. Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Ζωσέ Σαραμάγκου λέει περί τυφλότητος, Νόμπελ Λογοτεχνίας το 98, οι άνθρωποι δεν τυφλώνονται ξαφνικά και χωρίς λόγο, η επιδημία έχει όνομα. Σιγά μην έχετε διαβάσει αυτό το αριστούργημα λογοτεχνίας, δεν έχετε διαβάσει καν την Οδύσσια φυσικά. Ήρθε Στέλιο μου, δεν μου το έλεγες να τηγανίσω περισσότερες πατάτες.
1: Να σου πω όμως
0: κάτι. Ο Δημήτρης μας στέλνει το τηλέφωνό του. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πάρε τηλέφωνο το μη θα δημιουργήσουμε προβλήματα. Τηγανιτές πατάτες φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω, Μαρία. Τίποτε άλλο. Τηγανιτές πατάτες, λίγο φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω και τίποτε άλλο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Τέλος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Και κομμένη ντομάτα στα τέσσερα αυτό το ποτάλι, λίγο να γλιστράει.
1: Ακριβώς. Και δεν με νοιάζει εάν ο Οδυσσέας, πώς να σου δώσω να καταλάβεις, ήταν από το Ιρπέ, ο Οδυσσέας να ήταν Δυσσέωφ, να ήταν ο Ντασάεφ. Έλα λίγο.
0: Θέλεις κάτι.
1: Εσύ μνηστήρα κοιτάς το γυναίκα το δικό μου. Θες να κάνεις το σκύλο μου. Που πέφανε ο Άργος. Φίλες ή βεφέλες, θα μου πεις απόψε. Δηλαδή, εσύ μου βίνεις αρλιστέρων εδώ λωτοφάγο να τρώω να μη θυμάμαι, α. Πάντα θυμόμουν, αλλά βαριόμουν να γυρνάω στο σπίτι, τα βάει. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει αν έχω πατάτες τηγανιτές, αυγά και φέτα. Δεν με νοιάζει αν η Ιλιάδα έχει να κάνει με το αν ο Ντέταρη ήταν επιτυχημένη.
0: Είναι Κινέζα, ρε, η Ελένη.
1: Δεν με νοιάζει. Η Ελένη να ήταν Ελένη Λί. Δεν με νοιάζει. Να ήταν η Ελένη. Θέλω να έχω τόσο αγαμεμνούνα.
0: Πινελόπη μου έχει φάει τα καλύτερα μου χρόνια.
1: Η Πινελόπη να ήταν η Ραμόνα. Δεν με νοιάζει.
0: Πού είσαι τόσα χρόνια. Ήρθες τώρα, θυμήθηκες. Το βρήκες στρωμένο. Τους πήρα όλους. Και το σκύλο πήρα. Όλα, δεν άφησα τίποτα. Κρασιά, φαγητά όλα. Με τους μονιστήρες εδώ!
2: Όχι, γιατί!
0: Μου ξέφυγε!
1: Δεν με νοιάζει! Αν έχω πατάτες με αυγά και φέτα, δεν με ενδιαφέρει, σου λέω, ρε ιστορία.
0: Το νόημα της ζωής, φίλε. Και τη σκύλα και την κάρυβδη και την κύρη και τα γκουρούνια όλα! Πού είσαι, πήγες για σιγάρο και εξαφανίστηκες! Όλο πέις, χαρτιά, πέις!
2: Πέις, πέις!

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο που είχε βγει βόλτα με την Νίρια.
1: Νίρια.
0: Νίρια. Νίρια ήταν το σκυλάκι του. Νίρια.
1: Σκυλή είναι ή είναι
0: όχι,
1: άλλη.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό το...
1: Είσαι έξι Νίρια στο τραπέζι σας. Το βέλγικο δεν είναι. Αυτό το...
0: Βέλγικο είναι. Δεν είναι σκοτσέζικο.
1: Το σκυλί του Τεντέν δεν είναι.
0: Είναι.
1: Δεν
0: ήταν ένα ουίσκι που ήταν το black and white.
1: Έχεις μεγαλύτερη γνώση από μένα σε αυτά.
0: Δεν τα θυμάσαι.
1: Δεν τα θυμάμαι. Όχι.
0: Που ήταν δύο σκυλάκια.
1: Δεν το
0: θυμάμαι. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε Νίκο. Και τώρα έχει πάει γυμναστήριο τέλος πάντων ο Νίκος. Καλημέρα στον Χρήστο.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Εδώ λέει μέχρι τέλους στηρίζουμε ένα τον άλλον. Να πάρει ζακέτα γιατί έχει, πώς το λένε.
1: Κρύο.
0: Ψυχρούλα το βράδυ. Έχω. Ναι.
1: Παιδιά, ξεκινάω για Βόρειο Ελλάδα. Εννοείται ότι έχω ζακέτα και μπουφάν.
0: Την καλημέρα μας την Νατάσα από τον Brighton.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Πέθανε, λέει, με το ότι βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο. Έτσι είναι.
1: Ναι,
0: έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, βεβαίως. Ζινεντίν Ζινεντάν στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και στον Νίκο. Δεν είναι, λέει, ό,τι πιο. Πιτσιλίτσες. Να ξυπνήσει κάποιος να σε ακούει και να σου λέει ότι δεν σε γουστάρει. Δεν είναι ό,τι πιο, αλλά τέλος πάντων ναι.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε, ναι. Αυτά τα έχουμε κάθε μέρα. Μιας και η εκπομπή σας είναι πολυεπίπεδη. Καλά, Φρανσίσκο στο αεροδρόμιο, φίλε, το υποστηρίζει αυτό το πάνω κάτω ίδιο.
0: Καλά, ναι, φίλε, ναι.
1: Το υποστηρίζει ο άνθρωπος, είναι γυμνασμένος, λεπτός.
0: Και το υποστηρίζουν και τα λεφτά.
1: Άμα με δεις εμένα, με τέτοιο, πάνω κάτω ίδιο.
0: Πάνω κάτω ίδιο το υποστηρίζει, εσύ σε μαύρο. Το σκάς καμιά μέρα και το κάνεις μπλε.
1: Και δεν έχει μπάει
0: τόσο. Όχι, και δεν μπορώ να το συνηθίσω.
1: Εάν με δεις εμένα
0: που
1: είμαι τόσο λευκός, με τέτοιο πάνω κάτω ίδιο.
0: Βερμούδα και υποκάμισο.
1: Ίδιο όμως, θα είμαι λες και είμαι η άκρη σου από τη Σερβία για παράνομες πράξεις. Ναι. Θα έρθει και ο Τσούβι,
0: είναι
1: ο Σάσα.
0: Σύνθημα ότι σε έχουν απαγάγει την Εύα και δεν μπορείς να το πεις. Αυτό είναι.
1: Συνήθως εμάς τους άντρες μας δίνουν οι γυναίκες και λέει, σου πάει πάρα πολύ και είναι άθλιο.
0: Ή αυτό, εκεί θα καταλάβω ότι έχετε χωρίσει,
1: ναι.
0: Και κάνεις
1: βλακίες.
0: Mm-hmm. Αυτό, έτσι θα κατάλαβα. Θα σου πω έφυγε Εύα, θα μου πεις ναι, που το κατάλαβες.
1: Φαίνεται από αυτά που φοράς και από το γιακά σου. Black and white παλιό whisky, κατηγορία με βάτε 69.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι, το άλλο δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, μωρέ. Ή εκτός. Τώρα δεν
0: μας το παίζει τώρα με μικρό, δεν
1: το θυμάμαι. Όχι, το βάτ το θυμάμαι. Το άλλο δεν θυμάμαι.
0: Περίμενε.
1: Θυμάμαι το άσπρο άλογο. Θυμάμαι αυτό το Jim Beam.
0: Εν τω μεταξύ βάζω black and white και μου βγάζει πανόρμου. Jim, resort. Όχι, whisky.
1: Είδες, ούτε το chat GPT δεν το ξέρει. Δείξτε το μου.
0: Έχει δύο τέτοια σκυλάκια. Ένα άσπρο και ένα μαύρο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό.
0: 24 και 50, σε απόθεμα να παραγγείλω.
1: Όχι, μωρέ, άστο.
0: Αχ, Μαρία. Χαίρομαι που έχουμε καινούριους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε καινούριους ακροατές. Πέταξες επικό μαργαριτάρι και δεν το πήρε πρέφα κανείς. Είπες Ζινεντίν Ζινεντάν. Καταρχάς.
1: Πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, δεν το έχω πει πρώτη εγώ. Το έχει πει ο Μέγας Μανόλο.
1: Και λέγεται έτσι.
0: Και εφόσον το έχει πει ο Μέγας Μανόλο, τελείωσε.
1: Ο Ντεμπούρη ήταν αδερφό του Ντεμπέρ.
0: Έτσι. Το έχει πει. Ναι, συγγνώμη, κλωτσιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Πήρα και μπάλα μαζί.
1: Αφού πήρε πρώτα μπάλα, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Νίκο από Λαμία, εσύ τώρα έβαλες πεντάστερο. Αυγά, φέτα, μια ντομάτα, παγωμένη μπύρα κάτω από πλάτανο με παχιά σκιά σε χωριό.
0: Εντάξει.
1: Εμείς λέμε για τα πιο λίγα από αυτό. Εσύ τώρα.
0: Το έκανε σούπερ λουξ.
1: Και ένα καταράκτη με νεράιδε γυμνέ. Εντάξει.
0: Και τον Ποσειδώνα να σου κάνει πεντικιούρ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, με την Τρίενα. Σ' αρέσει αυτό που σου κάνω τώρα, Σ' αρέσει με την Τρίενα αυτό που σου κάνω,
0: λιγάτε. Ο Κουνγκ Νταφού Πάντα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει για πρώτη φορά την κόρη του σήμερα στο γήπεδο. 9 χρονών. Καλή ηλικία.
1: Καλή ηλικία.
0: Καλός αγώνας. καλές συνθήκες.
1: Εάν αποκλειστούμε τον καντεμό, παιδό σου και σπίτι.
0: Όχι, καταρχάς ναι, θα γίνει Ολυμπιακός η κόρη σου, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, δεν έπρεπε να επιτεθώ σε ένα πατέρα. Σ' αγαπάω.
0: Έχω να πάω χρόνια να.
1: Κάτσε εκεί που είσαι και εσύ και το παιδί.
0: Αφού είχε παιδί, δεν μπορούσε να πάει, ρε, γι' αυτό. Είχε φάει γκρίνια. Είχε φάει γκρίνια από την προσωπική του σύζυγου. Είμαι σίγουρη. Το λέει.
1: Προσωπικό του νέτο.
0: Να πάρω ζακέτα, λέει, για τη μικρή μου. Έχει ζαλίσει η προσωπική μου σύζυγος. Έχει 30 Ιουλίου ο μήνα. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν θα. Δεν νομίζω να έχει. Εντάξει, πάντα έχει λίγο ψύχρα στο.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Πες μου που πουλάνε καρδιές.
1: Να σου πάρω μια.
0: Πες μου που έχεις πάρει εισιτήριο.
1: Στο χωριό μου γελάγανε με αυτό το στίχο.
0: Γιατί.
1: Πες το στίχο.
0: Πες μου που πουλάνε καρδιές, να σου πάρω μια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Σταμάτα.
1: Στην Άρτα γελάγαμε.
0: Εντάξει.
1: Τι θες να κάνω.
0: Λοιπόν, αν έχεις πάρει εισιτήριο στο κάτω διάζωμα, δεν έχεις κανένα θέμα. Στο πάνω μπορεί
1: να. Στο παιδάκι πάρε κάτι από πάνω. Παιδάκι,
0: στο παιδάκι πάρε του πατατάκια και θα είναι μια χαρά. Α, έχει για το κάτω μόνο εισιτήρια. Μην κάνεις καμία.
1: Μην κάνεις όνειρα. Για χ, ο Θεός γελάει.
0: Μην κουβαλάτε τσάμπα. Θα του πάρεις ένα πακέτο πατατάκια. Νερό να του πάρεις γιατί θα λυσάξει τη δίψα.
1: Από τα πατατάκια.
0: Από τα πατατάκια.
1: Ναι.
0: Θα την πιάσει η κοιλιά της σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα κλάψει να πάει να φύγει. Ναι. Να βαρεθεί.
0: Κοίταξε, 3-0 στο ημίχρονο. Θα φύγετε να μην σε πιάσει και εκείνη στην κίνηση.
1: 2-0 ημίχρονο.
0: 2-0 ημίχρονο. Εντάξει.
1: Γκολ τετέι σήμερα.
0: Ναι. Με φασα και κίτρινη κάρτα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θα πάρει κίτρινη κάρτα.
0: Κίτρινη κάρτα, τετέι, παίξτε τα σπίτια σας.
1: Okay.
0: Σπίτια, αυτοκίνητα, μανάδες, ό,τι έχετε.
1: Καλημέρα, Ποζάκηθο. Κύριε Τσουβέλα, μου έδωσαν εισιτήριο για την παράστασή σας, αλλά παίζει Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα πηγαίνατε στην παράσταση. Κοίτα, εγώ πρέπει να πάω, γιατί είμαι ο δάσκαλος.
0: Ότι αν δεν πας εσύ δεν έχει παράσταση.
1: Αλλά δύσκολα θα άφηνα έναν αγώνα που θα γούσταρα να δω για να πάω να δω εμένα.
0: Εν τω μεταξύ, τι παίζει ο Ολυμπιακός? Φιλικό.
1: Δεν ξέρω, μωρέ. Ναι, κάποιο φιλικό.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ. Φιλικό είναι και εσύ. Αλλά να μου πεις τα φιλικά.
1: Δεν ξέρω πότε. Δεν θυμάμαι και πότε είναι η Ζάκη. Όχι, μπορεί και να είναι. Επειδή είναι Αύγουστο, μπορεί και να είναι το άλλο. Το κεντρικό.
0: Βρωμολογίες δεν έχω πει.
1: Επίσης είπες Σουηδική Αραβία, ενώ είναι Σαουδική.
0: Είναι Σουηδική Αραβία και είναι και Ουραγουάη.
1: Δεν ξέρουν.
0: Είσαστε άσχετοι.
1: Χλωροτάπητα. Εχλωροτάπητα.

0: Πάμε και σε ανθρώπους που μας ακούνε με δική τους διάλεκτο. Τσιούβι, αλλά πάλι λέω το καλαρονία του Μαστακού να πιει ένα τσιούγκο κρασί από το Βουκελάτο να γίνει κλίβανο. Βραζιλία μεριά λοιπόν. Με το τσιακό μερό. Λέγεται, είναι το μάτς με την Αϊμέγγεν. Φίλε μου, δεν θυμόμουν την ημερομηνία που παίζω εγώ στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Είναι με την Αϊμέγγεν το μάτς. Καταλαβαίνεις ότι είναι και καλοκαίρι, μεταξύ μας δεν θα ερχόμουν στην παράστασή μου, θα έβλεπα το μάτς με την Αϊμέγγεν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ, όχι. Εγώ θα ερχόμουν στην παράσταση του Τσούβι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει να παίζει μπροστά. Ενώ να χάσει την παράσταση του Τσούβι, ναι. Πότε θα τον ξαναδείς?
0: 4 Αυγούστου παίζω, Τρίτη. Ναι. Φίλε, το θέατρο χωράει 1700 και έχω δώσει 1400. Κάτσε εκεί που είσαι και παίζω 4 Αυγούστου.
1: Έχει εισιτήριο, λέει. Δεν
0: ναι, το όχι, αλλά να το δώσει σε κάποιον που γουστάρει. Ναι, τι ενδεκάδα θέλω να δω σήμερα για Πανάθα. Τι ενδεκάδα. Στον τερματοφύλακα, στη θέση του. Κάτω από τα γκολπό στον τερματοφύλακα.
1: Ναι, πρέπει μπράβο, να βάλουμε εντάξει, ένα.
0: Θα βάλουμε τον καινούριο. Τον καινούριο. Δεξιά τον Τσάπρα. Ή το, όχι τον Τζίπρα που μου είπε κάποιο. Αριστερά βάλουμε τον Κυριακόπουλο. Τους δύο Ολλανδούς θέλω να δω μαζί. Σούλα Φαν Μπρόκελεν και Ντεφράι. Καμαρά με Τσέριν. Φαντάζομαι υποχρεωτικά. Και ποιον άλλο θα βάλουμε εκεί. Τον Γιάγκουσιτς. Λέω εγώ τώρα. Τον Κοντούρι θα βάζω εγώ στη θέση του Γιάγκουσιτς. Αν θες την άποψή μου, αφού έχω το σκορ, να τρέξω να βαρέσω να βάλω ένα γκολ και φυλάκια να κλείσω τους πόρους. Με τον Τζέριν εκεί χαμηλά. Τρία χαφ όπως έπαιζε ο Μουρίνιο με τρεις τέτοιους. Και μπροστά μη δούμε Πελίστρι δεξιά. Που για μένα είναι καλύτερα ο Πελίστρι δεξιά. Ντρέπομαι το λέω. Α, σε σχέση με τον Ζαρουρί δεξιά.
1: Ίσως
0: Πελίστρι Αντίνο Τετέι. Αυτούς βλέπω εγώ σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δεκάδα.
1: Πολύ καλά.
0: Εντάξει, απ' έξω, έτοιμος, έχω γνώση του ρόστερ, βλέπετε. Γνώση του ρόστερ. Όλα απ' έξω.
1: Αρχοντάνθρωπος.
0: Και γρήγορα 30 Ιουλίου. Και έχω και αλλαγές. Έτοιμος. Να βάλω τον το Γουίνταγκερ που θα τον έλεγε ο Κυρνίκος, αυτόν από την Τούν τον ψηλό. Να βγάλω τον Τετέι στο 70 και να κάνω αυτά που πρέπει.
1: Εντάξει. Καλημέρα σας, Τάσος από Παγκράτη. Να πείτε μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Άγγελο.
0: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνον.
1: Που πήδηξε από το καράβι να σωθεί και μας έχει αφήσει σαν την πάντα του Τιτανικού να παίζουμε βιολί ενώ βουλιάζουμε.
0: Έφυγε από την
1: οπότε,
0: εταιρεία.
1: Μάλλον. Mm-hmm. Ή μπορεί να, αυτό που έλεγες εσύ πριν, να δήλωσε ασθένεια, να πήρε αναρωτική.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Mm-hmm.
0: Φίλε μου Δημοσθένη που λες θέλω να δω εκπομπή χωρίς μηνύματα γενικά, εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε για πλάκα εκπομπές χωρίς μηνύματα. Αύριο να καταργηθούν όλα τα μηνύματα. Έχουμε πράγματα να πούμε. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί. Απλά από σεβασμό σε πολύ κόσμο που στέλνει κάτι, λέμε την καλημέρα. Και πολλές φορές ο κόσμος στέλνει κάτι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο, που γίνεται και αφορμή για κουβέντα. Okay, δεν είναι...
1: Θα ήθελα, λέει, έστω μια μέρα να δω όλες τις εκπομπές με κλειστά τα μηνύματα για να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, τα αγόρια από τους άντρες, το πλημμένο από το πραγματικά καθαρό.
0: Ηρέμησε, ρε Δημοσθένη. Δημοσθένους λέξεις. Σαν βγω από αυτή τη φύλακη.
1: Επίσης, δεν έχουν όλες οι εκπομπές επαφή με τον κόσμο.
0: Όχι, και με τα μηνύματα.
1: Ναι. Εντάξει, η κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα της. Και αυτή η εκπομπή έχει την επικοινωνία μας.
0: Δεν λέτε καλά που υπάρχουν και αυτά τα ραδιόφωνα και μπορεί να ακουστεί και η άποψή σας κάπου δημόσια. Γιατί πολλές φορές μιλάς και τρως φάπες από παντού. Δεν σε αφήνουν να μιλήσεις πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Επίσης, τουλάχιστον εγώ, εντάξει, ο Τσούβι λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, είχες ξεκινήσει ραδιόφωνο χωρίς μηνύματα. Mm. Ναι, χωρίς μηνύματα, χωρίς ίντερνετ.
0: Τίποτα, παλεύαμε, μας φέρνανε, μας δίνανε ένα μήνυμα στην οθόνη, ερχότανε.
1: Εγώ έκανα εκπομπή με τον Τζόχο χωρίς συμπαραγωγό.
0: Μπράβο. Και εγώ με το μαχαίρα. Ναι.
1: Ξεκόλα λέει με την ΑΕΚ, ξεπονάει, το ξέρω. Γιατί είπες κάτι για την ΑΕΚ? Αλλά υπομονή, θα σε πονέσει και περισσότερο. Και έχεις και την άλλη δίπλα σου λέει που δεν λέει τίποτα.
0: Τι είπα εγώ για την ΑΕΚ?
1: Δεν ξέρω. Δεν
0: είπα κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν είμαστε μετά.
0: Τι αέρα σπόρα ακούς?
1: Και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έσφιξαν και οι ζέστες, γιατί φέτος.
0: Δεν έχει.
1: Να τα πείτε αυτά. Δεν έχουν σφίξει ζέστες.
0: Πού είναι η κλιματική σας αλλαγή, παλιοψεύτες. Μα δεν είπα κάτι για την ΑΕΚ, φίλε.
1: Το ξέρω.
0: Ίσα ίσα έχω πει ότι είναι φαβορή για τον τίτλο και φέτος εγώ. Και
1: με βρίζουν... Το έχεις πει, ναι. Το έχεις πει...
0: Από καλά, στα play-off είπα ότι είναι μεγάλο φαβορί και μου λέγατε ναι. Όχι.
1: Όχι, ξέρεις, δεν θέλαμε να το. Μα ήταν... να το κατεμιάσετε.
0: Τι να κατεμιάσετε.
1: Έλα τώρα σε με.
0: Μέχρι και τώρα να παίζαμε δεν θα χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Και τώρα θα συνέχιζε. Αφού είναι. Βάζουν όλοι γκολ. Όταν έχει παίκτε να πατάνε περιοχή και να βάζουν όλοι γκολ. Απλά φέτος είπα ότι ο Πινέ δεν είναι κομβικό. Θα πρέπει να καλυφθεί το κενό του. Εντάξει, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι κακό, ρε φίλε.
1: Ναι, όντως θα βάζουμε παραγγελιές αύριο. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές, θα βάζουμε παραγγελιές. Εντάξει.
0: Δεν ξαναπέζω ζάρια πια ούτε ραμί και πάστρα. Δεν πάνε να μου τάξουν τον ουρανό με τάστρα.

0: Την καλημέρα μας τον Νίκο. Μας περιμένει με άφθον Ηρακλή στο Ηράκλειο. Ωρε φίλε, καντιντάκους, πατάτες, αυγά, τυριά, τυροπιτά.
1: Άσε μας πρωί πρωί,
0: Νίκο, πρωί πρωί. Α, τη φωτογραφία, τι να την κάνω, φάω τη φωτογραφία. Έσβησα και το μήνυμά του, καταλάβεις.
1: Ναι, αφού λες... Α, να μην το βλέπω καν.
0: Το σκυλί του Αλτουνίκου είναι West Highland Terrier. Είδες που σου είπα την Σκοτία.
1: Δεν το βρήκες από αγάπη για τα σκυλιά, από αγάπη για το whisky. Σε πήγε στην αλήθεια του.
0: Εντάξει. Αφού εκεί το είχα ξαναδεί. Τι φταίω.
1: Λοιπόν, ο Αρτέτα είδες τι είπε για Τζόλι.
0: Όχι.
1: Σε λίγο θα τον λατρεύετε όλοι.
0: Α, έκανε και ρήμα.
1: Του Τζόλι.
0: Ναι.
1: Αποστολή.
0: Ευτυχώς.
1: Μίλησε.
0: Έχουμε τον Στέφανο και μας κόβει την κατάλληλη στιγμή.
1: Μίλησε για τον Λεάνδρο Τροσά, ναι. Για όσα πρόσφερε στην ομάδα, με τον Βέλγο να έχει αποχωρήσει. Και μίλησε μετά για τον Τζόλι και είπε: νομίζω ότι με την ποιότητά του στο γήπεδο αλλά και με το χαρακτήρα του, πολύ σύντομα θα τον λατρεύουν όλοι. Θα μπαίνει με την μπάλα μέσα και θα τους. Ότι έχει και. Ακούνε τώρα με προσοχή.
0: Έρχεται.
1: Μέχρι το όλοι. Εν τω μεταξύ είδα και τα. Επειδή τον ακολουθώ, είδα αυτά τα εργομετρικά που έκανε χθες που έτρεχε. Είχε υδρώσει και του λέει, του κάνει πλάκα. Let's go, other five times. Δεν πιστεύω να έχει φάει μπύρα και στου βλάκια.
0: Α, ναι, ναι, που το κάνει τώρα. Αλλά μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά.
1: Τα πήγα καλά και τον κοίταγε.
0: Ναι.
1: Περίφημα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Υγιής να είναι. Είναι τεράστιο.
0: Μακριά από τραυματισμού.
1: Στο να παίζεις τώρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και να. Ακούσατε, το να παίζεις την Άρσεναλ την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ξαναλέω. Συμπιούνται ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Συμπιούνται όλοι όσοι είναι Άρσεναλ.
0: Έγινε, γράφτηκε τώρα, τελείωσε αυτό.
1: Και ξαναλέω, φαβορή και για του χρόνου η Άρσεναλ. Ποιος είναι φαβορή για του χρόνου?
0: Λίβερπουλ.
1: Με ποιους?
0: Φανταστική φανέλα έχει πάρει.
1: Τον Μπαρκολά θα τον πάρει. Ταιριάζει στη Λίβερπουλ με τα κοτσίδια του. Τέλος πάντων, πολιτική ενημέρωση, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σκούβι, γιατί φωνήσουνε σαν τη Ιουλία Καλυμάνη. Καλημέρα κιόλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε,
1: ίσω. Καλώ το είπε αυτό.
0: Ναι. 7 στα 7 ξενύχτη. Θα αρχίσω να λέω.
1: Ωραία, πολύ ωραία φωνήσουνε.
0: Για τη Ιουλία.
1: Εννοείται. Μα γι' αυτό το λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Από ψούλα λέει για την τιμή εισόδου στο Σαντάνο Μύκονο για Black, Coffee.
0: Ένα
1: DJ. Είναι. 200 ευρώ. Εντάξει. Τι. Άμα τα έχει και γουστάρει, ναι. Γιατί.
0: Μην πας αν δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Τι άποψη να έχουμε, ρε παιδιά? Καταρχάς δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
0: Όχι, και δεν ξέρω τι είναι και το Σαντάνα.
1: Είναι μαγαζί, είναι στην Μύκονο. Δεν το ξέρω.
0: Αν είναι παραλιακό, τέτοιο κλαμπ.
1: Τι είναι. Ορεινό.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι, να μην είναι beach bar, να είναι, ξέρεις, κάτι πιο...
1: Μπαρέστοραν.
0: Μπράβο,
1: μπράβο, ναι, ναι, ναι, να παίζει πιάνο μπαρ.
0: Με 200 ευρώ πιανοκολομπάρ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φαντάζομαι το ξέρεις πόσο έχει και άμα θες πας.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ παραλιακό.
0: Δεν έχω πάει και ποτέ μου στη Μύκονο. Α, είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλω να πάω κάποια στιγμή έτσι να το δω πώς είναι.
1: Ανοίγει σύντομα, 10 η ώρα. Ωραία.
0: Ωραία. Σε ένα τεταρτάκι. Πρέπει να έχει 70 ευρώ φρέντο. Κάτσε, μην λέμε για το μαγαζί τώρα.
1: Οι τιμές λέει 50 πλάς.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι εκεί πάνε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι είναι ένα μαγαζί πιο high class, premium, πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι,
0: μωρέ,
1: εντάξει.
0: Και πας, μη λέω τώρα εγώ για την επιχείρηση του καθένας βλακίες, με την έννοια ότι δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Όχι ρε, δεν στα παίρνουνε με το ζόρι από την τσέπη.
0: Έλα εδώ λίγο.
1: Ναι. Έλα σου πω λίγο.
0: Α, δεν ακούω ξένα. Έλα εδώ, τι ακούς.
1: Πώς το πίνεις τον καφέ.
0: Γονίδι ζευγαρά, έλα εδώ. Πέρα δύο χαστάρικα, θα αφήσεις μέσα. Δεν θέλω να φύγω. Πού με πάτε, ρε παιδιά.
1: Δώστα.
0: Έλα. Αυτό είχα σήμερα.
1: Το τσιπ τσιπ.
0: Δεν είχε, είχε χαλάσει το ηχείο. Μου είπαν ότι είμαι για Καλυμάνη, ωραία. Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Επειδή γράφει κάποιος άδικη μέρα, έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζη. Θα σου πω τι έχει γίνει, φίλε μου, από χτες, γιατί τα βλέπω. Είχε βγει ένα fake, μια fake κατάσταση, ναι, παντού στην Ιταλία, ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπαρέζη. Ναι. Και το βάλανε μέχρι και site. Φωτογραφίες, ναι, την πάτησαν αντίο αρχηγέ. Και βγήκε η Μίλαν και το διέψευσε. Ότι ο Φράνκο Μπαρέζη να παλεύει ο άνθρωπος, έχει τα θέματα του, οκ. Okay, ναι. Αλλά ο άνθρωπος είναι ζωντανός και τον πεθάναν πριν, ξέρω εγώ, Αλέκτρο Λαλίση 3. Πολύφημος. Δηλαδή, κάντε μία έρευνα πρώτα και μετά να το αποστάρει.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να πέσει σε γκέλα.
0: Επίσης, αν είχε πεθάνει ο Μπαρέζη, ο παιχταράς, θα το είχε γράψει ο Μπιμπίλας. Οπότε, Μπιμπίλα και σκουντή έχω εγώ για αυτά. Οπότε, δεν το έγραψε ο Μπιμπίλας, δεν ισχύει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Σωστό.

0: knot like a ball in a chain. Μαρία, στην Ιταλίδα που λες και εσύ.
1: Ναι. Την παραλία στο Κουφονής, το Άνω Κουφονής.
0: Ναι, έστησαν Ικαριώτικο με δικά τους.
1: Γιατί δεν έστησαν Κουφονησιώτικο, αφού είναι
0: δεν
1: στην
0: Ιταλία. Δεν
1: γιατί Ικαριώτικο στο Κουφονής.
0: Έχει κάποιο και δεν το ακούς. Λοιπόν, το Κουφονησιώτικο θα ήταν πολύ ωραίο. Έστησαν μεγάλο γλέντι, νέοι, 50 μαζί.
1: Μπράβο.
0: Θα πήγαινα εγώ εκεί να ηρεμήσω και να πετάνε τα πατούσια το χώμα και να με σασνίτσε λίγο. Μια χαρά είμαι στο 800 υψόμετρο.
1: Να σου πω και
0: καλά
1: κάτι.
0: Καλά
1: αυτό. Εκεί που πάνε.
0: Καλά να περάστε.
1: Αυτοί που πάνε εκεί. Το θέλουν αυτό.
0: Τους αρέσει. Σαντάνα.
1: Όχι. Αυτοί που πάνε στα Κουφονήσια και χορεύουν τα πανηγυρτικά κτλ. Τους αρέσει και πάνε για αυτό το λόγο. Και πολύ καλά κάνουν. Αυτοί που πάνε στη Μύκονο έχουν τα λεφτά να πληρώσουν 200 ευρώ για τον DJ Black Coffee, όπως τον είπαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το ξέρουν. Δεν πάει κανένα. Εσύ δεν θα πας στη Μύκονο. Όχι γιατί δεν έχει τα λεφτά, γιατί δεν είσαι το target στήμα. Group.
0: Ναι, ναι, δεν είσαι. Είμαι για Ιόνιο.
1: Όπως δεν θα πας και στο Κουφονήσι, ας πούμε.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει
1: ούτε
0: περίπτωση.
1: Κατά λάθος.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω στη Σύρο, θα πάω στην Κέρκυρα. Α, έτσι εκεί πέρα περίπτωση. Α, κάνουμε ένα μπάνιο τώρα, Μαρία, και πάμε πάνω να φάμε
1: αυτό,
0: τίποτα.
1: Ναι, αυτό.
0: Θα τα οργανώσω εκεί, ωραία.
1: Να, Σαντάνα είναι μόνο ένας.
0: Αυτός ο Κάρλος.
1: Έτσι. Ο οποίος άμα βγάλει το καπέλο αποκλείται να τον αναγνωρίσει άνθρωπο.
0: Όχι, βγαίνει με το μαλλί. Είναι καρασκλός εδώ.
1: Για δώσε λίγο.

0: Ναι, υπάρχει και αυτό. Στο Αγρίνιο. Ογό τσαμπά.
1: Και μπουνιές
0: και
1: στα σιταράλωνα.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζει η γογό.
0: Πανηγύρι, η γογό συνεχίζει και το ξύλο πέφτει right through. Κανονικά. Παιδιά, ξύλο. Ξύλο να βάλεις και στην τσέπη. Αυτό δεν είναι μπερλέκ, είναι σφαλιάρες.
1: Ναι, μάλλον είναι σβέρκο. Σβερκαδιές. Πολύ ξύλο.
0: Πολύ ξύλο.
1: 100 άτομα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε ότι τα αποφωνήσια δεν ήταν έτσι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Το ξέρουμε. Ναι, πότε είχα πάει. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, περίπου 8-9 χρόνια. Ήταν σχετικά καλά. Είχα πάει και τέλος Ιουλίου, ας πούμε. Ήταν σχετικά καλά. Μετά ήρθε μια κατηγοριά τρελή. Εντάξει, θα κάνουμε.
1: Αν ποτέ χώριζα,
0: ναι.
1: Πρώτη επίσκεψη που φωνήσα.
0: Καλά.
1: Το νησί της Ακολασίας. Τρώνε και οι γάτες, τα βράχια κολλάνε. Λέει κάποιος. Πόσους είχαμε ρώσει σε πρωί-πρωί, ρε φίλε. Ρε φίλε, πιέσαι το καφεδάκι σου. Γιατί τέτοιες σκέψεις πρωί-πρωί.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που γράφει Μυκονάρα, οι καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Δεν ξέρω αν είναι οι καλύτερες, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Αυτές, και αυτές που είναι ελεύθερες είναι οι καλύτερες. Όχι εκεί που θα πας και είναι οι. Εντάξει.
1: Αποφασισμένοι.
0: Εντάξει. Εξαρτάται.
1: Εντάξει. Ανάλογα τη φάση. Όντως smooth το κομμάτι. Όντως δηλαδή.
0: Και να σου πω και κάτι. Και άμα είσαι ασφαλισμένος, είσαι ακόμα πιο smooth.
1: Τι μούρια βγολέμω. Και να σου πω και κάτι. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. MagentaInsurance.gr για να έχεις λιγότερες έγνοιες. Δώσ' το, Κάρλος.
1: Εμποδίζει ένα αυτοκίνητο.

0: Έχω να σου πω ότι ο Νίκος ο Κουμπάρος, την καλημέρα μας.
1: Γεια σου, Ντάντι.
0: Μας ενημερώνει ότι ο Black Coffee, ο DJ που παίζει στη Μύκονο.
1: Επειδή είμαστε και άσχετοι.
0: Ναι, και εγώ. Θεωρείται ο πιο επιδραστικός DJ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τεράστιο όνομα και θεωρείται πλέον κλασικός της Afro House. Για να παίξει η αμοιβή του είναι minimum 100K.
1: Δηλαδή, άμα κάποιος πάρει 100 χιλιάρικα για να έρθει, φαντάζομαι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός. Οπότε, τα 200 ευρώ ίσως.
1: Δηλαδή, αυτός άμα κάνει 100 live είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο, ας πούμε.
0: Ναι, Θανάση, βέγκο μου.
1: Όπου. Δεν είπα 300 που είναι 365 μέρες. 100.
0: 100. Λοιπόν. Οπότε, εντάξει. Όπως είναι, ας πούμε, Τέισιτ. Αυτός είναι. Για.
1: Κάνουμε το στόμα. Για αυτό δεν πληρώνει τόσο.
0: Πλέον οι DJ δεν είναι ότι παίζουν μόνο μουσική.
1: Βγάζουν το κομμάτι.
0: Βγάζουν, είναι παραγωγή. Έτσι,
1: για δώσε λίγο Black Coffee. Έχω χαλάσει ήδη 1000 ευρώ. Νιώθω ήδη πολύ πλούσιος με λινό παντελόν. Έχω το σκάφος μου από κάτω.
0: Να παραγγείλουμε ακόμα ένα ταρτάρ.
1: Τι λες ρε, κάνει 200. Θα το φας. Σκέψε να πεις δεν θέλω να τα μαζέψω. Τι να μαζέψεις. Θα γλύψω και τα πιάνω.
0: Φέρε λίγο ψωμί ακόμα.
1: Αστέρι τη Πασκομιλιά λέει: ακούγεται ελεύθερο αγόρι. Για πάμε στην Πάτρα, φάμε μια σοκολατίνα.
0: Ορίστε.
1: Ωραία. Λίγο. Δεν, Μαρία, δεν είναι ότι είναι πληρώνει πολύ και λε μου αρέσει.
0: Ναι, εμεί τα ακούσαμε τσάμπα τώρα εδώ.
1: Μπράβο. Είναι Στέφανο Παλουότολο DJ.
0: Έτσι.

0: κόβω λίγο το καλό vibe του τραγουδιού. Ναι. Και πάω στον Ανδρέα από Άγιο Λευθέριο.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Θα πάω σήμερα ο Άκαλα, δυστυχώς δεν έχω καλό προέστημα. Κάτσε σπίτι, ρε! Κάτσε τώρα από εκεί. Όσοι δεν έχετε καλό προέστημα, μείνετε σπίτι. Θέλουμε positive vibe.
1: Ορίστε, ο Μπριός Πεσούσης και μας το έχουν στείλει κι άλλοι.
0: Μ'
1: αρέσει πάρα πολύ τον Μπριός Πεσούσης. Ο Black Coffee παίζει με το ένα χέρι, στο άλλο έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το story, το εξαιρετικό DJ. Και φυσικά εντάξει, είναι υπερεκτιμημένος γνώμη μου. Εντάξει, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει.
1: Υπερεκτιμημένος. Μπέστε 92,6 το κανάλι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Μαρία του Παπηδάκη.
0: Δύο διπλές προσκλήσεις έχω τώρα. Χωρίς ακτοπλοϊκά. Πάτε κολυμπώντας Μύκονο.
1: Καλημέρα στον Άγγελο, ο οποίος συνήθως μας ακούει από Λίτς, αλλά τώρα μας ακούει από Μάντσεστερ. Όταν το σύμπαν συνωμοτεί, περιμένει 40 λεπτά καθυστέρηση, με 40 λεπτά καθυστέρηση στο αεροπλάνο, ακούγοντας Sport FM. Κατάλαβες.
0: Να πούμε ότι το διαβάζω και εγώ ότι ο Black Coffee έχει μεγάλο ποσοστό αυτό που λέει, ότι είναι και στο Πέτρας. Θα έρθει και στο θέατρο Πέτρας. Γιατί λέει κάποιος ότι το Σεπτέμβριο έρχεται εδώ. Αυτό θέλω να πω. Γιατί λέει κάποιος, βρείτε μονόχιο DJ με την επιτυχία του και πείτε μου. Δεν είπαμε τίποτα για τον άνθρωπο, ρε φίλε. Εγώ δεν το ήξερα ότι έχει. Το έχετε στείλει πολύ. Αλλά εμείς κρίναμε το γεγονός ότι έχει τόσο είσοδο και το πιάσαμε πολύ.
1: Και να σου πω και κάτι. Βεβαιώνει ο Νίκος ότι ναι, έρχεται Αθήνα. Θα πάω.
0: Ωραία, να πα.
1: Που είναι στο Πέτρας είναι.
0: Ναι, Πετρούπολη. Τι θα πας να πας Πετρούπολη. Τι έγινε, μόνο το λοκομόντο πάτε εκεί.
1: Και πέρσι.
0: Που το χασες.
1: Το χασα, ναι.
0: Να πας, να πας.
1: Νίκο, πάμε. Κανονίζω από τώρα. Τι πάρεις.
0: Ναι, θέατρο Πέτρας. 18 Σεπτεμβρίου.
1: 18 Σεπτεμβρίου.
0: Παρασκευή.
1: Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Κλείσαμε.
0: Ωραίος τύπος. Blend Entertainment Production, διοργανωτής και Φωδέα Αττικής. Εγώ εκεί πάω και βλέπω. Α, είναι sold out. Έχει διπλή.
1: Διπλή παράσταση. Τι, 5 και 7.
0: Γιατί έχει δύο εισιτήρια. Έχει, α, έχει και έχει. Με τραπέζι. Α, έχει τραπέζια στο Πέτρας. 187 ευρώ το εισιτήριο.
1: Okay.
0: Αλλά έχει και με 45, έτσι. Mm-hmm. Έχει επιλογές. Πάτε και βλέπετε, θα είναι Σαμαρά εσείς.
1: Μη μας χαιρετάτε και τους δύο από τώρα. Ο Αλέξανδρος φεύγει σήμερα. Εγώ θα φύγω αύριο, έτσι. Και σας θέλω αύριο εδώ όλους, έτσι. Θα σας μετρήσω.
0: Για να σας πω κάτι. Μου γράφετε ο Καρλ Κόξ. Μπορείτε να με κοροϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Είμαι ο μεγαλύτερος άσχετος από DJ μουσική και από house. Okay. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, πανηγύρια και αυτά,
0: αυτά τα ξέρω, αλλά
1: θα μπορούσε να σε μάνατζερ.
0: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω καν την ύπαρξή τους. Μπορεί κάποιος να είναι παγκόσμιο μπραντ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: okay.
0: Κάποιος που ακούει ροκ ξέρει ποιος είναι ο Τερλέγκας. Εγώ όμως δεν ξέρω, μπορεί ο Καρλ Κόξ να πει το Γιάπ Στάμ έρχεται, DJ Στάμ. Και θα πω μακάρι. Ο Κόλλερ, ξέρω εγώ. Δεν τους ξέρω. Γιατί βλέπω έρχονται εδώ, έρχεται ο Τάδε. Λέω, φίλε, δεν καταλαβαίνω το μέγεθός του. Καταλάβες δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, αν δεν το έχεις κάτι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και κάνει ψέματα. Φοβερός. Αφού δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Χαξόραφο, παντελόνι.
1: Καλημέρα από Μέτσοβο. Σας ακούω κάθε μέρα στην προπόνηση και δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Είστε μαγικοί. Μ' αρέσει.
0: Ναι. Το Tomorrowland λέει οι αμοιβές των γνωστών DJ ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ για μία ώρα που παίζουν. Πάρε Φρανσίσκο εσύ.

0: Κυρφλέβα. Κυρφλέβα. Ό,τι έχει ο καθένα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Οι από εδώ τους από εκεί. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αγαπημένες του μουσικές αυτές. Του θυμίζει λίγο Νότια Προάστια. Να ευχαριστήσουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Μας θυμίζει λίγο Under 30.
1: Λιγάκι ναι.
0: Έχουμε και το WhatsApp Under 30, που όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, εμπειρίες και προνόμια.
1: Και θα μπορούν... DJs.
0: Ναι, θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ξέρω DJ Τσιτσόπουλος, φανταστικός.
1: Και εγώ ξέρω ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει, Αλέξανδρε. Μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι όποτε το έχεις ανάγκη. Στα Lidl θα βρεις συσκευές για μασάζ, για ξεκούραση και χαλάρωση. Αλλά, Αλέξανδρε, επειδή παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα, και πιεσόμετρα,
0: γιατί
1: και οξύμετρα,
0: γιατί,
1: και θερμόμετρα, και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Αλήθεια. Γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές, αφιερώνεις λίγο περισσότερο χρόνο στο άτομο που το αξίζει περισσότερο. Τον εαυτό σου. Lidl, γιατί αξίζει. Ό,τι πρέπει.
0: Ενώ εμείς είχαμε μία στο χωριό που έπαιρνε την πίεση ναι, στον κόσμο και δεν άκουγε ο ίδιος. Για χαρά είσαι, θεία. Αυτό που κάνει η Βελόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 14 με 9 είσαι λίγο τσιμπημένη, είναι μια χαρά είσαι. Είχα
1: πεθάνει.
0: Αυτό δεν είσαι. Στην παρέα μας πάντα όμως η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι με Build-A-Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, άντε, τα λέμε.
1: Άντε, πάμε. Εμείς μάζεψε τα αυτά έτσι για αύριο. Θα κάνουμε
0: παρτάρα.
1: Θα τα πούμε.
0: Για...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Καπαδόξα κοιτάμε και για σήμερα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Ταμπάκο να διευθύνει εδώ όλους τους συναδέλφους και να ελέγχει τα πάντα.
1: Και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα, αγγέλισαν.
0: Με τα διόδια αρχίζει ο Νέαρχος. Υπάρχει ένα συμβολισμό. Παίρνουν οι εθνικές, οι ελληνικές ομάδες σήμερα τα εμπόδια που έχουν και συνεχίζουν

προς την ευρωπαϊκή καταξίωση, προς την League Face. Τι λέω. Μην ανησυχείτε, σε λίγο έρχεται και ο Μπάμπης εδώ δίπλα μου, οπότε θα έρθουμε στα έσα μας.

Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Και 3 τέταρτα πιο μετά, στις 9.30 πιο συγκεκριμένα, στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Πάξη, με τους πράσινους επίσης να έχουν επικρατήσει εκτός έδρας και να θέλουν να περάσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Υπάρχουν βέβαια πολλά παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του Conference, καμιά σαρανταριά χοντρικά, αντί κάτι λιγότερο. Υπάρχουν και παιχνίδια για το Europa League, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Γενικότερα σήμερα είναι πολύ πολύ γεμάτη ημέρα. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Ατρόμητος Άρης Λεμεσίου στις 6 και Μόντσα Άρης στις 7. Έχουμε και Ελλάδα-Ισπανία για το EuroBasket K18 στην προημιτελική φάση στις 4.30.

μια απώλεια, μια μεγάλη ατυχία για τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χειραστού δυστυχώς. Ο Χαράλαμπος Μπιλιόνις, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Σερβία και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χειραστού. Περάστηκαν να ευχηθούμε σιδερένιος και γρήγορη επάνωδο στα παρκέ.

Υπάρχει και μια ανακοίνωση πριν από λίγο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ουσιαστικά δίνει οδηγίες για τους φίλους της που θα παρευρεθούν σήμερα στο ΆΚΑ. Απόψε, λέει, στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη στο πλαίσιο της ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, προκειμένου να αποφευθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 6.30. Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδό σας στο γήπεδο. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο θα πρέπει απαραίτητα πριν τον έλεγχο εισιτήριων να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr. Ιδάλλως η είσοδό σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή και επίσης δεν θα επιτραπεί είσοδος στο γήπεδο σε κανέναν μη κατόχο εισιτήριο, ακόμα και σε παιδιά. Και μετά υπάρχουν και επαναλυτικά για ποιες θύρες που παγαίνει ο κόσμος για να γίνει ο προέλεγχος. Μπείτε να δείτε ο καθένας σε ποια θύρα έχει εισιτήριο και σε ποιο τομέα, σε ποιο σημείο θα γίνει ο προέλεγχος.

Γεια σας και χαρά σας. Λέει, άντε σπρώξτε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα με τα διακοπάρες. Να πω καλή επιτυχία στις ομάδες μας και ιδιαίτερα στην Παοκάρα, γράφει η Ειρήνη, η οποία για αυτή μάλλον κλείνει το μαγαζί και από Δευτέρα θα λιάζεται. Με τον Ζιβάκο πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

Στο μεταξύ η μάχη Ιφαντίνο UEFA καλά κρατεί. Και πώς να μην κρατεί καλά με αυτά που κάνει ο πρόεδρος της FIFA. Το θέμα είναι ότι όπως γράφει Telegraph υπάρχουν πιέσεις από ανθρώπους της UEFA προς τον Nasser Al Khelaifi να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θόκο της FIFA στις επόμενες αυθαιρεσίες. Βέβαια, όπως γράφουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, αυτό το σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, καθώς το αφεντικό της Paris Saint-Germain δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να εμπλακεί σε όλο αυτό. Πάντως, ακόμα και έτσι, είναι νομίζω εμφανέστατη η πρόθεση των ανθρώπων της UEFA να βρεθεί κάποιος για να ρίξει τον Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA.

0: λόγος καθυστέρησης μου ήταν ότι προσπαθούσα να πείσω έναν τύπο να έρθει μετά τις 3:30 να κάνουμε κουβέντα. Μου πήρε πολύ χρόνο.
1: Σε ποιον θα λες αυτά?
0: Σε σένα.
1: Πες ότι άρχισε να έρθει το κολατσιό και έδινε λίγο να τσιμπήσεις.
0: Τρέπεσε, ταπεινέ.
1: Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι?
0: Ναι.
1: Ότι εγώ όταν λέω και τέτοια πράγματα για σένα, ισχύουν.
0: Ναι. Εγώ θα αποδείξω με έργα ότι έχω καλεσμένο στις 3:30.
1: Θα είσαι εδώ ή θα
0: είσαι? Δεν ξέρω, αν θα είμαι και εδώ, θα έχω καλεσμένο. Και θα κάνουμε και σοβαρή κουβέντα.
1: Είναι η αγάπη, τρομάζω λίγο.
0: Όχι, να μην τρομάζεις. Θα μιλήσουμε για τα πανίνι.

0: Είπε στα σοβαρά ότι παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Πάο.
1: Βέβαια, ναι. Και τις ώρες και όλα.
0: Είπε πως θα πάνε οι άνθρωποι διότι είναι.
1: Τα είπα.
0: Τα είπε όλα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Είδα ότι τώρα και με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Ναι, είναι πρόβλημα.
1: Όσο περισσότερο αποφύγει την ταλαιπωρία, καλό είναι. Αν έχει μια δροσούλα, είναι καλό καιρό. Οκ, okay, με παρέα, μα είσαι και τι να έγινε. Και να, και να περιμένω και λίγο στη σειρά στην ουρά. Άμα είναι παρέα, οκ. Okay. Τώρα όμως.
0: Έναν αέρα θα τον έχει.
1: Τον έχει ένα αεράκι, το έχει ήδη. Δεν ξέρω πώς θα είναι το βράδυ τα πράγματα, αλλά έχει αεράκι σήμερα, αρκετά δυνατό.
0: Γεια σου. Ρε πρόταση, κάνει ένα φίλο εδώ. Βάλτε το μαραθιανό πρόεδρο της FIFA να σωθεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Με αντιπρόεδρο τον. Μάλλον όχι, τον ακτύπησε τον θρόνο στην UEFA, να υπάρχει κόντρα.
0: Απαπαπαπα. Δύο 10 95 79 283 4. Και 5 σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο στις 7 η ώρα Αθηγών 128 η δεύτερη συνάντηση για τα Πανίνη να συμπληρώσετε τα άλμπουμ. Θα κάνετε τις ανταλλαγές σας.
1: Θέλω εγώ ένα για τον ανεψίο, θα μου το βρεις.
0: Ένα
1: χαρτάκι θέλω μόνο.
0: Ναι, αρκεί να το φέρει κάποιος. Δηλαδή ότι εκεί τα πράγματα είναι δωρεάν. Δεν είναι
1: το ξέρω. Το θέμα είναι να θυμηθεί να πει παιδιά ψάχνουμε αυτό.
0: Ναι, θα το πω, θα το πω.
1: Ψάχνω. Κάτσε να θυμηθώ. Την ομάδα.
0: Την ομάδα και τον νούμερο.
1: Όχι, όχι. Την ομάδα ενώ όχι δεν είναι ο Μπάμπης, είναι η Εθνική Αιγύπτου. Που είναι η ομαδική.
0: Μάλιστα.
1: Η Εθνική Αιγύπτου ψάχνω.
0: Όποιος έχει την Εθνική Αιγύπτου να τσακιστεί και να έρθει το Σάββατο στη Θηβών 128 στο Nevermind Kiosk.

0: Θα δώσω κάτι και για μένα. Εμένα θα εξυπηρετήσει ο άνθρωπος. Εγώ λέω θα είμαι από τις 7. Και εγώ νόμιζα θα είναι εκεί για τα χαρτάκια. Αλλά τελικά μάλλον ο Ιάκωβος έχει κάνει τα κουμάδα του. Τα έχει πάρει την προηγούμενη φορά. Και εννοεί το ΆΚΑ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ο Ιάκωβος θα πάει στο ΆΚΑ. Θα έρθει και στο τέτοιο.
0: Δεν συμπλήρωσε την προηγούμενη φορά. Τόσο του λείπουν.
1: Τέσσερα μας λείπουν.
0: Του Ιάκωβα.
1: Ναι.

0: Ακούγεται και λίγο απειλητικό το μήνυμα του Ιάκου που λέει: εγώ θα είμαι ναι σε όλα, θα είμαι λέει και στο άγα και στα χαστάκια και παντού.
1: Παντού θα είναι ο Ιάκου Βάζρε. Παντού θα είναι. Είναι πληθωρικό.
0: Την Κυριακή είχαμε ένα ψηματάκι και πήγα το τελευταίο λουκάνικο που μου είχε απομείνει από αυτά που έφερε Ιάκου και έγινε χαμό. Θέλω πραγμάτια,
1: αυτό,
0: φίλε.
1: Αυτό τώρα τι είναι,
0: θέλω
1: έμεση,
0: πόλεμο.
1: Έμεση.
0: Όχι, με άμεση. Φαίνεται να τα πληρώσουμε κιόλας.
1: Όπα, ρε, φίλε.
0: Γιατί έγιναν ανάρπαστα, δεν ήταν. Σου λένε να έχει μείνει έτσι για το μεζέ και.
1: Γράφουν διάφορα ιδέα. Εμένα μου λείπουν 19, εμένα μου λείπουν 7, εμένα μου λείπουν 5, εμένα μου λείπει κανένας.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε χθες το Λεχ Πόσναν άρχος που
1: ναι.
0: Δεν γυρίζει έκπληξη και τα λοιπά. Να που έγινε.
1: Να που γύρισε.
0: Η πλάκα ποια είναι. Το πηγαίνουν οι Δανείοι στην παράταση. Στην παράταση σκοράρουν οι Πολωνοί και λες εντάξει τώρα μέχρι εκεί ήταν και ξανασκοράρουν τις άρχους πήγαν την, την
1: ήταν
0: αναμέτρηση
1: ένα...
0: διαδικασία το πέναλτι και προκρίθηκαν έτσι και έτσι ήταν οι άρχους τους ισχυρούς.
1: Ήταν για να πάει οι άρχους. Ισχυρός. Λοιπόν, 7 η ώρα το Σάββατο, αδελφέ, 1η Αυγούστου. Θηδόν 128. Περιστέρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Το

0: Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94 και 6. Με εκλεκτό καλεσμένο τον Άλκη. Γεια σου Άλκη.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσείς?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Δεν με πιστεύει ότι προσπαθούσα μια ώρα να σε πίσω, να σε βάλω στο στούντιο να κάνουμε.
2: Κάθε 3,5 ώρα δεν είπες? 2,5 είναι τώρα.
0: 2,5. Όχι, 3,5 είπα.
2: Για αυτός λοδάσαι εδώ, λοδάσαι.
0: Α, οκ, 2,5. Όχι, 2,5 το είχαμε κανονίσει. Τι γίνεται, Άλκη?
1: Καλά.
0: Πώς περνάμε τώρα που έχουμε διακοπή από το σχολείο?
1: Ωραία.
0: Και τι κάνουμε?
1: Έρχομαι στη δουλειά της θείας, γιατί...
2: Και μας κάνει παρέα.
1: Και μας κάνει παρέα.
0: Η θεία ή εσύ?
1: Η θεία.
2: Θα δουλέψουμε, σιγά.
0: Α, και σε βλέπω συνέχεια με ένα πανίνι στα χέρια.
2: Ο οποίος έρχεται εδώ και μου δείχνει το χαρτάκι που ζητάω, κολλημένο. Μου λέει, το έχω εγώ. Λέω, τι να κάνω, ο δικός μου δεν το έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσα έχεις ξοδέψει για το πανίνι?
1: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, τώρα έχεις πόσα λέμε.
1: Το έχω ολοκληρώσει πολλές φορές, αλλά έχω ξοδέψει λίγα.
2: Μπράβο, έτσι πρέπει. Ωραία, λίγα, αυτά, και μετά να ανταλλάσσουμε με φίλους.
0: Αυτά και τα λοιπά.
2: Πιο πολύ σ' αρέσει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, ρε Άλκη?
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Το ποδόσφαιρο. Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης?
1: Ο Μέση.
2: Α, αυτό στο Μουντιάλ είναι με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Και από την Ελλάδα?
1: Από την Ελλάδα ο Καρέτσας. Και ο Τζόλης μου αρέσει, αλλά πιο πολύ Καρέτσας.
2: Διεθνές ποδόσφαιρο πλέον.
0: Πολύ
2: δεν είμαστε.
0: Ευρωπαίος, ο...
2: Δεν είμαστε τώρα τίποτα τυχαίοι.
0: Πολύ Ευρωπαίος.
2: Παίζεις μπαλίτσα, Άλκη?
1: Ναι.
0: Τι θέση?
1: Σε ακαδημία.
0: Τι θέση?
1: Αριστερά επίθεση.

0: Είσαι και αριστερό πόδαρο.
1: Όχι.
0: Ή, με το δεξί και συγκλίνει και.
1: Ναι.
0: Έτσι όπω παίζω σε όλε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Φίλε, κράτα αυτή τη συνέντευξη, δεν ξέρει σε 10 χρόνια τι θα γίνει. Πόσο χρόνο είσαι άλκη.
1: 13.
0: Α, 13 ώρα. Σε 5 χρόνια.
2: Ναι.
0: Κάνουμε ένα ξεπέταγμα.
2: Θα κάνουμε.
0: Οπότε τώρα θα πάμε για γυμνάσιο, άλκη.
1: Δευτέρα γυμνασίου.
0: Όχι, είσαι μεγάλο.
1: Απλά έχω γεννηθεί το Δεκέμβριο.
0: Αχ, ωριακά.
2: Η κερδίδηση είναι.
0: Αυτά είναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι αυτό. Σε γενικέ γράμμε. Ναι.
0: Γιατί είναι καλό. Είτε καλό, δεν είναι. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Σίγα.
2: Γιατί ρε φίλε.
0: Είναι, κοίταξε, είναι καλό διότι θα καταλαβαίνει τα... Θα κερδίσει λίγο χρόνο όσο θα τελειώσει το σχολείο, θα νωρίτερα.
2: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, κάτι μήνες.
2: Άλκη, από μουσική τι ακούς?
1: Δεν ακούω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι ακούει η παρέα θα κάτσω κι εγώ.
2: Δηλαδή μόνος σου θα βάλεις μουσική να ακούσεις.
1: Δύσκολο.
0: Τραγουδάς μόνος σου ρε παιδί μου, άμα μου σου να τραγουδάς τίποτα ?
2: Δηλαδή είσαι όλη μέρα με το κινητό?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, το βλέπω εδώ δεν έχει.
1: Όχι, κάνω βόλτες εδώ στο Sky.
2: Κάνεις βόλτες.
0: Όταν δεν είσαι εδώ ρε παιδί μου, όταν είσαι σπίτι, τα κανονικά μαθήματα και τα λοιπά, ποδόσφαιρο, τι άλλο κάνεις?
1: Πηγαίνω φροντιστήριο, αγγλικά και γαλλικά.
2: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ένα, τα φορτώνω τα παιδιά, δύο γλώσσες.
2: Παίζεις ποδόσφαιρο με κάτι ρε Σιάλκη? Πας στην πλατεία να παίξεις με τα
1: παιδιά? Ναι, παίζουμε. Έχουμε ένα πάρκο δίπλα από το σχολείο που λέμε ότι κάποια μέρα θα συναντηθούμε εκεί και θα παίξουμε μπάλα όλοι μαζί.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Δηλαδή μπάλα και στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Ωραία.
2: Η Ειρήνη λέει ότι ο μικρός είναι παοξάκι, το συμπαθώ πολύ.
0: Γιατί που ξέρετε, είναι, λόγω...
2: Γιατί της αρέσει ο...
0: Ο Τζόλ, εντάξει, ο Κάλετσας όμως. Εκτός αν χρεώνει και το μέση στον πάγο, η φίλη μας.
2: Μπορεί.
0: Ωραία.

0: Κύριε Άλκη, εντάξει, καλή μπάλα, καλά λαφρασιστήρα. Το αγαπημένο σου μάθημα ποιο είναι?
1: Τα μαθηματικά.
0: Ωπ, έλα ρε. Νομίζω να μου πει γυμναστική εξής όλοι μα. Μαθηματικά, ε.
2: Παλιά ήμασταν όλοι με τη γυμναστική, ρε.
0: Ναι, όπου μόνο να παίζουμε μπάλα.
2: Παλιά, παλιά. Τώρα υπάρχουν παιδιά που τους αρέσουν κάποια μαθήματα.
0: Υπάρχουν normal παιδιά.
1: Έχω ένα μαθητή που λέει ότι του αρέσει η ιστορία.
0: Μπράβο. Εμείς λέγαμε η γυμναστική το διάλειμμα.
2: Ναι, το διάλειμμα ήταν αγαπημένο.
0: Είναι όλων.
2: Όλων, ναι. Και εκεί που ήσουν αρχηγός. Κινηματογράφο πας?
1: Ναι. Αλλά όχι πολύ συχνά. Οπότε δω ότι βγήκε μια ταινία και μου αρέσει πολύ. Ας πούμε τώρα στο Spider-Man το κοινό.
2: Κάνεις δηλαδή τη θιά από το μαλλί και τις παίρνεις στον κινηματογράφο? Πώς γίνεται?
1: Όχι, πηγαίνω, είμαι το
2: σχολείο. Ποιος σου κάνει τα περισσότερα χατήρια?
1: Η θεία.
0: Λογικό.
1: Εντάξει, και οι γονείς μου, αλλά ναι.

0: Είναι αυστηροί πια οι καινούργοι, μάλλον οι καθηγητές στο σχολείο Άλκη.
1: Ναι, έτσι και έτσι, εντάξει.
0: Δηλαδή τους βγάζετε λίγο τα σηκώτια?
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου?
1: Όχι.
0: Αυτό οφείλεται ότι εσείς είσαστε καλά παιδιά και οι καθηγητές είναι...
2: Και αυτοί οι καλοσυνάτοι.
0: Καλοσυνάτοι.
1: Και οι καθηγητές είναι καλοί. Απλά αν τους... Αν τους πρίξεις, σε βγάζουν από την τάξη ή κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, ναι. Καλά.
0: Πόσες φορές έχεις βγει από την τάξη?
1: Μία φορά χωρίς να φταίω όμως.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, μετά πήραν οι γονείς μου τηλέφωνο.
0: Έφταιγε η κοινωνία, το γατσισμένο.
2: Υπάρχουν και οι αδικίες στις ζωές, ρε παπί.
1: Όχι, απλά χωρίς λόγο με έβγαλε η κυρία με έναν άλλο συμμαθητή μου. Και μετά πήρε τηλέφωνο η μαμά μου την κυρία και τη ρώτησε γιατί βγάλατε το γιο μου έξω, όχι με θυμό, αλλά τη ρώτησε.
2: Για να καταλάβει.
1: Και μετά δεν ήξερε η δασκάλα τι να πει.
0: Α, έτσι. Δηλαδή δεν είχε κάνει κουτσουκέλα, δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε ο άλλο είχε κάνει.
1: Ούτε.
2: Σταμάτησε τώρα.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
2: Θα το ανακαίνουμε το παιδί.
0: Μισόλυτο, όχι, θέλω να καταλάβω. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Χωρίς κουτσουκέλα σα έβγαλε έξω, τι δηλαδή.
2: Υπάρχουν και κακέ στιγμέ, ρε παπί. Να σου πω κάτι. Πες ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην κάνει φάουλ και να σου φρίξουν φάουλ, να σου δώσουν και κάτι αδίκω. Δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
2: Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή που μα περιγράφει ο Άλκη. Το βλέπει για παιδί να κάνει.
1: Απλά την είχαν θυμώσει οι υπόλοιποι συμμαθητές μου, επειδή πετάγανε κασετίνες,
2: πετάγανε. Μπράβο, κατάλαβες. Και ξέσπασε.
0: Κάτι τις κάνανε.
2: Ήταν το λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο.
0: Εκδρομές σας πάνε, Άλκη?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Σε μουσεία, σε...
2: Α!
1: Ναι.
0: Σε τι άλλο?
1: Σε αθλητικά κέντρα.
0: Α, σας πάνε όμως, έτσι. Σε κάνα ένα στην Ακρόπολη σας έχουν πάει?
1: Όχι, αλλά μας πάνε και εξωτερικό.
0: Να τους πείτε να σας πάει, γιατί τώρα θα την πουλήσουν αυτοί.
2: Μάνα, ας το παιδί είναι. Βρήκες ευκαιρία τώρα να πεις τα δικά σου.
1: Μας πηγαίνουν και εξωτερικό.
2: Α, ναι.
0: Πού πήγατε? Πού πήγατε?
1: Φέτος πήγαμε Ελβετία, Γαλλία και Ιταλία, Μιλάνο.
0: Τι λες τώρα, παιδί μου? Και πόσο πήγε το μαλλί?
2: Εμείς καθά σου πήγαινε απέναντι μόνο.
0: Το μαλλί που πλήρωσε η θεία, πόσο πήγε?
1: Δεν πήγα εγώ, γιατί οι γονείς μου θεωρούσαν ότι είμαι μικρός για να πάω στο σχολείο. Φέτος μπορεί να πάω. Αλλά το ποσό, τα χρήματα ήταν 750.
0: Εντάξει. Είναι μεγάλο ποσό.
2: Βέβαια.
0: Δεν είναι και λίγο. Η θεία δεν ξυλώθηκε δηλαδή για να πας?
1: Όχι.
2: Ό,τι θέμα έχεις θα πηγαίνεις στη θεία να ξεσάρθει.
0: Ό,τι θέμα έχεις θα έρχεσαι σε μένα να το μεταφέρω εγώ στη θεία, διότι έχω επιρροή επάνω της.
2: Άλκη, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, αλλά σούφεξε τώρα με αυτή τη διαδικασία της κουβέντας που κάνουμε.
0: Ναι.
2: Διότι η θεία θα φορτωθεί όλα.
0: Εντάξει ρε παιδί, εντάξει, αφού είναι αγαπημένη του, αφού του κάνει τα χατήρια, αφού του κάνει το αυτό, ίσως το καλύτερο χατήρι δεν το κάνει.
2: Όχι, εσύ είναι μικρός ακόμα, όντως τώρα. Λοιπόν, Μπάμπη λέει και εμάς χωρίς λόγο μας βγάζανε από την αίθουσα.
0: Άσε ρε, φύγε από
2: εδώ. Και εγώ όλα τα χρόνια αυτά έλεγα.
0: Άσε ρε, φύγε από εδώ, ρε.

0: Μπανάκια έχει κάνει άλκη?
1: Ναι. Έχω κάνει ένα σε πισίνα και δύο φορές σε θάλασσα.
0: Πολύ του άρεσε η πισίνα ή η θάλασσα?
1: Θάλασσα.
0: Μπράβο, Ράλκη. Μπράβο,
2: Ράλκη. Τώρα η πισίνα τώρα είναι.
0: Όχι, υπάρχουν παιδιά, ξέρετε. Επειδή παίζουν περισσότερο πιο άνετα στην πισίνα και είναι πιο ελεγχόμενα. Που του άρεσε η πισίνα. Κακό να με ρωτά, αλλά πα.
2: Πισίνα, χλώρια.
0: Και πόσα παγωτά έχουμε φάει? Γιατί εμεί μικροί μετούσαμε μπάνια και παγωτά.
2: Έξι.
1: Παγωτά.
0: Αποκλείται να έχει φάει μόνο έξι.
1: Παραπάνω από έξι.
2: Σήμερα, ρε.
0: Παραπάνω 10 ή 50?
1: 20-25.
0: Είναι καλός. Είναι καλός.
2: Εντάξει, οκ. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Το παγωτό.
0: Με κρέμα, με σοκολάτα, με φράουλα, αυτό, γεύση πες μας.
1: Ναι, παλιά μου αρέσει η φράουλα σορμπέ, αλλά τώρα μου αρέσει και το φιστίκι.
0: Σορμπέ, κατάλαβα τώρα. Στα χάλια μας είχαμε βαρύ για σοκολάτα, άντε και καμιά φράουλα στο τσακίρκε.
2: Σορμπέ, για να δούμε σορμπέ.
0: Σορμπέ, ναι.
2: Βόλτα στο... στην Κιουφυσία.
0: Άλλος μας είχε καταλάβει. Άλκη λέει, μην ξανοίγεσαι, υπάρχει και το δεν ξέρω να πείτε στο παιδί. Ναι, τον έχει βάλει εδώ τον ανάκρινο καλά, δηλαδή.
2: Φίλε, δεν θέλω να τον ανάκρινο. Θέλω να καταλάβω πώς βιώνουν σήμερα τα παιδάκια στο σχολείο, τη δασκάλα, τον ελεύθερο του χρόνο. Δηλαδή, είδα προχθές ένα ντοκιματέρ στην τηλεόραση με τα παιδιά και την εξάρτηση με το κινητό. Και πραγματικά τρόμαξα, διότι τον έχω παρακολουθήσει, επειδή έχει έρθει αρκετές φορές εδώ. Δεν τον έχω δει με εκείνη.
0: Όχι, σπανιότατα.
2: Ειδικά τον έχω δει με τα Πανίνη, που είναι μια ενασχόληση που εντάξει, περνάει την ώρα του, μαθαίνει πράγματα, μαθαίνει χώρες, μαθαίνει παίκτες, μαθαίνει πράγματα μέσα από μια διαδικασία που έχει ένα κόστος, που αλήθεια είναι αυτό, αλλά που αν προσέξεις και τα λοιπά, τα διπλά σου μπορείς να τα αλλάξεις, μπορείς να κάνεις πράγματα δηλαδή, και πάνω απ' όλα μπορείς να παιδεύεσαι πάνω από ένα χαρτί. Είναι εύκολο αυτό το χαρτί να σε οδηγήσει και σε ένα βιβλίο, που σπανίζει πια στα παιδιά να τα δεις με ένα βιβλίο, να καθίσουν να διαβάσουν. Έχουν αυτό το ρημάδι το κινητό, το οποίο έχει 7 εκατομμύρια πληροφορίες, των οποίων τα 6.990.000 είναι λάθος. Έχουν και αρκετά πράγματα, γιατί δεν μου αρέσει να μηδενίζω. Αλλά ο Άλκης όμως είναι από τα παιδιά που δεν τον έχω δει με κινητό.
0: Άλκη, μία ερώτηση κάνω εδώ, ο Θοδωρής από τον Κορυδαλό, και με αυτήν θα πάμε σε διαφημίσεις. Προτιμάς τα αγγλικά ή τα γαλλικά?
1: Αγγλικά.
0: Τα αγγλικά, λογικό.
1: Ναι.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: πρωινή της Sport FM 94 και 6. Ξέρει και η Θεία είναι μια θεά ξανθιά που είναι εδώ δίπλα στο εμπορικό.
1: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε συνέχεια στο θέμα της FIFA, η οποία έβγαλε ανακοίνωση, επίσημη θέση μάλλον. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Συγγνώμη που γελάω, θα προσπαθήσω να είμαι σοβαρός. Λοιπόν, θα βοηθήσει, λέει, να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες.
0: Το άθλημα έχει πέσει πολύ ματσακόνια.
1: Περίμενε, πρέπει να ολοκληρώσω την τοποθέτηση της FIFA. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Και μάλιστα με τα νέα έσοδα θα υπάρχουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών, επισημαίνει η FIFA. Ναι. Okay. Θεωρεί ότι τα έσοδα μέχρι τώρα δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του ποδοσφαίρου
0: γυναικών. Μιλάμε για δις έσοδα, ναι.
1: Τέλος πάντων. Okay, αυτή είναι η επίσημη θέση της FIFA. Τέλος πάντων, οφείλουμε.
0: Να θυμίσω ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου, 7 η ώρα, Θηγόνη 128, στο Περιστέρι θα γίνει ανταλλαγή, δεύτερη ανταλλαγή Πανίνη. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει ή όσοι θέλουν να διαθέσουν από τα χαρτάκια τους για να αλλάξουν, μπορεί να έρθουν εκεί. 7 η ώρα, Θηγόνη 128. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ακούγουμε, κύριε Μπάμπη μας.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση για το θέμα του Αργερινού της Αλερουά που δεν ήρθε τη γνώμη. Επίσης έπρεπε να επιμείνει ο Ολυμπιακός ή καλά έκανε και σταμάτησε.
0: Επέμενε ο Ολυμπιακός, ο παίχτης δεν ήθελε να έρθει.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι καλά έκανε και σταμάτησε. Γιατί ξέρεις και εσύ καλά ότι όταν ένας έρθει σε μια ομάδα και είναι φευγάτος, είναι επικίνδυνο να μην σου παίξει μπαλά.
0: Ναι.
2: Έχω άδικο σε αυτό?
0: Όχι.
2: Καλύτερα λοιπόν και επέμενε. Δεύτερο ερώτηση. Λένε για έναν από το top 5 πολύ καλό που δεν έχει διαρρεύσει το όνομά του Χαφ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό σε οχτάρι. Έχεις υπόψη ποιος είναι?
0: Όχι.
2: Εντάξει. Ο Ρέτσος, έχεις υπόψη που βρίσκεται η αποκατάσταση υγείας του?
0: Τελειώνει.
2: Την πράγμα?
0: Τελειώνει.
2: Α, μπράβο, ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω αν συμφωνείς, τον θεωρώ απαραίτητο και ίσως τον πιο αξιόπιστο σέντρα μπακ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί ξέρει και κατεβάζει την μπάλα, ξέρει μπάλα, είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι και είναι και γρήγορος.
0: Να.
2: Και είναι η γνώμη σου?
0: Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει καλούς στόπερ, δηλαδή είτε παίξει ο Πιρόλα με...
2: Για το Ρέτσο ποια είναι η γνώμη σου?
0: Ναι, θα σου πω. Έχει καλούς στόπερ, τώρα αν μπορεί ο Ρέτσος να παίξει, καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό. Αν δεν μπορεί...
2: Ξέρει μπάλα αυτόν και ξέρει και κατεβάζει την μπάλα.
0: Αν δεν μπορεί θα τον αντικαταστήσει.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, αυτό είχα να σου πω, εγώ το ξέρεις, δεν είμαι της...
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Της πολυδιάρκειας, για μας.

0: θέλω να βάλω δύσκολα στον Άλκη. Θέλω την ώρα που θα γυρίσουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων να αφιερώσει ένα τραγούδι στη θεία του, την αγαπημένη, να ζητήσει δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο να το αφιερώσει στη θεία του. Θα το πει στον ηχολήπτη, δεν χρειάζεται να το πει στον αέρα.
1: Ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξε ο Άλκης για την Ειρήνη, τη θεία του. Και θα ήθελα να απευθυνθείς στη θεία σου και να της πεις δύο λόγια τώρα.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό τι άλλο να πω.
2: Αυτό αρκεί.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.

0: Όπως όλα δείχνουν, γεφυρώνονται διαφορές στη Σίντερ με τον Ρομέρο, το σέντερ μπακ της Τότεναμ. Η μεταγραφή θα φτάσει τα 40 εκατομμύρια. Εμείς δεν φέρουμε αντίρρησης. Μια χαρά είναι να φύγει. Παιχταράς είναι, αλλά το τελευταίο καιρό ήταν λίγο αδιάφορος με εμάς. Όχι, εμένα ήθελε να φύγει προφανώς ο άνθρωπος και καλά κάνει, αφού δεν είναι ικανοποιημένος. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχει αποκτήσει δύο στόπερ κιόλας η Τότεναμ. Εκεί που σκάλωνε το πράγμα ήταν στον μισθό που αξίωνε ο Ρομέρο. Έθελε 6,5 εκατομμύρια ετησίως. Η Ίντερ έφερε τα 5. Αλλά τώρα κάτι έχει πουλήσει η Ίντερ, κάτι γίνεται εδώ από εκεί. Έχουν ανεβήσει τα 6 εκατομμύρια. Οπότε τώρα για 500 χιλιάρικα δεν χαλάνε οι φίλοι, που λέγει μια ατάκα. Νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τιμή. Και ο Ρομέρο, ο Αργεντίνος στόπερ, θα φοράει
1: 500 χιλιάρικα το μήνα. Δεν είναι μέσα. Θες να ξυπνάς πρώτη του μηνός και να βρεις το σενάριο από κάτω από
0: αυτά τα χαμένα που δεν τα βρίσκετε, θα δώσετε σε εμάς.
1: Ναι. Πάμε στον φίλο που περιμένει, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: Συγχαρητήρια στο μικρό για την αφιέρωση, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Κυρίως στον κύριο Μπάμπη θέλω να απευθυνθώ.
1: Ωραία.
2: Αν γίνεται να του κάνω μια ερώτηση, να μου πει τα...
1: Σας ακούω, σας ακούω.
2: Και καλησπέρα στον κύριο Σταύρο, δεν είναι ότι το προσπερνάω,
1: αλλά ναι, μην
2: θέλω κάτι για τον Μπάμπη.
1: Δεν θυγόμαι.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστό ότι όλα τώρα πλέον στην εποχή μας είναι απαλωτριωμένα ίσωμα. Okay, δηλαδή πια οι ψυχοσύρθες των Ολυμπιακών, των Αεξίδων, των Παναθηναϊκών, κάποτε υπήρχαν αυτά. Όμως, η ερώτησή μου είναι εξής στον κύριο Μπάμπη, μιας και είναι χρόνια Ολυμπιακός και βαθιά Ολυμπιακός και για πάρτι το Ολυμπιακός. Σου αρέσει, κύριε Μπάμπη μου, το μοντέλο διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού?
1: Το μοντέλο διοίκησης το κρίνω ανάλογα με την αποτελεσματικότητα.
2: Δεν ακούω.
1: Το μοντέλο διοίκησης το κρίνω ανάλογα με την αποτελεσματικότητά της ή ότι άλλο. Δηλαδή δεν το κοιτάω ούτε συναισθηματικά ούτε κάτι με κάποιον άλλο τρόπο. Από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια αυτή η διοίκηση έχει φέρει επιτυχίες, νομίζω ότι είναι θετικό.
2: Βλέπετε όμως μια φθήνουσα τάση?
1: Όχι.
2: Όχι, έτσι.
1: Δεν τη βλέπω, όχι.
2: Εντάξει, εγώ κάτι τέτοιο βλέπω. Δηλαδή σημάδια του τύπου δήλωση Καραπαπά ότι του προπονητή δεν του κάνει ο Λιβάκοβιτς. Που εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ Ολυμπιακό, τέτοιες κουβέντες δεν έχουν γίνει live σε προετοιμασίες. Είναι σαν να μην επιλέγει πάλι ο προπονητής παίχτες. Σαν να του προτείνουν πάλι παίχτες μανατζερικά.
1: Με το Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Δεν είναι έτσι,
1: ναι,
2: είναι εντύπωση δηλαδή λάθος που έχω.
1: Ναι, η εντύπωση σας είναι λάθος. Με το Μεντιλίμπαρ είναι συγκεκριμένος, πάρα πολύ συγκεκριμένος, ζητάει πράγματα.
2: Άρα υπάρχει εμπλοκή του Μεντιλίμπαρ.
1: Εννοείται.
2: Και δεν ήταν άδειασμα δηλαδή του Καραπαπά.
1: Όχι. Και έχει ένα σκεπτικό όλο αυτό, αν καθίσει κάποιος και το κοιτάξει και ρεπορταζιακά και τα λοιπά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει πολύ με τον τερματοφύλακα. Πολύ με τα πόδια του τερματοφύλακα.
2: Θέλει να έχει καλή πάσα, καλή μακρινή.
1: Νομίζω στην επιλογή του Ορτέγκα, νομίζω ότι φαίνεται κιόλας αυτό.
2: Μέτρησε
1: αυτό. Τώρα το ότι όλοι... πιθανόν να είναι λάθος η έκφραση του Καραπαπά, δηλαδή...
2: ήταν λίγο αδιαστική, ήταν λίγο...
1: λάθος κατά την...
2: τοποθέτηση.
1: Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δηλαδή δεν μπορείς να πεις αυτόν τον τερματοφύλακα ότι δεν κάνει.
2: Έτσι, ναι,
1: δηλαδή, διότι αυτό, ναι, που βγαίνει, ναι, αυτό που βγαίνει τελικά είναι ότι δεν μας άρεσε, ρε παιδιά, αυτό δεν κάνει. Λάβω, για τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τεθεί ζήτημα αν είναι καλός ή κακός τερματοφύλακας. Είναι άλλο. Εξυπηρετεί,
1: ναι,
0: αυτά που θέλουμε.
2: Και άρα... εμένα τη συγκεκριμένη στιγμή που υπόθηκε, μου έδωσε, επειδή παίζανε και άλλες υποθέσεις παιχτών, δηλαδή με το Στάνιτς πηγενέλα, με κανένα δυο ακόμα που δεν μας κάτσανε. Ο ένας δεν ήθελε, ο άλλος δεν του κάνει Ελλάδα.
1: Η στάση του Ολυμπιακού απέναντι στο Στάνιτς ήταν
2: πάρα πολύ. Μια χαρά.
1: Ήταν μια χαρά, όταν φτάνει να δώσει σε έναν παίκτη 9 εκατομμύρια και ο παίκτης έρχεται εκ των υστέρων και λέει ότι παιδιά, εγώ θέλω να παίρνει
2: ένα
1: 800 από όσα θέλει να παίρνει και τα λοιπά.
2: Κλασικό σέρβος.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, κάπου όπα.
2: Απλά εκείνη τη στιγμή, επειδή η τοποθέτηση έγινε όπως έγινε, δηλαδή εμένα μου έδωσε να καταλάβω ότι ναι, μεν υπάρχει προσωπική εκτίμηση του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρο στο τίποτα, αλλά ότι οι αυλικοί από γύρω δεν τον θέλουν κι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τα κουμάντα τους. Και επειδή παίζουν πολλοί μάνατζερ στον Ολυμπιακό, πάρα πολλοί μάνατζερ και πολύ συγκεκριμένα δρομολόγια πλέον και πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που εμπλέκονται στις μεταγραφές, που εγώ δεν τους ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε κάθε μεταγραφή. Δεν χτυπάει άπειρες πόρτες.
1: Πάντως θέλω να ξέρετε γενικά, τόσο στον Ολυμπιακό αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες, όταν μαζεύονται τα επιτελεία για να κανονίσουν τι παίχτες θα πάρουμε και με ποια χαρακτηριστικά κτλ. Υπάρχει μια ιεραρχία και λένε, ας πούμε, ότι εμείς για μπακ αριστερό που ψάχνουμε θέλουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Θέλουμε να τριπλάρει και να περνάει κέντρα.
1: Αυτά τα τέτοια, αυτά κτλ. Και η στόχη είναι... Πρώτος ο Σταύρος, δεύτερος ο Μπάμπης, τρίτος ο Άλκης, τέταρτος ο...
2: Ναι, τέταρτος, πέμπτος, ναι. Αλλά κύριε Μπάμπη μου, που είσαστε Ολυμπιακός όπως και εγώ, έχουμε να δούμε σέντρα να περνάει. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, μετά το Γεωργάτο, άντε να θυμάμαι άλλον έναν.
1: Ναι.
2: Που δεν μου έρχεται και στο μυαλό αυτός που θυμάμαι, δηλαδή φαντάσου πώς θυμάμαι. Δεν έχω δει σέντρα να περνάει.
1: Δεν περνάει σέντρα από τα άκρια του Παναθηναϊκού. Είναι σαν να είναι μαλωμένη με τον πρώτο
2: παίχτη. Σαν να είναι μαλωμένη. Δηλαδή πέρασε μια χρονιά του Ροντινέη, πάει και από δεξιά. Ναι. Πάει και από δεξιά.
1: Είναι σαν να είναι μαλωμένη με τον πρώτο παίχτη που πρέπει να τον βρούμε οπωσδήποτε.
2: Ωραία, και λέω εγώ λοιπόν. Έχουμε ένα προπονητή που δηλώνει ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω να τη φέρνω μέσα στο κουτί με κάθε τρόπο, περισσότερες φορές, ώστε να έχω να μπει στα καλά του και να εκτελεί με ένα 40%, 35%.
1: Ναι.
2: Και δεν περνάει ούτε μία σέντρα. Και δεν περνάει ούτε μία σέντρα. Και έχεις να παίξεις με 15 τις μεντόλιθους που σου κατεβάζει η κάθε ομάδα β' επίπεδου, έτσι που δεν υποτιμώ για κανέναν, αλλά έτσι είναι. Κάτι γκιουλέκες που βαράνε και όπου πάει. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και παίζεις με αυτό το στυλ. Και έχεις κάνει αναζήτηση όλο το καλοκαίρι και δεν καταλήγεις κανέναν χρόνο που δεν είναι ευθύνουσα η πορεία, πουθενά. Δηλαδή, ήμασταν τυχεροί, μας έκατσε στο prime του η χρονιά του Ψικίνιο, στο prime του δύο φορές η χρονιά του Ποντένσε και γι' αυτό, δηλαδή ήταν καθαρά μοιραίο το ότι πήραμε το conference, έτσι. Δεν είναι ότι κυριαρχήσαμε. Άρα εγώ βλέπω ευθύνουσα πορεία, βλέπω...
1: Okay. Εντάξει, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε αυτόν τον μικρό.
1: Τον Άλκη.
3: Έχει, τον καταλαβαίνεις ότι περιβάλλεται από πολύ αγάπη αυτό που θέλουν τα παιδιά. Γιατί το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που εκφράζονται, που μιλάνε, για τον τρόπο που μιλάνε για τους ανθρώπους. Όταν λαβαίνει κάποιος άνθρωπος από μικρή ηλικία την αγάπη, έτσι μπορεί να την αισθάνεται και να τη δίνει και να μην τρέπεται για αυτά που πιστεύει. Mm-hmm. Γιατί ξέρει ότι θα αντικρούσει τη σκέψη του, θα

0: ακούσει τη σκέψη του κάποιος απέναντί του και μπορεί να προσπαθήσει να τον καταλάβει ή αυτός να καταλάβει τους μεγάλους. Και είναι φανταστικό. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτή η διοίκηση φέτος δεν γίνεται να μην, δηλαδή να πέφτει όταν πάει να δώσει γύρω στα 6 εκατομμύρια όπως θα δώσει για αμυντικό παίκτη, όταν πάει να δώσει τόσα εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι απλά φέτος έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και αυτό βέβαια συνεντελεί ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν φτιάξει, δείχνουν να έχουν κάποια
1: σοβαρότητα. Ο ανταγωνισμός σε σπρώχνει όλους.
0: Ναι, σε σπρώχνει και αυτό πιστεύω ότι θα είναι καλό για γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη και ο Άρης. Πιστεύω ότι με το που θα φτιαχτούν τα γήπεδα και όλες οι ομάδες θα δούμε πολύ καλύτερο. Θα πιστεύω ότι θα αποφασίσουν ότι πρέπει να υποστηρίξουν το προϊόν αυτό, το να μπορεί πλέον να ανοίξει και παραπάνω, το να μην πηγαίνουν μόνο, ας το πούμε, κάποιοι συγκεκριμένοι που χαλάει αυτή την ομορφιά του ποδοσφαίρου, να μπορείς πλέον και κάποιος παππούς ή κάποιος θείος να πάρει τον ανήψη του ή το εγγόνι του και να πάει στο γήπεδο χωρίς να φοβάται, χωρίς να τρέμει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι όσο απομονώνεις μια κοινωνική ομάδα, τόσο αντίθετα θα βρεις βία. Όσο την ανοίγεις και μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα, τόσο αυτή αυτοαπομονώνεται και αυτοκαταστρέφεται από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, απλά να ανοίξουμε τις πόρτες σε όλα. Να αρχίσει ο άλλος να έχει μια άλλη σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά, δηλαδή που τα συναντάμε στον δρόμο και έχουν νιώσει την αγάπη, τα βλέπεις, δεν φοβούνται να τα αγγίξεις το κεφάλι, δεν φοβούνται να σου μιλήσουν, δεν φοβούνται να σου χαμογελάσουν, τα διαισθάνεσαι αμέσως ότι αυτό το παιδί έχει μια καλή ισορροπία στο σπίτι και έχει αγάπη. Αυτό χρειάζεται για να αλλάξει μια κοινωνία και πιστεύω ότι είναι καιρός οι γονείς, οι παππούδες, οι φίλοι, όλοι να ασχοληθούμε πλέον με τα παιδιά. Μόνο αυτό θα γλιτώσει από όλη αυτό. Πρέπει να καταλάβουν τι συμβαίνει όταν βλέπεις 12χρονα, 15χρονα να τραβάνε σουγιάδες και τσεκούρια. Δηλαδή είναι εξωφρενικό, βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου. Να πάει βόλτα ο άλλος να χτυπήσει, έστω να μαλώσει και να πάρει τσεκούρι μαζί του. Ή μαχαίρι. Στα 15 του. Κάποιοι φταίνε, δεν φταίνε αυτά τα παιδιά. Φταίνε όλοι εμείς που αδιαφορούμε, κοιτάμε μόνο τον παντελόνι μας, κοιτάμε μόνο την οικονομία, κοιτάμε μόνο τα σπίτια, κοιτάμε μόνο τα ρούχα, να γίνουμε ένα ωραίο αντικείμενο, να πλασάρουμε τον εαυτό μας και αφήνουμε όλο αυτό πίσω μας που έρχεται και θα μας εκδικηθεί εάν εμείς δεν ασχοληθούμε μαζί του.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

0: Λοιπόν, μετά την UEFA, πλέον και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου βάλεται κατά της FIFA. Η Ομοσπονδία λοιπόν της Ασίας, Συνομοσπονδία, δηλώνει, σημειώνει μάλλον, με μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της από την FIFA σε κανένα επίπεδο πριν από την δημόσια ανακοίνωση αυτής της πρότασης, ούτε έχει λάβει καμία λεπτομερή ανάλυση διακυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης και των πιθανών επιπτώσεών της, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο. Επιπλέον, η Ομοσπονδία, στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ασίας ανησυχεί, λέει, βαθιά ότι οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του υπηρετικού ποδοσφαίρου, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια. Πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης νομικής και διοικητικής δέωσης επιμέλειας, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ενημερωθεί καμιά ομοσπονδία.
0: Με αυτό το θέμα.
1: Ήταν ένα αυθαίρετο.
0: Και γι' αυτό όλες οι UEFA τώρα, οι Ασιατικοί, ναι, λένε ότι ακόμα και να είναι συζητήσιμη η πρόταση, ενημερώστε μας. Μην νταϊλίκη έτσι, μην πω άλλη λέξη πήγα να πω. Πάμε να το περάσουμε.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γιώργος από Γερμανία τηλεφωνώ.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Είναι πρώτη φορά που παίρνω. Είμαι οπαδός ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή μου αρέσει να βλέπω είτε είναι Μπάγερ είτε είναι Ντόρτμουντ, αλλά και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αυτά που δεν μου αρέσουν είναι αυτά τα οπαδηλίκια, τέλος πάντων, και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και θα ήθελα, επειδή σας ακούω πραγματικά πολύ συχνά και μου αρέσει η εκπομπή σας, γενικά δηλαδή το Sport FM, μερικά πράγματα τα σωστά να τα λέμε. Έτσι, δηλαδή, άκουγα τώρα κατά λάθος προχθές στο Μέγα, ο κύριος Μαρινάκης έφτιαχνε πόλεμο στον κύριο Αλαφούζο, επειδή λέει κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδειχνε τα συμβάντα εκεί πέρα και έλεγε καλά, από πίσω από αυτά λέει, δεν είναι ο Αλαφούζος, γιατί δεν τον κυνηγάνε και κυνηγάνε μόνο τον Μαρινάκη. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και από την άλλη μεριά, αυτά που έγιναν με τον αστυνομικό και στον Πειραιά, έτσι, και όλος ο κόσμος ξέρει ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός πληρώνει κάποιους από πίσω και ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, αυτό δεν έχει αποδειχθεί.
2: Ορίστε.
1: Αυτό που λέτε λέω δεν έχει αποδειχθεί. Το τι πιστεύει ο καθένας, τι θεωρεί και τα λοιπά είναι άλλο με το τι αποδεικνύεται. Θα το δούμε στην εξέλιξη της υπόθεσης. Εσείς ξέρετε ότι πληρώνει κάποιους η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Τέλος πάντων, εγώ τις ειδήσεις που ακούω, έτσι, 100% δεν μπορώ φυσικά να σας το πω.
1: Ξέρετε, υποθέτετε. Όπως υποθέτουν και αυτοί για τον Αλαφούζο, υποθέτουν και αυτοί για τον Μαρινάκη. Οπότε, πιάστα αυγό και κούρευτε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ είμαι 51 χρονών, παρακολουθώ το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, και έχουμε φτάσει σε σημείο τότε με κάποιες ΠΑΕ που να κόψουμε το ποδόσφαιρο, δηλαδή, επειδή γίνονταν αυτά που γίνονταν, έτσι. Ναι. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω για παράγκες και ξέρω τι, γιατί ούτε αυτά μπορώ φυσικά να τα αποδείξω, αλλά ένας φυσιολογικός άνθρωπος ξέρει και βλέπει τι
1: ένας
2: βλέπει.
1: Ένας φυσιολογικός άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο, βλέπει το ποδόσφαιρο και δεν ασχολείται με τα γύρω-γύρω.
2: Εντάξει, κοιτάξτε όμως, όταν είναι κάποια
1: ένας
2: πράγματα.
1: Ένας οπαδός που φοβάται ότι θα του πειράξουν την ομάδα, ασχολείται με τα γύρω-γύρω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Διονύση από Πειραιά, ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, δεν σε ακούσαμε καλά. Έλα, Διονύση. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα?
1: Θα σχολιάσω. Σήμερα τα βλέπω καλά τα πράγματα και για τις δύο ομάδες. Και για το ΠΑΟΚ και για το Παναθηναϊκό. Ειδικά για το ΠΑΟΚ βλέπω άσο με over 2,5. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πληρώσει για μία ακόμη χρονιά τον...
2: Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο?
1: Όχι.
2: Έχετε χάσει κάτι? Δεν έχουμε καλό ήχο, γι' αυτό ψάχνω να βρω τι φταίει.
1: Για να έχετε χάσει.
2: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι κάνει τεράστιο λάθος με τον Ολυμπιακό, με τη Λίμπα.
0: Ναι.
1: Δεν σας ακούω εγώ τώρα καθόλου.
2: Τώρα μας ακούς? Ας ξαναπάρει ο φίλος.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε. Δεν υπάρχει.
3: Ακούτε?
0: Ναι, ναι.
3: Έχει γίνει χαμός με τη γραμμή. Τι έγινε? Μας βάζουν να μιλήσουμε, μας κλείνουν. Μετά ξαναχτυπάει, ξαναμπαίνουμε στον αέρα.
2: Εσύ πες ότι εσύ φταίς για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί.
3: Ξαναβγαίνουμε την αναμονή, ξανά χτυπάει μετά του τουτ. Ξαναμιλάμε με την κοπέλα, εγώ είμαι, λέω. Τέλος πάντων βγαίνει.
2: Αυτό, συγγνώμη, αυτό το εγώ είμαι, ποιος πρέπει να ξέρει. Χτυπάει όλο στην πόρτα στο σπίτι σου. Ποιος είναι εγώ? Τι εγώ, ρε φίλε, όλοι εγώ είμαστε. Ποιος είναι το εγώ?
3: Και επιτέλους μια φορά που σας ακούω κανονικά, γιατί μέχρι τώρα δεν σας ακούγα. Πάμε λίγο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Είμαι...
2: Καστός.
3: Έχουμε κάτι γκρουπ.
2: Πάμε, δώστα.
3: Λοιπόν, στεναχωρήθηκα γιατί έχει έρθει ένα παιδάκι 12 χρονών και είναι στην ηλικία του μεγάλου μου του γιου και με μπλουζίτσα του Παναθηναϊκού στολισμένος, ωραία, πήρε την καινούργια τη φετινή και έκλαιγε. Του λέω, τι έγινε ρε φίλε? Του λέω, δεν είναι και ένα κλαις. Του λέω, εντάξει, θα πάρουμε κάποια στιγμή να το πάρουμε. Μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει, να πάω στο γήπεδο. Του λέω, τι δεν μπορείς? Του λέω, 60.000 έχει το γήπεδο. Του λέω, είναι δυνατόν? Και προσέξτε τώρα, δεν έχουν κόβει οι Γερμανοί όπως έχουμε εμείς. Είναι Ελληνογερμανοί τα παιδιά, έτσι. Και δεν μπορούν να βγάλουν εισιτήριο. Μπορούμε να το επικοινωνήσουμε λίγο με την ΠΑΕ, να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να πάνε και θέλουν να πάνε και στο γήπεδο?
2: Φαντάζομαι υπάρχει τρόπος, αλλά εμείς τώρα από εδώ είναι λίγο δύσκολο. Καλά, δεν είναι. Για να προλάβετε να πάρουν οι άνθρωποι ένα τηλέφωνο, να τους πούν τον τρόπο.
3: Επειδή εγώ τους έδωσα ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ και πήραμε μαζί και δεν το σηκώνουν και τους είπα, συνεχίστε μέχρι να τους βρείτε, αν θέλετε να πάτε στο γήπεδο. Λογικά θα σας βρουν έναν τρόπο να πάτε στο γήπεδο.
0: Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος, αρκεί να επικοινωνήσουμε.
3: Του έδωσα το τηλέφωνο πάντου, μέχρι τώρα δεν το σηκώνανε, ήταν εδώ οι άνθρωποι μία ώρα φάγανε, μία ώρα το τηλέφωνο ή μίλαγε ή δεν το σηκώνανε. Τους είπα να συνεχίσουν να παίρνουν. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχουν γκόβ στη Γερμανία. Και τους λέω συγγνώμη ρε παιδιά.
2: Μόνο εμείς εδώ πρωτοπορούμε. Να τα βλέπουμε αυτό για να τα λέμε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, άστο, Σταύρο, μην το πιάσουμε από εκεί γιατί είναι όπου και να το πιάσεις, μυρίζει.
0: Ωραία.
3: Και ήθελα να πω αυτό, το παιδάκι στεναχωρήθηκα, δηλαδή έκλαιγε να είναι εδώ στην Αθήνα και να μην μπορεί να δει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Οκ. Okay.
3: Με την ελπίδα ότι θα βλέπει το Παναθηναϊκός, σας αφήνω και τα λέμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Όσον αφορά το τηλέφωνο που πήρε τώρα το παιδί, επειδή στο φιλικό με στη λεωφόρο είχαν έρθει κάποιοι δικοί μου ανθρώποι από τη Γερμανία, Ελληνογερμανοί και αυτοί,
0: ναι,
4: είχαν κάποιο πρόβλημα και πήγανε στα εκδοτήρια της λεωφόρου στη θύρα 5, βέβαια για το ΟΑΚΑ δεν ξέρω ποια είναι η θύρα σήμερα, και τους εξυπηρετήσαν εκεί.
0: Ναι, από ό,τι ξέρω, γίνεται πάντως. Ναι.
4: Μπράβο, μπράβο, θα πάνε στα εκδοτήρια που είναι στο ΟΑΚΑ, γιατί πουλούνται και κάποια εισιτήρια τα οποία είναι, μπορείς να τα αγοράσεις και από τα εκδοτήρια, και θα τους εξυπηρετήσουν εκεί τους φίλους που έχουν έρθει να δουν τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε και καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Έτσι γίνεται, υπάρχει η λύση. Νομίζω ότι αν επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού θα τους βρουν λύση.
5: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.
2: Που ίσως μπορεί να βρεθεί λύση έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να υπάρχει ενημέρωση. Απλά
0: νομίζω ότι χρειάζεται μια ταυτοποίηση από την αρχή και γίνεται. Ναι.

0: Θέλω να σταματήσει να γκρινιάζεις, γιατί αύριο τελευταία σου μέρα παίζει για διακοπές. Μένα με ανάγκασες να είμαι εδώ μέχρι την Τρίτη.
1: Αχ, το καημένο το παιδί.
0: Που θα είναι το μάτς του Ολυμπιακού με την Νάιμπέγγεν.
1: Τσα ανάγκαστα, τα λες αυτά. Ναι. Θα πιστεύει και ένας χριστιανός και θα βρω και τον πελά μου.
2: Τις Κυριακές τα βράδια.
1: Ο άνθρωπος για να μείνει τελευταία εκπομπή αύριο, αλλά να κάνει εκπομπή μέχρι και την Τρίτη, μας έκανε ολόκληρη ανακατοσούρα να μου και τρέχαμε για πάρτι του. Θα βγούμε και φταίχτες από πάνω.
0: Καλά να περάσεις, κύριε Σταύρο. Ευχαριστούμε και τον Άλκη που ήταν μαζί μας. Γεια σου, Άλκη.
3: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.

για την πλάκα σου. Γιατί είναι τέχνη να αγαπάς τον εαυτό σου. Γιατί είναι τέχνη να πεθαίνεις για την πλάκα σου. Γιατί είναι τέχνη να αγαπάς το θάνατό σου.

0: ο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων, εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγαινε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξη 2-2 και δίνοντας την πρόκληση μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.

Άρχισε πάλι με τις διασκευές. Ε, άρχισε με τις διασκευές πάλι. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής 31 Ιουλίου. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα, λοιπόν. Βγαίνει και ο Ιούλιος. Εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, στον αγαπημένο σας Big Wings Sport FM στους 94,6. Όπως ακούσατε, ο DJ Στέφανο Παλότολο μας κάνει την τιμή στο κλείσιμο της σεζόν, στην τελευταία εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι, να είναι εδώ στα DEX. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω. Βασιλάρας Μιχάλης Μπαϊνίκια εδώ και αυτή στην παρέτσα μας, όπως συνηθίζουν τις Παρασκευές. Και πάμε πολύ όμορφα για την σημερινή εκπομπή, με την οποία θα δώσουμε φινάλε στη φετινή σεζόν. Θα ανανώσουμε ραντεβού σε 3 εβδομάδες. Έτσι, για να μου λείψετε, για να σας λείψω, όπως λέω κάθε καλοκαίρι τέτοια εποχή. Λοιπόν, 2195-79-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε όλοι, μα όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Sportfm.gr, η ιστοσελίδα του σταθμού, στην οποία μπορείτε να καλείτε. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε. Κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται. Βλέπετε από αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα λόγω της ημέρας έχουμε και 2 δωράκια για να κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Και αυτό κι εσείς με τα μηνύματά σας σήμερα στέλνετε και. Οι φίλοι που στέλνουν στο Facebook να γράφουν απλά ένα τηλέφωνο. Οι φίλοι που στέλνουν στο live να γράφουν το ονοματεπώνυμό τους και το τηλέφωνο. Τα 2 δώρα έχουν ως εξής.

0: Ελλάδα. Μια δωροπιταγή 100 ευρώ από το κατάστημα οπτικών Μανώλης Δελέγκο στην Θησαίος 128 στην Καλλιθέα. Όπως κατεβαίνετε τη Θησαίος για να φτάσει στο κέντρο της Καλλιθέας, λίγο πριν διασταύρωση τη μεγάλη με τη Σιβητανίδου και τη Δαβάκη, στο δεξί σας χέρι πριν την Εθνική. Ο Μανώλης εκεί. 100 ευρώ λοιπόν δωροπιταγή για γυαλιά ηλίου επώνυμα. Για να κάνετε ωραίο Αύγουστο, να είστε προτιμούροι. Και επίσης, πεινασμένοι δεν γίνεται να μείνετε, γι' αυτό πληρώνουμε και για μια τετράδα, μια δυνατή μάσα στο χειροποίητο Πενιλί, στο φίλο μας τον Γιωργάρα στη Φιλικών 36 εκεί στο Περιστέρι. 4 άτομα πάτε και μπουγκώνεστε. Όσο δηλαδή μπορεί ο Γιώργος εκεί να ζυμώνει και να ψήνει, όσο μπορείτε να φάτε, φάτε. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου στείλετε γυαλιά ή φαγητό. Στέλνετε απλά μηνύματα. Εγώ θα κληρώσω έναν από το Facebook και έναν από το Live. Λοιπόν, έτσι έχει το πράγμα. Για το υπόλοιπο της εκπομπής θα τα επαναλάβω και στη συνέχεια και στην πορεία. Για τα δύο δωράκια έτσι που κληρώνουμε. Εντάξει, για όλους εσάς. Λοιπόν, χτες τι είχαμε. Είχαμε μια βραδιά στην οποία είχαμε μια εύκολη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ και μια πρόκριση thriller για τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε για τα καλά στο ΆΚΑ απέναντι στην Πάξη. Έκανε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν ήταν καλό στο μεγαλύτερο του διάστημα, παρά μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έτσι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1. Στη συνέχεια βρήκε την ισοφάριση με μια γκολάρα του Γιάγκουσιτς στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί από τις φάσεις που έκανε στο ξεκίνημα του μάτς. Και η Πάξη, στην μοναδική της ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε τον γκολ από μια κόντρα και μια συνεννοησία εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ένα γκολ όμως, το δεύτερο, το οποίο είναι καθαρό χέρι. Το κλέψιμο της μπάλας από την Πάξη. Και για άλλη μια φορά θα πούμε αυτό που το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το λέμε και κάθε χρόνο. Δεν το λέμε τώρα μόνο που έγινε αυτή η φάση στον Παναθηναϊκό, ότι δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να κρίνονται ποιες ομάδες θα μπουν στη League Face και να μην υπάρχει ένα VAR. Εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο μισάωρο τα χρειάστηκε, έβαλε την Πάξη στην περιοχή της, έχανε τις ευκαιρίες τη μία μετά την άλλη προς το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, από το 75 και μετά, και βρήκε τελικά την ισοφάριση με το Ραστόντερ στο 85 για να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο που θα βρει απέναντί του την Τζέσκα 1948. Ο ΠΑΟΚ έκανε 2-2, νίκησε 2-0 Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2. Προκρίθηκε έχοντας ως τεράστιο πρωταγωνιστή το Γιάννη Κωνσταντέλια, που με την ποιότητά του και με την φαντασία του και με την τέχνη του, πώς να πω, τι άλλο να πω, οδήγησε τον ΠΑΟΚ με τις γκολάρες του στην επόμενη φάση του Europa League. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τα χθεσινά παιχνίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν να δούμε και τις πρώτες καλημέρες σας. Τώρα στείλουμε τα πρώτα μηνύματα. Αν και περισσότερο σήμερα θα πάμε στα της κλήρωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM, λέω Τζόρνταν. Καλές διακοπές, Βαγγέλη, να περάσει όμορφα, να επιστρέψει φρέσκο δυνατό με πολύ και αγάπη και τρελό Αραστόντερ το 12ανίσον. Καλημέρα σε όλου πάντα από το δρόμο. Στέλνει ο Αντώνη. Καλή άδεια γίγαντα των FM. Ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Δεν στέλνω κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα είσαι στην καρδιά μα. Λέω Σάκη, σε ελασάκι, άστα αυτά τώρα τι καρδιέ και τα λοιπά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τότε που μα έκανε καρδιακού χθε η ομάδα. Τέλο καλά, η πρόκληση μετράει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή τα αποτελέσματα μετράνε. Αλλά λίγο το πρώτο ημίχρονο, έτσι, και ειδικά το πρώτο κομμάτι από το 15 στο 35-40, ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κρατήσει και να το βελτιώσει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην παρέα από Λίψτα. Τα άρχη χθες η εθνική K18 στον μπάσκετ αυτοκτόνησε. Αλλά άμα δούμε τις βολές, είναι 40-11 πέρα της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι πρέπει να φάει πολλά ψωμιά ακόμα για να γίνει ο παλιός καλός Παναθηναϊκός Ευρωπαίος. Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι έπρεπε. Τέλος πάντων, καλή άδεια, Βαγγέλη. Καλά να περάσουμε και πάλι καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλές διακοπές, Τελνο Βίρονας. Βαγγέλη Στέφανε, καλημέρα. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση να περάσει ουσιαστικό, ποιοτικό και ποσοτικό χρόνο με την οικογένειά σου, Λομάκη, από το Ηράκλειο. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα. Όπα, αυτό τέλειωσαν ημέρε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή, λέει. Η μέρα που περιμέναμε όλο το χρόνο έφτασε. Να φύγουμε, να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε και να γυρίσουμε όλοι δυνατοί. Να περάσει καλά, Βαγγέλη, και εσύ, Γιαννάρα. Καλημέρα στον Μάριο. Καλημέρα στον Δημητρό. Καλημέρα από την ησυχία για Παρασκευή. Την αγάπη μου και καλέ διακοπέ, λέει ο Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ωραία εμπειρία να βλέπεις, λέει, το μάτι τηλεόραση και να ακούσει Βαγγέλη να ραζιά στο ραδιόφωνο. Καλές εκπομπές, καλές διακοπές και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου, λέει ο Γιώργος Ιδραυλικός. Να είσαι καλά, Γιώργαρα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που λέει καλημέρα, Βαγγέλη, και καλές διακοπές. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέα από τους δέκτες. Καλώς ο κύριε Κολέο Δημητρός από τον Ταΐγετο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Εμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλές διακοπές λέει ο φίλος εδώ, ο Μάκης. Καλημέρα στον Κώστα. Τα βλέπω, να ξέρετε, τις συμμετοχές σας. Καλημέρα στον Νίκο. Βαγγέλη μου, καλημέρα, λέει. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλά να περάσει. Θα σε βγάλει ο δρόμος, ξέρεις εσύ. Δεν πιστεύω να περιμένει κανείς τέτοια εποχή να περιμένει να την μπαλάρα. Υπομονή, λέει ο Γιάννης, για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, καλές διακοπές, μόνο να έκλειω ο Βασίλης. Πρωινές καλημέρες. Μας έκανε καρδιακός ο Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, εύχομαι καλή ξεκούραση και καλές διακοπές. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανη, στους Γίγαντες και εκεί σε όλη την παρέα. Μαζί φεύγουμε, μαζί ερχόμαστε, Βαγγέλη. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Στάθη, δεν θα ήταν τρόλ να στείλω εσένα στον Πενερλή? Είναι φιλαράκια τώρα ο επικίνδυνος γαλάτης. Να πας στον Πενερλή και να πεις εγώ το κέρδισα. Τι γέλιο θα έχει. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, καλές διακοπές, εύχομαι. Σε ακούω καθημερινά, αλλά στέλνω αραιά και που ναι, αρτάκι γκίζει. Γεια σου, Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε. 40-11 εμβολές, ούτε με λιόλιο, λέει κάποιες ομάδες. Κανονίστε να τα ακούσει, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό καλοκαίρι, Κώστας Μπραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Καλημέρα, Κωστάρα, και σε σένα. Λοιπόν, πού είμαστε? Καλημέρα, καλές διακοπές από τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, τι παιχτούρα αυτός ο Ντέλιας, αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον Βασίλη και στον Νίκο. Ο Παναθηναϊκός θα βρει τα πατήματά του. Θέλει υπομονή να περάσει όμορφα στις διακοπές σου. Νίκος, έξω Παναγίτσα, Χαλκίδος. Έχουμε κόσμο πολύ, μου λέει ο Παλαιότολο. Γίνονται πραγματάκια. Λοιπόν, να πούμε αυτό που λένε τα παιδιά όλοι, ότι είχαμε οδυνηρό αποκλεισμό από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων Ιταλίας για την εθνική ομάδα. Καθώς στήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε και με 29 πόντους. Και έτσι θα παίξει για τις θέσεις 5 με 8. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
1: Τι κάνεις, Αγγελή μου?
0: Καλά, ρε Λεβέντηση.
1: Καλά, ωραία μετάδοση. Εσένα άκουγα, να ξέρεις, γιατί τον έβλεπα τον αγώνα. Αλλά εσένα άκουγα, γιατί οι άλλοι δεν μου αρέσουν.
0: Να σε καλά,
1: τι ήθελα να πω. Τα δύο γκολ για μένα δεν έπρεπε να μετρήσουν αυτόν.
0: Και στο πρώτο υπάρχει υποψία για επιθετικό φάουλ, ναι.
1: Το ένα ήταν επιθετικό και το άλλο ήταν μπάσκετ. Δεν ήταν ποδόσφαιρο.
0: Ναι, το δεύτερο δεν υπάρχει περίπτωση με βάρη να μετρούσε. Δεν υπάρχει καμία. Το πρώτο, ναι. Και αυτό θα υπήρχαν διαιτητές που θα το ακύρωναν, διότι βάζει το χέρι πάνω στο κεφάλι του Τσάπρα. Φαίνεται ότι τον σπρώχνει στο σβέρκο.
1: Του συναγωνιά κανονική.
0: Ναι. Αλλά το δεύτερο όμως δεν είναι συζητήσιμο καν. Το άντε να το πούμε το πρώτο. Ναι, το δεύτερο.
1: Και μπορώ πως και δεν το είδε ο υπόπτης.
0: Όπως δεν είχε δει στο πρώτο αγώνα ο υπόπτης στο άλλο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, φίλε μου Βαγγέλη, δεν ξέρω τώρα στο δεύτερο γύρο αυτό που θα παίξουμε θα έχει βάρ.
0: Νομίζω ότι ούτε σε αυτόν τον γύρο έχει βάρ, όχι.
1: Ούτε σε αυτό.
0: Νομίζω ότι από τα playoff, κάτσε να το ψάξω μία, αλλά νομίζω ότι τα playoff ξεκινάει το βάρ.
1: Μιλάμε μεγάλο άγχος το πράγμα. Mm. Γιατί κρίνονται πράγματα, δεν είναι ότι...
0: Δεν είναι εξαιρετικό. Εγώ γκρινιάζω γι' αυτό. Εγώ γκρινιάζω γι' αυτό συνέχεια. Το λέω συνέχεια αυτό και όχι μόνο τώρα. Ότι δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Κρίνονται οι θέσεις, ας πούμε, που θα μπουν στη League Face. Αυτό. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήνεις στη μοίρα τώρα αυτό.
1: Μια χρονιά ολόκληρη κρίνεται. Και τώρα Παναθηναϊκός είναι ότι έχει κάνει και μεταγραφές και έχει επενδύσεις και δεν μπορεί να αποκλειστεί από το League Face, γιατί θα είναι καταστροφικό. Για το οικονομικό θέλω να καταλαβαίνεις.
0: Όχι μόνο για το οικονομικό, για όλα είναι. Όχι.
1: Για το και η ψυχολογία και όλα.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω, ρε Βαγγέλη. Καλά να περάσεις, να γεμίσεις τις μποταρίες σου, να πας να τις θυμάνεις, να πάνε όλα καλά σε φούκα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, Βαγγέλη μου, καλημέρα και στον Στέφανο.
0: Και εσύ τελευταία μέρα σήμερα ή όχι?
2: Όχι, εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα.
0: Α, είσαι άλλη μια εβδομάδα.
2: Στις 7, στις 7. Λοιπόν, καταρχήν για να μην τα ξεχάσουμε και κλείνουμε γρήγορα, να περάσεις όμορφα, να γεμίσεις μπαταρίες αυτά που λέω μπροστά, αν και πιστεύω ότι δύο διακοπούρες θα τις κάνεις. Μία για Σόφια και μία για Αθήνα.
0: Μπα, όχι, δεν νομίζω.
2: Όχι.
0: Δεν νομίζω, πιστεύω ότι θα επανέλθω στην επόμενη φάση.
2: Α, διευθετήθηκε αυτό, εντάξει. Όχι,
0: ναι.
2: Νόμιζα ότι για έστω και για γούρι θα σε φέρνανε, αλλά
0: δεν ξέρω, τώρα τι να σου πω, για καμία έκπληξη δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα ασχοληθούν μαζί μου ξανά την επόμενη. Δηλαδή, αν το καλό περάσει και την Τζέσικα, μετά θα ασχοληθούν πάλι μαζί μου. Αυτή είναι η αίσθηση.
2: Οκ, τότε εντάξει. Λοιπόν, Δεν μου άρεσε να πω την αλήθεια ο Παναθηναϊκός χτες. Άρχισε και το βλέπω από το 10-12 λεπτό και μετά και κάτι ήμουν εκτός πιτσιού και γύρισα. Δεν μου άρεσε καθόλου να πω την αλήθεια. Βέβαια με εξαίρεση κάποιους παίχτες όπως ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος τον βλέπω στην επόμενη διετία να παίζει σε κανένα γερμανικό πρωτάθλημα, κάπου εκεί τον βλέπω γιατί ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι, ο άνθρωπος είναι παιχταράς, εντάξει, είναι άλλη κλάση. Πιστεύω ότι ξεχωρίζω ότι μπήκα μέσα στο γάλα από τον Παναθηναϊκό. Από αυτόν τον
0: Παναθηναϊκό. Κοίταξε, δεν ήταν στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, δεν ήταν καλό και αυτό στο πρώτο μισάωρο. Μετά από τον γκολ και μετά ανέβασε απόδοση.
2: Εντάξει, επειδή εγώ είδα το 12-15, ίσως δεν το είδα όλο. Ναι, εντάξει, μπορεί. Πάντως, εγώ ξεχωρίζω κάποιες ατομικές ενέργειες.
0: Ναι, καλά, σε αυτό το κομμάτι
2: που αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Τετέι πώς έχει πέσει τόσο πολύ, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε, είσαι σύντερφορ όμως. Δεν είναι ανάγκη να σπάσει μέσα για την μπάλα.
0: Κοίταξε
2: να
0: δεις.
2: Κάνε και κάτι
0: μόνο. Ο Τετέι ενδεχομένως να υπάρχει και εξήγηση στο γεγονός ότι το κορμί του είναι κάπως βαρύ. Ακόμα βρισκόμαστε στο τέλος του Ιούλη. Και εγώ λέω ότι θα λυθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να.
2: Μακάρι, αλλά ξέρεις τι βλέπω στο παιχνίδι του. Δεν ξέρω αν είναι οδηγία του προπονητή ή όχι. Σπάει συνέχεια την μπάλα. Δηλαδή υπήρχαν 2-3 φάσεις που μπορούσε να κάνει μόνο του το τελείωμα. Όπως εκεί που έδωσε στο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον. Δηλαδή, 2-3 φάσεις θα μπορούσε να τις. Ας μην έμπαινε τον κόλ, δεν πειράζει. Ας πάρει, γιατί και αυτός είναι ευθύνη ότι έχασε κάτι άλλο μόνο. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι με τον καιρό σε μία ή δύο εβδομάδες είναι το επόμενος αγώνας.
0: Τι δύο, που τα είδες τα δύο, δεν υπάρχει δύο. 5 του μήνα έχει μάτσα.
2: Α, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. 5
2: ωραία,
0: του μήνα, 5 και 11.
2: Πιστεύω να βελτιωθεί, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω την κατάσταση σε κάνα από την
0: αρχή. Βέβαια, κοίταξε. Πολύ καλός ο Στόντερ χτες.
2: Ναι. Ναι,
0: δηλαδή, εγώ νομίζω με βάση την εικόνα μπορεί με τη Τζέσκα να ξεκινήσει τώρα στον τερτή κορυφή.
2: Στον είχα πει τι μου είχαν πει για αυτόν τον παίχτη, έτσι. Πώς ήρθε από την ομάδα που ήρθε και μου λέγανε ότι δεν περιμέναν ότι θα έρθει.
0: Ναι.
2: Στο είχα πει ότι μου λένε ότι αυτόν τον παίχτη περιμέναμε να πάει η Γερμανία. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να βγει, γιατί δεν ήταν η πρώτη επιλογή από ό,τι θυμάμαι. Και πιστεύω κάποια στιγμή μέχρι το τέλος Αυγούστου να μπει και ο Ντέσσερτ, να έχουμε μια. Κάποιες εναλλακτικές τέλος πάντων, γιατί φαίνεται πάρει ότι μας δείχνει τον γκολ. Ευκαιρίες κάναμε, πάρει στον γκολ είχαμε θέμα. Βέβαια βάλαμε δύο. Εντάξει, αλλά.
0: Εντάξει, για χτες δεν θα το πω το Σονικό. Στο πρώτο μάτς θα το πω αυτό, ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες. Εχθές, με βάση την εικόνα του, τα δύο γκολ είναι ικανοποιητικό νούμερο.
2: Παραδόξως για μένα ο Ντουμπάι ήταν καλός χθες. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να τον έβαλε στην αρχή, αλλά δεν έκανε κανένα λάθος. Έκοψε ένα πολύ δύσκολο εκεί.
0: Νομίζω όμως ότι ο Χαβρόγγελον τα μπήκε. Βέβαια δεν υπήρχε
2: την ελπίδα. Ήταν είναι άλλη κλάση είναι και ίσως ταιριάζει και καλύτερα με τον.
0: Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να τον καθιερώσει. Διότι μπορεί να είναι χέρι πεντακάθαρο στη φάση του γκολ, αλλά από δικό του διώξιμο πάει μπάλα και γίνεται το 1-2. Το τουμπά. Από δικό του διώξιμο. Εντάξει, μπορεί να είναι χέρι.
2: Αλλά εγώ είδα κάποια άλλα κοψίματα που έκανε που ήταν μόνο.
0: Έκανε, δηλαδή δεν ήταν. Ναι, σε κάποιες φάσεις ήταν καλός, ας πούμε.
2: Έλα πάντων.
0: Γενικά. Εντάξει, πρέπει να κρατήσουμε και το γεγονός του προπονητής για άλλη μια φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, οι αλλαγές του είναι καλές. Δηλαδή βγαίνουν οι αλλαγές μας στο παιχνίδι.
2: Βγαίνουν και αντιδράκια.
0: Αυτό που εγώ είδα είναι ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίξει παραπάνω τα μπόρδα. Τα μπόρδα θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα.
2: Ναι, ξέχασα να το πω αυτό. Ναι. Έχεις δίκιο απόλυτο. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, είναι διάολος που λέει. Χώνεται, κάνει με το που μπήκε, μπορεί να μέτρησε και κούραση των άλλων. Αλλά έδωσε άλλη εικόνα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, για να μην κρατάω και τις γραμμές, γιατί θα πάρουν πολύ σήμερα, να περάσει το όμορφο όσοι φεύγουν για διακοπές και τα λέμε πάλι σε 20 μέρες.
0: Έγινε, Νικόλα μου. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Μισό λεπτό. Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Κύριος Γιώργος.
3: Ο ίδιος, αυτό προσωπικό.
0: Δεν πιστεύω να στείλεις μήνυμα για το τραπέζι του μαγαζί σου.
3: Α, τη λέω και την κερδίζω και λες, το κάνουμε μαμά.
0: Φαντάζεσαι, τόσο ξεφτύλες.
3: Λοιπόν.
0: Θα φωνάξω το γιο στον Άγγελο να.
3: Ναι, τρώει για δύο Άγγελους.
0: Έλα, μπρο.
3: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην 20. Χθες μας έβγαλε λίγο την ψυχούλα.
0: Περάσει καλά, ρε.
3: Καλά,
0: στο τέλος καλά πέρασα. Πες, αλλά μου πήγε.
3: Εντάξει, θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Δεν αγχώθηκα σε κανένα σημείο, ακόμα και στο 2-1 και στο 83 και στο 80. Κάτι μέσα μου λέει ότι θα περάσουμε. Σύμφωνα με την εικόνα, γιατί είχε ανεβάσει και στροφές ο Παναθηναϊκός στο τέλος και ίσως στέκει αυτό.
0: Και νομίζω ότι ότι υπάρξει ό,τι έκανε το κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή έχει μόνο τον γκολ, δεν έχει τίποτα άλλο. Αν ψάξει κανείς δεν έχει ούτε υποψία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο υπάρξει. Έχει μόνο τον γκολ, τίποτα άλλο.
3: Αν θέλει, υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις για το παιχνίδι. Μία από αυτές είναι η απλή για κάποιον που δεν ξέρει να πει «Α, ωραία, περάσαμε, φάγαμε και δύο γκολ τα οποία στην εποχή μας που έπρεπε να υπάρχει VAR ίσως να μην μέτραγε και κανένα από τα δύο, το δεύτερο σίγουρα και όλα καλά». Από την άλλη, ακόμα και έτσι που έγινε, πρέπει να κάτσεις και να σταθείς στην αδράνεια που δείχνει στο πρωτοκόλλο ο Τσάπρας, γιατί πάει και αυτός λίγο αδύναμα.
0: Και ο Τσάπρας και ο Καμάρα. Και ο Τσάπρας και ο Καμάρα. Γιατί μετά πάει μπάλα στον Καμάρα.
3: Μπράβο. Mm. Και εκεί που του έρχεται στην πρώτη, στο πρώτο κοντρόλ πρέπει να της δώσει μία, μετά φοβήθηκε να σηκώσει το πόδι μου και να κάνει πέναλτι. Οπότε είναι γενικά λάθος. Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά μπήκε δυνατά. Ήταν καλός. Πολύ καλός για μένα ήταν ο Αντίνο. Ο Καμαρά σχεδόν αλάνθαστος.
0: Στο πρώτο, κοίταξε, πολύ καλή ήταν σίγουρα ο Ντεφράι, ο οποίος είναι αλάνθαστος για άλλη μια φορά και στα δύο παιχνίδια που τον έχω δει, έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή τα κάνει όλα σωστά. Κάνει και την assist.
3: Σωστά, στο δεύτερο γκολ την κεφαλιά.
0: Παραλίγο να βάλει και ένα γκολ που το βγάζουν πάνω στη γραμμή.
3: Πολύ σωστά και αυτό.
0: Ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο και ο Τσέρν ήταν εξαιρετικός.
3: Ο Τσέρν εμένα μου αρέσει γενικά.
0: Ναι, γενικά με το παίζει πολύ καλά με τον Ίστρουπ.
3: Αν ακούει ο Πάνος από τα Γιάννενα, ο Τσέρν δεν
0: θα φύγει
3: ποτέ
0: από το Παναθηναϊκό. Φυλάκια, ναι, φυλάκια στον Πάνο.
3: Και ο Γιωβάνοβιτς κιόλας.
0: Ο οποίος Τσέρν είναι ο παλιότερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι.
3: Συμφωνώ. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε λίγο το τακτικό κομμάτι. Κάνει κάποιες αλλαγές ο Ίστρουπ εκεί πέρα που βγάζει. Εκεί μπερδεύτηκα λίγο και περίμενα να βγει ο Τετέι. Ο οποίος Τετέι.
0: Ήθελα να παίξει με δύο θερμικούς.
3: Πολλά πράγματα. Ναι, εξηγούνται πολλά πράγματα. Είναι κουρασμένος και γι' αυτό ήταν και η εικόνα του αυτή στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη. Είναι πρώτη φορά που κάνει προετοιμασία με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Που παίζει πραγματικά καλοκαίρι στην Ευρώπη.
3: Ναι, αυτά τώρα δεν τα είχε. Λογικό είναι και γι' αυτό και πόξω και τον Πάνο πριν που έλεγε. Για να τελειώσει μια φάση να την πάρεις πάνω σου κλπ. Πρέπει να έχεις και εμπιστοσύνη. Όταν ξέρεις ότι δεν είσαι καλός, κοιτάς να σπάσεις την μπάλα και τέτοια. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και όρεξης εκείνη την ώρα. Παρ' όλα αυτά, διορθώνει μετά και με τρεις αλλαγές που βάζει μέσα Πελίστρη, Τσιριβέγια και τα Μπόρδα, νομίζω αλλάζουν όλο το παιχνίδι.
0: Όλο το παιχνίδι.
3: Εντάξει,
0: κοίταξε, είναι όλες οι αλλαγές είναι καλοί. Όλοι όσοι μπήκαν ήταν καλοί. Δηλαδή ήταν επιδραστικοί. Και ο Πελίστρη δηλαδή έδωσε σε ταχύτητα. Ο Ταμπόρδα έδωσε σε φαντασία, έμπνευση και γύρισε όλο το πράγμα ανάποδα. Ο Ραστόντερ έβαλε πολύ δύσκολα στην άμυνα των αντιπάλων.
3: Ο Ραστόντερ που λέει ο Παδηλίκη και θα αγαπηθεί από τον κόσμο.
0: Ναι.
3: Και τι άλλο. Το θέμα δεν είναι ότι κάνει αλλαγή προσώπων. Αλλάζει και σχήμα και τέτοια το οποίο είναι προς τα σύν του. Δηλαδή, κατάλαβες.
0: Γιώργο, μοιάζει να είναι καλός στο coaching. Τώρα δηλαδή στα δύο παιχνίδια που τα είδα, μοιάζει να είναι καλός στο coaching.
3: Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό βλέπω και εγώ προς το παρόν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κρατάς είναι την πρόκριση. Δεν θα θυμάται κανένας ποιον πέρασες, αν πέρασες. Θα θυμούνται μόνο αν μπήκες στη league phase και τι έκανες εκεί πέρα. Τώρα ποιον πέρασες και αν πέρασες με 5-0 είμαι τώρα, στα πέναλτι, δεν το θυμάται κανένας.
0: Το Γιώργο Πενιρλιακού ή το Χρήστο Τυρακόπουλο, παιδιά. Αναρωτιέμαι τώρα τον ακούω. Δηλαδή, ανάλογη τοποθέτηση θα μπορούσε παλαιότερο να κάνει και ο Στερακόπουλος. Θα μπορούσε αυτό ακριβώς. Δεν θα θυμάται κανείς τον Χριστόδωρο και τον Νοέμβριο, και αν έπαιξε ποδόσφαιρο τέτοια εποχή.
3: Και πέρσι, άμα σε ρωτήσω ποιες ομάδες περάσαν, θα θυμάσαι.
0: Όχι, και αυτό συμφωνώ απόλυτα και σε κάποια έτσι λίγα μηνύματα που έχουν τέτοιο αντικείμενο που αυτοί βγάζουν τώρα. Όποιος βγάζει τώρα αυτή τη στιγμή συμπέρασμα για το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός από προκριματικό αγώνα στα τέλη Ιουλίου. Εγώ δεν μπορώ να κουβεντιάσω μαζί του, γιατί αυτό που λες τώρα είναι 100% έχει ισχύ. Δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες είναι τελείως ανέτοιμες αυτή τη στιγμή. Έτσι.
3: Συνεπώς, λέει δεν τις παίζεις, κάποιος έχει πει, δεν ξέρω ποιος.
0: Θα πει πολλές
3: ατάκες. Αλλά έχει δίκιο.
0: Θα πει πολλές ατάκες.
3: Και επίσης να σου πω και κάτι. Και ο Παναθηναϊκός άμα το βάλει αυτή την τετράδα που ξεκινάει στην άμυνα, σε 1,5 μήνα από τώρα μπορεί από όλους αυτούς μόνο ο Ντεφράι να υπάρχει. Που λέει ο λόγος. Μπορεί να είναι ο Καλάμπρια, μπορεί να είναι ο Κρίσενσερ, μπορεί να είναι ο Βαμπρόκελεν.
0: Πού θα σου στείλεις όλους, θα διώξεις όλους.
3: Μπορεί να είναι αλλαγή. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να παίζαμε και με τη δεύτερη τετράδα στην άμυνα.
0: Κοίταξε.
3: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Και το χθεσινό το μάτς, τώρα σε αυτό που λες, θα έρθω να προσθέσω εγώ ότι ουσιαστικά που κρίνεται στο βάθος του Παναθηναϊκού. Ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο προϊόντος του χρόνου έπαιρνε παίχτες από τον πάγκο, τους έβαζε μέσα και αυτοί οι παίχτες και η δράση του προπονητή άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Και έφερε την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εκεί κρίθηκε και σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση από την ομάδα η οποία ήταν πιο ποιοτική και είχε το μεγαλύτερο βάθος. Οι άλλοι παίξαν όσο μπορούσαν στο πρώτο ημίχρονο, Δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν.
3: Συμφωνούμε και έχει ακόμα Παναθηναϊκός και παίχτες που έχουν έρθει και παίχτες που ο Τέζες φάσμα που είναι δραματίας. Και νομίζω ότι καλό θα κάνει και στον Τετέι να ξεκουραστεί λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί και να ξεκινήσει ένα στον
3: Τετέι. Και της ομάδας.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
3: Εντάξει, και ο Ζαρούρι παράδειγμα, δηλαδή βλέπω να ξεκινάει ο Πελίστρι. Τώρα θέλοντας και εμεί, είναι σαν να δεν ήταν καθόλου καλός ο Ζαρούρι.
0: Ο Ζαρούρι και ο Τετέι δεν ήταν καλή αυτή.
3: Αυτά.
0: Έγινε παιχτή.
3: Τα γραφικά θα τα πω, τα πούμε.
0: Κλείσε το γραφικό πενιδί, λέει, και προσφέρω δωρεάν διακοπές στη Ρόδο Τζορτανακό. Ξέρεις τι είναι δωρεάν διακοπές στη Ρόδο Τζορτανακό?
3: Βάζω τέτοιο, βάζω εγώ τώρα. Γράψε με πρώτο. Ξεκλήρωση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Φίλε, έγινε. Έλα, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
4: Είμαι ο Γρηγόρης από την Μετρούπολη.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
4: Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο τον Περιντλή, γιατί είχα και εγώ άγχος αν θα έσω. Ήμουν σίγουρος ότι θα ισοφαρίσουμε. Όπως θα πες, ένας κακός Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, καλό στο δεύτερο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα πόδια αυτή τη στιγμή μετά την προετοιμασία είναι βαριά.
0: Ναι.
4: Και φάρηκε νομίζω στο Τετέ και στο Ζαρουρί. Έπρεπε να έχουν βγει ίσως λίγο νωρίτερα.
0: Ναι.
4: Είδαμε τη διαφορά.
0: Εγώ παράδειγμα του Νταμπόρδα θα τον έβαζα από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, δηλαδή.
4: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κρατάμε την πρόκριση, προχωράμε, περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Αν και να πω την αλήθεια, εχθές το βλέπαμε με βαριά καρδιά το παιχνίδι, γιατί είχα το μυαλό μου κάπου αλλού. Δυστυχώς κατάγομαι από ένα χωριό από αυτά που απειληθήκαν εχθές στην Κρήτη.
0: Ναι.
4: Και ήμουνα όλη μέρα στα τηλέφωνα, είναι ο γιος μου με την κοπέρα του, η μητέρα μου. Η αδερφή μου με τον γαμπρό μου σήμερα κατεβάσει στη θάλασσα για να μην είναι από το χωριό.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι το επόμενο χωριό από τον Ασώματο, για όσους έχουν ακούσει, που για τη δεύτερη φωτιά που μπήκε.
0: Γλίτωσε το χωριό, δάκη, τελικά τι έγινε?
4: Ναι, ναι, δεν απειλήθηκε τελικά το χωριό.
0: Ναι.
4: Άρχε κενώθηκε, αλλά δεν απειλήθηκε.
0: Ναι.
4: Και καταλαβαίνεις ψυχολογικά.
0: Τώρα τι συζητάμε τώρα, ποια μπάλα τώρα. Ναι.
4: Έτσι. Σήμερα τελευταία μέρα κατεβαίνουμε κάτω. Εύχομαι να περάσεις και εσύ υπέροχα, Βαγγέλη μου. Ήσουν καταπληκτικός χθες στη μετάδοση. Γιατί και εγώ βάζω τη τηλεόραση και το στεροφωνικό από κάτω με αναμετάδοση για να σ' ακούω.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Και ειδικά στα γκολ ήσουν ένα άλλο πράγμα.
0: Γκολ είναι ποδόσφαιρο, είναι άμα δεν τα...
4: Σίγουρα, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, παιδιά. Να περάσετε υπέροχα όσοι φύγετε, όσοι φεύγετε, και να γυρίσουμε όλοι με ασφάλεια πάνω απ' όλα και υγιείς.
0: Και εσύ, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Βαγγέλη μου, καλή σου μέρα.
0: Τα λέμε, καλημέρα. Δεν έχουμε γραμμούλα. Α, 27 είναι, δώσ' το να. Μην τον αφήνεις να περιμένει, αφού είναι στην pole position. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ορίστε, pole position, ήξερα ότι έχω να κάνω με αυτοκινητιστή. Να τους.
5: Έτσι. Βασικά και εγώ για ευχές, κυρία, δεν λέμε συχνά τα τέτοια πράγματα. Εντάξει, αφού περάσαν οι ομάδες, όλα καλά. Να πω καλό καλοκαίρι σε όλους, έτσι ένα καλή ξεκούραση. Θα μας γυρίσει δυνατός. Ο Ανεξάρτητος έτσι και τον κούρασε. Και όλα καλά. Αυτό τίποτα άλλο, Βαγγέλη μου, να περάσει υπέροχα. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
0: Λεωνίδα, να σε καλά. Και εσύ, φιλαρακό.
5: Να σε καλά. Χαιρετώ. Εσύ.
0: Συνεχίζουμε. Ναι, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Το ραδιόφωνο κλείσε, με ακούσα από το τηλέφωνο.
6: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Έλα, Γιώργη.
6: Λοιπόν, απαράδεκτο την εποχή του ΒΑΡ να μην υπάρχει ΒΑΡ στο διαπαιχνίδι, ρε φίλε.
0: Τι να πω, φίλε Γιώργο. Εντάξει,
6: τα cooling break, μα φάγανε και αυτά, λοιπόν, γιατί και δεν είναι παιχνίδια που λες ότι είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, κρίνεται μια πρόκληση, ρε φίλε. Δεν έχεις βάρο, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή πώς καταδικάζεις μια ομάδα έτσι, από ένα λάθος λόγο διαιτητή, έτσι, για που ούτε σκεμμένα ούτε μπορεί να το κάνει κάτι. Γιατί και τα δύο γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός, εγώ έχω με τις απόψεις ότι είναι φάουλ και τα δύο. Το ένα είναι φάουλ σίγουρα, έτσι κατεβάζει το κεφάλι του άνθρωπου. Έχει ανέβει πάνω του σιάνα το κεφάλι και τον έχει κατεβάσει.
0: Άμα είναι το πρώτο, το δεύτερο παρά είναι. Το δεύτερο,
6: το
0: παρά
6: δεύτερο
0: είναι,
6: και ναι. Πάει στο χέρι και του δίνει το μεγάλο assist. Έτσι. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται τώρα αυτό. Δηλαδή, μας φάγανε στο Μουντιάλ με όλες τις πλακίες αυτές που κάνανε. Κάνανε τους διαιτητές ρομποκόπ με κάμερες στο κεφάλι, με κάμερες στα αυτιά, με μικρόφωνα για αυτά. Και εδώ δεν έχουν ένα βάρτουλα στα παιχνίδια αυτά. Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
7: Τέλος πάντων.
0: Άρα να πω ότι από τον επόμενο γύρο, από τον τρίτο, ευτυχώς μπαίνει το ΒΑΡ. Από τον τρίτο προκριματικό μπαίνει. Στους δύο πρώτους γύρους δεν ήτανε.
7: Από τον τρίτο προκριματικό.
0: Από τον τρίτο προκριματικό μπαίνει το ΒΑΡ.
7: Στο Champions League υπάρχει. Προκριματικά η Champions League υπάρχει. ΒΑΡ.
0: Τώρα από τον τρίτο, παντού από τον τρίτο μπαίνει.
7: Α, δηλαδή από τα επόμενα παιχνίδια θα έχουν όλα ΒΑΡ, ε.
0: Ναι, ναι, από εδώ και τυχαίρι και όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Θα έχει ΒΑΡ κανονικά και ο Όφη. Όλοι θα έχουν ΒΑΡ από εδώ και πέρα. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα ήταν. Ευτυχώς.
7: Από αυτό που είπατε πριν ότι δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα, φίλε, ότι αν ο Παναθηναϊκός παίζει τέτοια μπάλα αυτή την εποχή. Γιατί έπαιξε καλή μπάλα, θες. Ας είδα σε κάποιους δεν αρέσει και δεν αρέσει.
0: Γιώργο, να ξέρεις ότι θα κόψουμε για λίγο για δελτίο. Συνεχίζεις.
7: Ναι.
0: Ήρθε. Λοιπόν, έλα, πάμε δελτίο. Κάνε λίγο υπομονή.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πυρκαγιάννης εξέλιξε από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλό Ακαρνανία. Η φωτιά εκεί σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πλέον στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Με πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε στο Γιώργο να τελειώσει την τοποθέτησή του και μετά θα πω τα δικά μου. Έλα, Τζόρτζ.
1: Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, όπως είπα ο Παναθηναϊκός, εγώ τον βλέπω ότι αν τώρα παίζει αυτή την μπάλα, δηλαδή, γιατί έπαιξε καλή μπαλίτσα, χθες, πάρα πολύ καλό μπάλα, εκτός από τον Τετέι, ο οποίος άνθρωπος από το 65 και μετά είχε θέματα με γκράμπες και με κάτι προβλήματα, πήγαινε συνέχεια πίσω το πόδι του.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω γιατί τον κρατάγε μέσα. Δεν ζήτησε αλλαγή μόνος του, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ, έπαιξε πολλές φορές κάτω.
0: Ναι.
1: Πιάνε πίσω το πόδι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλή μπάλα, ρε φίλε. Και όταν πέσει τέτοια εποχή μπαλά, με μια ομάδα, πρόσεξε τώρα έτσι, που θέλει να διακριθεί, γιατί θέλει να πάει ως εκεί στην Ευρώπη, όχι ο Παναθηναϊκός ή
0: η ομάδα κάτι, για... Να σου πω κάτι, Γιώργο, αυτή η ομάδα, επειδή την είδα και στα δύο παιχνίδια μέσα από το γήπεδο και περιέγραψε τα μάτς, θέλω να σου πω ότι κατάλαβα γιατί είναι η τρίτη δύναμη στην Ουγγαρία.
1: Σίγουρα έχει καλύτερη εικόνα, έτσι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει την τρομερή ποιότητα, αλλά έχει τρομερό πάθος, αγωνιστικότητα, ο προπονητής της είναι καλός. Και δεν είναι τυχαίο ότι έριξε και 4 στη Φερεντσβάρος πριν έρθει να παίξει τον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι.
0: Είναι καλή ομάδα η Πάξη, επικίνδυνη ομάδα και θα μπορούσε κάλλιστα να στην κάνει τη ζημιά. Έτσι, για τέτοια εποχή. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι και πολύ πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο ετοιμότητας. Έχουν παίξει 12 φιλικά, έχουν παίξει και άλλο γύρο πριν.
1: Κάτι άκουσα εχθές.
0: Ναι,
1: 12 φιλικά, έτσι.
0: Δεν είναι αμέλητα. Δηλαδή στο παρελθόν τέτοιες ομάδες έχουν αποκλείσει ελληνικές καλοκαίρι.
1: Σίγουρα και χειρότερες ομάδες από αυτή, μπράβο. Όχι απλά τέτοιες ομάδες, γιατί αυτή είναι καλή ομάδα, έτσι, θα δείξει, έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Βέβαια, εντάξει, να σου πω κάτι, ήταν και δικία να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν και στα δύο παιχνίδια καλύτερος.
0: Ήταν στο πρώτο ημίχρονο ήταν 80 λεπτά καλύτερος, ήταν 10 λεπτά αυτή καλύτερη, από το 60 στο 70 που πάνε τον γκολ, και στο δεύτερο μάτς ήταν υπάρξει καλύτερη για 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια περνάει, έτσι. Εγώ το 2-2, εντάξει, δεν ξέρω αν το θεωρείς πλασματικό. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν είναι. Είναι αυτό που πρέπει να έρθει στο χ. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε χθες το φοβερό παιχνίδι που έκανε έξω, έτσι. Τις ευκαιρίες πέρασε να δεν καθαρίσει.
0: Ναι, απλά θα ήταν άδικο από αυτό το γκολ, ειδικά το δεύτερο, να αποκλειστεί. Δηλαδή,
1: μπράβο, από ένα γκολ αποκλειστεί τώρα θα ήταν τελείως άδικο. Για τον ΠΑΟΚ μια κουβέντα.
0: Κωνσταντέλιας.
1: Το μόνο που έχω να πω. Μπράβο,
0: Κωνσταντέλιας.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ειδικά το δεύτερο γκολ που τους περνάει όλους εκεί πέρα που δεν μπορεί να σταματήσει κανένας.
1: Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη διαφορά με τον Κωνσταντέλια.
0: Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω στον κύριο Κωνσταντέλια εδώ δημόσια. Έλα, αγόρι μου, γυρνά στην εθνική ομάδα τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Έλα τώρα.
1: Γι' αυτό κάτι. Ακριβώς αυτό πήγα να σου πω. Να κάνω μια έκκληση Κωνσταντέλια. Ρε φίλε Κωνσταντέλια, γύρνα εθνική.
0: Τι είναι, δεν ξέρω. Να μην παίζει
1: δηλαδή αυτό. Ναι, δεν μπορεί αυτό το παθμό του ταλέντο και αυτό ο παίκτη να μην παίζει στην εθνική Ελλάδα. Από τη δική του αυτή, έτσι, και δεν είναι διεξαγή.
0: Και για μας, ρε φίλε. Να το χαιρόμαστε.
1: Ναι, για να μπερδεύω εμείς να δούμε λίγο μπαλίτσα τώρα.
0: Μπάλα είναι τώρα, ποιες ομάδες τώρα. Τι να λέμε τώρα, αυτό το παλικάρι τώρα το βλέπει να παίζει ποδόσφαιρο και το χαίρεσαι.
1: Έτσι. Είναι ο άνθρωπος εξωγήινος. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλημέρες. Καλά να περάσει διακοπές εδώ.
0: Τα λέμε, Γιωργάρα, τα λέμε.
1: Και με υγεία να γυρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, πάνω απ' όλα, όλοι με υγεία.
1: Μου ανέκτηκε όλη τη χρονιά.
0: Σταμάτα, φίλος μου.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, κύριε Παλότελε, όχι επόμενη γραμμή. Να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι στέλνει μηνυματάκι στο live, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο. Στο Facebook, απλά το τηλέφωνό του και διεκδικεί τα δύο δωράκια που έχουμε για σήμερα. Την τροπιταγή 100 ευρώ για επώνυμα οπτικά, επώνυμα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανώλης Δελέγκος, ο φίλος μου Μανώλης Θησαίος 128, Ελευθερίου Βενιζέλου, τη βρίσκεται όσο δεν είστε από την Καλυθέα. Εμείς την ξέρουμε όλοι Θησαίος βέβαια. Πάτε και στο Μανώλη και με 100 ευρώ και παίρνετε μια γυαλάρα. Και βέβαια το δεύτερο δώρο, ο φίλος και αδερφός μας ο Γιώργος χειροποίητο το πενιρλί στη Φιλικών 36 για 4 άτομα. Μια παρέα πάει και τρώει μέχρι. Όσο δεν πάει, μέχρι να μπουκώσετε. Να ψήνει εκεί, να ζυμώνει, να ψήνει, να ζυμώνει, να ψήνει, να τον έχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα δύο δωράκια λοιπόν. Θα τα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Μου λέει εδώ άλλος, λέει. Αν ήταν εγώ στον πάγκο, λέω Μπενίτεθ, τώρα θα ούρλιαζε για την κακή εικόνα της ομάδας. Μα πρόταξε, ήταν γνωστό, αδερφέ, ότι εγώ έχω τόσα προσωπικά με τον Μπενίτεθ, τον ξέρω και από χθες, και είναι το πρόβλημά μου, δηλαδή ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν έχω άλλο πρόβλημα στη ζωή μου. Αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημα, είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Ας σοβαρευτούμε λίγο, αρχηγέ. Ας σοβαρευτούμε λίγο, σε παρακαλώ τώρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν κάναμε καμία παξιά, Αρσενάλ. Φιλαράκο, είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτά που λέμε. Τώρα, εσύ, αν θέλεις να έχεις αυτή την άποψη ότι την κάναμε Αρσενάλ, ας την έχεις. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Θα διαβάσω σε λίγο πάλι μηνυματάκια. Θα στέλνω καλημέρες ουσιαστικά γιατί γίνεται χαμός. Στέλνετε και για τα δώρα. Πιο πολύ με καλημέρες θα πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
2: Και χθες είχα πάρει τηλέφωνο, σου είχα πει πως είμαι από τις Τζιρχές και
0: ναι.
2: Μετακόμισα Κρήτη μόνιμα.
0: Ναι.
2: Αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως θυμάμαι.
2: Θέλω να πω κάποια πράγματα για το παιχνίδι, ξέρεις, που είδα.
0: Ναι.
2: Θα εστιάσω πρώτα στα αυθεντικά. Τα αυθεντικά είναι ότι τα διαστήματα παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά μην ξεχνάμε ότι μετά από προετοιμασία η ομάδα είναι μπουκωμένη ακόμα. Νέα ομάδα. Ακόμα αυτά που ζητάει ο Νίστρουπ δεν μπορούν ακόμα κάποιοι να τα εφαρμόσουν. Και μην ξεχνάμε ότι δεν θα ξεκινάει ο Τουμπά. Και χθες ο Τουμπά δεν ήταν καλός, ήταν μέτριος, απλά έχουμε συνηθίσει πάντα ένα κακό Τουμπά, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Επίσης, ο Βαντρόγκελεν με το που μπήκε φάνηκε το παιδί ότι είναι φιλόδοξος, είναι πολύ καλύτερος από το Τουμπά. Δηλαδή θα ξεκινάει είτε Κάτρις, Ντεφράι, καλά ο Ντεφράι δεν βγαίνει, Βράχος, έτσι.
0: Ναι, είναι αλάνθαστος, είναι αλάνθαστος. Πάθει πλάκα με αυτό το παιδί.
2: Αλλά αν θα και αν το παρατηρήσεις δεν κάνει tackling γιατί παίρνει τρομερές θέσεις.
0: Τοποθετήσεις, ναι.
2: Ναι.
0: Είναι αλάνθαστος.
2: Δηλαδή είτε Βαντρόγκελεν De Frey είτε Κάτρις De Frey. Επίσης ο Τσάπρας έμεινε χαμηλά γιατί στο πρώτο παιχνίδι ήταν πιο καλά στο επιθετικό κομμάτι και είχε πρόβλημα στο αμυντικό. Σε αυτό το μάτι στο δεύτερο το αντίθετο. Και αυτό γιατί και αυτός είναι κουρασμένος. Λείπει και ο Καλάμπρο.
0: Και ο Τσάπρας, μην ξεχνάμε ότι όπως και ο Τετέι που λέγαμε πριν, ένα παιδί που πρώτη φορά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να παίζει καλοκαίρι Ευρώπη, να προπονείται με τον Παναθηναϊκό και όχι με τον Λεβαδιακό και όλα αυτά.
2: Μπράβο. Και εγώ όταν τελείωσα το παιχνίδι έμαθα ότι έπαιζε και με τραυματισμό ο Τετέι. Συν τις κράμπες που πάθαινε. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κοιτάμε όλα. Όπως επίσης λείπει το βασικό οχτάρι.
0: Ναι.
2: Ακόμα δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδο. Με χωρίς βασικό οχτάρι που θα αλλάξει το επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι περιμένω βασικά τον Τέζερς. Εγώ τον πιστεύω πολύ τον Τέζερς.
0: Κοίταξε, δηλαδή, μα είναι καλός παίκτης.
2: Τον Τέζερς θα τα έχει παστελώσει εκεί.
0: Ναι.
2: Για μένα.
0: Ναι.
2: Και αυτό λείπει. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός για αυτή την περίοδο παίζει ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Αυτή η ομάδα δεν είναι τυχαία. Δηλαδή ακούς πάξη και λες εντάξει.
0: Ναι.
2: Κι όμως έδωσε 4 στη Φερεντσβάρος. Έχει παίξει 15 φιλικά. Είναι πιο έτοιμη ακόμα. Είναι πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό.
0: Και παίζει και πρωτάθλημα. Τώρα παίζει δεύτερη αγωνιστική παράδειγμα.
2: Και παίζει και πρωτάθλημα. Mm. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή τις είδες που ο άλλος έκλαιγε. Που σταμάτησε όταν έληξε. Δηλαδή ήθελαν πάρα πολύ να προκριθούν.
0: Και όπως είπε και ο Νίστροπ στη συνέντευξη τύπου, πάντα αυτά τα παιχνίδια λέει καλοκαίρι. Επειδή έχω παίξει λέει, πολλά προκριματικά με την Κοπεχάγη. Τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά που παίζει μεγάλη ομάδα με πιο αδύναμο αντίπαλο. Που έχει τρομερό κίνητρο.
2: Έτσι ακριβώς. Γιατί βλέπεις εδώ κερδίζεις, ξέρω εγώ, και μπορεί να ακούσεις και κράξιμο και καλά, μη θετικά σχόλια. Ό,τι και να κάνεις, δηλαδή, κερδισμένος είναι η μικρότερη ομάδα. Δηλαδή, άμα χάσεις, θα πούνε έχασες από την πάξη, άμα κέρδισες, σιγά.
0: Δεν έκανες και τίποτα, έκανες την υποχρέωσή σου.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Επίσης, για το VAR που δεν έχει στο προκριματικό, αυτό δεν επιτρέπεται, έτσι. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, όντως τώρα δεν ξέρω τι κάνει η UEFA. Για δικούς τους σκοπούς, δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο ανέκδοτο και το λέμε κάθε καλοκαίρι αυτό και πέρσι το λέγαμε και φέτος το λέμε και πριν τα παιχνίδια με την Πάξη το έλεγα εγώ ότι είναι απαράδεκτο να μην έχουν
2: βάλει. Βέβαια. Και επίσης για μένα το πρώτο γκολ της Πάξης είναι καθαρό. Για μένα δεν κάνει φάουλ στον Τζάμπρα. Mm-hmm. Δηλαδή πέφτει λίγο πιο. Ξέρεις, μπορεί από την κούραση, ρε παιδί μου πήγε να το κερδίσει. Το δεύτερο, ναι, είναι χέρι. Το δεύτερο είναι χέρι γιατί.
0: Επηρεάζει τη φάση, μα παίρνει την μπάλα. Μα παίρνει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα κανονικά.
2: Παίρνει την μπάλα ακριβώς και πάει και μπροστά η μπάλα. Δηλαδή. Έπρεπε αυτό να ακυρωθεί. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω και εγώ βλέπω ότι η ομάδα πάει πολύ καλά για αυτά τα δεδομένα, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος προηγουμένως. Παίζει πολύ, πολύ καλό ποδόσφαιρο σε ορισμένα διαστήματα. Μετά εντάξει βγαίνει κούραση και από την προετοιμασία γιατί μην ξεχνάμε είναι άνθρωποι.
0: Ναι, μα και ο προπονητής του είπε χθες ότι. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι άμεσα τώρα, λέει, τις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο που θέλω και θα παίξουμε την μπάλα που θέλω. Είναι πολύ βιαστικό, είναι πολύ γρήγορο αυτό. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
2: Και μου αρέσει που ο προπονητής δεν είναι με μπλοκάκια και δικαιολογίες και έχουμε πρόγραμμα.
0: Σταμάτα, μου πάρει δύο φίλους με τον Μπένιτεθ εδώ πέρα. Σταμάτα τώρα.
2: Δεν πειράζει. Να τον πάρει, να τον ακολουθάει στο Instagram και να του στέλνει μηνύματα. Για να του λέει, σ' αγαπάω, Μπένιτεθ. Αυτά ήθελα να πω. Καλή δύναμη, Βαγγέλη.
0: Να σε καλά, φίλε. Φίλε, εκεί που έστειλες αυτό το μήνυμα και ρωτάς τι και πού, ξαναστείλε ένα μήνυμα με τον ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου. Εκεί στέλνεις. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Ναι.
0: Καλώς το να. Το ραδιόφωνο κλείσε.
3: Έλα, καλημέρα, Βαγγέλη μου. Γιώργος από Ασπρόμυργο.
0: Να το ο κύριος Γιώργος. Καλώς το να.
3: Σότερο να σου πω, καλές διακοπές, καλά να περάσεις και να τα πούμε τέλος του μηνός.
0: Όχι, δεν θα τα πούμε τέλος. Ποιος θα τα πούμε.
3: Εντάξει, πιο κοντά θα τα πούμε, εντάξει.
0: Με το πρωτάθλημα μαζί.
3: Μπορώ να σταματήσω. Μια στιγμή.
0: Για σταμάτα.
3: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Η ομάδα είναι έτσι όπως την περίμενα εγώ, δεν μπορεί να έχει ακόμα αυτοματισμούς, γιατί είναι καινούργιοι παίχτες, καινούργιος ο προπονητής, φτάχνονται. Καλή ομάδα η Μπάξη από την άποψη ότι ήξερε να πρεσάρει και να μείνεται.
0: Και σχετικά το στατικές...
3: κομμάτι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Με τις στατικές φάσεις.
3: Ξέρουν να μείνονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κάναν πολύ καλό πρεσάρισμα, ξέρουν να μείνονται.
0: Ναι, ναι.
3: Εκείνο που θέλω να σταθώ εγώ και με ανησυχεί είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο πάλι δύο κεφαλιές θα ήταν.
0: Αυτό τα λέω στα στατικές φάσεις.
3: Μία πήγε out και άλλη από τους θερματοφύλακες.
0: Τρία κόρνερ συνεχόμενα είναι που παίρνουν κεφαλιές. Τρία συνεχόμενα.
3: Τα κόρνερ δεν με απασχολεί να τα κερδίσουν. Το ζήτημα είναι να καθαρίζουν τις κεφαλιές.
0: Αυτό σου λέω, σε τρία κόρνερ παίρνουν την κεφαλιά, ρε. Αυτό λέω.
3: Ναι, ναι, δηλαδή. Το ίδιο, δηλαδή αυτό είναι τουλάχιστον 10 χρόνια το έχουμε αυτό. Έχουμε αλλάξει 500 προπονητές και αυτό το πρόβλημα το έχουμε. Όποιος και να παίζει στόπερ και η Λίμπερο ή οτιδήποτε να μου πει. Και να παίζει που χάνουν τις κεφαλιές. Και να σου πω κάτι δεν ξέρω από αυτό και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί να μου. Αυτό είναι λιγάκι που με τρελαίνει να μου. Γιατί τώρα δεν επιτρέπεται μια καλή ομάδα να τρώει γκολ από στιγμένες φάσεις.
0: Πώς δεν επιτρέπεται αφού οι στιγμένες φάσεις είναι σημαντικό.
3: Θα γίνει ρε παιδί μου, αλλά. Εγώ δηλαδή όταν βλέπω σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κάθε φορά τρομοκρατούμε. Κάθε φορά τρομοκρατούμε. Mm-hmm. Γιατί στην αντεπίθεση μπορεί να γίνει. Εντάξει, μια ομάδα να δει την κόντρα, να σε βγει μπροστά και μπορεί να το κάνει. Αλλά στο στημένο είναι λιγάκι γι' αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε.
0: Τέλος
3: πάντων, αυτά ήθελα να πω. Καλά να περάσεις. Θα τα πούμε τέλος του μηνός. Γιατί εγώ φεύγω 17 Αυγούστου και θα γυρίσω τέλος του μηνός.
0: Πες το ότι γυρνάς τέλος του μηνός. Όλα έγινε εντάξει, τα λέμε, αν φέρεις και αργά.
3: Πάντα έτσι το κάνω, πάντα έτσι το έκανα.
0: Αργά,
3: πάντα ήθελα μετά το 15 να φεύγω.
0: Έγινε.
3: Έγινε και καλά να περάσει, Βαγγέλη μου.
0: Για χαρά, να είσαι καλά, φίλε και εσύ. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Έλα, Βαγγέλη, καιρό έχω να σας ακούσω. Ο Βασίλης είμαι, με τον φίλο τον κοντό.
0: Α, καλώς τον Βασίλη, τι κάνεις, φίλε.
4: Για άλλο να περάσεις.
0: Όχι, δεν σε κατάλαβα, δεν σε κατάλαβα. Γιατί δεν ακούστηκες και λίγο από μακριά.
4: Είμαι μέσα σε είσοδο τώρα εδώ στην πολυκατοικία, γι' αυτό ίσως. Καλά είσαστε.
0: Καλά, φιλαράκι, εσύ πώς πας.
4: Καλά, θα περάσεις. Θα άκουσα μετά πολύ από αύριο. Στο εύχομαι λίγο καλό.
0: Θα ξεκουραστούμε λίγο. Θέλω να καθαρίσει λίγο το μυαλό.
4: Εντάξει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί κάνω διακοπές όλο τον χρόνο.
0: Είσαι προνομίχος.
4: Είμαι. Α, και δουλεύω κανονικά, αλλά έχω άλλα προνόμια που το μπορώ και τα κάνω και όλο τον χρόνο. Πάση περιπτώσει, πήρα στο. Άκουσα που παρακαλέγα τον εκείνο τον ακροατή, τον Κωνσταντέλια για να παίξει στην Εθνική. Και δεν γνωρίζω το λόγο που δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω, δεν το κάνω τώρα για συζήτηση απλά. Ποιος είναι ο λόγος που δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή.
0: Τι να σου πω τώρα, επικαλέστηκε ο άνθρωπος ότι.
4: Ότι δεν παίζω στην Εθνική.
0: Ναι, ναι, είπε ότι ρε παιδί μου για.
4: Δεν φοράω το εθνόσημο στο σπίτι.
0: Για προσωπικό λόγο λέει, για αυτό ένα διάστημα θα μην ήξω.
4: Ποιο του δίνει το δικαίωμα αυτό, Ευαγγέλη.
0: Γιατί ρε φίλε, άλλοι παίχτες του παρελθόν δεν έχουν πει δεν παίζω στην Εθνική ο πρώτος.
4: Και αυτοί και για αυτούς και για αυτούς ισχύει, για όλους.
0: Ναι, δεν είναι ο πρώτος.
4: Και δεν υπάρχουν κυρώσεις τίποτα.
0: Όχι, κυρώσεις δεν υπάρχουν. Πώς να υπάρχουν τι κυρώσεις.
4: Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν κυρώσεις. Μπορείς να μου πει ένα λόγο.
0: Εντάξει τώρα άλλο επικαλείται.
4: Γιατί έχω εκνευρεστεί πολύ με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή ξαφνικά δεν φοράω το εθνόσημο. Και βγάζει το ψωμί του εδώ στην Ελλάδα, χωρίς κυρώσεις.
0: Ρε φίλε, όταν παίχτης είναι... επικαλείται οικογενειακούς λόγους εδώ, άλλοι επικαλούνται
4: χειρότερα. Για μένα οικογενειακούς λόγους έχουν και οι άλλοι που δεν πάνε φαντάρι. Είναι προβλήματα. Για μένα οι κυρώσεις πρέπει να είναι οι ίδιες με τις στρατιωτικές. Δεν φορά στο εθνόσημο, φίλε. Θα απαγορεύω να πούμε να βγάζεις το μέρο κομμάτος εδώ στην Ελλάδα. Είσαι αμένη εταιρεία.
0: Πάντως,
4: μόνο στην Ευρώπη.
0: Άκουσα να σου πω μετά από αυτό που έκανε χθες την εμφάνιση που έκανε χθες το παλικάρι, το να τον κράξουν.
4: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είμαι αυτός ο μαθημάτης
0: που τον έχει υποστηρίξει
4: ακόμα και τότε που τον έλεγε χαρτοπετσέτα. Ο άλλος δεν μιλάμε τώρα για τα προσόντα του.
0: Είναι ποιητής του ποδοσφαιρού.
4: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Μπράβο.
4: Μιλάω για αυτό.
0: Για την απόφαση για την Εθνική. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι.
4: Για μένα δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το παγορευτεί κάτι, πρέπει να έχει κυρώσει. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Για μένα δεν είναι θέμα κυρώσεων, για μένα. Πρέπει τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας να τον επαναπροσεγγίσουν για να πούνε Γιάννη.
4: Όχι μόνο να τον προσεγγίσουν. Πρέπει να έχει κυρώσεις ανάλογα με τις στρατιωτικές. Όταν αρνείσαι να φορέσεις το εθνόσημο στο κεφάλι σου, τι έχεις, οι διακοπάδες πάνε φυλακή. Οι άλλοι πάνε στα τρελοκομεία. Εσύ, κυρία, σαν αθλητής ο οποίος
5: Είσαι ανυπόμενος και είσαι σε αυτή τη χώρα εδώ. Με όλα αυτά τα σχετικά τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ, αλλά γιατί έχω εξευρεστεί με αυτό το θέμα. Δηλαδή τι, ξαφνικά λες δεν φοράω το εθνόσιμο. Θα βρεθεί και ο άλλος μεθαύριο.
0: Έχουν βρεθεί γιατί... και άλλοι πιο πριν. Έχουν και βρεθεί.
5: Ναι, λοιπόν, λέμε, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη και Στέφανο, η δουλειά. Έγινε για τις ομάδες μας. Ευχόμαστε καλή ξεκούραση, σωματική και πνευματική. Καλή αντάμωση 20 μέρες. Λένα Γεμαρίνος από τη Λιγαριά της Λαμίας, την αγάπη μου και στα παιδιά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
6: Σε παίρνω βασικά για να σου πω για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
6: Με πρόλαβε ο προηγούμενος ακροατής, συνακροατής.
0: Ναι.
6: Για να του λύσω την απορία γιατί δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Γιατί ο Κωνσταντέλιας στα 5 τελευταία παιχνίδια που κλέθηκε από την Εθνική καθάριζε τα αποδυτήρια. Και παίζανε άλλοι μέσα που βάσει την αξία τους και την οπτική που εικόνα που είχαμε εμείς, εντάξει, δεν έπρεπε να παίζουν. Ο Κωνσταντέλια σε 5 παιχνίδια έπαιξε 45 λεπτά, εντάξει,
0: ναι.
6: Και αναγκαστικά και εγωισμό να είχες, οποιοςδήποτε να είχε εγωισμό, θα λέγε ρε φίλε με κατεβάζεις για να κάνω τι να κάνω. Παραδεχόμαστε όλοι αυτή την εποχή ότι το παλικάρι είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, παίκτης.
0: Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται. Όχι, θα προσθέσω μόνο και θα σε αφήσω να συνεχίσω ότι δεν γίνεται να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας βασικό στην Εθνική.
6: Έτσι, μπράβο. Επομένως, γιατί σε άκουσα και στον προηγούμενο ακροατή που είπε: έλα ρε Κωνσταντέλια, η έκκληση δεν πρέπει να γίνει στο Κωνσταντέλια. Η έκκληση πρέπει να γίνει στον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Γιατί αυτός ο προπονητής ή τα σχέδιά του δεν περιλαμβάνουν μέσα τον Κωνσταντέλια, που είναι θεμητό και το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, είναι θεμητό ο προπονητής αυτός να μην έχει τα σχέδιά του τον Κωνσταντέλια. Και ο προηγούμενος προπονητής πάλι δεν το χρησιμοποιούσε για τον τιμόρ και επειδή έπαιζε ένα πρωί στο φαγητό. Δηλαδή, έχουμε καταρρύψει κάθε λογική. Και επειδή όλοι αναρωτιόμαστε και όλοι θέλουμε να ρίξουμε κυρώσεις στον Κωνσταντέλια.
0: Όχι, όχι, δεν θέλουμε όλοι να ρίξουμε κυρώσεις στον
6: Κωνσταντέλια. Όχι, όχι, το όλοι δεν αφορά εσένα.
0: Ναι.
6: Εντάξει. Λέω όλοι, ακούγαμε εκείνη την εποχή τι λέγανε για τον Κωνσταντέλια. Να τιμωρηθεί, να κάνει, να δείξει.
0: Ναι.
6: Επομένως, δεν έχουμε οπτική του αθλήματος. Εμείς δεν λέμε για κανέναν άλλο παίκτη. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει η Εθνική. Έτσι. Αλλά ρε φίλε, όταν έχεις τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και τον έχεις στον πάγκο, εγώ δεν αμφισβητώ την αξία κανένας παίκτη. Βαγγέλη, ο κάθε Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει προσφέρει από τη μεριά του. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποτε έρχεται και το τέλος και ότι είναι κάποιοι πίσω παίκτες που πρέπει να τους αναδείξουμε. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για το σωματείο μας και για να βλέπουμε κι εμείς ωραία μπάλα. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Επομένως το πρόβλημα δεν είναι η έκκληση στον Κωνσταντέλια, την οποία τη δέχομαι καλοδεχόμενα.
0: Εγώ την κάνω ως ποδοσφαιρόφιλος τώρα. Ως ποδοσφαιρόφιλος καθαρά την κάνω.
6: Επειδή, Βαγγέλη μου, σε ακούω χρόνια και καταλαβαίνω το λογικό και το σκεπτικό σου. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται η έκκληση στον Κωνσταντέλια. Η έκκληση πρέπει να γίνει αλλού και πρέπει να μπει και ένα χαλινάρι πώς αξιολογείς τους παίκτες σου της Εθνικής. Και θα σου κάνω μια ερώτηση, επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης. Δεν είναι στα φόρτε του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Ο Ιωαννίδης.
6: Ο Φώτης. Έτσι.
0: Ναι.
6: Εάν έβλεπε συνέχεια και ο Τετέι πάει τρένο. Έτσι. Αν έβλεπε ότι υπήρχε μια αιμονή στον Ιωαννίδη και ο Τετέι καθόταν στον πάγκο, δεν θα έλεγε εσύ τι γίνεται, ρε γάμο του.
0: Το είπα πριν, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν γίνεται να μην είναι βασικό στην Εθνική.
6: Λοιπόν, για να μην σου χαλάσω άλλο το κλίμα, καλές διακοπές, καλά να τα περάσεις, καλή επιστροφή. Και ας προκριθούν και όλες οι ελληνικές ομάδες στο League Face για να βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά.
6: Γεια σας. Γεια.
0: Συνεχίζουμε. Κύριος Παλότουλος, ασταμάτητος. Παρακαλώ, καλημέρα. Το μόνο κακό με τον Παλότουλο, ξέρεις ποιο είναι, Βασίλη? Ότι έρχεται πρώτος και με πιάνει το πάρκινγκ. Από κάτω, καταλάβες. Είναι ενώ όλοι οι άλλοι χολύπτες έρχονται μετά από μένα. Το μόνο κακό με αυτό είναι πριν από μένα. Έλα, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον.
7: Είμαι ο Σάβας. Παίρνω από τη Ρόδο. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλώς ήρθες, Σάβα.
7: Να είσαι καλά. Σε ακούω καιρό. Απλά περίμενα την τελευταία εκπομπή να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
7: Να σου πω καλές διακοπές.
0: Σε ευχαριστώ, ρε φίλε.
7: Να σου πω να περάσεις καλά ό,τι και να κάνεις. Είσαι πρωινή παρέα, γιατί κάθε πρωί ξυπνάω από τις 6 για να πάω δουλειά. Μας κρατάς την καλύτερη παρέα, τέλος πάντων. Γιατί το ξύπνημα είναι δύσκολο το πρωί και...
0: Την περνάμε παρέτσα.
7: Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι Καταρχήν να σας δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον, για τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή γενικότερα στον, στον ΠΑΟΚ, τις δύο που παίζανε, για την πρόκριση. Πάμε για τα καλύτερα. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντέλια, έχει βγει μια φήμη ότι επικαλούνται τη θρησκεία του, ας πούμε, ότι, για τον λόγο ότι δεν παίζει στην εθνική.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
13: buysellcypress.com. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
18: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
19: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
18: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
19: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
18: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
20: Χαλαρώνει στην παραλία.
21: Στο μπαλκόνι.
20: Στο αεροπλάνο.
21: Τι λείπει.
20: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
21: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
20: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
21: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time.

άγνοιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 θυμίζω αν μας ακούτε, αν βρίσκεστε στην επαρχία μου χωστού. Σπορ FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Σήμερα Παρασκευή, 31η μέρα του Ιούλη. Τελευταία εργάσιμη μέρα, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Τελευταία μέρα του μήνα Ιούλη, από αύριο αφήνουμε πίσω μας τον δεύτερο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Μην βιάζεστε για να φύγει το καλοκαίρι. Στο σχολείο μάθαμε ότι κάθε εποχή έχει 3 μήνες, αλλά στην Κύπρο και τα τελευταία χρόνια με τις κλιματικές αλλαγές, ιδιαίτερα στη χώρα μας, το καλοκαίρι έχει, που λέμε, πλούσιο ρόστερ, πολλές επιλογές σε μήνες. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή πρώτη πάσα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λογίδης. Μαζί και σήμερα και να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Κυρίως όλα όσα έφερε χθεσινή βραδιά. Μπορούσαμε και καλύτερα. Αφού έφτασαν και οι δύο ομάδες που κυνηγούσαν χθες ανατροπή, οι κυπριακές ομάδες, σε πολύ καλύτερα επίπεδα απόδοσης. Αφού η μία πρόκριση που χάθηκε κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, θα μπορούσαμε σήμερα να μιλούμε για το απόλυτο των επιτυχιών στα χθεσινά δύο παιχνίδια. Τα κατάφερε η Πάφος, έχασε στη διαδικασία των πέναλτι την πρόκριση η ΑΕΚ, και για την ΑΕΚ μάλιστα είναι και οδυνηρός ο αποκλεισμός, γιατί είναι ήταν μια πορεία σε μια διοργάνωση χωρίς δεύτερη ευκαιρία, και έτσι σχετικά νωρίς

0: και ένα μήνα πριν από τα επόμενα επίσημα της έτσι, παιχνίδια με το πρωτάθλημα πλέον, ολοκλήρωσε την φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Θριαμβευτική πρόκριση για την Πάφο, με μεγάλη ανατροπή. Μία ακόμη, εύκολα μπορεί να το πει κάποιος, σε σχέση με την πορεία, τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια για την ομάδα της Πάφου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Πάφος που συνεχίζει στο Europa League με τρεις ομάδες πλέον, η χώρα μας συνεχίζει με τρεις ομάδες και σε δύο διοργανώσεις, Europa League και Conference League. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Γενικότερα θα δούμε όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα και εντός και εκτός συνόρων. Προκρίσεις θες βράδυ και για τις δύο ομάδες από την Ελλάδα που αγωνίζονταν, για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάτε, από Δευτέρα θα έχουμε και κληρώσεις, πριν ακόμη μπούμε δηλαδή στα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού. Την εκπομπή Πρώτη Πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ. Και για να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού, σε κάθε σημείο του σπιτιού σας, σε κάθε σημείο του γραφείου σας, του όποιου δικού σας χώρου, Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο του χώρου σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες, Wi-Fi παντού και με δωρεάν εγκατάσταση. Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου κληρώνουμε τα εισιτήρια διαρκείας των ομάδων του νέου πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Σταδιακά όλες οι εκπομπές θα κληρώσουν τα εισιτήρια για 13 ομάδες από τις 14 του νέου πρωταθλήματος. Η ομάδα της Ένωσης Νέων Ύψωνα δεν έχει εκδώσει εισιτήρια διαρκείας. Με βάση τις κληρώσεις, συνεχίζετε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας να στέλνετε τα μηνύματά σας. Οι πρώτες κληρώσεις από τη δική μας εκπομπή μετά τις 9:30 θα γίνουν. Άρα, γενικότερα, για όλες τις ομάδες συνεχίζετε. Έχετε ακόμη χρόνο. Season γράφεται στο 2950, ακολούθως το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμο μαζί με την ηλικία σας βέβαια, για να μπείτε ξεχωριστά στη λίστα της κάθε ομάδας. Θυμίζω επίσης το 2950 την δυνατότητα που σας δίνουμε να διεκδικήσετε και να πάρετε 50 διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του καλαθοσφαιρικού τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης 11 και 13 Σεπτεμβρίου στη Λευκοσία, στο Δάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Θυμίζω συμμετέχουν φέτος Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Μπάσκετ στην προκειμένη περίπτωση είναι η ένδειξη μπροστά από το ονοματεπώνυμο, την ηλικία αλλά και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Είναι απαραίτητη γιατί οι 50 που θα κερδίσουν τις προσκλήσεις θα τις λάβουν ηλεκτρονικά στο email τους. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα αρκετά να δούμε. Θυμίζω στο 2950 βέβαια επικοινωνείτε και για οποιοδήποτε άλλο λόγο θέλετε μαζί μας. Για παράδειγμα, οι πρώτες καλημέρες έχουν πέσει. Η πρώτη και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα και σε εμάς και στους Ανατολικούς του Κασιπή. Μία πρόκληση, ένας αποκλεισμός γραφεί. Φαίνεται πήραμε τη 15η θέση, αλλά δεν ξέρω πόσο θα την κρατήσουμε. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532 την πολύ ανταποδίδω. Δίνει συγχαρητήρια στην Πάφο για την πρόκριση αλλά και στην ΑΕΚ για την υπερπροσπάθεια. Οι σκαλιώτες γράφει αδίκησαν λίγο τον εαυτό τους, καθώς βρήκαν ξεκάθαρες φάσεις να τελειώσουν το παιχνίδι στην παράταση. Πορεύεται πλέον εκεί προς σημειώνει με τρεις ομάδες με την ελπίδα να τα καταφέρουν να προκριθούν όλες. Και σε υστερόγραφο πριν το καλό Σαββατοκυριακό, κάτι καλό ψήνεται στους Ρετς, γράφει ο φίλος. Ρετς, Λίβερπουλ, για να δούμε. Ανταποδίδω την καλημέρα της Αριάδνης που είναι καθοδόν για Summer School. Σε ζηλεύω. Καλή έτσι μέρα να έχεις και εσύ. Όπως και όλοι σας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, σε περίοδο διακοπών. σε περίοδο αναμονής για διακοπές ή μετρώντας αντίστροφα για την επιστροφή σας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε, τα παιχνίδια χθες βρίσκονται στο προσκήνιο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Η εφημερίδα Super Sport επιλέγει το παιχνίδι της Πάφου και την πρόκρισή της στο κύριο θέμα. Μας κάνατε καρδιακούς. Γράφει ο τίτλος, μια Πάφος από πέρσι και τη μυθική πορεία στο Champions League, έγραψε ένα ακόμη έπος με την ανατροπή της ήττας στην Κροατία και την τεσσάραπη της Χάιντουκ. Από καρδιωτική έξοδος, στα πέναλτι λήγησε η ΑΕΚ όπως ένα βράδυ πριν και η Ομόνια. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, χρειάζονται και θυσίες, γράφει ο τίτλος, αποδείχθηκε ανέτοιμη για το Champions League. Έχουν λόγους να αισιοδοξούν, υποστηρίζει ο τίτλος και το θέμα στο ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Επένδυσαν με Μερζούν, τον νεαρό δραματοφύλακα, στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Ήττα από Ατρόμητο, ρεπορτάζ Άρης για το χθεσινό τελευταίο φιλικό στην Πολωνία. Κεφάλαια σε κρεμότητα, το τι ακολουθεί στο ρεπορτάζ από ΑΕΛ. Με Ούγκμπο σε άλλα επίπεδα, το ρεπορτάζ του Απόλλωνα βέβαια για την πιθανή μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Μάγκικη πρόκριση, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για τη μεγάλη νίκη ανατροπή της ΑΕΚ. Εκτός Ευρώπης από την Άσπρη Βούλα για τον αποκλεισμό. Τη μάγκικη νίκη της ΕΠΑΦΟΥ. Εκτός Ευρώπης από την Άσπρη Βούλα για τον αποκλεισμό της ΑΕΚ. Απόλλων έδεσε τον αναμορφωτή του. Η χθεσινή εξέλιξη με την επέκταση του συμβολέου του κυρίου Λοσάδα. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Φαρμακερή και ομοία αλήθεια. Έσβησε το όνειρο για τα αστέρια. Η Ομόνια καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της. Και εμπειρία και νεολαία. Οι ηλικίες των νέων παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Στο σχετικό ρεπορτάζ. Ανόρθωση διευκολύνει πολύ το δέσιμο της άμυνας. Με παίκτες που γνωρίζει ο ένας τον άλλον από πέρσι. Δεν κατεβαίνει ο πύχης. Ρεπορτάζ ΑΕΛ, κινούνται για παίκτη από το πάνω ράφι μετά το ναυάγιο με Μπιόρλο, τον ποδοσφαιριστή για την μεσαία γραμμή. Πάμε στο In Goal News στον Φιλελεύθερο. Βασίλισσα των ανατροπών για τη μεγάλη νίκη της Πάφου. Τέταρτη μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή. Λύγησε τη Χάιντουκ και συνεχίζει το ταξίδι στο Europa League. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για το χθεσινό παιχνίδι προφανώς δεν το έχει προλάβει το εδώ στις σελίδες λόγω του προχωρημένου της ώρας. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, ώρα ευθυνών και άμεσων διορθώσεων. Η χαμένη ευκαιρία, οι αποβολές κόστησαν αλλά δεν ήταν η μοναδική αιτία. Η Φορτούνα μετρά το νέο ΑΠΟΕΛ για το σημερινό φιλικό του ΑΠΟΕΛ στην Ολλανδία. Στροφή σε νέο στόχο μετά το όχι στον Μπιόρλο και εδώ το θέμα για την ΑΕΛ. Αυτά τα σημαντικότερα και στην Goal News στον Φιλελεύθερο και ολοκληρώνουμε με την Χαραυγή και τις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Μόνο μία επιλογή έχει για την Ομόνια. Μετά τον Οδυνηρό, όπως γράφει, αποκλεισμό, υποχρεωμένη να σηκώσει κεφάλι και να επικεντρωθεί στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Πανάξια πρόκριση, τίτλος για το παιχνίδι χθες στη Λεμεσό και την πρόκριση της Πάφος FC. Απόλλων η αρχή έγινε και πλέον έπεδε συνέχεια. Σταθερότητα και επιμονή χτίζουν τα μεγάλα έργα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Η τελευταία πρόβα στην Ολλανδία, ρεπορτάζ από ΑΕΛ για το σημερινό φιλικό. Ανόρθωση, κυρία ψάχνει τη χαμένη της Περπατησιά. Και αποκαλυπτήρια για τη σημερινή εκδήλωση της νέας Σαλαμίνα στην ανοιχτή επίσημη, ας το πούμε, πρώτη προπόνηση. Αυτά και σήμερα τα σημαντικότερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Μία ακόμη μεγάλη επιτυχία στην ευρωπαϊκή της πορεία. Μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά. Μία ακόμη βραδιά με μια μεγάλη ανατροπή σε παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μία ακόμη σπουδαία πρόκληση. Όλα όσα μπορούν να συνοψίσουν την χθεσινοβραδινή εμφάνιση, γενικότερα τη βραδιά για την Πάφος FC στον επαναληπτικό στο στάδιο Αλφαμέγα κόντρα στην Χάιντουκ. Ανατροπές είχε σημειώσει κι άλλες, ειδικά στην πρώτη χρονιά παρουσίας της ευρωπαϊκή διοργάνωση η Πάφος. Ήταν όλες ωστόσο σε παιχνίδια με σε βάρος τη διαφορά της Πάφου στο έναν γκολ. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν σαφώς χθες βράδυ μεγαλύτερος, αλλά τα κατάφερε και αυτή τη φορά η Πάφος, κυριαρχώντας από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό στην κανονική διάρκεια, παίρνοντας από την αρχή τα ηνία του αγώνα, την πρωτοβουλία, τη δημιουργία. Μπορούσε να σκοράρει και νωρίτερα, τα κατάφερε στο 40 λεπτό, ήταν σημαντικό που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με το προβάδισμα από τον γκολ του Γκούγκα. Είχε την υπεροχή και την προσπάθεια και στο δεύτερο ημίχρονο, φτάσαμε ωστόσο στις καθυστερήσεις για να έρθει τον γκολ του Γκολτάρ που λύτρωσε την προσπάθεια αυτή. Γενικότερα όλους στην Πάφο ήταν χαρακτηριστικό οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί τη στιγμή της επίτευξης του δεύτερου γκολ, που δεν έδινε πρόκριση, σοφάριζε βέβαια το σκορ του πρώτου αγώνα και οδηγούσε το παιχνίδι στην παράταση. Με ένα γρήγορο γκολ στην πρώτη επιθετική της προσπάθεια στην παράταση με τον Μπίελ, η Πάφος πήρε το προβάδισμα στα τρία τέρματα και εξασφάλιζε τη δεδομένη χρονική στιγμή σκορ πρόκρισης, στο οποίο έδωσε διαστάσεις τριάμβου τρία λεπτά πριν από την ολοκλήρωση και του έξτρα χρόνου, του έξτρα ημιώρου, με τον γκολ του Κορέα που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 4-0. Έστειλε την ομάδα του κυρίου Πίντο στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο Ρικάρτο Σαπίντο που μίλησε για ένα εκπληκτικό βράδυ για τον ίδιο, για τους παίκτες, για την ομάδα, για την ιστορία γενικότερα του συλλόγου. Δεν ήταν εύκολο, είπε. Αρχίσαμε τη φετινή σεζόν και με κάποια προβλήματα. Δεν είχαμε καλό σκορ στο πρώτο παιχνίδι, αλλά εδώ κάναμε κάτι επικό, είπε. Προετοιμαστήκαμε όλη την εβδομάδα πολύ καλά. Οι παίκτες έδειξαν μεγάλη βελτίωση και ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό βράδυ. Το πίστευα, είπε ο Ρικάρτο Σαπίντο. Από το πρώτο παιχνίδι είχαμε καλές στιγμές. Υστερήσαμε σε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά το σκορ του πρώτου αγώνα ήταν πλασματικό. Ήμουν σίγουρος πως μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Το κλειδί ήταν η βελτίωση, είπε, που παρουσιάσαμε από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και ως ομάδα γενικότερα. Ρωτήθηκε για την επόμενη αντίπαλο, την Σάλτσμπουργκ. Θα τα δούμε από αύριο, είπε αυτά. Είναι ακόμη όμως πολύ πιο υψηλού επίπεδου η επόμενη αντίπαλος. Η κάθε ομάδα χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Μοναδικό αρνητικό της θεσινής βραδιάς για την Πάφο, ο τραυματισμός του Ζάζα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και λίγο μετά την επίτευξη του τέρματος του πρώτου για την ομάδα της Πάφου. Αντιμετώπισε πρόβλημα, μείνε για λίγο εκτός, δοκίμασε να επανέλθει αλλά έφυγε υποβασταζόμενος. Υπάρχει είναι αλήθεια μια ανησυχία, αλλά κανείς για την ώρα δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Και ο Γενικός Διευθυντής της Πάφο, ο κύριος Θεοχάρους, που μίλησε χθες βράδυ μετά το παιχνίδι, αλλά και ο Ρικάρτο Σαπίντο, τόνισαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Ο ποδοσφαιριστής, με βάση τις πληροφορίες, θα περάσει σήμερα από αξονικό τομογράφο για να διαφανεί το πρόβλημα, η σοβαρότητα, για την ευχή και την ελπίδα όλων βέβαια στην Πάφο να μην είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που θα δημιουργηθεί, να μην αποδειχθεί σοβαρός ο τραυματισμός. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Europa League, η Salzburg Αυστρίας. Με βάση την κλήρωση που όπως τη γνωρίζαμε, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στη Λεμεσό και ο επαναληπτικός 13 Αυγούστου στην Αυστρία. Είδα το πρωί κάποια δημοσιεύματα, πιο συγκεκριμένα στο σελίδα Κερκίδα γράφει ότι προκύπτει αλλαγή και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Αυστρία την ερχόμενη Πέμπτη. Ο λόγος 12 Αυγούστου είναι
Προγραμματισμένη η διεξαγωγή του Super Cup της UEFA στην έδρα της Salzburg, το παιχνίδι ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Περιμένουμε σήμερα, αντιλαμβάνεστε, το προχωρημένο της ώρας χθες βράδυ μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Περιμένουμε λογικά τις αμέσως επόμενες ώρες τη σχετική ενημέρωση από πλευράς της Πάφος FC. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ, και άγγιξε και αυτή την ανατροπή σε εκτός έδρας μάλιστα παιχνίδι, έχοντας χάσει 1-0 στη Λάρνακα από την Μπέιταρ. Έχασε χθες βράδυ στη Ρουμανία την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι. Η ΑΕΚ που κέρδισε με τη συμπλήρωση του 90 λεπτού 3-2, ισοφαρίζοντας έτσι ουσιαστικά σκορ πρώτου αγώνα. Η διαφορά δηλαδή στο ενός γκολ, στο ένα γκολ. Δεν άλλαξε κάτι στην ημίωρη παράταση και η πρόκριση, όπως είπαμε, κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Με εύστοχο πέναλτι του Μιλίντσεβι στο 25ο λεπτό η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα. Με πέναλτι ισοφάρισαν οι Ισραηλινοί με τον Αντζίλη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Και πάλι ο Μιλίντσεβιτς έβαλε την ΑΕΚ μπροστά, ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με εκτέλεση φάουλ αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ κρατούσε την πρόκληση μέχρι το αποτέλεσμα μάλλον που την έστελε στην παράταση μέχρι το 88 λεπτό, όταν ο Αντζίλη και πάλι ισοφάρισε για την Μπεϊτάρ. Βρήκε ωστόσο στο λίγο χρόνο που απέμενε η ΑΕΚ την δύναμη, την ψυχολογία να αντιδράσει και στις καθυστερήσεις με τον Μπάγιτς πέτυχε το τρίτο γκολ, πήρε την νίκη με 3-2 και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. Δυο χαμένα πέναλτι από την ΑΕΚ, με Ρούμπιο αρχικά και Χάμπο Κυριάκου που δεν μπόρεσαν και δίνω να νικήσουν τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Έδωσαν την πρόκληση με 4-3 στα πέναλτι στην Μπεϊτάρ. Παρά την αποκλεισμό δήλωσε περήφανος για τους παίχτες του Μάριο Καμορανέζη. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι χάσαμε μια πρόκληση στα πέναλτι, αν και είχαμε ευκαιρίες για να τελειώσουμε νωρίτερα το παιχνίδι. Ευχαριστώ τους παίχτες μου και τους συγχαίρω, είπε ο Ιταλός τεχνικός. Είχαμε μεγάλη διαφορά βελτίωση από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι. Για 120 λεπτά είχαμε μια πολύ καλή εικόνα, είπε. Είχαμε καλύτερο ρυθμό, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Διαφώνησε με την άποψη ότι η πρόκληση χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι στη Λάρνακα. Δεν αξίζαμε, είπε, να χάσουμε το πρώτο παιχνίδι. Απόψε που παίξαμε 11 εναντίον 11, αξίζαμε την νίκη. Πρέπει όμως να το αποδεχθούμε και να προχωρήσουμε, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συνέπειες σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο βέβαια για την ΑΕΚ. Σε αγωνιστικό επίπεδο, μια ομάδα που ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, πλέον έχει μπροστά της ένα μήνα στον οποίο θα πρέπει να ψάξει με διαφορετικό τρόπο και με φιλικά πολύ περισσότερο να διαχειριστεί αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι ουσιαστικά την έναρξη του νέου πρωταθλήματος τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, σαφώς το οικονομικό κόστος σε σχέση κυρίως και με την περσινή πορεία που έφτασε μέχρι τους 16 του Conference League. Αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Conference League έμαθε χθες και ο Απόλλωνας. Είναι η νορβηγική Μπραν, η οποία κέρδισε την Κλούς στη Νορβηγία με 3-1. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι στη Ρουμανία και τελειώσει ισόπαλο 2-2. Ερχόμενη Τετάρτη το πρώτο παιχνίδι στην Νορβηγία και Τρίτη 11 Αυγούστου επαναληπτικό στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα με την επιφύλαξη και την αναμονή, όπως είπαμε και πριν, εάν υπάρξει, αν θα επιβεβαιωθεί αλλαγή, έχουμε για την ερχόμενη πλέον εβδομάδα την Τετάρτη την αναμέτρηση του Απόλλωνα στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Εκκρεμούν ώρες διεξαγωγής, θα τα μάθουμε λογικά σήμερα. Και την Πέμπτη Λίνκον Ομόνια στο Γιβραλτάρ και θα δούμε αν η Πάφος θα παίξει γηπεδούχος κόντρα στην Σάλτσμπουργκ το πρώτο παιχνίδι ή αν θα προκύψει, όπως είπαμε, αν θα επιβεβαιωθεί αλλαγή και θα γίνει και για την Πάφο εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστρία. Πριν από αυτά βέβαια, τη Δευτέρα θυμίζω ότι έχουμε κληρώσεις για τέταρτο προκριματικό, θα μάθουν πιθανούς αντίπαλους
Οι τρεις πλέον κυπριακές ομάδες που συνεχίζουν σε Europa League, Ομόνια και Πάφος και Conference League ο Απόλλωνας. Δύο προκρίσεις χθες βράδυ στην Ελλάδα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Με δεύτερη νίκη πέρασε στον τρίτο προκριματικό του Europa League ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Μετά και την νίκη στον πρώτο αγώνα με 3-2. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η Anderlecht. Με βάση την κλήρωση, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο παιχνίδι ερχόμενη Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και τον επαναληπτικό στο Βέλγιο. Πρόκριση με μεγάλη δυσκολία και μπόλικο άγχος για τον Παναθηναϊκό, που έχανε μέχρι το 25ο λεπτό στο ΑΚΑ από την Ουγγρική Πάξη με 2-1. 2-1 ήταν και το σκορ του πρώτου αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Πέτυχε γκολ στο 85 ο Παναθηναϊκός, ισοφάρισε 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη του στον πρώτο αγώνα πήρε την πρόκριση. Στον τρίτο προκριματικό, ο Παναθηναϊκός, στο Conference League μιλάμε, θα παίξει με την Βουλγαρική ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Το πρώτο παιχνίδι διαβάζω από τον Sport FM στην Ελλάδα θα γίνει την Τετάρτη, επόμενη Τετάρτη, στο ΟΑΚΑ 9:30 και ακολούθως Τρίτη 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Είναι ανάλογο πρόγραμμα όπως και για τον Απόλλωνα.

0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Στα δικά μας φιλικό είχαμε χθες για τον Άρη στην Πολωνία. Το τελευταίο στην Πολωνία. Ο Άρης έχασε από τον Ατρόμητο με 1-0. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν Βάν Άλβες κατά τα δοκάρια. Γιανγκό, Μάτι, Σικλέλε, Κορέια, Σαρφό, Χαραλάμους, Νίκολιτς, Βέρτον, Παζέ και Φαγκέ. Στο δεύτερο ημίχρονο Ζάντρο κατά τα δοκάρια. Σανέ, Δημητρίου, Λούκου, Μπάρχατς, Γιάννη, Σακάμπα, Καγιάτα, Νεοκλέους, Γκάουστατ, Έλα Λάτσι και Πουρίκος. Περάσαν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο ο Σέζαρ, ο Τρίμιντής, ενώ είχαμε και τον τραυματισμό του Λουκουμπάρ με βάση την επίσημη ενημέρωση, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κασιανίδη 10 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Τελευταίο στάδιο προετοιμασίας πλέον από τον Άρη, για τον Άρη από την ερχόμενη Δευτέρα στην Αυστρία. Φιλικό σήμερα για το Αποέλ στην Ολλανδία κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρτ. Αναμένεται η ενημέρωση για την ώρα διεξαγωγής του. Με τα γραφικά δεν είχαμε κάποια σημαντική εξέλιξη χθες βράδυ. Είχαμε βέβαια την σημαντική εξέλιξη στον Απόλλωνα που ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας Ερνάν Λοσάδα μέχρι και τον Μάιο του 2028. Οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας έχουν σήμερα δυνατότητα να δουν έτσι από κοντά τη νέα τους ομάδα, με τη νέα σύνθεση όπως έχει διαμορφωθεί από τις μεταγραφές. Σήμερα η εκδήλωση στο στάδιο Αμόχωστος αρχίζει από τις 5 το απόγευμα, ενώ η παρουσίαση του ρόστερ που είναι προγραμματισμένη μετά τις 7, όπως και του τεχνικού επιτελείου, πριν από την πρώτη προπόνηση που θα αρχίσει στις 7:30. Καλημέρα από την Πάφο και από τον φίλο 774. Για ακόμη μια φορά μας κάνει περήφανος η ομάδα, γράφει απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο και με μεγάλη ανατροπή. Νέο για Ζάζα, είπα και πριν φίλε ότι έχουν αποφύγει όλοι στην Πάφο να τοποθετηθούν. Περιμένουμε σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις. By the way, επανήλθε ο Μάριος 532. Άρπα την κύριε Ινφαντίνο. Όχι πως έχουμε φωτοστέφανο στην κυρία Ήπειρο, αλλά όχι, δεν είναι όλα προς πώληση. Μιλά για τις αντιδράσεις μέχρι και εμπάρκο. Στη συμμετοχή ομάδων από την Ευρώπη, εθνικών ομάδων, μπορεί να έχουμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Πρώτο διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε λίγο για τη συνέχεια.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση. Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
11: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
13: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
14: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
13: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
14: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
13: ίνκο. Make the world in your hands.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Σαν σήμερα, 31 Ιουλίου 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ούτε τους Ολυμπιακούς του 1996 δεν μας έδωσαν, με χίλια ζόρια πήραμε εκείνους του 2004.

0: 40 λεπτά συμπληρώσαμε μετά τις 7, δεύτερο μέρος της σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
1: Η τελευταία αυτή την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Ανδρέα, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Τι νέα, όλα καλά?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Πώς επέρασε το βράδυ?
1: Ήσυχα με ποδόσφαιρο.
0: Έχεις εικόνα και από τα δύο ή τουλάχιστον από αυτό που δεν έχω εγώ να...
1: Πήγαινε ερχόμουν, αλλά με τράβηξε περισσότερο η ΠΑΦ.
0: Ναι, αλλά η ΑΕΚ πήγαινε μετά, λόγω της διαφοράς, είχαν και μισή ώρα διαφορά ενώ στην ώρα. Πιο μετά έδινε τη δυνατότητα ενώ και μετά να δει κάποιος.
1: Ναι, με αυτό λέω, αλλά περισσότερο έμεινα στην ΠΑΦ. Όταν τελείωσε η ΠΑΦ, γύρισα στην Μπέιταρ με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα όλα καλά.
1: Ναι, μια χαρά είμαστε. Όλα υπολέχουν. Εσύ πώς είσαι?
0: Εντάξει, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχω επιστρέψει.
1: Επιστρέψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχεις με τις παρατάσεις, το έχεις.
0: Ναι. Ήσουν βέβαιος χτες όταν σε ρώτησα, αν είπες μου όχι, θα τελειώσει νωρίς το
1: παιδί. Δεν ήθελα να σε απογοητεύσω, ήξερα τι θα γινόταν.
0: Είχε ακόμα ένας που μετά που το αξιολόγησα, που φεύγοντας από το απόγευμα, συζητώντας πάνω με τους συναδέλφους, ο Νίκος Κωνσταντίνου λέει μου, φίλε δεν έχει κανένα παιχνίδι απόψε παράδοση. Δεν έχει τίποτε λέει. Είναι, θα τελειώσουν με τον ΑΒ τρόλα, θα τελειώσουν κανονικά τα παιχνίδια.
1: Καταλάβει.
0: Το ένα επί εν παράδοση, το ένα επί πέναλτι.
1: Μπράβο στον Μπαρίκο.
0: Ναι.
1: Ελπίζω ότι στοίχημά τη.
0: Εν τω μεταξύ, ταξιδεύει με τι. Ακούει, κατά φορά μου λέει μεταφορικά, ταξιδεύει με τι ευχέ όλων. Χτε ταξίδεψα με τι. Αμέν το πω, όλων.
1: Εγώ ήθελα
0: σύντο, πριν πει να μου πει ήταν που ήθελε, κατάλαβα το που τώρα μου πήγαινα. Γιατί έκανα πάνω από 2 ώρε σχεδόν να φτάσω στη Λεμεσόνη. Σε ένα σωρό τροχαίων είχαμε καμιά ενημέρωση κάτι.
1: Δεν είχα κάτι, όχι.
0: Στο ύψο του Τσιρίου χτε, μιλάμε όταν επέρασα από εκεί. Είχε χρειαστεί στο δρόμο να βάλουν και σαν τον άμμον προφανώς για να μην κλείσει κάτι που έμεινε στο δρόμο. Είδα μεγάλου κυβισμού και εκτοπίσματος αυτοκίνητα να είναι πολύ τσαλακωμένα και μακάρι να μην έχουμε κάτι το... Γι' αυτό ερώτησα αν ακούστηκε κάτι. Με αερόσακους ανοιχτούς, την αστυνομία να προσπαθεί να μην κλείσουν οι λωρίδες εκεί τα δεδομένα, αλλά κάναμε, λέω σου... Να μην πω πάνω 2 ώρες έτσι γεμάτες για απόσταση κάτι λιγότερο από μία ώρα από εκεί που ξεκίνησα. Και εκείνη την ώρα λέω μέσα μου, δεν ξεκίνησε καλά η αποστολή στη Λεμεσόν. Αν πάει και να πάμε και παράταση.
1: Ναι, αλλά κατάφερες τα.
0: Τι είναι
1: θετικό να αποτέλεσμα.
0: Ότι έφτασα.
1: Όχι. Έφερες πρόκριση, ρε.
0: Α, εντάξει. Μα και σημαίνει ότι η παράταση είναι αρνητικό για το πάντα για μας. Ενώ γιατί οι κυπριακές ομάδες. Μα χτες ανέλεσαι.
1: Θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, και χτες ανέλεσαι. Απάν παράταση τα παιχνίδια, ευόλευαν τις ομάδες μας. Γιατί είναι οι ομάδες μας που κυνηγούσαν την ανατροπή.
1: Σωστό.
0: Άρα λογικό ότι θα ήταν καλό, θετικό ενώ το αποτέλεσμα για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Ήταν παραπάνω πιθανότητες, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, έτσι πιο. Αναλυτικά, να θυμίσω για ακόμα μια φορά πρωτού ο Ανδρέας έτσι να ζώσει το ταξίδι στον χρόνο να δει για ποιος το χορηγεί σήμερα ότι είναι η μέρα των κληρώσεων σήμερα για όλες τις εκπομπές βέβαια του σταθμού. Σταδιακά θα κληρωθούν για όλες τις ομάδες τα εισιτήρια διαρκείας. Από 2 θυμίζω για κάθε ομάδα του νέου πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Από 2 εισιτήρια διαρκείας θα κληρώσουμε. Στέλνετε, έχετε ακόμη χρόνο και σταδιακά, πέρα βέβαια από τις ομάδες που θα γίνεται η κλήρωση, έχετε χρόνο να στείλετε μηνύματα και άλλα αν θέλετε. Θυμίζω, season γράφεται μπροστά στο μήνυμα που θα στείλετε στο 2950. Ακολούθως την ομάδα που σας ενδιαφέρει, ενώ για να μπείτε στην σχετική της λίστα για τα εισιτήρια, και το ονοματεπώνυμο βέβαια μαζί με την ηλικία σας. Θυμίζω για ακόμα μια φορά... Θέσεις, παιχνίδια, κερκίδα, αυτά τα καθορίζουν οι ομάδες που μας προσφέρουν τα εισιτήρια, όπως επίσης και το στοιχείο ότι είναι απαραίτητο να έχετε κάρτα φιλάθλου για να εκδοθεί για τους τυχερούς το εισιτήριο διαρκείας στο όνομά τους. Και μια σκολόγια για το 2950, θυμίζω και για τις 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, 11 και 13 Σεπτεμβρίου. Οι αγώνες φέτος, Ολυμπιακός Πύρος, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάβι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας οι ομάδες. Είναι διπλές οι προσκλήσεις, αυτός που θα κερδίσει θα μπορεί να πάρει μαζί του και κάποιον άλλον. Αφορούν και στα 4 παιχνίδια του τουρνουά. Μπάσκετ, ονοματεπώνυμον ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση, email δηλαδή. στέλνετε στο μήνυμα, γιατί τα μηνύματα που θα βγουν από την κλήρωση, οι τυχεροί, πιο συγκεκριμένα οι 50, δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Εάν είναι το email τους κανονικά στο μήνυμα, θα τους σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η διπλή πρόσκληση. Και πάμε, Ανδρέα, στο ταξίδι στον χρόνο.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Και το γιορτολόγιο, βέβαια.
1: Ναι. Σήμερα είναι χορηγημένο από τον κύριο Ιφαντίνο.
0: Γιατί? Αύξησε τα έσοδα και να μας όπως θέλει.
1: Θέλει
0: και...
1: να επενδύσει, θέλει, φαίνεται ότι θέλει να ανοίξει την βεντάγια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Άρα γιατί να μην του δώσουμε και έναν ταξίδι στον χρόνο, Γιώργο Λογίδη, λέω εγώ.
0: Δεν ξέρω, επειδή είπαν ότι στόχος δεν είναι να πουλήσουμε τον παγκόσμιο κύπελλο, είναι να αυξήσουμε τα έσοδα. Δεν ξέρω αν τον δεσμεύεις χορηγώντας το ταξίδι στον χρόνο, γιατί να πρέπει να μας δώσει. Αν το χορηγεί, πρέπει είναι έξοδα για την FIFA.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα του κάνουμε καλή τιμή. Θα του κάνουμε καλή τιμή του κύριου Ιφαντίνου μας.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ο Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος.
0: Ο Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος.
1: Σήμερα.
0: Είσαι και ευδόκιμο δηλαδή μοναδικός. Όχι, φαντάζομαι.
1: Που μπορεί να μην είναι.
0: Απλά σκέτο ευδόκιμο.
1: Να συζητήσουμε τώρα για τον Άγιο.
0: Εντάξει, είναι κουβέντα να γίνεται. Ξέρω ότι χτε. Να μου ήταν η κουβέντα με το φεγγάρι. Και ο φεγγάρι λέγαμε χτε. Ασέλινο του Ελαφιού. Στο ημίχρονο με πλησιάζει ένα φίλο τη Πάφου που ήταν από κάτω. Και μου λέει. Στο ημίχρονο μου ήταν είπε στο τέλο. Το τέλο του παιχνίδι δεν είναι παρά. Μου λέει, βλέπει το. Φαίνεται το φεγγάρι πάνω έτσι μεγάλο. Ακόμα πάνω από το στάδιο. Να φάμε απέναντι όπω καθόμαστε. Λέει μου, το βλέπεις, εντύνω που είσαι σαν πορεία σήμερα, λέει, με το Ελαφιού. Να το μαγόν και είναι μπασέλινος, απλά προσπαθούσα να εξηγήσω. Γέλασε ο άνθρωπος και έφυγε.
1: Ναι, μα είσαι άδικο, ναι, χτες καταλαβαίνεις ο ίδιος.
0: Το καλό, ναι. Τυχώς με το που βγήκαμε να στείλετε το σωστό, κάτω από τις οδηγίες σου, φαντάζομαι, στάλικεν το σωστό, η σωστή ειδοποίηση από την Καθημερινή, γιατί η Πανσέλινος Ιουλίου λέγεται έτσι. Άρα, πάμε παρακάτω.
1: 35 οι ευδόκιμοι στην Κύπρο.
0: Μετρημένοι δηλαδή.
1: Λογικά τους έχουν μετρήσει.
0: Υπάρχει περίπτωση να βρω ευδόκιμο να του πω χρόνια πολλά και να μου πει εν είμαι του δίκαιου ή με άλλου, ας πούμε.
1: Με το ευδόκιμο του τάδε, ας πούμε. Όχι.
0: Όχι.
1: Ιωσήφ μπορεί να βρεις, που Ιωσήφ. Να σου πει έτσι, από τους 600 περίπου που έχουμε στην Κύπρο, οι οποίοι διαλέγουν στις 2 Απριλίου να γιορτάζουν, άρα σήμερα μάλλον δεν έχεις. Δεν συγκεντρώνεις πιθανότητες.
0: Νομίζω σήμερα να περιοριστούμε στα δικά μας, να μην περιμένουμε. Είχαμε χτες.
1: Καλή απόδοση.
0: Καλή απόδοση, ναι.
1: Καλή απόδοση. Σήμερα έχουμε τίποτα άλλο, δηλαδή.
0: Ναι, ενημερωθήκα. Έχω ελείπει. Και ελείπει και η πληροφοριοδότη μου το πρωί. Ο πληροφοριοδότη μου το πρωί έλειπε για να μου ενημερώσει αν
1: είχαμε. Ποιο σου δίνει πληροφοριοδότη.
0: Ένα δημοσιογράφο ξέρει ότι δεν αποκαλύψει τι πίεσει του.
1: Δεν τα σχέση είναι εσύ.
0: Για τον δημοσιογράφο που με ενημερώνει.
1: Πάμε λοιπόν να σας δώσω τι έχει γίνει σας σήμερα. 781.
0: Πολλά πίσω ρε Ανδρέα, δεν τα θυμάται ο κόσμος. Πάμε.
1: Είναι ωραία στοιχεία.
0: Άντε να δούμε.
1: Η πρώτη καταγεγραμμένη έκρηξη του ηφαιστείου Φούτζι στην Ιαπωνία.
0: Μάλιστα.
1: Το 1904. Οι Σαρακινοί καταλαμβάνονται τη Θεσσαλονίκη. Γεια στους.
0: Άντε να δω τώρα.
1: Κατάλαβες η Σαρακίνη, είναι που έκανα. Το λοιπόν, το 1818 πεθαίνει ο Νικόλαος Σκουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας. 1920, Γεωργό, δολοφονείται ο Ιούλιον Δραγούμης, ένας από τους πιο προοδευτικούς, αντιβενιζελικούς, πολιτικούς και πνευματικούς ανθρώπους της Ελλάδας. Πάμε να έρθουμε έτσι λίγο στα πιο πρόσφατα. 1969. Γεννιέται ο Μίλτος Πασχαλίδης, τραγουδοποιός.
0: Να βάλουμε Μίλτο Πασχαλίδη σήμερα, λέει.
1: Νομίζω αξίζει του. Το 72, ο Γιώργος Καπουντζίδης.
0: Απλά να πω κάτι έτσι, γιατί με βλέπεις που είναι. Να μου στείλουν μήνυμα πάλι ότι ακούεις από το μπάνιο, είναι γιατί δεν είσαι ακριβώς στη σωστή θέση, θέλοντας να επικεντρωθείς στο ταξίδι, στο χρόνο.
1: Θα σου απαντήσω. Πραγματικά, σήμερα είναι.
0: Τώρα είδες ότι ευκήκες από τον μπάνιο, τώρα άνοιξε η πόρτα τώρα.
1: Και το 65.
0: Με υδρατμούς, με τίποτε τώρα.
1: Ωρε τον άνθρωπο. Πάμε. Σήμερα. Το 65, η Rowling, ξέρεις τι, τη Βρετανίδα δημιουργών του.
0: Έπρεπε.
1: Το βιβλίο, ναι, με ήρωαν το Harry Potter. Το λοιπόν.
0: Δεν διαβάζω Χάρι Πότερ.
1: Είναι η δεσούδα μια ταινία. Όχι.
0: Είναι ταινίες τούτες που πιστεύω σε αυτές.
1: Ναι, άμα κάνεις στροφή προς την ποιότητα, ύστερα να επιστρέψεις.
0: Έβλεπα Τζον Γουέιν, Ράμπο και τούτο και να δω Χάρι Πότερ. Για όνομα.
1: Κατάντια. Το λοιπόν και το 92 μαύρη ημέρα, γιατί είχαμε δύο αεροπορικά δυστυχήματα που συμβαίνουν την ίδια μέρα. Ένα αεροσκάφος συντρίβεται στην Ανατολική Κίνα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 106 άτομα και στο Νεπάλ στα Ιμαλάια συντρίβεται αεροσκάφος άλλων αερογραμμών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακόμη 113 επιβαίνοντες. Μάλιστα. Αυτά από εμένα.
0: Εμείναμε στην τραγωδία του 82 την αεροπορική.
1: 92.
0: 92,
1: συγγνώμη. Έφερα σε 92. Πού να σε φέρω.
0: Ένα σχετικό τι άλλο.
1: Ύστερα λίγο τραγικά.
0: Ενώ είδα δύο αεροπορικά ήταν happy.
1: Ένα μην τα δώσω όλα σκέφτηκα.
0: Okay.
1: Μην δώσω όλες τις τραγικές ειδήσεις του ταξιδιού στον χρόνο, γιατί μετά ο κύριος Ιφαντίνο μπορεί να μην το αρέσουν.
0: Μα δεν πάνε με δε, πια στον ψάγεμα τα σημεία.
1: Φίλος, καλός ο Ιφαντίνος, καλός. Αν τα πουλήσουμε νουλα.
0: Τίποτα, κάμε 2 ευρώ,
1: κάμε
0: εμπάρκο, κάμε 2 ευρώ. Αντί μουντιάρ να κάμε 2 ευρώ.
1: Να μην αφήσουμε τίποτα, να ξεπουλήσουμε όλα σε επενδυτικά ταμεία, να τα κάνουν αυτοί, να πιάνουμε εμείς λεφτούθια, δεν έχει πρόβλημα. Όλα καλά. Όλα καλά, κύριε Ιφαντίνο μας. Μη μου αχώνες. Μη μου στεναχωριές. Θα τα καταφέρουμε. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Αν είχες χιούμορ, Ανδρέα μου, θα έλεγες 2026 ακόμα να βρούμε καλύτερους πολιτικούς που έχουμε. Είναι τα θέμα. Κάτι είπε στο ταξίδι στον χρόνο.
1: Όχι, για τους παίκτες της Ομόνοιας και την προσέγγιση που έχει η Ομόνοια.
0: Α, σαν σήμερα. Απαναγία μου. Λοιπόν, καλημέρα που περιέργεια πόσου αχιλίδε έχουμε στην Κύπρο. Αχιλίδη ή αχιλέα εννοείται.
1: Δεν ήξερα να μα πει ο φίλο.
0: Γιατί όμω σημαίνει ότι είπαμε κάτι, δεν είσαι σήμερα στο γιορτολόγιο κάτι.
1: Δεν έδωσα, όχι, δεν έδωσα αχιλέα.
0: Μάλιστα. Δεν έδωσα. Αχιλίδη ή αχιλέα. Μάλιστα. Καλημερίζω τον φίλο 144. Δεν τα διαβάζουμε όμω αυτά. Δεν έχει ώρα να διαβάσει βιβλία ο κύριος Λογίδης 2408, αφού είναι συνεργάτης της Στατιστικής Υπηρεσίας.
1: Γιατί είναι να μου καμνείς.
0: Ξέρω, δεν κατάλαβα.
1: Ούτε ξέρω τι εννοεί ο ποιητής.
0: Μάλιστα. Αυτά για το ταξίδι στο χρόνο και τα πρώτα έτσι που προκύπτουν μηνύματα από τους φίλους ακροατές. Στα πολλά βέβαια μηνύματα που έρχονται συνεχώς και για τα εισιτήρια διαρκείας που θα δώσουμε και για τις προσκλήσεις στον μπάσκετ. Μπράβο στην Πάφο, λέει ο 424. Μας καλημερίζει ο 306. Πώς πρέπει να νιώθω εγώ ομονιάτης μετά που είδα Πάφο και ΑΕΚ γραφή. Γιατί εννοείται ότι κατά κάποιον τρόπο αυτοί ανταποκρίθηκαν ή ήταν καλύτερη η παρουσία τους.
1: Μα γιατί.
0: Προσπαθώ γιατί να το ερμηνεύσω.
1: Η ΑΕΚ έχασε το πρώτο παιχνίδι επειδή ισοφάρισε το σκορ του στο δεύτερο.
0: Έχασε στα πέναλτι.
1: Έκαμε ό,τι έκαμε η Ομόνοια. Απλά η Ομόνοια ήταν με 10 παίχτες. Άρα πού είναι η διαφορά.
0: Ήταν και η ΑΕΚ στο πρώτο. Ναι. Έμεινε με 10.
1: Ναι, ναι. Απλά λέω πού είναι η διαφορά. Επίσης η Ομόνοια ήταν σε προκριματικό Champions League, άρα έχει ευκαιρία ακόμα να μπει Europa Conference. Δεν έχασε όλες τις, δεν έκαψε όλα στα χαρτιά για είσοδο σε ευρωπαϊκό όμιλο. Άρα νομίζω να νιώθεις καλά, εάν και εφόσον κάποιοι λειτουργήσουν λίγο διαφορετικά.
0: Εντάξει, δεν τον άλλο θα πει. Ρωτά αν νιώθει τώρα, αν θα πρέπει να έχει παράπονο τώρα. Τώρα θα λειτουργήσουν μετά άλλο προ τα πράγματα. Ναι, μπορεί να αλλάξει εντελώ η.
1: Ναι, για να νιώσει λίγο καλύτερα, επειδή καταλαβαίνω την απογοήτευση του φίλου, αυτό λέω. Αν λειτουργήσουν κάποιοι λίγο καλύτερα και ενισχύσουν την ομάδα, να του περάσει πιο εύκολα. Να του δίνει την ταινία, το λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και για τα πρώτα μηνύματα.
1: Είδες ωραίο ματσάκιον εχθές, α, μπράβο.
0: Εντάξει, ήταν ωραίο, ναι.
1: Είχε ρυθμό, επίεσαν οι
0: Πάφος. Από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι έβλεπες μια, μπορεί απρόσμενα σε τόσο μεγάλο βαθμό διαφοράς προς το καλύτερο. Απρόσμενα υπό ποια έννοια. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα σε μια περίοδο που μια ομάδα και να αποδειχτεί ότι έχει δυνατότητες. Ένα αρχικό στάδιο της σεζόν. Αλλά ήταν γενικότερα, ήταν και το, πώς το λες, έβλεπες τη ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση που είναι στοιχεία τα οποία είχε η Πάφος πέρσι στα αρχικά στάδια. Είναι στοιχεία τα οποία έβλεπες, θυμάσαι πόσες φορές συζητήσαμε ερχόμενοι επόμενο πρωί από βραδιές με παρουσία της Πάφους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που λέγαμε ότι το στοιχείο που έβγαζε η Πάφος ήταν η σιγουριά, η αυτοπεποίθηση, ότι ακόμα και όταν στράβωνε το παιχνίδι, έκανε το παιχνίδι της, έπιανε την κατοχή, την πρωτοβουλία και επιβαλόταν, που λέμε, επιβλήθηκε το παιχνίδι της μιας ή της άλλης ομάδας. Το έκανε, ας πούμε, σε περιπτώσεις πέρσι στην ευρωπαϊκή της πορεία, ειδικά στο ξεκίνημα, αλλά γενικότερα μέχρι το τέλος, το έκανε σε πολλά παιχνίδια και ήταν σημείο αναφοράς. Μετά ακολούθησε η περίοδος των προβλημάτων, του ντεφορμαρίσματος, η κατάληξη της περσινής σεζόν μέχρι τον τελικό ενός στο πρωτάθλημα που έμεινε πίσω και άλλαξαν και πολλά και περίμενε να δεις τη φέτινη Πάφο. Η πρώτη εμφάνιση δεν ήταν και τόσο, ας πούμε, αλλά ψες, ό,τι και να γινόταν έδειξαν, θύμισαν την Πάφο, ας πούμε, της καλής περίοδου της περσινής.
1: Ανέβασμαν κάποιον παιχτών, ήταν
0: γενικότερα ως ομάδα δούλεψε.
1: Ήταν ο βασικός ο λόγος για εμένα που είδες αυτά τα στοιχεία, που είδαμε αυτά τα στοιχεία. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι η μόνη όαση επιθετικά ήταν ο Ζάζα, εχθές ανέλαβα ρόλο και άλλοι.
0: Ο Ζάζα μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε και αποχώρησε, είχε αναλάβει πρωτοβουλίες, είχε αναλάβει τον ρόλο του και δεν ήταν και το παιχνίδι. Δεν μπορεί να πεις ότι του βγαίνε συνεχώς, ας πούμε, η φάση ή οι προσπάθειες του Ζάζα και γι' αυτόν η Πάφος έδειχνε ότι ήταν κοντά στον ασκοράρι. Δείχνε
1: μετά μέσα τον Ντράγκοβιτς, ήταν πολύ καλός, ο Κουγκάς ήταν πολύ καλός.
0: Κούγκα. Ο Κουγκάς είναι ο όνομα του Θεού και είναι στο ψευδάν που γεννήθηκε ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Κουγκάς μισή μου. Κούγκα.
1: Κούγκα.
0: Ο Κουγκάς μισή.
1: Ναι. Ο Μπιέλ ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ήμουν έτοιμο να πω και στέλνει μήνυμα 14. Πόσα είπαμε για το Λέλε, στην εμφάνιση κάναμε.
1: Ειδικά προ το τέλο.
0: Ρε φίλε, στην παράταση νομίζω ότι εκείνη την ώρα δεν μπήκε μέσα.
1: Πράγματι, έκανα ακριβώ την ίδια σκέψη.
0: Ναι, ήταν το καλύτερο του παιχνίδι από την ημέρα που ήρθε στην Κύπρο. Θεωρώ, χωρί να τα δω όλα.
1: Η παράταση ειδικά. Δηλαδή, έβλεπε τον ότι δεν είχαν μονομαχία ο άνθρωπο. Ότι κατέβαζε μπάλε.
0: Αν το κάνουμε ο Άντερσον, να πούμε βάσει το κορμί του, βάσει το εκτόπισμα του, και έλα δεν πιάστε την έβρετε τη μάπα.
1: Στην παράταση, α σαν να έβλεπα άλλο
0: παιχνίδι. Ναι, όπω σου λέω.
1: Τα σαν να γύριζα τι αγόπτια, δεν μπορώ να σου εξηγήσω ότι.
0: Ναι. Έβλεπα το παιχνίδι, λέω κατά σαν να τι παίχτη είναι ο Σούνη. Ναι, τι παίχτη είναι ο Σούνη, τι παίχτη είναι χθε ο Γκολτάρ. Θυμάστε τον Γκολτάρ τώρα.
1: Εντάξει. Γράψε κάτω ότι εκτός που τον Μπράντο Τόμας που πρέπει να πιάει η Ομονία.
0: Α, θέλει και τον Γκολτάρ.
1: Ναι, θέλω και τον Γκολτάρ, κύριε Γιώργο μου στη Ομονία.
0: Μπράντο Γκολτάρ. Για αν μας ακούει κάποιος από Ομονία διαφορετικά, εντάξει, να οστείλουμε και μετά για να υπάρχει γραπτός.
1: Ναι, να οστείλουμε για να υπάρχει με email.
0: Για να υπάρχει γραπτός, ότι η Ανδρέας Γιωργαλάς έδωσε τις... Έναν και να συζητούμε πολύ.
1: Μπράντο Τόμας, Γκολτάρ.
0: Εντάξει. Σκοράρε ο Γκολτάρ στις καθυστερήσεις και είχε, ήταν η τέταρτη φορά που επίεντζε ένα σκοράρο. Και η
1: δεύτερη που
0: έσκοραρ. Εντάξει, έβαλε και έναν κόλεντζε φτενοίτες, είχε ένα φάουλ πιο πριν, ας πούμε.
1: Ενώ την κίνηση είναι καμπέν την
0: κανονικά. Ναι, ενώ ίδιος, γι' αυτό λέω, η κίνηση του δεν είχε πρόβλημα. Ναι, τούν τα πράγματα τα είχαμε μπει για την Πάφον, πολλά από τούτα που συζητούμε τώρα, τα είπαμε πέρσι για μεγάλη χρονική περίοδο, αλλά όχι για όλη τη σεζόν. Εδώ ήταν το πρόβλημα της Πάφου, ότι δεν μπόρεσε να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Εντάξει. Το σημαντικό ήταν ότι συνδυάστηκε η χτεσινή προσπάθεια, εμφάνιση, βελτιωμένη εικόνα όλα μέσα και με την πρόξη. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν στράβωνε κάτι, γιατί ήταν και ένα σκορ 2-0 που κυνηγούσε, θα ήταν ακόμη χειρότερα ενός προς την απογοήτευση της σημερινής μέρας, παρότι δεν θα τέλειωνε η ευρωπαϊκή πορεία. Για την ΑΕΚ θα μας τα πεις και πιο μετά, όπως και για την Πάφο βέβαια πιο αναλυτικά, αλλά επειδή εγώ δεν έχω εικόνα, ευπρόσδεκτα και μηνύματα απόψεις για το χτεσινό παιχνίδι από φίλους της ΑΕΚ, αν είναι έτσι πιο συγκεκριμένα, για να μας βοηθήσουν εδώ έτσι στη συζήτηση. Σε δευτερόλεπτα το ρολόι στο στούντιο θα δείχνει 8, άρα συμπληρώνοντας μία ώρα εκπομπής πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.

0: Η Bolnet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras Phil Famagusta.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου. Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Προταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Προταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
10: Sport FM στους 95. αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα, στα 10 πλέον συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8. Ανδρέας Γιουργαλάς, Γιώργος Λογίδης στα μικρόφωνα.
1: Το γυρίζει η γλώσσα.
0: 29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Ήρεμα. Είπε θέλουμε τους παίχτες, δεν είπε να τους δώσετε μας. Να μπορεί να τους γοράσουν στο κάτω-κάτω.
1: Να σου πω, ο συγκεκριμένος όμως που μου προτείνει, ο Μίτα.
0: Μίτας, όχι Μίτα.
1: Μίτα. Α, ενώ Μίτας.
0: Ναι, Μίτας. Ναι.
1: Ο Μίτας είναι πολυθεσίτης.
0: Ξέρεις το δηλαδή.
1: Ναι, καλός παίχτης.
0: Μάλιστα. Δηλαδή... Είπε ο Ανδρέας, για όσους δεν μας άκουγαν πριν, επειδή είπε και χτες προχτές ότι θέλει τον Μπράντον Τόμας στην Ομόνια από τον Απόλλωνα, χτες αποφάσισε βλέποντας το παιχνίδι της ΠΑΦ ότι θέλει και τον Κολτάρ.
1: Ναι, θέλω
0: και
1: τον.
0: Αντιδρά ο φίλος της 30. Εδώ σας τον Ντάνκοβιτς λέει δωρεάν. Μα δωρεάν που ήταν.
1: Ναι, αφού έφυγε. Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω για τον Απόλλωνα θα σας δώσει τον Μπράντον Τόμας, αλλά από εμάς θα πάρετε τον Μίταν αυτή τη φορά και επανήλθε και σημειώνει ότι ο Μίτας είναι παίχτης της δεύτερης ομάδας.
1: Μήπως εννοεί καταλόγου Β.
0: Παίχτης Β.
1: Καταλόγου Β, ας πούμε. Παίχτης καταλόγου Β.
0: Μπορεί. Έναν καταλόγου Β. Ναι. Εντάξει, μα για έναν καταλόγου Β με βάση την ηλικία εννοώ μπορεί να παίζει στη δεύτερη ομάδα. Mm-hmm. Εν πάση περίπτωση. Και εκείνος Παφίδης είναι ποιος. Ο Μίτας.
1: Ο Μίτας, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Θα δούμε, παιδιά. Είναι εντάξει, το σύγχρονο ποδόσφαιρο γίνονται μεταγραφές. Άμα πληρώσεις καλά, γιατί όχι. Λοιπόν, τι είναι, Ανδρέα, πρωτού έτσι τα πιάμε πιο αναλυτικά τα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο Κυπριακό είχαμε καμιά εξέλιξη.
1: Τι?
0: Λίγο που ήταν τον πρώτο εχθές, εντάξει, δεν είχαμε τον χρόνο να αναλύσουμε τις επίσκεψεις του Κουντέρες, αλλά ήταν συγκρατημένα αισιόδοξος.
1: Ναι, μα έτσι... Έβγαινε, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα. Πήγαν κάποιες προϋποθέσεις κάτω, ναι, που μας βάζουν σε μια διαδικασία να δούμε πώς θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα το Κυπριακό. Σήμερα το πρωί στο Προεδρικό θα έχει μια πρώτη συνάντηση με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, τον Ραφαέλ Φίτο. Έφτασε χθες στην Κύπρο, θα έχει συνάντηση και με τον Τουρκικό Κυπριό. Γιατί
0: το πρωί σήμερα πες.
1: Ναι.
0: Επειδή άρχισε και ο πρόεδρος να φύγει χθες, λέω εγώ.
1: Τι?
0: Επειδή άρχισε και ο πρόεδρος να φύγει, λέω χθες.
1: Ναι, κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους χωρίς πολλά. Χωρίς να μουρμουρούν. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Να μην πω περισσότερα, δεν θα επεκτά.
0: Με έμπιστη τίποτα, θα σα πω ότι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, άρχισα σιγά σιγά να βγαίνουν και πράγματα για την... για τα όσα έγιναν στο πεδίο βολής του καλού χωριού της προάλλες που είχαν ως αποτέλεσμα πυρκαγιά που απείλησε και κατάστρεψε δασική έκταση σε Αγία Νάννα αλλά και ψευδά και καλό χωριό. Να πούμε ότι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο προσκήνιο έχουν να κάνουν με το τι έγινε και αυτά που προκύπτουν είναι ότι υπήρχε δραστηριότητα που αφορούσε καταστροφή μικρού αριθμού βλημάτων στα πλαίσια προγραμματισμένης εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της Αμερικής. Ουσιαστικά ήταν συνεκπαίδευση. Φαίνεται ότι με αυτήν την παράμετρο.
0: Ήταν να μας εκπαιδεύσουν να τα καταστρέφουμε, δηλαδή.
1: Πώς να βάζουμε πυρκαγιές, πώς να καίμε.
0: Έλα, σε παρακαλώ, μιλούμε.
1: Ρε, εφέραμε τους Αμερικανούς την πρώτη φορά,
0: ναι,
1: για τις πυρκαγιές.
0: Τους εμπειρογνώμων.
1: Ναι, για να μας πούν ότι.
0: Πώς να μπουν από τσίγαρο.
1: Πώς ξεκίνησε.
0: Στον δρόμο.
1: Τώρα εφέραμε τους για να μας ξεκινήσουν. Εγκλήμα κοντά που πάει το πράγμα, δεν νομίζει. Τέλος πάντων, αυτή η παράμετρο δείχνει ότι.
0: Υπήρχε, αν ήταν άσκηση σημαίνει υπήρχε και άδεια και έγκριση.
1: Ακριβώς, άρα τα ερωτήματα που έρχονται στο προσκήνιο ήταν ότι σε ποιο βαθμό ήταν ενήμερη η ιεραρχία του ΙΕΦ, αφού πρόκειται για συνεκπαίδευση, άρα δεν γίνεται το.
0: Okay. Ναι, είναι μου μόλι του κάποιου.
1: Να ξεκίνησε φορές να ξεκίνησε αυτήν την άσκηση. Και περιμένουμε να δούμε. Να πούμε σε μια άλλη εξέλιξη. Σήμερα στο γραφείο του, νομίζω στις 9.30, αν δεν κάνω λάθος, αλλά σήμερα το πρωί, θα έχει ο Υπουργός Άμυνας συνάντηση με τους κοινοτάρχες των περιοχών, ούτως ώστε να δουν και να συζητήσουν τα διαχρονικά προβλήματα
0: του
1: που προκύπτουν από το πεδίο βολής, από τις πυρκαγιές μέχρι τα αδέσποτα βλήματα. Όχι τα δίποδα.
0: Σε αυλές των σχολείων.
1: Όχι τα δίποδα, σε γήπεδα, σε αυλές σχολείων, σε σπίτια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από αυτήν την συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός. Να πούμε επίσης ότι σήμερα αρχίζει η δίκη του πατέρα για το θάνατο του τρίχρονου γιού του στην Πάφο. Στις 10 το πρωί στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου, ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης. Να πούμε ότι στα σημεία έτσι που μπήκαν κάτω ήταν και ο εντοπισμός αλκοόλ στις εξετάσεις που έγιναν. Περιμένουμε να δούμε μια τραγική υπόθεση που σήμερα ξεκινά η δίκη της. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση, είναι έτσι περίεργη, μυστήρια, αν μπορείς να την πεις. Είχαμε καταγγελία για απόπειρα φόνου και φαίνεται ότι προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Με τους πυροβολισμούς σε αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς, ναι. Είχαμε μια καταγγελία όταν 43χρονος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκοσίας ότι ενώ οδηγούσε το όχημα του σε περιοχή της Λευκοσίας, δέχθηκε ένα αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως αυτός να τραυματιστεί. Έγιναν εξετάσεις από το εγκληματολογικό του αρχηγείου της αστυνομίας, παραλήφθηκαν τεκμήρια από το ενοικιαζόμενο όχημα που οδηγούσε.
0: Σε ποια περιοχή είναι, γιατί ξέρεις, το να είναι σε κίνηση ένα αυτοκίνητο και να δοκιμάσει κάποιος σημαίνει ότι πολύ πιθανόν να κινδύνευσαν και άλλοι οδηγοί.
1: Ναι, δεν είδα που σε ποια περιοχή συγκεκριμένα έγινε.
0: Το να ανακόψει κάποιος ένα αυτοκίνητο κάποτε που έχουμε κάποιες είναι άλλο θέμα. Αλλά εάν σε κίνηση προσπαθείς να χτυπήσεις, είναι πολύ επικίνδυνο ή πιθανόν οι σφαίρες να πλήξουν και ξέρω εγώ τον προστινάον ή τον απέναντι ή το αυτοκίνητο που ακολουθεί.
1: Εντάξει, ανεξάρτητα από αυτήν την υπόθεση, Γιώργο, και την απορία σου, που την αντιλαμβάνομαι και την έτσι είναι λογική, είδαμε ότι έχει αλλάξει αυτό το δεδομένο. Δηλαδή, είδαμε χτυπήματα το τελευταίο διάστημα τέτοιου είδους που να μην είναι τη νύχτα, δηλαδή παγιά λέγαμε η νύχτα.
0: Ακόμα
1: νύχτα,
0: πιο επικίνδυνο,
1: ναι, δηλαδή
0: βάση που
1: είδαμε. Είδαμε και μέρα μεσημέρι, ναι, να σίγουρα γίνονται τέτοιες πράξεις που σίγουρα ήταν το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών. Μπαίνει, έτσι δημιουργείται μια ανασφάλεια. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Συνεχίζονται τα σαραντάρια, παιδιά. Συνεχίζονται και οι κίτρινες οι προειδοποιήσεις.
0: Μικρής χρονικής διάρκειας.
1: Από τις 2 μέχρι τις 4.30, όπως λέει και ο Γεώργιος Λογίδης. Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, αφού σήμερα θα φτάσουμε μέχρι τους 40, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, με τη θερμοκρασία να είναι στα ίδια επίπεδα. Άρα ετοιμαστείτε, μέσα στο σουκού θα ψηθούμε. Αυτά από εμένα.
0: Λοιπόν, μας δώσεις τις εφημερίδες.
1: Έτσι λέω.
0: Α, πάμε και για τα πρωτοσέλιδα.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Με πολίτη θα ξεκινήσουμε. Σήμερα ένας στους τρεις δεν πάει διακοπές. Άπια στο όνειρο για το 27,6% των Κύπριων η απόδραση έστω και για μία εβδομάδα. Ναι, δύσκολο. Ειδικά αν βάλουμε υπόψη ότι ο κόσμος δουλεύει όλη τη χρονιά και δεν μπορεί να πάει μία εβδομάδα άδεια. Ντροπή.
0: 27% είπε.
1: 27,6%.
0: Ένισε το.
1: Αχρίαστο.
0: Συνεχίζουμε.
1: Το βίντεο γκέιτ στη Βουλή, απαντήσεις που οφείλει να δώσει ο κύριος Πασχαλίδης, αναφέρεται εδώ έτσι και στο βίντεο γκέιτ ο πολίτης και περνάμε στη συνέχεια στην αλήθεια. Έκρυψαν ότι ήταν εκπαίδευση. Ο Πάλμας μας τα είπε μισά για την πυρκαγιά στο Γαλλό χωριό. Η αλήθεια αποκαλύπτει έγγραφα του ΓΕΦ που φέρουν τις εγκρίσεις αρχηγού και επαρχηγού. Ήταν σχολείο, συνεκπαίδευση, προσθέτω εγώ, με Αμερικανούς. Ο Έρχιουμαν ζήτησε εβδομαδιαία ραντεβού. Η Λευκοσία ακόμη δεν απάντησε στο αίτημα του Τουρκοκύπριου ηγέτη πάνω στις ερωτήσεις που είχες και τις απορίες για το Κυπριακό. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Διατήρηση δυναμικής με τον Κουτέρες σήμερα, μετά τον Κουτέρες σήμερα στην Κύπρο ο Φίτο. Η προεργασία στο Κυπριακό θα συνεχιστεί και εντός Αυγούστου. Η Ελλάδα ξαναζεί την κόλαση. Δυστυχώς, εικόνες τραγωδίας καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες έγιναν έρμεα των πυρκαγιών. Πέθος στη χώρα για ο θάνατο των τριών πυροσβεστών. Υπεράνθρωπες προσπάθειες και μάχες με τις φλόγες. Τελειώνουμε σήμερα με τη Χαραυγή. Σκυτάλη στον Φίτο για τα επόμενα βήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την εμπλοκή της με φόντον τον οδικό χάρτη Κουτέρες. Πίεση στα δημόσια νοσηλευτήρια από τον καύσωνα και κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές. Πάμε στην New York Times. A tariff bond for China, αναφέρει εδώ η New York Times. The cost of so-called free AI, αναφέρει εδώ, είναι η άποψη από τον Tan Fieldman. Και ένα λεπτάκι να δω αν έχει κάτι.
0: Στα αθλητικά, κοίταξε αν έχει κάτι.
1: Ναι,
0: Φαντίνο, κάτι
1: ναι,
0: πρέπει
1: ένα
0: να
1: λεπτάκι,
0: γράφει.
1: Seeking a Taliban commander I had found, αναφέρει εδώ σε άλλο θέμα.
0: Αυτά.
1: Αυτά και από την New York Times.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι έγινε ψες. Πες μας κάτι για την ΑΕΚ. Εκτιμώ εγώ να σου πω, ας πούμε, χωρίς να δω το παιχνίδι, βλέποντας ή έχοντας ενημέρωση για την εξέλιξή του, ακόμη κάτι έτσι που για μένα σημαντικό, ακόμη και όταν στο 88 ισοφαρίστηκε, ναι, και εκεί έχανε την πρόκριση με βάση και το σκορ του πρώτου αγώνα, όταν λίγα λεπτά αργότερα καταφέρνεις να ξαναπετύχεις, να ξαναπάρεις το προβάδισμα, για μένα ίσως να δείχνει και εδώ κάποια στοιχεία και της σιγουριάς και της αυτοεπίθεσης και σαφώς της καλύτερης αγωνιστικής εικόνας κατά πολύ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, να πω ότι διαφωνώ με τον κύριο Καμορανέζη ότι...
0: Που είπε για την πίεση της γυναίκας του.
1: Όχι, εκεί είναι θέματα δικά του οικογενειακά και στα οποία δεν θέλω να
0: εμείς έχω καμιά παρέμβαση. Εμείς έναν κατονού μας, είμαστε λίμια γυναίκα.
1: Δεν μπαίνουμε στα ξένα σπίτια. Ναι. Ας τα βρουν, ας πάνε σε ένα σύμβουλο γάμου.
0: Έλα σε παρακαλώ με την πίεση, μάνι μάνι, έστειλες του και σε σύμβουλο.
1: Αν θέλουν να το λύσουν και δεν μπορούν.
0: Παρακάτω. Τι διαφωνείς?
1: Διαφωνώ ότι...
0: Ότι η πρόκριση χάθηκε στη Λάρνακα.
1: Η πρόκριση χάθηκε στη Λάρνακα. Τελεία.
0: Εντάξει, εγώ το διάβασα μετά, αυτό που λέει μετά, ίσως δεν ξέρω αν εννοούσε ότι πώς να το πω, ενευταίαμε ας πούμε κάτι, δεν ήταν απλά η δική μας η παρουσία που έφερε την, ήταν απλά μια συγκυρία γιατί είπε για την αποβολή και το σε μια φάση αποβολή και γκολ. Δεν ναι, το είδα καμιά φορά, ξέρεις, άμα δεις τις δηλώσεις μπορεί να λέω διαφορετική εικόνα.
1: Εντάξει, η πρόκριση λοιπόν για εμένα, χωρίς να βάζω στο κάδρο τις δηλώσεις του κύριου Καμορανέζη, είχατε και στη Λάρνακα.
0: Ναι, δεν αξιοποίησαν την έδρα της.
1: Δεν αξιοποίησαν την έδρα της, καλέστηκε.
0: Για να ισοπαλεί, αν έπαιρνε, χτες ήταν να προκριθεί στο 90 λεπτό.
1: Να κάνει την υπέρβαση στη Ρουμανία. Προσπάθησε όσο μπορούσε. Εντάξει, να σου πω, εμένα από την ΑΕΚ μου έλειπε το να σου δείξει ότι ελέγχει αυτή το παιχνίδι. Δηλαδή, η Πάφος το έκαμε σε μεγάλο βαθμό. Βλέποντας την Πάφος, ας πούμε.
0: Η Πάφος, αν εξαιρέσεις το δεύτερο ημίχρονο, σχεδόν όλων, το 15 λεπτό ημίχρονο, τώρα μιλάμε, που εκέρδιζε και φυσιολογικά έδωσε και λίγο χώρο παραπάνω. Okay.
1: Ενώ ήταν καλύτερη, ενώ έδειξε σημεία αντίδρασης, ήταν πιο απαιτητική από το πρώτο παιχνίδι ειδικά, δείχνει όμως και ευάλωτη αμυντικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χρειάστηκε τον τερματοφύλακα της σε αρκετές περιπτώσεις η ΑΕΚ. Το δείχνει και το σκορ, ενώ ότι δεν ήταν ένα σκορ το οποίο κατάφερε να περιορίσει τους Ισραηλίτες. Άρα λοιπόν, ενώ για την Πάφον η κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε είναι καθαρά προς το θετικό, για την ΑΕΚ βάζεις κάτω και θετικά αλλά και αρνητικά, δηλαδή και ναι, πράγματα που δεν είδες στο πρώτο παιχνίδι αλλά τα είδες στο ψεσινό.
0: Όπως βελτίωση εννοείς.
1: Ναι, όπως ήταν η επιθετικότητα, ήταν η ευστοχία, ήταν η αντίδραση επίσης, το βάζεις ας πούμε στα θετικά της ΑΕΚ. Όμως υπάρχουν και πράγματα τα οποία ο κύριος Καμορανέζη πρέπει να βελτιώσει για να φέρει την ομάδα του σε έναν επίπεδο που να είναι πιο καλή. Εντάξει, για την ΑΕΚ δυσκολεύει και το πράγμα με την έννοια ότι οι ομάδες μας δεν είναι συνηθισμένες ή δεν έβγαιναν εύκολα από αυτόν τον γύρο στα ευρωπαϊκά. Άρα συνέχιζαν να έχουν αγωνιστική δράση, συνέχιζαν να παίρνουν οι υποσφαιριστές αγωνιστικά λεπτά. Άρα θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα
0: έχει θέμα σίγουρα. Πρέπει να βρει τρόπο τώρα να.
1: Ο κύριος Καμορανές.
0: Γιατί οι επόμενες ουσιαστικά επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όπως είναι για τις πλήστες ομάδες εννοώ των νέων πρωταθλημάτων, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες, όχι αυτές που ξεκίνησαν και παίζουν ή έπαιξαν στην Ευρώπη, είναι ακόμη σε ένα στάδιο που ολοκληρώνουν λίγο πολύ σε λίγες μέρες ή ξέρω εγώ επόμενη εβδομάδα το βασικό στάδιο προετοιμασίας και πάμε μετά σε πιο διαφορετικούς ρυθμούς με φιλικά για να είναι έτοιμες. Η ΑΕΚ το έχει περάσει αυτό, έχει ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς την προετοιμασία. Ναι, είναι ένα θέμα. Εντάξει, θα πρέπει να καταρτιστεί έναν πρόγραμμα με κάποιον τρόπο. Το πιο δύσκολο είναι ίσως να βρεθούν και αρκετά, να υπάρξει δυνατότητα για αρκετά φιλικά παιχνίδια αυτόν το διάστημα, προκειμένου να ομαλά να διανύσει αυτήν την τη χρονική διάρκεια και να φτάσει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Εσύ βέβαια και το οικονομικό είναι ένα ζήτημα,
1: το οικονομικό
0: κατά ψέματα,
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μετά από μια χρονιά με πολύ μεγάλων των αριθμών εσόδων από την περσινή πορεία στην Ευρώπη και που είχε φτάσει στο Conference League, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα φεύγει από την πρώτη, από τους πρώτους δύο αγώνες, άρα είναι και αυτόν θέμα άλλου είδους βέβαια διαχείρισης από πλευράς της διοίκησης πολύ περισσότερων της ΑΕΚ. Θα δούμε εάν και εφόσον και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει στη συνέχεια. Σε αντίθεση, ξαναλέμε, με την ΠΑΦΟΝ, η οποία όχι μόνο, εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα συνέχιζε, αλλά το ζητούμενο ήταν να διατηρηθεί στην πιο πάνω, ας πούμε, σε αξιολόγηση διοργάνωση, και τα κατάφερε. Είπα και το πρωί, υπάρχει μια πληροφορία από χθες βράδυ ότι προκύπτει μια αλλαγή στα παιχνίδια της ΠΑΦΟΥ, που κανονικά γνωρίζαμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα ξανάπαιζε στο στάδιο Φαμέγα κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Περιμένουμε απλά να προκύψει μια επίσημη επιβεβαίωση, εάν και εφόσον θα βγει, ότι λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Super Cup που θα γίνει στην Αυστρία και στην έδρα της Σάλτσμπουργκ, θα υπάρχει αλλαγή, δηλαδή θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας η ΠΑΦΟΥ στην ερχόμενη εβδομάδα και τον επαναληπτικό στην Λεμεσό 13 Αυγούστου. Αλλά περιμένουμε μέχρι και χθες βράδυ για να καταλάβετε, που είχαμε και την επαφή ή τις δηλώσεις της από πλευράς ΠΑΦΟΥ μετά το παιχνίδι, δεν υπήρξε τέτοια ενημέρωση. Πολύ πιθανόν αργότερα να ενημερώθηκαν και αυτοί από την UEFA, και περιμένουμε, ξαναλέω, και εμείς σήμερα να μας ενημερώσουν. Διαφημιστικών έναν ακόμη, με τη συμπλήρωση ενός ακόμη ημιώρου, και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα
3: και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο Ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
16: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
17: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη. Σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.

0: Επανήλθαμε, συνεχίζουμε. Φτάσαμε στα 40 λεπτά μετά τις 8. Πρωινό Παρασκευής της τελευταίας μέρας του μήνα Ιουλί. Είμαστε, αντιλαμβάνεστε, στον απόϊχο κυρίως έτσι σε θέματα επικαιρότητας των χθεσινών δύο παιχνιδιών, της πρόκρισης με τη μεγάλη ανατροπή της Πάφου επί της Χάιντουκ και του αποκλεισμού, πρώτη κυπριακή ομάδα που εγκαταλείπει σχετικά νωρίς φέτος, τη ΑΕΚ. Στη διαδικασία των πέναλτι έχασε την πρόκριση στη Ρουμανία χθες βράδυ από την Μπέιταρ. Κάτι μου λέει, λέει ο 890, ότι ο Σίμος θα πάει για τον τρίτο επιθετικό της Πάφου, πάνω στην κουβέντα που ζήτησε μπαίχτη από την Πάφου ο Ανδρέας, εφόσον προχωρήσει σε ενίσχυση και αποκτήσει και απόκτηση ακόμη έναν επιθετικό. Μα ποιος είναι ο τρίτος της Πάφου τώρα?
1: Έχει τρίτο
0: Άντερσον, Λέλ, ήταν εκτός λίστας, ο Μπασουαμινά. Νομίζω. Μας καλημερίζει ο φίλος Πάτροκλος.
1: Γεια σου, Πάτροκλε.
0: Με τον γνωστό καλημέρα, μωρά. Μα που λαϊκή Παρασκευή γίναμε bar lounge παραλιακό. Επιστροφή στα λαϊκά εδώ και τώρα μόνο αγάπη, λέει. Εντάξει, ήταν τα γενέθλια του. Είναι μάλλον τα γενέθλια του, του Μίρτου Πασχαλίδη, γι' αυτό βάλαμε Πασχαλίδη. Δεν ξέρω αν θα βάλει κανένα λαϊκό. Είναι
1: άλλο τραγούδι που έλεγε. Έπαιξαν έτσι ένα πιτσόμπαρο.
0: Πιτσόμπαρο?
1: Ναι, τραγουδάκι σε κάποια φάση.
0: Μα λαϊκά έπαιζαμε μόνο στις συγκεκριμένες ενότητες την Παρασκευή, στη λαϊκή Παρασκευή. Να δούμε αν θα το επαναφέρει ο Ανδρέας. Έχει το δικαίωμα να το κάνει.
1: Θα σκεφτώ.
0: Στην επιλογή του σε λίγο. Ψεσινή Πάφος θύμιζε την Πάφο της χρονιάς του πρωταθλήματος 144. Εμείς μιλήσαμε για την περσινή Πάφο, από την αρχή και για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι που είχαμε αλλαγή βασικά με, με άλλα δεδομένα. Τι κεφαλιά έβαλε ο Γκολτάρ, wow, όπως wow το δεύτερο του Αγγίλη, λέει ο κότσος της καρδιάς μας.
1: Wow, ήταν ωραία κεφαλιά του, όντως ήταν wow του Γκολτάρ.
0: Γυρισμένος πλάτη, μέσα σε δύο παίχτες, μέσα σε δύο παίχτες.
1: Ο τρόπος με τον οποίο την πήρε εκεί που ήθελε ήταν ωραίος. Συμφωνώ.
0: Κάπου το διαβάζα και το πρωί. Εντάξει, τον Αγγίλη τον γνωρίζαμε, ενώ εγώ το γνώριζα, ενώ το θυμάμαι ότι είναι ο Αγγίλη που έπαιξε στην Κύπρο από Ομόνια. Έπαιξε, εντάξει, ήρθε, πέρασε από το Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά ήταν και ο τερματοφύλακας της Μπέιταρ χτες, που έπιασε και τα δύο πέναλτι, έπιασε, ναι. Τα δύο πέναλτι είχε παίξει στο Αποέλ Μικέλ Σίλβα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν έκαμε κάποια σπουδαία έτσι παρουσία τότε. Εντάξει, η διαδικασία το πέναλτι βέβαια δεν είναι το κριτήριο για έναν τερματοφύλακα. Μας καλημερίζει ο 358. Πιστεύω, γράφει, φετινή Ομόνοια όπως είναι στημένη τώρα θα είναι στους πρωταγωνιστές, όχι όμως διεκδικήτρια του τίτλου. Μάλιστα. Δεύτερο, δεν πρέπει να το ψάξετε, γιατί ο παραγωνισμός του Άιτινγκ, δύο παιχνίδια δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε δύο πάσες και ο καλύτερος κεντρός δεν έχει θέση στην ενδεκάδα. Με προγραμματισμό, Κουμάρι και Παζαρέμματα, φυσικό να μην περάσεις από μια καλή Καϊράτ. Ευχαριστώ. Τώρα που πες Καϊράτ, έβλεπα πριν από λίγο τους πιθανούς αντίπαλους. Ναι. Τη Δευτέρα έχουμε εγκληρώσεις.
1: Ναι, θα έχουμε, ναι.
0: Για τον τέταρτο προκριματικό, πιθανή αντίπαλη στο ενδεχόμενο πρόκριση. Η Ομόνια και η Παφός είναι στο Europa League. Είναι και οι δύο στους ισχυρούς. Θα είναι και οι δύο στους ισχυρούς. Και μέσα στους πιθανούς αντίπαλους
1: θα είναι η Καϊράτ.
0: Είναι η Καϊράτ. Ναι, είναι ο ηττημένος του ζευγαριού, Λεύς και η Καϊράτ. Φαντάζεσαι, ας πούμε, να ξαπέσει τώρα η Ομόνια με την Καϊράτ. Είναι και μακρινό το ταξίδι, Ανδρέα.
1: Μπορεί ο Μπέρκ να ξεκινήσει με 10 παίχτες και βάλει στη συνέχεια τον 11ο.
0: Δεν ξέρω αν
1: δικαιώμα. Υπάρχει το δικαίωμα σε αν προπονητικά.
0: Νομίζω αν κληρωθεί με την Καϊράτ ή γενικότερα
1: με την Καϊράτ. Να ξεκινήσει με 10 παίχτες και βάλει μετά τον 11ο. Για να τον προφυλάξει.
0: Τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή ο όμιλος πιθανών αντιπάλων είναι και ομάδες, είναι και ζευγάρια μέσα. Είναι ο Όφη. Ο Ανδρέα, πιθανός αντίπαλος, ναι, για Ομόνια και Πάφο.
1: Για Ομόνια και Πάφο, ναι.
0: Είναι ο Όφη, είναι η Σεντρούιτεν, η Λίλεστρομ, η Τραμζοσπορ και από εκεί και πέρα πάμε σε ζευγάρια. Νικήτριες ζευγαριών, Βίκινγκουρ Neptune, Larn Iberia. Αυτά είναι τα ζευγάρια από τα οποία, εάν κληρωθεί είτε η Ομόνια είτε η Πάφος, θα πάρει την νικήτρια ομάδα. Και η χαμένη, η ομάδα που θα αποκλειστεί, είναι από τα ζευγάρια Ερυθρός Αστέρας Χάμπουελ Μπερσεβά, Λεύσκι Καϊράτ, Τσέλιε Αραράτ, Σαμπάχ Άρχους, Ζαλκύρης Δυναμό Ζάκρεπ και Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι. Κάποιες από αυτές ήταν πιθανοί αντίπαλοι και σε προηγούμενες κληρώσεις για τις ομάδες μας.
1: Όφι να πάει διαβάθμιση φέτος.
0: Γιατί?
1: Έτσι νιώθω.
0: Γιατί ξέρεις τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος ενώ παρακολουθείς.
1: Διαισθητικά που το λέω.
0: Α, διαισθητικά. Okay.
1: Διαισθητικά.
0: Α, διαισθητικά. Δεν το νομίζω. Διαισθητικά πάντα μιλούμε. Ακούμε τι πλησιάζει. Όχι διαισθητικά, αλλά πραγματικά.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Εντάξει, τώρα που ήταν και μια ομάδα από τη Λιθουανία, θυμήθηκα, είδες ψες τι έγινε με το... Το ζευγάρι, το...
1: 6-2 ήταν...
0: 7-2.
1: Α, πήγαινε 7.
0: 7-2 ήταν εγώ στο
1: τέλος. Μπορεί να έχεις δίκιο.
0: Το παρακολουθούσαμε, ας πούμε, την εξέλιξή του, γιατί αν αποκλειόταν η Πάφος, από εκεί θα έπαιρνε έναν αντίπαλο. Από εκείνον το ζευγάρι θα έπαιρνε αντίπαλο. Θα έπαιρνε αντίπαλο την νικήτρια, βέβαια, του ζευγαριού. Εκτιμούσαμε πριν το παιχνίδι ότι στο ενδεχόμενο αποκλεισμού τη η Πάφος θα έπεφτε με την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάη.
1: Ναι.
0: Η οποία είχε κερδίσει με 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Και έχασε 7-2 στο δεύτερο παιχνίδι. Αν η Πάφος αποκλειόταν, θα έπαιζε δηλαδή τώρα με τη Ζαλκύρη του Βιλνίους.
1: Η φουρνιά.
0: Και όχι.
1: Είναι η φουρνιά, λάλο.
0: Ναι, διαβάζαμε τι προηγούμενε μέρε. Για έναν αποκλεισμό σοκ της ομάδας του Τιμούρ Κετσπαγιά στο κύπελλο Γεωργίας από ομάδα τρίτης κατηγορίας. Mm-hmm. Και καπάκιν έρχεται τώρα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο Conference League.
1: Άρα λοιπόν ένα τρεις δεκαρέκλα του.
0: Στο Europa League, συγγνώμη.
1: Τρεις δεκαρέκλα του.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω τα δεδομένα στη δυναμό τυφλίδας, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι να κερδίσεις 3-0 και χάσεις 7-2. Μιλούμε και
1: 7.
0: 3-0 και 7. Γιατί μόνο είναι ο στόμας. Μάλιστα.
1: Αξιόλοι έχουν κακά βράδια.
0: Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι προηγήθηκε.
1: Απλά είχε δύο Τιμούρ πιντωμένες, δηλαδή μια στο κύπελλο, μια στο.
0: Ναι, προηγήθηκε και ο αποκλεισμός στο κύπελλο που είναι. Έρχεται το ένα, τώρα δεν είναι το άλλο.
1: Εντάξει, είναι εκπληκτικό όμως το. Έτσι, γενικότερα ως απολογισμό, τώρα το λέω. Το πόσο έμεινε πίσω ο Τιμούρ σε θέμα προπονητικό. Δηλαδή, οι τελευταίες του δουλειές και η εθνική, αλλά και τα δεδομένα που μου λες τώρα, δείχνουν έναν άνθρωπο που έμεινε πίσω. Ή το ποδόσφαιρο τον έχει προσπεράσει. Ή ένας προπονητής που. Δεν κατάφερε να αναπτυχθεί. Δηλαδή είναι όπως αυτό που λέμε κάποτε ως ποδοσφαιριστές, ότι ξεκίνησε ως ταλέντο, έκαμε κάποια σπουδαία πράγματα, αλλά μετά το χάσαμε. Εν το αντίστοιχο σε προπονητή, ο Τιμούρ. Δηλαδή έκαμε κάποια πράγματα με την ανόρθωση τότε, μπαίνοντας ομίλους Champions League, πρώτη κυπριακή ομάδα. Μας έκαμε να παραμιλάμε. Και πλέον τον βλέπεις ότι δεν μπορεί, δεν είναι πιστικό, δεν είναι μια φιγούρα η οποία αν κάτσει στον πάγκο σε πείθει ότι μπορεί. Το είδαμε και στην Εθνική, το είδαμε και στην Ανόρθωση ξανά. Προφανώς το βλέπουν και τώρα στην Τυφλίδα το συγκεκριμένο. Άρα εντάξει, έχει ενδιαφέρον το πόσο ότι μου έμεινε στάσιμος.
0: Χρή του 70 μας λέει ο 72, είχαν 3-2.
1: Η Ελένη μας έφτασε στο ραδιοθάλαμο. Να της παραδώσουμε. Έλα Ελένη μας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε χρώματα της άμμου σήμερα αντιμένη η Ελένη.
0: Λογικό,
1: με ένα φορεματάκι.
0: Φεύγει από εδώ, είναι Παρασκευή και πάει απευθείας. Δεν χρειάζεται να... Είπα ήταν μέχρι το, τι μας λέει, μέχρι το 70 λέει είχαν με 3-2. Άλλος μας λέει τα χαλασμένα τα air condition στο γήπεδο της Ζαλκύρης φαίνεται. Μάλιστα.
1: Μετά Μετά το 3-2 δεν μπορεί, μετά το 70 δεν μπορεί, είναι και ευχία.
0: Δεν ξέρω μετά τι έγινε. Παρακολουθήσα το παιχνίδι. Εδώ δεν ξέρουμε, πώς το λες. Για τον Παναθηναϊκό επίσης έβλεπα επιστρέφοντας ότι είχαν 2-1 μέχρι το 85.
1: Ισχύει, ναι.
0: Είχε κερδίσει 2-1 στην Ουγγαρία, είχαν 2-1, τελικά ισοφάρισε το 85 και με την ισοπαλία σε συνδυασμό με την νίκη του πήραν και την πρόκριση. Αλλά άμα δεν έχεις εικόνα, δεν ξέρω ότι. Πιθανή αντίπαλη της Ομόνιας σε περίπτωση αποκλεισμού ακόμα πράσινη κυνηγή, γιατί ακόμα δεν έχουμε γενικότερα πιθανούς αντίπαλους, ίσως να μην βγήκαν τα δεδομένα. Στη συνέχεια, νομίζω τις επόμενες ώρες θα βγουν και για το Conference League. Βλέπετε, ούτε για τον Απόλλωνα δώσαμε κάτι. Θα δούμε σιγά σιγά, αλλά εντάξει, θα είναι μια αρκετά έτσι, θα είναι ένας όμιλος ομάδων ή ζευγαριών, αρκετά ονόματα, μέχρι να πάμε στις προκληρώσεις της Δευτέρας, πριν από την κλήρωση βέβαια το μεσημέρι. Έπιασε 2 πέναλτι ο Σίλβα, αλλά είδες πόσο ασταθές ήταν αποκρούσεις του. Με ρωτάω ότι εδώ στα 38, μια από αυτές ήταν αυτή που έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει το παιχνίδι στην παράταση. Ήταν αυτός ακριβώς που γνωρίσαμε και εδώ στο ΑΠΟΕΛ. Δεν έχω δει το παιχνίδι, φίλε. Έχω πει, ήμουν στη Λεμεσόψες. Δεν το έχω δει. Ο 717 μας θυμίζει ότι ο Μικέλ Σίλβα βοήθησε το ΑΠΟΕΛ να περάσει στα πέναλτι κόντρα στη Ζιρίνσκι. Α, περίοδος 20-21. Μάλιστα. Ο Όφι έπιασε ένα Ιτόρ. Μα κάπου το είχα δει ότι θα έπαιρνε, δεν ξέρω επίσημα.
1: Τον ήθελε, αλλά δεν ξέρω αν έκλεισε.
0: Είχα φτάσει ως ένα σημείο που ήταν κάτι παραπάνω από το ήθελε. Που το θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθεί. Αλλά ένα λεπτό να δω εδώ. Όφι, μάλιστα, πρώτη για Ιτόρ και Νικολάου. Άμα συμμετείχα στο πρόγραμμα προπόνησης, σημαίνει ότι μιλάει για Ιτόρ και Δημήτρης Νικολάου. Το τελευταίο ρεπορτάζ που βρίσκω στον Sport FM. Έχουμε εξέλιξη που βγαίνει τώρα. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι. Μάλιστα.
1: Μπαρέζι.
0: Ναι, Ιταλός. Σε ηλικία 66 ετών. Είχε προβλήματα με τον καρκίνο. Και έχει η Μίλαν ενημερώσει μέσω του επίσημου λογαριασμού της στα social media για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Αυτά και από το έτσι τα τελευταία που προκύπτουν. Το συζητούσαμε τώρα και βγαίνει και στο Sport FM της Ελλάδας τώρα το σχετικό θέμα. Μυθική ποδοσφαιρική Ζαλκύρης με 7 γκολ στη Ρεβάνς έγραψε ιστορία κόντρα σε Κετσπάγια και Λόρια. Άμανο και ο τερματοφύλακας ο Λόρια στη δύναμη της Φλίδας. Μάλιστα.
1: Ξέρω, ρώστε.
0: Ο 40χρονος goalkeeper. Μάλιστα. Αυτά για το. Νομίζω το αποτέλεσμα που
1: συζητιέται.
0: Σε έκταση εννοώ, ειδικά σκόρ, είναι το αποτέλεσμα που ξεχώρισε περισσότερο χθες βράδυ. Και για την έκταση του σκόρ, αλλά και για το γεγονός της ανατροπής, έχοντας πρώτον αποτέλεσμα στο 3-0. Δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε έτσι σε. Καμιά φορά λέμε έναν άρχον ή και φέρνει γκολ πολλά. Αυτά και για το χθεσινό στην Λιθουανία. Αν είδατε το παιχνίδι θα καταλάβετε ότι δεν φταίει ο Τιμούρ. Λέει αφού στο 70 έγινε καστική αλλαγή και η ομάδα έπαιξε μόνο με 8 αμυντικούς. Έλα σε παρακαλώ. Ναι. Εν το είδα.
1: Και ήταν όλοι στη θέση τους ή έκαμε κάποιον ας πούμε δεξιν μπακ και έκαμε πολύ τώρα.
0: Έξερο.
1: Γιατί έχει τούντες εμπνεύσεις ότι μου ρίχνει προσθέτω πάνω στο μήνυμα το 408 εγώ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τα okay. Περίεργα. Εντάξει, στα δικά μας δύσκολος αποκλεισμός για την ΑΕΚ. Θέλει διαχείριση πιστεύω. Είναι ένας αποκλεισμός ο οποίος έστω και αν το πάλεψε χτες, έστω και αν το πήρε το παιχνίδι στα πέναρτι ενώ χρειαζόταν ενώ την ανατροπή δεν ξεκινάς τη χρονιά με τις καλύτερες προϋποθέσεις ή να σου δώσει την ηρεμία για να ξεκινήσεις. Για εμένα έχει ελλείψεις η ΑΕΚ. Έχει θέματα τα οποία πρέπει να δει. Έχει θέματα στα οποία ο προπονητής πρέπει να εστιάσει. Δηλαδή είναι για θέμα προπονητή.
0: Μα ελλείψεις νομίζω έχουν όλες οι ομάδες ακόμη. Ενώ mm-hmm. ακόμη και αυτές που έπαιξαν ήδη στην Ευρώπη.
1: Κοίτα, το θέμα των ελλείψεων στη φάση που αγωνίζεσαι τώρα και θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω ή θέλεις να πάει στον επόμενο γύρο, ούτως ώστε να σου δω και την ευκαιρία να ενισχυθείς ή να πάρουν κάποιοι κάποια λεπτά συμμετοχής και να είναι πιο καλή στον επόμενο γύρο. Ήδη είδαμε, ας πούμε, και από τους δύο τους εχθεσινούς τους Ευρωπαίους μας, Πάφων και ΑΕΚ, μια εικόνα προς το καλύτερο. Η διαφορά όμως σε αυτόν το σημείο που θέλω να εστιάσω είναι ότι από τη μια είδες μια Πάφων στην οποία κάποιοι ποδοσφαιριστές από τον τερματοφύλακα που έκαμε κάποιες καθοριστικές επεμβάσεις μέχρι και των επιθετικών που είναι ο Λέλε, για τον οποίο ως εκπομπή είχαμε πει πάρα πολλές φορές την άποψη.
0: Ένα λεπτό. Εν και διαφωνώ ότι είπαμε ότι χρειάζεται η Πάφος κάτι παραπάνω, αλλά το κόλλημα το πολύ στο Λέλε εν και ως εκπομπή.
1: Ένα λεπτό, γιατί εντονάν το μικρόφωνο μπροστά, ήθελα να δω που είναι να καταλήξεις.
0: Όχι, λέω, ως εκπομπή, ναι, συμφωνήσαμε νομίζω, και δεν μόνο η εκπομπή. Ακόμα και τώρα κάποιος, μετά το ψεσινό, ακόμα και μετά την μεγάλη εμφάνιση ψες του Λέλε, ναι. Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος ότι η Πάφος πρέπει να ναι. ενισχυθεί
1: ξεκάθαρα,
0: και ξεκάθαρα. Να έχει καλύτερα. Αλλά το πολύ το κόλλημα στο Λέλε ναι. δεν είναι η εκπομπή ως εκπομπή.
1: Αλλά
0: είναι το αξιότιμο μέλος της τριάδας, Ανδρέας Γιουργαλάς. Και μπορεί να δικαιώνει, να αδικαιωθεί στο τέλος για τον το πράγμα. Και σημαίνει όμως, αλλά δεν κοίτα μας το αποδίδεις όλους εμάς.
1: Με μου εσκάμνεις εμένα του στυλ, μπορεί να δικαιωθεί και τα σχετικά. Τούτες τις τρίπλες και τούντα τις αλιμάκια στο ναι. κέντρο του γηπέδου, με μου τα κάμνεις εμένα.
0: Ξαναλέω, συμφωνούμε όλοι και από πέρσι το λέμε, ότι η Πάφος θα έπρεπε και τώρα, ας πούμε, που τα κατάφερε χτες, θα έπρεπε να είχε. Ήδη, μα το ψάξε να εξάλλου, δεν μπορεί να απορρίψει
1: κάποιος. Αυτό που είχα πει και θα το ξαναπώ, γιατί μάλλον η μνήμη σας απατά, είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής εμένα δεν μου αρέσει, είχα
0: ναι.
1: πει,
0: ναι, ναι.
1: και δεν μου βγάζει τη σιγουριά που μου βγάζαν ο Ζάιρο π.χ. ή ο Άντερσον όταν είναι καλά.
0: Συγκρίνεις τώρα με τον Ζάιρο, τον Λέλε.
1: Το λοιπόν. Είχα πει όμως επίσης ότι οι προπονητές του τον διαλέγουν για βασικό και τον διάλεγε και ο προηγούμενος πριν το Σαπίντο. Ξέρετε το όνομα του είναι του παλικάριου.
0: Κιούρ.
1: Κι είναι του έτσι που ήταν λίγο μιζερούλης.
0: Ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Θελάδες.
1: Ο Θελάδες που είχε γίνον το ύφος το... Λυπάσουν τον λίγο. Λες μάνα μου ρε.
0: Μάλιστα.
1: Άντε μεν τον ηθιώξε. Δεν πειράζει αν έχασε ένας που είναι. Δεν τον λίγο. Είχε γίνον το βλέμμα το θλιμμένο ο Θελάδες. Έβαζε τον και ο Θελάδες βασικών, και ο Σαπίντο βασικό. Αλλά είπα ότι για να το βάζουν βασικό οι προπονητές που βλέπουν κάθε μέρα μπορεί να ξέρουν κάτι παραπάνω από Γιώργα Λαμ που κάθεται μαζί με δυο άλλους.
0: Δυο άλλους, γιατί δεν έχουν ονόματα. Μόνο Γιώργα Λαμ
1: έτσι. Και σχολιάζουν την επικαιρότητα.
0: Yeah.
1: Άρα για μένα ήταν η μόνη μου επιφυλάξη. Όμως πέρα από την πλάκα, πέρα από τις εντυπώσεις που προσπαθεί να προκαλέσεις κύριε Λογίδη, yeah. εχθές ειδικά στην παράταση ήταν απολαύστικο, όσο λέει.
0: Στην παράταση τώρα που το είπες, νομίζω ότι το σχόλιο κάποια στιγμή ήταν και ο Νταβίτ Λουίς. Εντάξει, έτσι συγκρίνουμε.
1: Ήταν όπως στη σκούπα.
0: Ρε φίλε, μα όχι μόνο γίνον, έβγαινε, είσαι μια φάση προς το τέλος που βγαίνει μπροστά.
1: Ναι.
0: Όσον εκυνήγαν ακόμη, η Πάφος έβγαινε μπροστά και τελειώνει η φάση. Εντάξει, δεν φέρνει ας πούμε κάτι για την Πάφο και βλέπεις τον πόσο έγκαιρα, ας πούμε γρήγορα, παρά το προχωρημένο ας πούμε της διάρκειας του παιχνιδιού, παρά το προσωπικό του, την κούραση του, τα χρόνια του, πόσο γρήγορα επιστρέφει πίσω και είναι ενεργός στην επόμενη φάση που κάνει άμυνα η Πάφος.
1: Ναι. Και ο Γκολτάρ ήταν χτες συγκλονιστικός και ο Σούνιτς ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Εντάξει, για να κάνει αυτό που έκαμε η Πάφος θα πρέπει όλοι αυτοί που μπορούν να καθορίσουν με την απόδοσή τους να ήταν σε...
1: Νομίζω επειδή έχει παιχνίδια μπορείς να πεις ότι και ο Σπίκερ ήταν πάρα πολύ καλός εχθές.
0: Πρώτα απ' όλα ο Σπίκερ είναι για ο Λούις, το Σπίκερ στο Σπόρ FM 95.
1: Είναι χτες για το παιχνίδι, είναι χτες. Το τηλεοπτικό, φίλε, τον έβλεπα, έλεγα μα ποιος τον άκουγα τον, έβλεπα τον λίγο πριν.
0: Ένα ακούες τον Λούι δηλαδή στο ραδιοφωνό.
1: Όχι, προτίμησα το τηλεοπτικό. Ήταν δίλημα, Ήταν δίλημα να θα ακούσω ο Λουίνι.
0: Ήταν πρόβλημα Λουίνι για λίγο εβδομάδα. Μεβιώθηκε, μετακινήθηκε η παφού. 6
3: Αυγούστου.
0: Τρεις αποστολές.
1: Δεν χαμούει γέλο.
0: Δεν μπορεί, πουλί, με άδεια να
1: γράψει. Καλά, είναι επαγγελματισμό όμω, δεν το καθορίζεται πάει ενεθλία Λουί. Δηλαδή, αν είσαι. Ας πούμε, ναι, αντιλαμβάνουμε το τον, αλλά ο επαγγελματισμό δεν το καθορίζεται πάει ενεθλία. Μα δηλαδή, αν είσαι ηθοποιός.
0: Ο επαγγελματισμό καθορίζει, είναι νέα, να ακούσουμε ένα θετικό δελτίο. Κύριε Γιώργαλά, σα παρακαλώ, έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά. Θα πάω διαφημιστικό. Θα πάω σε δελτίο.
1: Βγαίνει όπου θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε ένα θετικό δελτίο διαφημίσει τραγούδι του Ανδρέα και τα ξαναλέμε.
2: Στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημερώση σε 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Μεγάλη νική πρόκριση για την Πάφο, για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Οι κυπελούχοι μας επικράτησαν με 4-0 στην παράταση απέναντι στην Χάιντουκ στο στάδιο Αλφα Μέγα και πλέον κοιτάνε

0: αργότερα στις 13 Αυγούστου στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Η αλλαγή προέκυψε επειδή θα φιλοξενήσει στον τελικό του UEFA Super Cup ανάμεσα σε Παρί και Άστον Βίλα. Για γνώρισε τον αποκλεισμό από την Μπεϊτάρ και ολοκληρώθηκε πρόωρα το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι. Η ομάδα της Λάρνακας κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα, αλλά έχασε στην διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Στην κανονική διάρκεια η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-2, αποτέλεσμα που παρέμεινε το ίδιο και στην παράταση. Δύο τερμάτα σημείωσε ο Μίλιτσεβιτς και ένα ο Μπάγιτς. Είμαι περήφανος για την εμφάνισή του και για όλα όσα έδωσαν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί ένα καλό οδηγό για το μέλλον, δήλωσε ο Μάουρο Καμπρανέζη. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Λίνκον. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Δένκο. Αναμονή για τους Κακουλί και Κουλιμπαλί ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες η τιμωρία του Οντουμπάντζιο. Το δεύτερο του φιλικού βιολαντικού εδάφου δίνει σήμερα ο Αποέλ κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρ. Δεν υπολογίζονται Μαντσίνη και Σταύρος Γεωργίου. Σε πλήρη εξέλιξη μεταγραφικό σχεδιασμό με την απόκτηση αμυντικού μέσου να είναι σε προτεραιότητα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους η ΑΕΛ που αναχωρεί αύριο για την Πολωνία εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της. Σε προτεραιότητα ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στα κόντρα στον Ατρόμινο με 1-0 ολοκληρώνεται τα φιλικά του παιχνίδια στην Πολωνία ο Άρης. Η αποστολή της ελαφράς ταξιαρχίας θα μεταβεί σήμερα στην Αυστρία εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Την Μπραν από την Νορβηγία θα αντιμετωπίσει ο Απόλλωνα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η νορβηγική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση μετά την νίκη με 3-1 επί του Université Anglous. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Νορβηγία την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Αξιολογείται η περίπτωση του Κουν. Δύσκολα θα προλάβει Άσουν Σάο σε αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ίκε Ούκπο. Συνεχίζει την προετοιμασία της διανόρθωση στην Πολωνία και προετοιμάζεται για το τελευταίο φιλικό στο εξωτερικό απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Στους κυπριακούς αγώνες δεν τα κατάφερε στην ημιτελική σειρά η Ολίβια Φωτοπούλου, τερματίζοντας την 8η θέση. Την 8η θέση κατέλαβε και στην σφαιροβολία ο Πέτρος Μιχαηλίδης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έφυγε από την ζωή ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο σπουδαίος Μπαρέζι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 66 ετών. Ακόμη και αν δεν είσαι πια εδώ, θα είσαι μαζί μας για πάντα, αναφέρουν στον αποχαιρετισμό τους οι Ρωσσονέροι. Ο ΠΑΟΚ με δεύτερη νίκη επί της Δυναμό Ζάγκρεπ με 2-0 πήρε την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Επόμενος αντίπαλος η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αλλά με ισοπαλία 2-2 με την Πάξη προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Manchester City στρέφει τα βλέμματά της στην περίπτωση του Μαροκινού Μποαντί με τους πολίτες να προσφέρουν 100 εκατομμύρια στη Λίλ για τον αμυντικό χαφ που ξεχώρισε στο παγκόσμιο κύπελλο. Επόμενη αρχή ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η πρέσβυρα της Γαλλίας στην Ελλάδα μας ανοίγει τις πόρτες της ανακαινισμένης γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά για τη νέα του Οδύσσια, ενώ η νευροεπιστήμη αναζητά απαντήσεις στο διαχρονικό ερώτημα. Είναι τελικά η ευδαιμονία ένα άπιαστο όνειρο? Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η

0: φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησε με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Είμαι στο Πάτρο Κροντοάρης, καλά εγώ, δερμάτισες το. Μην ότι... έχει λαϊκά και λαϊκά. Έχει λαϊκά, έχει ελαφρολαϊκά, έτσι βαρετά, έτσι βαρετά.
3: Καλά, και ασήκωτα.
2: Πού είναι τίποτα λάθος, είπα.
3: Γιώργο μου, έχουμε να κάνουμε μια εβδομάδα εγώ και εσύ, εσύ και εγώ μόνοι πάνω στη γη.
2: Μα έχουμε. Ναι, ναι.
3: Έχουμε να κάνουμε μια εβδομάδα και
2: μάλιστα.
3: Συμπεριφέρτου λίγο καλύτερα να μην μείνει μόνο σου.
2: Γιατί να μείνει μόνο μου.
3: Γιατί με συμπεριφορά σου με σπρώχνει προ την έξοδο.
2: Να φύγω από τη δουλειά, λέει ο Γιάννος, να μας κάμετε του ισκιού.
3: Ναι, να σας κάμουμε, δεν είσαστε. Καρτερούσατε μας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε και στο δελτίο, το ξαναλέμε, έχει επιβεβαιωθεί και όντως προκύπτει η σημαντική αλλαγή στη σειρά των αγώνων της Πάφος FC με την Salzburg. Αντί, όπως ήταν αρχικά ορισμένο, το πρώτο παιχνίδι να γίνει στην Λεμεσόν την ερχόμενη Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι ερχόμενη Πέμπτη 6 Αυγούστου θα γίνει στη Red Bull Arena και ο επαναληπτικός 13 Αυγούστου στη Λεμεσόν και στο στάδιο Αλφαμέγα. Και είναι όντως αλλαγή η οποία προκύπτει με βάση το γεγονός ότι στις 12 Αυγούστου είναι ορισμένος ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa στο γήπεδο της Salzburg. Άρα δεν θα μπορούσε να ετοιμαστεί μετά το γήπεδο για να παίξουν 13 των επαναληπτικών η Salzburg με την Πάφον. Άρα θα παίξουν διαφορετικά, αλλαγή δηλαδή στις έδρες.
3: Θα αλλάξουν τον τελικό.
2: Το Super Cup, ναι. Είναι λίγο δύσκολο.
3: Γιατί...
2: Συνήθως δεν αλλάζει τον κάτι ορισμένο από πριν.
3: Πρέπει εμείς δηλαδή να αναπροσαρμόσουμε. Συμφέρει
2: της Πάφου. Είναι συμφέρει της Πάφου. Δεν συμφέρει του Sport FM 95. Να μου γίνει πάλι.
3: Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πάντως θα θυμήθηκα τα γκρέι μου και άνοιξα την πότσα με το κονιάκι.
2: Εντάξει, δεν φταίμε ένα λεπτό όμως, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος αφού για να μην λέει ότι να μείνω και μόνος μου. Δεν φταίει ο Ανδρέας αν είσαι χρέη.
3: Οι ωραίοι στο κάτω-κάτω έχουν χρέη.
2: Αν δεν μπορούν τα χρέη είναι καλά.
3: Και πληρώστε με φυγιά.
2: Ναι. Αλλά αν δεν μπορούν τα άλλα που η τράπεζα δεν τα δέχεται τα φυγιά. Φιλάτε αν είναι τον μπάνκερ σας, την μπάνκερ σας, αν είστε τυχεροί.
3: Πάτε μέσα να αρκέψετε.
2: Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τούτον που επέξαμε, είχαμε ψες μάλλον άλλα δύο παιχνίδια. Και πάντα γίνεται η σύγκριση και πάλι φέρνουμε το βοδά από εκεί, πάμε στην Ομόνια, ενώ από φίλους της Ομόνιας που στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, τι να ξαναπείς που να έρθει ο Καλαμαράς.
3: Α, για
2: τον Όφιο δεν πάει για βάθμιση. Πάει πέντουτο.
3: Πάντουτο χαρακτηριστικά θυμούμε να τα κάνει, να πάτε βρουλή.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι σε λίγα λεπτά μετά το τελευταίο διαφημιστικό θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε την κλήρωση, η πρώτη κλήρωση που θα γίνει σήμερα κατά εισιτήρια διαρκείας. Εμείς θα κληρώσουμε τα δύο εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Θα ακολουθήσουν οι άλλες ομάδες σταδιακά στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, η Πάφος με όποιαν ομάδα θα παίζει θα έχει κατοχή μπάλας απίστευτη.
3: Πού είσαι?
2: Ποιότητα των καινούριων παιχτών στην ομάδα, απίστευτη ποιότητα των καινούριων παιχτών στην ομάδα, λέει ο 686. Μάλιστα. Εντάξει, κατοχή. Δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή όμως από τους καινούριους δηλαδή παίχτες που.
3: Άρεσε μου όμως ο καινούριος στο κέντρο, άρεσε μου πάρα πολύ.
2: Οι δύο περίπου στο κέντρο. Αυτό που έξι μέχρι το τέλος και αυτό που σκόραρε, ο Κουγκάς.
3: Ήταν όπως τον Κουγκάν έχτες.
2: Ναι,
3: ήταν στην άμυνα.
2: Είναι παίχτες οι οποίοι μπορεί να μην εξελιχτούν ως ότι είναι το σημείο αναφοράς, ξέρεις, η λάμψη, τα γκολ και όλα αυτά, αλλά είναι παίχτες που έχουν.
3: Χρήσιμοι.
2: Μπορεί να αποδειχθούν ουσιαστικοί ιδιαίτερα.
3: Δηλαδή, έβλεπε την μπάλα στην άμυνα, ήταν εκεί δύο περιπτώσεις.
2: Τον Μπιέλ που έπαιξε μέχρι το τέλος, που έβαλαν και τον γκολ.
3: Ναι, ενώ το πρώτο παιχνίδι τον έψαχνε στον Μπιέλ.
2: Ναι.
3: Ήταν εξαφανισμένος πραγματικά. Δηλαδή, προσπαθώ, γιατί ήταν η αποκτημά, προσπαθώ έτσι να βλέπω να πιάνουμε λίγα χαρακτηριστικά του, να καταλαβαίνουμε μπορεί να πάει το πράγμα. Στο πρώτο παιχνίδι πραγματικά τον έψαχνα.
2: Εντάξει. Νεοφερμένη ισχύει ό,τι ισχύει για όλες τις ομάδες.
3: Δεν το λέω ότι είναι καλός παίκτης. Λέω στην απόδοση του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Okay.
3: Εχθές ήταν πάρα πολύ κινητικός, έβαλε τον γκολ. Ο άλλος.
2: Μπιέλ.
3: Όχι, για τον Μπιέλ που μιλούσαμε τώρα.
2: Έβαλε τον Κούγκα για τον Μπιέλ.
3: Ναι, ο Κούγκα. Είπα σου, άμυνα είναι μπάλα, άμυνα ο Κούγκα. Επίθεση είναι μπάλα, επίθεση ο Κούγκα. Δηλαδή, και σε κάποια φάση που έπιασε γιον το σούτ το πριν τον γκολ, που
2: ναι.
3: Νομίζω, εντάξει, ο σπίκερ κάπου για μένα είπε ότι είναι ο...
2: Στην αρχή είπε Ζάζα, ο
3: σπίκερ, δύο φορές Ζάζα, ναι. Μετά διόρθωσε ο άνθρωπος, εντάξει,
2: εντάξει. Εν το μαλλίντο από το πάνω, από το ξαθόνο, όπως φαίνεται από το...
3: Κάτι
2: εντάξει, ποιος εμπού το αμυτσίζε και... Ενώ άπειρος έφυγε, του είπε Ζάζα.
3: Άρα, αλλά και ο γκολ του έτσι σε πιάνει το σούτ το ωραίο του παπ.
2: Ήβρε τον Γιάννη όμως, είπε Κούγκα από την αρχή.
3: Ναι, Κούγκος.
2: Κούγκος είναι. Πάμε παρακαλώ.
3: Μπράβο στην Πάφον. Τεσσάρα. Σαπίντο με το πάθος το καλό του το ωφέλιμο.
2: Ήταν χαρακτηριστικό. Μιλούμε ότι...
3: στην παράταση σε κάποια φάση κράταν κάτι μπουκαλάκια με νερό το πλάνο.
2: Ρε φίλε, μουρμούραν του τέταρτου διαιτή.
3: Ναι.
2: Πότε να ξεκινήσει το παιχνίδι, όχι να επαναρχίσει υπό την έννοια ότι χάνεται χρόνος. Εμπήκαν μέσα, παραταχθήκαν οι ομάδες και ξέρεις γίνεται η συνεννόηση να ξεκινήσουν
3: ακριβώς.
2: Παντού τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Και βλέπω τον που γυρίζει και κάνουν το τέταρτο, δεν θα μπορούν να γίνει να ξεκινήσουμε.
3: Να τους καθαρίσουμε.
2: Το ίδιο και στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή να διαμαρτυρηθείς στη φάση μέχρι να επαναρχίσει παιχνίδι, επειδή χάνεται χρόνος. Οκ, okay, το δέχομαι. Μείνουμε ότι μουρμούραν το δεύτερο διαιτή να ξεκινήσει είτε το πρώτο είτε το δεύτερο ημίχρονο. Που έτσι ήταν χαμένος χρόνος ενώ αφού ξεκινάει μετρά από τον να σφυρίσει.
3: Μα σε μια φάση είναι, νομίζω στην παράταση.
2: Στον γκολ του Γκολτάρ
3: ναι.
2: Στο 2-0. Δεν ξέρω τι έδειξε. Δεν έβλεπα την ώρα το μόνο.
3: Έδειξε τον Γκολτάρ.
2: Ναι, ενώ πότε φάνηκε, μπήκαν μέσα.
3: Είδαν, ναι,
2: έτρεξε
3: το πλάνο,
2: μέσα, μιλώ σου σχεδόν πήγαινε στην περιοχή. Μπήκαν κι άλλοι φυσικά από τον
3: ναι,
2: Μάκο μετά.
3: Το αλλά... από πάνω.
2: Ναι.
3: Και ο Κολτάρ, με το βαζιό γκολ όμως. Αρέσκουν μου ρε το
2: έκαμε το μια, έκαμε το θυό, έκαμε το τρί. Μα ήταν ο Κολτάρ νομίζω στη συνέντευξη τύπου. Ναι, την προηγούμενη μέρα.
3: Και καταλαβαίνεις τον ότι είναι το προσπίδο για να σου κάνω σιώ. Ένιωθε το άνθρωπος.
2: Μα το είχε μπει την προηγούμενη μέρα νομίζω ο Κολτάρ που είχε εκπροσωπήσει τους παίχτες στη συνέντευξη τύπου και τους είπε θα δείτε πάθος, θα δείτε αυτή η ομάδα ξανά έκαμε το θα το δείτε. Έβγαζε μια σιγουριά.
3: Έκαμε το πρώτο βασικά. Σε κάποια φάση εντωμεταξύ μετά που. Η τελευταία του ήταν τον γκολ που ακυρώθηκε με το φάουλ του Ιωάννου. Πάει μπάλα στην επίθεση και πρέπει να τρέξει ο Γκολτάρ που ήταν συνέχεια μπρος πίσω σε όλες τα στημένα και τον βλέπεις ότι εξέμεινε και λέω από μέσα μου Γκολτάρ μου εντάξει μια και ο τρεις δεν τα κατάφερες ξεμένει και από δυνάμεις για να δούμε να μου μπορούν να κάνουν οι άλλοι και τελικά ρε βρέθηκε και αμέσως σκόραρε και πήραν το παιχνίδι παράταση.
2: Πάμε παρακάτω. 86 το δώσαμε. Πώς τα κατάφερνε. Βρήκες το.
3: Το Αποέλ να πιάνει double και ο Μίλου Champions League.
2: Δεν θυμούμε τώρα τα...
3: Που είναι το αφιζητό.
2: Τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα ανήστε σε χώρες και οργανώσεις της χρονιάς που έπαιζε.
3: Για να μην το κουράζουμε φίλε 4-22 γιατί τότε το Αποέλ είχε παίχτες που ήταν άλλων επίπεδων. Είχε έναν προπονητή που...
2: Επίσης ήταν άλλο.
3: Ναι, καταλάβαινες, δηλαδή είτε ήσουν αντίπαλη ομάδα είτε οτιδήποτε, καταλάβαινες ότι μπαίναμε στο γήπεδο και ήταν μια ομάδα πρωταθλητών, ήταν μια ομάδα με μέταλλων, ήταν μια ομάδα που ο προπονητής της έξερε τι ήθελε να κάνει. Ίσως έναν... Μα ποιους να πιάμε, ένα εξωπραγματικό, ένα Ήλτον, ας πούμε, στην Ευρώπη, ερχόσουν Κύπρο, βάζες άλλον. Ήταν από τις ομάδες που βασικά λες ότι...
2: Μα εντάξει, δεν θα κατάφερνε να κάνει και το ότι έκαμε...
3: Ναι, ήταν τυχαία.
2: Να φτάσει στους 8 ας πούμε του Champions League.
3: Αν είδατε το παιχνίδι θα καταλάβετε ότι αν το δώσαμε...
2: Γιατί δίναμε τη φλίδα σου.
3: Ναι ρε Γιώργα, αλλά είναι καλός προπονητής. Το 2020 που έχασε πρωτάθλημα λόγω κορονοϊού που συμφωνήσαν όλοι να διακοπεί, γιατί ευόλευκαν τους και η Ομόνια να πάει τσουλού, ήταν όλα ωραία. Που ανεσυνεχίζει το πρωτάθλημα, εν το έχανε ο Τιμούρ. Επίσης, με ξεχνάς πως το τελευταίο τρόπαιο της ανόρθωσης έπιασε το Τιμούρ το 21 κύπελλον. Επίσης, η τελευταία φορά που επίγε ο Μίλους Ευρωπαϊκούς η ανόρθωση ήταν επί Τιμούρ. Ατ, παρέτα και εκτίθεση. Τώρα, με τον το μήνυμα, αν ξέρω, εγώ που εκτίθουμε, εσύ που εκτίθεσαι, φίλε, πραγματικά. Και γιατί ήταν να το πιάνε ο Τιμούρ με γίνει την Ομόνια.
2: Ναι, δεν μπορεί να πει κάποιο ούτε για την Ομόνια ούτε για την Ανόρθωση. Ότι ήταν, μιλούμε δύο ομάδες στην ισοβαθμία. Θέλαμε ακόμα 10 αγωνιστικές περίπου. Ή 8, δεν θυμάμαι.
3: Ο Λέλε απλά θέλει δεύτερον επιθετικό. Δίπλα του είναι top στο κατέβασμα τη μπάλα και assist, λέει ο 901. Το σκέφτηκα χθες. Δηλαδή, όταν σε 2-3 περιπτώσεις πήγε μπρος στα πλάγια, στη μία ήταν που έκαμε την παγιά του Άντερσον. Του Κορέα. Κατάλαβα ότι είναι τόσο παίχτης άμα κινηθεί λίγο περιφερειακά ή άμα είναι η δουλειά του να κατεβάσει την μπάλα και να πρέπει να τροφοδοτήσει.
2: Τώρα να δούμε πως θα διαχειριστεί γενικότερα την επίθεση του ο Πίντο, ενώ σε σχέση πάντα με τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή και τον τρόπο που θέλει να παίζει η ομάδα του.
3: Ο πράσινος εφοπλιστής. Καλημέρα παιδιά. Το λοιπόν έχουμε και λέμε Νεφία, Μαέντι, Ουγκού, Μασούρας, Κυριακίδης, Σεμέδο, Εράκοβιτς, Γιώβετης, Ακουζούλ και ήρθαν καλύτεροι από αυτούς που και έχουμε Κακουλής, Διονύ, Νεκό, Μοτνόρ.
2: Μα πρώτα απ' όλα είναι λιγότεροι από αυτούς που έφυγαν. Περιμένετε.
3: Λαμπρόν να μας κάψει.
2: Δεν το λέμε εμείς, ο πράσινος εφοπλιστής.
3: Θέλουμε ενίσχυση τώρα.
2: Ναι, ακρόσκυρτο. Μάλιστα.
3: Ναι, θα ήταν πολύ διαφορετική συζήτηση αν τα κατάφερε η Ομονία. Απέτυχε, δεν τα κατάφερε. Ήταν ανέτοιμη, έμεινε με 10 παίχτες, δηλαδή είχε αρκετά στοιχεία τα οποία της κόστησαν την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League. Όμως το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων είναι αποτυχία. Θα έπρεπε να είναι πιο έτοιμη, γιατί δεν είναι μια χρονιά όπως τις άλλες, όπου με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε διοργανώσεις όπως είναι το conference, μπορεί να τα καταφέρεις πιο εύκολα, ανάλογα αν είσαι και στους δυνατούς. Η Ομόνια δεν προετοιμάστηκε με τα γραφικά για το παιχνίδι με Γκαϊράτ, όποια και αν ήταν, είτε ήταν Γκαϊράτ ή μια άλλη. Δεν προετοιμάστηκε με τα γραφικά για να έχει παίχτες που να τη βοηθήσουν είτε ως αλλαγές, δηλαδή γιατί μπορεί να μην τον είχε στον άλλο ρε παιδί με 100% ρύθμο, καταλαβαίνεις το εννοείς, αλλά να σου δώσει ένα μισάωρο μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή πώς το έκαμνες πέρσι με τον Γιόβετιτς που έξερες ότι είμαι μεγάλος, ότι δεν μπορεί να σου δω και 90 λεπτό.
2: Αλλά ήταν μια ποιοτική επιλογή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
3: Έβαλες Γιόβετιτς, έξερες να σου κάνει 5 πράγματα καλά. Βάλε σαν δεν είναι κορδέλες του ρε Ιωρο. Να θέλω πρόκριση για να σαν σου κορδέλα. Όχι.
2: Το μεν κορδέλα είναι, χτες είχα εκφράσει την έκπληξη μου γιατί δεν είχα δει το παιχνίδι, αλλά μετά πρέπει να πω, οφείλω να πω ότι υπήρξε επιβεβαίωση και από άλλους έτσι, πάνω στις συζητήσεις.
3: Μα και στην εκπομπή. Μα και στην εκπομπή είναι χτες μας έστελαν ότι έγιναν το ίδιο χτες.
2: Α, ναι, εντάξει. Το άκουσα και από άλλους, άρα δεν μπορώ να δικήσω τον Αντρέα για τον εκνευρισμό του. Λοιπόν, δώσε ένα-δυο ακόμη μηνύματα.
3: Αν νιώθεις μοναξιά, αν κάνε χρέη, θα σε θυμούνται αρκετοί, λέει ο πράσινος κυνηγός στο κοινωνικό μήνυμα της ημέρας.
2: Εννοείς να κάνει χρέη σε πολλούς για να σε γυρεύκουν πολύ.
3: Ναι, να σε θυμούνται.
2: Οκ. Okay.
3: Ενώ πως το ανέκδοτο μου λέει, γυναίκα, δανείστε από εκεί τώρα.
2: Ναι.
3: Είναι γιουμάτου. Λοιπόν, του ρε, πες να γυμηθούμε. Είναι αργά. Γιατί δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς, δεν της έλα. Ρε, πες να γυμηθούμε. Τι έχεις. Δεν μπορώ να σου πω. Είπεν της σε κάποια φάση, δανείστηκα από το κείτον αλλαλίτης. Το έχεις χιλιάες και δεν μπορώ να το αδοκοπήσω. Και έχω άγχος, δεν μπορώ να γυμηθώ. Νί το παράθυρο η γυναίκα, φωνάζει του γείτονα, γείτονα λέει του. Τες τόσες χιλιάδες που...
2: Δεν είστε και ο άντρας μου.
3: Εν μπορώ να σου επιστρέψει. Μπήκε μέσα λέει του, τώρα πέσε και μύθου, έχει το άγχος τούτους.
2: Ναι.
3: Ναι, ούτε καν.
2: Μου άρεσε.
3: Εσύ σου άρεσε. Εντάξει, οκ, μπράβο.
2: ναι, έμπαιγαμε να γελάσω.
3: Χτυπάς, αλλά εντάξει, να πληρώνεις ακριβά. Είμαι Ομόνοια, ήθελα να προκριθεί η ΑΕΚ.
2: Όχι εσύ, ο 954.
3: Ναι, ναι, επειδή είμαι και εγώ Ομόνοια. Αλλά γιατί εμπάφω με τόση χολή.
2: Χολή είναι η ειρωνία που έβγαλα, λέει, μετά τον αποκλεισμό της Ομόνοια. Μα ποιος το έβγαλε? Α, τα social media τώρα μείνουμε.
3: Μα ξέρω.
2: Okay.
3: Δεν ξέρω.
2: Τη εύχεται ολόψυχα να μην ξανασταυρώσουν οι. Δεν είναι ευχή του ότι πρώτα απ' όλα. Είναι κατάρα. Έναν το κρατούμενο. Από εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω τι μου γίνεται. Η χολή ηρωνία αντιλαμβάνουμε σε επίπεδο οπαδών, φιλάθλων, social media και όλα αυτά. Γιατί σε επίπεδο άλλων δεν είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο από καμία σε καμία ομάδα.
3: Ακόμα ένας για το fan club θα δώσω για αυτόν και θα φύγουμε του Κούγκα. Είμαι Απόλλων και εντυπωσιάστηκα από τον Κούγκα. Ρε παιδιά, έχει καιρό να δέτσι εξαρώ box to box. Ξέρει μπάλα, αν τρέχει έχει σούτ. Λίγο πολύ εν τούτα που είπαμε.
2: Εντάξει, δεν είναι η διαθέση φίλε 141, αλλά ας σας πιάει ο οργαλά στον Μπράντο Τόμας. Γιατί θέλει τον στην Ομόνοια, δεν θα μπορούμε να κάνετε με τον Κούγκα. Είναι να καλυφτούμε. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό με την επάνωδό μας. Θα δούμε τελευταία μηνύματα, ό,τι άλλο προκύπτει και θα κάνουμε και την πρώτη κλήρωση στα εισιτήρια διαρκείας.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15? Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια! Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά! Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητητικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά, σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση, με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλουν. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
19: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
18: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα 40 λεπτά μετά τις 9. Έχουν κλείσει οι συμμετοχές για τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού, που είναι η πρώτη χρονικά κλήρωση που θα κάνουμε. Η πρώτη ομάδα της οποίας θα κληρώσουμε τα δύο εισιτήρια διαρκείας σε λίγο. Θα ζητήσουμε από κάποιον να μας βοηθήσει δίνοντας μας δύο αριθμούς. Θα δούμε τη σχετική λίστα. Να προχωρήσουμε όμως προτού δούμε και την κλήρωση αλλά και τα τελευταία μηνύματα γενικότερα που έχουμε στον υπολογιστή. Να δούμε την κίνηση, Ανδρέα.
1: Να την δούμε βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε τι κατάσταση παρουσιάζουν. Εχθές θυμήθηκα σε Ανδρέα.
1: Γιατί
0: έκανα 2 ώρες να πάω στο γήπεδο.
1: Και πώς ήρθα στο μυαλό σου?
0: Από το... με όσα λέμε πάντα με τα κόκκινα. Λέω τώρα αν βλέπει κάποιος το χάρτη που βλέπει ο Ανδρέας, είναι κάτι παραπάνω από κόκκινο. Εντάξει, ήταν ένα τροχαίο φυσικά στο ύψος του Τσιρίου Σταδίου και σοβαρών. Αλλά πραγματικά, τι να πω, έκαμα, σου ξαναλέω, η απόσταση που έπρεπε να κάνω 55 περίπου λεπτά με βάση την αρχική, των αρχικών υπολογισμών του χάρτη, έκαμα 2 ώρες για να φτάσω. Λοιπόν,
1: πάμε.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Εντάξει, σήμερα η κατάσταση στη Λεμεσό, γιατί πήγα Λεμεσό έτσι αφού με αυτά που είπες ήθελα να δώσω εικόνα, δεν θυμίζει τίποτα την χτεσινή. Είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Κίνηση
0: μακάρι
1: θα πει...
0: έτσι να μείνουν.
1: Ναι, από Λευκοσία προς Λεμεσό, από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας και μετά έτσι παρατηρείται τροχαία κίνηση. Επίσης, έχουμε έναν τροχαίο... ένα λεπτό να δω που είναι. Είναι πάνω στον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας, το ένα. Και έχει ακόμη έναν από ό,τι μου βγάζει ο χάρτης. Είναι στην έξοδο της Λεμεσού προς Πάφων, κατεβαίνοντας στον κυκλικό κόμβο, να μου το βγάζει σωστά ο χάρτης, της Ανθούπολης. Άρα λοιπόν και εκεί άρχισε να παρατηρείται κίνηση. Κατά τα άλλα είναι γενικά σχετικά καλή. Μην φανταστείτε ότι δεν θα βρείτε κίνηση.
0: Nice.
1: Θα βρείτε και έναν τροχαίο τώρα έτσι που κάνω refresh.
0: Να βρέθετε.
1: Ναι, στην Αγία Φυλάξεως διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού. Και φεύγουμε, αγαπητέ Μάκε, που είσαι εδώ μαζί μας. Φεύγουμε από τη Λεμεσό και πάμε στην ωραία Μπαφ. Την ωραία Μπάφο, δεν υπάρχει κάτι το αξιοσημείωτο.
0: Κοιμάται ο κόσμος, οι πανηγύρισες ψέσεις, δεν ξεκίνησε ακόμα μέσω
1: δρόμου. Ναι, μήναν μέχρι αργά, είχαν παρατάσεις και τα σχετικά συγκινήσεις, έδωσα δυνάμεις, λογικών. Η Λάρνακα είναι μια χαρά, υπέροχη κούκλα. Όπως υπέροχη κούκλα είναι και η 1η Απριλίου στο Παραλίμνη. Πάμε στην πρωτεύουσα σιγά σιγά. Πρωτεύουσα θα βρείτε κλασικά διαχρονικά και αγαπημένα κίνηση στην είσοδο μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα. Ακόμα και η Νίκης Κυριάκου Μάτση, που συνήθως είναι κατακόκκινες, πέρα από την Νίκης και την Γεωργίου Γρήβα Διγενή, η Κυριάκου Μάτση ας πούμε είναι στα κίτρινα. Για να καταλάβεις ότι είναι πιο καλή κατάσταση. Σήμερα άρχισε ο κόσμος να πιάνει τις άδειες του, να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε σιγά σιγά, γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι, για όσους δεν πήγαν ακόμα.
1: Σε κούραση θέλουμε, ναι. Σπύρου Κυπριανού σε διασταύρωση με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχει τα θέματα της. Αυτά από εμένα.
0: Μάλιστα. Αυτά και σήμερα από την κατάσταση στους δρόμους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Το λοιπόν, Μάκη.
2: Πρωτού πεις για τον Μάκη κάτι, για να έχουμε χρόνο εννοώ. Συγγνώμη που παρεμβαίνω.
1: Μα κάνει και τίποτε άλλο.
2: Περίμενε να δεις.
1: Να
2: σε αφήσω απλά να δεις ότι έχω δίκαιο για την παρέμβασή μου. Για να έχουμε χρόνο, λέω, γιατί σε 15 λεπτά και κάτι λιγότερο ακόμη πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο. Από όποιο θέλει να μας βοηθήσει, είτε θα στείλει μόνο αριθμούς, είτε θα στείλει μαζί με όποιον άλλο μήνυμα θέλει να στείλει στο επόμενο αυτό διάστημα κάτι, να μας βοηθήσει για την κλήρωση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού. Έχουμε 22 συμμετοχές, άρα από το 1 μέχρι το 22, δύο αριθμούς. Το πρώτο μήνυμα που θα συμπεριλάβει. Δεν μιλήσει ακόμα, ήρθε.
1: Ήρθε, είπα. Αυτή είναι η ακροατές μας. Με το χέρι στη σκανδάλη.
2: Μπράβο.
1: Αυτή είναι.
2: 5-13. Μέχρι να πω, πες το και έγινε που λαλούμε. Το 8 και το 22. Σε λίγο να έχει ο Ανδρέας τη σχετική λίστα.
1: Θα μου δώσετε λίγο. Δώσει.
2: Ναι. Θέλεις βοήθεια στα μηνύματα.
1: Όχι, με μια
2: μέχρι
1: χαρά.
2: Να βρει και του
1: λοιπόν, Μάκε, άκου.
2: Α, περίμενε, αφού θα ακούσει εσύ, να δούμε. Έλα. Ναι.
1: Ακούς. Το λοιπόν είσαι κρυός. Ναι. Σου δίνω την
2: ευκαιρία. Κρυό εννοεί. Αν είσαι κρυό με ύψη.
1: Όχι. Με ιότα κρυάρινο. Ναι. Κρυάρινο μάκε μα. Φαίνεται τότε.
2: Να κάνει νέο έθετο για τα ζώδια. Δεν μου να κάνει.
1: Όχι, βράδυ τώρα μπροστά μου είπα να τι θα τα δώσω να δείτε λίγο πώ είναι να πάει η εβδομάδα μα. Μέχρι.
2: Να ότι... μα πει όλου για ή.
1: Ναι, και του τρει. Μέχρι τι 2 Αυγούστου, παιδιά. Φτάνετε, δεν φτάνετε γιατί είναι την εβδομάδα. Αν πρόβλεψη που.
2: Αν το η εβδομάδα μου τελειώνει, μπορεί να μα πει. Ναι. Πάμε στα μηνύματα.
1: Το λοιπόν, μια από τι σημαντικότερε εβδομάδε τη χρονιά για εσένα,
2: έτσι
1: μάκε.
2: Ήταν, μάκε.
1: Όχι. Για τον έρωτα, την γονιμότητα και τη δημιουργία. Οι στόχοι σας αρχίζουν να πραγματοποιούνται. Με εντυπωσιακό.
2: Ερωτεύτηκες, Μάκε. Γονιμοποίησες.
1: Φτάνεις.
2: Το τελευταίο να μου ήταν δημιουργία. Να πάρω το
1: τελευταίο. Δημιουργία.
2: Δημιούργησες κάτι. Έγραψες κανένα κομμάτι, τραγούδι, κάτι άλλο.
3: Αλλά μου το λέω με Δευτέρα ήταν να γράψω.
2: Ήταν να γράψω με τα μούτρα.
1: Το λοιπόν.
2: Σιγάρα με ενδία στη γονιμότητα με τα μούτρα.
1: Το λοιπόν Σαββατοκύριακο θα πας να γονιμοποιήσεις, Μάκε. Θα διαβάζω εγώ για μένα. Πέμουν
2: και εμένα, πέμουν και εμένα να σου πω. Πολύ κουραστική προς το τέλος της εβδομάδας. Θα ταλαιπωρηθείτε στους αυτοκινητόδρομους.
1: Αμά.
2: Θα πάνε τα παιχνίδια παράταση.
1: Ζυγός, συγκλονιστικές εξελίξεις. Ναι, είναι το δικό μου.
2: Αν το δικό σου.
1: Γιόνιο Μιχάλης. Συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα αισθηματικά σας.
2: Ήρθαν.
1: Νέες φιλίες και ισχυρές γνωριμίες ανοίγουν ένα νέο κύκλο ευκαιριών και δημοτικότητας.
2: Οκ, okay, μείνε μέχρι εδώ. Ήρθαν.
1: Αγαπητοί Σκορπιοί.
2: Δεν είσαι τίποτα, δεν μπορεί να μας πει κατά.
1: Μια νέα περίοδος ανοίγεται μπροστά σας. Σπίτι και οικογένεια αλλάζουν σταδιακά. Ενώ ο Αύγουστος σηματίζει.
2: Σπίτι και οικογένεια αλλάζουν σταδιακά.
1: Ναι.
2: Ναι, μόνο εννοείς.
1: Αχ, έχουν αλλαγές.
2: Ναι, ως τώρα είναι, είμαστε μέσα, ναι. Τούν τη βδομάδα. Ναι.
1: Ενώ ο Αύγουστος σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και σημαντικές ευκαιρίες στην καριέρα σας.
2: Όπα. Άντε, άιντε. Κάτι έχω υπόψη μου για αλλά.
1: Το λοιπόν, γυρίζω στις λίστες, παιδιά, ένα λεπτάκι.
2: Να δώσεις τους τυχερούς πριν τα τελευταία μηνύματα.
1: Ναι, 8 και 22 και μετά θα πάει στα μηνύματα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το 8.
2: Είπαμε ότι θα δώσουμε η εκπομπή μας στα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού και ακολούθως οι επόμενες εκπομπές σταδιακά εκκληρώσεις των υπόλοιπων ομάδων. Πάμε.
1: Ο ένας μεγάλος τυχερός είναι ο κύριος Στόκος, ο Παντελής.
2: Το τηλέφωνο. Κατάληξη του τηλεφώνου του.
1: 593. Και ο 097.
2: Κατάληξη τηλεφώνου του ρομόντες.
1: Ναι. Που είναι ο κύριος Ανδρέας Ανδρέα.
2: Μάλιστα. Αυτή όσοι δεν ακούν αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι θα επικοινωνήσουν μαζί τους λογικά από εβδομάδας και κατόπιν θα πρέπει να υπάρξει και συνεννόηση με τις ομάδες για να δούμε πώς θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους. Συνεχίζετε, στέλνετε και τις υπόλοιπες ομάδες γιατί αφήσαμε τα περισσότερα στις επόμενες εκπομπές για να μην αφαιρέσουμε το δικαίωμα από το πρωί σε όλους να συνεχίσουν να στέλνουν μηνύματα.
1: Και μην νομίζεις, Μάκη, ότι είναι ακουσαγιόν που είπες. Απλά ήθελα να είμαι συγκεντρωμένος στα ζώδια. Τι εννοείς και ύστερα να ρωτιέσαι ότι γιατί δεν έρχομαι σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί δεν έρχεσαι σε αυτήν την εκπομπή.
3: Γιατί ότι ξέρει να που είπα.
2: Σε ποια εκπομπή πάει.
1: Τη δική μας ενέρχεται. Πέφτουμε του λί του Μάκε.
2: Όχι, ρε, είμαστε τρει. Πού να κάτσει, αφού 30 μικρόφωνα.
3: Πού να προκαρέκλα.
1: Που λε.
2: Έλα, συνεχίζω με τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, επειδή εδώ και ένα αποκλειστικότητα. Δεν συγχωρώ του άτουτα. Αν νομίζει, είναι και φίλο μου.
2: Ναι.
1: Εδώ και ένα αποκλειστικότητα του Πανίκου. Το τραγούδι του.
2: Nice.
1: Παίζουμε εμείς κάθε μέρα από τούτα τα κουλτούρια.
2: Γιατί είσαι σίγουρος ότι το παίξαμε πριν το παίξει ο Πανικός.
1: Είμαι σίγουρος, ναι.
2: Okay.
1: Εντάξει, έκαμε στις επιλογές σου, Μάκη. Άντε, έφυγες. Άκουσε και αζώδια σου, κανεί.
2: Ένα λεπτό για το 863, νομίζω να μπει στη μαύρη λίστα.
1: Τι είπε.
2: Κάμε χάζι, δηλαδή, να γράφει για το ζώδιο μου, ότι θα γονιμοποιήσει ο λογίδης.
1: Γιατί
2: δεν μπορεί.
1: Γιατί δεν μπορεί να γονιμοποιήσει ο λογίδης.
2: Μα γι' αυτό σου λέω, δεν μπορεί.
1: Εντάξει, είπαμε για τα καλοκαίρια του, αλλά σου λέει καλοκαίρια γονιμοποίηση.
2: 863.
1: Γόνιμα.
2: Τέλειωσε. Με σφραγίδα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ένα λεπτάκι να δω που έχουμε μείνει. Ναι,
2: μετά είμαι, το είμαι Απόλλων για τον Κούγκα.
1: Εχθές Ρέμον και σήμερα, μα να μην με κλαις. Ανδρέα, είσαι καλά, ρωτάει ο 902.
2: Αν τα πω εγώ όμως, να μείνω μόνος μου.
1: Είμαι μια χαρά.
2: Ναι.
1: Ανδρέα, για την αποτυχία της Ομόνιας μας, λέει ο φίλος 538. Για την Ομόνια αποτυχία είναι η βλάγκα του Καμίλου του Μπέρκ σε κάθε μεταγραφική.
2: Εντάξει.
1: Αφού θέλει να βρει καλύτερους. Σαν να είμαστε οι Ρεάλ, βρίσκουν καλύτερους. Η 445, η πρόκριση της Ομόνιας χάθηκε στον προγραμματισμό και στο ότι δεν υπήρχε εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση που δεν αποδέχονταν τις προτάσεις οι πρώτες επιλογές παιχτών ή των υφιστάμενων που ήθελε να κρατήσει. Το θίξαμε κι εμείς. Καλημέρα. Και η προετοιμασία φαίνεται να μην ήταν σωστή.
2: Το 251 το λέει.
1: Ναι, Τάγκο και Ευάντρο, πολύ πίσω. Περιμένετε. Ο Τάγκο είχε και κάποια θέματα τραυματισμού.
2: Διαφωνώ λίγο εδώ. Δεν είναι θέμα προετοιμασία του τώρα.
1: Μπορεί να είναι το φεγγάρι του παίχτη, μπορεί να σου ανεβάσει τρόφιμα.
2: Η φόρμα ή το ντεφορμάρισμα είναι και θέμα. Γιατί η προετοιμασία είναι να κάνουν καλή προπόνηση, α πούμε.
1: Ναι.
2: Και φορμάρεσαι. Είναι άλλα θέματα η προετοιμασία που μπορεί να αναδείξει και να πει κάποιο ότι μπορεί να κάποιον, για κάποιο λόγο να μην ήταν κατάλληλη.
1: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα φίλοι μου Μιχάλης. Υπάρχει πιθανότητα να βρούμε μπροστά μας και την Καϊράτ ή την Λεύσκη πάλι. Το δώσαμε.
2: Το είπαμε πριν, είναι στους πιθανούς αντίπαλους και για Ομόνια και για Πάφο. Τώρα θα περιμένουμε προκλήρωση. Ο ηττημένος του ζευγαριού, επειδή είναι από το Champions League, της Λεύσκη με την Καϊράτ.
1: Mm-hmm.
2: Άρα ναι, ένα σενάριο υπάρχει ως ενδεχόμενο.
1: Καλημέρα στα παιδιά, μας λέει ο...
2: Παιδιά.
1: Εμέναν και εσένα. Μας λέει ο πράσινος Παναθηναϊκός ταξιτζής. Ακούω, κύριος Γιώργος, χθες δεν είδεν το ένα παιχνίδι, δεν είδεν το άλλο παιχνίδι. Μήπως κρυφοκοίταζε Παναθηναϊκόν. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό. Όχι, είχε υποχρεώσεις, φίλε. Ήταν στη Λεμεσόν και έκανε τη μετάδοση.
2: Κρυφοκοίταζε άλλο παιχνίδι.
1: Μας έδινε και... την, και την Πέστο την εξέλιξη του παιχνιδιού στη Ρουμανία σε πολύ σωστούς χρόνους.
2: Στη Ρουμανία.
1: Ναι, όσες φορές.
2: Α, στην ΑΕΚ, για την
1: ναι,
2: ΑΕΚ.
1: Ναι, το έλεγε.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Θέλετε να σας πω τις μηνύες, σας προβλέψεις.
2: Ω, είμαστε εντάξει. Πέσες μέσα στις εβδομαδιές, κάνει.
1: Ναι, το, αφού του Μάκη επιμένει, ρε παιδιά. Επιμένει η ηλιακή έκλειψη ανοίγει ένα
2: νέο. Έλα και εσύ Λούι, έλα. Πες του Λούι να δούμε αν επέτυχε.
1: Τώρα ένα λεπτό, πάμε στα μηνιαία τώρα του Αυγούστου. Η ηλιακή έκλειψη ανοίγει ένα νέο
2: τώρα.
1: Κύκλο για τον Μάκε. Με ξαφνικά γεγονότα στον έρωτα και σε θέματα παιδιών.
2: Πάλι
1: επιμένουμε.
2: Πάλε με τον έρωτα.
1: Επιμένει για γονιμοποίηση.
3: Πάντω έχουμε γονιμοποιήσει τραγούδια με τον Μάκη.
2: Αν μπράβο. Άιντε, άιντε, ήθελε να ακούσει.
1: Α, τα ζώδια άρχισαν να βγαίνουν.
3: Είχαμε με τον Μάκη τραγούδι.
4: Γιώργο, θέλει να είσαι μέσα στον Τσάντλερ.
3: Όχι, Γιώργο, δεν θέλει. Α, άλλη.
2: Τραγουδάτε οι δυο σας,
4: ναι.
2: Διότι η προηγούμενη φορά που επιχείρησε ο Λούι να τραγουδήσει
4: ήταν εξαιρετικό.
1: Υπάρχουν παρασκηνιακές καταστάσεις και απαιτείται ξεκούραση, προστασία της υγείας και της ψυχικής σου ισορροπίας. Μάγκε, παίρνοντας το Διονύση, ρε Λούι.
3: Λέω.
1: Κανονικά.
2: Τα γελάτε, Ναι,
1: είναι Λέων ο άνθρωπος, ρε.
2: Γιατί να μπορεί να
1: είναι Λέων.
2: Είναι ο Λέων, δηλαδή.
1: Είναι ο Λέων.
3: ο κόσμος που με ξέρει, λέει ότι είμαι ο ορισμός του Λέοντα.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά να σου πω κάτι.
2: Ο Δι Λέοντα στο Λου είναι να αλλάξει.
3: Κύριε Γαλεπτό, να κάνω επιθέσει.
2: Όχι, ναι, χρειάζεται.
3: Έχει κουράσει πραγματικά συνεχώς, εμμονές μαζί μου.
1: Πώς σας ζηλεύω,
3: κοίταξε λίγο εαυτό σου στον
1: καθρέφτη. Α, αφού απάντησε.
3: Γιατί
1: δεν θέλω να κοιτάξω.
2: Έχουμε μηνύματα.
3: Ναι. Μηνύματα τότε.
1: Προσωπική επανεκκίνηση, αλλάζεται εμφάνιση και προσωπική κατεύθυνση, Λούι. Φέρνει οριστικές εξελίξεις εντελώς ξαφνικά σε οικονομικές δεσμεύσεις και έσοδα, αδερφέ μου.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε παρακάτω στα μηνύματα.
2: Ο Κύπρος παρακαλώ.
1: Ο Κύπρος πιο πάνω.
3: Αυτό που κάμισε σου παντετσί.
2: Η Ομόνια παρακαλώ.
1: Βάλε μια εντάξει.
3: Κύριε Γιώργο, είστε.
2: Ναι, εντάξει, τελειώσαμε να διαφέρει. Να
3: προλάβω.
2: Θα τα δούμε πάνω στην έδουσα σύνταξη.
3: Συνέχεια, κύριε Γιώργο.
2: Να τελειώσουμε τα μηνύματα των ακροατών όμως. Για να μην μας στέλνουν άλλα μηνύματα.
1: Πάμε, ο Κύπρος, η Ομόνια για την εγκληματική και όχι αυστηρή διαιτησία, γιατί έχει διαφορά και αυτό που ήταν στο ΒΑΡ δεν πρέπει να το αφήσει έτσι του Κουλίμπαλη. Δεν ήταν ούτε καν φάουλ του Κουλί. Του Κακουλί, το πολύ πολύ να ήταν κίτρινη κάρτα.
2: Μάλιστα.
1: Μας λέει ο Κύπρος.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Μας λέει. Ναι,
2: το 63 είπαμε για γονιμοποίηση. Μου είναι ο Γιώργος
1: που, αν και εφόσον γονιμοποιήσει, ξανά ο Κύπρος του διαιτητού. Διαιτητή εν του ευκήγε που η Ομόνια κράτησε το 1-0 και.
2: Πήγαινε προς το τέλος της παράτασης, έδειξε και του Κουλυμπαλή κόκκινη μπέρκη λαλί σου ένα τουφκί.
1: Κάμετε κλήρωση για 29 Μαΐου ή
2: όχι,
1: ακόμα.
2: Η... τα εισιτήρια της Ομόνιας 29 Μαΐου θα κληρωθούν στην εκπομπή pressing πληροφοριακά.
1: Πάμε παρακάτω. Κύριε Γιώργο, ήσουν εχθές στην περιγραφή του αγώνα της ΠΑΦΟΥ, ρωτάει ο 071.
2: Ήμουνα, ναι.
1: Η αλήθεια, ο Κουγκάς και ο Μπιέλ δεν είχαν προτεραιότητα την Κύπρο, λέει ο 534. Τα Ραπουλού Ζιμπερκ Παπασταύρου δεν βρέσει. Η Πέτρα του Ρωμιού πιο πάνω. Καλημέρα, φίλοι μου. Σειρά των Αυστριακών και στο Σάλσπουργκ να γνωρίσουν την Πάφο και την Κύπρο μας. Εκεί έγιναν εξ ολοκλήρου τα γυρίσματα του musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας». Ρε ματούν τον Κουγκά, πού τον ήβραν οι παφίτες, λέει ο 450.
2: Που τον ήβραν.
3: Τραβήσας. Αφού είχε μάτσα.
1: Κάμε ένα αστιάκι τώρα ο δός.
2: Εν το πιάσα γιατί βλέπα.
3: Εν το πιάσεις στον Κουγκαρέν ή
1: μάτσα τραβάζω. Κάμε σχιουμοράκι ρε. Και γελάς μόνος σου. Και
3: κουντάτσο. Ήταν καλό. Ο κύριος
1: Γιώργος εφήρθηκε. Μα και να γελάσει ρε. Ανεκδίκητε.
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν γέλω για το. Γελώ για το προηγούμενο ανέκδοτο που είπε ο Αντρέας, δεν άρχισα να το πιάνω. Πάμε παρακάτω.
1: Γλωνίες. Παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Με έννοια για μεταγραφές, με τίποτε. Στημένη ομάδα, μια χαρά.
2: Μάλιστα.
1: Μόνη μου έννοια που θα πάει σαΐττα.
2: Α, να βρούμε να γυρεύκετε, να καταλάβετε.
1: Κύριε Γιώργο, κύριος εκεί, απορρίπτεται, κομμένος.
2: Κύριος είναι μόνο ο Ανδρέας.
1: Όχι, όχι,
2: όχι. Έχει πολύ αφήλει ο καθένας με τον.
1: Εγώ έχω έντονη άποψη για τους συμπαρουσιαστές μου. Μια χαρά παιδιά είναι. Ό,τι μπορούν κάνουν.
2: Έλα, δώσε τα τελευταία.
1: Γεια σας παιδιά, με αγάπη έντονη. Λέει ο 602.
2: Τι εννοεί με αγάπη έντονη.
1: Έντονη.
2: Έρχεται η γονιμοποίηση. Ωραία, αλλά μάνι, μάνι, μόνο ακροατή είναι. Πάμε.
1: Αυτοί που χαίρονται για τον αποκλεισμό της Ομόνιας, ας μας πούν η ομάδα τους σε ποιαν, με ποιαν ομάδα ανέβαιζε στην Ευρώπη. Όσο για νέους παίχτες, λίγη υπομονή, παράδειγματα πολλά, βλέπε Κουλυμπαλή. Τι εννοείς, να δούμε τον Κουλυμπαλή. Εννοείς ότι να ρολάρουν όπως αρχικά είχε να αφισβητηθεί ο Κουλή.
2: Μπορεί να εννοεί τούτο.
1: Μάλλον εν τον περνάει.
2: Για το πρώτο, δεν πήραμε κανένα μήνυμα ούτε ειρωνικό ούτε. Τα περισσότερα μηνύματα που έχουμε πάρει για τον αποκλεισμό της Ομόνιας είναι από τους φίλους της Ομόνιας.
1: Είναι καλά να παίζει και κανένα μήνυμα. Καθένας...
2: Όχι, λέω. Μπορεί φυσικά πολλές φορές μας στέλνουν κάποιοι που είναι πειρασμένοι ενώ και από το τι γίνεται στα social media. Τι μηνύματα πάνε και έρχονται στα social media. Έδωσε τα όλα τα μηνύματα.
1: Νομίζω ότι άφηκα τίποτε πίσω.
2: Όχι, ρωτώ αν είναι, θα μου δώσει το OK να προχωρήσω
1: σου
2: στο κλείσιμο.
1: Okay, πάρε ένα OK από εμένα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Φτάσαμε στα 59. Έχουμε κάτι λίγο να ανακοινώσουμε.
3: Οκ, κύριε.
2: Εντάξει. Άμα είναι και που σας, άρα μπορώ άνετα να προχωρήσω στο να σας πω καλών υπόλοιπων της σημερινής μέρας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και τη Δευτέρα, όσοι
3: θέλουν και μπορούν.
2: Θέλουν και μπορούν, εδώ θα είμαστε στις 7 το πρωί να ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Γεια σας από μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Τελειά ενημερώτηση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Μεγάλη νίκη πρόκριση για την Πάφο για τον δεύτερο αποκριματικό του Europa League. Οι υπερλούχοι μας επικράτησαν με 4-0 στην παράταση απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ στο ΑΜΕΓΑ και πλέον κοιτάνε την Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. 2-0 το σκορ στα πρώτα 90 λεπτά με σκόρερ τους Γκούγκα και Γκολτάρ. Στην παράταση με τρομερή εμφάνιση από όλους, τα γκολ έβαλαν την Μπιέλ και Κορέα. Μεγάλη ικανοποίηση και για τον Σαπίντο. Ήταν εκπληκτικό βράδυ για μένα, τον κόσμο και την ομάδα. Δεν είναι εύκολο. Είχαμε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν πήγαμε καλά στο πρώτο μάτσα, αλλά κάναμε κάτι επικό στον επαναληπτικό. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Ο επόμενος αγώνας για την Πάφο θα γίνει στην Αυστρία σε 6 Αυγούστου στην Red Bull Arena στο Σάλτσμπουργκ, ενώ ο επαναληπτικός θα φιλοξενηθεί μια εβδομάδα αργότερα στις 13 Αυγούστου στο Τάδε ΑΜΕΓΑ. Η ΑΕΚ γνώρισε τον αποκλεισμό από την Μπεϊτάρ και ολοκληρώθηκε πρώτο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι. Η ομάδα της Λάρνακας

0: δραστηριάσει ο Μοτνόρ. Ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες η ετοιμότητα του έντου Μπαντζιό. Το δεύτερο του φιλικού επιλαντικού εδάφου είναι σήμερα το ΑΠΟΕΛ κόντρα στη Φορτούνα. Ζητάτε, υπολογίζονται Μαντσίνη και Σταύρο Γεωργίου σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικό σχεδιασμό. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία τη επικυπριακού εδάφου η ΑΕΛ που αναχωρεί αύριο για την Πολωνία εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασία τη. Με ήττα κοντά στον Ατρόμητο 1-0 ολοκληρώνει τα φιλικά του παιχνίδια στην Πολωνία ο Άρης. Η αποστολή Ζελαφρά Ταξιαρχία θα μεταβεί σήμερα στην Αυστρία εκεί που θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο τη προετοιμασία τη. Πράγματι, η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει ο Απόλλωνα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Η νορβηγική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση μετά την νίκη 3-1 επί της Universitatea Cluj. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη Νορβηγία την 4η 5 Αυγούστου. Αξιολογείται η περίπτωση του Κουν. Δύσκολα θα προλάβει ο Ασουνσάο σε αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ίκε Ούκπο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της στην Πολωνία Ανόρθωση και προετοιμάζεται για το τελευταίο φιλικό κόντρα στον Ατρόμητο την Κυριακή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για την Ιταλία αλλά και για την οικογένεια της Μίλαν καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι. Ακόμα και αν δεν είσαι πια εδώ θα είσαι πάντα ένας από εμάς, αναφέρουν στον αποχαιρετισμό τους στον θρυλικό Ιταλό Ιρωσονέρι. Ο ΠΑΟΚ με δεύτερο νίκη επί της Δυναμό Κιέβου με 2-0 πήρε την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και επόμενος αντίπαλος η Anderlecht. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά έφερε στο παλιά 2-2 με την Πάξη και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό του Conference. Η Σίτη στρέφει τα βλέμματά της προς τον Μαροκινό που αντί με τους πολίτες να προσφέρουν 100 εκατομμύρια στη Λίλ για τον αμυντικό χαβ. Υπάρχει συμφωνία Arsenal και Newcastle για την απόκτηση του Μπρίνο Γκυμαράες από τους πρωταθλητές Αγγλίας. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή και Wiz Guide.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cup St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία.

0: Για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδί, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Το Διεθνούς Φήμης Χαντάσα Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.handasalimassol.com.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνου Τσάκας. Μεγάλη νίκη, ανατροπή και πρόκριση για την ΠΑΦΟ. Επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0 της Χάιντουκ και δίνει συνέχεια στην παρουσία της στο Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Salzburg. Αντίθετα, δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ παρά την υπερπροσπάθεια. Δυστυχώς αποκλείστηκε από την Μπεϊτάρ στην διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Είχε νικήσει με 3-2 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Πλέον η Κύπρος εκπροσωπείται από τρεις ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Είχαμε μια απώλεια σημαντική, την Ομόνια και την ΠΑΦΟ στο Europa League και τον Απόλλωνα στο Conference League. Την ερχόμενη εβδομάδα παίζουν και οι τρεις αυτές ομάδες εκτός έδρας. Η Ομόνια στο Γιβραλτάρ κόντρα στην Λίνκολ, η ΠΑΦΟΣ στην Αυστρία απέναντι στην Σάλτσπουργκ και ο Απόλλωνας στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Προκρίθηκαν και οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ με δεύτερη νίκη επί της Δυναμό Ζάγκρεπ και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League την Anderlecht, ενώ ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, τα βρήκε λίγο σκούρα με την Πάξη, ισοφάρισε στο τέλος σε 2-2 και το αποτέλεσμα αυτό του έδωσε την πρόκριση, συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Conference League με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 48.

Να πάμε και στους διαγωνισμούς μας. Καταρχήν να σας πω ότι αρχίζουμε από σήμερα ένα νέο διαγωνισμό και αφορά μόνο στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Διεκδικείτε λοιπόν τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Να επαναλάβω λοιπόν, διεκδικείτε τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα και επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Θα έχουμε τον μεγάλο τυχερό. Να υπενθυμίσω επίσης ότι διεκδικείτε εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε μήνυμα στο 2950. Γράφετε «Season», το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Νωρίτερα, στην προηγούμενη εκπομπή, έγινε η κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού και της Καρμιώρησας. Είχαμε τους δύο νικητές για τον Ολυμπιακό, για την Καρμιώρησα δεν πήραμε κάποιο μήνυμα. Θυμίζω ότι ούτε η Ένωση Νέων Ύψωνα έχει εκδώσει εισιτήρια διαρκείας. Αλλά στην εκπομπή μας σήμερα, λίγο πριν το φινάλε, 12 παρά, θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν εισιτήριο διαρκείας για την Νέα Σαλαμίνα και άλλοι δύο για την Πάφο. Αυτά τα εισιτήρια διαρκείας θα κληρώσουμε σήμερα στην εκπομπή μας λίγο πριν τις 12, λίγο πριν το φινάλε. Αλλά γενικότερα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όσοι ενδιαφέρεστε για τις υπόλοιπες ομάδες και σημειώνετε πάντα μπροστά την ένδειξη «Season», το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας στο 2950.

0: Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, ναι, την Δυναμό Κιέβου έχει αποκλείσει ο ΠΑΟΚ, σωστό φίλε μου, 4-36. Και πάμε να κάνουμε αρχή λοιπόν στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής, ο Χάρης Θεοχάρους. Σε χαιρετώ, Χάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα στο Κρόντερ.
0: Μάλιστα, πολύ μεγάλη νίκη, τεράστια ανατροπή, εντυπωσιακή εμφάνιση χθες από την ΠΑΦΟ. Τι μπορείς να μας πεις εσύ αρχικά?
1: Ήταν πράγματι μια πολύ καλή εμφάνιση που συνοδεύτηκε και με την πρόκληση, και αυτό είναι ότι καλύτερο, διότι νομίζω ότι εάν χθες η ΠΑΦΟ δεν περνούσε στην επόμενη φάση μετά από τέτοια εμφάνιση, θα ήταν πραγματικά μεγάλο κρίμα.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Κατά την άποψή μου, το συζητήσαμε και εκτός αέρα, αλλά θα το πούμε και ο νέαρ, διότι εκτιμώ πως μπορεί να ήταν και η καλύτερη εμφάνιση της ΠΑΦΟΥ στην Ευρώπη, όσον αφορά σε διάρκεια, αλλά και σε ρυθμό και γενικότερα, Χάρη. Ακόμα και από σημαντικές προκρίσεις που είχατε στην περσινή περίοδο, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Δεν ξέρω, συμφωνείς, διαφωνείς, τι θέλεις να πεις?
1: Θα συμφωνήσω αρκετά, παρόλο που κάναμε αρκετά καλά στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Όμως,
0: ναι, φυσικά. Και ανατροπές και άλλες. Αλλά πρώτη φορά ήταν ανατροπή με 2 γκολ διαφορά.
1: Δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο ποτέ.
0: Ναι.
1: Σε αγώνα που ομάδα κυπριακή έχει εναντίον της ένα σκορ τουλάχιστον 2 γκολ. Εκτός το ΑΠΟΕΛ το 2009 που ήταν στα πέναλτι, σε κανονική διάρκεια ή στην παράταση αν θέλετε, δεν έχει επιτύχει κάτι ανάλογο κυπριακή ομάδα, και αυτό το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Όμως συμφωνώ ότι και στα 120 λεπτά είμαστε μια ομάδα η οποία είχε την κατοχή, γυρόφερνε την επαναστατική, πίεζε και ήταν μια, μπορώ να πω, ολοκληρωτική εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα. Είχαν πολλούς παίκτες, όλοι οι παίκτες σε πολύ καλή μέρα, ήμασταν πολύ καλοί σε όλες τις γραμμές, και πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια σε όλους, από τον προπονητή, στους ποδοσφαιριστές, σε όλους πραγματικά.
0: Ναι. Κατά την απόψη σου, Χάρη, ή αν θέλεις γενικότερα, πού αποδίδεις εσύ αυτήν την πολύ καλή παρουσία, την σημαντική βελτίωση που παρουσίασες σε όλους τους τομείς, και ατομικά και συνολικά, η ομάδα της ΠΑΦΟΥ?
1: Δεν ήμασταν ιδιαίτερα κακοί στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι. Όχι, ήταν όμως μεγάλη διαφορά, εκτιμώ.
1: Ήταν μεγάλη διαφορά, όμως ναι. Ήταν εκτός έδρας αγώνα, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε με 2 γκολ διαφορά.
0: Απλώς πληρώσατε κάποια λάθη που έγινα.
1: Συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και οι παίχτες έχουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Είδαμε κάποιους νέους ποδοσφαιριστές πόσο καλοί ήταν χθες. Είναι ακόμα μια εβδομάδα. Σίγουρα βοηθά στην προσαρμογή των ποδοσφαιριστών ο χρόνος. Και αυτό λέμε συνέχεια, ότι πρέπει να δίνουμε χρόνο στους ποδοσφαιριστές και να μην τους κρίνουμε με τον πρώτο αγώνα. Διότι είμαστε και ένας λαός ο οποίος από τη μια μέρα εξυμνεί τους ποδοσφαιριστές και την άλλη τους ρίχνει στα τάρταρα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε σαν λαός. Mm-hmm. Από την άλλη, θεωρώ ότι και η ομάδα τα τελευταία χρόνια, μέσα από την πορεία της στην Ευρώπη, έχει αποκτήσει αυτό το μέταλλο. Και οργανισμός και ο κόσμος, όλο το οικοδόμημα της ΠΑΦΟΥ.
0: Το είπε και ο Κολτάρα αυτό. Και στάθηκε,
1: έχει αποκτήσει ένα μέταλλο, και αυτό χρειάζεται με την πάροδο του χρόνου, χρειάζεται να έχεις, να ζυμωθείς σε έτσι αγώνες, και νομίζω ότι παίζει και αυτόν τον ρόλο του.
0: Ναι. Φυσικά αυτόν το δουλεύεις για να το πετύχεις, Χάρη. Δεν είναι κάτι που έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη, και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά και πάρα πολύ σημαντική, εννοώ στην ΠΑΦΟ, πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Δεν είναι τυχαία, εννοώ, τα αποτελέσματα, οι πορείες που έχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι τυχαία, και νομίζω έχετε δει πόσες φορές έχουμε γυρίσει αποτελέσματα, και την προπέρσινη χρονιά ειδικά στο Conference League, που βασικά όλους τους αγώνες που είχαμε κυνηγούσαμε το σκορ στο δεύτερο αγώνα. Επαναλαμβάνω, το χτίζεις αυτό, νομίζω ότι το χτίζουμε τα τελευταία χρόνια αυτό, και νομίζω η ομάδα μεγαλώνει μέσα από τους ευρωπαϊκούς αγώνες, όπως κάθε ομάδα παίζοντας την Ευρώπη, κερδίζοντας τίτλους στο εγχώριο πρωτάθλημα, μεγαλώνει και αυτό γίνεται και στην ΠΑΦ.
0: Ναι, ναι. Είδαμε για παράδειγμα τον Νταβίτ Λουίς που δεν χρειάζεται καμία σύσθεση, αλλά θέλω να πω, σε αυτήν την ηλικία που είναι, σε 40 του χρόνια, να έχουμε 120 λεπτά παιχνίδι και να είναι πραγματικά εκεί απροσπέλαστος, έδιωχνε τα πάντα και τους πάντες, δεν αφήνει κανέναν να περάσει. Είναι στα αξιοσημείωτα. Ο γκολτάρ, φοβερή εμφάνιση, πέτυχε και το γκολ που χρειαζόταν η Πάφος εκεί για να πάει στην παράταση. Ο Λέλ, που δεν τον έχουμε δει μέχρι στιγμής, θεωρώ μπορεί να ήταν και καλύτερη του εμφάνιση από τη μέρα που ήρθε. Και άλλα παιδιά, να μην τους αδικήσω, και τους νέους, τους Μπιέλ και τον Γκούγκα.
1: Τον Μπέπε και τον Τράκομιν που
0: μπήκαν ως αλλαγή, και επίσης ήταν πάρα πολύ θετική η παρουσία
1: τους. Τον Μαμάτοφ. Ήταν μια εμφάνιση πραγματικά της ομάδας εντυπωσιακή, διότι είχαμε όλους τους ποδοσφαιριστές σε πολύ ψηλά επίπεδα αποδόσεις.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι και ευθύνη του προπονητή προφανώς, έτσι, γιατί έχει βάλει τη σφραγίδα του εκεί ο κύριος Σαμπίν, το φαίνεται.
1: Αυτό είναι ο αρχιτέκτονας. Ο προπονητής, όταν έχει καλά αποτελέσματα, είναι αυτός που έχει την ευθύνη, και όχι όταν έχει κακά αποτελέσματα. Οπότε όταν έχουμε μια τέτοια εμφάνιση, εννοείται ότι είναι δουλειά προπονητή.
0: Ναι. Πάντως, βλέποντας αυτήν την κυριαρχική εμφάνιση της ΠΑΦΟΥ, ήθελα να μου πεις λίγο εσύ. Υπήρχαν στιγμές, διότι πήγαινε αυτόν το 1-0 και έμενε και χάνονταν και ευκαιρίες, που είπες ίσως να μην τα καταφέρουμε, ή ήσουν έτσι, πίστευες πάρα πολύ σε αυτήν την πρόκριση?
1: Πίστευα πάρα πολύ στην πρόκριση, το έλεγα από την αρχή, έλεγα ότι σίγουρα θα κερδίσουμε. Είχα έτσι τους ενδιασμούς μου αν θα περνούσαμε, διότι αν δεχόμασταν γκολ θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και δεν το επιτρέψαμε αυτό, και νομίζω αυτό ήταν το.
0: Μα νομίζω 2-3 τελικές είχε η.
1: Νομίζω μία τελική σε κάποια φάση στην παράταση.
0: Πάφος είχε 20, είχαμε θυμίζω.
1: Είχαμε πέραν των 20 τελικών εμείς, εναντί τριών του αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Όμως θεωρώ και ότι τον γκολ στο 82 είναι ολοκάθαρο. Θεωρώ ότι ο διαιτητής βιάστηκε να σφυρίξει. Και θα ήταν πολύ μεγάλη αδικία. Όμως είμαστε μια ομάδα που παλεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, και ευτυχώς ο Γκολτάρ με δεύτερη κεφαλιά, μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών,
0: ναι.
1: Πράγμα που είχε κάνει και εδώ και λίγο καιρό, διότι μας είχε συνηθίσει, ναι, τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πέρσι είχε πολλά θέματα ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να
1: βοηθήσει. Είχε όντως, όμως είναι μια πολύ σημαντική μονάδα, τον είδατε και αυτό.
0: Ναι. Υπερπολίτημη.
1: Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι. Μάλιστα. Επόμενος αντίπαλος η Σάλτσμπουργκ. Ακόμη πιο ψηλό εμπόδιο θεωρώ. Χαρή, ποια είναι η άποψή σου, και να σημειώσουμε ότι έγινε και αλλαγή έδρας, για ποιο λόγο, στα παιχνίδια σας?
1: Η αλλαγή έδρας έγινε με την κλήρωση, έτσι κι αλλιώς, με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Είχαν επικοινωνήσει μαζί μας οι ανθρώποι και με εμάς και με τη Χάιντουκ Σπλίτ ότι σε οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες θα περνούσε, ήταν διαθετημένοι να γυρίσουν τον αγώνα και ο παναληψικός να γίνει στην έδρα μας. Αυτό είχε να κάνει με το Super Cup που γίνεται στο δικό τους γήπεδο 12 ή 13 του μήνα, μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa. Οπότε δεν θα ήταν διαθέσιμο το γήπεδο. Εννοείται ότι είχαμε δεχτεί και εμείς και η Χάιντουκ Σπλίτ, εν πάση περιπτώσει.
0: Είχατε ενημέρωση νωρίτερα, εννοείς, γι' αυτό
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη Σάλτσμπουργκ, νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Όπως δεν χρειάζεται συστάσεις, Στέλλα, ούτε και η Χάιντουκ Σπλίτ. Μιλούμε για πελώριους συλλόγους. Πρέπει πραγματικά να σκεφτόμαστε τι έχουμε κάνει την επόμενη μέρα απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Και είναι μεγάλοι αντίπαλοι, παίζουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, και με τη Σάλτσμπουργκ έχουμε δείξει για μένα σε πολύ μεγαλύτερους αντιπάλους, χωρίς να λέω ότι η Σάλτσμπουργκ δεν είναι, διότι είναι. Ότι είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε σκληρό καρύδι για τον οποιοδήποτε. Θα πάμε με όλη τη σοβαρότητα πρώτον αγώνα στην Αυστρία για να προσπαθήσουμε να βάλουμε τις βάσεις για την πρόκριση. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες λεπτομέρειες. Μου στέλνουν μηνύματα ήδη εδώ για ταξίδι και τα λοιπά, οργανωτικά, χάρη όλα αυτά τα θέματα.
1: Είναι κάτι που δουλεύουμε εδώ και μερικές μέρες. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα με τα αεροπλάνα, ειδικά αυτόν τον καιρό.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: θα αναβλώσετε αεροπλάνο προφανώς. Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα αναβλώσουμε αεροπλάνο, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει απευθεία πτήση για να μπορεί να καλύψει την ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέραμε καλά-καλά πού θα ταξιδέψουμε μέχρι χθες το βράδυ. Οπότε έχουμε κάνει τις ενέργειες και σε 2-3 προορισμούς, γιατί δεν γνωρίζαμε. Εδώ είχαμε άνθρωπο ο οποίος ταξίδευσε στο παιχνίδι της Βαλκύριας με την τυφλίδα για να δει τον αγώνα. Οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Είμαστε
0: πάνω σε έχει παραπονή, είναι πολλά γκολ εκεί. Και ανατροπή.
1: Ένα τσουβάλι γκολ.
0: Αλλά είναι χρειαστή και είναι ευτυχώς, Χάρη.
1: Θεωρούμε ότι αν δεν είναι σήμερα, το αργότερο αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις για το ταξίδι.
0: Ναι. Μάλιστα. Και θα μάθετε και...
1: Από όμως κάτι γι' αυτό. Θα έχουμε ανακοινώσεις για το ταξίδι και υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είναι Ιούλιος, ξέρω ότι είναι σε διακοπές αρκετός κόσμος. Θέλουμε λίγο περισσότερο κόσμο. Είχαμε κόσμο χθες, κοντά στις 4.600-4.700 εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όμως μπορούμε σαν Πάφος να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο και αυτή η ομάδα αξίζει να έχει περισσότερη στήριξη στις κερκίδες και πραγματικά να κάνω έκκληση στον κόσμο της ομάδας ότι αυτό το momentum δεν πρέπει να το χάσουν. Δεν πρέπει να χάσουν αγώνες σαν αυτούς. Χθες ο αγώνας ήταν έτσι ματσάρα, μπορώ να πω. Και όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες του ΑΜΕΓΑ νομίζω απόλαυσαν έναν σπουδαίο αγώνα.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Ένα μικρό παράπονο.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι έχεις και δίκιο, αλλά μπορεί και να είχε να απογοητευτεί λίγο ο κόσμος από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Είναι και τέτοια περίοδος, είπες.
1: Δεν χωρά απογοήτευση. Η Πάφος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συνεχώς στην Εξάδα. Τα τελευταία 3 χρόνια κερδίζει τρόπαιο, παίζει Ευρώπη. Πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ από πού ξεκινήσαμε. Δεν λέω να είμαστε μίζεροι, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ τι χαρές μας δίνει αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει δικαιολογία, με όλο τον σεβασμό. Είναι
0: μια μικρή
1: πικρή αυτό.
0: Λοιπόν, έχετε και πιθανούς αντιπάλους, γιατί θα γίνει τη Δευτέρα η κλήρωση, θα πάεις?
1: Θα πάει άτομα της ομάδας. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να
0: παρακολουθήσω
1: εγώ, αλλά σίγουρα θα έχουμε αντιπρόσωπο.
0: Ωραία. Θα μάθετε πιθανό αντίπαλο για τα play-off του Europa και του Conference.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Εντάξει, για το Europa από ό,τι βλέπω είναι, υπάρχουν εντάξει, δύσκολα ζευγαριά όπως βλέπω. Αλλά...
1: Είναι δύσκολο pathway. Το Europa League τα προκριματικά του δεν είναι εύκολα καθόλου. Μπορώ να πω ότι...
0: Το θετικό είναι ότι υπάρχουν ζευγάρια που είναι ηττημένοι που θα παίξετε.
1: Ναι, όμως είναι μεγάλες ομάδες, είναι πραγματικά σπουδαία αντιπάλοι. Έτσι κι αλλιώς η πρόθεσή μας σε εμάς είναι στο παιχνίδι με τη Σάλτσμπουργκ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα δούμε μετά από αυτό και εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας.
0: Ναι. Για το Ζιάζα, με ρωτούν κιόλας εδώ, θα σε ρωτούσα έτσι κι αλλιώς, τι γίνεται, ποια είναι η κατάστασή του. Φάνηκε ένα λίγο ανησυχητικό το πρόβλημα.
1: Δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε εικασία. Θα περάσει από μαγνητικό τομογράφο σήμερα, θα γνωρίζουμε αν έχει οποιαδήποτε ζημιά. Πραγματικά εύχομαι να είναι όσο πιο μικρή ζημιά, διότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Είδατε και χθες πόσο ταλαιπώρησε τους
0: Κροάτες. Ειδικά στο προηγούμενο ήταν φοβερός.
1: Χθες τον πρώτο ημίχρονο τους ταλαιπώρησε αρκετά.
0: Είναι κάτι μυϊκό, είναι χτύπημα, είναι κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρουμε. Θα ξεκαθαρίσει από το μαγνητικό τομογράφο. Σήμερα θα θεωρώ ότι θα έχουμε νέα.
0: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε να μην είναι το οτιδήποτε σοβαρό και όπως είπες και εσύ.
1: Η χρονιά ό,τι καλύτερο για μας.
0: Ναι, είχατε πάνω τους τραυματισμούς. Ναι.
1: Είχαμε 2 θερματοφύλακες που μπήκαν στο χειρουργείο την ίδια μέρα. Οπότε αν καταλαβαίνετε δεν ξεκίνησαμε με τους καλύτερους ιονούς αυτή την προετοιμασία. Όμως αυτά έχει το ποδόσφαιρο, πρέπει να τα διαχειριστείς και αυτό θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Για το Ζιάζα πάντως, Χάρη, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι έχετε πρόταση για να τον παραχωρήσετε. για αυτό το θέμα, αν έχουμε κάτι το νεότερο, μπορείς να μας πεις κάτι παραπάνω.
1: Υπάρχουν κάποιες προτάσεις.
0: Σε μια ρωσική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν είναι επίσημα, δεν είναι μόνο ρωσική ομάδα. Χτες είχε μέχρι και σκάουτερ από το MLS στο παιχνίδι.
0: Για το Ζιάζα ή για άλλον.
1: Για το Ζιάζα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, από εκεί και πέρα. Εννοείται ότι σαν πάθος θα ξεπουλήσουμε τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, όμως από την άλλη είμαστε ανοιχτοί για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν είναι όμως θέμα που θα κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή η προσοχή μας βρίσκεται από σήμερα το πρωί στη Σάλτσμπουργκ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πρόταση και για άλλον ή για άλλους ποδοσφαιριστές σας κατά καιρούς έχουν ακουστεί?
1: Ναι. Είχαμε προτάσεις για αρκετούς ποδοσφαιριστές.
0: Η απόφαση είναι να μην παραχωρηθούν?
1: Η απόφαση είναι να μην παραχωρηθούν. Όχι, εκτός και αν έρθει μια ρεαλιστική πρόταση η οποία εκεί αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Άρα οι προτάσεις δεν σας ικανοποιούν μέχρι στιγμής που έχουν
1: έρθει? Εννοείται. Αν μας ικανοποιήσουν θα προχωρήσαμε σε οποιαδήποτε μεταγραφή ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Εσείς πώς ενισχύετε τώρα την ομάδα? Κάτι διάβασε, είπε ο κύριος Λομάγκιν για δύο πολύ δυνατές μεταγραφές. Ή δεν ήταν έτσι η δήλωση?
1: Κάτι τέτοιο. Είπε έτσι, αλλά το έχουμε δηλώσει ότι η ομάδα θα ενισχυθεί.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε κάποιες προσθήκες. Υπάρχει ο κατάλογος Β, σύν της άλλης που θέλουμε κάποιες επιπρόσθετες προσθήκες εκεί. Από εκεί και πέρα...
0: Για τα άκρα της άμυνας?
1: Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα εξελιχθεί, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το... Και η ευρωπαϊκή μας πορεία. Είδατε χτες ότι είχαμε τραυματισμό. Εύχομαι να μην είναι χρονοβόρος. Mm-hmm. Οπότε αναλόγως και της πορείας που θα έχουμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ομάδα, εύχομαι να μην έχουμε τραυματισμούς. Αλλά αν υπάρξει οποιοδήποτε τραυματισμός, τότε πρέπει να καλύψουμε κάποιες θέσεις. Οπότε θα γίνει ο προγραμματισμός αναλόγως και το τι θα χρειαστούμε και θέσεις ή τέλος πάντων αν... χρειαστεί να γίνει μια υπέρβαση σε κάποια άλλη θέση. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ ισορροπημένο ρόστερ. Είδατε ποιοι ήταν στον πάγκο χθες.
0: Ναι. Μα αυτό έκανε τη διαφορά.
1: Είχαμε ποδοσφαιριστές στον πάγκο οι οποίοι είναι δεκαδάτοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν παίξει πάνω από 40 αγώνες.
0: Ναι. Ο Πέπε και Ντράκομι.
1: Ο Πέπε, ο Ζωάο Κορέια, ο
0: Άντερσον ήταν εκτός. Ο Μαέ επανέρχεται τώρα ο Άντερσον.
1: Ο Μαέ που ήταν εξαιρετικός στο πρώτο παιχνίδι με τη Χάιντουκ. Οπότε υπήρχε ένας πολύ δυνατός πάγκος χθες. Οπότε υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε οποιαδήποτε προσθήκη για να καλύτερεψουμε την ομάδα. Όχι απλά για να κάνουμε προσθήκη.
0: Ναι. Ο Άντερσον επιστρέφει χάρη τώρα.
1: Φαίνεται ότι επιστρέφει, ναι, έτσι κι αλλιώς έχει ανεβάσει ρυθμούς, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και τον περιμένω και αυτό πίσω. Είδατε, ο Λέλε χθες τράβησε κουμπί,
0: τράβησε κουμπί
1: 120 λεπτά.
0: Ναι, είπα ότι ήταν από τους κορυφαίους. Ήταν η κορυφαία του εμφάνιση από τη μέρα που ήρθε.
1: Ήταν πολύ καλός και αυτός.
0: Ναι. Θα πάρετε όμως ακόμη έναν επιθετικό, νομίζω.
1: Θα δούμε. Επαναλαμβάνω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί Στέλλα μου η ευρωπαϊκή πορεία. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Πώς θα κινηθούμε στο μεταγραφικό παζάρι.
0: Ναι.
1: Πλέον... είναι εκεί. Από εκεί και πέρα να πω και στον προπονητή, στο τμήμα σκάουτινγκ, στον τεχνικό διευθυντή, όλους μαζί με τους ιδιοκτήτες να πάρουν τις αποφάσεις.
0: Ναι. Και έχουμε μείνει με τρεις ομάδες αντί τέσσερις. Δυστυχώς έχει βγει η ΑΕΚ. Οπότε έχει πέσει το βάρος πάνω σε εσάς τους υπόλοιπους. Αν μη τι άλλο, να διατηρήσουμε τη θέση μας. Δεν είναι τη 15η. Αν τα καταφέρουμε.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο. Πραγματικά, εμείς θέλουμε όλες οι ομάδες να αγωνιστούν στην Ευρώπη. Είδαμε πέρσι και με την βαθμολογία και με τα λεφτά που είχαν έρθει από το Σολιτάρι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα πόσο βοήθησε αυτό. Δεν επιθυμούμε καμιά ομάδα να βρίσκεται εκτός Ευρώπης και είναι κρίμα. Ναι. Είδα και λίγο και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Νομίζω ήταν αρκετά άτυχη, όπως και η Ομόνια. Και μπορώ να πω ότι είδα και άσχημες διαιτησίες και τη χθεσινή τη δική μας και των άλλων των ομάδων. Ναι, ναι. Και αυτό με προβλημάτισε λίγο.
0: Και εμένα προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, βλέπω κάποια πράγματα έτσι που θα έπρεπε τουλάχιστον να ήταν στα ίσα, αλλά νομίζω έπαιζαν λίγο διαφορετικά, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Έχω ακόμα μια ερώτηση. Τι ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια? με τη Σάλτσμπουργκ.
1: Θα γίνει ενημέρωση.
0: Δεν έχουμε ακόμη κάτι.
1: Δεν έχουμε ενημέρωση, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, έγινε. Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Χαρή, που δεν σε ρώτησα.
1: Τίποτα. Απλά όπως είχα πει για τους φίλους της ομάδας, να είναι δίπλα της στην ομάδα, να σταθούν δίπλα σε αυτήν την ομάδα. Το έχει πραγματικά δείξει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σπουδαίες επιτυχίες και τους θέλουμε να είναι μέλος αυτών των επιτυχιών. Οπότε άμα είναι μέρος αυτών των επιτυχιών και αυτοί, ακόμα και η καθημερινότητα τους είναι καλύτερη. Οπότε τους θέλουμε στο γήπεδο. Μόνο αυτό ζητάμε, τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κάθε επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Και πάμε να σας πω, πρώτο πάμε στο διάλειμμα, ότι τα δύο παιχνίδια της Ομόνιας με την Λίνκολ και το πρώτο που είναι εκτός έδρας στο Γιβραλτάρ και αυτό που θα γίνει ο επαναληπτικός στο Γασιμπή, θα αρχίσουν και τα δύο στις 8 η ώρα. 8 ώρα Κύπρου πάντα μιλάμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Σε εξέλιξη έντονες διεργασίες στο Κυπριακό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ραφαέλ Εφίτο. Θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές αμερικανικών συμφερόντων στο Κουβέιτ. Διαμηνύουν πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν έως ότου χωρίσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις. Εκτός ελέγχουν η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Μέσα σε λίγες ώρες, εκατοντάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στην αυτόνομη πόλη. 9 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο εξαιτίας των ανέμων. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Με φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
8: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
7: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
7: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
16: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέρετε πω παιδί μου βοήθησε να φύγει να κατεβεί.
17: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
18: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Σαν σήμερα, 31 Ιουλίου 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ούτε τους Ολυμπιακούς του 1996 δεν μας έδωσαν, με χίλια ζόρια πήραμε εκείνους του 2004.
0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Κράτησε λίγο παραπάνω στην ομιλία με τον Χάρη Θεοχάρου. Σας αφήσαμε πίσω και λίγο τα μηνύματά σας. Πάντως προσπάθησα μέσω και των ερωτημάτων να θέσω κάποια εξ αυτών. Λοιπόν, επειδή μπλέκονται και αυτά τα on season, εν τω μεταξύ να θυμίσω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα εισιτήρια διαρκείας στο 2950. Γράφετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το όνομα τεπώνυμο σας. Φυσικά στην εκπομπή μας θα κάνουμε κλήρωση για αυτά της Νέας Σαλαμίνας και της Πάφου λίγο πριν από την ολοκλήρωση. Επίσης στο νέο μας διαγωνισμό θυμίζω διεκδικείτε τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ όνομα και επίθετο την ερχόμενη Τρίτη. Θα κάνουμε την κλήρωση στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε Γελάω με το μήνυμα του φίλου του 106. Θέλει το season για να το δώσει στη γυναίκα του, λέει. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ τα έχουμε μπει προηγουμένως. Φίλε μου, ευχαριστούμε. Ο 200, one team, μία οικογένεια, το χαρήκαμε. Ο 409, το 90% των ποδοσφαιρόφιλων στην Κύπρο πρέπει να απολογηθεί στον Νταβίτ Λουίς, λέει, που τον είπαμε τουρίστα. Καλή συνέχεια στην Πάφον από το ΑΠΟΕΛ. Ο 308, καλημέρα. Τι παιχταράς είναι αυτός ο Μπιέλ και αφήνουμε την υποσημείωση ότι ο Πέπε μείνε μπάνκο, ο Νοήτο. Από Απολλωνίστα, καλή συνέχεια στις ομάδες μας στην Ευρώπη. Για το Ζιάζια τα έχουμε μπει φίλε μου 565. Πάμε 333 απόλαυσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει. 513, συγγνώμη αγαπητέ Χάρη, αλλά η Χάιντουκ δεν είναι δύναμο Ζάκρεπ. Μην τα εξισώνουμε όλα. Εντάξει, παίρνω ότι μια ιστορική ομάδα, δεν έκανε σύγκριση νομίζω. 044, σίγουρα θα θέλαμε περισσότερους οπαδούς στο Αλφα Μέγα εχθές και καταλαβαίνω την απογοήτευση του Χάρη, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Πάφος είναι και μια πόλη που ζει από τον τουρισμό και δεν είναι εύκολο για πολλούς να αφήσουν τις δουλειές τους έτσι καιρό. Μπαφάρα για πάντα. Μάλιστα, τα υπόλοιπα είναι για τους διαγωνισμούς, πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, η επόμενη μέρα στην Ομόνια, αυτό είναι που ενδιαφέρει. Και πώς οργανώνονται για το επόμενο παιχνίδι στο Γιβραλτάρ και στο Europa Link πλέον.
1: Να πούμε ότι ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Λίκον Red Ips. Θα πρέπει στην Ομόνια να σηκώσουν κεφάλι μετά από τον αποκλεισμό από το Champions League. Νομίζω είναι φυσιολογικό να υπάρχει απογοήτευση μετά από ένα αποκλεισμό, πόσο μάλλον όταν πρέπει να δεχτείς ότι αφήνεις νωρίς πίσω σου τον στόχο του Champions League. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής νομίζω ονειρεύεσαι να παίξεις σε αυτήν την διοργάνωση. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα οι ποδοσφαιριστές να το δεχτούν, να σηκώσουν κεφάλι και να κοιτάξουν τον επόμενο στόχο που είναι η πρόκριση σε ομίλους του Europa League. Έτσι αλλιώς μια πρόκριση αρκεί για να βρεθεί η Ομόνια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και βήμα-βήμα θα πρέπει να συνεχίσει. Ναι. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Νενκό θα χάσει και το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Λίκ Κορδετίτς αφού είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα.
0: Είναι δύο αγωνιστικές η τιμωρία του.
1: Ναι, θα είναι δύο αγωνιστικές. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει στην αναφορά του ο διαιτητής του αγώνα, είναι και η δικαιολογία που βάζουν οι διαιτητές μετά από κάποια αποβολή. Συνεπώς θα χάσει το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Λίκ Κορδετίτς. Εκτός θα είναι και ο Κακουλής, για τον οποίο περιμένουμε να δούμε αν θα χάσει ένα ή δύο παιχνίδια. Εκτός θα είναι και ο Κουλιμπαλή, με τη δεύτερη κίτρινη που δέχτηκε στην παράταση. Και ερωτηματικό είναι η ετοιμότητα του Ντουμπάντζο, που νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι πόσο σημαντικό είναι να είναι έτοιμος μετά και τις τελευταίες απουσίες που θα έχει η Ομόνια.
0: Προχθές Γιώργο είχε μείνει εκτός γιατί κρίθηκε ανέτοιμος ή υπάρχει ανέτοιμος κάποιον άλλο πρόβλημα?
1: Η επίσημη ενημέρωση θέλει να φέρει ότι κρίθηκε ανέτοιμος. Ή αν θέλεις κρίθηκε πιο σωστό να τον αφήσουν εκτός για να μην του προκαλέσουν κάποιον νέο τραυματισμό, να σου το πω.
0: Και φαίνεται να έχουμε και ένα θέμα με τον Άιτινγκ.
1: Ναι, όπως μαθαίνουμε στην τελευταία προπόνηση στο Καζακστάν έβγαλε κάποια κούραση, έτσι μια αδυναμία ας το πούμε ποδοσφαιριστής και γι' αυτό δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην Καϊράτ.
0: Ήταν στον πάγκο πάντως.
1: Ήταν στον πάγκο ακριβώς. Η ενημέρωση είναι ότι δεν έχει κάποιο τραυματισμό. Θα τον δουν τις επόμενες μέρες και θα αξιολογήσουν την κατάστασή του.
0: Άρα η αποχώρηση του από την προπόνηση, γιατί δεν έβγαλε το πρόγραμμα, ήταν λόγω αυτής της κατάστασης. Ένιωσε κάποια αδυναμία και κόπωση, όχι ότι τραυματίστηκε.
1: Ακριβώς. Αυτό αναφέρει επίσημη ενημέρωση από πλευράς Ομόνιας. Συνεπώς υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεδομένα θα είναι εκτός και παραμένουν αυτοί όλοι τον Πάντσο και ο Άιτινγκ, τους οποίους θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα είναι η κατάστασή τους.
0: Ναι. Και πρέπει να βρει τρόπο να αναπληρώσει αυτά τα κενά ο κύριος Μπέρ και λιγοστεύουν και οι επιλογές.
1: Ναι, ειδικά στην άμυνα νομίζω ότι οι επιλογές είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, αν δεν κάνει κάποιες αλχημίες με ποδοσφαιριστές που παίζουν σε άλλη θέση, νομίζω ότι πάνω κάτω βγαίνει το πώς θα είναι το πλάνο. Οι επιλογές είναι λίγες, όμως θεωρώ ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ετοιμότητα σίγουρα του Ντουμπάντζο, γιατί είναι μια θέση κλειδί στην άμυνα της Ομόνιας. Αν παίξει ο Ντουμπάντζο θα ελευθερωθεί, για παράδειγμα, ο Σίμιτς, ο οποίος έτσι αγιώς, για να είμαι ειλικρινής, τον περιμένω να παίξει στο κέντρο της άμυνας τέλα και θα δούμε τι θα κάνει με το δεξιάκρο της άμυνας ο κύριος Πέρκ, ο οποίος έδωσε και κάποια λεπτά στον Κούτσουλο στο παιχνίδι απέναντι στην Καεράτα, αλλά νομίζω ότι αυτό το έκανε εξ αναγκής με βάση τα δεδομένα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, είναι και η απουσία φυσικά του Κακουλή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και η απουσία του Κακουλή, να δούμε ποιος θα επιλέξει για την κορυφή της επίθεσης. Το τελευταίο παιχνίδι πήρε στην περίπονα 45 λεπτό, 50 λεπτό Διονύ, ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών. Νομίζω ότι ίσως αυτός να έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει τουλάχιστον απέναντι στη Λίγκο.
0: Ναι, αντί του νεοφύτου εννοείς.
1: Αντί του νεοφύτου, ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα. Τι μπορούμε να πούμε για αυτήν την ομάδα, την Lean Call. Έχεις κάποια στοιχεία? Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι είναι στο Γιβραλτάρ και είναι και γήπεδο εκεί που είναι πλαστικό.
1: Ναι, είναι πλαστικό το Φλωτάπιτα, οπότε έχει και αυτές τις ειδικές συνθήκες να αντιμετωπίσει η Ομόνοια. Ένα γήπεδο το οποίο η χωρητικότητα του είναι περίπου 200 οπαδούς χωράει, συνεπώς δεν μπορεί ούτε και πολλούς οπαδούς να πάρει η Ομόνοια. Φυσικά παρέσθεση να πω ότι κάποια προηγούμενη χρονιά όταν εισέλθηκε και ήθελε να πάρει κόσμο, ζήτησε κάποια επιπλέον εισιτήρια και τα πήρε. Φυσικά δεν είναι και ο πιο εύκολος προορισμός, για να είμαστε ειλικρινείς. Μια ομάδα η οποία, Στέλλα, έχει αρκετούς έτσι πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, θα έλεγα. Έχει αρκετούς έτσι που είναι κοντά στα 40 ή τα έχουν ξεπεράσει κιόλας. Μια ομάδα η οποία μπορεί στο πρώτο άκουσμα αρκετοί να θεωρούν ότι είναι εύκολη λία. Όμως να πω ότι πέρσι για να μπει στους ομίλους του Conference, γιατί ήταν στην League Phase, πέρασε την Νόα Αρμενίας και στη League Phase κέρδισε τη Λεχ Πόσναν 2-1, με το ίδιο σκορ κέρδισε τη Σίγμα Όλομουτς, ομάδα από τη Τσεχία, και έμεινε στο 1-1 με τη Ριέκα, ομάδα η οποία στη συνέχεια απέκλεισε την Ομόνοια από το Conference League. Συνεπώς είναι μια ομάδα που μπορεί να, για αρκετούς να θεωρείται εύκολη λία, αλλά έχει και αυτή τις δικές της αρετές και τα καλά αποτελέσματα που τη συνοδεύουν από πέρσι. Εντάξει, ξεκάθαρα είναι το φαβορί η Ομόνοια, έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, οφείλει να πάρει την πρόκριση και αν με ρωτάς και χωρίς καρδιοχτύπια. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι μια ομάδα η οποία είναι υπολογίσιμη και θα πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια από τους φερθές της Ομόνοιας στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουν την πρόκριση. Εξάλλου νομίζω ότι στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι πλέον ότι δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες.
0: Επιβάλλεται να παίξει πολύ καλύτερα, αλίμονο. Είναι και περίπτωση του Μοτνόρ, δεν είπαμε κάτι.
1: Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος από τη στιγμή που ουσιαστικά κάτι σαν τροφική δηλητηρίαση είχε, Στέλλα, και δεν ήταν σε θέση να μπει και να αγωνιστεί. Συνεπώς θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι απέναντι στη Λίγκο.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, για τα μεταγραφικά, Γιώργο.
1: Εντάξει, για τα μεταγραφικά, το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, Στέλλα, για αυτό που βγαίνει μέσα από την Ομόνοια, είναι ότι δεν αλλάζει ο προγραμματισμός μετά από τον αποκλεισμό από το Champions League. Δηλαδή, δεν θα κάνουν εκτός, θα το πούμε, στα μεταγραφικά θέλω, ούτε θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπουν τη μεταγραφική περίοδο. Θέλουν να ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας και δεν φαίνονται διαθετημένοι να θυσιάσουν την ποιότητα για χάρη της ταχύτητας. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Όπως και να έχει,
0: τι πληροφορίες έχεις, για ποιες θέσεις, τι παραπάνω εννοώ μπορούμε να πούμε?
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι στην Ομόνοια ψάχνουν για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, στη θέση του τερματοφύλακα και ένα οκτάρο δεκάρι, ας το πούμε, σε πρώτη φάση. Αλλά θεωρώ, Στέλλα, ότι μας έχει δείξει, νομίζω, και το παρελθόν, ότι εάν προκύψει κάτι καλό στην πορεία ή κάποιες άλλες ανάγκες στην πορεία, που συνήθως υπάρχουν.
0: Νομίζω και για δεξιά στην άμυνα πρέπει να ψάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δική μου εκτίμηση, έτσι, να μην αναφέρω ότι δεν είναι επίσημη ενημέρωση αυτό, αλλά εκτιμώ ότι στο τέλος της ημέρας θα δούμε κάποια άλλη κίνηση στο δεξί άκρο της άμυνας. Προσωπικά τουλάχιστον με προβληματίζει το γεγονός ότι ο Ντουμπάντζο έχει κάποιους συχνούς τραυματισμούς, κακά τα ψέματα. Νομίζω αυτό είναι εκεί και φαίνεται. Και στα παιχνίδια που έπαιξε προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την Ομόνοια. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Εάν δούμε κάποια επιπλέον κίνηση στη συγκεκριμένη θέση, νομίζω θα το δείξει η πορεία.
0: Ναι. Λοιπόν, ο 120 λέει ότι είπε στην περασμένη εβδομάδα πως η Ομόνοια δεν θα πάρει άλλων επιθετικών. Ισχύει. Ναι.
1: Επίσημα μας ανέφεραν ότι έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την κορυφή της επίθεσης. Τώρα, εάν κρίνουν στην πορεία ότι χρειάζεται κάποια επιπλέον κίνηση...
0: Ή αν αποχωρήσει κάποιος.
1: Ή αν αποχωρήσει κάποιος. Φυσικά, αν αποχωρήσει κάποιος. Εάν το κρίνουν στην πορεία ότι θέλουν να ενισχυθούν με κάποιον επιπλέον ποδοσφαιριστή, θα το κάνουν. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή η ενημέρωση υπάρχει ότι δεν θα προχωρήσουν σε ενίσχυση με άλλο επιθετικό ποδοσφαιριστή, εκτός αν αλλάξουν οι ανάγκες της ομάδας.
0: Ναι. 707 για το match της Πέμπτης η ώρα. Ναι, ναι, βγήκε. Το είπα και προηγουμένως, φίλε. Στις 8 η ώρα θα είναι και ο αγώνας εκτός έδρας απέναντι στην Λίνκολ και ο επαναληπτικός στο Γασιμπή. Mm-hmm. Σαν Ομονιάτης, λέει ο 364, οφείλω να πω ότι ο αποκλεισμός της Ομόνιας είτε μας αρέσει είτε όχι, ήταν φυσικό φαινόμενο βάσει του προγραμματισμού και της ομάδας που όχι μόνο δεν ενισχύθηκε με 4 παίχτες ποιοτικούς για να πάει 3 σκαλιά πιο πάνω από πέρσι. Στο τέλος κατέβηκε 10 σκαλιά. Η ατάκα του Παπασταύρου ήταν η καλύτερη στη Φιέστα. Άρεσε σας η φετινή χρονιά να το ξανακάνουμε. Τώρα το πότε είναι άλλη κουβέντα, γράφει. Ναι, η ομάδα προγραμματισμού και ο Μπέρκο 644 έκαναν λάθος εκτίμηση ότι το ρόστερ που είχε να απομείνει ήταν αρκετό για να περάσει. Και ο 966, τα μεταφέρω όλα γιατί ήρθε κάπως περίεργα το μήνυμά σας. Έκαναν τα όλα λάθος φέτος στην Ομόνοια. Θυμίζει το 21-22, απαράδεκτη μεταγραφική ενίσχυση με παίχτες 33-35 χρόνων και γνώμες. Τα ανέφερα όλα μαζί αυτά γιατί έχουν έναν κοινό παρονομασί τον προγραμματισμό.
1: Είναι προφανώς αναφέρεται στον προγραμματισμό κόσμος στην Ομόνοια. Θέλω να πω την άποψή μου, να ξεκινήσω με το ότι...
0: Λίγο σύντομα μόνο γιατί είναι 11.
1: Ναι. Προφανώς έπαιξαν ρόλο και οι κόκκινες κάρτες στην προσπάθεια της Ομονίας, όμως συμφωνώ και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ανησυχούσαν και με τον τρόπο που εξελίσσεται ο προγραμματισμός στην Ομόνια με βάση τους ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν για αυτούς που έχουν έρθει. Θεωρώ ότι δεν βγήκε στην Ομόνια ο προγραμματισμός που έγινε τουλάχιστον για το Champions League. Υπάρχουν τρεις και είναι θέσεις και δύο ποδοσφαιριστές που ήταν ο Νεγκό και ο Ντιονί. Θεωρώ ότι άρχισαν να έρθουν, οπότε δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν το μέγιστο δυνατό βαθμό. Οπότε θεωρώ ότι ναι, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που έχουν στείλει οι φίλοι προηγουμένως.
0: Ναι. Εννοείται ότι θα μείνουμε με αυτόν τον επιθετικό στην Ομόνοια, ο 122. Δεν βγάζει νόημα. 9.57 Μαΐου, η Ομόνοια τελείωσε από επιθετικούς, Ντιονί και Κακουλής, που πάμε, λέει. Και καλημέρα, ο 134. Δυστυχώς στο Πολύν η Ομόνοια θα κάνει ακόμα μια μεταγραφή. Αυτά. Είπαμε για τους επιθετικούς τι ισχύει και θα δούμε στην πορεία αν θα αλλάξουν πράγματα, Γιώργο. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ο 132. Αν δεν γίνουν μεταγραφές, δεν θα είμαστε στην τετράδα. Τέλος, αναφέρει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για ό,τι νεότερο επικοινωνούμε. Mm. Και πάμε στο αθλητικό δελτίο και τα διαφημιστικά.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
22: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
22: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: επόμενος αγώνας για την Πάφο θα γίνει στην Αυστρία στις 6 Αυγούστου στην Red Bull Arena του Salzburg, ενώ ο Παναλυπτικός θα γίνει 13 Αυγούστου στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Προέκυψε αλλαγή λόγω της διεξαγωγής του Super Cup στην έδρα της Salzburg. Απογοήτευση στην ΑΕΚ για τον αποκλεισμό από την Μπεϊτάρ, με τους Λαρνακείς πλέον να στρέφουν τα βλέμματά τους στο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία από τον Μάουρο Καμορανέζη μετά την χθεσινή παρουσία της ομάδας στην Ρουμανία. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, με το βλέμμα να είναι στραμμένο σε εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Λίνκον. Και τα δύο παιχνίδια απέναντι στην ομάδα από το Γιβραλτάρ θα γίνουν στις 8 η ώρα. Δεν υπολογίζονται ο τιμωρημένος Νενκό, ο Κακουλής και ο Κουλιμπαλή. Από ενοχλήσεις ταλαιπωρείται ο Άιτινγκ, ενώ από τροφική δηλητηρίαση ταλαιπωρείται ο Μοτνόρ. Το δεύτερο του φιλικό επελαντικού εδάφου θα δώσει σήμερα από Ελκόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτε. Υπολογίζονται οι Μαντσίνη και Σταύρο Γεωργίου. Σε πλήρη εξέλιξη, ο μεταγραφικό σχεδιασμό με την απόκτηση αμυντικού μέσου να είναι σε προτεραιότητα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία τη επικυπριακού εδάφου η ΑΕΛ, που αναχωρεί αύριο για την Πολωνία, εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο τη προετοιμασία τη. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση στην μεσοεπιθετική γραμμή. Συνεχίζεται η προετοιμασία στον Άρη, που μεταβαίνει στην Αυστρία σήμερα, εκεί που θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο της. Την Πράλα από την Νορβηγία αντιμετωπίζει ο Απόλλωνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Νορβηγική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση μετά από το 3-1 επί της Universitatea Anglus. Συνεχίζεται η προετοιμασία της στην Πορεία Ανόρθωση και δίνει το τελευταίο φιλικό με τον Ατρόμητο την Κυριακή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σύμφωνα με τον Sport FM Ελλάδος, ο Πάκος έχει συμφωνήσει όλα με την Νις και κάνει δικό του 23χρονο κεντρικό χαφ, Tom Lusse. Στο πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έφυγε από την ζωή ο θρυλικός Φρανκ Παρέζη. Ακόμη και αν δεν είσαι πια εδώ, θα είσαι μαζί μας για πάντα. Αναφέρουν στον αποχαιρετισμό τους στην σημαία τους οι Ρωσόνεροι. Manchester City στρέφει τα βλέμματα της στην περίπτωση του Μαροκινού Μποαντί, με τους πολίτες να προσφέρουν έως και 100 εκατομμύριο ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από την Λίλ. Κοντά στη συμφωνία Arsenal και Newcastle για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράς από τους πρωταθλητές Αγγλίας. Στο τιμόνι της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να παραμείνει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.

0: αυτές θέλουν την ενημέρωσή τους.
1: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα και τον κήπο.
2: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
1: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
2: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breath. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breath. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η πρέσβυρα της Γαλλίας στην Ελλάδα μας ανοίγει τις πόρτες της ανακαινισμένης γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά για τη νέα του Οδύσσια, ενώ η νευροεπιστήμη αναζητά απαντήσεις στο διαχρονικό ερώτημα. Είναι τελικά η ευδαιμονία ένα άπιαστο όνειρο? Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
10: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Τσάκας. Να σας πω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας και μπαίνετε στις κληρώσεις που θα γίνουν σήμερα. Ήδη έγινε μια πρώτη κλήρωση και αφορούσε στα εισιτήρια του Ολυμπιακού και της Καρμιώρησσας. Για τον Ολυμπιακό είχαμε δύο νικητές, για την Καρμιώρησσα δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Στην εκπομπή μας τώρα, κάνε παιχνίδι, 12 παρακάτι, θα κάνουμε την κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας της Νέας Σαλαμίνας και της Πάφου. Και κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων εκπομπών θα γίνουν οι κληρώσεις για τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά γενικά μπορείτε να στέλνετε για όλες τις ομάδες τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη season. Θυμίζω ότι έχουμε επίσης και ένα νέο διαγωνισμό, τον ανέφερα και προηγουμένως, να επαναλάβω, διεκδικείται τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» την ερχόμενη Τρίτη. Βασικά έχουμε σήμερα Παρασκευή, την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη θα κάνουμε μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα κάνουμε την Τρίτη την κλήρωση για αυτό τον διαγωνισμό. Να σας πω ότι η Πάφος με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι ο αγώνας στην Αυστρία απέναντι στην Σάλτσπουργκ θα αρχίσει στις 8. Την ίδια ώρα θα αρχίσει και ο επαναληπτικός στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Και απομένει να μάθουμε και ώρες για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας που έχει ενημερώσει και για την ανανέωση της συνεργασίας με τον κύριο Λοσάδα και μάλιστα φιλοξενούνται και δηλώσεις του. Η ανακοίνωση για την ανανέωση είναι τα χθεσινή. Οι δηλώσεις του είναι τώρα του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Θα προσπαθήσω στη συνέχεια να σας μεταφέρω κάποια πράγματα, αλλά διαδικτυακά μπορείτε να το βρείτε παντού. Υπογραφή για ανανέωση για ακόμη 2 χρόνια ο κύριος Λοσάδα. Πάμε, είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή από την Ρουμανία ο Κυριάκος Τοφή. Θα δώσουμε το ρεπορτάζ για την ΑΕΚ. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα από το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, είπε προσπάθεια χθες, το πάλεψε πάρα πολύ η ΑΕΚ. Πήρε το παιχνίδι στη διαδικασία το πέναλτι, εκεί όπου όμως δεν τα κατάφερε. Και έμεινε εκτός νωρίς πρόωρος αποκλεισμός από την Ευρώπη για την ΑΕΚ, Κυριάκο.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι ξεκινώντας από το τελευταίο είναι μια εξέλιξη αυτός ο πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός, ο οποίος έχει αντίκτυπο και στο οικονομικό αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν είναι ότι αποκλείεται η περαιτέρω ενίσχυση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά σίγουρα στο αγωνιστικό θα χρειαστεί να γίνει μια ειδική διαχείριση, καθώς η επόμενη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ θα είναι βεβαίως η πρεμιέρα του Κυπριακού Πρωταθλήματος κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Ήρθε και με τρόπο που πλήγωσε αρκετά ο αποκλεισμός αυτός, από το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε στο 90 φεύγα να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Ο περισσότερος κόσμος της ΑΕΚ μιλάει για το τέταρτο του Ρούπιο από πλάγια θέση σε χρόνο καθυστέρηση της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, ναι. Εκεί όπου η ΑΕΚ θα μπορούσε να φτάσει σε μια ολική ανατροπή. Και ακολούθως βεβαίως η διαδικασία των πέναλτι που όπως και να το κάνουμε οποιαδήποτε ομάδα γνωρίζει τον αποκλεισμό, είναι μια επωδύνη διαδικασία.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις, ξέρουν και οι προπονητές κάποια καλύτερα πράγματα και οι ποδοσφαιρίστες, άμα νιώθει έτοιμος κάποιος για να χτυπήσει ένα πέναλτι, τον βάζεις. Αλλά κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να αποφύγει το Ρούμπιο. Μπορεί να μην έχασε εκείνη τη φάση εκεί, ίσως και να μην είχε και την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, αν έχασε και το πέναλτι στη συνέχεια.
1: Θα συμφωνήσω και ενδεχομένως οι τρεις αναγκαστικές αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει η ΑΕΚ, ο Λαγιούνι, η Σάμπορητ αλλά και ο Πάγκοφ, ίσως να επηρέασαν και λίγο την επιλογή των ποδοσφαιριστών όσον αφορά τη διαδικασία των πέναλτι. Ίσως δηλαδή να είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του ο κύριος Καμορανέζιος προς τους εκτελεστές, να μπορούσε εκείνη την έκτη και τελευταία αλλαγή την ημίωρη παράταση να βάζει ένα παίχτη ο οποίος θα είχε καλύτερο χτύπημα στα πέναλτι. Σίγουρα εκ των υστέρων είναι εύκολο να κρίνουμε. Θεωρώ ότι πήρε και την άποψη των ίδιων των ποδοσφαιριστών ο κύριος Καμορανέζη, μοιραίος ο Ρούπιο, μοιραίος και ο Χάμπος Κυριάκου, ο οποίος έχασε το πέμπτο και τελευταίο πέναλτι, και εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο τα πράγματα που, όπως έχω πει, φάνηκε πάρα πολύ δυσαρέσκεια και στα πρόσωπα του κύριου Καραπατάκη και των στενών του συνεργατών αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι, όπως είπατε, απογοητευτικό πάρα πολύ για την ΑΕΚ. Είπα και προηγουμένως ότι το πάλεψε πάρα πολύ, το ήθελε, φάνηκε, για να μην σου πω ότι και γενικά ενδεχομένως και στα δυο παιχνίδια αναδικείται, ενώ από το ότι δεν πέρασε αυτή. Εντάξει, συμβαίνουν κάποια πράγματα, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο δικαιόν ή το πιο σωστό, Κυριάκο.
1: Ναι, θεωρώ ότι πήρε λιγότερα πράγματα από όσα της αναλογούσαν, ιδιαίτερα στο πρώτο παιχνίδι για ΑΕΚ. Τουλάχιστον στο δεύτερο παιχνίδι φάνηκε ψέση η Μπεϊτάρ να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της. Ρίχνοντας και μια ματιά στα στατιστικά της UEFA, ήταν 24 τελικές για την Μπεϊτάρ και 9 για την ΑΕΚ. Αν και τουλάχιστον οι τελικές της Μπεϊτάρ μου φαντάζει ένας φουσκωμένος αριθμός. Δεν είμαι εξ αυτών που θα πούν ότι το παιχνίδι χάθηκε στον πρώτο αγώνα στην Λάρνακα. Θεωρώ όμως ότι, και ακριβώς θα συμφωνήσω μαζί σου, ότι ίσως στο άθροισμα των δύο αγώνων η ΑΕΚ να ήταν λίγο καλύτερη και ενδεχομένως να πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες που είχε στην αρένα και δεν μπόρεσε να φτάσει πρώτη στον γκολ.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, γιατί είναι σημαντικές οι απώλειες και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο οικονομικό φυσικά, από αυτόν τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό.
1: Σαφέστατα, είναι κάτι το οποίο σχολιάσαμε και με τον Σάββατον Κοσάρη αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ψες. Το γεγονός ότι γνωρίζει σίγουρα καλύτερα από τον καθένα ο κύριος Καραμπατάκης και οι συνεργάτες του το οικονομικό κόστος αυτού του πρόωρου αποκλεισμού. Το γεγονός, όχι ότι δηλαδή η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία κάνει τα οικονομικά ξανοίγματα, αλλά όπως και να το κάνουμε, και με δεδομένο το γεγονός ότι χρειάζεται και θα γίνει περαιτέρω ενίσχυση και ήδη υπάρχουν σκέψεις για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, σίγουρα αυτά τα έξτρα χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν από την UEFA, όπως για παράδειγμα στην περσινή λαμπρή πορεία της ΑΕΚ, σίγουρα θα λείψουν. Και σίγουρα πολύ περισσότερο στο αγωνιστικό κομμάτι θα πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή, ούτως ώστε οι παίχτες να κρατηθούν σε γρήγορση για περίπου ένα μήνα, καθώς θυμίζω ότι επόμενη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος εντός έδρας με τον ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Εντάξει, μέχρι τότε έχουμε όμως έναν πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα μπροστά μας. Πώς θα το καλύψει η ΑΕΚ, πρέπει να βρει τώρα κάποια φιλικά κτλ.?
1: Είναι μονόδρομος. Θεωρώ ότι η διεξαγωγή κάποιων φιλικών προετοιμασίας σίγουρα εντός συνόρων, χωρίς να αποκλείω και το ενδεχόμενο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ίσως για κάποιο φιλικό επί ελληνικού εδάφους. Τη δεδομένη στιγμή μάλλον κρίνεται νωρίς το τρόπος με τον οποίο θα γίνει η διαχείριση. Σίγουρα με την άμεση επιστροφή μας στην Κύπρο θα υπάρχει και πιο καθαρό μυαλό ως το τι φέρνει η επόμενη μέρα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάτι είπες προηγουμένως για αναγκαστικές αλλαγές, αν μπορείς να επαναλάβεις,
1: ναι,
0: και
1: ποια
0: είναι τα θέματα που αντιμετωπίζω.
1: Ναι, ο Σάμπορ ήταν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο δεξί προσαγωγό τη θέση του πύρου Ζαχαρία Σάδωνη. Ο Πάνκοφ επίσης φάνηκε να κάνει την υπερπροσπάθεια, να ταλαιπωρείται από κράμπες, αποσύρθηκε στην παράταση και τη θέση του πύρου Χάμπος Κυριάκου, ενώ και η αλλαγή στο ημίχρονο με την απόσυρση του Ολαγιούνι και την συμπερίληψη του Εκπολό στο αρχικό σχήμα φαίνεται ότι ήταν και αυτή η αναγκαστική αλλαγή. Τουλάχιστον ο Ολαγιούνι δεν έδωσε αφορμή προκειμένου να γίνει αλλαγή με την αγωνιστική του συμπεριφορά από το ημίχρονο.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι επιστρέφει τώρα, έγινε προπόνηση, έγινε αποθεραπεία, ενώ Κυριάκο τώρα το πρωί και επιστρέφει η αποστολή στο αεροδρόμιο, είπες.
1: Ναι, βάσει του προγράμματος υπήρχε πρωινή προπόνηση επί ρουμανικού εδάφους και γύρω στις 12 και 45 ώρα Κύπρου είναι προγραμματισμένη η πτήση της επιστροφής στο νησί.
0: Ναι. Μάλιστα. Και να περιμένουμε και παραπάνω ενίσχυση. Να ανέφερες και εσύ προηγουμένως κάτι. Σε ποιες θέσεις τι νομίζεις?
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι έχει βγει προς τα έξω και ένα όνομα μέσου ποδοσφαιριστή. Υπήρχε και μια προσπάθεια ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης, με μια περίπτωση ενός ελπιδοφόρου Αφρικανού ποδοσφαιριστή, η οποία τη δεδομένη στιγμή παρουσιάζεται στάσιμη. Είναι θετικό ότι ο Αντερέκεν πλέον κρίνεται έτοιμο πόλεμος ή τουλάχιστον από εβδομάδα θα κρίνεται. Και ήταν θετικό ότι είδαμε και τον εκπολό να ξεπερνάει το πρόβλημα στους κοιλιακούς προσαγωγούς και να παίρνει στα πόδια του ένα ολόκληρο ημίχρονο ψες.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως μου λέει εδώ και ένας φίλος για τα νέα αποκτήματα που δεν είχαν τόσο ουσιαστική προσφορά.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είμαι περισσότερο περίεργος να δω τον ΡΕΠΑΣ να αγωνίζεται στον κεντρικό διάδρομο, σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Θεωρώ ότι η θέση του δημιουργεί μέσα σε σχηματισμό 4-3-3 ίσως να μην του πήγαινε και τόσο. Είναι δηλαδή παίχτης ο οποίος μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Να δούμε ένα παίχτη δηλαδή να έχει το ρόλο που είχε ο Πονς την περσινή σεζόν. Όσον αφορά τον Λαγιούνι, δραστήριος, έβγαλε 2-3 αρκετές καλές μπαγκές από δεξιά. Από εκεί και πέρα, σίγουρα για τον Τεχόρ δεν μπορούμε να πούμε πολλά μετά την αποβολή του στον πρώτο αγώνα, αλλά είναι γεγονός ότι είδαμε μια εκ καταρχήν αγωνίζεται με ένα σχηματισμό 4-3-3 και όχι αυτό το συμπαγές 4-4-2 των τελευταίων ετών. Τώρα, όσον αφορά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ίσως χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο προσαρμογής.
0: Ναι. Μάλιστα, οπότε και αυτόν εκτιμώ προσωπικά, δηλαδή να μην αρχίσουμε να κατακρίνουμε και να μηδενίζουμε τα πάντα και τους πάντες. Ήταν να συμβεί αυτό, συνέβηκε. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς βελτιώνεται η κατάσταση εν ώψη πλέον και του πρωταθλήματος, εκεί όπου έχει προφανώς βασικούς και σημαντικούς στόχους η ΑΕΚ. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι είναι περήφανος για την προσπάθεια 751, ο 010 μου λέει για αυτά που συζητήσαμε και προηγουμένως. Μάλιστα.
1: Η αλήθεια μοιάζουν κάπως διφορούμενες οι απόψεις και των φίλων της ΑΕΚ εδώ στη Ρουμανία. Δηλαδή από τη μια υπάρχει εκτίμηση για την τεράστια προσπάθεια που έγινε. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεις 3 γκολ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκού αγώνα. Από την άλλη όμως η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ επιστρέφει στην Κύπρο χωρίς την πρόκριση τις αποσκευές της, θα χρειαστεί υπομονή, θα χρειαστεί διαχείριση και ίσως σε βάθος χρόνου η απαλλαγή από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να επιτρέψει στην ΑΕΚ να διακριθεί με ένα πιο σοβαρό, με ένα πιο τέλος πάντων αποτελεσματικό τρόπο στις υποχρεώσεις της εντός σύνορων.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο. Καλή επιστροφή. Καλή
1: συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα.
0: Να ευχηθώ. Αυτά για την ώρα. Όσον αφορά στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα πάμε σε πολύ λίγο και στο επόμενο μας θέμα. Έχει να κάνει με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαραλαμπός Τσαλούπης. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, Κωνσταντίνε, να ακούσουμε και χορηγό.
2: Ναι, είμαστε.
0: Έλα.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Χαραλαμπός Τσαλούπης, έτοιμος μαζί μας. Σε χαιρετώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται? Όλα καλά στην ΑΕΛ?
4: Ετοιμάζονται για να χωρίσουν για την Πολωνία κατά την αυριανή ημέρα, που εκεί θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και η ομάδα του Ούγκο Μάρτινς θα δώσει 3 φιλικά. Να πούμε ότι έδωσε και 3 φιλικά στην Κύπρο για μέχρι στιγμής, όπου μέτρησε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Και σίγουρα πλέον, μπαίνοντας σιγά σιγά και στον Αύγουστο, Στέλλα, κάθε φιλικό είναι και πιο χρήσιμο, καθώς η ΑΕΛ θα ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Ανόρθωση, στο πρώτο παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στο ΑΜΕΓΑ.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάποια παραπάνω ενημέρωση, ενδεχομένως να είχαμε, αλλά από ό,τι βλέπω και εγώ όχι ακόμη, σε σχέση με κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για το ταξίδι, μπορεί και την αποστολή.
4: Ακόμη εντός της ημέρας αναμένεται να βγει η αποστολή για τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδεύσουν στην Πολωνία. Νομίζω ακόμη, Στέλλα, περισσότερο το ενδιαφέρον των φίλων της ΑΕΛ στρέφεται στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Ναι.
4: Υπήρξε το ναυάγιο
0: με τον Νορβηγό, τι έγινε, ναι. Ποιο ήταν το πρόβλημα?
4: ο οποίος ήρθε και στην Κύπρο, ήταν όλα έτοιμα. Είχε ένα θέμα με τις ιατρικές του εξετάσεις. Στην ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρηθήκαν αρκετά με θέματα τραυματισμών κάποιων ποδοσφαιριστών και έτσι αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερο να μην προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Ήρθε στην Κύπρο, στέλνει, ετοιμάστηκαν τα πάντα μέχρι και ανακοινώσεις. Από τη στιγμή, από τη στιγμή που ο γιατρός της ομάδας δεν έδωσε το τελικό OK, αποφάσισα στην ΑΕΛ να προχωρήσουν σε άλλες περιπτώσεις και όχι περνάει.

0: λίγο πίσω τον προγραμματισμό, σίγουρα θα πήγαινε και με την ομάδα να κάνει προετοιμασία, οπότε είναι λογικό, ο επόμενος που θα έρθει θα χάσει σίγουρα μία εβδομάδα προετοιμασίας της ΑΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Εννοείς, υπάρχει κάτι στα σκαριά,
0: υπάρχει
1: στις επόμενες επιλογές.
0: Ναι. Υπάρχει shortlist με ακόμη δύο ποδοσφαιριστές. Η μία περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, δεν προχώρησε. Οπότε ξαναξεκινάνε κάπως από την αρχή στην ΑΕΛ στο θέμα οχταριού. Θα πάρει ακόμη λίγες μέρες. Τέλος, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ο προγραμματισμός της ΑΕΛ φτάνει σιγά σιγά στο τέλος, αν και υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις. Ήθελαν να δουν και πώς θα πάει η ομάδα στα τρία φιλικά στην προετοιμασία και να δουν αν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Έγινε αυτό με τον Νορβηγό, ωστόσο όταν είναι θέμα τραυματισμών νομίζω πλέον είναι καλύτερα οι ομάδες να μην αποκτούν τους ποδοσφαιριστές. Υπήρξε και μια ανακοίνωση με τον Μερζούκ, τον νεαρό τερματοφύλακα, μέχρι το
1: 2000. Υπήρχε τέτοια πρόθεση ή προέκυψε στην πορεία αυτή η περίπτωση τώρα?
0: Φυσικά δοκιμαστικά, από τη στιγμή που και ο Ανδρέας Κεραυνός σταμάτησε το ποδόσφαιρο, έψαχνα για τρίτο τερματοφύλακα, καθώς και ο Νεοφυτίδης.
1: Α, δεν συνεχίζει ο Κεραυνός.
0: Όχι, όχι, έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο για προσωπικούς του λόγους.
1: Άρα είναι ο Καπίνο, ο Κυριάκου και ο νεαρός τώρα ο Μερζούκ, ναι.
0: Ναι, ο νεαρός ο Νεοφυτίδης που τα τελευταία χρόνια πήγαινε προετοιμασίες, φέτος είχε θέμα με το στρατό, πάει στρατό μάλλον, οπότε προχώρησαν και σε αυτή την κίνηση στην ΑΕΛ. Ώστε να είναι καλυμμένοι και με ακόμη μία θέση. Είναι ένας νεαρός τερματοφύλακας. Όπως απευθύνθηκαν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές, θυμίζουμε το φετινό καλοκαίρι, ο νεαρός ο Πετίτ στον χώρο του κέντρου και ο Τίντε στον χώρο της άμυνας.
1: Πες μου, με τον Μασέκο υπάρχει κάτι ή είναι απλώς...
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Στελά, ο ποδοσφαιριστής και ο μάνατζερ του ψάχνουν για προτάσεις καλύτερες από το εξωτερικό. Είναι δεδομένο ότι το θέλει, ωστόσο γνωρίζουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν δεν βρει ομάδα μέσα στον επόμενο μήνα, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, ωστόσο για τον ποδοσφαιριστή την δεδομένη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητα η ΑΕΛ και το θεωρώ και φυσιολογικό, Στέλλα, μετά και τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, αλλά αν λάβουμε υπόψη και τον νεαρό της ηλικίας του.
1: Ναι. Ο κόσμος πάντως έδειξε τον ενθουσιασμό του και στην ανοιχτή προπόνηση που έγινε. Συνηθίζεται, είναι καθιερωμένο αυτό θέλει.
0: Υπάρχει δίψα στον κόσμο της ΑΕΛ. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα δεν είχε τις πορείες που όλοι θα περίμεναν. Είχε μια συμμετοχή σε ένα τελικό κυπέλλο που έχασε από την Ομόνια. Ειδικά στο πρωτάθλημα Στέλλα θα έλεγα είναι αποκαρδιωτικές οι εμφανίσεις της ΑΕΛ. Έγιναν πάρα πολλές αλλαγές. Χωρίς πολλά λόγια αυτό το καλοκαίρι. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος της ΑΕΛ είναι δίπλα στην ομάδα και περιμένει ότι φέτος σίγουρα η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη και θα είναι ανταγωνιστική, να έχει ένα καλό πρόσωπο στο γήπεδο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά για την ώρα, έτσι, δεν προκύπτει οτιδήποτε.
0: Όχι,
1: θα ενημερώσουμε στις επόμενες εκπομπές και γενικότερα στα δελτία, εάν και εφόσον έχουμε και την αποστολή και όλα τα σχετικά για την Πολωνία. Αύριο πρωίν είπες, τι ώρα φεύγει?
0: Ναι. Πρωινές ώρες πέρα για την Πολωνία η ΑΕΛ. Θα δοθούν και περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπαμε, από την επίσημη ΑΕΛ, καθώς δεν γνωρίζω έτσι ακριβώς την ώρα. Γνωρίζω ότι είναι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου που πετάει η ΑΕΛ για την Πολωνία.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά για την ΑΕΛ. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη έντονες διεργασίες στο Κυπριακό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο. Θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές αμερικανικών συμφερόντων στο Κουβέιτ. Διαμηνύουν πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν έως ότου αποχωρήσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις. Εκτός ελέγχουν η κατάσταση στον ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Μέσα σε λίγες ώρες, εκατοντάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στην αυτόνομη πόλη. 9 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο εξαιτίας των ανέμων. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι 26 έξεγε από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
10: Χαλαρώνεις την παραλία?
11: Στο μπαλκόνι?
10: Στο αεροπλάνο?
11: Τι λείπει?
10: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
11: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
10: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
11: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
13: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.
14: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να σας πω ότι θα δώσουμε ακόμη 5 με 6 λεπτά. Ακόμη μια ευκαιρία, ακόμη μια δυνατότητα σε φίλους ειδικά της Νέας Σαλαμίνας και της Πάφου, εάν και εφόσον θέλουν να διεκδικήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας. Στέλνετε στο 2950 season όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Λέω για Νέα Σαλαμίνα και Πάφο γιατί σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση στην εκπομπή μας για τα εισιτήρια διαρκείας αυτών των δύο ομάδων. Οπότε θα δώσω ακόμη 5 λεπτάκια και για τις δύο αυτές ομάδες και γενικότερα άμα θέλετε να στείλετε. Εκτός από τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε δώσει προηγουμένως στην εκπομπή πρώτη πάσα τους δύο τυχερούς. Και αν συνεχίσετε φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950, διεκδικείτε τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στο 2950 παραλαμβάνω με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα και επίθετο και θα κάνουμε την ερχόμενη Τρίτη την κλήρωση στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Είπα και προηγουμένως ότι έχει παραχωρήσει μεγάλη συνέντευξη στον Απόλλωνα στο site των Γαλάζιων ο Ερνάν Λοσάδα μετά και την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα της Λεμεσού. Δηλώνει πάρα πολύ χαρούμενος, λέει μου αρέσει πάρα πολύ που σηκώνομαι το πρωί και έχω όρεξη και διάθεση και θέλω να πάω στην δουλειά μου. Ανέφερε ότι είναι ευγνώμων που ο σύλλογος του έδωσε την ευκαιρία σε μια δύσκολη περίοδο, τον εμπιστεύθηκε για να εργαστεί στον Απόλλωνα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ευθύνη, την μεγάλη ευθύνη, είπε, που συνοδεύει αυτήν την ανανέωση. Ειλικρινά θα ήθελα να μείνω εδώ ακόμη και 10 χρόνια. Μου αρέσει πραγματικά να είμαι μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο, ευχαρίστησε τους πάντες στην ομάδα από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο και των εκπρόσωπών του και είπε κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία δεν έχω το χρόνο για να σας τα μεταφέρω τώρα όλα εδώ στην εκπομπή, αλλά είναι και στην ιστοσελίδα του Απόλλωνα και σε άλλες ιστοσελίδες μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του κυρίου Λοσάδα. Λέει για την αρχή της συνεργασίας του με τον Απόλλωνα, ότι ήθελε να αφήσει το αποτύπωμά του, ότι πάντα δίνει το 100% γιατί το ποδόσφαιρο είναι το πάθος του. Είναι πολλοί οι λόγοι, είπε, που ήθελα να συνεχίσω. Είναι μακράν το καλύτερο σύνολο με το οποίο έχω δουλέψει, έχουν σωστή νοοτροπία, είναι φιλόδοξοι. Είπε και για τους συνεργάτες του, από εκεί και πέρα ανέφερε ότι έχουμε κοινή αντίληψη των ποδόσφαιρων και όπως όλοι θέλουμε να χτίσουμε, υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο project και θέλουμε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Ο βασικός λόγος, είπε, για αυτόν τον ισχυρό δέσιμο είναι πως ο ίδιος είναι αυθεντικός, είναι ειλικρινής άνθρωπος και πάντα λέει αυτό που πιστεύει και αρκετά πάρα πολλά, δεν προλαβαίνουμε να σας τα πω όλα. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου, είναι για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ που θα δώσουμε τώρα ενημέρωση. Γεια σου Μαρία, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα, πώς οργανώνονται εν ώψη της συνέχειας που περιλαμβάνει και φιλικό παιχνίδι για το ΑΠΟΕΛ στην Ολλανδία αλλά και για τα μεταγραφικά.
1: Σωστά, σήμερα το δεύτερο φιλικό της ομάδας επί Ολλανδικού εδάφους στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένη αναμέτρηση κόντρα στην Φορτούνα Σιντάρτ, ομάδα από την Ολλανδία, η οποία μάλιστα την επόμενη εβδομάδα, Στέλλα, στις 8 Αυγούστου θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι για το Ολλανδικό πρωτάθλημα κόντρα στην Eindhoven. Για την ίδια λοιπόν θα είναι και τελική πρόβα, μπορούμε να το πούμε έτσι, το σημερινό φιλικό κόντρα στο ΑΠΟΕΛ εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος και σαφώς άλλη μια δυνατή δοκιμασία για ό,τι αφορά την ομάδα της Λευκωσίας, άλλη μια ευκαιρία και για τον προπονητή να δώσει έτσι χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, να δοκιμάσει στοιχεία, να δει τα όσα δοκιμάζει στις προπονήσεις να εφαρμόζονται και στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εδώ και αρκετές μέρες σε εξέλιξη ούτως ή άλλως η προετοιμασία, οπότε είναι και πρόθεση από πλευράς της τεχνικής ηγεσίας να παρουσιάζει σταδιακά και καλύτερη εικόνα στα φιλικά παιχνίδια του ΤΑΠΟΕΛ. Θυμίζω ότι και ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε θέσει δημόσια ότι στόχος του είναι να καταφέρει η ομάδα να παίζει κυριαρχικό επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε, σαφώς για να γίνει αυτό, παρόλο που λέγεται ότι πάει καλά η προετοιμασία των γαλαζοκιτρίνων, χρειάζεται και χρόνος και δουλειά από τους ποδοσφαιριστές. Στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια, ο προπονητής της ομάδας έδωσε ευκαιρίες σε αρκετούς παίκτες και νεαρούς μάλιστα, και είναι και ευκαιρία για τους ίδιους έτσι να δοκιμάσουν δυνάμεις. Θυμίζω ότι βρίσκονται στην Ολλανδία από τις προηγούμενες δύο μέρες τόσο ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο κ. Χάρης Φωτίου, όσο και ο αντιπρόεδρος, ο Νίκος Κουγιάλης, που θα παρακολουθήσουν από κοντά σήμερα το σημερινό φιλικό.
0: Δεν έχω προσέξει, είπες ώρα?
1: Στις 8 το βράδυ δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για το παιχνίδι σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για τον Μαντσίνη, ο οποίος ενημέρωσε και επίσημα το ΑΠΟΕΛ ότι έκανε την επέμβαση, γνωρίζουμε ακριβώς το χρονικό διάστημα της απουσίας του?
1: Περίπου εκτιμόμενος έτσι, χρόνος της απουσίας του είναι στους 3 μήνες, οπότε μέσα Οκτωβρίου, τέλη Οκτωβρίου αναμένεται πως θα είναι έτοιμος ο Ντάνιελ Μαντσίνη για να αγωνιστεί. Βέβαια, η κατάστασή του θα αξιολογείται συνεχώς. Περιμένουν ότι θα διαρκήσει αυτό το διάστημα της απουσίας του περίπου στους 2 με 4 μήνες. Αυτό ήταν το χρονικό περιθώριο που είχε τεθεί. Προφανώς, εντάξει, μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και για τον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι και σε μια περίοδο που ουσιαστικά και ο ίδιος χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Οπότε και όταν επιστρέψει θα χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο ουσιαστικά, θέλω να πω, για να βρεθεί και στο 100% της απόδοσής του στο θέμα φυσικής κατάστασης. Έχει υποβληθεί λοιπόν στην χειρουργική επέμβαση τις προηγούμενες μέρες ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Γιατί αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης, να σου πω, Στέλλα, ότι ενσωματώθηκε με την ομάδα από τις προηγούμενες μέρες ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος συμμετέχει κιόλας στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Και είναι ουσιαστικά θέμα του προπονητή το αν θα του δώσει και σήμερα κάποια λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Και εκτός επίσης και ο Σταύρος Γεωργίου που ακολουθεί το πρόγραμμα. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, στα μεταγραφικά να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Λέγεται ότι από τη στιγμή που προέκυψε αυτό το θέμα με τον Μαντσίνη μπορεί να πάει και να πάρει και άλλον εξτρέμ. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό? Πώς ακριβώς το σκέφτονται για τις επόμενες κινήσεις γενικά, αν θα πάρει και αμυντικό μετά την αποχώρηση Μπρόρσον και όλα αυτά?
1: Αυτό που βγαίνει τουλάχιστον από πλευράς από ΕΛ για ό,τι αφορά τον τραυματισμό του Μαντσίνη, γιατί ακριβώς όπως είπες συζητείται το αν θα αποκτηθεί ακόμη ένας ποδοσφαιριστής για τα άκρα της επίθεσης μετά και τον τραυματισμό του Αργεντινού, είναι πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει απόφαση το αν θα προχωρήσει η ομάδα στην αλόγω προσθήκη, χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα στη συνέχεια. Για ό,τι αφορά τα άκρα της επίθεσης, θυμίζω, Στέλλα, ότι υπάρχουν επιλογές. Σαφώς και είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Μαντσίνη, είναι πλήγμα. Στο ΑΠΟΕΛ όμως υπάρχουν οι επιλογές των Πεδρόσο, Μαρκίνιος, Λιμνιός. Είναι επίσης ο Μαϊόλη που μπορεί να παίξει στη συγκεκριμένη θέση και ο Σταύρος ο Γεωργίου επίσης που αγωνίζεται και στα άκρα της επίθεσης. Οπότε έχουν κάποιες ουσιαστικά εναλλακτικές επιλογές πέρα από τον Μαντσίνη για τις θέσεις αυτές. Όπως είπα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρη απόφαση του αν θα κινηθεί η ομάδα ή όχι στην αποκτήση ακόμη ένα ποδοσφαιριστή στη μεσοεπιθετική γραμμή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει το σκηνικό αυτό. Για ό,τι αφορά τα των μεταγραφικών, ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο του να πάρει κεντρικό αμυντικό η ομάδα μετά και την αποχώρηση του Μπρόρσον, αλλά δεν είναι στις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το είχαμε μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το να κλείσει σύντομα η περίπτωση του αμυντικού μέσου, γιατί χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση στην μεσαία γραμμή η ομάδα της Λευκωσίας. Είναι ψηλά στη λίστα και το όνομα του 26χρονου του Αργεντινού αμυντικού μέσου του Φακούντο Πέρες, όπως είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, αλλά βρίσκονται επίσης και άλλα ονόματα ενώπιον του Ζήση Βρίζα. Περιμένουμε ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό, ενώ ότι θα κλείσει σύντομα τουλάχιστον το θέμα του αμυντικού μέσου. Και από εκεί και πέρα, στην ομάδα της Λευκωσίας εξετάζουν επίσης και περιπτώσεις επιθετικών κορυφής και ποδοσφαιριστές για τη θέση ουσιαστικά του τερματοφύλακα κάτω από τα δοκάρια. θέλουν και εκεί το εξετάζουν τουλάχιστον το, να κάνουν μια κίνηση έτσι με έναν ποδοσφαιριστή που να μπορεί να ανταγωνιστεί για την πρώτη θέση του, του τερματοφύλακα στην ομάδα της Λευκοσίας. Νομίζω αυτό που, που κρατάμε αυτή τη στιγμή για ό,τι αφορά τις προτεραιότητες είναι η, η ανάγκη, η, η, αν θέλεις, η, η επιθυμία που υπάρχει από πλευράς των, των ανθρώπων του προγραμματισμού των γαλαζοκυτρίνων να κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα το θέμα του αμυντικού μέσου. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα, θα φάνουν έτσι, οι επόμενες κινήσεις ανάλογα και με το πώς κινείται κιόλας η, η αγορά. Ήταν κάτι που το είδαμε και με προηγούμενες προσθήκες στο, στο ΑΠΟΕΛ και άλλωστε το, το έχει πει και δημόσια ο Ζήσης Βρίσας.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Μαρία.
1: Αν θέλεις και μια φορά, επειδή σήμερα είναι μια προγραμματισμένη πορεία των οργανωμένων οπαδών του, του ΑΠΟΕΛ, έχει κιόλας ανακοινωθεί από την αστυνομία και αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης για διαφορά την σημερινή πορεία των οπαδών των Γαλαζοκυτρίνων που αρχίζει στις 7 το απόγευμα, που σηματοδοτεί ουσιαστικά, Στέλλα, την έναρξη των εορτασμών για τα 100 χρόνια της ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλών υπόλοιπων. Η ανόρθωση συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Πολωνία. Ο Αμπουάκη δεν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει. Είχε κάποια θέματα με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και προπονείται εδώ στην Κύπρο με την K19, έτσι ώστε να διατηρείται σε έναν καλό βαθμό ετοιμότητας. Να πούμε ότι ο μεγάλος άτυχος ήταν ο Στεφάνος Χαραλάμπους, ο οποίος τραυματίστηκε, θα μείνει εκτός για σημαντικό διάστημα, συνεχίζει οπότε την αποθεραπεία του, είναι και αυτός πάντως στην Πολωνία. Ο Ντακρούς και ο Μπέρκστρομ, οι οποίοι δεν έπαιξαν στο τελευταίο φιλικό, να ανεβάζουν ρυθμό, φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο και θα επανέλθουν σύντομα και θα έχουμε το τελευταίο φιλικό απέναντι στον Ατρόμητο για την ανόρθωση εκεί στην Πολωνία.

0: Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για εισιτήρια διαρκείας που αφορούν σε Νέα Σαλαμίνα και Πάφων και σε δευτερόλεπτα θα κάνουμε την κλήρωση. Θα μας βοηθήσει εδώ ο Ανδρέας ο Βιολάρης. Είναι μαζί μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε και τον χορηγό για το ένθετό μας και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
1: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Ανδρέα Βιολάρη, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, θέλω να μας βοηθήσεις εδώ για να κάνουμε την κλήρωσή μας για τα εισιτήρια διαρκείας και αρχίζουμε από τη Νέα Σαλαμίνα, έτσι όπως το έχω γραμμένο εδώ. Λοιπόν, Νέα Σαλαμίνα, 48 μηνύματα.
2: Συμβολικό. Τυχαίο. Τυχαίο, όχι 48, Σαλαμίνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα.
2: Άρα, Σαλαμίνα, δύο αριθμούς, θα, ναι. θα δώσουμε το 48.
0: Το 48,
2: την
0: ναι.
2: Την ναι. Και να δώσουμε και το, και το 10.
0: Και το 10.
2: Και το 10 και το 48.
0: Λοιπόν, το 10 θα το βρω επειδή είναι εδώ μπροστά μου. Μάλιστα, Αθηνά Χριστοφή, τελειώνεις 6.78 το κινητό. Είναι η πρώτη τυχερή, κερδίζει συντήρου διαρκείας της Νέας Σαλαμίνας. Και πάμε και στο 48.
2: Λογικά πρέπει να στείλεις σήμερα.
0: Ανδρέας Κιτρομιλίδης τελειώνει σε 001 το κινητό. Συγχαρητήρια και στους δύο. Κερδίζετε εισιτήριο διαρκείας για τη Νέα Σαλαμίνα και θα πάμε τώρα, Ανδρέα μου, στην Πάφο.
2: Στην Πάφο.
0: 56 μηνύματα έχουν έρθει για την Πάφο. Άρα θα μας πεις δύο αριθμούς από το 1 μέχρι και το 56.
2: Το 19.
0: Το 19.
2: Και το 33.
0: Το 33, το 19. Λοιπόν, το 19, Αντωνίου Στέλγιος, 572, τελειώνει το κινητό. Αντωνίου Στέλγιος και Μιχάλης Μάγος, τελειώνει σε 836 το κινητό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.
2: Αποχωρώ.
0: Και, όχι, δεν θα αποχωρήσεις. Περίμενε, διότι έχουμε να πούμε πράγματα,
2: ναι.
0: Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα επαναλάβουμε και θα επικοινωνήσουμε κιόλας μαζί με
2: εννοείται,
0: τα παιδιά που έχουν κερδίσει.
2: Θα γίνει από αύριο, όταν εκκληρωθούν όλες οι κληρώσεις με την εκπομπή του Πανίκου, από αύριο το πρωί θα ενημερωθούν όλοι οι νικητές
0: ναι.
2: νικητρίες.
0: Υπενθυμίζω ότι οι θέσεις των εισιτηρίων διαρκείας αλλά και των πακέτων των αγώνων που περιλαμβάνουν καθορίζονται πάντα από τις ίδιες τις ομάδες.
2: Ναι.
0: Εμείς
2: απλώς
0: δίνουμε τα διαρκείας και θα συνεννοηθείτε μαζί με τις ομάδες. Έλα, λοιπόν, ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες.
2: Ξεκινώντας με τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, πιο εύκολη τελικά ήταν η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε και στον επαναληπτικό, στην Τούμπαν αυτή τη φορά, με 2-0 και με συνολικό σκορ 5-2. Πέρασε το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου και το επόμενο εμπόδιο είναι αυτό της Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Συνολικά πρωταγωνιστής και χθες αλλά και στα δύο παιχνίδια ήταν ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος κάνει φοβερό ξεκίνημα στην χρονιά. Άλλα δύο γκολ χθες, συνολικά τρία τέρματα, μία ασίστ και δύο εξαιρετικές εμφανίσεις. Και θεωρώ ότι θα είναι λίγο πιο ψηλό το εμπόδιο της Άντερλεχτ, όμως δείχνει ο ΠΑΟΚ αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς να είναι σε καλή κατάσταση. Για τον ΠΑΟΚ προσθέτω, σημειώνω ότι φαίνεται να έχει ολοκληρώσει μεταγραφή κεντρικού μέσου, Τόμ Λουσέ, αγωνιζόταν στη Νις. Περνά ή τον περιμένουν να πάει να περάσει από ιατρικά και αν δεν προκύψει κάποια πρόοπτω θα είναι και στην λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ στα 3 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Λουσέ στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι λίγο δύσκολη τη ζωή του χθες κόντρα στην Πάξη, την οποία κέρδισε 2-1 μέσα στην Ουγγαρία. Οι Ούγγροι γύρισαν το παιχνίδι, βρέθηκαν να κερδίζουν με τη σειρά τους 2-1 μέσα στο ΟΑΚΑ. Προηγήθηκαν, σοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τον Γιάκουσιτς, ξαναπήραν προβάδισμα. Όμως έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει και βάθος, έκανε κινήσεις οι οποίες του βγήκαν ο προπονητής του και μία από τις αλλαγές ο Ραστόντερ, ο Σκοπιανός επιθετικός, πέτυχε το 2-2 και ο Παναθηναϊκός πέρασε με ισοπαλία χθες και συνολικό σκορ 4-3 στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέσσεκα 1948. Ήταν χθες στο γήπεδο ο Κάγκουα, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, και λογικά θα είναι και στη λίστα για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Για τον Ολυμπιακό θα ανακοινωθεί ίσως και σήμερα με τα μεταγραφή του Ντζολάκη στην Χαλ. Ταξίδεψε χθες με ιδιωτικό τζετ στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από τα ιατρικά και να ολοκληρωθεί με τα μεταγραφή του.
0: Είπες και επόμενους αντιπάλους.
2: Για ΠΑΟΚ και ναι, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό έδωσαν τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με την ΑΕΜΕΚΕΝ, δεν θα είναι ο Ντζολάκης διαθέσιμος, δεν θα είναι ούτε Ορτέγα, ο οποίος είναι ανέτοιμος. Θα πάει με τον Πόποβιτς, τερματοφύλακα Ολυμπιακός. Δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών φέρουν την ομάδα του Πειραιά να ενδιαφέρεται για τον Σχύρη. Είναι ένας έμπειρος αμυντικός χαφ την Ίσιος, τον είδαμε και με την εθνική ομάδα τη Άιντραχτ. Δεν είναι βασική επιλογή φέτος. Στα 2 εκατομμύρια φαίνεται να είναι το ποσό που ζητάει η γερμανική ομάδα για να τον παραχωρήσει. Αυτά για τις ελληνικές ομάδες, μεταγραφικά και την παρουσία τους στα κύπελλα Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε, κάτι θέλεις να πεις?
2: Όχι, εντάξει, αν θέλεις να καλύψεις ο χρόνο μπορώ να σου πω πολλά. Ενώ αν δεν έχεις χρόνο, τα αφήνουμε για άλλη
0: έχουμε
2: φορά.
0: Έχουμε ένα λεπτό, αν έχεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, βγήκε μία άκρη με αυτήν την κουβέντα που θέλει να κάνει ο Ινφαντίνο και τη FIFA και την UEFA που αντιδράει.
2: Και ξεβρήκε, βρίσκει τείχος.
0: Ήταν να γίνει και μία σύσκεψη.
2: Έγινε σύσκεψη χθες από τα 54, 55, δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν και η Ρωσία. Άρα 55 χώρες μέλη της UEFA. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Τάχθηκαν ενάντια σε αυτή την ιδιωτικοποίηση εντός αγωγικών του ποδοσφαίρου των διοργανώσεων της FIFA που θέλει να κάνει ο Ινφαντίνο, δηλαδή παγκόσμιο κύπελλο γυναικών και παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Και ψήφισαν ομόφωνα και 55 χώρες υπέρ του μποϊκοτάς. Αν προχωρήσει με αυτόν το πλάνο ο Ινφαντίνο, θα μποϊκοτάρουν αυτές τις τρεις διοργανώσεις. Δηλαδή δεν θα έχει ευρωπαϊκή ομάδα στο επόμενο Μουντιάλ. Αυτή τέλος πάντων είναι η απειλή εντός αγωγικών των Ευρωπαίων. Είχαμε και την ανακοίνωση, όχι ψηφοφορία, ανακοίνωση και της Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας της Ασίας, και αυτή είναι ενάντια στην FIFA. Και πριν λίγες ώρες είχαμε την Συνομοσπονδία Βόρειας Κεντρικής Αμερικής, 41 μέλη, και αυτοί ομόφωνα τάχθηκαν ενάντια σε αυτή την πρωτοβουλία του Ινφαντίνο. Το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, να εξελίσσεται σε ένα νέο φιάσκο, όπως έγινε με την European Super League τότε. Κάπως έτσι το βλέπω το φινάλε αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας του κ. Ινφαντίνο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Λοιπόν, επαναλάβω, Ανδρέας Κετρομιλίδης και Αθηνά Χριστοφή είναι οι φίλοι ακροατές που κερδίζουν εισιτήριο διαρκείας για τη Νέα Σαλαμίνα. Και οι Αντωνίου Στέλγιος και Μιχάλης Μάγος κερδίζουν εισιτήριο διαρκείας για την Πάφο. Θα ειδοποιηθείτε, φίλοι, και επειδή με ρωτάει εδώ 806, ισχύει φυσικά ο διαγωνισμός για τα season για τις υπόλοιπες ομάδες. Για Ολυμπιακό, Νέα Σαλαμίνα και Πάφο έχουμε κάνει τις κληρώσεις και απομένουν οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή από ΕΛ, Άρης, Ομόνια, Ραδίπου, Ανόρθωση, Ομόνια 24 Μαΐου, Απόλλων, ΑΕΛ και Ομόνια και ΑΕΚ. Αυτά, Λουί.
3: Ευχαριστούμε, Στέλλα, για την εκπομπή σου. Θα προχωρήσουμε σε αθλητικό δελτίο τώρα σε λίγο.
0: Μάλιστα, ακούσατε τι είπε ο Λουίς. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε κάτι τέτοιο. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση που συνοδεύτηκε με πρόκριση, γι' αυτό είναι το καλύτερο. Αν δεν περνούσαμε με τέτοιο παιχνίδι που κάναμε, θα ήταν κρίμα. Σημείωσε στον Sport FM 95 ο γενικός αρχηγός της ΠΑΦ, ο Χάρος, και συμπλήρωσε: από σήμερα η προσοχή μας στρέφεται στη Σάλτσμπουργκ. Θα είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η ενίσχυση της ομάδας. Αναμονή για την κατάσταση του Ζάζα, για τον οποίο χθες βρίσκονταν στις κερκίδες σκάουτερ από το MLS. Ο επόμενος αγώνας της ΠΑΦ θα γίνει στην Αυστρία στις 6 Αυγούστου στην Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ. Ο Ερνάν Λοσάδα παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του Απόλλωνα μετά την ανανέωση του συμβολίου του για τα επόμενα 2 χρόνια. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή για όλους και αισθάνομαι πως τα καλύτερα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αργεντινός. Αξιολογείται η περίπτωση Κούν, δύσκολα θα προλάβει Ασουνσάο σε αναμονή για την επισημιοποίηση της συνεργασίας με τον Ίκε Ουκμπό. Απογοήτευση στην ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό στην Ρουμανία από την Μπέταρ. Πλέον οι Λαρνακοί επιστρέφουν

0: γραφικός σχεδιασμός με την απόκτηση αμυντικού μέσου να είναι η προτεραιότητα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία επί Κυπριακού εδάφους η ΑΕΛ πριν αναχωρήσει για την Πολωνία και που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της σε προτεραιότητα η ενίσχυση στην μεσοεπιθετική γραμμή. Με ήττα κόντρα στον Ατρόμητο, έναν ολοκλήρωσε τα φιλικά του παιχνίδια στην Πολωνία ο Άρης και ταξιδεύει για Αυστρία για να συνεχίσει την προετοιμασία. Συνεχίζεται η προετοιμασία της στην Πολωνία. Η ανόρθωση δίνει τελευταίο φιλικό την Κυριακή κόντρα στον Ατρόμητο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σύμφωνα με τον Sport FM Ελλάδος, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε όλα με την Νις και κάνει δικό του 23χρονο κεντρικό Χαφ Τομ Λουσέ. Έθεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για την ζωή ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι της Μίλαν. Ακόμη και αν δεν είσαι πια εδώ, θα είσαι μαζί μας για πάντα, αναφέρουν στον αποχαιρετισμό τους στον θρυλικό Ιταλό Ιεροσονέρι. Η City έστρεψε τα βλέμματά της στην απόκτηση του Μαροκινού αμυντικού Χαφ Μπουαντί, που και οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 100 εκατομμύρια στην Λίλ. Στο τιμόνι της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ να συνεχίσει ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο μέχρι και το 2030. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Χαλαρώνεις την παραλία.
3: Στο μπαλκόνι.
2: Στο αεροπλάνο.
3: Τι λείπει.
2: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
3: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
2: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
3: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 77 77 14 14.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας. Yeah,

0: for an eighth time. He's savored every second of this.
1: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
3: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. CETA Business. Ένα με σένα.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Η Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντώνιου. Στη ρυθμιστή έχουν μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνος Τσάκας. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Υπήρξαν δηλώσεις πριν από λίγο και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Βασίλη Πάλμα, σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στο πεδίο βολής και την φώτια που ξέσπασε στην περιοχή των κοινοτήτων Αγίας Άννας, Καλουχωριού, Μοσφιλωτής, Πυργών και Ψευδά. Θα δούμε την συνέχεια. Θα σας πω ότι είναι η μέρα τώρα, βάσει και των πρώτων πληροφοριών που έρχονται σε σχέση με πιθανή ονοματολογία και πιθανή ανακοίνωση από πλευράς Προέδρου της Δημοκρατίας για τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Βέβαια, σας τα λέω, μας τα λένε, θα δούμε μέχρι και το βράδυ τι θα γίνει. Πάμε στο επίσης σε θέμα των ημερών. Συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με την διαφωνία που υπάρχει μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Ένωσης Δήμων για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της κρατικής χορηγίας που είχε ως αποτέλεσμα την Δευτέρα να προχωρήσουν οι Δήμοι σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 ως πρώτο μέτρο, γιατί θα υπάρξει σε συνέχεια αν δεν διαβρεθεί διαβούλευση. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχο Λάρνακα, τον κύριο Ανδρέα Βίρα. Κύριε Βίρα, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
10: Για πείτε μας, κύριε Βίρα, μέσα από την πρώτη τοποθέτησή σας ότι διαφωνείτε μέχρι και σήμερα υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια για διαβούλευση. Θα αρχίσω από εκεί εγώ και μετά να πάμε στη διαφωνία.
11: Εντάξει, έχει επικοινωνήσει μαζί μου ο Υπουργός Εσωτερικών, αλλά μου ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει οτιδήποτε από την πρόταση.
10: Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν αντιλαμβάνονται τα δεδομένα ή επειδή δεν υπάρχει άλλο χρηματικό ποσό το οποίο μπορεί να δοθεί.
11: Φαντάζομαι είναι γιατί δεν αντιλαμβάνονται τα δεδομένα. Γιατί αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η ακρίβεια που μας μαστίζει εμάς και μας έβαλε τα... Όχι, πάντα ήταν οι δυσκολίες των οικονομικών τομέων, αλλά ιδιαίτερα τα 3-4 τελευταία χρόνια λόγω της ακρίβειας, λόγω και του πολέμου που αυξήθηκε το κόστος προσωπικού, τα καύσιμα, ο ηλεκτρικός φορισμός που πληρώνουμε, όλα αυτά τα οποία εμάς μας διαλύουν, το κράτος του δημιουργεί επιπρόσθετα έσοδα. Του δημιουργεί αποθέματα. Απλά η διαφορά μας είναι ότι αυτά τα αποθέματα θέλει το κράτος να λέει ότι η οικονομία πάει καλά, δημιουργούμε αποθεματικά και εσείς αυξήστε τις φορολογίες του κόσμου για να καλύψετε αυτήν την ακρίβεια και αυτά τα λεφτά που χάσετε από την αγοραστική δύναμη του σταθερού ποσού της χορηγίας.
10: Έχει...
11: Αυτή είναι η διαφορά μας.
10: Ναι, θα πάμε και στη συγκεκριμένη διαφορά. Αλλά πέρα από το οικονομικό, επειδή κράτησα και μερικά από όσα είπα.
11: Όχι, για τα διοικητική αυτονομία είναι
10: αυτό. Έχετε διαφορετική φιλοσοφία. Ναι, τι γίνεται με αυτό.
11: Κάναμε τη μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να δουλεύουμε πιο αυτόνομα και να παίρνουν τα αποφάσεις πιο γρήγορα. Και αντιθέτως, τώρα με τη μεταρρύθμιση, με την ερμηνεία των νόμων κάποιων κυβερνητικών υπηρεσιών, όλη η μέρα ουσιαστικά είμαστε πάνω στο τηλέφωνο να παρακαλούμε τους λειτουργούς είτε του Υπουργείου Οικονομικών είτε του Υπουργείου Εσωτερικών και το μισό μας προσωπικό να εργάζεται πάνω στη γραφειοκρατία το στοιχείο το οποίο πρέπει να δηλώσουμε προκειμένου να πιάμε την κρατική χορηγία ή οτιδήποτε άλλο.
10: Άρα υπάρχει πολύ γραφειοκρατία, κύριε Βίρα, σε σχέση με την αποδέσμευση.
11: Και κακή ερμηνεία της νομοθεσίας.
10: Δηλαδή, επειδή... βοηθήστε με λίγο να καταλάβω πού υπάρχει.
11: Παραδείγματος χάρη, ενώ υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι το 40% δεν μπορεί το κόστος προσωπικού να υπερβαίνει το 40% των βάσης φύσεως δαπάνων, αποφασίζεται από μόνο του το Υπουργείο Οικονομικών ότι οι βάσεις φύσεως δαπάνες που είναι ξεκάθαρο στον νόμο, οποιοδήποτε νομικό μπορεί να το ερμηνεύσει, είναι νόμος, λέει, εγώ το θεωρώ ότι είναι μόνο πάνω στις λειτουργικές δαπάνες και αν δεν το κάνετε έτσι, δεν θα σας εγκρίνουμε προπολογισμό και θα σας κόψει κρατική χορηγία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της αυθαίρετης πραγμάτων των οποίων το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίζει. Είναι λογικές οι βάσεις οι οποίες είναι ψηφισμένες εδώ και δεκαετίες, αποφασίζουν σήμερα ότι οι συλλογικές συμβάσεις που υπογράψαμε με συντεχνίες και όχι τώρα, από τον καιρό ίδρυσης των Δήμων, που μιλάει για κάποια πράγματα, πρέπει να μην τα δίνει, να καταργηθούν. Λες και είναι εύκολο εμείς τώρα να πάμε να καταργήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις.
10: Να σας ρωτήσω όμως, το ποσό έχει αυξηθεί το οποίο σας δίδεται αυτή την ώρα, έτσι, από 70,8 εκατομμύρια σε 117.
11: Να πούμε κάποια πράγματα. Το συγκρίνουν με το ποσό της κρίσης. Δηλαδή το συγκρίνουν με το ποσό που αποκόπηκε από το 2010 και μετά όσο διαρκούσαν τα μέτρα. Δεν το συγκρίνουν με το ποσό που πιάναμε το 2010, που το 2010 αναδημόντι ήταν πολύ ψηλότερο από ότι τώρα.
10: Ναι.
11: Και αγνοούν να πουν ότι ενώ από το 2010 παίρναμε το 2010 104 εκατομμύρια ευρώ.
10: Ναι.
11: Το 2021 έγινε 117 εκατομμύρια ευρώ και ακόμα μια διαφορά ότι από το 2010 πόσο αυξήθηκε ο πληθυσμός, αλλά και το γεγονός ότι πλέον προσθέθηκαν και ένας σημαντικός αριθμός κοινοτήτων στους Δήμους. Άρα αναδημότη είναι πολύ χαμηλότερο το ποσό που παίρνουμε το 2021 από ότι παίρναμε το 2010 και δεν λένε επίσης ότι τα έσοδα του κράτους από το 2010 αυξήθηκαν από 4,3 ή σε 10,3.
10: Ναι, αλλά θα μπορούσε να σας πει κάποιος αυτούς τους αριθμούς δεν μπορούσατε ή δεν φτάσατε κοντά σε συμφωνία όταν γινόταν η διαβούλευση και η συζήτηση.
11: Όταν γινόταν ακριβώς,
10: ναι.
11: Ακριβώς επειδή άλλα μας υποσχέθηκαν την χορηγία από τις άδειες κυκλοφορίας, το οποίο δεν ήταν σταθερό ποσό, το οποίο ανέβαινε κάθε χρόνο. Αλλά τελευταία στιγμή μας είπαν τελικά ότι έγινε λάθος και δεν είναι η... Δεν είναι τα έσοδα από τις άδειες κυκλοφορίας 117 εκατομμύρια. Είναι όλα τα έσοδα του ΤΟΜ. Και έπρεπε να πέσει το ποσό στα 90 εκατομμύρια. Και όταν σκεφτήκαμε να φύγουμε, μας είπαν να μπει ένα σταθερό ποσό τώρα στον νόμο για να μην να βαγίσει η μεταρρύθμιση.
10: Μάλιστα.
11: Και από την επόμενη μέρα να βρούμε μια λύση την οποία όλοι κατανοούν ότι ένα σταθερό ποσό
10: είναι καλή.
11: Κάθε χρόνο μειώνεται. Ενώ αναγνωρίζουμε το αυτό το πράγμα. Και έχουν και μας λένε σίγουρα δεν πρέπει να μείνει σταθερό ποσό.
10: Μα αναγνωρίζουν ότι θα υπάρχει αύξηση.
11: Ακριβώς. Αλλά ό,τι χάσατε το 20% που χάσατε από το 2021 είναι το χάσατε. Και για να το αναπληρώσετε, δηλαδή αυξήστε τις φορολογίες. Μας είπαν αυτό το πράγμα. Μας είπαν αυξήστε το φόρο τέλους ακίνησης ιδιοκτησίας, γιατί είναι πολύ χαμηλό που χρώνεται, από 0,25 σε 0,5 να αναπληρώσετε αυτό το ποσό. Αυτή ήταν η εισήγηση τους.
10: Αυτή την ώρα εσείς από πού ξεκινάτε τη διαπραγμάτευση, τι θέλετε?
11: Να ξεκινήσουμε, ναι, από το ποσό το οποίο χάσαμε και με τον πληθωρισμό. Τουλάχιστον να μην φάνει ότι εμείς δείχνουμε πάρα... Δεν θέλουμε να φτάσουμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέλουμε να φτάσουμε ακόμα και στις χώρες που έχουν τα ίδια οικονομικά προβλήματα, όπως εμάς, όπως η Ελλάδα, που είναι μεγαλύτερο των ποσοστών στο ΑΕΠ που παίρνουν. Είμαστε ίσως η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Αλλά τουλάχιστον τον πληθωρισμό, τουλάχιστον αυτό που αναγνωρίζουμε όλοι ότι χάσαμε. Να ξεκινήσουμε από εκεί, τον πληθωρισμό που χάσαμε. Ούτε αυτό το συζήτημα.
10: Άρα, μία, για να, αν θέλετε να μην συνεχίσετε τα μέτρα ή να τα αναστείλετε, είναι να αρχίσει ένας
11: διάλογος. Από το ποσό του πληθωρισμού, ναι, που χάσαμε αποδειγμένα με στοιχεία, με δεδομένα... Από
10: πόσο είναι?
11: Είναι γύρω στα 19,8%, άρα φτιάχνει περίπου στα 20 εκατομμύρια.
10: 20 εκατομμύρια συν...
11: Δηλαδή, πλέον, ναι.
10: Ναι, δηλαδή 117 συν 20 από ό,τι
11: έρχονται και μας λένε ότι μας έδωσαν τους δρόμους προαρχικής σημασίας.
10: Ναι.
11: Επιπρόσθετα, τους λέμε ότι μα, για να συντηρούνται όλα αυτά τα χιλιόμετρα που μας έδωσατε, και αν κάθε 8 χρόνια πρέπει να τους γίνει και ασφαλτόστρωση για να μην είναι επικίνδυνη, ας μας λέει ότι κάθε 8 χρόνια πρέπει να ασφαλτόστρωνεται.
10: Ναι.
11: Με την τιμή του ασφάλτου που ήταν πριν 2 χρόνια που συμφωνήσαμε, περίπου το ποσό αυτό φτιάχνει 15 εκατομμύρια.
10: Ναι.
11: Μας τα δίνουν για τους δρόμους και μας λένε ότι θα αυξήσουμε την κρατική χωρία. Μα είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή και να λένε του κόσμου ότι διπλασιάσαμε την κρατική χωρία. Όταν μας έδωσαν τους δρόμους, τους οποίους έπρεπε αυτοί να κάνουν.
10: Άρα τα 15 είναι ξεκάθαρα και είναι αυτά που απαιτούνται για τους δρόμους.
11: Που λέει το Υπουργείο,
10: ναι, ως αντιστάθμισμα.
11: Είχαμε τις άδειες οικονομίες και τις προδομικές. Μας πήραν αυτόν τον έσοδο.
10: Ναι.
11: Βάλαμε στον νόμο ότι το 60% των εσόδων που θα βγάζουν οι βάθαρχοντες στους Δήμους, γιατί ήταν εσόδα που είχαμε, έρχεται το κράτος και μας λέει αλλάξτε αυτό το πράγμα να μένουν στους ευάλτες και θα δώσουμε 12 εκατομμύρια. Όχι, είναι αχωρία. Είναι λεφτά που χάσαμε, είναι περισσότερα αυτά που χάσαμε και μας λένε σήμερα ότι μας αύξησαν την κρατική χορηγία. Και λένε του κόσμου ότι μας διπλασίασαν τα λεφτά. Αυτό δεν μπορεί να το ανοιχτώ.
10: Άρα τα 15 και τα 12 εκατομμύρια είναι ικανοποιητικά σε σχέση με αυτό που αφορά, έτσι, για τους δρόμους και το αντιστάθμισμα.
11: Και λεφτά που χάσαμε και
10: μάλιστα, από τις άδειες.
11: Εμείς πάντα ρίχνουμε καλές διαθέσεις.
10: Μάλιστα. Άρα εσείς από εκεί και πέρα θέλετε πάνω στα 117 εκατομμύρια συν 20. Συν 20 για να αρχίσει μια συζήτηση.
11: Αυτά που χάσαμε αποδειγμένα, όχι με, και να μην αυξήσουμε και τις φορολογίες στον κόσμο, όπως είναι η φύση.
10: Μάλιστα. Αν όχι, κύριε Βίρα, θα συνεχίσετε, δηλαδή αρχίζετε τη Δευτέρα.
11: Υπάρχει συμμάχωση των μέτρων. Έχουμε τώρα, θα στείλουμε από σήμερα επιστολές, θέλουμε να βρεθούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τα πολιτικά κόμματα να τους εξηγήσουμε με στοιχεία και δεδομένα αυτά που λέμε. Αν η απάντηση της κυβέρνησης είναι τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από την συμμάχωση. Και πρέπει να πούμε τους πολίτες ότι δεν είναι γιατί θέλουμε είτε νέες δομές ή οτιδήποτε. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, ούτε οι υπηρεσίες αυτές που χρειάζονται θα μπορούμε να δώσουμε, αλλά το κυριότερο θα πληρώσει ο κόσμος έξτρα φορολογίες.
10: Αυτό θα ερχόμουν τώρα. Τι θα έχει αν το κράτος δεν θα ζώσει αυτά τα συν 20?
11: Η εισήγησή τους είναι ότι πρέπει να αυξηθούν το τέλος της ιδιοκτησίας. Άρα αντιλαμβάνεται και διπλασιασμός ότι όσο τέλος πληρώνει σήμερα κίνηση ιδιοκτησίας στους Δήμους οι πολίτες, πρέπει να διπλασιάσουν. Αυτή είναι η εισήγηση της κυβέρνησης για να καλυφθεί η απώλεια του πληθωρισμού που έχαμε, ενώ η κυβέρνηση αποδειγμένα δημιουργεί επιπλέον αποθεματικά από την άκρη. Αυτά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
10: Ναι, ο κόσμος να το καταλάβει, φαντάζομαι θα το νιώσει αν δεν γίνει και κάτι στις τσέπες τους. Πότε στέλνονται αυτοί οι φορεί για την ακίνηση?
11: Στέλνονται, εντάξει, το 26 θεωρώ ότι έχουν γίνει προπολογισμοί από το 27.
10: Ναι, από το 27 αν δεν βρεθεί λύση. Ναι, αλλά δεν θα τα βάλετε κάτω. Από εκεί και πέρα θα επηρεαστούν άλλες υπηρεσίες των Δήμων λόγω έλλειψης χρημάτων.
11: Σήμερα, οι συντηρήσεις των δρόμων, ο ανανόησης του εξοπλισμού, οι Δήμοι σήμερα δεν μπορούν να κάνουν κανέναν έργο από τους δικούς τους προπολογισμούς. Δεν μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητα, δεν μπορούν να συντηρήσουν δρόμους. Δεν μπορεί να καταλάβει η κεντρική κυβέρνηση ότι είναι η ποιότητα ζωής του πολίτη που επηρεάζεται. Τα έργα που γίνονται είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια, από το Θάλια, από πράγματα τα οποία δεν αφορά τους τρέχοντες προϋπολογισμούς. Ότι δεν μπορούμε τα βασικά να ανταπεξέλθουμε. Η πλειοψηφία των Δήμων. Βρίσκουν 2-3 Δήμους οι οποίοι έχουν αποθεματικά λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων και βάζουν στο τσουβάλι 20 Δήμους, ενώ οι 17-18 έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα.
10: θα υπάρξει μεγάλη διαφορά με τα επιπλέον 20 και εκατομμύρια.
11: Κοίταξε, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε τουλάχιστον τον πληθωρισμό. Εμείς πάντα δείχνουμε λογική. Πάντα δεν είμαστε παραλογοί. Πάντα δεν θέλουμε υπερμετρία πράγματα που δικαιωματικά μας ανοίγουν. Δεν θέλουμε την ίδια αντιμετώπιση όπως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά τουλάχιστον τα αυτονόητα πρέπει να τα καταλάβουν.
10: Έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι κάποια πράγματα βιαστήκαμε ώστε να μην μας φύγει μεταρρύθμιση και τελικά...
11: Όχι, δεν βιαστήκαμε. Εμείς θεωρούμε ότι το προηγούμενο σύστημα είχε συμπτώσει τον κύκλο του, αλλά έως ότου το κεντρικό κράτος, η κυβέρνηση δεν καταλάβει ότι με το να μην χρηματοδοτεί σωστά τους Δήμους, με το να έχει τους Δήμους σε δυσμενέστερη σχέση, γιατί το κράτος κέρδισε από την μεταρρύθμιση. Τα οικονομικά του κράτους βελτιώθηκαν από την μεταρρύθμιση και μπορούμε να τα αποδείξουμε ανά πάσα στιγμή. Λεφτά που δεν είχαν περίπτωση να τα πάρουν από τις κοινωνιτές, που ενώθηκαν περίπτωση, έρχονται και μας τα κόβουν. Οι εργασίες που έκανε το κεντρικό κράτος, όλοι αυτοί οι υπαλλήλοι της πολυοδομίας που δεν πληρώνονται πλέον, οι υπαλλήλοι των δημόσιων εργών που δεν πληρώνονται πλέον, οι υπαλλήλοι της επαρχιακής διοίκησης, λεφτά που εξοικονόμησε το κράτος, σας λέω ότι ο μόνος κερδισμένος από την μεταρρύθμιση είναι το κεντρικό κράτος.
10: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε σχέση με έργα που γίνονται στους Δήμους, ίσως αν υπήρχε μεγαλύτερη συνένωση Δήμων, δηλαδή αν είχαμε λιγότερους Δήμους, θα βοηθούσε όλο αυτό.
11: Κοίταξε, κάθε περίπτωση είναι ιδιαιτερότητα, αλλά το σημαντικότερο πρόβλημα σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν και σωστές αποφάσεις. Αλλά το σημαντικότερο είναι η υποχρηματοδότηση των Δήμων. Αν αυτό το πράγμα η κυβέρνηση δεν το καταλάβει και άλλες συνένωσεις να γίνουν και άλλες συγχωρεύσεις να γίνουν, πάλι στα είδος σημείο θέμα.
10: Άρα ούτε και αυτό βοηθάει. Γιατί ήταν μια πρόταση. Ήταν μια πρόταση αυτό να μειωθούν και άλλο.
11: Ήταν και να μειωθούν οι Δήμοι, θα σταματήσουν οι ανάγκες δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη. Ή να σας πω ένα παράδειγμα. Η συλλογή σκυβάλλων από ένα σπίτι, μια μελέτη συγκεκριμένη μεγάλη συλλογιστική εταιρεία, στήχιζε το 2017 170 ευρώ και το ίδιο σπίτι το 2023 που κάναμε τη μελέτη 220 ευρώ. Δηλαδή αυτά τα 50 ευρώ που είναι αυξήσεις στο προσωπικό, στα καύσιμα, στις συντηρήσεις, πώς θα και να συνοηθεί με άλλο Δήμο, δηλαδή από τη μια μέρα θα μειωθεί. Αυτή η ανάγκη επιπρόσθετη λόγω της ακρίβειας, πώς θα την αντιμετωπίσει.
10: Ναι.
11: Άμα το κράτος δεν έρχεται να σου δίνει περισσότερα λεφτά, γιατί σου λέει ότι δεν σου δίνω, τα κάνω αποθηματικά και πανηγυρίζω ότι έχω μια οικονομία που πετά, φορτώνεις τον κόσμο με φορολογίες.
10: Θα αναμένουμε, θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό τις επόμενες μέρες. 9 με 12 τι σταματάει τη Δευτέρα για τον κόσμο να ξέρει.
11: Ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία του Δήμου σταματά.
10: Άρα να
11: είναι
10: μην
11: είναι. Προειδοποιητική.
10: Είναι μια προειδοποίηση.
11: Ούτε τα ταμεία θα λειτουργούν, ούτε το τμήμα εγκαθαριότητας, ούτε τίποτα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βίρα, να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλό σας μεσημέρι. Αυτά κυρίες και κύριοι από τον Δήμαρχο Λάρνακας, πρόεδρο της Ένωσης Δήμων και κοινοτήτων. Δεν φαίνεται να αναστέλλεται η απεργία για την Δευτέρα 9 με 12. Θα σας πάω αλλού και θα πάμε στον Υπουργό Υγείας τώρα. Ο κύριος Νεόφυτος Χαραλαμπίδης είναι σε λίγο μαζί μας για να μιλήσουμε για τα της υγείας και τις αποφάσεις. Ο Υπουργός θέλει σε λίγο για να μας πούν. Εντάξει, θα του δώσουμε το χρόνο. Μέχρι εγώ να πω τα περισσότερα, θα δώσουμε 3 λεπτά στον Υπουργό ώστε να μπορεί να ενωθεί μαζί μας. Να σας πω τι είπε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Ζήτησαν συγγνώμη, ειλικρινά συγγνώμη, είπε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, από τους κατοίκους των κοινοτήτων, τους οποίους φέραμε σε δύσκολη θέση, είπε χαρακτηριστικά ο αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδόρου. Υπήρξε σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Άμυνας με τις τοπικές αρχές των κοινοτήτων γύρω από το πεδίο βολής Καλουχωριού. Έγινε συζήτηση και λέχθηκαν τα όσα ακούμε τις τελευταίες μέρες. Είπε μεταξύ άλλων ότι η Εθνική Φρουρά κάνει πολλά και επικίνδυνα πράγματα και το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε. Υπήρχε παραδοχή, να πούμε, ότι ήταν προγραμματισμένη άσκηση. Κάτι το οποίο δεν μας το είπαν τις πρώτες, δεν ήταν μέσα στις πρώτες τοποθετήσεις, αν θυμάστε καλά. Ήταν προγραμματισμένη άσκηση, την οποία και όλοι γνώριζαν, μέσα στα πλαίσια συνεργασιών. Τώρα γίνεται με που θα τη γνωρίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. η έκθεση γεγονότων για να δούμε τι βγάζει το πόρισμα σε σχέση αν έπρεπε να γίνει, ποιοι είχαν την ευθύνη, αν υπάρχουν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες για στελέχη από τον στρατό. Να δούμε για την αν ήταν ελεγχόμενη η έκρηξη, αν υπήρχε εκεί ειδική μονάδα και τι είναι όλα αυτά που συνέβησαν στο καλό χωριό. Μάλιστα είχαμε έτσι την ευθύνη από πλευράς Εθνικής Φρουράς, αφήνοντας και έξω τον κύριο Πάλμα από όλο αυτό, λέγοντας ότι το Υπουργείο ούτε θεσμικά ούτε πρακτικά μπορεί να ξέρει τις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς, γι' αυτό και το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά μόνο την Εθνική Φρουρά, είπε ο Εμμανουήλ Θεοδόρου. Κάνουμε πολλά και επικίνδυνα, επανέλαβε. Είναι το δημοσίευμα σε σχέση με την επιβεβαίωση για την συνεργαζόμενη ξένη χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην συνεργασία αυτή, και έκλεινε μία προσπάθεια και μία άσκηση με αυτό τον τρόπο. Να δούμε τι έγινε με αυτή την εξουδετερώση των εκρηκτικών. Ακούγονται και πολλά σε σχέση με το τι θερμοκρασίες επικρατούσαν εκείνες τις μέρες, αν έπρεπε ή όχι να καταστρέψουν στην περιοχή. Όλα αυτά, υπήρξε μια πρώτη τοποθέτηση. Υπήρξε μια πρώτη τοποθέτηση και θα δούμε τι γίνεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πάρουμε τον Υπουργό τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο χρόνο στον ηχολήπτη μας να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Υγείας για να δούμε το, να πούμε περισσότερα για το θέμα. Πρώτον, με τους νοσηλευτές φαίνεται να υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης από εδώ και πέρα. Βρέθηκε έτσι μια λύση, είναι αυτό το θέμα που έπρεπε να αντιμετωπίσει άμεσα το Υπουργείο και το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, το νομοσχέδιο σε σχέση με την στήριξη πλέον, για να δούμε και μεγάλη έτσι αλλαγή. Είχαμε θέμα με τους νοσηλευτές μας, το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, ήταν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Να δούμε πώς, τι προνοεί τώρα το νέο νομοσχέδιο. Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Αναφέρεστε στο σχέδιο ετήσιας χορηγίας, υποθετώ, γιατί αναφερθήκατε σε νομοσχέδιο.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Ωραία.
0: Για πείτε μου τι γίνεται.
1: Να ξεκινήσω επισημένοντας την ουσία του ζητήματος. Η έλλειψη νοσηλευτών είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το σύστημα υγείας σήμερα και δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα που δυστυχώς δεν αφορά μόνο την Κύπρο και λέω δυστυχώς γιατί σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγράφονται πολύ σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτών και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί νοσηλευτικό προσωπικό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς και νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρότασή μας για τη θέσπιση προγράμματος ετήσιας χορηγίας για προπτυχιακούς φοιτητές νοσηλευτικής. Ο στόχος μας, κυρία Παπαντονίου, είναι να δώσουμε ουσιαστικά, θα έλεγα, κίνητρα στους νέους για να επιλέξουν την νοσηλευτική και να συμβάλλουν και αυτοί στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των δομών υγείας.
0: Υπήρχε και μία πρώτη προσπάθεια, να πούμε, και από τον προκάτοχό σας, τότε που επίσης υπήρχε το πρόβλημα, σε σχέση με το να προσελκύσουμε πρώτα τους φοιτητές. Έγινε, έγινε μια πρώτη προσπάθεια και είχαμε και μια αύξηση, αν δεν απατώμε, έτσι, σε σχέση με τους φοιτητές που ενδιαφέρονταν.
1: Πάρα πολύ σωστά. Θα σας πω και για εκείνο το μέτρο και για τα υπόλοιπα μέτρα που λαμβάνονται παράλληλα, γιατί είναι μια σειρά μέτρων που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Σε ό,τι αφορά αυτό που εξαγγέλθηκε χθες, αφορά χορηγία που θα παραχωρείται κλιμακωτά ανά έτος σπουδών, 1.000 ευρώ για το πρώτο έτος, 1.250 για το δεύτερο, 1.500 για το τρίτο και 2.000 για το τέταρτο έτος. Έχουμε καθορίσει σαφή κριτήρια με στόχο να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει διαφάνεια και ισότητα ευκαιριών. Κάθε φοιτητής που διαμένει στη Δημοκρατία μόνιμα και φυτά σε ένα γνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών νοσηλευτικής ανωτάτων εκπαιδευτικών δεδομένων της Κύπρου, ανεξαρτήτως έτους φοιτησης, και αυτό έχει σημασία γιατί ρωτώμε σήμερα κατά πόσο θα ισχύσει μόνο για τους πρώτες. Όχι,
0: για
1: θα
0: όλους.
1: Ισχύσει και αυτούς που είναι σήμερα φοιτητές τριτοετής και θα πάνε στο τετάρτο έτος και ούτω καθεξής. Και δεν θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά ή περιουσιακά στοιχεία στην αξιολόγηση του αιτήματος. Η χθεσινή απόφαση, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως, δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο
0: πλέγμα. Έχετε υπολογίσει πόσοι φοιτητές είναι, περίπου πόσοι θα από αυτό θα επωφεληθούν?
1: Το σχέδιο καταγράφει με τρόπο συγκεκριμένο, δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά καταγράφει με τρόπο συγκεκριμένο τον αριθμό των υφιστάμενων φοιτητών και εκείνων που υπολογίζεται ότι θα προχωρήσουν για ένταξή τους το πρώτο έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που υπάρχουν. Αλλά ναι, έχουμε υπολογίσει, γιατί έχει γίνει και αναλογιστική μελέτη τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης του κόστους και προφανώς αυτή η αξιολόγηση πέρασε μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει εγκριθεί εξού και φτάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και επιστρέφω τώρα στα υπόλοιπα μέτρα. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε πρόταση του προηγούμενου Υπουργού πολύ σωστά. Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την εκστρατεία προσέλκυσης νέων στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Τα πρώτα αποτελέσματα των πρώτων δύο χρόνων ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, θα έλεγα, γιατί είχαμε αύξηση περίπου 85% στον αριθμό των νέων φοιτητών νοσηλευτικής. Άρα ναι, αποδίδει πάρα πολύ καλά. Παράλληλα, ενημερώνουμε στο πλαίσιο υφιστάμενων νομοθετικών προβλέψεων για τη δυνατότητα αναστολής στρατιωτικής θητείας για τους άρενες που επιλέγουν να σπουδάσουν πρώτα νοσηλευτική και ακολούθως να ολοκληρώσουν την στρατιωτική τους θητεία. Προωθούμε σε συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια με τα οποία έχουμε συναντηθεί, πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές νοσηλευτικής εναντί μελλοντικής εργοδότησης μετά την αποφοίτησή τους. Δηλαδή θα υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα λέει θα παρέχεται αυτή η υποτροφία και θα υπάρχει υποχρέωση ως αντάλλαγμα εκ των υστέρων να εργοδοτηθούν στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο το οποίο παρήχε την υποτροφία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ολοκληρώνουμε αυτό το σχέδιο ούτως ώστε να συμφωνηθεί με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με το σύνδεσμο τους και να προωθηθεί προς αξιοποίηση. Παράλληλα προωθείται και η τροποποίηση του νόμου ώστε από φοιτητή Κυπριακών Πανεπιστημίων από τρίτες χώρες οι οποίοι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα εξού και έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά προγράμματα σπουδών να μπορούν να γράφονται στο επάγγελμα χωρίς τη στρέβλωση, και το τονίζω, χωρίς τη στρέβλωση που παρατηρείται σήμερα με την απέτηση μεταπτυχιακού σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους πολίτες, Κυπρίους και άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Την ίδια ώρα.
0: Αυτό πώς θα αλλάξει, τι θα γίνει?
1: Υπάρχει μια προτινόμενη τροποποίηση που έχει καταδυθεί στην αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής. Είναι οριζόντια αλλαγή που θα υπάρξει, δεν θα αφορά μόνο τους νοσηλευτές. Με την τροποποίηση αυτή δεν θα απαιτείται το μεταπτυχιακό.
0: Ναι, αυτό δεν θα επηρεάσει την ποιότητα, Υπουργέ?
1: Όχι, να το ξεκαθαρίσω.
0: Σήμερα
1: Ευρωπαίοι και Κύπροι πολίτες οι οποίοι ολοκληρώνουν τετραετές πρόγραμμα σπουδών νοσηλευτικής μπορούν να εγγραφούν νομίζω ότι πληρούντας προϋποθέσεις όπως είναι η γλώσσα στο μητρό των νοσηλευτών και να εργαστούν.
0: Ναι.
1: Και αντίθεση με τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι παρότι απολαμβάνουν σε εισαγωγικά ακριβώς της ίδιας εκπαίδευσης των ίδιων ακαδημαϊκών προσόντων απαιτείται με τον νόμο μας σήμερα να κάνουν και μεταπτυχιακό για να δικαιούνται να εγγραφούν. Αυτό είναι στρέβλωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αντιμετωπίζει ισότιμα.
0: Θα προνοούνται θα απαιτούνται τα ελληνική, η ελληνική γλώσσα ή όχι?
1: Απαιτείται ήδη.
0: Ενώ δεν θα διαφοροποιηθεί αυτό.
1: Όχι, βεβαίως δεν θα διαφοροποιηθεί. Αυτό που συζητείτε και είμαι βέβαιος ότι αφορά την άλλη τροποποίηση που έχει προωθηθεί από το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υπηκών τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει τις σπουδές στην Κύπρο να εργοδοτηθούν στην Κύπρο, εκεί είναι άλλη τροποποίηση που απαιτείται και αυτή έχει προωθηθεί στη Βουλή. Εκεί συζητείται και η δυνατότητα αύξησης της απέτησης του επίπεδου γνώσεως της ελληνικής γλώσσας που σήμερα πρέπει να γνωρίζετε είναι στοιχειώδης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι δύναντε να εργαστούν στην Κύπρο με στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας και με ένα πτυχίο αναγνωρισμένο από τη χώρα τους, το οποίο αναγνωρίζεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και στην Κύπρο, μπορούν να εργαστούν. Με την προτινόμενη τροποποίηση θα αυξήσουμε το επίπεδο της απαιτούμενης γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο μέτριο.
0: Προσφέρουμε αντίστοιχα μαθήματα γλώσσας? Θα μπορούσε να γίνει αυτό?
1: Δεν θα προσφέρει το Υπουργείο Υγείας, δεν είναι στα πλαίσια των δικών μας αρμοδιότητα αυτό που θα
0: απαιτείτε. Όχι, αλλά αν υπήρχε μια συνεργασία, δεν ξέρω αν μπορούσε να γίνει αυτό για να βοηθήσουμε την...
1: Υπάρχουν πανεπιστήμια και υπάρχουν και σχολές οι οποίες προσφέρουν την εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας. Εμείς εκείνο που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι όταν θα απαιτήσει κάποιος να εγγραφεί, θα πρέπει να αποδείξει στο Συμβούλιο Εγγραφής Νοσηλευτών ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στον βαθμό που θα απαιτείται από την νομοθεσία κατά τον
0: αυτή η απόδειξη θα γίνει με κάποια χαρτί από πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό έτσι με έγγραφο. Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, για να ξέρουμε.
1: Δεν θα διακινδυνεύσουμε ποτέ την ασφάλεια των ασθενών. Θα το ξεκαθαρίζω αυτό. Είναι πρώτος στόχος η διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών. Την ίδια ώρα οι νοσηλευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης φροντιστών υγείας ώστε καθήκοντα που δεν απαιτούν νοσηλευτική εξειδίκευση να αναλαμβάνονται από προσωπικό το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο αλλά δεν είναι νοσηλευτές. Με αυτόν τον τρόπο οι νοσηλευτές θα μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα καθαρά νοσηλευτικά τους καθήκοντα. Συνεχίζουμε τις ενημερωτικές δράσεις ευρύτερα στα σχολεία και ένα πολύ σημαντικό μέτρο που εξετάζεται είναι κίνητρα για επιστροφή στο επάγγελμα ανθρώπων οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει σπουδές νοσηλευτικής αλλά επέλεξαν για τον οποιοδήποτε λόγο να εργάζονται σε άλλους τομείς. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Γιατί
0: πληροφορούμε. Πώς θα τους προσελκύσετε να επιστρέψουν?
1: Αυτό είναι που εξετάζουμε σήμερα, να δούμε συγκεκριμένα κίνητρα για να καταστεί το επάγγελμα ξανά ελκυστικό και για αυτούς.
0: Πιστεύετε ότι με αυτές τις παράλληλες προσπάθειες ήδη διαφοροποιείται η εικόνα σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό?
1: Πιστεύω ότι έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα και με την ολοκλήρωση αυτού του πλέγματος των ενεργειών θα ανατρέψουμε αυτή την εικόνα που υπάρχει σήμερα.
0: Αυτά σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Κάποιος θα μπορούσε να σας ρωτήσει ότι υπάρχουν και ειδικότητες γιατρών που επίσης αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα με τους ασθενείς να μην βρίσκουν ένα ραντεβού για να πάνε σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί το Υπουργείο να συμβάλλει στην προσπάθεια, γιατί φαίνεται ότι ο ΚΙΠΗ δεν καλύπτει αυτή την τόσο στα δημόσια, αλλά και ο ΑΗ δεν καταφέρνει να γράψει. Δεν ξέρω ποιος τελικά έχει την τελική ευθύνη, αλλά ας πούμε μου μιλάνε συχνά και με παίρνουν τηλέφωνο. Αυτή την περίοδο έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους ενδοκρινολόγους, ένα παράδειγμα.
1: Το πρόβλημα που θέλω να αναφέρω είναι ότι δεν υπάρχει οριζόντιο πρόβλημα έλλειψης γιατρών στην Κύπρο, το αντίθετο θα έλεγα. Ναι. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που έχουμε
0: κάνει. Γι' αυτό είπα ειδικότητες μόνο. Ναι.
1: Της Eurostat υπάρχει αντίστοιχη αναλογία γιατρών έναντι πληθυσμού, όπως και νοσηλευτός σε αντίθεση με τις πλήστες ευρωπαϊκές χώρες που είναι διπλάσιοι οι νοσηλευτές από τους γιατρούς σε αναλογία έναντι του πληθυσμού.
0: Δεν έχουμε όμως και τεράστιο αριθμό νοσηλευτηρίων μικρών ή μεγάλων, άρα να έχουμε και περισσότερα θέσεις εργασίας που περιμένουν αντίστοιχα.
1: Η ίδια η έκθεση της Eurostat, η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας, αναφέρεται σε καταναλογία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλότερο αριθμό κλινών στην Κύπρο. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή μια διαδικασία ανάπτυξης αριθμού νοσηλευτηρίων και των ιδιωτικών και δημοσίων σε νέες υπηρεσίες. Υπάρχουν και τα ζητήματα που αφορούν τα κέντρα αποκατάστασης και τα κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας, τα οποία οι σχετικές νομοθεσίες έχουν περάσει σχετικά πρόσφατα και απαιτούνται και εκεί αναλογίες νοσηλευτών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνονται οι ανάγκες των νοσηλευτών καθημερινά και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αντιμετώπιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες των γιατρών, όντως και στο capacity το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, capacity planning από το Υπουργείο Υγείας, εκείνο που εντοπίζεται είναι σε κάποιες ειδικότητες υπάρχουν ελλείψεις και αυτό το εντοπίζω και στις κατά καιρούς συχνές συνομιλίες που έχω με τον ΟΚΙΠΗ. Γίνονται ενέργειες προς αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, είναι συγκεκριμένες ειδικότητες που υπάρχουν ελλείψεις. Και παράλληλα εξετάζω και κάποια μέτρα για να ληφθούν προς αντιμετώπιση των ληστών αναμονής, που εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει και τους ασθενείς μας.
0: Είναι και ξέρετε, μιλώντας και με την ΟΣΑΚ, θέλουν το Υπουργείο Υγείας ως πολιτικός προϊστάμενος να παρέμβει, μιας και βλέπουμε μια συνεχή ουσιαστικά αντιπαράθεση των εμπλεκομένων σε αυτό, τόσο με τους προσωπικούς γιατρούς, όσο και με τους γιατρούς του δημοσίου, με τον ΟΚΙΠΗ, τον ΟΑΗ. Αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα και με τους ασθενείς και τους προσωπικούς τους γιατρούς, οι οποίοι κάποιοι τους διαγράφουν χωρίς να το γνωρίσουν. Κάποιοι άλλοι, φοβούμενοι κάποιους ελέγχους, μπορεί και να μην γράφουν αυτά τα παραπεμπτικά που γίνεται. Υπάρχει μια ένταση αυτή την ώρα μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
1: Εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το Υπουργείο Υγείας δεν διστάζει, ούτε έχει διστάσει σε καμία περίπτωση, και ήταν πάρα πολλές περιπτώσεις, θέλω να σας το πω, να παρέμβει εκεί που κρίνει ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα πρέπει προς όφελος της Δημόσιας Υγείας να παρέμβει είτε προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας είτε προς τον ΟΚΙΠΗ για να επιληθούν συγκεκριμένα προβλήματα. Γίνονται συχνές συναντήσεις, συγκαλούμε και συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε ό,τι αφορά την ΟΣΑΚ, από την άλλη των καθηγόντων μου υπάρχει θεσμοθετημένη συνάντηση τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
0: Σας τα λένε και εσάς όπως μας τα λένε εμάς, γιατί έχουν παράπονα.
1: Βεβαίως. Λαμβάνω τα παράπονα και εργαζόμαστε ασταμάτητα, θα έλεγα, προς επίλυσή τους.
0: Γιατί
1: τώρα το γεσί, επειδή αναφερθήκατε το γεσί ευρύτερα, οφείλω να πω δύο λόγια εισαγωγικά σε ό,τι αφορά ευρύτερα το γεσί και σε ό,τι αφορά και τα ζητήματα που έγιναν. Το γεσί είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τόπο μας και ταυτόχρονα η ίσως σημαντικότερη κατάκτηση των πολιτών, και αυτός ο χαρακτηρισμός προφανώς και βρίσκει αντίκρισμα στην ίδια τη φιλοσοφία του συστήματος, δηλαδή την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα. Τώρα, λειτουργούν όλα όπως θα έπρεπε, λειτουργούν ατέλεια? Όχι, δεν λειτουργούν ατέλεια στο ΓΕΣΥ. Είναι μια δυναμική κατάσταση, μια συνεχώς εξελισσόμενη κατάσταση πραγμάτων. Το σύστημα πρέπει να προσαρμόζεται και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασθενών, των ασθενειών, και στις ανάγκες τις μεταβαλλόμενες των επαγγελματιών υγείας και στις αδειοδοτήσεις που είπαμε προηγουμένως, και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιστήμης, η οποία εξελίσσεται συνεχώς.
0: Αυτό θα σας έλεγε κάποιος, ότι δεν προχωράμε, ενώ κάναμε μια καλή αρχή, υπάρχει μια στασιμότητα.
1: Όχι, προχωράμε. Στόχος είναι προφανώς και η διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρονται. Στόχος είναι η ορθολογική διαχείριση του budget, των εισφορών του κόσμου, δηλαδή με λίγα λόγια, ούτως ώστε να γίνει σωστή διαχείριση, να μην υπάρχει κακοδιαχείριση, και το σημαντικό budget που έχει ο ΑΗ να αξιοποιείται προς όφελος των πολιτών, είτε αυτό σημαίνει διεύρυνση των υπηρεσιών, είτε επανεξέταση συγκεκριμένων υπηρεσιών που σήμερα έχουν συγκεκριμένων περιορισμών. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που είναι υποχρέωση και δική μας ως ο αρμόδιος επόπτης του Γενικού Συστήματος Υγείας του ΟΑΗ,
0: ναι,
1: αλλά και του ιδίου του ΟΑΗ, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, που είναι ένας ανεξάρτητος διοικητικά οργανισμός, είναι να διαχειριστούμε τις εισφορές των πολιτών, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν καταχρήσεις εις το σύστημα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι ο ΑΕΔ ενεργεί στοχευμένους ελέγχους σε παρόχους υπηρεσιών υγείας. Υπάρχουν αναλύσεις δεδομένων για εντοπισμών υποπτών συμπεριφορών. Μάλιστα, έχει εφαρμοστεί και ένα σύστημα το οποίο κάνει flagging, σηκώνει σημεία, με λίγα λόγια, στις περιφέρειες.
0: Εφαρμόστηκε, το είδατε,
1: ναι,
0: γιατί μας λέγανε.
1: Εφαρμόζεται και ζήτησα και
0: στοιχεία.
1: Παραδοτεία, παρότι θα έπαιρνε, αν θυμάμαι σωστά, στα αρχικά στάδια της ανάρτησης των καθηγόντων μου 30 μήνες, τους είπα να αναλαμβάνετε τα στοιχεία σε ταχτά χρονικά διαστήματα για να γίνονται προσαρμογές άμεσα. Βλέπετε και εσείς ότι κατά διαστήματα επιβάλλονται και διοικητικές και συμβατικές κυρώσεις όταν διαπιστώνονται ότι υπάρχουν καταχρήσεις ή απάντες, και προφανώς προωθούνται και υποθέσεις ή θα πρέπει να προωθούνται και υποθέσεις στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν ενδείξεις ποινικών αδικημάτων.
0: Επειδή σταδιακά,
1: σταδιακά θα πρέπει με όλες αυτές τις ενέργειες να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν καταχρήσεις και να αξιοποιούν τα χρήματα του Γενικού Συστήματος Υγείας εκεί που πρέπει, προς όφελος των ασθενών και των πολίτων.
0: Ήμουν σίγουρη ότι θα ακούσω. Έχει διάφορα, να σας πω μόνο 2-3. Ψάχνω ρευματολόγο σε 7 μήνες από σήμερα εντός ΓΕΣΥ, κανένας δεν με δέχεται νωρίτερα. Ενδοκρινολόγοι εκτός ΓΕΣΥ, ραντεβού άμεσα εντός ΓΕΣΥ, από νέο χρόνο και βλέπουμε. Τι κάνουμε εμείς οι ασθενείς?
1: Είναι αυτά που ανέφερα προηγουμένως, εκτός από τις...
0: Δηλαδή λέμε ποιότητα, λέμε ότι αναβαθμίζεται, αλλά φαντάζομαι ότι τα ζείτε καθημερινά εσείς. Ένας άνθρωπος που του λένε ότι είναι καλό να πας, και μάλιστα γνωρίζαμε ότι ισχύει, θυμάστε που συζητούσαμε και αυτό το επίγον μεταξύ των γιατρών, ότι πρέπει να δει ένα ραντεβού, τώρα πλέον δεν το βλέπουμε ούτε αυτό. Τι γίνεται?
1: Όπως είπα προηγουμένως, είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί μαζί με τους συναρμόδιους φορείς, και εξετάζουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πιστεύω ότι θα μπορέσουν να απαυλύνουν και αυτό το πρόβλημα.
0: Πότε θα τα ακούσουμε, Υπουργέ, αυτά τα μέτρα?
1: Πολύ σύντομα. Χθες μάλιστα ήμουν σε επικοινωνία με τον επίτιμο πρόεδρο της ΟΣΑΚ, τον κύριο Κουλούμα, ο οποίος έγραψε και έναν όμορφο άρθρο.
0: Τον είχαμε σχετικό. Προχτές μετά το άρθρο, τον είχαμε κιόλας και συζητήσαμε με τον κύριο Κουλούμα.
1: Επικοινώνησα μαζί του και εγώ προσωπικά.
0: Ωραία.
1: Μετά το άρθρο, για να συζητήσουμε όλα αυτά που προτείνει και τα οποία ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και του έχω ζητήσει να μου ετοιμάσει και ένα σημείο με συγκεκριμένες ζητήσεις, οποίες θα λάβω υπόψη μου στα πλαίσια της εξέβρεσης εκείνων των κατάλληλων μέτρων, τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Άρα να αναμένει ο κόσμος, γι' αυτό με τους νοσηλευτές, επειδή ήμουν σίγουρη, περιλαμβάνονται και ελληνικά πανεπιστήμια?
1: Όχι σε αυτό το στάδιο, όμως οφείλω να πω ότι από χθες που εξαγγελθήκε
2: θα
1: το πρόγραμμα.
2: Θα σας ρωτάνε και εσάς αυτά που με ρωτάνε.
1: Λαμβάνω αυτό το ερώτημα συνεχώς και έχω ζητήσει υπηρεσιακά να αξιολογηθεί, γιατί αντιλαμβάνομαι την βασιμότητα του επιχειρήματος, γιατί όχι και τα ελληνικά πανεπιστήμια, αφού αφορούν Κύπριους πολίτες και μόνιμους κατοίκους της Κύπρου, έστω και αν είναι προσωρινά στην Ελλάδα ή και αλλού. Και έχω ζητήσει να μου αξιολογηθεί και αυτή η προοπτική και η οικονομική της διάσταση για να ενημερωθώ.
2: Ποιος είναι το επόμενο στόχος, το επόμενο βήμα του Υπουργείου Υγείας, να αναμένουμε εξαγγελία, τι. Είναι και τα μεγάλα έργα στα νοσηλευτήρια, τώρα δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε, για αύξηση κλινών αλλά και για καλύτερη εικόνα. Πάμε καλά?
1: Τα παρακολουθώ συνεχώς, θα έλεγα,
2: τα έργα
1: των δημοσίων νοσηλευτηρίων, γιατί και για αυτά, όσο επιστημονικά άρτιο και να είναι το ιατρικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, όταν δεν έχεις κατάλληλες υποδομές, δεν μπορείς να προσφέρεις πραγματικά ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη αναπτυξιακά έργα περίπου των 145 εκατομμυρίων ευρώ και θα είσαστε ενημερωτοί σε πρόσφατη συσκέψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του, με αντικείμενο την ανασκόπηση της πρόοδου αυτών των αναπτυξιακών έργων. Εξαγγελθήκαν ακόμα, επιδεδοθήκαν μάλλον θα έλεγα, η πρόθεση ακόμα 61,7 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια συνολική επένδυση, θα έλεγα, με ουσιαστικό κοινωνικό.
2: Πάμε βάση χρονοδιαγραμματών.
1: Βεβαίως υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Εντός, ας πούμε, του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθούν έργα 13,2 εκατομμύρια ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 16,1 στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
2: Είναι και η αναβάθμιση το πρώτο βοηθειό στη Λευκωσία μέσα σε αυτό?
1: Έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα έχουμε και εγκαίνια της σχετικής αναβάθμισης. Προχωρούμε κανονικά. Εντός του 2027, αλλά τώρα δεν μπορώ να τα υπολογίσω, νομίζω είναι περίπου των 50 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορα νοσηλευτρία ανά το Παγκύπριο, άρα προχωρούμε κανονικά και με αυτά τα έργα.
2: Και ο επόμενος στόχος?
1: Είπατε για στόχο
2: βέβαια, τι να αναμένουμε?
1: Ωραία. Εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο που εξήγηλα στην δημοσιογραφική διάσκεψη ανασκόπησης του έργου και προγραμματισμού για το 2026. Για μένα εξαιρετική σημασία έχει η πολιτική της πρόληψης. Κατά συνέπεια, πέραν των δύο προληπτικών προγραμμάτων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, προωθούμε και στόχος μας είναι τουλάχιστον άλλα δύο εντός του τρέχοντος έτους και τρία πολύ σύντομα μετά, ενώ και τρίτον όχι τρία, εντός του 27, άρα να έχουμε άλλα τρία προληπτικά προγράμματα.
2: Το 26 ποια είναι τα προληπτικά που αναμένουμε?
1: Αυτισμό και το προστάτη.
2: Άρα με εξετάσεις,
1: αυτισμό, προστάτη, δύο εξ αυτών θα τα έχουμε εντός του 26 αν υλοποιήσει ο προγραμματισμός όπως τον έχουμε και ένα
2: αυτισμό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα αφορά τις μικρές ηλικίες, να υπάρχει ένα γενικότερο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, επειδή αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να προληφθεί, αλλά θα ενημερώνονται έγκαιρα για να λαμβάνονται άμεσα έγκαιρα συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού των ζητημάτων που άπτονται του αυτισμού.
2: Και προστάτη κάποιες ηλικίες από μια ηλικία και μετά για τους άντρες, όπως γίνεται με τον καρκίνο του μαστού που ενημερώνονται.
1: Πολύ σωστά, θα υπάρχει συγκεκριμένο όριο ηλικιών από μέχρι, οι οποίοι θα ενημερώνονται και θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν εξέταση του προστάτη, αφορά τους άντρες.
2: Και από μετά πάμε τραχυλομήτρας, έχουμε ήδη τα εμβόλια, πάμε για κάτι περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τι θα γίνει εκεί?
1: Πολύ σωστά, αλλά θέλω να αναφερθώ ευρύτερα και σε ένα σημαντικό άλλο ζήτημα, να το αφήσουμε πίσω. Ευρύτερα σε ό,τι αφορά τον καρκίνο, ναι. Όπως θα γνωρίζετε, εντός του τρέχοντος έτους έχει θεσπιστεί, έχει περάσει μέσω της Βουλής η νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου.
2: Το περιμένουμε πολύ, Υπουργέ, αυτό.
1: Ωραία, είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας με την εγγραφή της σχετικής εταιρείας, στη βάση της οποίας θα λειτουργήσει το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου. Και αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε πλέον έναν οργανισμό, ο οποίος θα είναι καθήλυν αρμόδιος για το συντονισμό όλων των ενεργειών που θα αφορούν τα ζητήματα ογκολογίας, με εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι θα...
2: Πότε να περιμένουμε ότι θα αρχίσει δειλά-δειλά να λειτουργεί? βάσει του πλάνου σας?
1: Εντός του τρέχοντος έτους, πολύ σύντομα. Και κράτη. Εξετάζονται και ζητήματα σε ό,τι αφορά το που θα στεγαστεί. Αναμένω κάποια ζητήματα εκεί και μπορεί να γίνουν και συγκεκριμένες εξαγγελίες.
2: Χαιρόμαστε και θα χαρούμε πολύ να τις πούμε, γιατί αυτά είναι πραγματικά, είναι πολύ σημαντικά έργα. Καλή συνέχεια, Υπουργέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε και τον ευχαριστώ. Μας ακούει υπομονετικά. Είναι ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Παναγιώτης Λίγκης. Να μας πει τι αναμένουμε απόγευμα και Σαββατοκύριακο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω, θα παραμείνουν ψηλές θερμοκρασίες. Κύριε Λίγκη, καλό μεσημέρι.
3: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
2: Για πείτε μας λίγο πώς συνεχίζεται το σκηνικό.
3: Ένα από τα ίδια. Ναι, κοντά στους 40 και σήμερα έχουμε εκδώσει σχετική προειδοποίηση για το μέγιστο του εσωτερικού που θα κυμανθεί κοντά στους 40 βαθμούς. Μιλούμε πάντα για τις πρώτες ώρες μετά το μεσημέρι, από τις 2 μέχρι τις 4.30 είναι η προειδοποίηση. Φαίνεται ότι παρόμοια μέρα είναι και η αυριανή, δηλαδή... Αχα. Τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, φαίνεται ότι όταν λήξει αυτή η προειδοποίηση θα εκδοθεί νέα και για αύριο, για τις ίδιες ώρες περίπου, κάπου κοντά στους 40, λίγο πάνω από τους 40. Τώρα για τις επόμενες μέρες, παρόλο που η αέρια μάζα δεν έχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση, μπορεί την μεθαύριο να είμαστε... Λίγο πιο κάτω μιλούν ότι κοντά στους 39 που μπορεί να μην φτάσουμε τους 40, αυτό θα το δούμε κυρίως λόγω κυκλοφορίας, αλλά και αυτό αλλάζει πολύ εύκολα. Αλλά σε γενικές γραμμές οι θερμοκρασίες μας είναι εκεί, κοντά στους 40 και τις επόμενες μέρες.
2: Κοντά στους 40 είμαστε κοντά για την εποχή επίπεδα, έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Είμαστε λίγο πιο πάνω.
2: Λίγο πιο πάνω.
3: Ναι, οι μέσες κλιματολογικές τιμές είναι κοντά στους 37 με 38,
2: πάντα μιλούν για το εσωτερικό. Άνεμοι που κάνουν πιο δύσκολα πράγματα στις φωτιές θα έχουμε ή όχι?
3: Τίποτε το ιδιαίτερο, εκτός από κάποιες παραλίες περιοχές, κυρίως που δυναμώνουν κάπως οι ανέμοι το απόγευμα λόγω της θαλασσίας άβρας.
2: Ναι.
3: Σε γενικές γραμμές η άνεμη βαροβαθμίδα στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, που είναι σχετικά θετικό τουλάχιστον από θέμα πυρκαγιών.
2: Και ποσοστά υγρασίας, τι γίνεται που είμαστε?
3: Κοιτάξτε, η υγρασία μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα χαμηλή, αλλά δεν είναι σε επίπεδα που να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει γενικά. Αυτό το καλοκαίρι μας ήταν καλό. Και από ναι, γενικά μέχρι στιγμής τέλος πάντων ήμασταν καλά και από πλευράς θερμοκρασιών, αλλά και υγρασία. Δηλαδή, εντάξει, μην το ματιάσουμε.
2: Αλλά και ο Αύγουστος, βάσει των όσων μας είπατε, δηλαδή όσο και αγγίζουμε τα 40, και καλά είμαστε για πρώτη βδομάδα του Αυγούστου, δεν είναι σχετικά?
3: Ναι, και ελπίζω ότι πιο μετά ίσως έχουμε και μια κάποια πτώση, μικρή τέλος πάντων, αλλά να έχουμε μια μικρή πτώση, αλλά αυτό θα το δούμε, γιατί η ατμόσφαιρα είναι πολύ εύκολα διαφοροποιείται.
2: Ναι, διαφοροποιείται. Ποιος είναι πιο ζεστός μήνας, ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος παραδοσιακά?
3: Θεωρητικά ο Ιούλιος.
2: Ο Ιούλιος, άρα...
3: Τώρα στην Κύπρο η αλήθεια είναι...
2: το έχουμε μπλέξει.
3: πριν λίγα χρόνια είχαμε ένα Μάιο ιδιαίτερα είχαμε θερμοκρασίες... παρατεταμένες πάνω το 40, 40 ναι. Και αν θυμούμε καλά, όταν να βλέπουμε την επόμενη μέρα. Και τον μήνα.
2: Εντάξει, το κρατάμε και ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο να έχετε κι εσείς και να λέμε έτσι καλά πράγματα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι μαζί μας και ο καλός συνάδελφος ο Μπάρης Δημητριάδης, να πούμε πού μπορούμε να περάσουμε και όμορφα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
10: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Αχ, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
12: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
17: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
18: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
17: Δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
19: Every generation has its defi-

0: Work, country, region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μου ο καλός συνάδελφος Πάρης Δημητριάδης. Καλώς τον καλωσόρισες.
1: Καλό μεσημέρι, Οριανά μου.
0: Μας έλειψες, ε? Και θα φύγεις πάλι. Τι γίνεται, διακοπές?
1: Νομίζω δικαιούμαστε.
0: Λέμε σιγά σιγά να πούμε ότι έχουμε άλλη μια εβδομάδα και σε αυτή την εδώ την εκπομπή. 8 του μήνα θα κλείσουμε έτσι για λίγο. Να ξεκουραστούμε όλοι σιγά σιγά. Εκτός και μας συμβεί κάτι, ξέρω εγώ.
1: Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι, ξέρω εγώ.
0: Δεν θα συμβεί τίποτε. Για να πάνε όλα καλά. Αλλά έχουμε, το λέω αυτό γιατί όπως εμάς, πολλοί κόσμος θα πάει διακοπές. Και έχουμε και πάρα πολλές επιλογές και εντός Κύπρου, έτσι, για να περάσουν καλά. Και φεστιβάλ και εκδηλώσεις και θέατρα. Τα πάντα.
1: Πάρα πολλές επιλογές. Για τον Αύγουστο γενικότερα έχουμε και πολιτιστικά φεστιβάλ, έχουμε και παραδοσιακά φεστιβάλ και ξέρεις ότι εμείς εδώ στο ενθέτω μας αρέσει να ασχολούμαστε με όλα.
0: Με όλα και θα αρχίσουμε με.
1: Θα αρχίσουμε φεστιβάλ. Με ένα φεστιβάλ το οποίο έχει εδρεωθεί πλέον.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Λεμεσού και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε, όπως και κάθε χρόνο νομίζω, Ριάννα, με τα τελευταία χρόνια, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, Γιάνκος Χατζηγιάννης, είναι μαζί μας.
0: Ναι, καλό σας μεσημέρι κύριε Χατζηγιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Έτοιμοι, πανέτοιμοι.
2: Προσπαθούμε, είμαστε στις τελικές προετοιμασίες, είμαστε εδώ στο χώρο του φεστιβάλ, στο Χαρμόνιο Λανίτη, με 45 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία έξω, αλλά εμείς μέσα συνεχίζουμε δυναμικά με τις ετοιμασίες του φεστιβάλ.
1: Ναι, αύριο ξεκινά το φεστιβάλ και είναι σε κλιματιζόμενο χώρο, να πούμε, εντός.
0: Όχι, είναι καλό να το λέμε,
1: ναι,
0: γιατί πολλοί
1: κόσμοι σημαντικό.
2: Ναι, πολύ σημαντικό. Είναι φυσικά ο χώρος, οι προβολές και όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ γίνονται μέσα στον χώρο του, στη μεγάλη αίθουσα του Χαρμόνιου Λανίτη, γιατί με μια πολύ έτσι, σύγχρονη αίθουσα, με κλιματισμό, με ό,τι χρειάζεται για να νιώθει κάποιος άνετα.
1: Είναι το 21ο φεστιβάλ.
2: Μάλιστα, 21η έκδοση του φεστιβάλ. Πέρσι είχαμε τα 20 χρόνια μας, ναι, και φέτος μπαίνουμε στην τρίτη δεκαετία ζωής του φεστιβάλ.
1: Ναι. Και τι έχουμε για φέτος, τι ξεχωρίζουμε?
2: Αγαπητέ Πάρη, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε μια έτσι πλειάδα από πολύ σπουδαίες ταινίες, σύγχρονες ντοκιματέρ, επιλεγμένες από τη διεθνή παραγωγή. Έτσι έχουμε ετοιμάσει και φέτος ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αντάξιον της ποιότητας που χαρακτηρίζει το φεστιβάλ χρόνο με το χρόνο. Ταινίες επιλεγμένες από όλον τον κόσμο. Έτσι είναι μια πλουραλιστική θεματολογία, με ταινίες που ασχολούνται με τις σύγχρονες προβληματισμούς που συμβαίνουν γύρω μας σε καθημερινή βάση. Ταινίες που κατακρίνονται και με πολιτικά ζητήματα, αλλά και με καλλιτέχνες, με ανθρώπινες ιστορίες, με προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου, με διάφορα θέματα που ο καθένας είμαι σίγουρος θα βρει κάτι που θα τον ενδιαφέρει και να μπορεί να παρακολουθήσει τις ταινίες που έχουμε επιλέξει και
1: ναι,
2: για φέτος.
1: Ναι, είναι πάντοτε ταινίες που επειδή είναι και ντοκιμαντέρα, τα ντοκιμαντέρα από τη φύση τους συσχετίζονται και με τα επικαιρικά δρόμενα, σωστά?
2: Φυσικά με τα επικαιρικά δρόμενα, αλλά όχι με τον τηλεοπτικό τρόπο που είναι λίγο πιο εύκολο χρήστος, ας πούμε.
1: Και ο ρηχός ενδεχομένως, ναι, τα ντοκιμαντέρ είναι έρευνα.
2: Είναι έρευνα και για να δώσω ένα παράδειγμα, η ταινία έναρξης μας αύριο, το One in a Million, είναι μια ταινία που γυριζόταν για 14 χρόνια.
1: Wow.
2: Έτσι, αυτό το λέω για να καταλάβει και ο κόσμος ότι η διαφορά που υπάρχει αυτό που ονομάζουμε δημιουργικό ντοκιμαντέρ, είναι πολυετή έργα, κινηματογραφικά έργα, τα οποία καταπιάνουν το θέμα που καταπιάνουν το έτσι πιο
1: εις βάθος,
2: ας πούμε.

0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι άλλη η αίσθηση που αποκτάς όταν... Εντάξει, για τους δημιουργούς σίγουρα είναι πολύ κοπιαστικό, αλλά οι θεατές έχουν να κερδίσουν πολλά όταν βλέπουν μια δουλειά η οποία είναι προϊόν τόσο πολύ ετούς εργασίας.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί σου δίνει μια ιστορία να πω, με έναν, όπως ο δημιουργός επιλέγει να δώσει την ιστορία, αλλά δίνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ πιο έτσι... αληθινός και σου δίνει το χρόνο και το... δεν σου επιβάλλει το να σκεφτείς και σου αφήνει εσένα σαν θεατή στο περιθώριο να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα, σου δίνει τον απαραίτητο χρόνο να το σκεφτείς, να αναλογιστείς, και αυτό πολλές από τις ταινίες μας δημιουργούν και τις συζητήσεις που είναι και ένα χαρακτηριστικό του φεστιβάλ μας.
1: Ναι, ό,τι γίνονται συζητήσεις μετά τις πολλές.
0: Γίνονται συζητήσεις ακριβώς έξω στον χώρο, εδώ έχουμε έτσι ένα πολύ όμορφο χώρο στο προάβλιο του πίσω από το Μεσονικό Κάστρο. Και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος συζητάει, προβληματίζεται, μπορεί να διαφωνήσει, μπορεί να συμφωνήσει, αλλά είναι και αυτό μέρος της εμπειρίας που
1: μακάρι προσθέτει, να έχετε αντιδράσεις.
2: Τολμά ο κόσμος, ναι. Τολμά να παρακολουθείς, δηλαδή όσοι δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτής της τέχνης του ντοκιμαντέρ, τολμά να έρθει να δει ή το βλέπει έτσι από μακριά.
0: Ναι. Να σου πω, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα άτομο, ιδιαίτερα ένας νέος άνθρωπος,
2: ναι.
0: Αλλά όχι μόνο. Που επιλέγει μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο κατά καλό καιρό, που είναι εποχή διακοπών, που είναι οι παραλίες γεμάτες, τα μπαράκια κτλ. Που επιλέγει να έρθει εδώ, να κάτσει να δει μια ταινία, η οποία ασχολείται με μια ιστορία προερχόμενη από τη Συρία, ας πούμε,
2: ναι.
0: Για παράδειγμα, είναι ένα άτομο που ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και ο κόσμος που έρχεται στο φεστιβάλ είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι πολίτης, ο οποίος τον απασχολεί το τι συμβαίνει στον
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Έχει κάποιες
2: είναι ο
1: ίδιος
2: ο κόσμος όμως ή έρχεται, ναι. Προστίθεται, αυτό θέλω εγώ να...
0: Όχι, προστίθεται φυσικά, ανανεώνεται. Έχουμε πολλή νεολαία που είναι το πιο ευθαρρυντικό για μας και το πιο σημαντικό και κάτι που χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πολλής νέος κόσμος έρχεται για να παρακολουθήσει τις ταινίες που έχουμε επιλέξει. Το κοινό μας ανανεώνεται, εννοείται να ανανεώνεται μέσα από τα 21 χρόνια, φυσικά και ανανεώνεται, και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ότι χρόνο με το χρόνο βλέπουμε νέα πρόσωπα, αλλά είναι αυτό που είπα και πριν, οι άτομα τα οποία είναι έτσι συνειδητοποιημένα το τι συμβαίνουν, τους
2: ενδιαφέρει. Ναι, δεν περνάνε, δεν είναι περαστικοί, θα έρθουν συγκεκριμένα για να δουν τι γίνεται εκεί.
0: Ναι, ακριβώς, και είναι και θέλει και λίγο κόπο, δηλαδή είναι τόσο εύκολο πολλές φορές. Κάποιες από τις ταινίες σε βάζει σε ένα κλίμα το οποίο δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά όμως σου δίνει κάτι, μια ιστορία αληθινή, η οποία είναι σημαντικό να την ζήσει κάποιος, να την γνωρίσει με έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο.
1: Να πούμε και φυσικά αυτό... ότι φαντάζομαι θα έχετε και φέτος όπως κάθε χρόνο και τον μπαρ έξω.
0: Και τον μπαράκι και μουσικές εκδηλώσεις, και παράλληλα έχουμε και φέτος παράλληλες εκδηλώσεις πάνω στο Project Room, μια συνεργασία που γίνεται με τις αποθήκες του Παπαδάκη εδώ στο Δήμο Λεμεσού. Έτσι είναι μια εβδομάδα πλούσια σε όσον αφορά το περιεχόμενο του φεστιβάλ. Θα έχουμε πολλούς φιλοξενούμενους δημιουργούς που θα είναι παρόν να προλογίσουν τις ταινίες τους και να συζητήσουμε το κοινό. Να πούμε ότι όλες οι πληροφορίες, το αναλυτικό πρόγραμμα, οι ώρες κτλ. Είναι όλες αναστημένες στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, στο www.filmfestival.com.cy, έτσι όσοι ενδιαφέρονται και όσοι θέλουν να δουν κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα έτσι, ξεχωριστό, μπορούν να τρέξουν στην ιστοσελίδα να δουν όλες τις πληροφορίες μας.
1: Εξαιρετικά. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεζού από 1η μέχρι 10 Αυγούστου.
0: Μέχρι 8.
1: Μέχρι 8
0: Αυγούστου.
2: Ναι. Την ερχόμενη.
0: Ναι. Σάββατο με Σάββατο.
2: Τον ερχόμενο Σάββατο. Ευχαριστούμε. Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ και καλές
2: διακοπές. Σιγά να αρχίσουν να πηγαίνουν. Κάποιοι θα πάνε πάντως.
0: Ναι, κάποιοι θα πάνε αύριο, άκουσα.
2: Έτσι, γι' αυτό θα έρθουν και στη Λεμεσό και θα δείτε. Να είστε καλά, σας χαιρετούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ. Πάμε στον κοινοτάρχη Αμιάντου.
1: Πάμε λίγο βορειότερα.
2: Γιατί κάποιοι θα πάνε και προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουμε ωραία πράγματα. Ο κύριος Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από το δροσερό Αμίαντο.
2: Έτσι, μόνο που είπατε αυτό μας κερδίσατε να έρθουμε, δηλαδή μόνο από την δροσιά που ξεκινήσατε. Τι ετοιμάζει ο Αμίαντος?
3: Είναι ένα διήμερο πολύ ενδιαφέρον, αρχίζουμε από το Σάββατο.
1: Το Σάββατο να πούμε.
3: Σάββατο
1: 8.
2: Το επόμενο Σάββατο.
1: Δεν είναι αυτό το Σαββατοκύριακο,
2: το επόμενο.
1: 8 και 9 Αυγούστου.
3: Θα έχουμε γέρασμα μαχαλεπτού για όλον τον κόσμο.
1: Ναι, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται κοινοταρχή.
2: Φεστιβάλ Μαχαλεπιού.
1: Ναι.
3: Ναι, και είναι μεγάλη επιτυχία. Πέρσι ήταν μεγάλη επιτυχία. Φέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θα...
2: Πώς το σκεφτήκατε, ναι, μπράβο, για το ξεκινήσατε, ναι, πέρσι?
3: Κοίταξε, στα παλιά χρόνια στο μεταλλείο του Αμιάντου,
2: ναι,
3: η εταιρεία Αμιάντου παρέχει το καλοκαίρι στους αμιαντορίχους μαχαλεπί, διότι ήταν το πιο φτηνό και το πιο δροσερό γλυκό του καλοκαιριού.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Και από εκεί ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα και ήδη στο χωριό μας και τα καφενεία και τα εστιατόρια προβάλλουν το μαχαλεπί.
2: Άρα είπατε να το κάνετε έτσι πιο όλη η κοινότητα, ναι, μαζί και να,
3: μπράβο,
2: φτιάξετε
3: σωστά,
2: αυτό το...
3: Σωστά.
2: Μάλιστα. Άρα το θα, Σάββατο... θα κερνάτε μαχαλεπί, τι άλλο θα έχει?
3: Εντάξει, το Σάββατο να πούμε για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
2: Βεβαίως.
3: Θα είναι η Σάσα Μπάστα, ο Εύρος Αντωνίου, η Ναταλία Ηροδότου και ο κριτικός ο Νίκος Βεσδυράκης. Έναν πολύ...
1: Θα στήσετε γλέντι δηλαδή, κοινοτάρχη.
3: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Θα γίνει μεγάλο γλέντι.
1: Ναι.
3: Θα είναι λαϊκό πρόγραμμα.
1: Ναι.
3: Θα υπάρχουν και συγκροτήματα, η σχολή χορού Πετρόπουλου που θα μας χορέψει λαϊκά τραγούδια.
1: Ναι.
3: Την Κυριακή θα είναι παραδοσιακό. Θα είναι ο Στέφανος ο Πελεκανής, η Αρετή και τη Μέη, οι Μινοήτες. Α, ξέχασα να σας πω, το Σάββατο θα έχουμε και τον drone show πάνω από τον ουρανό του Αμιάντου. Θα έχουμε γύρω στις 9 η ώρα.
1: Mm-hmm.
3: Θα έχουμε τον drone show,
1: ένα σχεδιαστή, τι είναι εμφανίσεις στον ουρανό, ένα μεγάλο μαχαλεπί.
3: Αυτά
1: είναι έκπληξη.
2: Τριαντάφυλλα, δεν ξέρουμε τι θα
3: είναι.
1: Κοινοτάρχη μου, λιβανέζικο μαχαλεπί, να έχετε ή ένα μόνο αυστηρά κυπριακό?
3: Α,
1: και λιβανέζικο, ναι.
3: Οπωσδήποτε, αλλά εμείς θα προωθούμε τον κυπριακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, ο τόπος που γίνεται ένας πολύ ωραίος τόπος κοντά στο ποτάμι που τρέχει πολύ νερό.
1: Ναι.
3: Υπάρχει γέφυρα, θα δευταυρώνουν το ποτάμι. Θα είναι δροσερός ο τόπος. Θα υπάρχουν 55 περίπτερα.
1: Μπράβο.
3: Είχαμε πολλή ζήτηση στα περίπτερα, ναι, αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε άλλα.
1: Άρα θα υπάρχουν γενικότερα πολλά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα μπορεί και κάποιος για μένα να φάει, να πει, διάφορα εύα.
1: Ναι. Καταλήμματα έχουμε στον αμιάντο για να μείνει ο κόσμος.
3: Υστερούμε λίγο.
1: Υστερούμε λίγο. Ναι. Υπάρχουν όμως πολλά χωριά κοντινά.
3: Ναι, γύρω, ναι, εκεί περούντα, ναι, είμαστε εντάξει. Φέτος πιστεύω θα ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο στον κόσμο.
1: Ναι.
3: Ετοιμαζόμαστε με τα πάρκι να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
2: Πολύ σημαντικό, μπράβο,
1: ναι, σημαντικό,
2: αυτό, και
1: ναι,
2: να κάνετε έτσι την καθοδήγηση για να μπορεί και να έρχεται ο κόσμος. Τι ώρα θα ξεκινήσει, ναι, το άλλο Σαββατό?
3: Θα ξεκινήσουμε νωρίς. Α, ξέχασα να σας πω, θα υπάρχει και τρενάκι για τα παιδάκια.
2: Να ξεκινήσετε νωρίς γιατί εσείς έχετε δροσιά, δεν περιμένετε να πέσει ο
3: ήλιος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα έχει και τρενάκι για τα παιδάκια, να πηγαίνουν περίπατο.
2: Θα έχει και κυρίες που θα φτιάχνουν μαχαλεπί, να το δει ο κόσμος.
3: Ναι, από τον Αμίαντο, ναι.
2: Μάλιστα, άρα θα είναι κυρίες στο Αμιάντο.
1: Άρα να μπορούμε να δούμε και τη διαδικασία του πώς φτιάχνουμε.
3: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, ναι. Απλώς, εντάξει, είναι εύκολο, είναι ένα κουτάλι νησιαστούν και ένα ποτήρι νερό.
1: Ναι.
2: Εσείς το λέτε.
1: Καμιά φορά...
2: Τα εύκολα θέλουν και τρόπο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, η απλότητα, εντάξει. Θέλει την τέχνη της, η απλότητα, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, να περάσει.
3: Και ταβέρνες και εστιατόρια, μπορεί ο κόσμος...
2: Να φάει, να κάνει την βόλτα του, να δοκιμάσει, να ακούσει μουσική, θα τα έχει όλα και θα έχει και δροσιά, κρατήστε το κι αυτό.
3: Πρέπει να έρθετε κι εσείς, να σας στείλω δύο προσκλήσεις, να μας θυμίσετε.
2: Θα έρθουμε, δεν χρειάζεται, όταν προσκλήσεις θα έρθουμε. Ο Πάρης είναι και τις Λεμεσού περιοχές, είναι πιο...
3: μισή ώρα από τη Λεμεσόν και μία ώρα από τη
2: Λεμεσόν. Έτσι, έτσι. Ναι. Να είσαστε καλά, να περάσετε όμορφα και έτσι με τα παραδοσιακά μας προϊόντα και όλος ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ, κοινότητα.
1: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, σας χαιρετούμε. Λοιπόν, τι όμορφα, τι αυθεντικοί άνθρωποι.
1: Ναι, ναι,
2: τι ωραία,
1: ναι, ναι,
2: που στηρίζουν την παράδοση. Κάνουν πράγματα, καλούν τον κόσμο να περάσουν ωραία και στηρίζουν, να σου πω, και τους ντόπιους, δηλαδή όλων των περιοχών εκεί με τα περίπτερα. Δουλεύει κόσμος εκείνες τις μέρες.
1: Δουλεύει κόσμος της περιοχής.
2: Τα εστιατόρια, γιατί ανοιχτό, ελάτε να βρεθείτε.
1: Καλά,
2: όλοι.
1: Και εμείς γνωρίζουμε τα παραδοσιακά μας προϊόντα. Εγώ εσύ τα ξέρεις όλα.
2: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Ναι. έχει πάρα πολλά. Τα μαθαίνω.
1: Πρόσφατα σου έδειξα που δοκίμασα για πρώτη φορά στη ζωή μου το στο Κιλάνι το παραδοσιακό, το γλυκό.
2: Τα
1: γλυκιστά.
2: Τα γλυκιστά. Ναι, εγώ ναι. Να σου πω κάτι. Είχα μια πρώην συνάδελφο που ήταν η μαμά τη και μα έφερνε εδώ και 6-7 χρόνια. Και έλεγα τι ωραίο πράγμα, αλλά ναι, και τι τέχνη να κάνεις αυτά τα γλυκιστά, δηλαδή τόσο λεπτά και ωραία.
1: Θα έχουμε βίντεο στην καθημερινή σύντομα.
2: Τέλειο, τέλειο. Ναι. Και το μαχαλεπί όμως. Το μαχαλεπί είναι απλό, αλλά είναι δροσερό και νομίζω είναι υπέροχο.
1: Με τα παγάκια του.
2: Με τα παγάκια του, με το τριαντάφυλλο από τον αγορό. Είναι όλα μαζί. Λοιπόν, καλές διακοπές παρήμισα. Τα πούμε για την άλλη Παρασκευή. Θα μας αφήσει ο Πάρης ιδέες και έθετα, γιατί θα κάνουμε προτάσεις και την άλλη Παρασκευή μας, κυρίες και κύριοι, να είμαστε καλά. Σας είπα, κλείνω αυτή την εκπομπή. Μπορεί και τη Δευτέρα να έρθω με νέο Υπουργικό Συμβούλιο βάσει και των όσων μαθαίνω και ακούω, αλλά ας μην λέμε πολλά. Είπαμε πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες για ονόματα, για αλλαγές. Ας αποφασίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εδώ είμαστε να τα πούμε. Όμορφο Σαββατοκυριακό να έχετε, με προσοχή. Ραντεβού Δευτέρα στις 12:10.

την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
4: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
5: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
15: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
14: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
15: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
17: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
18: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15? Από πού θα πάμε?
18: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
17: Τι?
18: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή ο Νέα Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Να σας πω ότι έχετε ακόμη περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Θα δώσουμε ακόμη λίγο έτσι χρόνο για την κλήρωση των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας του ΑΠΟΕΛ και του Άρη. Θα κληρώσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής 2 εισιτήρια διαρκείας και για τις 2 ομάδες. Άρα, τελευταία υπενθύμηση, στέλνετε στο 2950 την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση που ουσιαστικά θα πραγματοποιήσουμε σε πολύ λίγο. Και σήμερα μαζί μας το Fetch, ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Υπενθυμίζω ότι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Επιστροφή λοιπόν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Είναι στο προσκήνιο βέβαια η προσπάθεια που έκαναν χθες οι κυπριακές ομάδες. Πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες της έτσι εμφανίσεις η ομάδα της ΠΑΦΟΥ, που κατάφερε να πάρει την πρόκριση κόντρα στην Χάιντουκ και συνεχίζει την πορεία της στο Europa League. Θα βρει στο δρόμο της πλέον την Salzburg την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει και μεγάλη ικανοποίηση για την πρόκριση, πολύ περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Έβγαλαν τον καλύτερο του εαυτό στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές του Σαπίντο. Το προσπάθησε πολύ και η ΑΕΚ κόντρα στην Πέιταρ. Οδηγήθηκε στα πέναλτι η αναμέτρηση, με την ομάδα της Λάρνακας να δέχεται ωστόσο την ΙΤΑ και να αποχαιρετά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βρίσκεται μάλιστα και καθοδόν για την Κύπρο η αποστολή της ΑΕΚ, που από σήμερα ουσιαστικά βλέπει την επόμενη μέρα και το πώς θα συνεχίσει την σεζόν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για ό,τι αφορά τις χθεσινές αναμετρήσεις. Υπήρξε και μια ενημέρωση από πλευράς ΠΑΦΟΥ για την αλλαγή της έδρας που προέκυψε για το παιχνίδι με τη Salzburg. Ο πρώτος αγώνας που θα γίνει στην Αυστρία λοιπόν στις 6 Αυγούστου. Ο επαναληπτικός, θυμίζω, θα πραγματοποιηθεί στην Λεμεσό στις 13 Αυγούστου. Υπάρχει και αγωνία σχετικά με την κατάσταση του Ζάζα, που θα περάσει από MRI για να διαφανεί και το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Έμαθε και χθες αντίπαλο ο Απόλλωνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, η ομάδα της Λεμεσού, που θα βρει στο δρόμο της την Μπραν από την Νορβηγία. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας. Είμαστε και σε αναμονή κιόλας για τις μεταγραφικές εξελίξεις στην ομάδα της Λεμεσού, γιατί είναι σε προχωρημένο στάδιο η περίπτωση του Ουκπο. Δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη στα των μεταγραφικών για ό,τι αφορά τουλάχιστον επίσημες εξελίξεις εντός της ημέρας. Θυμίζω ότι έχουμε σήμερα προγραμματισμένο και το φιλικό της ομάδας του ΑΠΟΕΛ στις 8 το βράδυ κόντρα στην Φορτούνα Σιντάρτ στην Ολλανδία. Άλλη μια δυνατή δοκιμασία για την ομάδα της Λευκοσίας. Σήμερα μεταβαίνει στην Αυστρία η αποστολή της ομάδας του Άρη για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ελαφρά εξαρχία που ολοκλήρωσε χθες τα φιλικά της παιχνίδια επί πολωνικού εδάφους. Θυμίζω πως στην Πολωνία μεταβαίνει αύριο και η ΑΕΛ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Θα δώσει εκεί 3 φιλικά παιχνίδια με την αποστολή της ομάδας να επιστρέφει στην Κύπρο στις 12 του Αυγούστου. Κάνουμε αρχή από τα ευχάριστα της χθεσινής βραδιάς, από την πρόκριση της ΠΑΦΟΥ με εκπληκτική εμφάνιση, όπως είπαμε και προηγουμένως, και συμφωνεί νομίζω και ο Λουίς Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Λουί.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Εντάξει, λέγαμε χθες ότι ήταν αισιοδόξη στην ΠΑΦΟΥ από το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Σαπίντο είχε εκφράσει την αισιοδοξία του. Δεν ξέρω αν περίμενα να έρθει με αυτόν τον τρόπο η πρόκριση.
1: Σίγουρα νομίζω τους άξιζε και να μην έρθει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να ήρθει πιο εύκολα με την εμφάνιση που, και την απόδοση που έβγαλαν στο γήπεδο. Αλλά ήταν έτσι λίγο ψυχοφθόρο, ότι το τελευταίο γκολ πήγε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής εκεί κράτησε μόνο 3 λεπτά. Υπήρχε ήδη απογοήτευση λίγο πριν τον γκολ για τον χρόνο καθυστέρησης που είχε κρατήσει ο διαιτητής. Έκπληξη από το Σαμπίντο σίγουρα η εντεκάδα στο κέντρο κυρίως, με τον Γκούγκα εκεί και τον.
0: Αφήσα εκτός και τον Πέπε και τον Τράκο.
1: Ναι, ήταν
0: με τον Σούνιτς.
1: Με τον Σούνιτς και τον Μπιέλ εκεί στο κέντρο. πραγματικά ήταν πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη για τους φίλους. Υπάρχουν το κυριότερο πράγμα που συζητούσαν πριν την άρχιση του αγώνα. Και τον Κίνα. Τον Κίνα ήθελα να πω, μπερδευτικά. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή όλοι οι παίχτες. Δηλαδή δεν μπορώ να πω για κάποιον παίχτη Σπάφου ότι στερήσε σε αποδόση. Φάνηκε αυτό που είπαμε και χθες όταν μιλήσαμε πριν το παιχνίδι για το πόσο σημαντική είναι η Μπρούνο και η Κορέα. Ο Μπρούνο για 90 λεπτά, ο Κορέα στην διάρκεια που αγωνίστηκε κυρίως αριστερά και δεξιά. Έχω δει πολλές φορές παιχνίδια του Σαπίντο σαν προπονητή και από το προηγούμενο του περάσμα και από πέρσι. Νομίζω ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Σαπίντο χθες για μένα.
0: Του βγήκαν και οι κινήσεις. Όλα. Ό,τι έκανε. Στον αγωνιστικό χώρο, οι ποδοσφαιριστές είχαν τα χαρακτηριστικά που θέλει ο ίδιος να βγάζει. Να βλέπει στο παιχνίδι.
1: Μόνο και μόνο η δήλωση του για τον Πέπε ότι έπρεπε να μπούμε aggressively, να μπούμε δυναμικά και είναι ένα παίχτη που δεν θα πιέσει τόσο πολύ, δεν θα είναι πιο chill παίχτης, ας το πούμε έτσι, ο Πέπε, που δεν αφισβητεί κανένα στην ποιότητά του. Μόνο γι' αυτό έδειξε τι ήθελε από το ξεκίνημα. Και δεν του βγήκαν όλα καλά. Δηλαδή, τον γκολ έρχεται στο 40, χάνει το Ζάζα. Δεν είναι μόνο ότι ήταν ένα παιχνίδι που μπήκε και το κέρδισε με την ταχτή. Ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να ελιχθεί πολλές φορές από τον πάγκο για να πάρει το αποτέλεσμα. Και είναι συγκλονιστική η παρουσία όλων στην παράταση. Κάνει ένα 30 λεπτό που δεν υπάρχει αντίπαλη ομάδα. Έχει τον πλήρη έλεγχο. Φυσικά βάζει το γρήγορο γκολ. Μπορούσε να βάλει και δεύτερο και τρίτο πολύ πιο γρήγορα. Έρχεται και το τέταρτο κερασάκι στην τούρτα και η Πάφος είναι στο επόμενο κύριο.
0: Από την πρώτη στιγμή έδειξε τις προσθέσεις του. Από το πρώτο ημίχρονο, με το πόσο πολύ πιέζε ψηλά, που κυνηγούσε τις μπάλες ακόμα και όταν τις έχανε. Δεύτερον γκολ να έρχεται στις καθυστερήσεις.
1: Για το πρώτο 20 λεπτό δεν είχα καταφέρει να μετρήσω τρεις πάσες της Χάιντουκ. Ναι. Αλλά σου λέω, ακόμη και εκεί που τακτικά κέρδισε, δεν επιβραβεύτηκε. Γι' αυτό για μένα έχει μεγαλύτερη αξία το αποτέλεσμα για την Πάφο. Γιατί σε όλα τα στραβά έβλεπε πάντα, έβρισκε έναν τρόπο να το κάνει θετικό. Ο γκολτάρ ήταν λες και υπολόγιζε, μετρούσε την αιστεία για να βρει τον γκολ. Πρώτη ευκαιρία πάνω από τα δοκάρια στο προμήχρονο. Δεύτερη ευκαιρία ψηλά και πάλι στο δεύτερο μήχρονο. Τρίτη ευκαιρία γκολ ακυρωθένα από το φάουλ του Νικόλα. Τετάρτη γκολ ήταν και αυτό.
0: Και είχε την αυτοεπίθεση να το ψάξει ο γκολτάρ.
1: Συνέχεια. Ήταν πρώτα σε όλες τις μπάλες και στην άμυνα και στην επίθεση. Για μένα παίζει ρόλο και έτσι αυτά οι πληροφορίες που μαθαίνεις από τη χάη του, ξέρεις, όταν μιλάς με τον κόσμο. Το ότι πρέπει να παίζει ο Λιβάγια δεν τους βοήθησε στη συνέχεια. Νομίζω ότι παίζαμε παίχτη λιγότερο, όσο ποιοτικός και αν ο Λιβάγια ήταν πίσω σε φυσική κατάσταση. Και ήταν όλα μαζί μια βραδιά ποδοσφαιρικής κληρονομιάς για την Πάφο που θα τη θυμούνται για πάντα.
0: Σε ευχαριστήσω, Λουί μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά για ό,τι αφορά τη χθεσινή αναμέτρηση. Είπαμε πως ο Ζάζα θα περάσει σήμερα, όπως ανέφερε και στο σταθμό μας ο Χάρης Χάρους, από MRI για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Δεν θέλησαν να κάνουν οποιασδήποτε προβλέψεις από πλευράς της παθιακής ομάδας. Για τον Ζάζα, για τον οποίο λέχθηκε επίσης επίσημα πως υπάρχουν προτάσεις, όπως είπε ο Χάρης Χάρους, ότι υπάρχει ενδιαφέρον όχι μόνο από τη Ρωσία, όπως γράφτηκε σε δημοσιεύματα. Χθες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπήρχε και σκάουτερ από το MLS στο γήπεδο για τον Βραζιλιάνο Extrem. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Παφιακής ομάδας, αλλά δεν θα ξεπουλήσουμε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Θυμίζω και χθες ο κύριος Λωμάκιν είχε πει με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο πως θα γίνουν και άλλες ουσιαστικά προσθήκες με καλούς ποδοσφαιριστές, οπότε αναμένουμε και τις εξελίξεις στο θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης για την Παφιακή ομάδα που πλέον θα βρει στο δρόμο της στην Σάλτσμπουργκ για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, την επόμενη Πέμπτη εκτός έδρας.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Δυστυχώς τα πράγματα δεν κύλησαν ιδανικά για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ που έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στη Ρουμανία κοντρά στην Πεϊτάρ. Αποκλείστηκε όμως στη διαδικασία των πέναλτι και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο ρεπόρτερ των Κιτρινών Πράσινων, ο Ανδρέας Μεντούρης. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, πάλεψε αρκετά, δεν τα κατάφερε όμως η ΑΕΚ. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω δημιούργησε και αρκετές ευκαιρίες. Σαφώς καλύτερη από το πρώτο παιχνίδι στην αρένα. Θα ήθελα και το δικό σου σχόλιο για το παιχνίδι χθες.
2: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ήταν η εικόνα της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι, δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο που διεξήχθη στην αρένα. Θα συμφωνήσω ότι ήταν αρκετά καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και πολύ καλύτερη θα έλεγα στην παράταση. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την όντως πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε η Μπεϊτάρ, όταν εξ επαφής δεν μπόρεσε ο επιθετικός της να στέλνει μπάλα στα δίχτυα, οι υπόλοιπες ευκαιρίες που είχαν δημιουργηθεί ήταν από την πλευρά της ΑΕΚ και δεν ήταν απλά οι προϋποθέσεις, οι μικροευκαιρίες, οι αρκετές εξ αυτών ήταν κλασικές ευκαιρίες. Ο καθένας νομίζω μπορεί να αποδώσει, δεν υπάρχει ένας λόγος θεωρώ γιατί αποκλείστηκε η ΑΕΚ, ούτως ή άλλως οι απόψεις είναι υποκειμενικές στην προκειμένη περίπτωση, αλλά μπορούμε στο τραπέζι να βάλουμε διάφορα πράγματα προς συζήτηση. Μπορεί κάποιος να πει ότι η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι όταν δεν είχε καλή παρουσία, της τύχησε την κόκκινη του Φάντερ Χόντ και που στη συνέχεια έφερε και τον κόλ της Μπεϊτάρ. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε χθες και δημιούργησε όντως αρκετές κλασικές ευκαιρίες, δηλαδή είχε πάρα πολύ καλές προποθέσεις σε κάποιες περιπτώσεις για να μπορέσει να σκοράρει, να μην στείλει δηλαδή το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Κάποιος άλλος μπορεί να πει τα δύο χαμένα πέναλτι στην ρώσικη ρουλέτα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Άλλος μπορεί να θυμηθεί την κραυγαλαία ευκαιρία του Ρούμπιο στο φινάλε εκεί που θα μπορούσε να σκοράρει και να τελειώσει την πρόκριση και να μην οδηγήσει το παιχνίδι ούτε καν στην παράταση. Τα ατομικά λάθη επίσης στήχησαν στο πρώτο παιχνίδι, στήχησαν και χθες. Είναι αλήθεια. Προφανώς έγιναν λάθη για να φτάσει η ΑΕΚ στο σημείο να αποκλειστεί. Είναι όμως γεγονός, για να γυρίσουμε έτσι και το νόμισμα από την άλλη όψη, ότι η εικόνα της στο χθεσινό παιχνίδι, ακριβώς επειδή ήταν διαφορετική, επειδή έβγαλε μια πολύ έβγαλε μαχητικότητα, έβγαλε πάθος, έκανε όπως συνηθίζουμε να λέμε κατάθεση ψυχής για να πάρει την πρόκριση, δημιουργεί έτσι και μια αισιοδοξία αν θέλεις όσον αφορά την συνέχεια ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης προκειμένου να παρουσιαστεί έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος, ότι πλέον αυτός είναι ο στόχος, έχει μπροστά της ένα ολόκληρο μήνα να παρουσιαστεί έτοιμη στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι η εικόνα της χθες έδειξε ότι είναι ομάδα με ποιότητα που σαφώς ακόμη χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται αν θέλεις και κάποιες προσθήκες για να είναι και πιο έτοιμη.
2: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ήταν και πιο διαβασμένος χθες και ο προπονητής, ο Μάρο Καμερανέζη.
2: Ναι, έκανε κάποια πράγματα που όντως φαν, δηλαδή. Κοιτάξτε, έχω στη ζυγαριά κάποια θετικά και κάποια ερωτηματικά θέλεις όσον αφορά τον Μάρο Καμερανέζη. Δηλαδή, όντως παρουσιάσε μια πιο έτοιμη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι η χρησιμοποίηση του Αμίν στο βασικό σχήμα ήταν μια κίνηση που βγήκε στον προπονητή της ΑΕΚ από την άποψη ότι μπορεί να μην ήταν αποτελεσματικό στις ευκαιρίες που δημιούργησε, αλλά ήταν αρκετά δραστήριος. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα της Μπεϊτάρ. Τώρα εκ του αποτελέσματος μπορούμε να μιλούμε, εκ των υστέρων ίσως θα μπορούσε για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί ο Ιβάνοβιτς νωρίτερα παρά στον 20ο λεπτό, αλλά αυτά όλα είναι υποθετικά, δηλαδή μπορεί και να χρησιμοποιεί το και πιο νωρίς και να μην είχε καλή παρουσία ο Σέρβος. Θεωρώ ότι είχε επιλέξει τον Γκούρφιγκελ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι αλήθεια ότι ο Ισραηλινός δεν κερδίζει προς το παρόν γενικότερα τις εντυπώσεις από την περσινή σεζόν, δηλαδή ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τον Αντσίλη. Αυτό είναι αλήθεια χθες. Mm-hmm. Έπαιζε πάρα πολύ η Πεϊτάρ από τη δική του πλευρά. και έγινε στη συνέχεια η αλλαγή με τον Πιλέα. Βεβαίως ακολούθως βγήκε και ο Ατζίλη από το παιχνίδι ως αλλαγή. Γενικότερα όμως θεωρώ ότι ακόμη δεν έχει πείσει απόλυτα ο Ισραηλινός. Γενικότερα όμως, ναι, παρουσιάστηκε πιο διαβασμένη και ήταν πολύ πιο δημιουργική σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ, Μαρία, έχει δημιουργήσει τρεις τελικές σε ολόκληρο το παιχνίδι και μόλις η μία ήταν στο στόχο. Mm-hmm. Κάτι που δεν συνέβη χθες, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα για την ΑΕΚ. Σίγουρα ένας πρόωρος αποκλεισμός δημιουργεί απογοήτευση. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αρνητικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα το οικονομικό. Δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να αποκομίσει τα ωφέλη που αποκόμισε την περσινή σεζόν όταν έφτασε μέχρι τους 16. Είναι το αγωνιστικό κομμάτι σίγουρα, το δεύτερο. Mm-hmm. Και το τρίτο που επίσης είναι σημαντικό, ασχέτως το ότι η κλήρωση δεν της χαμογέλασε φέτος, είναι όλα σχετικά, δεν της δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει να παίρνει βαθμούς mm-hmm. στη συγκομιδή της, στη σχετική κατάταξη της UEFA. Είχε πάρει πολλούς πέρσι, είχε ξεπεράσει τις 20.000, άρα φέτος δεν έχει την δυνατότητα πλέον να αυξήσει τη συγκομιδή της και να είναι στους ισχυρούς, και βάζω εδώ το είναι μια ανωτελία αν θέλεις, για να ανοίξω μια άλλη συζήτηση, ότι όλα αυτά είναι σχετικά βεβαίως. Φέτος η ΑΕΚ ήταν στους ισχυρούς και αποκλείστηκε από μια ομάδα που ήταν στους ανίσχυρους, και πέρσι που ήταν ίδια στους ανίσχυρους,
1: προχώρησε.
2: Πέρασε κάθε αντίπαλο που βρήκε μπροστά της, που ήταν ισχυρός, και πέρασε στην επόμενη φάση.
1: Βλέπει...
2: Αυτό δεν φυσικά δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποια άλλη στιγμή να μην σου χαμογελούσε η τύχη στην κλήρωση. Το ισχυρή και ανίσχυρη είναι απλά θέμα προϋποθέσεων, ότι απλά σου δίνει κάποιες περισσότερες πιθανότητες να έχεις κάποια πιο βατή κλήρωση. Mm. Αλλά αυτό δεν είναι κανόνας. Είναι σχετικό, αναλόγως ασφαλώς τον κλήρωση.
1: Ναι. Βλέπει λοιπόν την επόμενη μέρα, Ανδρέα, τη σεζόν που ακολουθεί πλέον και στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Πριν σε αφήσουμε, πώς έχουν τώρα οι κινήσεις των μεταγραφικών?
2: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι θα δούμε μια άλλη ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, και το λέω από ποια άποψη. Έχει να βάλει ακόμη δύο ποδοσφαιριστές σίγουρα στην εξίσωση, και αναφέρομαι στο Τσακόν και στον Αντερέκεν, οι οποίοι είναι δύο ποδοσφαιριστές που θεωρούνται βασικά στελέχη. Και επίσης θα ενισχυθεί οπωσδήποτε στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Θα πάρει σίγουρα ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Θα πάρει ακόμα έναν επιθετικό. Οι δύο αυτές κινήσεις είναι σίγουρες. Δεν αποκλείεται να γίνει και τρίτη κίνηση, αναλόγως τι θα παρουσιαστεί μπροστά του από τον Τσάβι Ρόκα. Αλλά θεωρώ ότι οι δύο κινήσεις με επιθετικό και μέσο είναι αυτές που θεωρούνται δεδομένες.
1: Ναι.
2: Άρα συνεπώς μιλούμε για 4 νέα πρόσωπα ουσιαστικά, μίνιμουμ. Μπορεί να είναι και 5. Αναλόγως το πώς θα κυλήσει, τι θα έχει ενωπιόν το Τσάβι Ρόκα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Μαρία μου. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ, που όπως είπαμε και προηγουμένως είναι στον δρόμο της επιστροφής για την Κύπρο. Πλέον έχουμε 3 εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για ό,τι αφορά την Ομόνια, που και αυτή θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι κόντρα στην Λίνκολν την ερχόμενη Πέμπτη, εκτός έδρας. Επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις η ομάδα της Λευκωσίας, έπιασε δουλειά για τις αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν. Δεν υπολογίζονται κιόλας για τον πρώτο αγώνα οι τιμωρημένοι Νενγκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή. Θα ξεκαθαρίσει και η κατάσταση του Οντουμπάντζο, ο οποίος είχε μείνει εκτός από τον επαναληπτικό στο Καζακστάν. Θυμίζω πως είχε προκύψει και θέμα με τον Άιτινγκ, που δεν πήρε λεπτά συμμετοχή στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ολλανδός, ο οποίος αποχώρησε λόγω κόπωσης περισσότερο από την τελευταία προπόνηση πριν τον επαναληπτικό κόντρα στην Καϊράτ, γι' αυτό και δεν πήρε λεπτά συμμετοχής. Θα αξιολογηθεί και αυτού η κατάστασή του ενόψη του επόμενου αγώνα την ερχόμενη εβδομάδα, και θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα κατά πόσο θα τεθεί στη διάθεση του Χένικ Πέρκ.

Πρωτού συνεχίσουμε, να σας πω πως υπάρχει και μια ενημέρωση από πλευράς της ΚΟΠ σε σχέση με την απόφαση των 55 Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών να απορρίψουν την πρόταση της FIFA για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα της, των διοργανώσεών της. Ήταν ένα θέμα το οποίο συζητείται τις τελευταίες μέρες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΟΠ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Λουιζίδης, υπογράμμισε ότι η UEFA θα πρέπει να εντείνει τις επαφές και τον συντονισμό της με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες με στόχο να τη δημιουργία ενός ισχυρού και ευρύτερου μετώπου απόρριψης της συγκεκριμένης πρότασης. Σημείωσε παράλληλα την ανάγκη σοβαρής εξέτασης του τρόπου αξιοποίησης των οικονομικών πλεονασμάτων της FIFA, ιδιαίτερα μέσα από τα σημαντικά έσοδα από το παγκόσμιο κύπελλο, ώστε αυτά να επιστρέφουν με διαφάνεια στο ποδόσφαιρο και να στηρίζουν την ανάπτυξη του αθλήματος και τις εθνικές ομοσπονδίες. Πρόσθεσε ότι η UEFA έχει θεσμική υποχρέωση να προστατεύει την αξία, την αυτονομία και την ακεραιότητα των κορυφαίων διοργανώσεων της. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συνεντάχθη με τις υπόλοιπες 54 εθνικές ομοσπονδίες της UEFA, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ενότητας, συλλογικότητας και προάσπισης του συμφέροντος του ποδοσφαίρου. Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση της UEFA, το παγκόσμιο κύπελλο αποτελεί κοινή ποδοσφαιρική κληρονομιά και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως επενδυτικό προϊόν. Καταλήγει έτσι στην ανακοίνωση της ΕΚΟΠ.

Προκύπτει και ενημέρωση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ σχετικά με τον Βίτορ Μυρ. Όπως ανακοίνωσαν οι γαλαζοκίτρινοι, έχει πελθεί συμφωνία με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης για τον μονοετή δανεισμό του Βραζιλιάνου ακραίου αμυντικού. Ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Ήταν μια εξέλιξη που ουσιαστικά περιμέναμε από τη στιγμή που είχε τεθεί εκτός του πλάνου του Νίκου Παπαδόπουλου, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ότι θα παραχωρεί το δανεικός. Υπήρχαν και κάποιες ομάδες στην Κύπρο που ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του. Λέγονταν τις προηγούμενες μέρες, πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν κοντά και στην Ομόνια Ραδίπ. Ωστόσο, είχε υπάρξει ενδιαφέρον και από την ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και προχωρά λοιπόν ο δανεισμός του Βίτορ Μυρ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης με σκοπό ο ίδιος να πάρει και περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες εξελίξεις και σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του Περέιρα, που και αυτός έμεινε εκτός από την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Θυμίζω πως το ΑΠΟΕΛ δίνει σήμερα φιλικό παιχνίδι στις 8 το βράδυ κόντρα στην Φορτούνα Σιντάρτ, μια ομάδα από το Ολλανδικό Πρωτάθλημα που ουσιαστικά δίνει το πρώτο παιχνίδι για τη νέα σεζόν την επόμενη εβδομάδα στις 8 Αυγούστου κόντρα στην Αϊτχόφεν. Οπότε για την ίδια θα είναι και τελική πρόβα το σημερινό φιλικό κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Άλλο ένα δυνατό τεστ λοιπόν για τους γαλαζοκίτρινους. Θυμίζω στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπολογίζονται Σταύρος Γεωργίου και Ντάνιελ Μαντσίνη, ενώ προπονείται κανονικά με την ομάδα ο Τζούρισιτς που βρίσκεται εδώ και κάποιες μέρες στις προπονήσεις. Είναι επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου του κατά πόσο θα πάρει σήμερα αγωνιστικά λεπτά.

0: Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο ένας και μοναδικός Μάικε στη ρυθμίση του ήχου. Θα μας βάλει και ένα μπασχαλίδι νομίζω έτσι στο τέλος.
1: Ναι, έτσι για το χρόνια πολλά.
0: Έτσι για χρόνια πολλά θα μας βάλει, επειδή είναι και από τους αγαπημένους του. Αλλά πρώτα θα μας βοηθήσεις, για τις σκληρώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Αρχίζουμε με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπω εδώ στο φάκελο που έχεις ετοιμάσει 270 μηνύματα. 270 μηνύματα για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας της Λευκωσίας. Οπότε θέλω από σένα δύο ρυθμούς για το ΑΠΟΕΛ.
1: Λοιπόν, θα πω το ένα.
0: Μάλιστα.
1: Και πέμουν ξανά το δεύτερο όριο.
0: Μέχρι το 270.
1: Και 181.
0: Και 181.
1: Αφού παίξαμε με άσους.
0: Λοιπόν, 181. Έχω εδώ το φίλο τον Ανδρέα Γεωργιάδη. Και νούμερο ένα μου είπες. Πήγα απευθείας στο 181 εγώ. 181 λοιπόν. Ο φίλος ο Τζόσεφ Λουκά. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 210. Γιατί αφορά τον Ανδρέα Γεωργιάδη, το τηλέφωνο τελειώνει σε 949. Οι δύο τυχεροί για τα εισιτήρια διαρκείας του ΑΠΟΕΛ. Πάμε και στη μάνα του Αρή. Θα μου βρεις τραγούδι μέχρι να...
1: Ναι.
0: Ποιο είναι ο αγαπημένος σου?
1: Εμένα η αφήγηση είναι το αγαπημένο μου, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Αλλά επειδή παίζουμε στο ράδιο, όχι ότι είσαι κάτι που έπρεπε.
0: Είμαι έτοιμη.
1: Τι?
0: Το βάλεις μετά.
1: Okay.
0: Από το 1 μέχρι το 74, δύο ρυθμούς.
1: Λοιπόν, να πω το 18.
0: Το 18, Νικολάου Λευτέρης.
1: Και 30.
0: 45, το τηλεφωνό του.
1: Και 33.
0: Και 33. Το 33, Πάτροκλος Θεοδότου. Οι δύο τυχεροί, 441 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Συγχαρητήρια σε όλους. Δίνουμε πάσα στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με λίγο τραγουδάκι, έτσι.
1: Επιστρέφουμε
0: με εκπομπή Pressing.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συντάχθηκε με τις υπόλοιπες 54 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της UEFA, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ενότητας, συλλογικότητας και προάσπισης του συμφέροντος του ποδοσφαίρου, απορρίπτοντας την πρόταση της FIFA για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεών της. Αυτή ήταν η θέση της ΚΟΠ, όπως διατυπώθηκε από τον πρόεδρο Χάρη Λοϊζίδη κατά την παρέμβασή του στην έκτακτη συνεδρίαση της UEFA. Στην Πάφο κρατάνε την πολύ καλή εμφάνιση και ομαδικά και ατομικά στον αγώνα με την Χάιντουκ, όπου έκαναν μεγάλη ανατροπή και πήραν την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Από σήμερα η προσοχή μας στρέφεται στον αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Θα έχουμε πολύ δύσκολο έργο, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής Χάρης Θεοχάρους και συμπλήρωσε. Η ομάδα θα ενισχυθεί. Ο προγραμματισμός θα γίνει ανάλογα με το τι θα χρειαστούμε, σε ποιες θέσεις και αν πρέπει να γίνει υπέρβαση, είπε. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζιάζα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Ενώ στο γήπεδο ήταν και σκάουτερ από το MLS για τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Τόσο αγώνα στην Αυστρία στις 6 Αυγούστου, όσο και επαναληπτικό στο στάδιο Αλφαμέγα στις 13 Αυγούστου, θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Απογοήτευση στην ΑΕΚ για τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αγωνιστικές και οικονομικές οι συνέπειες. Η αποστολή της ομάδας επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο. Αναγκαστικές ήταν οι αλλαγές των Λαγιούνι, Σαμπόριτ και Πάνκοφ. Στην Ομόνια έπιασαν από σήμερα δουλειά εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Λίνκολ στο Γιβραλτάρ. Τόσο ο πρώτος αγώνας όσο και ο επαναληπτικός στο Γασιπί θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Νενκό Κακουλής και Κουλυμπαλή. Αναμένεται να επανέλθει ο Μοτνόρ, ο οποίος είχε τροφική δηλητηρίαση, ερωτηματικό η ετοιμότητα του Οτουμπάντζο, ενώ ο Άιτινγκ ένιωσε αδυναμία και κόπωση. Ο Απόλλωνας ετοιμάζεται για το ταξίδι στη Νορβηγία κόντρα στην Μπράνα. Τόσο η αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης 5 Αυγούστου όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 11 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8. Αξιολογείται η κατάσταση του Κούν. Δύσκολα θα προλάβει ο Σουν Σάο σε αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ικέ Ουκπο. Πάντα δίνω το 100% γιατί το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου. Τον κρουπ των ποδοσφαιριστών είναι μακράν το καλύτερο σύνολο με το οποίο έχω δουλέψει. Είμαι ένας πολύ φιλόδοξος προπονητής, θέλω πάντα περισσότερα και έχω υψηλές απαιτήσεις.

0: μου έδωσε πολλά, μου έδωσε στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα, ανθρώπους που θα κρατήσω στη ζωή μου και εμπειρίες που με έκαναν καλύτερο ποδοσφαιριστή αλλά και καλύτερο άνθρωπο. Αναφέρει σε αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ανδρέας Μακρύς. Με ήττα κόντρα στον Ατρόμητο με 1-0 ολοκλήρωσε τα φιλικά του παιχνίδια στην Πολωνία ο Άρης. Η αποστολή θα μεταβεί σήμερα στην Αυστρία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Στην ανόρθωση, ο Αμποάκη δεν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στην Πολωνία λόγω εκκρεμότητας με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Ο Στέφανος Χαραλάμπου συνεχίζει την αποθεραπεία του, ενώ Ιντακρούς και Μπέρκστρομ ανεβάζουν ρυθμό. Πραγματοποιείται στις 7 σήμερα στο Αμόχωστος η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας. Θα υπάρχει χαιρετισμός από τον πρόεδρο του σωματείου και θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με την ΝΙΣ και κάνει δικό του τον 23χρονο κεντρικό μέσο Tom Lucet. Στον Ολυμπιακό, για την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, αναμένονται οριστικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Στο πένθος, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν θρυνούν τον χαμό του θρυλικού Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών. Κοντά στη συμφωνία Arsenal και Newcastle για την απόκτηση του Μπρούνο Κιμαράες από τους πρωταθλητές Αγγλίας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξεκίνησαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.gr.

0: www.radio.com.cy.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
3: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που μπαίνοντας στην τελευταία Παρασκευή Ιουλίου θέλει να δώσει αισιοδοξία, θέλει να σας κάνει έτσι να μπείτε δυναμικά στο Σαββατοκύριακο που έρχεται ή για κάποιους αν έρχονται διακοπές να μπείτε ακόμη πιο δυναμικά. Έχω μαζί μου τον Ανδρέα Βιολάρη, τον καλωσορίζω. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Λοΐζο. Χαιρετώ όλους και όλες. Καλό μεσημέρι.
0: Φανταζόμαι είχαμε κάτι με τον Μίλτον Πασχαλίδη για να τον.
1: Ναι, παίζαμε από το πρωί. Εντάξει, εμείς επειδή είναι φίλος του φίλου μας.
0: Του Μάκη.
1: Άρα δύο φορές φίλος μας.
0: 1969 ο Μιλτιάδης.
1: 1967.
0: 69.
1: 69.
0: 4 χρόνια μετά την J.K. Rowling, η οποία είναι Αγγλίδα συγγραφέα και δημιουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει και γνωστό βιβλίο από το Harry Potter, τα παιδιά και η εξέλιξη αργότερα. Σε ένα ολόκληρο franchise.
1: Φέρε λίγο αυστηρά, μη φέρτε.
0: Σε ένα ολόκληρο franchise, σε ένα ολόκληρο κόσμο, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την κυρία Rowling και μάλιστα έχει επιλέξει να είναι και η γενέθλιος ημέρα του βασικού της ήρωα. Η 31η Ιουλίου, λέοντας και ο Χάρι Πότερ. Μάλιστα, γεννήθηκε το 1980 ο Χάρι Πότερ από τους Μάους Τζέιμς και Λίλι Πότερ.
1: Α, σειράς.
0: Μάλιστα, τρεις μήνες αργότερα οι γονείς του σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Βόλδεμορ ή Βόλτεμορτ και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι από το θείο του και τη θεία του. Αργότερα ήρθε το γνωστό χάρμα, το γνωστό γράμμα και ο Χαρίλαος Πότερ μεταφέρθηκε στο Hogwarts, πήγαινε εκεί, έρχονταν τα καλοκαίρια και όποιος θέλει μπορεί να δει τις ταινίες, όποιος δεν τα ξέρει και να ενημερωθεί. Σας σήμερα έχω να σου πω ότι ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο το 1801.
1: Που τότε που πια,
0: 1801. Stolen, ναι, since 1801. Με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το 1856 απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1976,
1: Παπανδρέου
0: Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Καλά πει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εξαιρετικά. Συγχαρητήρια σε όλους. Η κυβέρνηση Παπανδρέου το 1984 ανακοινώνει την απόφαση της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Mirage 2000. Έφυγε από τη ζωή σας σήμερα ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί, που για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο άνθρωπος.
1: Προσπαθώ, ρε, έκαμε τζιλιά, ρε, έκαμε τζιλιά.
0: Που έγραψε το μικρό πρίγκιπα.
2: Το σας σήμερα το οποίο ήρθα να πω, εγώ είπες το, ανάφερες το.
0: Ακάσου, αν μας πεις για Μίλτον Πασχαλίδη, είσαι εσύ και γράψε γοργόνα μαζί του, πιάσε τα χειριστικά σου, φύγε που δάμε. Έχει μια ώρα που είσαι Μίλτον Πασχαλίδη και μπορείς τρεις κινέζικα. Αν ήθελες να εξυμνήσεις το φίλο σου για συνεργάσεις του Μίλτον Πασχαλίδη, να σου δάμε, να τραγουδήσεις, να του κάνεις δευτέρες. Έτσι είναι τούντα τα πράγματα.
1: Ε, ας πεις ένα...
2: Να πεις, να πεις. Το πρωί που ήμασταν μαζί μέσα στο στούντιο, που τις 9.30 ως τις 10, εντάξει, έκαμνε ότι τάχα ήταν μαζί μου. Ήρθα τώρα και έκαμνε μου πούλινγκ.
0: Επειδή κάνω τα
1: μία σύνα
0: το δεις. Να σου πω, και πολλά κουράζομαι. Χτες έπια στο Αλφα Μέγα Στέντιουμ, έπια εμπαράταση, πολλή ένταση, κλείνει η φωνή μου, ήρθα προεκάδελ.

0: αιτία, είχα και κάποια άλλα θέματα.
1: Θέλω να σου πω ότι χωρίς να ακούσω τη μετάδοση σου.
0: Ναι. Εμένα μου πει ότι ήμουν καλός χρόνια.
1: Ήσουν εκπληκτικός.
0: Έτσι με ο απάσμα, αλλά ο απάσμα άκουσε με ρε φίλε.
1: Μα εγώ νιώσα το.
2: Με λέει στην περιγραφή πώς να χάσει η παφάρα μας. Μήνυμα να διάβασα. Απλά πριν συνεχίσουμε να διευκρινίσω κάτι, ότι έχουμε ήδη κάνει κλήρωση για season ticket των εξής ομάδων. Έρχονται και μηνύματα ομάδων τους οποίες ήδη κληρώσαμε και θα αναφέρω και τους νικητές αργότερα. Κληρώσαμε για ΑΠΟΕΛ, Άρη, Σαλαμίναν, Πάφων και Ολυμπιακών. Ξέρω καμία ομάδα.
0: Όχι.
2: Αυτές οι ομάδες κληρώσαμε ήδη, άρα μη στέλνετε. Έμειναν όλες οι υπόλοιπες. Season, την ομάδα, το όνομα, το επίθετο σας και την ηλικία σας. Εμείς τις επόμενες δύο ώρες, παράλληλα με το quiz που θα κάνουμε, θα κληρώσουμε εισιτήρια διαρκείας για Ανόρθωση, Ομόνια Ραδίπου και Ομόνια 29 Μαΐου. Άρα στείλτε τα μηνύματά σας, season, Ομόνια Ραδίπου, Ομόνια 29 Μαΐου και Ανόρθωση. Αργότερα θα κληρώσουν τα παιδιά Mappe Show ΑΕΛ Απόλλωνα και ο Πανίκος Ομόνια. Και τι μένει, Ομόνια ΑΕΚ. Ομόνια ΑΕΚ. Αν τα είπα σωστά. Μετά έδωσαν και ο φίλο 200, ο οποίος ήταν υπεραισιόδοξος, αλήθεια είναι, για την χθεσινή πρόκριση. Πράγματι ο Λουίς είναι γουρλής, επιβεβαιώνει.
0: Εντάξει, πήγα η Κροατία. Αλλά δεν έφτιαγα εγώ.
2: Εντάξει, ήταν η αλήθεια, ήταν εξαιρετική εμφάνιση. Στις top 3 ευρωπαϊκές εμφανίσεις Πάφου, αυτά τα 3 χρόνια παίζει, εντάξει, είναι 200 παιχνίδια, αλλά τον τα ξέρω 30-40 που έπαιξε παιχνίδια στην ιστορία αντισευρωπαϊκά. Top 3 σίγουρα το χθεσινό.
0: Το ότι τρέχει για 7 συνεχόμενες προκρίσεις, ρε φίλε, είναι λίγο μπράβο. 7 συνεχόμενες προκρίσεις σε παιχνίδια πράσινα. Σε προκριματικά, οκ. Πράσινα είναι πολύ μεγάλη όμω.
2: Και 7 στα 7 γενικά στην ιστορία τη. Δεν αποκλείστηκε ποτέ.
0: Σε προκριματικά.
2: Σε προκριματικά, ναι. Σε προκριματικά δεν αποκλείστηκε ποτέ. Συγχαρητήρια στην Πάφο.
1: Τι οπότε κάμε ο Λουίς μετά, δεν κέρδισε μια ομάδα.
0: Μπράβο, ρε Μακή.
1: Είσαι γουρλής.
2: Ήταν.
1: Πάφος από L3-3. Είδες πιστεύω ότι είμαστε μαζί.
0: Είναι να κερδίσει μια ομάδα.
2: Και η ΑΕΚ έκανε χθες, ήταν από τις κορυφαίες εμφάνισης της τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
0: Σε έρθω τον κυριακό του Τουβί, ήταν πολύ καλό.
2: Ήταν μεγάλη εμφάνιση, μεγάλη προσπάθεια και ήταν και κρίμα. Όχι αδικών, που υπάρχει μαζί συνήθως το κρίμα και αδικών. Το άδικο για την ΑΕΚ, η ίδια αδίκηση ήταν αυτόν στο πρώτο παιχνίδι.
0: Πάντα είναι κρίμα, ποιος πάνε στα πέλτι.
2: Όχι ρε φίλε, είναι κρίμα, πάντα είναι κρίμα. Αλλά ας πούμε και προχθές μόνο έχασε τα πέναλτι, αλλά δεν ήταν καλή. Δεν προσπάθησε, δεν ήταν καλή. Οκ, είχε τις συγκυρίες της απολύσεις και τα λοιπά, αλλά χτες η ΑΕΚ πραγματικά κάνει φοβερή εμφάνιση. Δεν ξέρω. Το συγκρίνω, ας πούμε, με το παιχνίδι με τη Crystal Palace που νικήθηκε μέσα στο Λονδίνο. Ήταν τέτοια εμφάνιση. Σύγκροτους αντιπάλους. Ενώ πρέπει να φτιάξει ευκαιρίες για 5 γκολ, όχι για 3 που έβαλε.
0: Crystal Palace Λονδίνο, ξέρεις και σε ποιο. Ενώ να μην τα βάλουμε σε εδώ με το Γούριν.
2: Έκανε έναν αποκλεισμό σε προκριματικά Europa μόνο με Πάφος 24. Α, όταν αποκλείστηκε και έπαιξε Conference, ναι, σωστά. Έχει δίκιο 828.
0: Πολλά γάλη Πάφος, δύσκολο επόμενο παιχνίδι
2: με Σάλσπουργκ.
0: Με Σάλσπουργκ στην Αυστρία.
2: Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Η επόμενη
2: κλήρωση θα είναι τέτοια ώρα. Θα ξέρουμε ήδη αντίπαλων Ομόνιας και Πάφου στα play-offs του Champions League, σε περίπτωση που προκριθούν, και αργότερα 3 και κάτι θα γίνει κλήρωση για το Conference, όπου θα μάθει αντίπαλον ο Απόλλωνας, συν οι αντίπαλοι για Πάφων και Ομόνια στο σενάριο που δεν θα προκριθούν από Λίνκολ και Σάλσπουργκ.
0: Εκείνος είναι Γεώργη.
2: Ποιος?
0: Ο Μιγκέλ Σίλβα παίζει στα Βουέλτερ, μα φύλακας ως γνωστός και τριβημένη ρακέτα, λέει.
2: Α, ήταν έτσι γνωστός.
0: Ο Γιώργος, εντάξει. Δεν τον εύκολα εγώ έτσι τον πρώτο.
2: Εντάξει, από την έχεις κάτι που ήσουν και πέστημα στο δελτίο σήμερα και τα λοιπά, είναι από ήχος των χθεσινών αγώνων. Προετοιμασία πλέον για τις ομάδες, βγήκαν ώρες, μέρες, διαιτητές των πρώτων αγώνων της ερχόμενης εβδομάδας. Η κλήρωση, για να απαντήσω του φίλου, η κλήρωση ναι, θα γίνει πριν τα πρώτα παιχνίδια του τρίου προκριματικού. Δηλαδή, Δευτέρα θα ξέρουν οι ομάδες μας ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος σε περίπτωση που προκριθούν ή τέλος πάντων ακόμη και να αποκλείσουν οι δύο παρεστές.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι δεν είναι Παρασκευή, είναι μέρα quiz. Ναι. Απλά κάνουμε έτσι ένα μικρό recap και θα είμαστε στο quiz μας το επόμενο μισάωρο.
2: Ο πρώτος ή η πρώτη που θα βγει Θα κληρώσουμε και το πρώτο εισιτήριο, τα δύο πρώτα εισιτήρια διαρκεία. Άρα, αδίπου. Μόνο αδίπου θα μαζέψει από το μάκι να μαζέψει.
0: Και 29, ναι.
2: Και 29 για ανόρθωση.
0: 29 θα την κληρώσουμε με τον πρώτο 29 που θα βγει.
2: Πολύ ευχαρίστω.
0: Επειδή έχουμε και μια ιστορία να μάθουμε σήμερα για του φίλου των οικογενειακών ιστοριών.
2: Ναι.
0: Η παρέα του Πορτοκαλί, έτσι τον έλεγε τώρα, τον Μινιέτ Σίλβα. Πάντων έπιανε το πέλτι, αφού το πρώτο που πήγα δύσκολο.
2: Το πρώτο. Ναι.
0: Έβλεπα τα σπούνα και ψήφια μιλώσα πίντο. Ήταν τζιν την ώρα. Στη διάσκεψη τύπου.
2: Εδώ ήσαν πολύ έξαλλα, πολύ έντονα το παιχνίδι. Μάλλον
0: την Μαρία
2: Σαπίντο. Πριν ξένιζε το παιχνίδι. Πήξε το παιχνίδι, είναι. Άρκεψε, φώναζε. Φώναζε πάνω κάτω, σε έρκα του.
0: Αλλά να σου πω κάτι, για μένα, επειδή είδαμε έτσι, έχουμε ένα δείγμα να όνον του στο Αποέλ, στην Πάφο, πλέον στα Κυπριακά γήπεδα. Για μένα είναι η κορυφαία παρουσία του Σαπίντο σε πάγκο ονομάδα. Η καλύτερη εμφάνιση κυπριακή ομάδα του Σαπίντο. Και ό,τι έκαμε, έφυγαινε του. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν έφυγαιναν ούλα. Δηλαδή, ξεκινά το μάτσο, δεν βρίσκει γκολ. Παρόλο που παιδιά την μάπα πάντα πρώτα 5 λεπτά, χάει του και είναι κράση την πάνε, καλά λάξει τρεις πάσες. Δεν βρίσκει γκολ. Χάνει ευκαιρία. Βάζει γκολ, χάνει ο Ζάζα. Εν του πενούν, ακυρώνεται του τον γκολ, εν του φκαινεί. Τρία λεπτά καθυστερεί ο διαιτητής, ανακάλυψη. Αποφάσισε ότι βιάζεται του να πάει αεροδρόμιο. Βρίσκει τον γκολ ο γκολτάρ. Και τον γκολτάρ εγγυρώντο. Είχε έναν κύριο παλιά, τον κύριο Μάριο να μας ακούγει, χαιρετώ. Είμαστε στο πρακτορείο, ξεσπίνεις ιστορίες, καλοκαίρινο, Euro. Και παίζει η Πορτογαλία τη νύχτα. Φίλε, πρέπει να χάσει, δεν σε ευκαιρίζω πέπε, πέντε. Και το έκτον έβαλε το. Και πάω την επόμενη μέρα και φοράω τον κύριο Μάριον Τζαμέ. Ήταν μόλις ξεκινάντα online και λένε ότι πέθει και λαλί. Χάνει ο πρώτο, παίζει το λαλί. Next goal. Χάνει ο δεύτερο, παίζω το. Χάνει ο τρίτο, παίζω το. Χάνει ο τέταρτο, παίζω το. Παίζω το συνέχεια. Ως που και έβαλε το. Και σκέφτηκα, δεν το πράγμα εκ της Μογκολτάρ. Τέσσερις κεφαγές, ρε φίλε. Έκαμε τέσσερις προσπάθειες.
2: Ναι. Και ήταν και στον goal που έβαλε, αλλά κυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Αλλά εντάξει, τούτο, οι λεπτομέρειες στην κυρία δεν έρχονται τον goal σαν μέσα στο 91. Θα μέναμε με την, θα λέγαμε ό,τι λέγαμε για την ΑΕΚ. Κλίμαν, μεγάλη προσπάθεια κτλ.
0: Και εκείνη την ώρα που πάμε παράταση, λες, φίλε, ο Μπρούνο έδινε τα καλφς του. Ο Νταβίτ Λουίς και ο Γκολτάρ ήταν εξουθενωμένοι. Φαίνεται ότι έστειρα που μαζευτήκα. Έτσι λέζαμε μπορεί να δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα με την υπερπροσπάθεια που έκαναν να βρουν το δεύτερο. Και όχι μόνο δεν ήταν κουρασμένοι. Ήταν πάντα και κινήρων να ξεκινήσε η παράταση. Εν τζαμεία με το μεγαλείο της χρυσής βραδιάς. Και είναι τα 30 λεπτά που 11 στους 11 ποδοσφαιριστές της ομάδας επέξαν φοβερά.
2: Και από τουλάχιστον αυτό είναι το πρώτο δείγμα, ειδικά για τον Κούγκα, πώς προφέρεται.
0: Ας πω το χειμώ πέρα το πρωί και είπαμε ήταν πετυχημένο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τον Κούγκα που τον ήβραν οι παφίδες.
2: Ναι.
0: Το μήνυμα και λάδω ότι τραβήσαμε η μάτσα.
2: Εντάξει. Καλό.
0: Ήταν κακό να πούμε.
2: Όχι. Απλά καλό. Καλό.
0: Είσαι, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Πολύ καλός παίκτης.
2: Και ο Μπιέλ.
0: Για μένα επάτησε πολύ. Μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα.
2: Όχι, εγώ τον είδα και σε ένα φιλικό και στο πρώτο παιχνίδι. Χθες με αρέσει και ανοίξω. Καλή στοιχεία τα οποία θεωρώ θα είναι τους καλύτερους παίκτες της Πάφου. Συν υπερσινή, γενικότερα μια ομάδα η οποία παρουσιάστηκε και χθες αλλά συνολικά στα δύο παιχνίδια. Ήταν και λίγο πλασματικό ήττα με 2-0. Απλά δεν ήταν τόσο δημιουργική, απειλητική, συγγνώμη, αποτελεσματική μάλλον στο πρώτο παιχνίδι. Δείχνει ότι έχει κάνει και καλές κινήσεις τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αντρικό, μόνο το όνομα σου έστειλες που τα θέλουμε season. Α, που ελέβαλες. Θέλουμε season. Βασικά το season είναι βαλές που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Αν δεν υπάρχει το season στο μήνυμα σας παιδιά, δεν θα σας βρει το σύστημα όταν θα κάνουμε την αναζήτηση. Το λοιπόν επιστρέφουμε από το break. Ο πρώτος, η πρώτη που θα βγει για το quiz μας θα ζητήσουμε να μας δώσει και δύο αριθμούς για να δώσουμε τα δύο εισιτήρια διαρκείας της Ομόνια Αραδίπου και αργότερα στην εκπομπή Ομόνια 29 Μαΐου και Ανόρθωση.
0: Έχετε 5 λεπτά.
2: Όχι, τέλειωσε. Η Αραδίπου ήδη πήγε το μήνυμα για να τα βρει. Ο Μάκε. Στείλτε όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν θα δείτε τον Βίτορ Μύρ του χρόνου διαρκέας γιατί έτσι αλλιώς δεν θα πάει στην Αραδίπου.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
6: Σε εξέλιξη έντονες διεργασίες στο Κυπριακό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο. Θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές αμερικανικών συμφερόντων στο Κουβέιτ. Διαμηνύουν πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν έως ότου χωρίσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις. Εκτός ελέγχουν η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Μέσα σε λίγες ώρες, εκατοντάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στην αυτόνομη πόλη. 9 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο εξαιτίας των ανέμων. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
7: Χαλαρώνεις στην παραλία,
8: στο μπαλκόνι,
7: στο αεροπλάνο.
8: Τι λείπει?
7: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
7: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
14: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου? Μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική, η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
15: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
18: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
19: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
20: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
19: This is happening now.
20: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
20: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο. Εκπομπή Pressing. Πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές με τον πρώτο που θα βγει, την πρώτη που θα βγει, ήδη έχει πάρει και περιμένει. Θα κάνουμε την κλήρωση για εισιτήριο διαρκείας Ομόνια Σαραδίπου και στην συνέχεια μέχρι το τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε δύο εισιτήρια διαρκείας για 29 Μαΐου και για την ανόρθωση. Τα υπόλοιπα ΑΕΛ, Απόλλωνας, Ομόνια θα γίνουν στις επόμενες εκπομπές. Άρα μπορείτε να στέλνετε και ΑΕΚ στις επόμενες εκπομπές. Οι ομάδες που δεν ανέφερα έχουν γίνει ήδη κληρώσεις νωρίτερα. Σαλαμίνα, Πάφος, Άρης, Αποέλ, Ολυμπιακός, αν δεν ξέχασα κάποια. Καρμιώτισσα δεν είχαμε ούτε ένα μήνυμα, παιδιά. Οπότε δεν έχουμε και στις δύο διαρκές να δώσουμε. Τώρα λοιπόν πάμε και ενώ αναμένουμε και τον Λοΐζο μας να μπει στο στούτιο, πάμε να δούμε ποιος ή ποια μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε.
0: Χαίρετε. Ένας κύριος για την ώρα. Περιμένω τον δεύτερο να μπει από τη μέσα στιγμή. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά εσύ.
0: Είμαι καλά φίλε. Όνομα? Έλα φίλε, με ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Σε χάσαμε λίγο. Όνομα λέω.
1: Κωνσταντίνος.
0: Έλα Κωνσταντίνε. Εγώ λοιπόν θέλω πρώτα να μας βοηθήσεις να κάνουμε την κλήρωση για τα δύο συντηρία διαρκείας της Ομόνιας Σαραδίπου. Θέλω να μου πεις, εντάξει, ήταν πολλές συμμετοχές, 7 μηνύματα, 7 αριθμοί, από τώρα μέχρι το 7. Θέλω δύο αριθμούς.
1: Το 5 και το 7.
0: Το 5 και το 7. Το 7 είναι το τελευταίο που έστειλε, 2 και 22 σήμερα, Μιχάλης Κώστα, σύζυγος Ομόνιας Σαραδίπου, Μιχάλης Κώστα, 56 ετών. Και το άλλο ήταν, είπες, το 5.
1: Το 5, ναι.
0: Το 5, σύζυγος Τίγκε, το Ομόνιας Σαραδίπου, Βαρνάβας, Λοΐζου, Πανάθας. Άρα Βαρνάβας Λοΐζου και Μιχάλης Κώστα μας ακούν. Αν δεν μας ακούν θα τους ενημερώσουμε τηλεφωνικώς αργότερα σήμερα ή αύριο το πρωί. Εσύ έστειλες, Κωνσταντίνο μου, για μια ομάδα μήνυμα, σίζω τίγετ?
1: Εν
0: έστειλα,
1: Ανδρέα μου, okay. Πιένω, πάνω να σου πω
0: περιστασιακά, όποτε βρεις ώρα.
1: Περιστασιακά, ναι, τούτο.
0: Okay. Ομάδα, ποια ομάδα θα βλέπεις περιστασιακά?
1: Η ομάδα μας
0: απογοητεύσε
1: την Τετάρτη. Α,
0: εντάξει.
1: Ήταν
0: όντως. Καταρχάς το ότι ήρθε ένα αποκλεισμό στα πέναλτι, αλλά νομίζω και η παρουσία της Ομόνιας και της Διαιτησίας και τότε έπαιζες με 10 και μετά 9 παίχτες, νομίζω. Συγγνώμη, έλα πες.
1: Βασικά για μένα είναι τόσο η Διαιτησία όσο τα θα λαθείς
0: ομάδας
1: μου. Ναι.
0: Θέλω να παίξω τους εξήνες παραγόντες. Στην συγκεκριμένη
2: περίπτωση. Να, πάμε στο quiz
0: μας. Τι έγινε?
2: Έχασαμε τις κατηγορίες.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς έχασαμε τις κατηγορίες. Παίζοντας μια φορά τις κατηγορίες.
2: Για να σας
1: ευκολύνω, δώστε μας αθλητισμό για...
0: Οκ. Ωραία, πάμε αθλητισμό και μετά διαβάζεις τις 20.
2: Και πολύ φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2006.
1: Το 2006.
2: Και πολύ φιλοξένησε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Α, χειμερινούς, αφού 6 ένιξε ρε φίλε.
2: Τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2006.
0: Εδώ και μας επιλογές. Εκτός αν το ξέρεις ρε Γότσο.
2: Τωρίνο, Πεκίνο, Τόκιο.
1: Θέλω να πω στην τύχη το Τόκιο.
2: Το Τωρίνο.
0: Εντάξει, nice try.
1: Καθήν
0: υγεία. Nice try. Κωνσταντίνε μου.
2: Να βάλω και τα ίδια για να...
0: Ευχαριστούμε φίλε όσο γυρίζω.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Ακούσουμε αυτόν. 4-72-3-72. Ήδη παίζει, αλλά ακούμε πρώτα αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Πες τώρα έτσι μια φορά τις κατηγορίες να σε έχουμε.
2: Απαντήσατε κάποιος. Αρχιτεκτονική τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος. Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεοράσεις και ραδιόφωνο.
0: Και πάμε στο δεύτερο ή δεύτερη για σήμερα.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Πολύ καλησπέρα σας, κύριε.
0: Γεια σας. Χαίρετε.
2: Το όνομα σας. Αντρέα, 21. Η τώρα πράκτη είναι 29, είναι να περιμένω.
0: Όχι, πιο μετά, πιο μετά.
4: Έχω μια ερώτηση πρώτα.
0: Να πει.
4: Γιατί θέλω τα πυροσβεστικά που.
2: Α, τώρα να δω.
0: Που την περιοχή.
4: Θα με στείλε με ζώνη μα.
0: Να,
4: για
0: να. Γεια μου, ρε φίλε. Τι να πει, τι να πει.
2: Στο καθημερινή.com.cy να δω αν έχει κάτι κάποια. Μεγάλη φωτιά στην Κόση. Εκκαινώθηκε φυλάκιο. Είναι αυτό ή όχι? Όχι, αθιένουδα.
0: Όχι, κόσι άλλο.
2: Ναι.
0: Πέμας, για μην το έτσι να χαλαρώσουμε λίγο, πέμας για τις φωτιές που ανάψε ο Λουίζ, ρε, ναι. Κοσενιάρι μου.
4: Τι να πω.
2: Πέτα, έλα σου πω, εξήγαμε στα σένα και είμαστε 5 χρονών όμως. Ενώ κάνουμε το τέτοια κουτσο καθαρισμένα.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εξής, ότι στην πραγματικότητα επέτυχες μόνο ένα κομμάτι.
2: Άρα κάτι επέτυχα.
0: Ανδρέα μου, συγγνώμη, θες έτσι περίπτυξα σε 30 δευτερόλεπτα να μας πεις τι είπες για κάποιους που δεν άκουσαν.
2: Ναι, ενημερώθηκα την Παρασκευή που έλειπα ότι υπήρξαν 3 τηλεφωνήματα που είχαν ως επίκεντρο τον Ανδρέα, τον 29. Ο Ανδρέας 29 είναι ένας πολύ καλός ακροατής μας και φίλος μας που βγαίνει στην εκπομπή και παίζει συνήθως στην κατηγορία γλώσσα και έτσι με αυτό μαθαίνουμε κάποια περισσότερα πράγματα για τη γλώσσα μας. Στη διάρκεια αυτών των εβδομάδων που προηγήθηκαν βγήκε μια κοπέλα ή. Sorry για το όνομα. Μαρία
0: 29. Μαρία 29, ο δεσμός όπως μας το χαρακτηρίζει.
2: Μαρία 29, θα μπω σε λεπτομέρειες. Μαρία 29, η οποία είπε ότι πήγαινε ένα κοντράρο τον Ανδρέα 29. Οκ, γεια σας, παίζαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται, ενώ έλειπα εγώ,
0: την περασμένη Παρασκευή.
2: Ναι, η 48.
0: Σταύρη 48, το αντίπαλο δέος όπως αυτό συστήθηκε.
2: Και μπαίνει εδώ, γίνεται ένα τρίγωνο. Οκ, επειδή είναι τρία άτομα, λέω τρίγωνο. Και. Εγώ μετά έρχομαι και εικάζω. Του λέω εντάξει, πιθανόν ο Ανδρέας 29 να είχε δεσμό με την 48, και μετά που έγινε το σχίσμα το 18, να είναι τώρα με την άλλη που είναι 29. Τούτον έγινε, και τώρα ακούμε την άλλη. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα?
4: Στην πραγματικότητα είναι ότι η Μαρία η 29,
2: ναι,
4: ήταν εξ αρχής ακόλουθη. Όλων, όσον πιστεύει και του Ανδρέα το 29.
2: Άρα ήταν από τη 48.
4: Περίμενε. Η Μαρία 29, άρα μαζί με τον Ανδρέα 29 έχουν πολλά κοινά, άρα ταυτιστήκαν και πορεύονται στη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια.
2: Πριν το 18.
4: Πριν το 18. Μπράβο. Μέσω της Μαρίας της 29 εμφανίζεται η Σταύρη 48.
2: Μάλιστα.
4: Η Σταύρη 48 ήταν στη φοιτήτρια, δηλαδή το μόνο κομμάτι που είπα.
2: Είπα το τούτο.
4: Της Μαρίας 29.
2: Α,
4: με φυσικό επακόλουθο στη συνέχεια της πορείας της ζωής μας, να γνωριστούμε και εμείς και να καταλήξουμε αυτή τη στιγμή να έχει παντρεύσει η σύζυγος και σύντροφός μου Μαρία την Σταύρη.
2: Είναι και σύζυγος.
0: Είναι κουμέρα.
4: Και να μου εμπιστευτεί η οικογένειά του στο παιδί.
2: Μα το ο Μιτσής 29 είναι 48.
4: Μα σου πω να μπορεί να κάνει το κλάμα.
2: Ρε, ένα αποελιστάς. Ένα αποελιστάς.
0: Φίλε, ποιος είναι που κάνει. Άντρια, να πρέπει να τον παράγω. Που κάνει οικογενειακή ιστορίες. Φίλε, θα κάνει μεγάλη επιτυχία με το επεισόδιο.
2: Άντρια, ένα αποελιστάς ο Μιτσής.
4: Αναπόφευκτα εκ του πατρός.
2: Δώρο στο μικρό, 50 ευρώ κόστο, γράψει ο Ανδρέα. 50 ευρώ κόστο στο μικρό θα το δώσω με μέσω του Ανδρέα 29.
0: Ας πάρει ο παπάς του τηλέφωνο. Βγαίνει στο ράδιο ο παπάς. Ας πάρει ο παπάς του μικρού, βγαίνει στο ράδιο. Ας
4: πάρει
2: ο Ανδρέα. Το και στο κλάβο. Δώρο στο μωρό. Να πάει με τον παπάν του κόστο να δούμε.
0: Είναι ωραία, όχι η οικογενειακή ιστορία. Ιστορία του χορκού.
4: Όχι
0: με τον παπάντου, μόνο τα δάντου.
2: Το μωρό να πάει και οι άλλοι θεωρούν.
0: Τώρα είμαστε ok, ενώ οι σχέσεις μεταξύ...
4: Αποκατασταθεί
0: 29, σαν το 8, σε σένα με την 29. Ξέρεις
4: υπόγεια βλέμματα που να διευθοριστούμε, κατάλαβες.
0: Ναι.
4: Και ο λαός, ξέρεις, οι ρίσεις που λέει ο λαός, καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο πράγμα να διαχειριστείς τη λαούλα.
0: Αγιστεύτη.
2: Είμαι συγκινημένος.
0: Πάμε.
2: Παραπάνω για να μάθω του Ιτσία.
0: Γλωσσά.
4: Να πω κάτι, να προσθέσω κάτι. Ξέρετε, ένα πολλά γλυό.
0: Ναι.
4: Σήμερα το στολίδι της Ομόνιας 29, η υπερηφάνεια της 29 Μαΐου, της Ομόνιας 29 Μαΐου, το τμήμα μπάσκετ με άτομα με νοητική αναπηρία.
0: Ναι.
4: κλείνει η χρονιά των προπονήσεων και των φιλικών που είχαμε καθόλου τη διάρκεια. Πέρσι ήμασταν στα Εξάρχεια, εδώ είχαμε φιλικό αγώνα με τον Αστράν Εξαρχείων που έχουν αντίστοιχο τμήμα. Και φέτος θα κλείσει η χρονιά στη Λεμεσόν, σήμερα το απόγευμα.
2: Μπράβο. Όσοι
4: θέλουν να έρθουν να σταθούν δίπλα μας και δίπλα στα παιδιά.
0: Πού, τι ώρα?
4: Η ώρα 6 στο νέο γυμνάσιο Ζακακίου.
2: Μάλιστα. Μπράβο. Όποιος μπορεί. Να έρθει να δει το παιχνίδι.
0: Να είστε, ο Μητσίκος εξάρτης.
4: Πιο πολλά τα πράγματα που πιάνουμε παρά και να αποδίδουμε στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά είναι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στη γλώσσα.
0: Ναι, πάμε.
2: Να ακούστηκε το παιχνίδι, Άντρε, το ξαπώ εγώ.
0: Το μήνυμα του 904.
2: Ο Μητσίς
0: 26 εξάρτης. 26
2: εξάρτης, ναι. Σωστό. Τι σημαίνει, Ανδρέα μου, η λατινική φράση «Manus manum lavat»? Μάνους, μάνους. Άρα με στον είπε.
0: Στην ίδια λέξη ή ίδια φορά. Έχει ασίγμα.
2: Μάνους, μάνουμ.
0: Μάνους, μάνουμ.
2: Ναι.
0: Οκ.
4: Ενώ άνθρωπος.
2: Όχι. Αλλά ένα δυνατό. Ένα που γιατί άρεσε μου η φράση. Και να σου κάνω άλλη ερώτηση να παίξει. Γιατί όντως
4: θα δει. Ελληνικά γίνεται
2: η άλλη. Ναι. Ελληνικά.
0: Επέμαστε την απάντηση, Τζίνι. Να...
2: Είναι το ένα χέρι νιβιτάλλον και τα δυο του πρόσωπου.
0: Τούτο που μας είπες με τρεις λέξεις, είπα στο ολοκλήν παράγραφο. Οκ.
2: Ισπανικό, αραβικό.
0: Πέ του μια ερώτηση, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να χάσει, μην πειράσει.
4: Και αραβικό να θέλεις.
0: Όπα.
4: Φλεξάρουμε λίγο.
2: Τι σημαίνει η λέξη αμπού που συναντάτε συχνά σε ανδρικά αραβικά ονόματα?
0: Πατέρας. Απάντησε. Εντόπωσα.
2: Είπε πατέρας.
0: Πατέρας. Φλέξ, όντως. Φλέξ.
2: Ωραίο. Ήταν να μπει στην κλήρωση μόνο εγώ για ιστορία. Γι' αυτό είναι σου έκανα και άλλη ερώτηση. Η ιστορία ήταν ωραία, πως τα είπες ήταν ωραία και το φινάλε ήταν τελείο.
0: Ανδρικό, ευχαριστούμε. Ένα λεπτάκι.
2: Ξεκίνησαν την προετοιμασία τους, όπως βλέπω εδώ μια τσιμολογία του ΑΠΟΕΛ και οι κοπέλες του ΑΠΟΕΛ, η ποδοσφαιρική ομάδα, τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ναι, παρακαλώ.
5: Χαιρετούμε.
0: Χαίρετε.
2: Το όνομα σου, φίλε.
5: Ο Εμίλιος.
2: Έλα, ρε, Εμίλιε. Που ποιον τηλέφωνο μας έπιασε.
0: Ποιον τηλέφωνο, μια Ήπειρο, μια χώρα.
5: Όχι, είμαι πίσω, είσαι από εσύ.
2: Πες μου ποια κατηγορία θες να παίξω.
5: Το είπα, θα παίξω γλώσσα και αν κερδίσω, εντάξει, το δώρο θα πάει στο Μιτσί της ιστορίας.
0: Να φορτωθεί, να χρηστεί ένα πρόωρα.
5: Respect στο Μιτσί που αντιστάθηκε σε όλο το ομονιάτικο μανιφέστο.
0: Το λοιπόν, βάλω σημείο είναι εδώ, πάει στον 26άρι.
2: Ποια ξένη λέξη χρησιμοποιούμε για την τηλεομοιοτυπία?
5: Το φαξ.
2: Ναι.
0: Το φαξ.
2: Το έχω καταφράσει και βάζω την τηλεομοιοτυπία. Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο, Εμίλιο.
0: Στην κλήρωση συμβαίνει εγώ σε εξάρι.
2: Πες μου την καλύτερη πεντάδα που μπορεί να κάνει ο Μπραντοβιτς.
5: Ο
2: Μπραντοβιτς,
5: το
2: λοιπόν.
5: Μπατιόρ.
2: Ναι.
5: Ναν.
2: Ναι.
5: Μπόγκα.
2: Ναι.
5: Χουάντσο.
2: Ναι, Αγιέξο Φρανσίσκο.
5: Γιάμπου.
2: Και ο Χέις Ντέιβις. Εντάξει, το δεχόμαστε.
0: Εντάξει, ρε, πέντε παίζω.
2: Εντάξει, είπα ότι άφηγε έξω.
5: Μια από τις τρεις πεντάδες που έχουμε.
0: Εμίλια μου, τα λέμε, καλώς σου, Αγιλιάου.
2: Μάλλον χτες που βγήκε, ο Μπιγ Τζο που βγήκε στο
0: πύργο του Άιφελ.
2: Αφού έφερε τους τέσσερις Γάλλους, λαλή να πάω τους φέρω πύργο του Άιφελ να μην νιώθουν οι homesick.
0: Ένα λεπτάκι.
2: Αν είχε φανελά Μπιγ Τζο, ήταν ένα γοράζ.
0: Πρέπει να φιδιάς τους.
2: Έλα φιδιά.
0: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα παιδιά.
0: Γεια σου φιδιά μου.
6: Δεν που κάνω.
2: Καταφέρεις τα μου φαντάζει.
6: Όχι, θέλω να ξεγυρίζω. Με δεν φεράζει μες την πειρά.
0: Να, για μένα είναι άρκον της φαντάζομαι όμως.
6: Παιδιά, ελόγιζω να πάει στο γεστοεκτό.
2: Όχι, όχι, εντάξει, είναι θρία μου, φίλε, να μείνω Κύπρο.
0: Μα κάτι κέρδισες προπερασμένη εβδομάδα, ναι.
6: Ναι, πέτω, por favor.
0: Por favor. Ωραίος, ωραίος, επιτέλους, σας πάσε την κίνια. Πάμε για το back to back.
2: Δώσε κατηγορία.
6: Ελόγιζο να παίξουμε θρησκεία, ρε παιδί.
0: Θρησκεία.
2: Και ως Άγιος...
0: Έλα, έλα, ό,τι έγατσε με.
2: Γιορτάζει στις 14 Φεβρουαρίου.
6: Σοβαρό μιλάω τώρα.
0: Θες κάτι πιο δύσκολο, θες κάτι πιο δύσκολο.
6: 13
2: ήταν η δεύτερη αμόρια. Άσταστε, 15 θα αφήνω. Άτι, συγχαρητήρια σε όλους.
0: Μπαίνεις στην τύρος.
2: Είσαι ποια χώρα...
0: Περίμενε, αν διχάεις χάνεις όμως. Είσαι στην κλήρωση. Αν απαντήσεις λάθος βγαίνεις με την κλήρωση. Ρισκάρεις. Ρε φίλε, εντάξει, έκατσες σου εύκολη. Απάντησες, κέρδισες.
6: Δεν πειράζει,
2: δεν πειράζει.
0: Άτι. Double or nothing. Θα έχει διπλή συμμετοχή.
2: Πάλι είναι εύκολη.
0: Double or nothing.
2: Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο βουδισμός?
6: Ο βουδισμός? Ο βουδισμός?
2: Εντάξει, είναι και εύκολη η προηγούμενη.
0: Όχι, ήταν πιο εύκολη, αλλά δεν τούτη.
6: Στο Θιβέτ.
0: Κοντά.
2: Χώρα.
0: Κοντά.
6: Η Κίνα.
0: Έφυγες λίγο.
6: Πού έπια.
2: Έπιες εκτός που είναι κλήρωση.
0: Και στο 29-50 όσοι στέλνουν πρώτοι πριν απαντήσει ο ακροατής σωστά.
2: Ινδία ρε.
0: Είναι Ινδία. Είναι Ινδία. Άντε αφήνουμε σε μια συμμετοχή.
2: Να είσαι εγώ μέσα από Βαλεντίνο.
0: Και μπαίνει και ο 542 που είπε η Ινδία πρώτος. Καλώς σου αγγελιά μου φιλιά μου.
6: Ένα από που μήνυμα, ένα από που μήνυμα.
0: Καλώς σου αγγελιά μου. Ο 542 απάντησε σωστά. Όσοι απαντούν σωστά και γρήγορα πριν τον ακροατή, οι ακροάτρια μπαίνουν στην κλήρωση. Το λοιπόν, πάμε.
2: Καλησπέρα σας.
7: Χαίρετε.
2: Το όνομά σας.
7: Αντώνης
0: 856.
2: Είναι ο φίλος ο Αντώνης του φίλου του Αντώνη.
0: Ο Αντώνης του Αντώνη, οκ.
2: Σωστά που τα λέω, ναι.
7: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Αντώνης Αντώνη.
2: Ο Αντώνης. Ο Λάζος είναι ο Τσέλσι, ο μπρό μου.
7: Ο Τσέλσι, εγώ είμαι United.
2: Μπράβο, είσαι κανονικός άνθρωπος.
7: Εγώ είμαι πολλά κανονικός.
2: Πέ μου τα, να δω.
0: Πέ μας λίγο, έτσι 4-5 μας υποστηρίζεις. Όσους υποστηρίζεις. Από εκεί πρέπει. Ναι, ναι.
7: ΠΑΟΚ.
0: Ωραίος.
7: Δεν μπορώ τα τριχιλιά.
0: Ναι.
7: Αλλά είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
7: Πάμε...
2: United, είπεστε.
7: United, μετά πάμε Μπάρτσα.
2: Θα μπορώ να σου δω και ο Βιόλα. Και Ντόρτμουντ.
0: Ναι, φίλε.
2: Μπορώ να σου δω και ο Βιόλα.
0: Δώρο.
2: Τι κατηγορία θέλει να παίξει.
0: Άντε, βάρτου. Βρε μια κατηγορία, να βρει μια δύσκολη ερώτηση.
2: Ο φίλος να βρει κατηγορία, να πω μια ερώτηση.
0: Ο Λουίς.
7: Πάρ' μου έναν
0: αθλητισμό
7: δύσκολο.
0: Αθλητισμό δύσκολο. Κάμε
2: δύο. Η μπάλα στο softball είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίδια με την μπάλα στον baseball?
0: Στον baseball.
7: Μικρότερη
2: από εσύ. Στο softball.
0: Ποια είναι πιο μεγάλη δηλαδή του.
2: Ποια λες ότι είναι πιο μεγάλη δηλαδή του, baseball.
7: Περίμενε, baseball είπαμε, το άλλο.
2: Softball. Ας σε βοηθά...
7: Περίμενε, περίμενε.
0: Άρα μια μεγάλη σόφρα. Μάλιστα.
2: Κέρδισε.
0: Σωστό.
2: Χαρακτηριά σε όλου. Και σε εσένα και στον Λάζο.
0: Καλώ ήρθατε, Αντώνη μου. Το βρήκε ένα από μηνύματα. Ποιο ο 008.
2: Ήρθε να μα πει ένα τέτοιο Βασχαλίδιο, ξέρετε για άλλο λόγο.
0: Όχι, ήρθε να συμμετέχει στο quiz.
2: Να παίξει το quiz. Καλησπέρα, α, ναι, αφού ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ρε φίλε, τόσο
2: ναι,
0: ναι, φίλε.
8: Δεν με ανοίξεις εμένα.
2: Ναι, παρακαλώ.
7: Λουί, Νικόλας Παϊπεργιουέγκομ.
2: Άρεσε μου ο τρόπος που πήγες. Η εισαγωγή σου, ναι.
7: Από El United Παναθηναϊκός Ρεάλ, κερδίζω κάτι?
2: Όχι, μπορείς να παίξεις όμως εδώ στο quiz μας.
0: Έχω να σου πω, Λουί, έλειπες περασμένη Παρασκευή. Ήταν ο μόνος που έχασε. Ναι, ναι, ναι. Ήθη μου
7: επειδή
0: είπαμε τσινό
7: με
0: τους εντρούσκους
7: που
0: συμπάει
7: στην ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
7: το να μου πεις γεωγραφία, να σου πω, σαν πάθε κλέφκο. Έτσι θέλω να σε... Ναι, θέλω να δυσκολευτώ, θέλω να το αξίζω. Θα το αξίζω.
0: Άντε, κάτι να αξίσει. Κάτι να αξίσει.
7: Ιστορία, ιστορία, πάλι.
0: Ήταν και ο Μαρικός να μην έκαναν τους κούζια, ηλικία περασμένη εβδομάδα.
2: Ποια ευρωπαϊκή πόλη ήταν η τελευταία που επισκέφθηκε ο Τζον Φ. Κένεντι πριν από το θάνατό του? Το Βερολίνο, το Μόναχο, η Ρώμη ή το Παρίσι?
7: Το Βερολίνο.
2: Σωστό.
0: Η Βρεντό. Άτε ρε. Μπράβο.
7: Αφού είπε την ομιλία, ich bin Berliner. Είμαι ένας Βερολέζος. Ευχαριστώ.
2: Πάει μια υπόκληση τουλάχιστον.
0: Έκαμε, έκαμε, έκαμε. Παίξε μπορού. Νικόλα μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε.
2: Bye, bro.
7: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και το βρήκαν και ο 755 από μηνύματα.
2: Ich bin blind. Μαθήνε μου μια φορά.
9: Μια μέτσα εσύ που το πες.
2: Μαθήνε μου. Ich bin. Ναι, παρακαλώ.
7: Ναι, χαίρετε, πάμε. Ναι, όφιλος.
0: Άντε, πάμε. Έλα, φορτσάτος. Ψυχολογία. Πάφος. Πάφος που μείνεις στη Λευκοσία.
7: Σωστό, σωστό.
0: Ρε φίλε.
7: Μόνοι πως πήρεις το πολλές ομάδες, αλλά μου να δεις χώρες μπορώ να σου αλλό και ομάδα θέλεις.
0: Λουξεμβούργο.
2: Όχι, χώρε να δω.
0: Για να πει ομάδα.
7: Δούτε
0: lunch. Δούτε lunch.
2: Με τι θέλει να παίξει.
7: Έχει
2: γενικέ
7: γνώσει.
2: Ναι. Πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει μια στρουθοκάμιλο. Πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει μια στρουθοκάμιλο. 30, 50 ή 70 χιλιόμετρα η ώρα.
7: Να πάω με το
2: πολύ, 70. Είσαι σωστός.
0: Όντως.
2: Ξαμαρίστηκε εμείς τρούμο.
7: Σε μια χώρα πριν να κλείσουμε. Να δούμε,
2: σε ποια χώρα βρίσκεται.
0: Νότια Αφρική.
7: Νότια Αφρική να σου πω τρεις. Τους Kaiser Chiefs, τους Orlando Pirates και τους Mamelo της Sundown.
2: Κλείς το ηλέκο. Εν τον
0: Μπουκίγο. Εν τον Μπουκίγο νεοφύτος. Μπουκίγε καλώς. Νεοφύτε καλώς ο Ιριακό. Πάμε να προλάβουμε τον τελευταίο. Έχουμε ένα λεπτό να το κάνουμε λίγο γρήγορα.
2: Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα και καλώ σας βρήκαμε.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Το όνομα σας. Χρήστος
7: ΑΕΚ.
0: Ήρθε που τα πισινά.
2: Είσαι αλλούρης στο μασάλι.
0: Ήρθε που τα πισινά.
2: Πες μου πώς νιώθεις καλά. Μπορώ τούτο. Γρήγορα.
7: Είναι πιθά η καλύτερη.
2: Μπράβο. Θέλω να μου πεις σε ποια χώρα... Περίμενε. Μας τον είδε αγκάρτα. Τι ποτό περιέχει μέσα το κούμπα λίμπρε.
0: Συντροφικό.
2: Εύκολο.
0: Κονιάκι. Σκέφτομαι. Όχι, κονιάκι.
2: Όχι ρε, ρου... Λάγκορο μιλάς.
7: Ρουμί.
2: Απίστευτη έμπνευση. Φόβερο.
0: Χριστόγουσο, πρέπει να πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μπήκε στην κλήρωση με αξίας. Με σπαθήσου.
2: Και δεν πιάσεις τελά στο δελτίο ρε. Πιάσεις και ρε με
0: νύχνι. Τα λέμε καλώς στο Κυριάκο. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. 7.55 μπήκε ξανά με το Ρουμί. Επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στην Πάφο κρατάνε την πολύ καλή εμφάνιση και ομαδικά και ατομικά στον αγώνα με την Χάιντουκ, όπου έκαναν μεγάλη ανατροπή και πήραν την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Από σήμερα η προσοχή μας στρέφεται στον αγώνα με την Salzburg. Θα έχουμε πολύ δύσκολο έργο, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της Πάφου, Χάρης Θεοχάρους, και συμπλήρωσε. Η ομάδα θα ενισχυθεί, ο προγραμματισμός θα γίνει ανάλογα με το τι θα χρειαστούμε, σε ποιες θέσεις και αν πρέπει να γίνει υπέρβαση, είπε. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζιάζα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, ενώ στο γήπεδο ήταν και σκάουτερ από το MLS για τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Τόσο ο αγώνας στην Αυστρία στις 6 Αυγούστου, όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 13 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Στην Ομόνοια έπιασαν από σήμερα δουλειά εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Λίνκολ στο Γιβραλτάρ. Τόσο ο πρώτος αγώνας όσο και ο επαναληπτικός στο Γασιπί θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Νενγκό, Κακουλής και Κουλιμπαλή. Αναμένεται να επανέλθει ο Μοτνόρ, ο οποίος είχε τροφική δηλητηρίαση, ερωτηματικό η ετοιμότητα ο Τουμπάντζο, ενώ ο Άιτινγκ ένιωσε αδυναμία και κόπωση. Ο Απόλλωνας ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν, τόσο ο αγώνας της ερχόμενης Τετάρτης 5 Αυγούστου, όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 11 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8. Αξιολογείται η κατάσταση του Κουν, δύσκολα θα προλάβει ο Σουν Σάο σε αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ικέ Ουκπό. Πάντα δίνω το 100% γιατί το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου. Το γκρουπ των ποδοσφαιριστών είναι μακράν το καλύτερο σύνολο με το οποίο έχω δουλέψει. Είμαι ένας πολύ φιλοδόξος προπονητής, θέλω πάντα περισσότερα και έχω υψηλές απαιτήσεις, επισήμανε σε συνέντευξή του Ερνάν Λοσάδα μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον Απόλλωνα. Απογοήτευση στην ΑΕΚ για τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αγωνιστικές και οικονομικές οι συνέπειες. Η αποστολή της ομάδας επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο. Αναγκαστικές ήταν οι αλλαγές των Λαγιούνι, Σαμπόριτ και Πάνκοφ. Το δεύτερο του φιλικού επιλλανδικού εδάφους δίνει σήμερα το ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρτ στις 8. Δεν υπολογίζονται οι Μαντσίνη και Σταύρος Γεωργίου σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός με την απόκτηση αμυντικού μέσου να είναι σε προτεραιότητα. Πάει δανεικός στον Ηρακλή Ομίρ. Αύριο το πρωί αναχωρεί για την Πολωνία η αποστολή της ΑΕΛ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, σε προτεραιότητα η ενίσχυση στην μεσοεπιθετική γραμμή. Η ΑΕΛ μου έδωσε πολλά, μου έδωσε στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα, ανθρώπους που θα κρατήσω στη ζωή μου και εμπειρίες που με έκαναν καλύτερο ποδοσφαιριστή αλλά και καλύτερο άνθρωπο, αναφέρει σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Ανδρέας Μακρύς. Η αποστολή του Άρη θα μεταβεί σήμερα από την Πολωνία στην Αυστρία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Στην ανόρθωση, ο Αμποάκη δεν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στην Πολωνία λόγω εκκρεμότητας. Με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, ο Στέφανος Χαραλάμπου συνεχίζει την αποθεραπεία του, ενώ η Ντακρούς και Μπέρκστρομ ανεβάζουν ρυθμό. Πραγματοποιείται στις 7 σήμερα στο Αμόχωστος η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας. Θα υπάρχει χαιρετισμός από τον πρόεδρο του σωματείου και θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με την ΝΙΣ και κάνει δικό του τον 23χρονο κεντρικό μέσο Tom Lucet.

0: Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέξε και σε μπω παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
8: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
7: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
7: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
11: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Αυγούστου. Μπανάνες εισαγόμενες, τώρα 1,45 το κιλό. Ναβάρο κοτόπουλο μυρί χωρίς δέρμα και κόκαλο, 8,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Άρλα τυρί ένταμ, από 7,99, τώρα 7,25 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα

0: χωρίς κανόνες. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.
4: Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Pressing. Παρασκευή σήμερα, μέρα quiz. Ανοίγω τώρα τηλεφωνική γραμμή. Ο επόμενος που θα βγει θα μας δώσει και δύο αριθμούς για να κληρώσουμε εισιτήρια διαρκείας για Ομόνια 29 Μαΐου.
5: 29,
4: νομίζεις. Ένα λεπτάκι να γράψω το τηλέφωνο. Όχι. Εδώ με μικρόν εργαστή. Ναι.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Έλα, ρε παιδιά.
4: Γεια σου, Μάρια.
5: Πώς είσαι?
6: Τι κάνουμε?
4: Είμαστε καλά, φίλε.
6: Μια χαρά.
4: Το λοιπόν, πριν πάμε στο quiz μας, θέλουμε δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 54.
6: Από το 1 μέχρι το 54.
4: Ναι, για να δώσουμε δύο εισιτήρια διαρκείας για την 29η Μαΐου.
6: Μάλιστα. Το 11.
4: Ναι, λεπτά, γιατί χάσα το φόλτερ. Καρμιώτης, Άρης. Χάσα το. Α, το βρήκα. Το λοιπόν, ναι. Πάμε. Το 11. Ένα λεπτάκι. Το 11. Το 11, 10, 11. 11 είναι season Ομόνια 29 Μαΐου. Ραφαήλ Θεοφάνους. Ραφαήλ Θεοφάνους, 32 Λευκοσία. Το νούμερο 11.
6: Και να πιάσουμε και το 51.
4: Και το 51, τρίτος από το τέλος δηλαδή. Τέταρτος από το τέλος. 1, 2, 3, 4. Είναι Ρένος Διανέλου. Διανέλου, λογικά. 29 Μαΐου Ομόνια, Ρένος Διανέλου, 32 ετών. Αν μας ακούν, κέρδισαν. Αν δεν ακούν, θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς.
6: Ευχαριστήρια στα
5: δύο. Του σπίτι σου τα
4: κλειδιά. Πάει, Μαρία μου, το λοιπόν. Το ίζω.
5: Έλα, φίλε, κατηγορία.
6: Το λοιπόν, έφταπαμε φαΐ, γιατί όποτε πάω φαΐ, βάλεις μου ποτό, φίλε. Και δυσκολεύκεις με.
5: Είναι λαχανικό. Άρα, η κάρτα.
4: Α, λαχανικό. Έχει λαχανικό, ρε Μαρία. Λαχανικό. Έβρεγα μπαγιδάκι.
5: Τι, λαχανικό.
4: Λαχανικό.
5: Ποιο γνωστό λαχανικό. Το μιλώ έτσι. Ποιο γνωστό λαχανικό έχει τη λατινική ονομασία Solanum.
4: Solanum.
5: Tumberosum.
4: Solanum Tumberosum.
5: Ναι.
6: Ναι, ρε, το που πια σχολείο είναι πια εμπορικό, δεν είναι και πια κλασικό.
5: Δεν τα ήθελε το φαΐ. Σκέφτου λαχανικά.
4: Γνωστό λαχανικό.
5: Πολλά γνωστό. Για μένα, αν είναι λαχανικό, γιατί μάθα τώρα, είναι το πιο γνωστό και το πιο αγαπητό θα λέμε.
4: Πιπεριά, ας πούμε.
6: Πέτω στα γαλλικά.
5: Μπες και ακούτε οι λέξεις, σας παρακαλώ.
4: Ξανά, πέ μας.
6: Solanum.
5: Solanum.
6: Ναι.
5: Tumberosum.
4: Πατατουμπερόσου.
6: Εντάξει, οκ. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Δεν
4: πειραζιάτε,
6: πατάταν τότε.
5: Όχι ρε, νόμιζα.
4: Είναι πατάτα.
5: Είναι πατάτα.
4: Α, ξέρω εγώ.
5: Ήταν την πρώτη Παρασκήντουσα.
4: Ήβρεν το Γιώργος.
5: Ήβρεν το ρε.
4: Κάποιος, ο Φιδίας Καραμπίν Κοτσίνο, είμαι ο Φιδίας. Κοντά.
5: Α, δεν έπαιρνες αυτή την ερώτηση, ποια αν κάτι ωραία θέλουνε, Μαρή.
6: Γεωγραφία.
5: Πόσες χώρες συνορεύουμε την Ολλανδία.
6: Μανά μου. Την Ολλανδία.
5: Τώρα θα σε βοηθήσω.
6: Είχαν δύο, τρεις.
5: Η τελική απάντηση.
6: Ναι, τελική μου.
5: Δύο. Η Γερμανία και το Βέλγιο.
6: Εντάξει.
5: Ναι.
6: Εντάξει, έμπειρα.
5: Εντάξει.
6: Δεν έχει κανένα πρόβλημα, παιδιά.
5: Να σε καλά.
4: Άσου Αγίου, Μαρία μου. Άσου Αγίου.
5: Έχω κλείσει το παραθύρι.

0: Είναι, μου να μην είσαι Ολλανδία να είσαι συνορευκή με πολλές χώρες. Τα 7 ρε, 7, ποια συνορευκή με 7 χώρες. Ναι, παρακαλώ. Αν είσαι.
1: Να, φίλε, ΑΕΚ δεν κληρώσαμε. Να πω τις ομάδες που έχουμε κληρώσει. Βασικά εμείναν. Ανόρθωση που θα κληρώσουμε εμείς.
0: Ναι.
1: ΑΕΛ Απόλλωνας.
0: Ομονία.
1: Και ομόνια ΑΕΚ που θα Πανίκος. Κληρώσει ο Πανίκος.
0: Πανίκ.
1: 768, μα λεπτό να γράψω το τηλέφωνο σου.
0: 768, μείνε λίγο στη γραμμή, Αντώνη Δρέμος. Ναι, παρακαλώ, στον 768, χαιρετώ.
2: Χαιρετέ.
0: Το όνομα σου, Νικόλας.
2: Ναι, έχει γερό να πιάω.
0: Ναι, χάθηκες, γιατί.
2: Έκαμε αποχή.
0: Για που το ράδιο γενικά.
2: Που το ράδιο, λίγο, ναι, βάλα μουσική, τ' ακούω.
0: Μα μας ακούες, ρε.
2: Απολογούμε.
1: Ειλικρινής, μπράβο του παντός. Ναι. Ο 2-6 μου, τι έγινε στις ομάδες Ραδίππου, θέλει το θέλει και πίσω, πήγαινε επίνομιρ τελικά στις ομάδες Ραδίππου.
0: Λοιπόν, επειδή εμάς ακούσουν τις μέρες, να σου κάνω δύσκολη ερώτηση.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Από ποιο σημαντικό Έλληνα πολιτικό ιδρύθηκε το κόμμα των Φιλελευθέρων?
2: Καποδίστρια.
0: Α, το κάνει. Ελευθερία Βενιζέλο.
1: Άντε, ρε, κόντεψε, να. Δικαιούται, και έτσι δικαίωμα.
0: Συμμετοχή.
1: Όχι, όχι. Για άλλη ερώτηση.
0: Τώρα μπορεί να φτιάξει την κατηγορία.
2: Όποια γουστάρι, τρελούι.
0: Όποια. Όσοι παίχτες αποτελούν μια ομάδα beach volley.
1: Ω.
2: Δύο.
0: Μπράβο, ρε, παιχταρά μου. Να το σκεφτείς, μωρά.
1: Ωραίος.
0: Μάρτιο Μενέα.
2: Κατεβαίνουμε με τουρνά με τους παρές του beach volley, γι' αυτό.
0: Είσαι top. Να σε καλά.
1: Μπήκε και ο Φιδίας, ρε. Νικόλα, μου ευχαριστώ. Καλώς σου, Αγία.
0: Φιδία, εντάξει, ρε, μπήκες. Ναι, παρακαλώ.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Ελούι, ακούσα ότι πεινάς.
0: Ναι, ρε, φίλε, πάμε να φάει. Να φάει.
1: Έρχεσαι.
2: Αυτό προλαβαίνω.
0: Ναι, άνετα.
1: Πόση ώρα, 10 λεπτά το ετοιμάζεις και 30 να έρθεις.
0: Θέλω να πάρει ένα μεσό, ρε.
1: Κλείστο.
0: Ελά σου πω, ποια είναι η άποψή σου για το σκηνικό με Μεσόπος Λάιτ, Σιμίγαν και Κέρτιν Τζόνς?
2: Ρε φίλε, καταλαβαίνει κανένας να μου
0: γίνει. Έχει το ρεπορτάζ ο Βιολάρης.
1: Όχι, έχω ρεπορτάζ, εγώ βλέποντας 2-3 βίντεο υποψιάστηκα, το κατάλαβα.
0: Τούτο που μου είπες ευκήγεντρο στα μέσα.
1: Α, οκ, οκ. Πρέπει να δω και
2: του Κέρτιν Τζόνς στο Περιβραχιόνιο.
1: Ναι, αλλά η κουβέντα ξεκίνησε από το παράπονο του Κέρτιν Τζόνς. Είχα βίντεο 3-4 που 3-4 κλαίεται του Σόπορ Σλάι, χωρίς να ακούμε τι λέει. Του προσπαθεί να το δικαιολογήσει όπως λέει. Και μετά που είναι οι τρεις τους, κάτι του λέει του Τσιμίκα, ο Τσιμίκας κάτι του λέει πίσω, νευριάζει, πιάνει τον Πυρβαχιόνιο, πετάσσει
2: τον. Εντάξει. Έχει
0: να κάνει τον
2: προπονητή
0: όμως, μέσα του προπονητή, ποιος είναι τι, ή ποιος είναι τι. Μπορεί να φύγει λίγο, όταν βρίσκει τόσο πολύ λάει, ο Τσιμίκας είναι τζάπη και πολύ καιρό, ναι, να μην σκεφτεί εγκάνος όπως λάει, ότι κάποιος μπορεί να το πάρει.
1: Ναι, σε φυσικό μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί. Κανονικά...
0: Ναι, αλλά μπορεί η τριάδα αρχηγών να μην ήταν.
1: Ναι, μα γι' αυτό είναι διαμαρτυρίζοντας ο Κέρτιν Τζόνς, επειδή προφανώς είναι αρχαιότερος στην ομάδα. Τώρα τι και πώς και τα λοιπά θεωρώ ότι...
0: Η τριάδα θεωρώ ότι είναι κάτσας, αν ευκάλαν την τριάδα ο προπονητής και
1: νόσο πολλές λάδες. Μα είναι τριάδα, μπορεί να είναι που βάλουν 4-5-6-7 αρχηγούς.
0: Μπορεί και να μην είχε κάποιον και όσο πολλές λάδες μηχανικά.
1: Δεν ξέρω.
2: Θέλεις να παίξεις
0: ή ποιες είναι παρέα.
1: Κάμε το ένα φαγητό ποτό.
0: Φαγητό ποτό.
1: Κάτι δύσκολο.
0: Σε ποια χώρα βρίσκεται η ονοπ είναι ο παραγωγική περιοχή Στέλενμπος.
1: Στέλενμπος.
2: Δεν μπορούμε να ρωτάς τώρα εσύ. Νομίζω είναι ότι Αφρική του θα την κάνω λάθος.
1: Ήφερε τώρα, ήφερε. Όντως.
2: Ναι, θυμώ το Πανεπιστήμιο.
1: Εντάξει, για να κερδίσει ο Σταυρής πρέπει να βρει 3-3.
0: Του φαγητού.
2: Άντε ρε τώρα, ρε.
1: 3-3. Αν θέλεις, κλείσε.
0: Ποιο ιταλικό ρεκτικό αποτελείται από ψωμί αλυμένο με σκόρδον και λεόλαδο? Ποιο ιταλικό ρεκτικό αποτελείται από ψωμί αλυμένο με σκόρδον και λεόλαδο?
2: Μπρουσκέτα.
0: Πρέπει να σου πω, άκουε ρε, σκόρδον και λεόλαδο ψωμί ρε. Μπρουσκέτα, ύβρεντο ρε.
1: Ύβρεντο.
0: Ύβρεστο, προχωρούμε, είναι πελάτα δική μου, νομίζω να το σκορδόψω.
1: Δύο στα δύο και πάμε για την νίκη.
0: Θέλει ψωμί. Πώς ονομάζουμε ένα μπουκάλι σαμπάνιας του 1,5 λίτρου?
1: Α? Να μπω, είναι πιέσει η ημέρα πανεπιστήμιο ο Σταυρή, είναι πιέσει.
2: Σαμπάνια του 1,5 λίτρου.
0: Είναι συνώνυμο και ένα πολλά γνωστό παγωτό. Άντε σε βοηθείς.
2: Μάκνουμ ρε, μάκνουμ.
1: Βρέντε, τούτο.
0: Άρα κλειστό τηλέφωνο και να έρθουν να

0: περιμένετε,
1: έτσι
0: είχα
1: μια
0: μεγραφή,
1: ρε,
0: μου.
1: Είναι μπροστά να προσπαθείτε να ρίψετε λίγο την τιμή του τον Μπαρκολά.
0: Ρε, κανείμενο τον Μπαρκολά, ρε, αμυντικούς που θέλουμε, όχι τον Μπαρκολά.
1: Αμυντικόν, διάβαζα ρεπορτάζ σήμερα ότι δεν θα πιάτε. Δεν είναι πρώτο ρεύμα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αποδείχθηκε ευτυχώ ότι δηλαδή, δεν είναι τόσο σοβαρό ο τραυματισμό του Γκόμε.
2: Και επιστρέφει και ο Ιταλό.
1: Επιστρέφει, είναι ο. Εντάξει, φυσικά κάνει χάπινγκ ακόμα, αν ήξερε πότε να έτοιμο να παίξει. Επέστρεψε, ναι, ο Λεόνι.
0: Ζαγκέζε, Λεόνι δεν παίξαν στο ράπεν, δεν μπορεί να βαθίσει τον Πάο.
1: Όχι, αλλά σου λέω με ποιο σκεπτικό αν αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί πρώτο ρεύμα. Δηλαδή έχει τον Φαντάικ, του μικρού το Λεόνι και τον Τζάκετ, πώ προφέρεται, σύνον Γκόμε, οπότε δεν είναι πρώτο ρεύμα. Θεωρώ κάποια στιγμή θα πιάτε, αλλά όλη τη στιγμή καίγονται για ακραίο. Για ακραίο.
0: Κακώς θα έλεγα. Έλα σου πω να κληρώσουμε ένα voucher έτσι τώρα, μπαμπαμ.
1: Να δώκουμε σε νικητή εννοείς.
0: Ναι, σαν νικητή που να βρει τρεις ερωτήσεις όπως είπα εγώ.
1: Ναι, είσαι από τούτους ρε φίλε. Δύο στα δύο.
0: Τρεις, μία αθλητική. Μία ενημέρωση, ας πούμε, έξω ότι είχατε εσείτε και μια φαγητού, ας πούμε. Αν 50 ευρώ, όχι όπως τα βρίσκει, και όχι τα ευρώ, τα τρία, bye.
1: Bye.
3: Κυρουσιακή.
1: Α, έκλεισε ο φίλος φίλου που περίμενε.
3: Ναι, παρακαλώ.
1: Έκλεισε.
3: Αρέσκει ο νογαμνό.
1: Ξάνιξα τώρα τη γραμμή. Είχε πάρει φίλο, φίλη, 670, πρόλαβε να κλείσει. Παίρνει άλλο ή άλλη.
3: Παίρνει άλλο, ξαναπιάνει τώρα, λέει, είναι ο
1: 53. Όχι.
3: Ναι, παρακαλώ. Αν ο φοιτητή, ναι.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σου, φίλε.
0: Blue Phoenix, είναι
3: από καλά. Έτω, ρε. Μην τα ακούσα.
1: Μα γυρεύκαμε σε προχτές. Ήβραμε σε τελικά.
0: Όχι,
1: με ήβρατε. Τι εννοείς. Αν επικοινωνήσε μαζί σου η κυρία Μερόπη, είπε έπαιρνε τηλέφωνο, δεν έβγαινε γραμμή, έπεφτε η γραμμή, κάτι μας έλεγε.
3: Ίσως σε μήκες, αναστήσει πάλι λίγο.
0: Αν έγραψες το τηλέφωνο μου λάθος, κύριε Σκιόλα,
1: μα της είπα της Μερόπης ότι μάλλον έκανα λάθος το τηλέφωνο και είπα δεν βρεθεί ως την Παρασκευή, θα τον έβρουν Παρασκευή.
3: Ο άλλος που είχε μήκες ένα στήλον υπάλληλον του Άγκυρος.
1: Δεν ήξερω. Δεν κατάλαβα.
3: Τι δουλειά κάνεις, Blue Phoenix.
1: Περίμενε, το 99 ή κάτι άλλο, 96, 97, το δεν το ξέρω.
0: 99.
1: Εντάξει, σήμερα το έχω ζωστό.
3: Με ποια κατηγορία θέλει να πεις.
1: Sorry, λεπτόν, Blue Phoenix μου λέει, άρα δεν επικοινωνήσε μαζί σου σήμερα για να σου πει για το όρο σου.
0: Όχι.
1: Εντάξει, άρα σε ενημερώνουμε εμείς, από πού είσαι.
0: Πού
1: μείνεις. Μείνεις Λάρνακα.
3: Να, πάρω το μένεις κυρίνα.
0: Κοιμούμαι
1: στη Λάρναγκαν και στη Λευκοσία.
3: Α, κοιμάσαι Λάρναγκαν και στη
1: Λευκοσία. Άρα θα περάσει από Λευκοσία μια μέρα που να σχολάσει πριν πάει ζουγιά να περάσει να πιάσει ζωρο κουπόνι είναι αξία 50 ευρώ για κόζο.
3: Πόσου υπαλλήλου έχει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι
3: είναι δική
0: μου
3: η εταιρεία,
0: άρα
3: φιλέμε
0: και
1: εγώ υπαλλήλου. Τι δουλειά κάνει. Μα να πω πια τώρα.
0: Είμαι ιδιωτικό
3: υπαλλήλου. Εντάξει, παίρνω μια κατηγορία.
0: Έχω μια πρόταση. Ακάμω εγώ την ερώτηση στον Λουί και την απαντήσει να κερδίσω.
3: Άτι.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της εκπομπής Ball Boys που είναι μαζί με τον Κολέ.
3: Με τον Κολέ.
1: Με τον Κολέ.
3: Ο Λουίς Νικολάου.
0: Με τον Κολό.
3: Ο Λουίς Νικολάου.
0: Ωραία Λουί μου.
3: Εντάξει.
1: Φίλε συγχαρητήρια, μπήκε στην κλήρωση.
0: Ευχαριστώ λεβέντες.
1: Να είσαι καλά ρε.
0: Να δεχτώ και εγώ την ερώτηση σας
3: κάνω. Κάθε έτσι ρωτήσει. Νομίζω αν τούτο. Ποιας χώρας είναι πρωτεύουσα το Ραμπάτ.
0: Ραμπάτ,
3: φίλε, αν δεν είχα προλάβει
0: πρέπει να
3: είναι της Ινδίας. Όχι. Είναι και γνωστή. Έχει μεγάλο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Γίνεται το Κόπα Αφρικα εκεί. Το τελευταίο είναι το Μαρόκο.
1: Την γιοντά μας.
3: Να είσαι καλά, μπρο.
1: Blue Phoenix μου, αρέσω, Γιάγο.
0: Να
1: σε καλά, καλώς το κύριε εγώ. Δεν πήγαινε 6.50, το βρήκε 6.50. Παιδιά, πολύ κλειώσαμε στη ζωή,
3: μη στείλετε αλλά...
1: Και κάναμε 3.12, κάναμε και την 29η.
3: Και την Ομονία Ραδίπου.
1: Ήταν το 11, ήταν ο φίλος Ραφαήλ Θεοφάνους. Αν το πώς στείλε. 3.12, Ραφαήλ Θεοφάνους, εσύ κέρδισες ρε. Πάμε στον επόμενο.
3: Ναι.
4: Να σε
3: μείνω
4: ότι
3: ξαναπιάνω. Να είναι πράγμα
1: ξανά. Ποιο είναι πια, ρε φίλια.
4: Ένα λεπτό ρε φίλε, θέλω την τριπλή του Σταυρί.
1: Α, εντάξει, οκ.
3: Ποιο κοκτέιλ περιέχει βότκα, ντοματοχυμών και διάφορα μπαχαρικά.
1: Τούτο είναι χωρίς βοήθεια, επειδή είναι 7-8 ειδικό τώρα.
3: Μπλάτι μέρη.
1: Γιβρεντό.
3: Ναι.
1: Πάμε στην...
3: Ποια εκφράση σηματοδοτεί ένα χτύπημα στη ξηβασκία.
4: Ξανά.
3: Ποια εκφράση σηματοδοτεί χτύπημα στη Ξηφασκία.
4: Για μου ξέρω το καλά μου χέρι τώρα.
3: Γαλλικό, άντε ας πει λίγο.
4: Ωε ρε φίλε μου χέρι.
3: Τουσέ.
1: Τουσέ.
3: Άντε δύσκολα. Άντε φίλια μου τα λέμε.
1: Καλώς σε έργο φίλια μου ξανά.
3: Κλείμενε ξαπιάνε πια έως θα βρει.
1: Εντάξει, δικαιό του γι' αυτό είναι το ειδικό δωρό να έχετε αυτό που πάμε σήμερα. Το αου. Γαλλικό είναι πια σου ρε φίλε. Αου. Αν μπορούσα. Αου.
3: Το αου λοκ. Συνεχίζετε να τηλεφωνείτε και να στείλετε την άκρη. Κλείσε την Νέα Κυσαλουλή. Τι είναι, ορθώς είναι, κλείσε την Νέα Κυσαλουλή.
1: Στο επόμενο είναι η ώρα, ορθώς είναι η τελευταία που θα κληρώσουμε. Χαίρετε.
0: Οφείλω να πω ότι και εγώ ξαναπιάνω γιατί έχω και δώρο να σταυρίζει.
1: Έτσι όπως τα έκαμε να σταυρίζει, δικαιούσε, ρε φίλε.
0: Εντυπωσιακό.
1: Όχι, δικαιούσε, δικαιούσε. Πάμε, πάμε.
0: Από ένα πράγμα που είναι προλαβά.
1: Ναι.
0: Είμαι πολλά περηφανός.
1: Νεοφυτός.
0: Ναι,
1: ρε νεοφυτέ.
0: Πριν για τις χώρες, ούτε που ψήκον παντό, ούτε στήκον αδέξα από τσέμου, έπαιζα πολύ FIFA και football.
1: Ωραίος, ρε. Ωραίος, ωραίος.
3: Επίσης μας.
0: Έλα, για τη χαρά το παιχνιδιού, ρωτήστε μας κάτι.
3: Από ποια χώρα προέρχονται τα πορτοκάλια?
0: Είναι τα ποικιλία, τα Μέρλιντα, είναι με ποια πορτοκάλια.
3: Γενέση, γενέση.
0: Να σου πω.
1: Τα πρώτα, από κάπου ήρθαν τα πρώτα.
0: Θέλω να πω όλα την Κίνα μερικέ, αλλά το προέστημα μου λίγα μια Ισπανία, να πω Ισπανία.
3: Κίνα. Ευχαριστούμε,
0: Νεοφίλ. Κίνα. Τόσο έξω.
1: Nice try.
3: Γεια σου, φίλε μου. Να κύψουμε τώρα τα recalls.
1: Τα recalls για Σταυρή. Τώρα άνοιξε γραμμή. 22-4-82-3-72.
3: Ακατάπαυστα που χτυπάσαμε.
1: Έμειναν να κληρώσουμε. Σύζο Τίγε. Ανόρθωση. ΑΕΛ. Απόλλωναν. ΑΕΚ. Ομόνια.
3: Ωραίο το νοτζευκάρι στο first dates. Εντάξει, είναι πια 29, 48, και μόνο 29.
1: Μετά το σημερινό, ρε φίλε, άισε πώς αποκατασταθήκαν οι σχέσεις από ό,τι μας είπε, πρέπει να μιλούνται.
3: Ναι, παρακαλώ.
1: Λάξουν τους οι τρεις. Χαίρετε.
3: Γεια σου, φίλε. Γεια σου,
5: Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη μου.
3: Παναγιώτη, ποια κατηγορία θες να παίξεις?
5: Όποια θέλεις, ρε Λουί.
3: Όποια θέλω. Ποιον ποταμό πέρασε ο Ιούλιος Κέσσαρας λέγοντας το πολύ διάσημο ρητό? Ο Κύβος ερήφθη.
1: Πέρασαν ποταμόν και πέντο.
3: Ναι.
1: Okay.
5: Τόσα πράγματα είσαι από εδώ, μου βάζει τρελή.
1: Ασύλα ρε φίλε.
3: Πόσους γύρους έχει ένας αγώνας μηχανών Speedway?
1: Ποταμός.
3: Πόσους?
5: Έριξε.
3: Επέναν νούμερο.
1: Μεγάλος αριθμός.
3: Όχι μικρός. Πέναν που το έναν ως το 9.
1: Ως το 9, άτσι.
5: 8.
3: 4.
1: Εντάξει, προσπάει σε ένα μιλιά.
3: Και για την ιστορία, πέρασε το Ρουβίκονα. Ήταν εύκολο, εμείς δεν ξέρεις το Ρουβίκονα.
1: Ναι.
3: Πρέπει να σου βάλω επιρροές, το Ρουβίκονα, τον Πιθκιάν.
1: Καλώς σου αγγυράω, Παναγιώτη μου. Να σε καλά. Ρωτάτε για νικητές κληρώσεων που έγιναν. Επιστρέφοντας, θα σας πω ποιοι έχουν κερδίσει μέχρι τώρα από το πρωί τα δώρα μας.
3: Έχουμε ακόμα κάποια μπέτσερ βίτσερ πάνω. Το κάνουμε δύο.
1: Ναι, μα μεταξύ των δώρων που δίνουμε σήμερα είναι και το επιτραπέζιον παιχνίδι μας
3: αυτήν την
1: περασμένη εβδομάδα, ο φίλος ο Λοΐζος. Χαίρετε.
3: Γεια σας, το όνομα σας.
6: Νικόλα Λακατάμια.
3: Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικ.
6: Καλά. Επέρασα από τα μέσα στο φυλάκιο της Κώσης τώρα που ήταν η φωτιά, είναι υποέλεγχον τελειάνες υπευθλούδης με τίποτε.
1: Όντως, μπράβο. Φτυχώς.
3: Με ποια κατηγορία?
6: Αλλά πρέπει να πω τσιάρα, παιδιά. Τσιάρα, πας από καλά μες λογικά.
3: Μην τα κάνουμε τα πράγματα, ρε παιδιά. Μην τα πετάς.
6: Εικάζω. Απλά επειδή φαίνεται και από τον αέρα να ξεκινήσει από το σημείο του δρόμου.
3: Σε ακούμε.
1: Όχι.
3: Όχι, αλλά για να ξεκινήσεις πράξεις που κάπου, για να συνεχίσεις με άλλες κοιό.
1: Ναι. Πρέπει να βρεις τρεις ερωτήσεις.
3: Α, πρέπει να βρεις την πρώτη σου.
6: Ναι, πάμε με φαγητό από εδώ.
3: Φαγητό, ποτό. Πώς λέγεται η σάλτσα μπεσαμέλ με τυρί?
6: Με τυρί.
3: Ναι.
1: Αν θέλεις έχεις και βοήθεια του κοινού. Μαριβάς και Πανίκος, πώς ονομάζεται η μπεσαμέλ με τυρί?
3: Σάλτσα.
1: Θέλουν τα τσαβάνια λίθκη, ρε Νικόλα μου. Σάλτσα μπεσαμέλ με τυρί.
6: Δεν έχω ιδέα.
1: Μορνέ. Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο.
3: Ας σου κάνω και μια για να μπει στο δικό μας.
1: Ναι.
3: Πώς ονομαζόταν η εκπομπή της Μαρίας Χούκλη που ασχολήθηκε με τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας? Πολλά γνωστή.
6: Ελληνικά.
3: Να μου την είπες.
6: Ομιλείτε ελληνικά.
3: Μπράβο, μπαίνει στην κλήρωση.
1: Ωραίος. Νικόλα μου, καλώς σου, Κυριάκο. Ευχαριστούμε. Τελευταίο break, επιστρέφουμε.
3: Κάπου είστε με μικρόφωνα, κάτι έχει κακό σκοπό.
1: Είμαι ο φίλο τη, τον Πανίκο.
3: Είναι φίλο.
1: Πήγα να κάνω. Είχα να κάνω εγώ ένα βίντεο, ρε φιλέ. Ναι. Πρέπει να κάνω εγώ ένα βίντεο. Ήρθε εδώ με γέλα. Δεν μου άφησε περιθώριο να το κάνω εγώ το βίντεο. Νέφια, και είδα το την ίδια μέρα στα social media μα έκανε τον Πανίκο. Τι να πω άλλο. Επιστρέφουμε να κληρώσουμε στι οτίκε ανόρθωση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Σε εξέλιξη έντονες διεργασίες στο Κυπριακό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ραφαέλ Εφίτο. Θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές αμερικανικών συμφερόντων στο Κουβέιτ. Διαμηνύουν πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν έως ότου χωρίσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις. Εκτός ελέγχουν η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Μέσα σε λίγες ώρες, εκατοντάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στην αυτόνομη πόλη. 9 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο εξαιτίας των ανέμων. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Χαλαρώνεις την παραλία,
4: στο μπαλκόνι,
3: στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει?
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
7: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
9: Κάμνω πρόβα, που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
16: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Σαν σήμερα, 31 Ιουλίου 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ούτε τους Ολυμπιακούς του 1996 δεν μας έδωσαν, με χίλια ζόρια πήραμε εκείνους του 2004.
19: Γατάκια, γατάκια. 29.50 θα κληρώσουμε με τη βοήθεια του επόμενου ακροατή, ακροάτριας που θα βγει, 22-4-72-3-72, για την ανόρθωση, 2-3 διαρκείας για ανόρθωση. Θα είναι και τα τελευταία για την δική μας εκπομπή. Και ακολούθως στις επόμενες δύο εκπομπές θα κληρώσουν οι συνάδελφοι ΑΕΛ Απόλλωνα στο Mappe Show και ο Πανίκος για Ομόνια και ΑΕΚ. Άρα μόνο για αυτές τις τέσσερις ομάδες μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. ΑΕΛ, Απόλλωνας, ΑΕΚ και Ομόνια. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε εγκληρώσει. Μέχρι να βγει ακροατής, να αναφέρω τους 22, νικητές.
20: 22-4-72-3-72.
19: Το λοιπόν, είχαμε για Ολυμπιακών Ανδρέας Ανδρέου και Παντελής Στόκος. Για Πάφων Στέλιος Αντωνίου Μιχάλης Μάγος. Για Νέα Σαλαμίνα Ανδρέας Κιτρομιλίδης Αθηνά Χριστοφή. Για Αποέλ Ιωσήφ Λουκά Ανδρέας Γεωργιάδης. Και για Άριν Λευτέρης Νικολάου και Πάτροκλος Θεοδότου. Βεθιά Αμπολέ, κληρώσαμε. Κληρώσαμε, είπα και στις τέσσερις ομάδες εμείναν. ΑΕΛ, Απόλλωνας, ΑΕΚ, Ομόνια. Και εμείς εδώ κληρώσαμε για Ομόνιαν Αραδίπου και Κωστίνε Νάτη Μαΐου, να τα αναφέρω ξανά. Ομόνια Αραδίπου ήταν οι φίλοι Μιχάλης Κώστα και Βαρνάβας Λοΐζου, και για Κωστίνε Νάτη Μαΐου, Ραφαήλ Θεοφάνους και Ρένος Διανέλου, αν το διαβάζουμε σωστά το επίθετον του.
20: Βιόλα, δούμε, ποια θρησκεία η σημαντικότερη θεή είναι ο Βράχμα, ο Σίβα και ο Βισνού? Είναι της ΑΕΛ.
19: Είναι ο Σίλας, ο Ντεγκρά.
20: Είχε μια σειρά που ήταν πολλά ωραία και κάπου την έχασα. Με εκείνον τον Αιγύπτιο, τον σούπερ ήρωα.
19: Αιγύπτιο σούπερ ήρωας.
20: Ναι, που είχε θεότητες της Αιγύπτου, ήταν ωραία στο Netflix νομίζω. Marvel νομίζω.
19: Α, δεν την έχω υπόψη.
20: Πέτε μου ρε παιδιά εσείς που παρακολουθείτε τώρα, ποιος είναι ο ήρωας που έχει σχέση με τους της Αιγύπτου? 22-4-72-3-72, εντάξει, σήμερα πια δεν κάνω τηλέφωνο να παίξουμε.
19: Α, θέλετε, έντσι μας ζόρι.
20: Σαζάμ, όχι ρε, είναι ο Σαζάμ, είναι άλλος ρε. Βοηθάτε με ρε, ένας με άσπριν κουκούλα. Άσπριν κουκούλα και πάει στις πυραμίδες. Ναι, παρακαλώ.
21: Γεια σου Λούι μου, γεια σου, χαίρετε.
19: Χαίρετε.
20: Το όνομα σου?
21: Ανδρέας είμαι.
19: Γεια σου, Ανδρέας.
20: Moon Knight, μπράβο. Moon Knight, ωραία σειρά.
19: Moon Knight, οκ.
20: Moon Knight.
19: Λέγιο Πετρίδης.
20: Ναι. Έλα φίλε το όνομα σου.
19: Knight. Νύχτα ή Πότης.
20: Πότης. Ο Ανδρέας.
19: Ο Ανδρέας.
20: Τι κάνεις?
21: Καλά εσύ?
20: Εδώ ξάσε ο Θεός.
19: Τι ομάδα είσαι Ανδρέα?
21: Φίλε είμαι με τον Απόλλωνα. Θεωρώ ότι φέτος δεν είναι χρονιά μας. Δεν ξέρω. Έτσι πιστεύω.
20: Είπε μου το ακόμα ένας ότι είναι πια το πρωτάθλημα που είναι πολλά curate στις προβλέψεις του πάντως, να ξέρεις.
19: Οκ. Χτες πάντως που ανεβγάλαμε ο Μίλαν είπε μας δεύτερη θέση αποτυχία. Συζητούν τίποτε
20: οι υπέρμονοι προηγές. Ναι, ο Μίλαν συζήταν, ναι.
19: Όχι, έχουν γενικά το mindset το οποίο πηγάζει που το μου βλέπω.
21: Εντάξει, θεωρώ ότι εκτός που την πάθουν τώρα, η Ομόνια ένα αναπλήρωσε νιούς που έπιαε, που έφυγε ανένους αναπλήρωσε. Θεωρώ ότι εμείς να είμαστε λίγο καλύτεροι, αν είμαστε λίγο καλύτεροι που πέρσι ρε φίλε, νομίζω ότι να είμαστε σαν πάλι.
19: Άξι, αλλά νωρίς, νωρίς, η Ομόνια να κάνει ακόμα τέσσερις μέρα, αφήνουν πράγμα άλλη ομάδα σε δύο μήνες. Το ΑΠΟΕΛ...
21: Μπορεί, η Πάφος λαλό σου τώρα,
19: τώρα τη στιγμή είναι, οκ. Και η ΑΕΚ χωρίς Ευρώπη, θεωρώ, τους νύχαν πολλά δυνατή του χρόνου.
21: Ρε φίλε, εντάξει, απλά θεωρώ ότι αν είμαστε λίγο καλύτεροι εμείς που πέρσι, λίγο, γιατί ένας καλή πιο πάνω, θεωρώ ότι να είμαστε τζάμε.
19: Ανδρέα, πρώτα πέμα, ρε φίλε, πλήση έναν αριθμό από το 1 είναι από τις, όχι από τις πιο, η πιο χαμηλή συμμετοχή, δίνουμε χρόνια στο ticket, από φίλους οι ανόρθωσες είναι χαμηλή συμμετοχή, αντιλαμβάνομαι ότι αξίζει πιο καλοκαίρι τέτοιον, χωρίς μεταγραφές. Από το 1 μέχρι το 39 θέλουμε δύο αριθμούς, Ανδρέα, από το 1 μέχρι το 39.
21: Το 25.
19: Ένα λεπτό, 25, Φιδίας. Όχι ο δικός μας, Φιδίας Αντωνίου. Σίζον ανόρθωση Φιδίας Αντωνίου.
21: Και το 11 ρε φίλε.
19: Και το 11 είναι Μιχάλης Μιχαήλ 41. Μιχάλης Μιχαήλ 41, στεγιώνει σε 5-3. Θα ενημερωθούν αν δεν μας ακούν live. Πάμε στα πλήσματα. Πάμε στα
20: το μήνυμα μου, μη ρίχτε πριν μια ώρα, ότι ναι. Είναι, επειδή είπαμε το, ήμουν αφηρημένος.
19: Που το δει. Ναι, ότι θέλει να δω και πίσω σίζον του...
20: Επειδή πήγαινε Ηρακλή.
19: Ναι.
20: Έκλεισε να γιώθει, είπαμε το.
19: Δεν ξέρω αν το είπαμε.
20: Ναι, ανακοινώθει.
19: Ναι.
20: Με ποιον κάτω γραφτεί, Αλέξη, φίλε.
21: Είμαι και Αλέξη, Ριχέριξ.
19: Κάμε του μια φαΐν αθλητισμών ή φαΐν ποτών. Ούτε άλλως αν κερδίσει θα πάει να συνεχίσει.
20: Να
19: ξεκινήσει και για το challenge του Σταυρί.
20: Κι ας γαλλικής ποδοσφαιρικής ομάδας ο πρόεδρος τιμωρήθηκε επειδή δεν ροδόκησε αντίπαλες ομάδες. Πολλά γνωστό, το 93.
21: Ναι, ναι. Το 93. Φίλε μου, ήμουν χρονού, σκέφτομαι 93.
19: Πιάνεις πίσω για πρωτάθλημα.
21: Αλλά
19: ο Ταπί.
21: Φίλε, νομίζω είναι η Μαρσέη.
20: Μπράβο, συνεχίζεις.
19: Ωραίος, συνεχίζεις. Μπαίνει στη δική μας κλήρωση.
20: Μπράβο.
19: Και συνεχίζει.
20: Και ο Ξίδη φτιάχνεται από σταφή για τρεμπιάνο και παίρνει το χρώμα του από τα βαρέγια στα οποία αποθηκεύεται.
21: Το βαλσάμικο.
20: Και ποια είναι η τρίτη.
19: Όντως.
20: Ναι.
19: Επιστήμη είπαμε, επιστήμες νομίζω. Έχει επιστήμη, κατηγορία επιστήμη. Έχει.
20: Ποιον αριθμό μας δίνουν κοντά, τα κοντά. Ρωμαϊκά ψηφία LXI.
19: Δύσκολο.
21: Και ξανακάνουν την ερώτηση.
20: Ποιο ρωμαϊκό αριθμό μας δίνουν τα ψηφία LXI.
19: Το XI, το XI βλέπουμε το 11 ή όχι.
20: Όχι,
19: εντάξει.
21: Ποιο ρωμαϊκό αριθμό.
20: Διψήφιος και να σου βοηθήσω ότι είμαι στη δεκάδα του 60.
19: Άρα 60 κάτι.
20: Ναι, 60, okay. Ένα...
21: Okay. Άρα ένα πρέπει να λέξεις τώρα.
20: Ναι, ναι. 60 στο 69, διότι σου 10% να
19: κερδίσεις. Εντάξει, είσαι κοντά στο όνειρο. Ναι. Κοντά στο... προκρίθειες δεύτερον, τρίων παγκοσμίων. Είσαι play-offs.
20: Ήβραν το ήδη δύο.
19: Είσαι play-offs του Champions League τώρα που μιλούμε.
20: Συγκεντρώθου λίγο γιατί βοήθησε τον Λίον Ανδρέας με το νούμερο που είπε πριν.
21: Οκ. Ρε φίλε, εγώ είπα στο 68, τώρα...
20: Οκ. Είναι η τελική σου.
19: Αν είναι λάθος, είναι λάθος. Πέγα κάτι άλλο, είναι λάθος, είναι λάθος.
21: Ωραία, έχω άλλη μια ευκαιρία.
19: Ναι, ναι,
21: ναι, τελευταία. Είναι
20: το 65.
19: Εντάξει,
20: όχι, είναι το
19: 61. Το X και το I είναι το 11, επειδή το βλέπω συχνά σε αρχικές δεκάδες line-up, σε κάτι tweet, σε κάτι starting 11. Αλλά το L είναι το 50, ας πούμε. 50 συν 11, 61.
21: 50 συν 11, οκ.
19: Είσαι στην κλήρωση δική μας, Ανδρέα μου.
20: Ωραία προσπάθεια.
21: Να είστε καλά.
19: Καλώς σου, κύριε Μαρσόγια.
20: Άρεσε η προσπάθεια του φίλου.
19: Πολύ κοντά, φτάσαμε πολύ κοντά.
20: Ήταν τόσο κοντά στο Ρέον Διάνη, τον Κοντόπουλο.
19: Ακούμε αυτόν.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
19: Έχουμε ήδη ακροατή. Μια ακροατή αν περιμένει. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, φίλε. Όνομα.
2: Μάικ Σκαμπούλη.
20: Τι είναι, Μάικ.
19: Μα πού χαθείτε, Σκαμπούλη.
2: Δουλεύουμε.
19: Ενώ εμείς είναι ο Γάνου, ρε φίλε. Αν είσαι υπονοούμενο.
21: Έπαγε
19: αγώ, πιο όλα η αλήθεια.
20: Ναι, η αλήθεια. Και μετά έκαμε κάποιος κάτι μας λάθος ή απλά δουλεύκε.
21: Εντάξει, λένε η ομάδα σου, εντάξει.
20: Δεν μου σου κάνει η ομάδα μου, ρε φίλε. Πέμω, ξέρω, δεν είχε παρεξηγώ πότε. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία...
19: Περίμενε. Ναι, πράγματι, ρε φίλε.
21: Αφού είναι... Δεν έχει και άλλη
20: κατηγορία. Θέλει να παίξει τα βρεις challenge.
19: Μπορεί να πέθει, βέβαια.
21: Βέβαια.
19: Α, είδε τον, εγκλήκανε. Εγκλήκανε. Μαλάθηκανε.
20: Ποια ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία τενίστρια που κέρδισε τον τίτλο στο Wimbledon το 2003 ενώ ήταν 46 χρονών. Είναι και η τενίστρια με τις περισσότερες κατακτήσεις στην ιστορία του Wimbledon.
21: Μεγαλύτερη τενίστρια.
20: Σε ηλικία που κέρδισε. Ναι, στο 46 της.
19: Χωρίς να ξέρω, επειδή δεν ξέρω την απάντηση, θα ήθελα να βρατεί Λοβά. Η Williams το 2000 ήταν μικρή.
20: Φαίνεται γενικά 46 η Williams.
19: Αυτό λέω, ναι, να πάει ενός τους την πιο πετυχημένη.
20: Υιοθετείς την απάντηση του Βιολάρη.
19: Εσύ θα την υιοθετούσες στη θέση του.
20: Δεν με ρωτάς πέρα απάντηση. Σερίνα
21: Williams.
19: Όχι, αφού είπαμε Williams, είπαμε δεν είναι. Σκεφτού το 20, πριν 23 χρόνια ήταν 40 πόσο.
20: Λέω σου υιοθετάς.
19: Να, παίρνει μου πάω εγώ, ο άσχητος, αλλά την Αβραντίλοβα.
20: Επειδή ο Βιολάρης έβλεπε ήδη και ούστε τη βοήθειά του.
21: Ό,τι πει ο Βιόλας.
20: Να Βραντίλοβα, σωστό.
19: Όντως.
20: Ναι.
19: Α, οκ, άρα μπαίνει στην κλειοσύνη και, πάμε για το...
20: Είναι και η Πολυνίκης.
19: Πάμε για τον jackpot.
20: Του θεσμού. Ποιο φρούτο χρησιμοποιείται στην Παρασκευή του Μπράντι Σλίβοβιτς.
21: Μπράντι.
20: Σλίβοβιτς.
21: Σλίμοβιτς.
20: Σλίβο. Σλίβο.
19: Ναι, και κάνουμε μια φορά.
21: Σλίβοβιτς.
20: Ναι, είναι πάντως τρώει τα πολλά, τρώει πολλά τον Τζόκοβιτς που ήταν, αλλά ένας χωρίς.
19: Ο Φιλίας, εντάξει, πήρε φόραν στο αυτά μηνύματα.
20: Να Βραντίλοβα, πριν τι.
19: Ναι, για
21: τον Βραντίλοβα. Και ο Φρούτον είπες.
20: Ναι, και κάνουν το ευκένει και παστόν του εδώ. Αν μπορώ να σε βοηθήσω λίγο.
21: Ξέρω, τα μάθηκε να ξέρω.
20: Μπράβο. Και πώς ονομάζονται οι ακέραιοι αριθμοί με αξία μεγαλύτερη από το 0.
19: Ακέραιοι αριθμοί.
21: Θα θυμηθούμε τα μαθηματικά μας.
19: Μα μπορεί να τα θυμηθείς.
20: Είμαι αφού έφασε τη δουλειά της καούλ.
21: Α, ναι, θετική ρε.
19: Θετική.
20: Όχι.
19: Άτε ρε.
20: Φυσική.
19: Α, όχι ρε.
20: Φυσική αριθμή.
19: Εντάξει, ήσουν κοντά.
21: Άτε ρε.
19: Μπήκε στη δημιουργία σκληρός.
20: Είναι η κάρτα μου ρε. Θετική είναι το...
19: Εσύ είπες φυσική, ο Μάκη είπε θετική.
20: Εσύ... Φυσική αριθμή λέει.
19: Φυσική αριθμή απάντηση. Εντάξει, οκ.
21: Ψάξε το δούμε.
20: Εγώ έχω ψάξει.
19: Ψάξε το ρε Σκαβούλη.
20: Πώς ονομάζονται οι ακέραιοι αριθμοί με αξία μεγαλύτερη από το 0. Εντάξει, να ψάξω.
21: Πού μεγαλύτερη από το 0, θετική.
19: Εντάξει, ναι, ξέρω, στείλα 2-3 απάντηση θετική, οπότε...
21: Είδες.
19: Μα κοίταξε, ας το ψάξουμε. Αν είναι σωστός. Περίμενε, μην πυροβολείτε τον
20: Αγγελοφόρο.
19: Είναι το παιχνίδι, είναι ερωτήσεις έτοιμες, απαντήσεις. Ρωτάς κάποιον, το chat, το θείο, τον Google.
21: Ο Λουίς ή εγώ.
19: Όχι, ο Λουίς.
20: Κάποιος αγώνες μου, με τα...
21: Θέλεις βοήθεια, είμαστε ένα IT, ρε Λουί.
20: Θέση θετική, λαλία.
19: Θετική.
21: Ωψ.
19: Οπάς.
20: Οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από το 0 ονομάζονται θετικοί αριθμοί ή θετικοί ακέραιοι. Αν είναι ακέραιοι, συνήθως έχουν μπροστά τους το σύμβολο συν ή κανένα σύμβολο.
19: Άρα είναι θετικοί.
20: Εντάξει, ρε, κέρδισε. Βάσου θα βρει.
19: Jackpot κερδισμένο, χωρίς κλήρωση. Θα πάει που να πάει μια βόλτα μέχρι τη Λάρναγαν, Μάικ μου.
20: Θα πάει στο Σταυρί.
19: Ναι. Εκτός

0: δεν το διεκδικείς, αν δεν το θέλεις, πάει παρακάτω, σώσουμε κάτι άλλο.
1: Θέλω το, έντα στο πιάνο.
2: Κωδικός pressing στο ταμείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα ενημερωθεί και θα σε περιμένει εκεί ο Σταυρής. Ακούει μας δηλαδή, αλλά θα το ενημερώσουμε και εμείς με ένα μήνυμα.
1: Περιμένουμε και κλήρωση season AL.
0: Α,
2: είσαι που κλείνει.
0: Συντονίσου, το έρχεται ο Ζαβός.
2: Κάποτε έκανε να εμπαράρες κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάικ μου, καλώς σου, Κυριάκο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, να σε καλά.
2: Ήταν πολύ καλά τώρα το... Ούντε το φκαλά, αφού παίζω quiz.
0: Όχι, ένα. Ένα λεπτάκι να δω.
2: Να περιμένουμε, Ανδρέα, Ολυμπιακός, φοιτητά Ολυμπιακός.
0: Ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είπαν, έμεινε ΑΕΛ, Απόλλωνας, ΑΕΚ, Ομόνια. Αυτές είναι οι
2: ΑΕΛ, Απόλλωνα, ΑΕΚ, Ομόνια και καλησπέριζω τον
0: επόμενο φίλο. Χαίρετε.
3: Πράσινος Πίκρης.
0: Να τον.
2: Να ξέρει πραγματικά, ρε Πράσινος Πίκρη μου, μιλάς Πίκρη κάθε ώρα μου φκέν.
3: Εν το
2: μότο. Εν το μότο, ναι, όχι, εν τέλειο το για κακό.
3: Είσαι... Γίνουμε 10 φορές πίκρις παραπάνω. Κανονικά, εκείνοι που με ξέρουν
2: είσαι με
3: το κανονικό μόνομα που... και το χαρακτήρα μου, εντάξει, είμαι πίκρις μόνο να μην νευριάσω κανονικά.
2: Είσαι που...
3: Αλλά μην νευριάσω είναι πολλά πίκρις όμως.
2: Είσαι που εκείνους που κάνουν το άσπρο μαύρο όμως, επειδή είσαι με την ομάδα σου και εννοώ...
3: Είσαι... Το άσπρο γκρίζο.
2: Γκρίζο.
3: Ναι, αυτογνωσία ρε φίλε, άσπρο γκρίζο
2: κάπως. Είναι και διάφορο, απλά ρωτώ για να καταλάβω.
3: Θέλω... Αλλά όσον περνούν οι ώρες... Γίνεται το άσπρο πιο άσπρο, ας πούμε, γκρίζο γίνεται πιο άσπρο.
2: Καθαρίζει το μυαλό.
3: Ναι, μπράβο.
2: Ξεθολώνει το τοπίο.
3: Σωστά.
2: Πες μου και μια κατηγορία μας να παίξει.
3: Γεωγραφία.
2: Πώς λέγεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Αιγύπτου?
3: Το μεγαλύτερο λιμάνι της Αιγύπτου.
0: Νόρμαν πόλης, πόλη δηλαδή.
3: Κάιρο ρε φίλε, Κάιρο.
0: Περίμενε εσύ πάνω το Κάιρο ρε.
2: Και είχε πάρα πολλές στον κόσμο, γιατί κάποιος legend γύρισε τον κόσμο και βάφτισε πολλές.
3: Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη.
2: Αλεξάνδρια, λάθος.
0: Εντάξει.
2: Τα Αλεξανδρούπολη. Τώρα ήταν και ο Αστέρας Τρίπολη. Να δούμε.
0: Θα βάλουμε.
2: Τον J.R. Wink στην τηλεοπτική σειρά Ντάλλας.
0: Ο Μάικλ Ντάγκλας.
2: Ο Λάρι Χάγκμαν.
0: Εντάξει, δοκίμασε.
2: Αν νομίζω έξι, αρέσκει μου στο, είναι κάτι ωραία, είσαι πολύ μεγάλος.
0: Ποια κάτι ωραία, τι κάτι ωραία ήταν.
2: Το τηλεόραση και
0: ράδιο. Α, είναι προετοιμαστικά, πέμπω τώρα.
2: Σε ποια τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 70 πρωταγωνιστούσε ο Ντένις Βίβερ.
0: Μικρός πίσω το λιβά. Έντο, 70 ρε φίλε, κάμε κάτι άλλο.
2: Ποιος έπαιρνε το συνεργάτη του Ρότζερ Μουρ στην ταινία, στην τηλεοπτική σειρά η Αντίζηλη?
0: Ρε, ευκάτε κάποιον να με σώσετε, πόσο να χτεθώ.
2: Ποιος ηθοποιός παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά 24?
0: 22-4-72-3-72, please. Πιάστε κάποιος.
2: Άλλαξε κατηγορία και σου κάνω 10 ερωτήσεις. Ως πάω αντίσει κάποιος. Και Άλεξ Καλλιόρα να σου κάνω 10 ερωτήσεις.
0: Φαγητό.
2: Και αν έβρεις πάνω 5 δώρο.
0: Φαγητών και ποτών. Σταυρί, άγω έστελε.
2: Ποια έκφραση παραπέμπει στην πρώτη συγκομιδή της Πηγελία Τσαγιούν? Save by the bell.
0: Save by the bell.
2: Αν την έβρεις όμως να κρατήσω μια σωστή για μετά. Ποια έκφραση παραπέμπει στην πρώτη συγκομιδή της Πηγελία Τσαγιούν Ταρζίλινγκ και Άσαμ την Άνοιξη? Τα ερώτηση ξεκίνησε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, παρακαλώ. Το όνομά σας?
0: Ποιος ποιος ξανά? Κάπου
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είχε να απάντησε εκεί στην Σάντερλαντ.
4: Ναι, εντάξει. Τι έχουμε?
0: Τι κλήρωση
4: είναι,
0: παιδιά,
4: ακούσας καθημερινά σχεδόν, αλλά...
2: Κάθε φορά...
0: Απαντήσεις σωστά σήμερα, τη Δευτέρα θα κάνουμε κλήρωση, θα δώσουμε, έχουμε δωροκοπόνια για φαγητά. Για Λευκοσία, για Λεμεσόν, έχουμε Αλφα Μέρα, έχουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Από αυτά που χρησιμοποιούν, κάνουμε ερωτήσεις. Έχουμε να μοιράσουμε και από αυτά. Και ό,τι άλλο προκύψει στη μόρια.
4: Για Λεμεσόν, πετε μου, γεωγραφία, κάτι
2: ενσωπικό.
0: Λεμεσόν, αν κερδίσει, θα στείλουμε είτε por favor να πάει να πιάσει takeaway ή να σου στείλουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
2: Πάνω σε ποια λίμνη βρίσκεται το Σικάγο?
4: Μίτσιγκαν.
2: Σωστό.
0: Κάμε το λιμνιά να δω.
2: Σε ποια χώρα βρίσκονται τα Ολυμπιακά όρη?
4: Τα Ολυμπιακά. και να σκεφάσω. Ολυμπιακά όρθια.
0: Ολυμπιακά
4: όρθια.
2: Μείναν οι υπογραφές, απλά επειδή το αναφέραμε.
0: Μιχάλη, ευχαριστούμε, μπαίνεις στην κλήρωση, μεγάλη Δευτέρα. Ευχαριστούμε.
2: Μείναν οι υπογραφές για πρώην Κυμαράες. Μου λέει ο κολλητός. Εν κοινό που αναφέραμε την τρίτη, πρώην Κυμαράες.
0: Εδώ, ναι, και τα αφισβήτησαν κάποιοι.
2: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι κυπερούν τα και πάνω.
2: Μείναν οι υπογραφές. Απλά για τα μας αφισβήτησε. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Το όνομα σας.
0: Τσάβι, είμαι εδώ, Τσάβι Junior. Ω, Τσάβι
2: Junior μου. Γεια σου, Τσάβι Junior.
0: Ακούει μας. Τι κάνεις. Καλά, εσύ.
5: Καλά,
0: καλά. Να πιέγαν παίχτη, μπας σε ρωμα, τι είναι να γίνει.
2: Τσάβι Junior. Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα, που όλες τις ομάδες.
5: Μπαρσελόνα.
0: Δεύτερη.
5: Αβοέλ.
2: Άρα, αν παίξει η Μπαρτσελώνα, που έλεγε να είσαι η Μπαρτσελώνα.
5: Όχι, ήταν με κανένα.
0: Ουδέτερος.
2: Τι χρώμα σακάκι φοράει ο νικητής του αμερικάνικου τουρνουά Golf Masters. Πράσινο, χρυσό ή κόκκινο.
0: Αποκλείγουν το κόκκινο σίγουρα, παιδιά, αποκλείγουν κόκκινο. Άρα, είναι πράσινο ή χρυσό.
2: Πράσινο! Άντε ρε, πάμε!
0: Ψυχολογία ρε, ψυχολογία.
2: Εμπιστεύω την ποιή.
0: Μπράβο ρε Μάριο μου, μπράβο ρε φίλε.
2: Κλείσε να το επιτεθώ τώρα.
0: Μπαίνει στην κλείωση ο Τσάβιν Τζούνιορ.
4: Καλή
0: συνέχεια. Καλώς σας παιδιά, καλώς
2: σας. Σε ποια χώρα παράγεται τον μπράντι Αρμανιάκ.
0: Αρμανιάκ. Αρμανιάκ, πάμε στην Ισπανία.
2: Γαλλία.
0: Εντάξει.
2: Από ποια χώρα προέρχεται η φέτα.
0: Πράσινο.
2: Τι χρώμα έχουν τα Μίλαν
0: Γκόλτερ. Ένα λεπτό, τώρα έχω τηλέφωνο.
2: Πώς. Ναι, παρακαλώ.
4: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε.
2: Καλά, εσείς.
0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε.
4: Σας κάνω μια αθλητική ερώτηση για να απαντήσετε σωστά. Δεν υπέντω στην κλήρωση. Να δεν απαντήσετε σωστά.
0: Οκ. Μέσα.
4: Εντάξει.
0: Μέσα.
4: Τι συμβολίζει η φανέλα Polkadot στο Tour de France.
2: Η φανέλα.
4: Polkadot. Η πουά. Η φανέλα.
0: Χρώμα είναι, χρώμα. Είναι μάρκα.
4: Χρώμα, ένας έδινε στο...
0: Okay. Είναι ο λαγός, είναι ο λαγός.
4: Τι είναι ο λαγός.
0: Έτσι ώσπου μπροστά ρε φίλε, για να καθορίζει το ρυθμό της κούρσας. Και μετά δεν συμμετέχει, στην κούρσα επίσημα.
4: Εννοείται όλοι συμμετέχουν, δεν έχει κανένα που να κάνει 3-7 μάες κούρσα, δεν θα συμμετέχει.
0: Okay.
4: Όλοι συμμετέχουν,
0: Άντε Λουίς, όλους μας εσύ.
4: Στο γύρο της Γαλλίας, στο Tour de France, υπάρχουν τέσσερις εμφανίσεις για αυτούς που προηγούνται.
2: Εγώ δεν κατάλαβα την τούτη ρε φίλε που είπες.
4: Ναι, η μία η φανέλα είναι η κίτρινη, η άλλη είναι η πουά, η άλλη είναι η πράσινη και η άλλη η λευκή. Την κίτρινη φανέλα τη φοράει αυτός που προηγείται στη γενική κατάταξη. Την λευκή τη φανέλα τη φοράει αυτός ο νεαρότερος οδηγός, ο νεαρότερος ποδηλάτης με την ψηλότερη βαθμολογία και την πράσινη της φανέλας της φορεί ο καλύτερος σπρίντερ.
0: Okay.
4: Τη φανέλα με τα πουά. Ποιος τη φορεί.
2: Μιλιος που καεί μοτόρα ρε Σταύρο. Ρε,
4: είναι the king of the mountain. Ο καλύτερος αναβάτης
2: γενικά. Έχουμε και πολλά καλών Κυπριών.
0: King, αναβάτη. Εγώ σου ευχαριστώ για το μάθημα, για την πληροφορία. Αν μπαίνει στην κλήρωση, και δεν πρέπει να κλείσουμε, γι' αυτό σε κλείνω έτσι απότομα. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Αρκετή, καμιά εικοσαριά, έτσι χωρίς να μετρήσω. Απάντησα σωστά, θα μπουν στην κλήρωση τη Δευτέρα. Για σύζο τίκερ που ρωτούν, έμειναν να κληρωθούν στις επόμενες δύο εκπομπές ΑΕΛ Απόλλων, του Λεμεσανούς, και Ομόνια ΑΕΚ με τον Μάρκο

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στην Πάφο κρατάνε την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με την Χάιντουκ, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στις αναμετρήσεις με την Σάλτσμπουργκ. Η ομάδα θα ενισχυθεί, ο προγραμματισμός θα γίνει ανάλογα με το τι θα χρειαστούμε, σε ποιες θέσεις και αν πρέπει να γίνει υπέρβαση. Ανέφερε στον Σπορ FM ο Γενικός Διευθυντής Χάρης Θεοχάρους. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζιάζα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, ενώ στο γήπεδο ήταν και σκάουτερ από το MLS για τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Τόσο ο αγώνας στην Αυστρία στις 6 Αυγούστου, όσο και ο παραληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 13 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Στην Ομόνοια έπιασαν από σήμερα δουλειά εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Λίνκολ στο Γιβραλτάρ. Τόσο ο πρώτος αγώνας όσο και ο παραληπτικός στο Γασίπι θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Νενγκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή, ενώ μένεται να επανέλθει ο Μοτνόρ, ο οποίος είχε τροφική δηλητηρίαση, ερωτηματικό η ετοιμότητα του Μπάντζο, ενώ ο Άιτινγκ ένιωσε αδυναμία και κόπωση. Ο Απόλλωνας ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Νορβηγία κόντρα στην Μπράνα. Τόσο ο αγώνας της ερχόμενης Τετάρτης 5 Αυγούστου, όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 11 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8. Αξιολογείται η κατάσταση του Κούν, δύσκολα θα προλάβει ο Σουν Σάο σε αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ικέ Ουκπό. Πάντα δίνω το 100% γιατί το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου. Το γκρουπ των ποδοσφαιριστών είναι μακράν το καλύτερο σύνολο με το οποίο έχω δουλέψει. Θέλω πάντα περισσότερα και έχω υψηλές απαιτήσεις, επισήμανε στη συνέντευξή του Ερνάν Λοσάδα μετά την ανανέωσή του συμβολέου του με τον Απόλλωνα. Απογοήτευση στην ΑΕΚ για τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αγωνιστικές και οικονομικές οι συνέπειες. Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε στην Κύπρο. Αναγκαστικές ήταν οι αλλαγές των Λαγιούνι, Σαμπόριτ και Πάνκοφ. Το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα το Αποέλ κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρτ στις 8. Δεν υπολογίζονται οι Μαντσίνη και Σταύρος Γεωργίου. Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός με την απόκτηση αμυντικού μέσου να είναι σε προτεραιότητα. Πάει δανεικός στον Ηρακλή ο Μυρ. Αύριο το πρωί αναχωρεί για την Πολωνία η αποστολή της ΑΕΛ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Προχωρούν οι διεργασίες για ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Η αποστολή του Άρη θα μεταβεί σήμερα από την Πολωνία στην Αυστρία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Στην ανόρθωση ο Αμπουάκη δεν καταφέρει τελικά να ταξιδέψει στην Πολωνία. Ο Στεφάνος Χαραλάμπου συνεχίζει την αποθεραπεία του, ενώ η Ντακρούς και Μπέργκστρομ ανεβάζουν ρυθμό. Πραγματοποιείται στις 7 σήμερα στο Αμόχωστος η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας. Θα υπάρχει χαιρετισμός από τον πρόεδρο του σωματείου και θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Δυνατόν πάσιμο της ΑΕΚ για τον Φίλιπ Κώστιτς με την ένωση να προσφέρει στον 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ διαιτές συμβόλαιο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Νις και κάνει δικό του τον 23χρονο κεντρικό μέσο Τόμ Λουσέ. Στον Ολυμπιακό για την περίπτωση Σαλάχ Εντίν αναμένονται οριστικά.

0: some for oil, some for information.
1: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
0: This is happening now.
1: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
0: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED? Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Everyone,
6: σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.
10: Begin with home, buysellcyprus.com.
11: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς.

0: Κύπρους.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
0: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Toul Cyprus.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show. Ξεκίνησα το λάθος, είμαι ξένη ιδέα μου. Κάτι λάθος είχαμε.
1: Είπες καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ναι, αλλά την ημερομηνία σήμερα είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, άμα δεν το ξέρεις αγαπητέ ακροατή, είναι η 31η του. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που λέγεται Mappe Show.
1: Έχεις τα μικρόφωνα.
0: Και δρεύει στη Λεμεσό. Συγγνώμη. Στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης. Καλησπέρα.
1: Και ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, κυρίες και κύριοι, σήμερα μέχρι και τις 4.30 να πούμε, 4.40, 4.30 ώρα, 4.45.
1: Α, γιατί?
0: Δεν θέλω να κάνω την κλήρωση.
1: Εγώ νομίζω να την κάνω 5.30 την κλήρωση.
0: Ού, είπα 4.45. Πέρα, νομίζω να είμαστε 3.50. Μήπως να πω και άρτο. Μέχρι και τις 5:40, 6 παρακάτω να κλείσουμε.
1: Εντάξει.
0: Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα για να διεκδικήσετε εισιτήρια season διαρκείας της ΑΕΚ του Απόλλωνα που θα κληρώσουμε εμείς και μετέπειτα πανίκο στην
1: Ομόνια και την ΑΕΚ.
0: Άρα έχουμε εισιτήρια Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλωνα και ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Τα υπόλοιπα έχουν δοθεί ήδη.
0: Και για να τα διεκδικήσετε πρέπει να στείλετε από τώρα μέχρι και τις πιο μετά με την ανάλογη ένδειξη, έτσι.
1: Season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που σας ενδιαφέρει. Είπαμε 4 ομάδες, Απόλλωνα, ΑΕΛ, Ομόνοια, ΑΕΚ. Τέλος, αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, οι τυχεροί θα ενημερωθούν.
0: Όχι ρε φίλε, να το κερδίσουν, θα τους το πούμε. Μιλούμε, ξέρεις, να κρατήσω εμπιστηγό.
1: Εντάξει, μπορεί να δεν κέρδισε ο άνθρωπος ρε φίλε.
0: Τι εννοείς?
1: Μη στέλνετε για άλλες ομάδες, είπαμε οι 4 μόνο. Απόλλωνα, ΑΕΛ, Ομόνοια, ΑΕΚ έχουν γίνει ήδη.
0: Με τον Αποέλ μας το στέλνεις ρε 006.
1: Έχει γίνει ήδη η κλήρωση για τα Αποέλ.
0: Βρέθηκαν οι Αποελίστες και οι Ορθωσιάτες που θα λάβουν ας πούμε τα δύο εισιτήρια διαρκείας τους. Έχει λίγο σταματήσει το μυαλό μου γιατί διάβαζα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ από ξένο τύπο που έλεγε και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας γιατί είστε ακόμη λίγο, δώσ' το λέμε, στο βαθύ σκοτάδι. Το ξέρεις ότι σε λίγα χρόνια, Μάγκη, το αλκοόλ
1: ναι,
0: θα γίνεται αντιληπτό στον κόσμο, στην ανθρωπότητα, όπως αυτή τη στιγμή το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις, δηλαδή, αυτό το είναι καλό το ποτό άμα το πίνεις, ξέρω εγώ, μέτρια.
1: Με μέτρο.
0: Έφυγε ρε
1: μαθιά. Μέτρια. Μέτρια.
0: Ή αυτό που λένε ότι πρέπει να πίνεις με μέτρο ή πρέπει να πίνεις ποιοτικό ποτό και είναι όλα καλά και ωραία.
1: Ναι.
0: Ή πρέπει να πίνεις μία κάθε τόσο. Mm-hmm. Δεν θα ισχύει. Όπως είναι σχήμα τσιγάρο.
1: Ναι. Ναι.
0: Λίγο πολύ.
1: Δεν λογικό γιατί.
0: Δεν διαφημίζει μα καμία εταιρεία κόλλαμε. Όχι, ναι. Λίγο πολύ θα λογίσει το ζητητήριο.
1: Okay.
0: Για τον άνθρωπο.
1: Θα περάσει εννοείς μέσα στον άνθρωπο.
0: Ναι,
1: στο...
0: στην εξέλιξή του. Τώρα μου πει καλά, ρε φίλε, να ζήσουμε χωρίς να πίνουμε, α πούμε. Υπάρχει και αυτό.
1: Δεν και μιλάς για αύριο, ρε μεθαύριο.
0: Ναι, με το πέρασο χρόνο. Ήδη οι νέες γενιές. Μ' αρέσει να είναι σοκαριστικό, αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα. Τι να σου πω, αν έχουν. Τα ίσως πιο μετά, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Το λέγαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια ότι με την νοοτροπία που έχει ο Κύπριος οπαδός θα παίρνει στα γήπεδα τον Ιησού Χριστό, τον Απόστολο Πέτρο και δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα τα ποδοσφαιροποιήσει και αυτά. Γιατί στην Κύπρο δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε και να διακρίνουμε την αξία του κάθε συμβόλου. Είναι μια δυσκολία, μια αναπηρία που έχει ο εγκεφαλός μας για να το ξεχωρίζουμε αυτό. Δυστυχώς. Και αντί δηλαδή να πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο, πάμε από το καλό στο χειρότερο και από το κακό στο χειρότερο και πάει λίγο. Το αφήνουμε όμως αυτό. Αλλά τι να σας πω, πριν 5 χρόνια, το 2021, εντάξει, βρέθηκε ένας άνθρωπος και έγραψε ότι το να λέμε ότι ο Τιμούρ Κεσπάγια λίγο πολύ είναι καλός προμονητής, το να υπερασπιζόμαστε αυτό, ναι, είναι παράλογο. Έτσι. Okay. Και η συντριπτική πλειοψηφία των τοποθετήσεων, των απόψεων των οπαδών Παύλα Κροατών ήταν όχι απλά.
1: Εντιμυρίζεσαι.
0: Τι?
1: Εντιμυρίζεσαι.
0: Ναι, ήταν προσβλητική, ήταν όλα αυτά τα γνωστά, τα τοξικά που άλλο θα έχετε καταλάβει, ας πούμε. Θυμάμαι το μίσος που έζησα όταν είχα γράψει τότε, πριν ακόμη και σπα και το κύπελλο στην όρθωση, όταν ήταν καβάλα στα λόγο. Έτσι. Ότι όλα.

0: αυτά που κάνει όσον αφορά τον προπονητή λύκια του δεν είναι μάλλον και τα σωστά. Και η επίθεση που έζησα και βίωσα ήταν άνευ προηγουμένου. Όχι πως μας κοφτεί δηλαδή. Να, και αν θεωρείται καλό του για σπάγια, να, και αν το θεωρείται κακό. Δεν μας ενδιαφέρει. Απλά, 6 χρόνια μετά, για ρώτα έναν. Ρίτα, ρώτα το Μακυλασβίλη, ας πούμε.
1: Το Μακυλασβίλη.
0: Όχι, το Μακυλασβίλη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πού να παρώσει τη δυναμό τη Φλίδα τώρα.
1: Ναι.
0: Τι α σου πει.
1: Η σήμερα είναι η μέρα να το.
0: Ερώ, αύριο καλό. Ή περίμενα τη Δευτέρα, ρώτα τον.
1: Ναι. Μέσα σε μια εβδομάδα αποκλείστηκε από ομάδα χαμηλότερων κατηγοριών στο κύπελλο. Και χθες, ενώ είχε το 3-0 στο πρώτο αγώνα η Δυναμό Τυφλίδας απέναντι στη Σαλκύρης, ιτήθηκε και αποκλείστηκε με σκορ 7-2. Το παιχνίδι έληξε 7-2.
0: 7-2.
1: Στο 90 λεπτό.
0: Το διάσε καλά το παιχνίδι.
1: Και πήγαινε παράταση κάτι.
0: Στο 90 λεπτό. Το διάσε καλά το παιχνίδι.
1: Χάσε και πέναρτη νομίζω στη Σαλκύρης.
0: Ήταν 8-2 δηλαδή. Και για του καίει μάνα. Και δεν κλείσουν το τάβλι. Σωστά. Τους πήραν τη μάνα με λίγα λόγια. Αυτός είναι ο τίτλος. Τελευταία μέρα του Ιούλιο, ο Ήγιος βρίσκεται στο Λέοντα με πρόσφατη Πασέλινο που συμβολίζει την ανάγκη μας για τη δημιουργική έκφραση. Λέω 656. Αλλά κύριε 656, θέλω να σου πω σ' αγαπώ και μας τιμάς που μας ακούς. Αλλά κουράστηκα και με τα άστρα και τους ουρανούς. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να επινοήσει το μυαλό μας για να το πιστέψουμε. 7-2 είναι χαζοδίο στο τάβλι, λέω. Έχει δίκιο. Τα έκανε μαντάρα, θα τον κρατήσουν, λες εκεί τη Φλίδα, γιατί...
1: δεν έχω διαβάσει κάτι ότι θα τον...
0: Θα τον γιορτάει στο πρωτάθλημα με λεμονάδες, κύριε αγαπημένε Πάτροκλε. Ήθελα να ξέρω τι ομάδα είσαι όμως. Γιατί μην ανησυχείς, θα τον παίρνεις και κάθε χρόνο, για να κάθε τόσο. Δεν είναι άσχημη. Προοδεύει ότι Τιμβούρ με εθνική έτρωγε μόνο πεντάρες, δηλαδή 569. Ναι, έχει αποκαθιλωθεί πια εντελώς, ας πούμε, προς την προπονητική του ιδιότητα, σωστά.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο έχει κατά κάποιο τρόπο συμβεί, μάλλον και στη Γεωργία μετά από αυτό το κάζο, ας πούμε. Γιατί... Στην Ελλάδα συνέβη και προπολού.
1: Στην Ελλάδα δεν προλάβει να...
0: Ναι. Mm-hmm. Μα τι μυρίζει ρε μη με τα τρία μου, τι μυρίζει, ας πούμε, μια... ολική ανατροπή.
1: Όχι, φίλε, γιατί το παιχνίδι, πρόσεξε, μέχρι το... μέχρι το 73 είχε σκορ πρόκρισης. Δηλαδή μετά έδεχτηκε τα τέρματα. Από το 80 μέχρι το 90 έφαγε 3 τέρματα. Μάλλον βγήκε μπροστά για να βρει το τέρμα της πρόκρισης. Και...
0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε μία ώρα από τώρα θα κληρώσουμε τα δύο εισιτήρια της ΑΕΛ και τα δύο του Απόλλωνα και πιο μετά πανίκω στην Ομόνια και την ΑΕΚ. Άρα δηλαδή μπορείτε να στέλνετε ανάλογα μιας, ανάλογα της ομάδας που γουστάρετε.
1: Την έδειξη season, η ομάδα σας, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Το λέω season γιατί με στην εδώ φίλος εισιτήρια διαρκείας. Την έδειξη είναι season, season. Για να μπορείς να το βρει ο ηχολήπτης, θα το περάσει στον ανάλογο φάκελο.
0: Ο Λόρι, αν ήταν μέσα σε πολυκατάστημα, η θέση του ήταν να στείνει τα παιχνίδια. Τούτος. Τούτον κάμνη. Τι λέει. Στείνει τα.
1: Ναι.
0: Αν
1: ναι.
0: Δούλευε σε παιχνιδάδικο, εννοεί. Οκ. Εξυμνάδες και βλακίες που μας διαφεύγουν και εμάς λόγω των πολλών μηνυμάτων και τα διαβάζουμε κακώς δηλαδή και, με κάθε, και απολογούμε για το. Γι' αυτό εννοούσε μάλλον για το παιχνιδάδικο και το αφήνουμε μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, ευτυχώς η Πάφος δεν πάει να πάει να παίξει με τον Τιμούρ, ούτε και με τους Λιθουανούς. Στο τέλος θα πάει εκεί πέρα στα Σάλτσμπουργκ, στα ωραία μέρη εκεί της Αυστρίας, για να διεκδικήσει την πρόκληση.
1: Πολύ,
0: πολύ καλό αντίπαλο. Όπως και ο Απόλλωνας.
1: Ναι.
0: Με την Μπραν.
1: Ναι. Εντάξει, διαφορετικό πρόφιλ των ομάδων εντελώς, αλλά.
0: Και δεν θα πάει η ΑΕΚ πουθενά, δεν θα συνεχίσει η ΑΕΚ πουθενά. Θα εστιάσει την προσπάθειά της στις εγχώριες διοργανώσεις.
1: Και
0: όλοι πιστεύουν, έχω την εντύπωση και όλοι πιστεύουν ότι μα το σύζω με ωμέγα, δώσ' το στείλε ρε εσύ έτσι ρε.
1: Σύζω.
0: Μα έστειλε μου τραγούδι της Βίσια, σύζω, τι σύζω ρε. Ποιος σε κέρδισε το σύζω από ελ. Ο Κούλης ο Παντζαράς κύριε 106, τι σε ενδιαφέρει αν ποιος το κερδίσει. Α, εννοεί άνθρωπο, μπορεί να
1: είναι για προηγούμενο.
0: Συγγνώμη κύριε 106, το περνώ. Δώστε μου το σύστημα από όλα και θα το κάνω δώρο σε κανένα που δεν, σε κανένα που δεν μπορεί να αγοράσει. Και εμείς αυτοί θέλουμε. Και εμείς, άμα είχαμε αυτή τη δυνατότητα, εκεί θα τα δίναμε, κύριε 180. Πάντα δώσω, ας πούμε. Στον Κύρζη.
1: Μα είναι μια ευκαιρία ενώ τέτοιες κλειώσεις και λοιπά. Εντάξει. Θυμίζω όμως ότι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Sport FM 95 και του 24 Sports κάθε εβδομάδα θα τρέχουν και διαγωνισμοί για εισιτήρια διαρκείας.
0: Μα γιατί μου στέλνουν ένα όνομα για την ΑΕΛ, Πελαναμέ?
1: Ποιο?
0: Το Ζεκαρβάλιο.
1: Εσύ, έχω μια απορία.
0: Γράφτηκε κανένα
1: το... Να το δω, αλλά έχω μια απορία με τον Ηρακλή.
0: Και τι γίνεται? Πάλι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Θέλει τον Τζεντούρο.
1: Όχι, όχι, όχι. Ποια είναι το Μυρ?
0: Ναι. Μα, αν έλαβε του Κάσκι Πρέο, μήπω του Ηρακλή, ρε.
1: Κοίτα, κάνει μου εντύπωση που τη μια να ψάχνει τον.
0: Σίζον Μπαρσελόνα.
1: τον Ιταλό που έψαχνε για ΑΕΛ.
0: Τον Ισίνγκε.
1: Ναι, τον Ισίνγκε, από την άλλη να παίρνει τον Μυρ.
0: Όντως σου έπιασε ο φούρνο, ρε. Του έπιασε και φούρνο του. Κάτι φουρνάδικα στην Αθήνα, okay. Στην Ελλάδα.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν το και επειδή του έπιασε φούρνο, πρέπει να θέλουν ό,τι Κυπρέο θέλουν, α πούμε.
1: Ό,τι θέλουν οι Κυπριακές ομάδες ή ό,τι βλέπουν ή ό,τι υπάρχει.
0: Ναι. Και να πει είναι κανένα γνωστό Κυπριακό φούρνο, αν όντω ισχύει. Μα ελληνικό είναι.
1: Ναι.
0: Κάτσε, τα σύγχυσα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήθελα να πω. Είναι ότι πραγματικά από τον Ισίνια στο Μύρο έχει μια μεγάλη απόσταση. Αυτό ήθελα. Εκεί ήθελα να καταλάβω.
0: Γιατί ρε, εσύ, μα και δεν καταλάβω, α πούμε. Έτσι στον Αποέλ παίζει ο Καβενάκη, έπαιζε και ο. Ξέρω εγώ, τάδε. Ο Λουντέμο. Σωστά. Τι δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Ήταν την ίδια χρονική.
0: Εντάξει, ήταν όλοι ανάλογοι του Καβενάκη, α πούμε, ο Καβενάκη. Ακριβώς. Θα έπαιζε ο Ισίν και θα έπαιζε και ο Μύρ. Τι είναι αυτό που σε.
1: Να είσαι καλό συμπεφτή.
0: Αποκτήσει η Μύρνη τράμπα τη χρονιά 1946. Σίζο Ηρακλή Θεσσαλονίκη, λένε. Συγχαρητήρια στο καλύτερο πλήν. Τεράστια νίκη αυτή τη Πάφου, έτσι.
1: Ναι, ναι, αίρεση.
0: Δυστυχώ το βλέπα που πάνω. Ήμουν τόσο πολλά. Το είδα, αλλά δεν έχω, ξέρω εγώ, κάργα άποψη να κάτσω να γράψω και να πω και να. Και να αναλύσουμε, ας πούμε, την κουβέντα.
1: Τερμαδάκι τον Γκούγκα.
0: Ο Γκούγκα μου φάνηκε ένας upgrade παίχτης νοουμένο, αλλά και είναι ο
1: upgrade σε σχέση με ποιον, γιατί πέρσι η τριάδα
0: σε
1: ήταν.
0: Σε σχέση με τον το Σίλβα. Με αυτόν. Δηλαδή, αν η Πάφος έχει στον πάγκο τον Μπέπε, που πριν δύο χρόνια ήταν ο καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος, γιατί μπορεί να παίζει ο Γκούγκα, τότε.
1: Ναι.
0: Όντως, η οκτή του Ηρακλή είναι ο Μονεμβασιώτης εδώ και 2-3 χρόνια. Αυτή τη σχέση έχει όμως με την Κύπρο. Δεν έχει. Έχει απλά το ρεπορτάζ του Ηρακλή Θεσσαλονίκης έχει κατά κάποιον τρόπο εμπλακεί στα κυπριακά ρεπορτάζ.
1: Και όπου αυτό. Τον βρίσκουμε τον παντού. Παντού.
0: Σωστά.
1: Ήθελε Μαρτίνς, πήρε Μυρ, ήταν ο Ινσίνιε. Ο Μπαράκ επίσης είχε γραφτεί στην Ιταλία για Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ενώ. Υπάρχουν ονόματα.
0: Ήθελα να ξέρω εσείς που λέτε ότι ο Σάπι είναι το, γιατί το διάβασα από πολλούς. Δίδαξε προπονητική. Θέλω πραγματικά να το αναλύσετε όμως κιόλας. Μπορώ να ακούω, ξέρεις, μονολεκτικά ή με μια πρόταση ότι όχι έκανε έτσι. Αναλύστε το, πείτε μας γιατί έκανε. Δεν παρεθώ να πω ότι δεν το αφισβητώ έτσι προς Θεού.
1: Ναι.
0: Αλλά πείτε μας και γιατί. Επίσης αυτό που θέλω να πω.
1: Γιατί διαβάζει σωστά το παιχνίδι, ρε Χρήστο, αλλάζει το λάθος του που είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, δηλαδή. Θα μου πεις το λάθος του. Οκ, okay, την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξεκίνησε Μπρούνο ή Κορέα, και αναγκάστηκε να πάει με ένα σύστημα. Με ένα σύστημα στο οποίο ο Γκολτάρ σε μορφή άμυνα πήγαινε δεξιμπακ και σε μορφή επίθεση έγινε τον τριάδα.
0: Δεξιμπακ.
1: Σε μορφή επίθεση η Πάφος ήταν με τριάδα πίσω. Έμενε ο Μαέ, ο Νταβίτ Λουίς και ο Γκολτάρ.
0: Okay.
1: Σε μορφή άμυνας όμως ο Γκολτάρ πήγαινε δεξιμπακ.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ποιος έπαιζε με Μίλα, ναι.
1: Μα αυτό λέω ότι μάλλον δεν ήταν σε βαθμό ετοιμότητας ο.
0: Ποιος, ο Μπρούνο.
1: Ο Μπρούνο για να αγωνιστεί βασικός. Και ο Κορέα. Αφού ο Κορέα ναι. Προηγουμένως δεν ήταν.
0: Α, δεν ήταν καν.
1: Σε αυτόν έρχεται, μπαίνει ο Μπρούνο και γίνονται όλα πιο.
0: Συγγνώμη που τα κάνουμε τουρλού τουρλού. Συγγνώμη που τα κάνουμε τουρλού τουρλού. Και δεν. Πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Μάλλον είναι και εκνευριστικό για κάποιους. Θέλω όμως να το πω τώρα που το θυμήθηκα γιατί είπα Μίλαν. Σήμερα ή χθες έφυγε από τη ζωή

0: ο καλύτερος αμυντικός που προσωπικά είδα στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, και πολλοί άλλοι, έτσι δεν είναι. Αλλά έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι. Ναι. Κατ' εμέ ο καλύτερος αμυντικός που είδαμε ποτέ, ας πούμε. Για άλλους είναι ο Δημήτρης Ιωάννου, ο Σκούλος. Για άλλους είναι ο Λαΐφης. Για άλλους είναι ο Αντράντε, να μπορώ λέω, σωστά.
1: Ναι.
0: Για άλλους είναι ο Καναβάρο. Για άλλους είναι ο τός της Λίβερπουλ, ο Φαντάικ.
1: Mm-hmm.
0: Για κάποιους εξημών, ο Φράνκο Μπαρέζι ήταν ο σπουδαιότερος των αμυντικών. Αυτά ήθελα να το πω.
1: Στα 66 του.
0: Ήθελα να το πω, έφυγε από πάνω μου. Πάμε παρακάτω.
1: Στα 66 του έφυγε.
0: Νιώθω ότι έφυγε και ένα κομμάτι μέσα μας. Όσοι αγαπήσαμε τότε τη Μίλαν, το Αρή Κοσάκη. Έτσι. Για τους πιο πολλούς είναι ο Μαρτίνι. Πολύ σωστά το λες, κύριε Ταράγω, στα 36. Αλλά ο Μαρτίνι μάλλον υποκλίνεται στην αρχηγία του Φράνκο Μπαρέζι.
1: Ο
0: ίδιος ο Μαρτίνι.
1: Όχι μάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Το μήνυμα του ήταν. Μεταξύ άλλων, ας πούμε, στο τέλος της ημέρας θα λέει πώς θα καταφέρουμε τώρα χωρίς τον αρχηγό μας. Εντάξει, νο.
0: Εντάξει, κάποιος είναι ο Κουλυμπαλή, ο θεριτός ήταν εκείνος ο Κουλυμπαλή.
1: Και λέει, προστάτευες με όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες, με ενέπνευσες, ενώ ο Μαλτίνι τώρα που λες για το...
0: Διάβασα τη δήλωση του Μαλτίνι και αυτομάτως έκανα τον εξής συνειρμό. Ξέρεις πολλούς Κυπραίους που θα μπορούσαν να πούν το πράγμα. Ότι με έπιασες, με προστάτευσες. Και να μην είναι ψεύτικο, έτσι.
1: Και να μην είναι ψεύτικο.
0: Να μην είναι ψεύτικο. Δηλαδή, ξέρω, τα τάς του πολιτικού. Τα ψεύτικα που τα πιστεύουν τα μόνο τούτοι που τα λένε και
1: ναι,
0: που ψηφίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι αληθινό. Γιατί για να του πει ο Μαρτίνι έχει κανένα λόγο, ας πούμε, να το...
1: Ναι.
0: Τι να δω το κειμενάκι του στο πρόεδρε, φίλε σου. Λέω, Μπαρέζι τώρα που είμαι στο νου μας, με τούτους μεγαλώσαμε στη μάπα, ρε. Θα το διαβάσω όμως το κειμένο του έτσι ο Πρερομιάς και το λες. Διαβάσα εγώ τη δήλωση του Μαραντόνα που κάνει για τον Μπαρέζι. Και αυτό μου αρκεί από μόνο του, ότι δηλαδή είναι ο καλύτερος αμυντικός που αντιμετώπισε ever, έτσι. Ο άνθρωπος που φαίνεται παραδάω κλωτσές πουλους. Και δεν θέλω να γίνω τοξικός να βάλω δυο μέση μες στην κουβέντα, ξέρεις. Αυτά. Μεγάλη Μίλαν του Αρή Κοσάκη εκείνης και του Μπερλουσκονή. Τέλης δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90.
1: Ναι, υπάρχει ένα αφιέρωμα για το...
0: Ποιο?
1: Μαραντόνα με Μπαρέζι.
0: Μπαρέζι,
1: ναι, ναι. Μπορεί να το βρείτε στο 24 Sports. Ωραίο αφιέρωμα. Ωραίο.
0: Του Κωνσταντέλια τα γκολ ψιλοέψαξα να τα δω και δεν είναι ούτε ένα.
1: Δεν για ψιλοέψαξες.
0: Ναι, όντως. Άκουσα όμως ότι έκανε παπάδες ο Κωνσταντέλιας.
1: Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας...
0: Ο Κωνσταντέλιας τι είναι δηλαδή, ο σύγχρονος Χατζηπαναγής? Δηλαδή είναι ο παίκτης που θα κόψεις να πληρώσεις για να πάρεις σε εισιτήριο?
1: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες τους οποίους... Και τώρα τελευταία στην Ελλάδα υπάρχουν ενώ βγαίνουν παίκτες.
0: Π.χ. να το ξεκινήσεις χωρίς Πέπε και Ντράκομιρ, θέλει μεγάλη έμπνευση και καπάζει να βάζεις Σούνις και να βάζεις Μπρίτο, λέει 515. Παιδιά, για το Σάπιν το τάπαμε πολύ πιο πριν από τα μάτς. Είναι αρχικά ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Κατά την άποψή μας, το τελευταίο πρωτάθλημα του ΑΠΟΕΛ βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν τον προπονητή. Έτσι. Μπορούμε να σας το αναλύσουμε όσες φορές θέλετε αυτό. Γιατί και πόσο Σαπίντο κατάφερε και πήρε πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ. Με απλήρωτους παίκτες. Έτσι. Υπήρχε όμως και υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με τον εκρηκτικό χαρακτήρα του. Εάν ο Σαπίντο δουλέψει απερίσπαστος, ήρεμος και έχοντας καλούς συνεργάτες γύρω του, τότε η Πάφος έχει ένα τεράστιο, ένα τεράστιο όπλο. Εάν όμως πάνε αντίθετα τα πράγματα, τότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να κραγούν οι πάντες και τα πάντα και να μείνουν μισοδόσιμοι που λέμε.
1: Ναι, αλλά η καριέρα του Σαπίντο σου λέει ότι... Τον το ερωτηματικό είναι να συνοδεύει. Δηλαδή δεν περιμένεις ότι να αλλάξει τώρα και να πάει.
0: Ναι, όπως είδαμε και στον τελικό με τον Απόλλωνα, δεν ήταν και ο Δαλάη Λάμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν δίδαξε προπονητική ψες, αλλά έκανε σωστά πράγματα. Καταρχάς έφυγε την τριάδα πίσω, είδε ότι έπρεπε να πιέσει το κέντρο περισσότερο και άφησε τον Πέπε στον πάγκο για να μπει ο Κούνκα και να πιέσει. Ο Κίνα ήταν απλώς για Σαντανοσιά. Έκαμε σωστές αλλαγές όταν έπρεπε να αυξήσει την πίεση με ό,τι είχε στον πάγκο και στο τέλος έβαλε τον Πρίντο να βοηθήσει αναστατικά. Γενικά έκανε τα σωστά πράγματα και αυτό για εμάς μετά τον Θελάδες τον κάνει να φαίνεται Φέρκιουσον, λέει ένας φίλος υπάφου.
1: Εντάξει, ναι, καλά, εντάξει, αν η σύγκριση που εσύ διάβασα πίνει τον Θελάδες.
0: Όχι, δεν είναι αυτό ακριβώς. Αυτό έχουμε ξεπεράσει λίγο τον χρόνο και θέλω να το πω. Άλλο θέμα και τούτο. Και ξανά απολογούμε για το τι κάνουμε σήμερα. Τσινός πραγματικά που με έχει εκπλήξει και τον θυμάμαι και τον τριχιάζω πριν ακόμα γίνει ο τελικός Πάφου Απολλωνάς, όταν δηλαδή έγινε η συνέντευξη τύπου.
1: Κολτά.
0: Είναι ο Κολτά, είναι απίστευτη προσωπικότητα, έτσι. Είναι, στέκεται δίπλα από τον Νταβίτ Λουίς και πραγματικά στέκεται στα ίσα.
1: Στον πόντο, ρε.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο πόσο προσιλωμένος είναι και πόσο αγαπά αυτό που κάνει. Τον θυμάμαι να μιλάω ως αρχηγός της Πάφου στην συνέντευξη τύπου του τελικού και πραγματικά σου προκαλούσε ένα τριχύλα για τον επαγγελματισμό του, για την αφοσίωση του και για την αξιοπρέπειά του, ρε κουμπάρε. Μιλούσε για τον Κυπριακό με τον Στρέντζιν Πάφου με έναν τρόπο που σε έκανε να νιώθεις, ρε κουμπάρε, πώς αν το μονάρι στην παιδιά, ρε, να πάω πια με, ρε. Σωστά. Ακούεις τους ούλους τους υπόλοιπους και λες να σας πιάνε να ησυχάσουμε και ακούς τον Κολτάρ και νιώθεις μια περηφάνεια. Και βάζει χθες τον γκολ, όχι το πρώτο, γιατί το πρώτο είναι να μουντάρω το σκουλού, είναι εγώ, δεν μουντάρω έτσι. Ναι. Το άλλο πρώτο γκολ, τι κάνω, είναι το πράγμα που έκαμε. Πώς η ψυχραιμία, ρε. Βάζει τον γκολ και πανηγυρίζει με ένα τέτοιο τρόπο που είναι.
1: Εντάξει, φίλε, αποκορύφωμα.
0: 20 σκάλες στα κούκκια και 3 σκάλες στον Πασία μου. Δηλαδή, έλεος, ρε.
1: Ναι.
0: Λέτσι ο παπάς του ήταν, ξέρω εγώ, στο Άινι Όφη του την Μονή, ρε.
1: Κάπως έτσι.
0: Λέτσι ο παπάς του
1: ήταν, ναι. Έτσι, έβγαζε τόσο μπαπ, τόσο.
0: Ναι, λέτσι ήταν πάντοτε μόνο Κυπριανού, ας πω. Ή, για να το κλείσουμε, έπιαν το αυτοκίνητο μου την Πάφο και πήγες στο συνεδριακό να πανηγυρίσει όξι στο Δουλίδι. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη έντονες διεργασίες στο Κυπριακό με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλ Εφίτο. Θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές αμερικανικών συμφερόντων στο Κουβέιτ. Διαμηνύουν πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν έως ότου αποχωρήσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις. Εκτός ελέγχουν η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Μέσα σε λίγες ώρες, εκατοντάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στην αυτόνομη πόλη. 9 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο εξαιτίας των ανέμων. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό, η ανορθόδοξη μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερτογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ποπάι Κόμιξ, Φενκάρο Κούν, περιοδικό Ενοχός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777 1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: The incomparable champion of Wimbledon for an eighth time. Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15? Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
18: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και ζεμπόπεδοι δεν μπορούσαν να φύγουν την ακατεβή.
19: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
20: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
21: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Λοιπόν, εδώ μας που λες, ακούς Sport FM.

0: 95 είμαστε η Μάπε Show. Ο Χρήστος Κρυμάκης είναι στα μικρόφωνα. Και αν θέλετε στο 29.50 τουλάχιστον για την επόμενη ώρα, μπορείτε να στέλνετε με την ένδειξη season για να διεκδικείτε είτε τα δύο εισιτήρια της ΑΕΛ είτε τα δύο εισιτήρια του Διαρκείας, έτσι, του Απόλλωνα. Για πιο μετά.
1: Υπάρχει Ομόνια και ΑΕΚ από τον Πανικό, άρα μπορεί να στέλνετε και για εκείνες τις ομάδες. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphone, tablets, smartwatches, earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Τι είναι αυτό?
1: Η μεγάλη
0: μου έχετε στείλει το κείμενο του
1: Σομπρέρο.
0: Του Σομπρέρο. Όπως και να έχει, εντάξει, για τον Παρέζη τα πάμε. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περαιτέρω πράγματα. Ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε δει στη θέση του αμυντικού στα δικά μας τα μάτια. Έτσι. Για κάποιους, ξαναλέω, ήταν ο Δημήτρης Ιωαννός Κούλος. Εσένα, Μάγκη, ποιος είναι?
1: Που έχω δει, ναι. Που έχω δει είναι ο Μαλτίνι.
0: Okay. Για τον άλλον, ξέρω εγώ, ο Καστάνας στην Ορφωές που δεν έπιανε εκεί 65.000 λίρες. Για εμά ήταν ο Μπαρέζι.
1: Δεν έχω δει Μπαρέζι, για να είμαι ειλικρινή.
0: Καστάνα.
1: Όχι. Ταγιά μου, άλλη συγκρίση, τι.
0: Καλύτερα. Γιατί. Σας είπαμε και περιγράψαμε το ψυχογράφημα του Κοντάρ. Έτσι, και για το πόσο παφίτης είναι. Δεν γίνεται πιο παφίτης παραπάνω. Πραγματικά, δηλαδή, είναι του Δίκο.
1: Ναι.
0: Της εκκλησιάς του Αγίου Φίτου. Του Χριστοδουλίτη.
1: Και την άποψη για τον Αρχιεπίσκοπο.
0: Α, κάνω τη σεγάδα για όσοι. Πραγματικά σου προκαλεί ένα τριχύλο κοντά. Γιατί είναι και παιχτούρα, έτσι. Πέρα από ηγετική φυσιογνωμία.
1: Και είναι και ένα μήνυμα ότι πέρσι ταλαιπωρήθηκε πολλά, ρε, ο Κοντάρ. Πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά πρόλαβε και εδώ σε όλο του το είναι στα Champions League.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι ταλαιπωρήθηκε πολλά. Στο Champions League έπαιξε το κανονικά, ρε, Μάκη.
1: Ναι, Χριστό, αλλά πρέπει να χάσει πάνω από 20 παιχνίδια μέσα στη σεζόν.
0: Από τον Ιανουάριο και έπειτα. Mm-hmm. Ναι, αλλά τα μεγάλα παιχνίδια, τη μεγάλη πορεία της Πάφων Κοντάρ ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά στέκεται δίπλα από τον Νταβίτ Λουίς που είναι. Εντάξει, και εκείνος είναι συγκινητικός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Νταβίτ Λουίς. Είναι συγκινητικός πραγματικά. Σε αυτή την ηλικία και να τρέχει. 40 βαθμούς, ρε φίλε, που ήταν έκτη.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ρε, βγήκα έξω στον μπαλκόνι.
1: Πάνε γρασία, δεν νιώθεις ότι έγινε.
0: Ναι, ακριβώς. Σκεφτούμε να βάλω το λάστιχο μέσα μου, όπως, μέσα μου, όπως είχα, πώς να σου το πω, όπως είχα στο σκόπι σου, μέσα, μπει μέσα. Κι άλλος είναι 40 χρονών, έφανε τα γήπεδα μου κοντά ανά τον πλανήτη και παίζε σκυλίσια, ας πούμε, για να καταφέρουν να προκριθούν απέναντι στους Κροάτες, που καλά ουσία έκαναν. Μπορώ να πω στο αντιμέρος της ΕΟΚΑ, μπορεί.
1: Μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε Πάφο και Ομόνια, λέει ο 393, σε σχέση με αυτά που έγραψες επίσης χθες, είναι ότι η Πάφος πήρε δύο τέρματα από τις μεταγραφές της χθες και η Ομόνια πήρε δύο κόκκινες και ένα μισάωρο με το ζόρι.
0: Μα αυτό σου είπα, δύο κόκκινες, μια δηλητηρίαση και μια αλλαγή, είπα στην αλλαγή.
1: Ναι.
0: Μα δεν τα πάμε χθες, τι να λέμε τα ίδια. Ψες, έβλεπα το Σούνιτς και παίζε τόσο. Ο Σούνιτς, άκου να σου πω κάτι, όταν είχαμε πει για τον Μωράης το 2015. Πέντε πρέπει να ήταν. Για, το πώς, για τη μεγαλειότητα που είχε την ποδοσφαιρική, ο Σούνιτς μπορεί να είναι και ο σπουδαιότερος χαφ που τέμωτσε στην Κύπρο. Σε εκείνη τη θέση.
1: Τώρα δουλεύει πάντα μαζί με τον Μωράης.
0: Α, ναι, δουλεύουν μαζί, μπράβο. Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή καταλαβαίνω και είσαι από ελίστας να πεις 100% ο Μωράης και να μείνεις από ελίστας πάλι τον Μωράης θα πεις. Αλλά το Σούνιτς έχει το μέσα στην κουβέντα. Για το ποιος είναι ο καλύτερος αμυντικός χαφ που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο. Τέλος. Τέλος. Δεν είσαι έτσι πράγμα. Και τόσο άνθρωπος ήταν πριν λίγες εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι για να τρώει τσιμπερκέρ, ούτε χοντόκ. Φουλ προετοιμασία με την εθνική της Βοσνίας. Πήγε στους 32, ήταν και βασικός. Σωστά. Επίσης, παιχτούρα είναι και όσο. Χαμέτοφ το λες, έτσι το λένε το. Ένα πιτσιρίκι Ρώσο που έπιασα.
1: Μαμάντοφ.
0: Α, ναι, ο Μαμάντοφ. Συγγνώμη. Όχι, σοβαρά. Γαμάντοφ, έτσι το λένε. Γαμάντοφ.
1: Ναι.
0: Επίσης σπουδαία παιχτούρα, καλή. Φαίνεται.
1: Μουράτ Μαμάντοφ.
0: Εάν πιάει μια φορά ραν υπάρχουν μπροστά.
1: Τι? Αζέρος.
0: Εάν φύγει ο Μπαζουαμινά και βάλω μια φορά ραν μπροστά. στην Πάφο. Δεν ξέρω τι θα κάνω με το Europa. Αλλά είναι ομάδα τρομακτική.
1: Τι φοράρα θέλει μπροστά.
0: Που το πάνω-πάνω ράφει.
1: Τη στυλ επιθετικού θέλει.
0: Ζάιρο. Άμα έχω το... Το Λέλε και τον... Ο Άντερσον τελικά έπαιξε ο Άντερσον στο τέλος.
1: Ο Άντερσον, για να καταλάβεις μόλις τελειώσε η περσινή σεζόν, είχε προχωρήσει σε επέμβαση. Πάνω στους κοιλιακούς, κάτι, έκαμε μια επέμβαση με το που τελειώσε η σεζόν. Άρα, εντάξει, δεν ήταν διάθεση.
0: Ποια άματα από το δεύτερο κουπ θεωρείτε ότι έκανε μέχρι στιγμής καλό προγραμματισμό για ανόρθωση? Τι, σοβαρά.
1: Μπορεί
0: για
1: να είναι
0: το καλύτερο. Για να προκόψουν και οι Κυπριακές ομάδες πρέπει να του επιβάλλει απογορευτικό
1: μετά. Μπορεί να είναι το καλύτερο.
0: Όχι, σοβαρά, είναι κάπου πλάκα. Φοράρα στη Διονία, να έτσι το κατοπέντε. Τώρα που δεν πέρασε η Ευρώπη, θα πάει να πιάσει το πρωτάθλημα αντεγιώνυμα. Το είπαμε 100 φορές.
1: Θέλεις να το ακούσεις ξανά.
0: Από χθες το βράδυ μάθαμε τον νέο προαθλητή. Τι άλλο θέλετε να σας πούμε? Τι άλλο θέλετε να σας πούμε?
1: Εντάξει, εγώ έρχονται αρκετά μηνύματα. 8.38 λέει σαν ομονιά της, λέω Μωράης. Ναι, αλλά ο Χρήστος έθεσε ότι βάζει στη συζήτηση. Οι περισσότεροι θα πούν τον Μωράης. Αλλά αναγνωρίζεται η ποιότητα του Σούνι και μπορεί να μεν αναγνωρίσεις.
0: Όχι, τον Μωράης απλά και μόνο για τη διάρκεια του, αυτό έτσι. Ως παίκτης είναι ο Σούνιτς, δεν είναι ο Μωράης.
1: Για τη διάρκεια του και για το γεγονός. Εν τω μεταξύ, σαν παίκτης, ο Μωράης δεν έβγαλε ποτέ τραυματισμό. Πάντα έπαιζε ενώ σταθερά κλπ.
0: Εγώ βάζω Γιούπιτς, λέει ένας.
1: Okay.
0: Εντάξει, ο καθένας βάζει ό,τι θέλετε. Δεν είναι. Είναι και το αυτό μου λέμε ότι χορευκό παίζε μου. Πάλι γίνεται.
1: Ο Γκόμεθ. Γκόμεθ.
0: Η Πάφος συνεχίζει να έχει λέει την ίδια. Εντάξει, καλός παίκτης. Ωραίος χαφ. Σπουδαίος. Αλλά εντάξει, δεν έχει. Έχει και τα επιτεύγματα, ας πούμε, των άλλων δύο. Ούτε δραματισμό, ούτε κοκκίνημα.
1: Ο Γιόρτι ήταν box to box.
0: Ναι, box to box. Ναι, δεν ήταν αμυντικό χαφ.
1: Ενώ εμπαιτνίσαι τούν τη συζήτηση για αμυντικά χαφ.
0: Άχρε, κύριε Ζούι, με σκέφτηκες να κλειδιάσεις τον Κοντάρ. Εντάξει, οκ.
1: Μα αφού Κοντάρ δεν είχε συμβόλαιο.
0: Μα εν τούτο που σας έλεγαμε το καλοκαίρι ότι που να αφήνει να πάει είσαι συμβόλαιο και ήθελε τον Ιπάφος και επιμένα το να πιάνε τον Κοντάρ. Μιλούμε για τούτο νούμερικοι. Είναι όπως ξέρω ένα ρεπορτάζ της Ομόνοιας που έγραφε κάποιος ότι θέλει τον Τάδε και τον Τάδε ήθελε τον Ολυμπιακός και κάτι βάζει στην Ιταλία. Καταλάβεις. Εντάξει, όλοι έχουν κάνει τέτοια λάθη. Τι να σου πω, σε ευχαριστώ για τα γραπτό μου, αλλά τι να σου πω, για σου απαλύνω πόνος σου, κύριε Μαντζι Μεντεπών. Τι να σου απαλύνω πόνος σου. Τι μείνεις αστόν και σύγκαψες.
1: Απλά να θυμίσω.
0: Συγγνώμη κιόλας, πάλι έχασα ένα Κροάτι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη κύριε Καμαντριάντα. Δεν είναι προσωπικό έτσι. Ναι, μα.
1: Ναι, απλά να υπενθυμίσω ότι μόνο για Ομόνια να εκαπολών και άλλες θέλετε για season, μη θέλετε για άλλες ομάδες, έχουν γίνει εκείνες οι κληρώσεις. Έχουν γίνει.
0: Και μια και είπες Γκορτάρ και Κίρζι, γελάς, ευχαριστώ που γελάς. Και μια και είπες Γκορτάρ και Κίρζι, να σου πω κάτι, εχθές το πρωί μιλούσα με ένα φίλο Απολωνίστα, ναι, με τον οποίο τα 7-5 χρόνια τσακώνομαι, σε εισαγωγικά, γιατί πάντοτε φαίνομαι απέναντί του ως αντιδραστικός και αντιαπολωνίστα, τσιμελιουναελίστα, τσιμποδούδα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και χθες του έλεγα ότι για πρώτη φορά από το 22 και έπειτα, μ' αρέσει και ο Απολλώνας.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ σοβαρό, συγκροτημένο και όλα αυτά και όλα αυτά.
1: Και μέσα στο Τιντάρι και τώρα.
0: Και γουστάρ. Όχι, το Ατσινό, όχι, Τσινό είναι ο Πιάι. Επίση τα άλλα. Μετατοπίστηκα εγώ, μετατοπίστηκε και ο Τσινό. Εντάξει. Αλλά η μεταγραφή του Ντογκμπό βγάλει μου μια μυρωθιά παπαγιά, ρε. Παρακαλώ να μην κλείσει. Αν και μαθαίνουν οι Κύπρον και λέει ασυγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τη μορφή δανείσμου Ντογκμπό.
0: Ναι. Φυσικά μπορεί να μου πεις καλά ρε μεγάλε, γιατί ας πούμε μπορεί να τι ογκπώ να βγάλει λάκκους πας στο κόκολος.
1: Να εισωματωθεί άμεσα ρε, να είναι.
0: Άμεσα όχι, η μεμπράν έμπαιζε ρε.
1: Άμεσα δεν εννοώ ρε Χρήστο Δαχά.
0: Άμεσα έμπαιζε η μεμπράν, άστο. Κατάλαβες. ενάμεσα που ήθελα. Γιατί που η μέση είναι μπροστά, έντσι έκαμε upgrade. Γιατί ποιον προτιμάς, τον Μάρκες ή τον Όσμπολτ όπως είναι τώρα?
1: Εντάξει.
0: Okay. Ποιον προτιμάς, τον Γκάρι Ροντρίγκες ή τον Αντρέα.
1: Τον Γκάρι Ροντρίγκες, να παίζει τον Γκάρι Ροντρίγκες.
0: Κρίμα ρε ΑΕΚ, μου έδωσες χαρά των συμπολιτών του Vita Group, αφού δεν περιμένουμε την ομάδα να χαρούν, δεν θα το κάνουν ποτέ. Ναι, είναι καινούργια κόντρα που έχει ξεφύγει. Ο Κάβουρας του Κάβουρα, ο Κάβουρα. Ο ωκεανογράφος είσαι, κύριε Τρόζα,
1: για ποιον όμως τώρα συζητούμε.
0: Σκεφτόμουν σήμερα κατορώντας και συγγνώμη που το λέω τόσο ακόμψα. Αν έκανα συνέντευξη του Ασταύρου, έτσι. Θα ήταν η πρώτη ερώτηση.
1: Τι απαντάς σε ρίους που σε λένε Κάβουρα?
0: Όχι. Τι σχέση έχεις με τους Κάβουρες? Ή πόσο πολύ σ' αρέσει το Πάπα Κάβουρα? Θα ήταν η πρώτη ερώτηση.
1: Έτσι να κλείσει να μέσα η συνέντευξη, εντάξει.
0: Ο Ντεντέ ήταν το καλύτερο αμυντικό χαφ στο wrestling. Έτσι, συμφωνώ. Κύριε Ταγώσαντα, αγάπη ο Ντεντέ, αλλά τσάμε νέα λεμό μόνο πελάτης του κόσμου. Πόσο τραγικό είναι το γεγονός πως εκτές για το ξυλοδρασμό παδό της ΑΕΚ από Ισραηλίτες κανένα μέσο δεν ασχολήθηκε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Το στείλα κιόλας.
1: Ναι, το βάλαμε.
0: Το βάλαμε, έτσι. Ναι. Δεν ασχολήθηκε. Πριν μια εβδομάδα όμως παρουσιάζαν τους ΑΕΚτσίδες σαν. Όντως. Χτυπήθηκε ο παδό της ΑΕΚ στη Ρουμανία.
1: Εξαφανιστεί
0: εντό που δεν έχω τώρα σε ελλαδικό μέσο. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα και ήμουν και άδεια, ναι. Δεν ήμουν ασφαλή στην τοκία, είχε γίνει πάταγος με τους φασαρίες που έκαναν οι αεκτσίδες με τους Εβραίους.
1: Να στείλαμε μηνύματα ότι κανένας δεν ασχολείται με τις φασαρίες που έχουν γίνει.
0: Και φασαρίες, ρε, αλλά από όλων και φασαρίες το 1974. Και φασαρίες.
1: Γιατί στη Λάρναγα. Και δεν με τέτοια μηνύματα, Χρήστο.
0: Εντάλλως είναι, το μόνο που έγινε είναι ένα κατηγός τρόπος στη Ισραήλ.
1: Εντάλλαβουσα άλλο ότι είναι τέτοια μηνύματα. Τι γιατί κανένας ασχολείται, λέει, γιατί.
0: Πόσες μεταγραφές.
1: Πάντως είδα τα στιγμιότυπα και από τα δύο παιχνίδια Brand Clues και μου φάνηκε αρκετά καλή ομάδα η Brand.
0: Όχι, είναι τόσο καλή ομάδα, απλά κάνει πολύ 17 εκατομμυρίων, είπα μου. Πούλησε ένα στόπερ στην Μπολόνια 7 εκατομμύρια, έπιαν προάθεια να μπει 2 χρόνια στην Νορβηγία.
1: Πέρσι είδαμε την κόντρα στην ΑΕΚ.
0: Έπιαν κάτι σοπαλή με μεταλλικές ομάδες. Έκαμε την ΑΕΚ. Ετύλιξε τη μέσα σε μια κόλλα. Φέτος έκαμε μεταγραφές 7 εκατομμυρίων. Εντάξει. Όποιος πάει η Νορβηγία, αν καλά περάσει. Μακάρι ομάδα.
1: Όχι, εντάξει. Οι πωλήσεις φέτος. Όχι, ήταν 17 εκατομμύρια πωλήσεις. Φέτος. Όχι, 17.
0: Πέρσι.
1: Μπορεί να ήταν πέρσι.
0: Πούλησε ένα στόπερ 7 εκατομμύρια στην Πολόνια, έτσι μου είπα.
1: Μάλλον μιλούμε για πέρσι. Όχι. Η πιο ακριβή.
0: Είναι καλό ο σκάουτ τερμό. Α, πωλήσω.
1: Α, 7.
0: Είδε, ρε, αφού κάνω λάθος συνεργάτες εγώ, ρε, μάγκη μου τώρα.
1: Άκουσα 17 που πες.
0: 17 στο σύνολο. 7 μόνο τσίνα.
1: Τα αγόρασε είναι 7.
0: Μόνο λάθος συνεργάτες που έκαμε ένα άλλο τώρα. Ο Σούνιτς έπαιξε μουντιάλ ύστερα από μια εβδομάδα έπαιξε βασικό. Σωστά το είπες. Αυτό σου είπα. Πούλησε 17, έκαμε 7. Ο Σούνιτς έπαιξε μουντιάλ ύστερα από μια εβδομάδα έπαιξε βασικό στο ευρωπαϊκό και ενδιάμεσα του έκανε μια εβδομάδα διακοπές. Πρέπει να κανονίσει. Ναι, όντως. Εντάξει, τα πάμε για το Σούνιτς. Είναι τεράστιος παίχτης. Τεράστιος. Ακόμη πιο τεράστιος για μένα είναι ο Κοντάρ. Πόσες μεταγραφές δικαιούται η Ομόνια?
1: Όσες θέλει.
0: Γιατί είναι κληρονόμος.
1: Όσες θέλει.
0: Ναι, δικαιούται και όχι τον Ζόχο και ο Φαμπιάνο και όλες.
1: Πραγματικά δικαιούται να αλλάξει ολόκληρο τον κατάλογο. Αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι.
0: Τον Παπασταύρου λέει, το ρώτησα στη συνέντευξη αν έχει κάτι να πει σε αυτούς που το λένε τσιγκούνι και αυτός απάντησε ότι αυτοί που το λένε αυτό δεν έδωσαν ούτε σένα στη ζωή τους για την Ομόνια και έχει δίκαιο.
1: Ή και να έδωκασαι, δεν έχουν.
0: Όλοι τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μας, έτσι. Η Ομονιάτης είναι η οπαδή με την πιο κοντή μνήμη. Οι παίκτες της Πάφου μπορούν να πάρουν οι ανταγωνιστές στην Κύπρο όταν θέλει η ίδια η Πάφος.
1: Βλέπεν του Πόφ.
0: Βλέπεν του Πόφ. Δεν βλέπει εσύ κάπου αλλού όμως. Για όσους ξέρουν για τη μεταγραφή και τα Κοβίτς, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουν κοντάρ. Γιατί δεν πήραν τον Λουκάσεν, ας πούμε, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβώς, αγαπητέ. Χαιρετίζουμε, βλέπω ο Πετρίδη συμφώνησα με Μαύρο πριν φύγει.
1: Μαύρο, ρε.
0: Α, με Μαύρο. Συγγνώμη. Εντάξει, Μάκη, είναι το Λόλα που μαθαίνει να μωράνε με Ελ.
1: Αγγρικλίστα.
0: Και ο Λάμδα ο μικρό αλφα. Με μαύρο μπριφίγι την ανώ. Έχει. Άτσι. Πάμε με ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Στην Πάφο κρατάνε την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με την Χάιντουκ, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον αγώνα με τη Σάλτσμπουργκ. Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζάτζα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, ενώ στο γήπεδο χθες ήταν και σκάουτερ από το MLS για τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Τόσο ο αγώνας στην Αυστρία στις 6 Αυγούστου, όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 13 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Στην Ομόνια έπιασαν δουλειά εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Λίνκολν στο Γιβραλτάρ. Τόσο ο πρώτος αγώνας όσο και ο επαναληπτικός στο Γασιμπή θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Νεγκό, Κακουλής και Κουλιμπαλή. Αναμένεται να επανέλθει ο Μοντνόρ, ερωτηματικό η ετοιμότητα του Μπάντζου, ενώ ο Άιτινγκ ένιωσε αδυναμία και κόπωση. Ο Απόλλωνας ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Τόσο ο αγώνας της ερχόμενης Τετάρτης 5 Αυγούστου όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 11 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8. Αξιολογείται η κατάσταση του Κούν, δύσκολα θα προλάβει ο Ασούν Σάο σε αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ικέου Κουπό. Απογοήτευση στην ΑΕΚ για τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Αγωνιστικές και οικονομικές οι συνέπειες. Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε στην Κύπρο. Αναγκαστικές ήταν οι αλλαγές των Λαγιούνι, Σαμπορίτ και Πάνκοφ. Το δεύτερο του φιλικού επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα ο Αποέλ κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ στις 8. Δεν υπολογίζονται οι Μαντσίνη και Σταύρος Γεωργίου. Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός με την απόκτηση αμυντικού μέσου να είναι σε προτεραιότητα. Δανεικό στον Ηρακλή ο Μυρ. Αύριο το πρωί αναχωρεί για την Πολωνία η αποστολή της ΑΕΛ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προχωρούν οι διεργασίες για ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Η αποστολή του Άρη θα μεταβεί σήμερα από την Πολωνία στην Αυστρία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Στην ανόρθωση, ο Αμποακή δεν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στην Πολωνία. Ο Στέφανος Χαραλάμπου συνεχίζει την αποθεραπεία του, ενώ οι Ντακρούς και Μπέργστρομ ανεβάζουν ρυθμό. Πραγματοποιείται στις 7 σήμερα στο Αμόχωστος η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας. Θα υπάρχει χαιρετισμός από τον πρόεδρο του σωματείου και θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η Chelsea κρίθηκε ένοχη για παραβάσεις οικονομικών κανόνων της FA. Όπως ανακοινώθηκε από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στους μπλε του Λονδίνου επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και απαγόρευση δήλωσης νέων ποδοσφαιριστών από δύο διαδοχικές μεταγραφικές περιόδους στις λίστες για τις διοργανώσεις που θα συμμετέχει η ομάδα με αναστολή έως και το καλοκαίρι του 2027. Δυνατόν πάσιμο της ΑΕΚ για τον Φίλιπ Κώστιτς, με την ενώση να προσφέρει στον 33χρονο σέρβο αριστερό εξτρέμ διαιτές συμβολέο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με την ΝΙΣ και κάνει δικό του τον 23χρονο κεντρικό μέσο Τόμ Λουσέ. Στον Ολυμπιακό, για την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, αναμένονται οριστικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Η Arsenal ανέβασε κατά πολύ την προσφορά της για την απόκτηση του Μπρούνο Γκυμαράης από την Newcastle και είναι κοντά σε συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα. Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Αυγούστου. Μπανάνες

0: οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
1: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
2: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
3: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
11: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
12: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App και

0: Yes, πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
1: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης και ο Χρήστος, και άμα θέλετε μέχρι και τις 6 παρακάρτο μπορείτε να διεκδικήσετε είτε τα δύο εισιτήρια, έναν εκ των δύο εισιτήριων της ΑΕΛ και
1: να το κλειδώσουμε 5:30 για να προλάβουμε να τα περάσουν όλα.
0: Α, 5:30 να επιστρέψω να κάνω την κλήρωση.
1: Ναι. Να το κλειώσουμε 5:30. Στέλνετε σίζο, ονοματεπώνυμο, ηλικία, την ομάδα Απόλλωνια ΑΕΛ, γιατί εμείς ξέρουμε Απόλλωνια ΑΕΛ, και μπαίνετε στην κλήρωση. Πράγματι πέρα για Ομόνια Τζάικ, έρχεται ακόμα γιατί είναι στην εκπομπή του Πανίκου.
0: Εσύ θέλεις Καραμπάχ στον τέταρτο γύρο, δεν περάσεις τους Νορβηγούς. Εντάξει, οκ. Ένας φίλος του Απόλλωνα θέλει το κάνει την Καραμπάχ τέταρτο γύρο.
1: Γιατί θέλει την Καραμπάχ.
0: Εντάξει, να δούμε κιόλα τι. Έλαντε, αφού πέρασε την Νορβηγία, δεν είναι Καραμπάχ. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να πει θέλει κιουβέτου του. Μπορεί, δεν είναι. Ο καθένα ό,τι έχει μέσα στο μυαλό του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κιόλα. Τώρα, αν είναι να μιλήσω και εμά, πάνε να μιλήσουμε, αλλά είναι και άλλα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τον παραγωγικό κόσμο του αθλήματο. Ξέρετε ότι ο Ιφαντίνο είπε ότι είναι πια να πουλήσει μάπα, σωστά.
1: Ναι.
0: Να κάνει δηλαδή το Μουντιάλ, να πάει το πουλήσει ιδιώτη, να βρει και τρεις εταιρείες, ξέρω εγώ του τύπου Τραμπ, και να πουλήσει το έναν κάρτο του Μουντιάλ. Άρα δηλαδή τι θα κάνει, να αναμίξει μέσα ιδιωτικά κεφάλαια. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και σηκώθηκαν οι κομμουνιστές της UEFA. Έτσι. Και οι κομμουνιστές οι Ασιάτες.
1: Και είπαν. Ξεφέρει.
0: Ναι. Και είπαν, ως εδώ κύριε Ιφαντίνο, έχουν και τα ριάκια το όριον τους. Σωστά.
1: Ναι.
0: Okay. 55 ομοσπονδίες της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας της UEFA ψήφισαν Ομόνια. Ψήφισαν Ομόνια.
1: Ψήφισαν Ομόνια. Χρήστο.
0: Και 55.
1: Ξεκάθαρο. Καρφωτών Ομόνια.
0: Σωστά. Και οι 55 ομοσπονδίες συμπεριλαμβανομένες και της Κυπριακής ψήφισαν κατά του σχεδίου Ιφαντίνο. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Το ίδιο και οι Ασιάτες. Η Συνομοσπονδία των Ασιατών. Σωστά.
1: Ναι.
0: Okay. Άρα, τι γίνεται που έχουμε ως Κύπροι, έχουμε την τιμή κάποια μέλη, κάποιοι συμπατριώτες μας να βρίσκονται στα φόρουμ των αποφάσεων του ποδοσφαίρου.
1: Τι γίνεται.
0: Ως θυμάστε, ο κύριος Κούμας, ο γνωστός, γιατί τον ξεχάσατε από ό,τι έχω καταλάβει μερικοί, ο άνθρωπος που παίξει τόσο πολύ ρόλο στη ζωή μας στην ποδοσφαίρικη είναι εδώ, είναι εκπρόσωπος της UEFA.
1: Τι κονικανικά φαίνεται, κατά.
0: Ναι, δεν έχει όμως ακόμη συμπράξιμο.
1: Ναι.
0: Είναι μέλος της εκτελεστικής της UEFA, που είναι 22 μέλη, σωστά, και μέλος και εκπροσωπεί την UEFA στη FIFA. Με κατανοητός. Στο συμβούλιο της FIFA.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και πριν από λίγες εβδομάδες φωτογραφήθηκε πίσω από Τραμπ μαζί και πίσω από τον Ιφαντίνο. Γιατί τα μέλη του συμβουλίου της FIFA. Και αναρωτιέμαι και ρωτώ ο Αδαΐς ο Βλάκας, όταν ο Ιφαντίνο είπε στη FIFA, είπε τους εν τω μεταξύ, είπε τέλος πάντων στη FIFA ότι δεν αγαπούν το πράγμα, τι είπαν όλοι αυτοί.
1: Η πρώτη ερώτηση που έθεσε είναι πιο σωστή, είπε τους.
0: Ναι, όχι, πες ότι τους
1: είπε. Πάμε στη δεύτερη.
0: Τι τους είπε, σωστά το λες, τι είπε ο σοσιαλιστής Κούμας, αντέδρασε, είπε. Ως εδώ και μη παρέχει, είπε ο Κούμας πάνω από το πτώμα μου, το ποδόσφαιρο δεν θα είναι, δεν θα γίνει, δεν θα το δώσουμε στους ιδιώτες.
1: Είπε, Γιάννη μου.
0: Κάτι μου λέει ότι δεν είπε τίποτε, και ήταν 45 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και με ακούσα γυρούς μες στις πολιτείες. Κάτι τέτοιο μου λέει, αλλά εγώ μπορεί εσύ να πιστεύεις ότι έχουν πάρει φάτσο το σέντο χαμή και είπε, φτάνει Γιάννη. Εν Γιάννη που το λέω.
1: Ναι.
0: Φτάνει, enough Γιάννη.
1: Enough, Gianni. Enough is enough.
0: Ναι. Ο καθένας που ακούει αυτή τη στιγμή στην εκπομπή, ας δημιουργήσει το δικό του σενάριο. Εσύ μα γιατί πιστεύεις, ότι χτυπήσε το χέρι του.
1: Άρεσε μου πολλά το σενάριο το 45 μέρες.
0: Τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Τόσες ήταν.
1: Ναι, ενώ χωρίς κουβέντα.
0: Εγώ νομίζω ότι χτύπησε το χέρι του.
1: Χτύπησε
0: ναι.
1: Το χέρι του.
0: Ναι, αλλά για παραγγείλει. Για παραγγείλει, όχι να του πει κανεί που να πουλήσει τη μάπα. Έτσι. Φυσικά η αλήθεια για να μην ξεχνούμε κιόλας ότι ο πρώην πρόεδρος της ΚΟΠ έχει και αντιμετωπίσει 25 κατηγορίες. Έτσι, δεν. Και αυτά τα τράβαλα, ας πούμε. Προς Θεού όμως δεν έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος.
1: Συγγνώμη, να κάνουμε μια διορθώση. Εξές το βράδυ και η Κονκανκάφ αποφάσισε ότι είναι κατά. Βγάλε έναν
0: Κανκάφ όμως για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ποια είναι, Μάκη.
1: Η Κονκανκάφ είναι η ομοσπονδία της κεντρικής Αμερικής. Ναι.
0: Μα σε το φαΐ θέση λέει ένας εδώ. Ακόμη είναι εδώ, κάμεν και κανένα διαβατήριο στον Τζάνι. Δεν το ζήτησε για να το δώσουμε, γιατί δεν το χρειάζεται, κύριε. Ο Τζάνι δεν είναι από το, ξέρω εγώ, Ινδονήσιος. Είναι Ελβετός, που αν δεν κάνω λάθος είναι μέσα στα 5-6 πιο ισχυρά διαβατήρια του πλανήτη.
1: Ναι. Βορεία και κεντρική αμυντική. Ναι. Αμερική.
0: Χτύπησε το χέρι του να φέρει τον λογαριασμό, λέει 805. Άλλος λέει εδώ 31 Ιουλίου, λέει Μεσός, οι δύο πιο κρίσιμοι δρόμοι της πόλης για να βγεις αυτοκινητοδρόμο, ο δρόμος της Μίσα Γειτονιάς και αυτός του Άγια Θανάση είναι σχεδόν κλειστή. Στον έναν έκλεισαν τη μια λωρίδα για έργα και στον άλλον κλειστή λωρίδα μπουβαρέλες που σωρώνουν τσιμέτο. Την αστυνομία, κάπως έτσι λέει, είναι ένας αγανακτισμένος, ας πούμε, συμπολίτης.
1: Συμβαίνει καμιά φορά στην Λεμεσό με την κίνηση και με το.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Και με τους δρόμους και τα έργα που γίνονται.
0: Μα ρε φίλε, για τον Τζάνι, ποιον Τζάνι, για τον Λέλε, τα πάμε πέρσι, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω. Τώρα, αν ο Λέλε εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο από πέρσι, που πολύ πιθανόν να συμβεί αυτό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά έχει θέση μες στο ρόστερ της ΠΑΦ ο Λέλε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί ενθουσιαστεί για τον Λίμον Λέλε τώρα. Ήταν και πέρσι στον αξιάμε, α. Με τούτα που είδαμε τώρα, επαφή της,
1: το Γενάρη.
0: Είναι μια
1: το Γενάρη.
0: Τον είδαμε πέρσι, αυτό σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα θεωρείς ότι έχει.
0: Να το πω στα γαλλικά, με τούτα που είδαμε ενώ τώρα οι παφίτες είναι μια σεγιάν μπροστά από όλους, λέει ο 450. Γιάννη μου, have made our liver black, λέει ένα εδώ. Τι είναι,
1: φίλο.
0: Ότι χειρότερο ο Λέλε, δεν είμαι υπέρ του. Γιατί είναι κατηγορούμενος, τι εννοείς ότι χειρότερο, Λέλε. Τι έκαμε να πάτε ουνιά, δεν είχε να κάνει τα τσέκια.
1: Δεν είμαι υπέρ του.
0: Επούλαν και μεταβίβαζε. Τι εννοείς δεν υπάρχει χειρότερο, ότι χειρότερο λέει.
1: Μου λύσε σε 3-4
0: Εντάξει στο προσωπίες, έπιασε τηλέφωνο και είμαι επενδυτής που είναι η Νιγηρία. Δω μόνο ακαδμό στα βοτάρια για μέσα. Τι έκαμε ο Λέλε, κύριε 325. Συμμετέχει σε δίκτυο πολλής οργάνων. Η ομάδα από τις top 5 που έχει παραπάνω ανάγκη μεταγραφής είναι η Ομόνια. Νομίζω πως ναι. Παράλληλα έχει αμεσότατες υποχρεώσεις αλλά δεν γίνεται φίλο. Πόσο πιο ανώμαλο το θέλεις. Η Πάφος χθες είχε δύο μεταγραφές στην εντεκάδα. Ποιοι ήταν?
1: Ο Μπιέλ και ο Κούγκα.
0: Και σκόραραν με αξία 3,1 και 2 εκατομμύρια ο άλλος. Μπήκαν αλλαγή οι Ντράκομιρ, Πέπε και Κορέα. Ούτε στην εντεκάδα δεν έχουμε τέτοιους παίκτες, λέει ο 130. Διορθώστε το άρθρο για τους το ρεπορτάζ για τους αντιπάλους της ΠΑΦ και της Ομόνια στα play-off του Europa. Κάμε καλά λάθος, Μαγκή.
1: Στα play-off του Europa.
0: Οι
1: πρωταθλητές πάνε διαφορετικά.
0: Ρε εσύ ο Μπρούνο, ο αθεόφοβος, τι ανάσες έχει, όχι ανάσες, τι αντοχές έχει μου να τον παρευχεί. Είναι απίστευτος τους ο Μπρούνο. Και είναι κάθε χρόνο... Όλο ένα και πιο ζωηρός, πιο φορτσάτος, ας πούμε.
1: Είναι η θέση γραμμή που του ταιριάζει με τα χίλια.
0: Ναι, δεν το συζητώ, εντάξει. Ο Λέλε Κουμαρτσί Τσιγκούνης και... Κουμαρτσί Τσιγκούνης δεν μου πω λόγατε, κύριε 737, σας είχε βρες άλλο συνδυάτμο.
1: Ναι, αν θα του χρεώσεις κάτι...
0: Πριν πείτε για τον Κούμα, διαβάστε τις ανακοινώσεις των Ομοσπονδιών, UEFA κλπ. Άφησε ο Ιφαντίνο της Ομοσπονδίας στα μέλη ακόμα και η υψηλότερα σώματα της FIFA να νιώθουν παραμερισμένα και στο σκοτάδι. Τι εννοεί?
1: Ναι.
0: Τι εννοεί?
1: Ότι ο Τζάνι δεν είχε ενημερώσει όλον τον κόσμο για το τι προτίθεται να μάθει. Και μάλιστα έφυγαν οι Ομοσπονδίες όπως οι προηγούμενοι που αναφέραμε, η Κονκανκάφ, που λέει: Παιδιά, όντως, εμείς ενημερωθήκαμε με τα ΜΜΕ για αυτό το πράγμα.
0: Πρόεδρος Παπασταύρου, θυμάστε το βράδυ στη Φιέστα που σας ρώτησα αν σας άρεσε και σας είπα να το ξανακάνουμε και του χρόνου? Θυμάστε τις επόμενες μέρες. Να κάνουμε μπρόζα. Θυμάστε, λέει, τις επόμενες μέρες στη συνέντευξή μου στο ΡΙΚ που είπα ότι θα ενισχυθούμε για την πρόκληση του Champions League. Άκυρο. Ό,τι είπα, το είπα. Πάω στον ενθουσιασμό μου. Μην τα παίρνετε τη μετρητή, λέω 556, που μας έστειλε ένα μήνυμα θεατρικό έργο. Μόνο πράκτο δηλαδή, αλλά εντάξει, είναι πρόβλημα.
1: Πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο ο Απόλλωνα, γιατί δεν βλέπω να μένει πολύ στην ομάδα μας?
0: Ποιος, κύριε 45, ποιος?
1: Ο Ανδρέου, ο Ανδρέου. Ήρθε τώρα δεύτερο πίνημα.
0: Μακάρι να τον πουλήσει και δεν υπάρχει θέμα. Θα τα τσιπώσει ο Απόλλωνας.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Τι ανησυχείς, μην ανησυχείς. Μακάρι να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Και να είσαι χαρούμενο να προχωράς στις πωλήσεις.
0: Ακριβώς. Όπως έβαλα για καταφύγιο πολιτικής άμυνας το γουμάν της γιαγιάς. Αυτό δεν το έκανα. Μήπως είναι στο πρώην δρομολόγιο μου, δεν είναι ο στήλης. Στον τρίο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
1: Όντως υπήρξε ένα γουμά για καταφύγιο πολιτικής άμυνας.
0: Τζάνι μου το κυπελούι. Τζάνι μου το κυπελούι, σου λέω κατά δίτα. Είναι απίστευτο όμως ότι ο Ινφαντίνο κάνει τους ηθήνοντες της ΟΕΦΑ.
1: Την έριξε μπλίνη, δεν έχει αμαρτία πάνω.
0: Ναι, τους έχει κάνει να φαίνονται σαν και είναι κομμουνιστές παρτιζάνοι στον Παγκόσμιο Πόλεμο το δεύτερο, να.
1: Είναι οι πιο υπερασπιστές του ποδοσφαίρου χωρίς.
0: Ναι. Λέτσιο Τσέφερι, να πούμε, μαζί με τους υπόλοιπους της ΟΕΦΑ, ξέρεις, εμπά στα βουνά και σκάφκουν. Για να ξεκινήσουν την επανάσταση. Μπράβο σου κύριε Φαντίνο, καλά το, συνέχισε το. Πρόεδρε, άμα καταλάβεις ότι το κόσμο της Ομόνιας είναι όπως την κότα με τα χρυσά αυγά και όσο με αυτόν τον κόσμο δεν τους δίνει χαρές, αυτός σου το ανταποδίδει και ηθικά και οικονομικά ίσως θα είναι καλύτερα για όλους μας. Πώς το λέει ο 556.
1: Ότι ρε παιδί μου, ο κόσμος της Ομόνιας όταν του φέρνεις επιτυχίες και λοιπά, ναι, θα σε βοηθά, θα σε στηρίζει, θα
0: είναι μόνο αυτό βοηθιά, να του κάνουν οι γόνοι, μα, ρε,
1: αυτό θέλει να πει. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Κάρλος Κορδέιρο.
1: Αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Ότι... Α, ναι, ο Κάρλος Κορδέιρο είναι το δεξί χέρι, το χέρι του Ινφαντίνο.
1: Ο... Που έφυγε.
0: Ναι. Είναι αυτός είναι.
1: Ναι. Σύμβουλος του Ινφαντίνο, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Κούμα τσε, λέει ο 205. Τσε κούμα. Ναι, συγγνώμη.
1: Ήταν το δεξί του χέρι. Πρώην τραπεζίτης εν τω μεταξύ.
0: Πρώην τραπεζίτης ήταν, ρε Μάκη, να μπουρα σίταρο στο Παναέρι του κατακλυμμού, ρε Μάκη. Δεξί σου είναι Ινφαντίνο. Τι να είδατε, δουλεύει και ο σταθμός για όλους. Να μέτραν το μήκος.
1: Να λέει ο κύριος σύμβουλος του πρόεδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου.
0: Μα άλλα να με μείνει, θέλω να πω, αλλά δεν το λέω, ναι.
1: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ταχθώ στο πλευρό της FIFA που αποφάσισε να πουλήσει μερίδιον του Μουντιάλ. Ας το πω καθαρά, δεν είχα καμία απολύτως ανάμειξη στην πρόταση αυτή και τάχθηκα απέναντι με κάθε δύναμη. Κακό ντυλ για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο, κακό για το μέλλον του αθλήματος.
0: Σκέφτω η Φαντίνο ότι τους έκαμε τους τραπεζίτες να που φτάνουν οι τραπεζίτες που τους ξέρεις ότι πάντα υπάρχει μια σταγόνα μες στην άκρη.
1: Εντάξει, με γίνεσαι.
0: Ναι, με γίνεσαι, εντάξει. Έκαμε τους τραπεζίτες να που φτάνει, όχι άλλο αίμα. Και δεν είναι Κύπριος όντως, δεν είναι. Μόνο στην Κύπρο πουλάς κάτι που δεν είναι δικό σου και το μαθαίνει ο χτίς από το ράδιο. δεν είναι αστείο αυτό με κύριε 556. Τώρα τη σχέση του ρεπορτάζ Ομόνια να τέμπει, δηλαδή ώρες είστε όπου να είναι, έτσι. Δεν. Χάρη σπάσε τα κατεστημένα, πήγαινε με Ιφαντίνων. Το Ιφαντίνων, ναι. Τα παιδικά ρούχα Ιφαντίνων. πήγαινε με τον Ιφαντίνων. Ρε η Δήμονε Ζολέλε είναι πίσω από τον Άντερσον και το Σέντεφο που θα έρθει και θα είναι ο πρώτος. Ναι. Δεν είπαμε κάτι διαφορό, κύριε η Δήμονα. UEFA λαός σοσιαλισμός. Ρε τι ζούμε, σας λέω, τι ζούμε, έφτασαν, δηλαδή έκανε και τους άπλιστους να φαίνονται ολιγαρκείς, πώς να ζω πω, ρε. Ο πρόεδρος της Ομόνιας έκανε ότι έκανε ξανά το 21 και ξαναπήραμε, τι?
1: Που ξαναπήραμε...
0: Okay. Μιστρίν πιλώσει Φαντίνο, μιστρίν πιλώσει Φαντίνο λαός, δεν είναι 87. Και αρχίσατε πάλι τις χαζομάρες. Αυτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Γιατί για την περίπτωση.
1: Ωραία, ο πρόεδρος της Ομόνιας έκανε ό,τι ξαναέκανε το 2021 που ξαναπήραμε το πρωτάθλημα. Αν είναι να κτίσει πάνω στην ομάδα και να κάνει μόνος του κουμάντο για 3-4 χρόνια, τότε δεν υπήρχε ένα από ελ, ούτε Άρης ούτε Πάφος. Πήγαμε ξανά στα γνωστά. Μια επιπλέον επένδυση κοντά στα 2 εκατομμύρια είχε την ευκαιρία να πάρει πίσω 25 συν.
0: Κουμαντάντε Τσεκεβά, κουμαντάντε Τσεκεβά. Ψωμί παιδεία, UEFA Μαφία. Υπάρχει κάποιο νέο για το πότε υπογράφει ο Ούγκμπο στον Απόλλωνα? Όχι, αλλά ευχόμαστε ότι. Είναι στην Κύπρο, μάλλον.
1: Πρέπει να περάσει από.
0: Και το άσταλα UEFA Ζιέμπρε, λέει ο 737. Τώρα που πιάσαμε το παγκόσμιο, άρε Νίκο, πώ είναι καταδρομή πλέον?
1: Τώρα που πιάσαμε.
0: Α, ο Νίκο, δεν ήταν χτίσει το γήπεδο.
1: Α!
0: Που οργάνωνε την κερκίδα.
1: Ναι. Πού θα ήταν ρέχτες.
0: Ο κύριος Γιασής έχει πάρα πολύ καιρό να μας πει κάτι για τον κύριο Γιασή, Μάγκη. Έχει κάτι, ας πούμε, είναι καλά ο άνθρωπος, έχει Κυκλάδες.
1: Μπορεί να κάνει και τις διακοπές του άνθρωπος, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μα ενδιαφέρον να μας πείτε που είναι οι διακοπές του. Είναι Κυκλάδες, είναι ελληνικό καλοκαίρι, είναι πίεση εξωτικά μέρη. Στον Πρωταράν, και Βακαϊρούν, του υπόλοιπου.
1: Δεν είναι διαδικασία να κοιτάξω.
0: Θα κάνει κανένα μεταγραφή, εσύ ρεάγει αγωνμένα, να τα σωνώσει.
1: 24 Αυγούστου θα μιλήσει ο Φωτίου.
0: Πάλι θα μιλήσει ο Φωτίου.
1: Στις 24 Αυγούστου.
0: Ο αγαπημένος Χάρης.
1: Ο αγαπημένος Χάρης.
0: Τι θα πει πάλι. Θα δώσει πάλι εξηγήσει στον κόσμο τα πόδια.
1: Ναι, και το τι έγινε το καλοκαίρι και πού είναι η διαδικασία.
0: Εγώ αν είμαι ξέστηνο, Ελέα. Θέλετε τσεκ. Αυτό είναι για κλείσω. Εντάξει, ένα που θέλετε. Να είμαστε εγώ με στην Μαμπλατεία Ελευθερία. Σωστά. Ναι. Έχει σχέση ο Φαντίνος με τα αλλαντικά. Ναι, έχει το τμήμα τη Λούντζα. Κύριε 136. Μόνο τη Λούντζα όμως η Φαντίνο. Τα υπόλοιπα έχουν τα άλλη. Μόνο ο νεοφοιτής μπορεί να κοντράει το Γιαννού είναι το Ιφαντίνο. Τώρα που το λες, ο κομμαντάντε Σπύρο θα ήταν ότι έπρεπε να αντιπαθεί. Έχουν κάνει τον κομμαντάντε Σπύρο να φαίνεται κεντρός σε σχέση με τους της ΟΕΦ. Δηλαδή, τον έχουν κάνει να είναι του Σαλονιού, ας πούμε. Μας βγήκε από την εξωτερική UEFA, ο Σάντζε είναι, ξέρω εγώ, πέτο ρε μακή.
1: Έφυγανε για ανακοίνωση η ΦΥΠΡΟ, αλλά εντάξει, θέλω να κάτσω
0: να δω. Σίγουρα έφυγανε ανακοίνωση η ΦΥΠΡΟ, ρε, έφυγανε ανακοίνωση η ΦΥΠΡΟ, ας πούμε. όχι σέχτα, ρε, πώς τους λέω, ρε. Κολεκτίβα. Εκάμαν την UEFA να φαίνεται κολεκτίβα και το Σπύρον κεντρό, ρε.
1: Στη FIFA, ναι, αυτή μου καλή.
0: UEFA 30 Μαΐου,
1: ρε. Ρε,
0: καλό. Εχθές έπιανα η μάπα και για μέσα στη Λεμεσόνη ενέφκα μας η μπάτηση να κάνουμε ένα άκρη να περάσει ο Χριστοδουλής και η συνοδεία του. Εκλείαν τις εξόδους και έκαναν κίνηση όρευτα. Γιατί τι έγινε. Εντός το γηπέδο συμπεριφέρεται ως απλός δράκη, συμπεριφέρεται ως απλός πολίτης και όταν μέσα στο αυτοκίνητο πάει γίνει αυτοκίνητο πομπή του Πόντιου Πιλάτου, ας πούμε. Εν γίνει φάση.
1: Δεν έχω δει.
0: Εντάξει τον προτιμώ σαν απλό πολίτη ο παρόν της Πάφου παρά εφόρον της Πάφου. Αλλά καίρουν μέσα στα πολιτήρια τα πίνεις αρκετοί.
1: Ναι.
0: Γιατί αν η κάμερα ας πούμε εστιάζει πάνω του, νομίζω ότι καν στα επίσημα δεν ξέρω αν ήταν στα επίσημα, αλλά εστιάζοντας η κάμερα πάνω του και λες, α, τους είναι ο αρχηγός του κράτους. Είναι ας ο παρός της Πάφου.
1: Ναι.
0: Άμα είσαι Γάλλος τουρίστας και τον δεις και τον ξέρεις θα πει. Εάν όμως κάθεται ως απλός οπαδός, αλλά κυκλοφορεί σαν πρόεδρος με 300 μοτόρες και 200 λιμουζίνες, τότε είναι λίγο με οξύμορο. Κάνω λάθος πάλι. Μπορεί να κάνω και. Η Φαντίνο πιάσε φίβο βάγκη να σε υπολογίζω στη FIFA, λέει 842, και δεν ξέρω γιατί το, που το από πού και ως πού.
1: Στην εξέδρα βλέπω ότι ήταν.
0: Καθόταν σαν.
1: Στην εξέδρα.
0: Έχει και μια ιδιότητα να, μια ικανότητα να αποποιείται τη ιδιότητα του ρε κουμπάρε.
1: Να μπαίνει.
0: Ναι. Αυτό δεν μας είπε όταν πήγε με Φαλάν της Πάφου στον τελικό με την Ομόνια. Μας είπε ότι είναι ένας απλός οπαδός.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέει αποποιεί, δεν πήγε σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας με Φαλάν της Πάφου, είναι.
1: Ναι.
0: Καλά, ρε, έγινε.
1: Τι ερωτήσει.
0: Άφηκε τον Κουτέρες, Κουτιέρες, το γνωστό δεξιό μπακ που θέλει ΑΕΡ. Και πιε μάπαν τούτος.
1: Που είναι μαζί με την UEFA μάλλον. Το δεξιό μπακ.
0: Κουκουέφα λέει κάτω. Κουκουέφα. Καλά ρε, τίποτε με λόνα κατεράς και ώρα να φκεί από πάκι. Σκέφτηκε να ήταν και εκείνος κολλημένος στο πάρκι. Και να ξετοίμαζε τον Αναστασιάδη που έκανε το κήπεδο. Από τον να κάνουμε με το μες στον τόπο ρε. Μόνο στις σκέψεις δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει. Πρόεδρος του κράτους έγινε κολλημένος μες στο πάρκι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να κράτω κασκολτσιά γυρίζει όμως σαν. Δεν γίνεται, κατάσταση του να σου πω. Αν μπήκες και ο Κουτέρες πέμπτει να μας κάνει την άλλη μισή λέει. Ευτυχώς που δεν έκλεισαν πέμπτει το meeting, σωστά το λες. Το μισό Ιούλιο τον έβγαλε προφορά ο Σαββής και μάλιστα είχε και τρεις συναντήσεις. Ο Αύγουστος ή κεφαλονιά.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Έχει φτάνει σαν τέλος πάντων. Ναι, Είσαι Θεός ρε 656, σ' αγαπώ ας πούμε. Με σκάφος έτσι. Όχι με low cost εταιρεία για να νοικιάζουμε αυτό που είμαι Θεσσαλονίκη. Σωστά. Μέσω Αθηνών.
1: Λογικό.
0: Πολύ μεγάλη μορφή ο Ντιονύ μας έκανε να ξεχάσουμε το να μου ρε. Μα ποιο να μου ρε. Που το γυρεύκουν λες μυστικές υπηρεσίες. Ένα έκανε τα φύγη βαγείο μες στην Ασία να ο Νεύρου που κάτω με φρυδέζα. Πάμε σε ένα break και κληρώνουμε τα εισιτήρια. Να που γίνεται με τα εισιτήρια.
1: Ναι, να κληρώσουμε τα εισιτήρια. Θα τα κληρώσουμε.
0: Θα πιστέψουμε.
1: Κλείνουν τώρα.
0: Α, κλείσαμε παιδιά.
1: Μη στείλει άλλος για ΑΕΛ και Απολλωνά. Μπορεί να στείλει για Ομόνια και ΑΕΚ.
0: Οκ. Πιστρέφω.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη έντονες διεργασίες στο Κυπριακό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο. Θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές αμερικανικών συμφερόντων στο Κουβέιτ. Διαμηνύουν πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν έως ότου αποχωρήσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις. Εκτός ελέγχουν η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Μέσα σε λίγες ώρες, εκατοντάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στην αυτόνομη πόλη. 9 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο εξαιτίας των ανέμων. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό. Η ανορθόδοξη μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερτογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μενέλαος Μενελάου. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς απαντά στα κέρια ερωτήματα της ΚΑΠΑ. Το πλαίσιο, τα οδοφράγματα, η μεθοδολογία. Ο Γιώργος Παπαναστασίου στην ΚΑΠΑ. Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας μιλά για την ανεπάρκεια ρεύματος, τις πολιτικές ευθύνες, τον Μάκη Κεραυνό και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι χρυσές αγοραπολισίες ακινήτων του 26. Οικόπεδα και χωράφια έως και 55. Εκατομμύρια. Σε πλήρη ισχύ το νέο καθεστώς για τους παρόχους κρύπτο στην Κύπρο. Η ΚΑΠΑ στο πυροφυλάκιο της Μαδαρής στο Τρόδος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
9: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
12: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
13: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
14: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
16: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
17: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
16: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
17: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
16: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
19: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
20: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
21: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
22: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
21: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
22: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
23: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
26: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, μετά από εκτενή συζήτηση, οι δύο παραγωγοί του της εκπομπής αποφάσισαν ότι ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα στο 2950 και θα μας πει
1: δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 177 για την ΑΕΛ και από το 1 μέχρι το 165 για τον Απόλλωνα, να πιάνουν τους αριθμούς να τους κληρώσουμε.
0: Αυτά. Στο 2950, ένας άμα μπορεί να στείλει δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 177.
1: Ήρθαν το 29 και το 1. Το...
0: Καλά, ρε, ο άλλο κομπιούτερ που βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Α, ήρθα, μάνι, μάνι. Μα αφού είναι πρώτα.
1: Ήρθαν.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
1: Τέλο. 29-1-3-30.
0: 29-1-3-30.
1: 29-1. Από όλο έναν 3-30.
0: Εκεί πάμε.
1: Εντάξει. Τώρα να του βρούμε.
0: 26-79. Στείλω 49, ρε. Τα νούμερα τα βοήθουν. Να την πείσαστε, ρε γάμο, να την πείσαστε. Πάμε.
1: Περίμενα.
0: Τώρα μιλάμε για ΑΕΛ ή Απόλλωνα.
1: Να πάμε ΑΕΛ που έχει το νούμερο 3 και το οποίο είναι πολύ πολύ εύκολο να το βρω μπροστά μου. Ένα, δύο, τρία. Είναι ο κύριος Γιάνναρος, 4-4-2. Που το πρωί χάρα μας την εκπομπή πρώτη μπάσα στις 15 του Ιούλια στείλε μήνυμα.
0: 15 του Ιούλια, Γιάνναρος.
1: Ναι.
0: Ξέρω, Ζούλιος Αηλίστος τον έντονη ξέρω. Γιάνναρος, 15 του Ιούλια...
1: Στην
0: ημέρα της εισβολής, ναι. Όνος ήταν και πάνω, ναι.
1: Εντάξει. Ένα λεπτάκι για να το σημειώσω. Δώσε κανένα μήνυμα να το σημειώσω.
0: Τι να σου λέω, αριθμό που στείλα. Έτσι να κάνουμε τον πουλα. Ναι.
1: Ένα λεπτό, ρε, για να γράψω.
0: Πώς δεν πιστεύαμε στην άνθρωπη της Πάφου, ρε, 623. Μα τι περπάει σε μπάς στο νερό η Πάφος. Φυσικά και πιστεύσαμε στην άνθρωπη.
1: Ο δεύτερος αριθμός για την ΑΕΛ είναι το νούμερο 30. Ναι. Όταν πάμε να βρούμε το νούμερο 30. Το νούμερο 30 είναι Βασιλείου 614 και έχει στείλει στις 24 του μήνα στην εκπομπή του Λούι.
0: Στις 24 του μήνα στην εκπομπή του Λούι.
1: Δεν μας ακούει κανένα, ρε.
0: Α, δεν μας ακούει κανένα σε εμάς.
1: Πάμε στον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα που είπαμε...
0: Το... Μα ρε φίλε, ποιά στους ρώτατος αν μιλούν για βόμβα στο Απόλλωνα, ρε φίλε. Ρωτάτε μας εμάς, ας πούμε, είναι διαδίδε. Μα κύριε 2.77 ποτέ δεν κερδίζεις, αλλά δεν είσαι και κερδίσαμε εμείς να κερδίσεις εσύ κύριε 2.77, δεν κατάλαβα, δηλαδή δεν...
1: Σάββας Αντωνίου στον Απόλλωνα έχει 3.91, έστειλε μας μήνυμα εμάς, 4.18 εμείς είμαστε,
0: ναι. Ναι, τέλος ρε.
1: 4.18, ναι. Ωραία, το στις 16 του Ιούλη.
0: 16 του Ιούλη, ναι. Και πάει και ο άλλος σκέψη, εσύ μου ρε Μαγκή. Ναι, μα στον αέρα που είμαστε.
1: Ναι, ρε Χρήστο, γιατί πρέπει να τα βρω ύστερα σου τους πω όλους μαζί. Ναι.
0: Του πραξικοπήματος, εντάξει, του πραξικοπήματος στις 15, συγγνώμη. Χάσανε τον Μπούσουλα μας. Και ένας ακόμη του Απόλλωνα.
1: Αλεξάνδρου.
0: Μιχαήλ.
1: Αλεξάνδρου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι Αλεξάνδρος. Αλεξάνδρου. 8-18. 8-18. Εντάξει, έστειλε στις 28 του μήνα σε αυτήν εδώ την εκπομπή και συγχαρητήρια, έχει κερδίσει.
0: Άρα, ο Γιάνναρος. Σωστά. Ο Γιάνναρος. Ο Βασιλείου. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ο Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Ναι, ποιο.
1: Αντωνίου.
0: Ψέματα μου λέει. Και Αντωνίου, σαν μιλάς τώρα.
1: Σάββας Αντωνίου είναι ο άνθρωπος.
0: Σάββας Αντωνίου. Εντάξει, με ήξερα Σάββας Αντωνίου. Θα ενημερωθούν από το εμπορικό τμήμα του σταθμού, πιστεύω, μέχρι και Δευτέρα-Τρίτη.
1: Λογικά Δευτέρα-Τρίτη.
0: Για να μπορείτε να πάτε η μεν στην ΑΕΛ και άλλοι στον Απόλλωνα να εκδώσετε τα season σας.
1: Όταν ακούσατε την κλικιά τη φωνή της Μερόπης.
0: Ζητάμε συγγνώμη για όσους δεν κέρδισαν, αλλά ήμασταν όλοι τυχεροί να μου τα μέτρα να μιλούμε μαζί σας.
1: Περίμενε, γιατί απλώς θυμίζω ότι τρέχουν και στα social media του 24 Sports και του Sport FM διαγωνισμοί εκεί για εισιτήρια διαρκείας. Ήδη έχει δοθεί για Ομόνια και Ανόρθωση. Αυτή την εβδομάδα είναι από ΑΕΛ και Πάφος. Τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Okay. Κάθε εβδομάδα βάλουμε.
0: Λοιπόν, ξεμπερδέψαμε και αυτό με σχετικά εύκολο τρόπο. Ομολογώ, δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα. Να πιάνει κανένα να μιλήσει στον αέρα, πλέον δεν τα κάνουν εντούτα.
1: Όχι, τα κάνουν εντούτα.
0: Ακούεται όπως. Ακούεται όπως την κλίκαν, ναι. Μα είναι μεσανίρε 060, αφού έτσι παντού όπου του πάει έτσι μιλούν. Έτσι ακούνται. Θέλει να κέψει ένα λαό παρέα, α πούμε. Έτσι είναι, ξέρω εγώ. Ενώ ο Γιάνναρος, ενώ ο Βασιλείου, τσεφάει λέγοντα. Εστήλαμε 40 μηνύματα από τα 177 και δεν εγωτσίσαμε. Δεν πειράζει, πιάμε το πέρσι, έντια κάθε χρόνο. Πιά το πέρσι, και έστειλε μια να παραπονεθεί. Δεν
1: είναι παραπονεθεί. Έστειλε 40 φορέ.
0: Καλά, ρε, εσύ να κάνει τον Ιφαντίνο να φανεί ότι δεν θέλει τίποτε, ρε. Εν τω μεταξύ, δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι το πρόγραμμα του κράτους βγαίνει αναλόγως των παιχνιδιών της Πάφου. Έλα ρε Γκουτιέρες μου, Δευτέρα ή Τρίτη να τα πούμε, και πήγαινε η Μπέπτη στον Ερτογάν. Δεν χάνει παιχνίδι, ήταν αθεόφωτο, λέει ένα εδώ. Λέτε να στείλουμε SMS για τα season, όσα περισσότερα στείλουμε, τόσες πιθανότητες θα κερδίσουμε. Δεν λέτε ότι θα κλειδωθούν. Δεν μπορεί κάποιο να έστειλε δύο SMS και να βγει έξω. Τι? Ενώ άλλοι στέλνουν 15, μάγκη των πιθανοτήτων.
1: Όχι, ρε φίλε. Αν στείλει. Αν στείλει. Περίμενε. Αν στείλει 15 φορέ. 15 φορέ. Που είσαι μέσα στην κλήρωση. Αν στείλει 15, 15.
0: Σίζω τίγε Σέφιλ Wednesday, λέει ένα εδώ για ο κουμπό. Σίζω τίγε. Μα και να είσαι σίζω τίγε τη Σέφιλ Wednesday, δεν και βλέπει τον τούτο.
1: Όχι.
0: Αφού πάνω το τελευταίο 6:30 ώρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Μα μισή ώρα με φάλαν τη Ομόνια, έπαιξα και εγώ στα.
1: Πα, πιστά.
0: Με φάλαν τη Ομόνια, δηλαδή. Με φάλαν ψαροκάικα, ξέρω εγώ.
1: Με τη φάλαν τη Ομόνια, μισή ώρα πρέπει να παίξει ο αμού.
0: Ναι, ο αμού έχει παίξει. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα. Δεν έχουμε, πάμε πάρα πολλά, άνοιξαν πάρα πολλά θέματα. Τα πάμε, τα αναπτύξαμε. Κάποια δεν. Τα περάσαμε.
1: Να σου δώσω ένα ωραίο θέμα. Τα χτεσινά αποτελέσματα μπορεί να μείνουν εκτός συνέχεια, που είναι ένα μπλήγμα για την Ευρωπαϊκή Βαθμολογία της Κύπρου. Ωστόσο, έμεινε εκτός με νίκη. Να ξεχτίσει, άκε πήρε τους βαθμούς για τη βαθμολογία της Κύπρου. Νίκη να γράψει και ο Πάφος.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε μειώσει αρκετά την απόσταση από την Νορβηγία.
0: Νίκη να γράψει και από όλο μας.
1: Ναι. Εντάξει, χτες.
0: Χωρίς ούπο.
1: Χτες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μειώσει αρκετά την απόσταση από την Νορβηγία που είναι στη 14η θέση.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Πλέον. Δεν είναι να πιάσει τον όνειρο να πάει στην 14η θέση. Η απόστασή μας τώρα.
0: Περίμενε, κινούμε την Νορβηγία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άρα ο Απόλλωνας έχει εθνικό αγώνα, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Μα τι ρε, μας πειράζει τώρα.
1: Μπράβο.
0: Άρα βασίζονται οι ελπίδες των Κυπρίων στην. Των Κυπριακών ομάδων.
1: Θα είναι πάρα πολύ καλό αν ο Απόλλωνας αποκλείσει την Μπραντ. Να βγάλει μια Νορβηγική εκτός.
0: Πόσες Νορβηγίες έχει εξακολουθεί να παίζουμε σε ευρωπαϊκές οργανώσεις.
1: Δεν πρέπει να έχει αποκλειστεί κάποια.
0: Άρα είμαστε όλοι από όλο ρε μαγί.
1: Ναι.
0: Φύρτηκε η μισή, ξέρεις, παγκόσμια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πόσες νορβηγικές ομάδες. Δεν το έχουμε.
1: Φέτος ήταν 5 οι νορβηγικές ομάδες.
0: Και.
1: Η Μπραντ συνεχίζει. Η Champions League. Η Europa League συνεχίζουν. Άρα εντάξει.
0: Τι παίζουν και 5.
1: Δεν έχει, δεν έχει πιάσει το μάτι μου να έχει αποκλειστεί κάποια από τις.
0: Κάποιος μου έλεγε και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, μάλλον είναι αλήθεια, ότι η Μπραν παίζει ντέρμπι με τη Ρόζενμπουργκ την Κυριακή.
1: Η Μπραν όχι απλά παίζει ντέρμπι με τη Ρόζενμπουργκ. Η Μπραν θέλω να σου δώσω ένα στατιστικό έτσι που εντόπισα όταν έψαχνα από πάνω τώρα. Έχει η τελευταία φορά που έμεινε στο 0. Εντάξει. Η ίδια ήταν 12 Απρίλη. Και παίζουν κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, να σου πω και εγώ ότι έβαλε τον 30 γκολ, έφαγε 25.
1: Ναι. Τελευταία φορά που δεν έφυγε γκολ παιχνίδι τη ήταν 29 Απρίλη. Που τότε παίζει κάθε εβδομάδα και βάζει και.
0: Από αυτό και μόνο το δεδομένο, τι συμπεραίνεις.
1: Ότι πάμε για. Πολλά δεύτερα.
0: Τι συμπεραίνεις για Ιμπράν.
1: Ότι είναι μια ομάδα η οποία πίσω.
0: Βάλε την γκολ και μπροστά.
1: Φωτιά.
0: Ναι.
1: Θυμίζει σου κάτι. Αν κάνω παράδειγμα μέσα στην Κύπρο, όσα βάλω, όσα φάω, τα προηγούμενα
0: στην
1: χρόνια.
0: Στην Κύπρο.
1: Αν άρχον παιχνίδι.
0: Ο Άρης.
1: Ήταν ομάδα του, όσα βάλω, όσα φάω.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει, έμφαση επιθετικά, ουσιαστικά, αν θέλεις να το θέσουμε πιο απλά.
0: Ναι.
1: Και με τη φιλοσοφία ότι αν βάλω περισσότερα τέρμα, θέλω να βάλω πάντα έναν περισσότερο από ό,τι να μου βάλει ο αντίπαλος. Δύσκολα το κράτα το 0 ένα μεγάλο επιτεύγμα το Απόλλωνα να κρατήσει το 0.
0: Θα έχει μεγάλο φόρτο εργασίας ο Κβίτα.
1: Ναι, μαζί με τον Αϊβού θεωρώ.
0: Μαζί με τον Αϊβού ή με τον Οικονομή.
1: Θεωρώ Αϊβού. Από τη στιγμή που παίρνει τα πρώτα του λεπτά ο Αϊβού έχω την εντύπωση ότι.
0: Πότε φεύγει ο Απόλλωνας γιατί είναι.
1: Δευτέρα.
0: Και επιστρέφει την Τετάρτη.
1: Την Πέμπτη επιστρέφει. Ο αγώνας είναι την Τετάρτη. Ακριβώς μετά τον αγώνα ξεκινάει η διαδικασία της επιστροφής. Είναι 5 ώρες πτήση.
0: 5 ώρες πτήση. Ναι. Όσλο, όχι.
1: Μπέργκεν.
0: Θέλει να πει αν και ένα Απόλλωνα να μας πάρει ρε μαγικέ. Θα μας πάρει δηλαδή. Δεν μου το κάνεις το Απόλλωνα. Μόνο καλά το κάνουμε.
1: Να κανονίσουμε κάποιος που θα με να πάει.
0: Μηχανισμό, λεπτό,
1: να κανονίσουμε κάποιος που θα με να πάει.
0: Ξέρω ποιος είναι να πάει, ρε Μαγγίλιο, να μείνει παλαιά με μόνο στο 7 χρόνια να βρεθεί πλάμα να μας πει να μας πάρει κάπου.
1: Όχι, έχω να σου πω ότι
0: έτσι ψήνω με σύνδερος
1: έγινε. Σήμερα.
0: Για ένα πράγμα. Για μένα.
1: Αν ενδιαφέρεσαι να κάνεις μετάδοση.
0: Μα τι να πάω για να κάνω μετάδοση, να πάω ένα βιβλίο μαζί μου και μπορεί να πάω μάπα. Εντάξει, η Νορβηγία πέραν τη πλάγα είναι ενδιαφέρον ταξίδι, γι' αυτό το λέω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει, θα πάτε στο Όσλο και από εκεί θα πάτε στο Μπίρκε, στο πώς το λες.
1: Charter πτήση.
0: Τι εννοείς, Λάρνακα τζάμε, άτε ρε.
1: Ναι ρε Χριστό, όταν είναι τέτοιες οι αποστάσεις.
0: Ναι, σωστά, δεν είναι η Βραμεριάκη, εννοώ.
1: Όταν είναι τέτοιες οι αποστάσεις, αναγκαστικά πας. Απλά να ξέρεις.
0: Άρα υποθέσω ότι θα πάνε και ο παδί μαζί με την αποστολή.
1: Εκεί, ναι. Εκεί ο καιρός δεν είναι. Δηλαδή βρέχει. Ας πούμε, σήμερα έχουν προειδοποιήσει για βροχές.
0: Εμάκη μου.
1: Έχουν προειδοποιήσει για βροχές. Είπες,
0: ήταν λίγο λάθος. Συγγνώμη που σου λέω, λέω σε το κόμψα στον αέρα. Βρέχει στην Νοβία, βρέχει. Κάτι άκουσα κι εγώ. Ναι.
1: Εντάξει, νόσου μου ρε Χριστό, ναι. Μπορεί στην υπόλοιπη Ευρώπη να έχουμε θέματα με καύσονες και λοιπά.
0: Ναι.
1: Τα μέρη δεν έχουν επηρεαστεί.
0: Δίπλα μου το Ανταρκτικό, μα
1: και ναι, έχουν προειδοποιήσεις για σοβαρότατες πλημμύρες.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι τούτη η προειδοποίηση, ότι μπορεί να πλημμυρίσει η πόλη. Έρχεται έννοια.
0: Ναι, υποθέτω όμως εκεί οι πλημμύρες για εκείνους.
1: Εν καθημερινό.
0: Ενώ όπως εμάς, ξέρω εγώ, η αντιλιακή. Αν να πάει 40 με τον ήλιο χωρίς αντιλιακή.
1: Σαραντάρι, ενώ όπως το σαραντάρι το καλοκαίρι στην Κύπρο, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Άρα εντάξει, ήταν μια διπλή πληροφορία που δεν έπρεπε να μην πεις ότι μπορεί να βρέξει στον Μπέρκ. Μπέρκ.
1: Μπέρκεν.
0: Από πού είναι ο Μπέρκ τώρα που το λες. Μαγαλάσι ωρίνταλο σκορτάνουν οι Γάλλοι με τσιζάμπαν κοντοπούλο. Με μισή ζαμπαγκοδόπουλο, λίγο μπορεί και θυκιό αγρέγια. Να μου θέλει να ασχοληθώ με χοντρό έντερων των Γάλλων, κύριε 1944. Εξήγα μας το τούτο. Εσένα είναι να σε κανονίσει τα πολύ. Ναι, τα πολύ είναι μην να με κανονίσει, κύριε 1944. Κανονίσαν με άλλοι και μιλάν τούτοι. Σαν τις Αυστριακές του Σάλτσμπουργκ δεν έχει είναι πολλά φιλόξενε. Σαν τις Αυστριακές.
1: Αερογραμμές. Θέλω να σου πω ότι αν ταξιδέψεις με Αυστριακές αερογραμμές, θα ακούς Μότσαρτ. Και πέμε ότι πάλι άλλο την άκυρη πληροφορία. Πέμε ότι πάλι άλλο την άκυρη πληροφορία.
0: Μα και πάσο δεν κάνω λάθος συνεργάτε μου, αλλά κάπου κάπου κάπου δεν κάνω λάθη. Μακάρι του χρόνου να βρει η Ευρώπη από έρχεται να έρθει να το καλύψει. Λέω, σε εδώ ευχαριστώ. Πήρα...
1: H-Volt.
0: Πήραμε Βρυξέλλες, δεν πήραμε καταρχήν κύριο 899, πήραμε για το Γιάν, ανεξαρτήτως αν δεν την έκαμε. Εντάξει. Και αν μην πήραμε την ΑΕ να πάνε ταξίδια, έχεις το λόγο μου. Όμως στις πλάτρες μπορώ να σκεφτώ.
1: Είναι από μια πόλη που ονομάζεται Έιτσβολο. Ο Μπέρκ που ρώτησες πριν.
0: Κοντά στο Όσλο. Τώρα είναι σοβαρή ομάδα η Μπραμπέρα της πλάκας. Είναι φαβορή. Δεν είναι ξεχάδα άλλο κιόλας φαβορή.
1: Ναι, είναι το φαβορή. Είναι το φαβορή. Είναι μια πόλη των 25.000, θέλω να σου πω. Μικρή πόλη.
0: Παφίμουν παιδιά, κουραστήκαμε. Είναι και μια ζωηρή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Ήρθαν πέραν των 300 μηνυμάτων. Τυχεροί είναι οι τέσσερις που κέρδισαν. Ελπίζω να μας ευχαριστήσουν σε κάποια. Από μέσα τους, όχι δημόσια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Yes.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Στην Πάφο κρατάνε την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με την Χάιντουρ, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζάζα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, ενώ στο γήπεδο χθες ήταν και σκάουτερ από το MLS για τον Βραζιλιάνο. Τόσο ο αγώνας στην Αυστρία στις 6 Αυγούστου, όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στις 13 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Στην Ομόνοια έπιασαν δουλειά εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ. Τόσο το πρώτος αγώνας όσο και ο επαναληπτικός στο Γασιμπή θα αρχίσουν στις 8. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Νενκό, Κακουλής και Κουλιμπαλή. Αναμένεται να επανέλθει ο Μοτνόρ ερωτηματικό η ετοιμότητα του Μπάντζο, ενώ ο Άιτινγκ ένιωσε αδυναμία και κόπωση. Ο Απολλώνας ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Τόσο ο αγώνας της ερχόμενης Τετάρτης 5 Αυγούστου, όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στις 11 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8. Αξιολογείται η κατάσταση του Κουν. Δύσκολα θα προλάβει ο Ασουν Σάουτ σε αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ικέ Ουκπο. Απογοήτευση στην ΑΕΚ για τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αγωνιστικές και οικονομικές συνέπειες. Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε στην Κύπρο. Αναγκαστικές ήταν οι αλλαγές των Λαγιουνί, Σαμπορίτ και Πάνκοφ. Το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα το Αποέλ κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ στις 8. Δεν υπολογίζονται οι Μαντσίνη και Σταύρος Γεωργίου. Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός με την απόκτηση αμυντικού μέσου να είναι σε προτεραιότητα. Δανεικός στον Ηρακλή ο Μυρ. Αύριο το πρωί αναχωρεί για την Πολωνία η αποστολή της ΑΕΛ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προχωρούν οι διεργασίες για ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Η αποστολή του Άρη θα μεταβεί σήμερα στην Πολωνία, από την Πολωνία στην Αυστρία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Στην ανόρθωση ο Αμποάκη δεν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στην Πολωνία. Ο Στέφανος Χαραλάμπου συνεχίζει την εποθεραπεία του, ενώ η Ντακρούς και Μπέργστρομ ανεβάζουν ρυθμό. Πραγματοποιείται στις 7 σήμερα στο Αμόχωστος η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας. Θα υπάρχει χαιρετισμός από τον πρόεδρο του σωματείου και θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Νάιμέγγεν. Εκτός από την 25η λίστα έμειναν οι Μεχτήτα Ρεμί, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον και ο νεαποκτηθής Στέφαν Ορτέκα. Εκτός βρίσκεται και ο μακροχρόνια τραυματίας Ιουσούφ Γιαζίτσι. Η Τσέλσι κρίθηκε ένοχη για παραβάσεις οικονομικών κανόνων της FA. Όπως ανακοινώθηκε από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στους μπλε του Λονδίνου επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και απαγόρευση δήλωσης νέων ποδοσφαιριστών από δύο διαδοχικές μεταγραφικές περιόδους στις λίστες για τις διοργανώσεις που θα συμμετέχει η ομάδα με αναστολή έως και το καλοκαίρι του 2027. Δυνατόν πάσιμο της ΑΕΚ για τον Φίλιπ Κώστιτς με την ένωση να προσφέρει στον 33χρονο Σέρβο αριστερό εξτρέμ διαιτές συμβολαίο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Νις και κάνει δικό του τον 23χρονο κεντρικό μέσο Τόμ Λουσέ. Η Arsenal ανέβασε κατά πολύ την προσφορά της για την απόκτηση του Μπρούνο Κιμαράες από την Newcastle και είναι κοντά σε συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.gr.

0: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
13: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
14: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη. Σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Αν βρει την πόρτα, θα μπει και ο Παντελής. Ξέρεις, Αντώνη, τώρα βλέπω την λίστα, λέει, που διέρευσε από το Προεδρικό για τον ανασχηματισμό σε διάφορα υπουργεία. Δεν υπάρχει το όνομά μου μέσα, λέει. Θα συνεχίσω να είμαι εδώ.
1: Ευλοημίνα. Ναι. Χάσαμε.
0: Θα συνεχίσω να είμαι εδώ. Παντελή, λέγαμε για την λίστα που διέρευσε από το Προεδρικό για τους νέους υπουργούς, αλλά το όνομά μου δεν είναι μέσα. Από ό,τι βλέπω, ούτε Παντελής υπάρχει.
2: Άρα μείναμε εδώ.
0: Μείναμε εδώ. Μένουμε εδώ.
2: Του Αντώνη.
0: Πώς είναι ο τραγούδι, μένω εδώ, του Big Slacks, χάρη στις... Κάτσι, μήχα.
2: Και μείνα εδώ.
0: Και μείνα εδώ, ναι.
2: Είναι του...
1: Του Ρόκου, το
0: Ρόκου. Και μείναμε εδώ. Ωραία, περνάμε στο 2950 τα μηνύματά. Θα κάνουμε και τις κληρώσεις για τις κάρτες διαρκείας της Ομόνιας και της ΑΕΚ από 2. Στο 2950 επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο 2950 μπορείτε επίσης, έχουμε βέβαια μέρες, αλλά επειδή μπαίνει και καλοκαίρι, θυμίζω ότι έχουμε να δώσουμε 50 προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού Πειραιώς και του Άρη Θεσσαλονίκης. Μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email. Θέλουν και το email για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν τις προσκλήσεις σας. Έχουμε 50 διπλές προσκλήσεις. Είναι πάρα πολύ καλές οι πιθανότητες, αντίθεση με τα 2 διαρκείας που έχουμε για κάθε ομάδα. Το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε τις για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Ήταν κάτι σημαντικό το τηλεφώνημα που είχες ή...
2: Όχι, δεν απαντήσαν τελικά.
0: Α,
2: οπότε
0: okay.
2: Περιμένω.
0: Α, χαρά. Είσαι στο περίμενε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε... Μία καταπληκτική πάφος εχθές και μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ΑΕΚ. Είναι η αλήθεια. Αν θέλεις να ξεκινήσω από την ΑΕΚ, να πω το εξής. Πάλεψε, δεν είναι ότι δεν πάλεψε. Κέρδισε 3-2. Ίσως, δεν είναι, είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι... Αν ήταν πρώτο μας και κέρδιζε 3-2 η ΑΕΚ, πώς θα υποδεχόταν... Το παιχνίδι αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρώτο μας να μπορέσεις να φέρεις τον αντίπαλό σου σε δύσκολη θέση. Το είχε χάσει και έτρεχε η ΑΕΚ.
2: Ακριβώς. Ήταν... Και ήταν αυτή σε δύσκολη θέση και τα κατάφερε να έχει, ναι, αυτό, ναι. Αυτή την νίκη.
0: Κρίμα όμως, γιατί πήγε στα πέναρτι, όπως ήταν και η περίπτωση της Ομόνιας που λήγησε στην διαδικασία των πέναλτι, ενώ κράτησε τόσα λεπτά, σχεδόν τα 3/4 των 2 αγώνων ήταν με παίκτη λιγότερο και προς το τέλος των 2 παιχνιδιών, του δεύτερου παιχνιδιού έπαιζε και με 9. Και η ΑΕΚ το πάλεψε. Ήταν καλός ο Μπάγετς, μπορώ να σου πω, διότι έλειπαν οι άλλοι 2 και υπάρχει μια έγνοια. Θα σου βγει, δεν θα σου βγει, θα σου βγει, δεν θα σου βγει. Μια χαρά ήταν. Έβαλε και τον γκολ στο Χίγια, οπότε το έβαλε εκεί στο τέλος. Που...
2: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έτσι δεν περιμέναμε. Δηλαδή με τον γκολ του Αντζήλε, εγώ πίστεψα ότι τέλειωσε.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Νομίζω πως η πλήστη. Ναι. Την ώρα που το βάζει ο Αντζήλε, λες, όπα, τελείωσε. Κρίμα, ως εδώ ήταν. Αλλά βγαίνει άλλη φάση και όμως είχε 3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Τις οποίες τις χάνει. Το βλέπω από πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές αυτό. Το έκανε και ο Ρούπιο, το έκανε και στη μία από τις 2 αμήν. Στην παράταση ο αμήν και τις 2, ο Ρούπιο στην αρχή. Κάνεις τόσο ωραία προσπάθεια. Οκ, πας λίγο διαγώνια. Αυτά τα άψυχα πλάσε, δεν μπορώ να τα καταλάβω.
2: Ναι.
0: Είσαι εκεί, ρε παιδί μου. Δεν είσαι απέναντι. Χίγοι ποδοσφαιριστές πάνε λίγο στο πλάι. Είναι φυσιολογικός, σε σπρώχνει αμυντικός. Σούταρ, δοκίμα στον τερματοφύλακα, να δεις.
2: Ειδικά στο Ρούπιο, η μια φάση.
0: Αψυχοτέλεια, εντελώς.
2: που ήταν και πιο καθαρό το πεδίο του Αμίν. Νομίζω υπήρχαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά πάλι και πάλι το μπορούσε, να το, ναι, μπορούσε ενώ, να το κάνει καλύτερα.
0: Ζόρισε λίγο τον τερματοφύλακα. Δέχομαι να σουτάρεις και πάλι θα πιάσει ένα παράπονο. Μπορεί να πω και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτά τα σούτα αψυχολόγητα από πλάι που φεύγει χωρίς να σημαδεύσει το τέρμα. Αλλά το άψυχο δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Βρες ένα τρόπο να σουτάρεις και ας το πιάσει ο τερματοφύλακας. Άτερε Πανίκο, με Μετριώτατος ο Μπάγης έμοιανε πρωτάθλημα μαζί του. Περπατούσε που την αρχή. Νομίζω τον αδικείται λίγο τον Πάγιτς για την προσπάθεια που έχει καταθέσει. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι η μεγαλύτερη του, μάλλον δεν είναι στις αρετές του η ταχύτητα.
2: Ναι.
0: Και έπρεπε να τρέξει πάρα πολύ και πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Και δεν φταίει ο Μπάγιτς αν οι υπόλοιποι είναι ανέτοιμοι και κανένας δεν λέει ότι με τον Μπάγιτς μόνο θα πάρεις πρωτάθλημα. Δεν θα το πάρεις. Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να βγάλει όλη τη σεζόν. Χρειάζεται βοήθεια.
2: Και ήταν
0: είναι αυτονόητο, γιατί το βλέπουμε στραβά. Δεν ήταν καλύτερη και η παρουσία του εχθές. Εμένα μου άρεσε. Δεν υπάρχει αλλαγή. Δεν υπάρχει κάποιος να τον βοηθήσει.
2: Ναι, αυτά που έπρεπε να κάνει τα έκανε χθες.
0: Αν θέλεις killer, δεν είναι δουλειά του Μπάγιτς. Ενώ να το καθαρίσουμε αυτό. Δεν φταίει ο Μπάγιτς αν δεν υπάρχει. Είναι άλλοι δύο οι οποίοι δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Την παρουσία του Μπάγιτς να κρίνουμε και όχι αν ο Μπάγιτς θα αντέξει. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Κρίνουμε τον Μπάγιτς μέχρι το Μάιο. Όχι, θα τον κρίνουμε για το παιχνίδι χθες. Που ήταν μόνος του, σε μια ζόρικη έδρα, που παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ενώ μια χαρά ήταν ο Μπάγιτς.
2: Συμφωνώ και εγώ ότι χθες έκανε αυτό που έπρεπε για την ΑΕΚ ουσιαστικά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές παρά το. Ο Μιλίτσεβιτς επίσης ήταν.
0: Ο Μιλίτσεβιτς είναι άρχοντας.
2: Ναι.
0: Από πέρσι.
2: Εντάξει, τη φάση του πέναλτι που έκανε ήταν απλά νομίζω φάση απροσεξία.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη. Είναι μία από τις πατάτες που μπορεί να κάνουν οι αμυντικοί. Αλλά ρε παιδί μου, είσαι λίγο άτυχος. Κάποιος πρέπει να μιλήσει, κάποιος πρέπει να φωνάξει. Κάποιος. Δεν μπορείς να έχεις παντού μάτια. Δεν μπορώ να ξέρω. Και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι πονηροί μένουν πίσω. Και τρέχουν αμέσως να βάλουν το πόδι για να δεχθούν την γλωτσά. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι την πάτησε και ο Μπάγιτς. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχασε την πρόκριση, την χάνει, διότι ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία της, σε εκείνα στα τελευταίο λεπτό της κανονικής περίοδου, με τα πρώτα λεπτά της παράτασης. Αυτό το τέταρτο, δηλαδή αν προσθέσεις και τις δύο φάσεις του Αμίν και εκείνη του Νορόπιου, εκεί ήταν η ευκαιρία της. Έπρεπε κάποια στιγμή κάποιος από τους δύο να βάλει γκολ.
2: Ναι, εκείνη και εγώ θυμάμαι έτσι τρεις φάσεις που ήταν καλύτερα από την Πίταρ στην παράταση, μπορούσε να το αξιοποιήσει και με την ψυχολογία που πήρε με την σχεδόν άμεση ισοφάριση. Αν ερχόταν ακόμη έναν γκολ, όπως έκανε και η Πάφος, δηλαδή έβαλε τον γκολ έκανε το 2-2 στο συνολικό σκορ. Και ήρθε και τον κόλ μόλις ξεκίνησε η παράταση, γιατί είχε την ψυχολογία, ήταν και ναι, σαφώς καλύτερη.
0: Εκεί γύρισε. Και η ΑΕΚ θα γύριζε την ψυχολογία. Αν ο Αμίν κατάφερε να βάλει τον κόλ, θα γύριζε την ψυχολογία. Όσο ξέρεις, ο άλλος είναι στον κόλ. Έχεις χρόνο μπροστά σου. Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Έχεις ψυχολογία. Την γλιτώνεις. Έπρεπε να μπει ένα δεύτερο, ενώ να αυξήσεις την διαφορά στα δύο, για να τον σακατέψεις ψυχολογικά. Απέτυχε να το κάνει. Δεν ήταν κακή η παρουσία της ΑΕΚ. Υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια. Αλλά okay. Ίσως να ήταν καλύτερα να παίζει το πρώτο μάτς εκεί και να ήταν χ.
2: Ναι.
0: Και ας έφευγε με χ. Ναι, και να φέρει το μάτς στην αρένα. Δεν της βγήκε για το παιχνίδι στην αρένα. Πρέπει να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Την κατέβαλε. Είναι νικήτρια η ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια. Είναι νικήτρια στην παράταση. Και πολύ καλός ο Παρασκευά.
2: Όντως, κατά το παιχνίδι, ναι, εντάξει, που ίσως να γίνει και στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά ξέραμε ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο. Υπάρχουν τερματοφύλακες, δηλαδή ο Μικέλ Σίλβα, από τη στιγμή που πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι, έκρινα και εγώ ότι είχε το προβάδισμα η Μπέιταρ στη διαδικασία, παρά το ότι ο Παρασκευά είχε μια πολύ καλή παρουσία και χθες και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Και στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Ξέρεις, αυτό με τα πέναλτι τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ μεγάλος τερματοφύλακας, ενώ να το έχεις. Χρειάζεται. Ας φύγει έξω, δοκάρει έξω, να πάρεις ψυχολογία ή να βρεις μια γωνιά. Κάποια στιγμή να βρεις την γωνιά. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοί. Ξέρεις, με τα χτυπήματα ψηλά που είναι δύσκολα, ναι, για τους τερματοφυλακές. Και κυρίως εκείνα που είναι στο κέντρο. Και να διαλέξεις γωνιά και να πλώσεις το χέρι σου ψηλά, αν είσαι στο κέντρο, την πάτησες. Αλλά καμιά φορά την ώρα που σου στάρει δεξιά και πας αριστερά, αν βρεις τη γωνιά, μπορεί να σε ανεβάσει ψυχολογικά. Και δεν είναι ότι σε ανεβάζει ως τερματοφύλακα. Ρίχνει και τον άλλον. Ρίχνει και την αντίπαλη ομάδα. Τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, η ΑΕΚ θα πρέπει τώρα, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να το ξεπεράσει, να βρει ομάδες να συνεχίσει την προετοιμασία, ναι, της.
2: Ένας μήνας είναι...
0: Ναι, πολύς ένας μήνας. Δεν μπορεί να πας μόνο με προπονήσεις, πρέπει να δοκιμάσει, να βρει τρόπο, να κάνει... Τι έχουμε? Έχουμε 4 εβδομάδες, η αλήθεια.
2: Ναι, και είναι αυτό που πρέπει να κανονίσει και φιλικά, αλλά και πάλι από το να πας σε ένα επίσημο που πρέπει να έχεις το ρυθμό, σιγά σιγά να, όχι να ρίχνεις ρυθμό, αλλά να μείνεις σε ένα μήνα έτσι σε γρήγορση και με τα φιλικά που θα κάνεις που δεν είναι του ίδιου επίπεδου σε ρυθμό.
0: Εννοείται, διότι δεν ξέρεις ούτε τους αντίπαλους σου.
2: Είναι λίγο περίεργο αυτό.
0: Ναι. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την τεχνική ηγεσία να μπορέσει να δημιουργήσει μία, σε αυτό το μήνα μία τέτοια προετοιμασία, έτσι ώστε να είναι έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος. Ίσως αν περνούσε, ξέρεις, ακόμη 2 εβδομάδες, είσαι κοντά, δεν είσαι μακριά. 2 εβδομάδες, οκ, okay,
2: ναι.
0: Έχουμε τώρα, θα πηγαίναμε, είναι 13 Αυγούστου, οκ, okay, 13 Αυγούστου, θα πάρεις και μια μέρα ρεπό, όπως θα πάρουν όλοι μέσα στον 15 Αυγούστου εκείνες τις μέρες. Αλλά ίσως 1-2 φιλικά να βγάζεις την περίοδο. Τώρα χρειάζεσαι το λιγότερο 4, θέλεις μίνιμουμ 1 την εβδομάδα.
2: Δεν
0: μπορείς να πας διαφορετικά. Ωραία να θυμάστε τις όντως κλασικές φάσεις του Αμίν και να ξεχνάτε τις 3 κλασικές ευκαιρίες στο ίδιο διάστημα της Μπεϊτάρ, ειδικά αυτή που πάνω στη γραμμή δεν την έσπρωξε μέσα. Ναι, αλλά το ρεπορτάζ μας έχει να κάνει, μάλλον εδώ έχουμε να κάνουμε με την οπτική γωνία της ΑΕΚ. Δεν έχουμε να κάνουμε με την οπτική γωνία της Μπεϊτάρ. Δεν κάνουμε δεν κάνουμε μια εκπομπή η οποία απευθύνεται στον κόσμο της Μπεϊτάρ. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην ασχοληθούμε καθόλου με την ΑΕΚ σε μια τέτοια περίπτωση και να λέμε πόσο ωραία έπαιξε η Μπεϊτάρ, τι ωραία έπαιξε δεξιά ο δεξής μπακ, πόσο ωραία την έστρωσε ο αριστερός, τι ωραία τα γκολ που έχει βάλει ο Ατζίλ. Ποιον ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει κάποιον? Ενδιαφέρει τον ΑΕΚΤΣΙ, γιατί είμαστε ένα κυπριακό ραδιόφωνο. Άρα έχει σημασία η οπτική γωνία. Και γι' αυτό δεν είναι ότι δεν τα θυμάστε, δεν έχει νόημα να τα συζητήσουμε. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητήσουμε αν πήγε καλά η Καϊράτ στο παιχνίδι με την Ομόνια. Έχει νόημα να δούμε τις αδυναμίες που εμφάνισε η Ομόνια. Ούτε υπάρχει λόγος να ασκήσουμε κριτική του Γκοζάλο Γκαρσία στην Χάιντου. Για ποιο λόγο? Υπάρχει όμως πρόσφορο έδαφος να συνεχίσουμε να συζητάμε για τη μεγάλη πρόκριση της ΠΑΦΟΥ. Ελπίζω να είναι κατανοητό το τι συζητάμε και γιατί αφήνουμε την Μπεϊτάρ έξω από το ρεπορτάζ. Έτσι.
2: Ακριβώς.

Δεν έχουμε πει ότι έπαιζε μόνη της η ΑΕΚ και έχασε, διότι κέρδισε η ΑΕΚ. Αποκλείστηκε στα πέναλτι. Άρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, φίλοι, 8-36. Και αυτό συζητάμε, ότι ήταν μια αρκετά καλή εικόνα και ίσως να τις τύχησαν μερικά πράγματα. Και αυτά συζητάμε στην παρούσα φάση. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε μόνη της, αλλά δεν έχει ιτήθει. Έχει πάρει μια νίκη εκτός έδρας. Ανέτρεψε ένα αποτέλεσμα σε βάρος της. Ο αποκλεισμός ήρθε στην διαδικασία των πέναλτι.

0: Παντελή, θέλω να σε θυμίσω. Δεν ξέρω, θα μείνεις και στο επόμενο ημίωρο.
1: Ναι, και στο επόμενο ημίωρο.
0: Ημίωρο. Ναι. Με την επιστροφή μας θα κάνεις την κλήρωση. Θα φυλάξουμε όλα και θα μου δώσεις τους αριθμούς να κάνουμε τις κληρώσεις. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα μας. Αμέσως μετά την επιστροφή μας θα κάνουμε και τις κληρώσεις για τις κάρτες διαρκείας της ΑΕΚ και της Ομόνιας και θα συζητήσουμε και για το παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ και την μεγάλη πρόκριση της απέναντι στην Χάιντουκ.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη έντονες διεργασίες στο Κυπριακό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο. Θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές αμερικανικών συμφερόντων στο Κουβέιτ. Διαμηνύουν πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν έως ότου αποχωρήσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις. Εκτός ελέγχουν η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Μέσα σε λίγες ώρες, εκατοντάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στην αυτόνομη πόλη. 9 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο εξαιτίας των ανέμων. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό, η Ανορθόδοξη Μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερτογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ποπάι Κόμιξ, Φενκάρο Κούν, περιοδικό Ενοχός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
5: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
10: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
9: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Μοναξιά.
11: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
12: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
16: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Σαν σήμερα, 31 Ιουλίου 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ούτε τους Ολυμπιακούς του 1996 δεν μας έδωσαν, με χίλια ζόρια πήραμε εκείνους του 2004.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95 στο 2950 τα μηνύματά σας. Επίσης να σας πω ότι ο Παντελής Παντελή είναι μαζί μας και αυτό το ημίωρο. Ο Αντώνης Κυπριανού θα συνεχίσει μέχρι τις 8. Ο Παντελής δεν ξέρω μέχρι πότε.
1: Μέχρι τις 7. Να σε ρωτήσω 7. Κάτι πρώτα, επειδή άκουσα για τους Ολυμπιακούς. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να γίνονται στην Ελλάδα
0: κάθε χρόνο?
1: Όχι, κάθε 4 ή κάθε χρόνο?
0: Ναι, εννοώ κάθε φορά, ναι. Όχι. Εννοώ μόνιμη.
1: Νομίζω ότι σε κάνει και περισσότερο κακό τη Ελλάδα.
0: Θα ζόριζε οικονομικά την Ελλάδα να γίνονται σαν κάθε 4 χρόνια εκεί οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εντάξει, δεν ξέρω, σε κάποια στιγμή εννοώ μπορεί να είχε κτίσει τις εγκαταστάσεις, να τις έχεις έτοιμες, αλλά είναι ωραίο να γυρίζω, όπως και τα Μουντιάλ να γυρίζουν και να μην πας σε ιδιώτες. Τώρα, μη σκεφτεί, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, αυτή την παρούφα που σκεφτεί το Εφαντίνο, ναι, να την πουλήσει ιδιώτες. Ξέρω εγώ τι μπορεί να σκεφτεί το μυαλό της. Λοιπόν, Παντελή, ξεκινάμε με κάρτες Ομόνοιας. Ξεκινήσουμε με κάρτες Ομόνοιας. Κάτσε να δω πώς είναι.
1: Εντάξει, μέχρι να. Έχει μια αναρτήση του Κόρτσον,
0: ναι.
1: Να την πούμε μέχρι να βρεις. Ουσιαστικά μια έτσι μας ενημερώνει για το τι έκανε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ότι οι κοιλιακοί του εξαφανίστηκαν, εμείς εξαφανίστηκα σιγά σιγά. Όμως η Ιουλή του πάει καλά και η ανάρρωση γίνεται όλο και καλύτερη. Ευχαριστεί τον πατέρα του γιατί κάθε μέρα τον οθεί έτσι να κάνουν καθημερινές βόλτες. Βγαίνει 60 χιλιόμετρα τις τελευταίες 8 μέρες, όπως είπε, για να κρατήσει το σώμα του σε κίνηση. Και αυτές τις δύο εβδομάδες έτσι είδε λίγο πίσω, λέει, επέστρεψε σπίτι, μπόρεσε να σκεφτεί τα τελευταία 17 χρόνια και λέει ότι για ένα αγόρι που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο εκεί στη Σρούσμπουρι δεν τα πάει κακά, μετάλλια, τρόπαια και φανέλες πολλών αστέρων σε όλο το σπίτι, λέει. Χθες τις βγάλε από τα αρμάρια για να τις δείξει και στα αγόρια του και λέει ευχαριστεί όλους όσους τους έχουν στείλει μηνύματα για να περάσει έτσι πιο εύκολα αυτή τη φάση της αποκατάστασης.
0: Και εμείς τον ευχαριστούμε διότι μοιράζεται πράγματα προσωπικά μαζί μας και δίνει κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο να μοιράζεσαι προσωπικές στιγμές τη δυσκολία που περνάς και να ευχηθούμε να επιστρέψει όσο το δυνατό πιο γρήγορα αν μπορεί και στα γήπεδα θα ήταν μεγάλη χαρά για πολύ κόσμο και δεν αναφέρομαι θα είναι χαρά για τον κόσμο του Απόλλωνα, για ένα άνθρωπο που επιστρέφει σε αυτό που αγαπάει. 682 έχουν στείλει για κάρτα διαρκείας της Ομόνοιας. Θέλω δύο αριθμούς.
1: 682 θα πω δύο μεγάλα νούμερα, 527.
0: Πες μου και θα τα βρω. Δεν μπορώ.
1: Και 660.
0: Έχω τα... Συγγνώμη, 527 και...
1: 660.
0: 527, 660 και... Ένα λεπτό να ανοίξω το φόρτερ της ΑΕΚ. Ναι, να ανοίξω το φόρτερ της. Λοιπόν, 79. Από το 1 μέχρι το 79.
1: Το 8 και το 59.
0: 8 και 59. Θα μου βάλεις ένα τραγούδι, θα έχεις κάτι να πεις μέχρι να τους βρω.
1: Να πούμε ότι η Arsenal κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση. Οριστική συμφωνία με την Newcastle για Γκυμαράες στα 90 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θα τα αγοράσει την ομάδα.
1: Για τον Γκυμαράες.
0: Νομίζω να αγοράσει την ομάδα.
1: Δεν αναφέρα το όνομά του. Είπα ιστορική συμφωνία με την Newcastle.
0: Το είπε. Για τον Γκυμαράες. Την ομάδα, την Πορτογαλική.
1: Μια πολύ καλή μεταγραφή για την Arsenal. Εκεί στο κέντρο χρειαζόταν ένα παίχτη τύπου Γκυμαράες, κατά την άποψή μου, γιατί έχει τεχνίτες.
0: Ποιο αγοράζει ποιον?
1: Η Arsenal τον Γκυμαράες.
0: Α, η Arsenal αγοράζει από την Newcastle.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: 90 εκατομμύρια.
0: Η Νιουκάστο δηλαδή θα διαλυθεί, φεύγει ο
1: Μα Κόρτον. Έφυγε και ο Τονάλι, έφυγε και ο Κόρτον. Δεν ξέρω τι πρόκειται. Έφυγε και ο προπονητής χθες, ο Έντι Χάου.
0: Πού πήγε, κάπου διάβαζα ότι.
1: Δεν ξέρω αν πήγε κάπου, αλλά έβλεπα σχόλια οπαδών της Νιουκάστο στο X που ήταν απογοητευμένοι με την εξέλιξη αυτή. Και εγώ είχα την εντύπωση ότι εντάξει, ίσως να έκλεισε ο κύκλος του, αλλά τελικά τον ήθελαν εκεί. Οπότε θα είναι ένα νέο project για την Newcastle, δεν ξέρω. Απλά φεύγουν πολλοί έτσι παίχτες κλειδιά και ο προπονητής που ήταν εκεί εδώ και πόσα χρόνια, σίγουρα 3-4, ήταν αυτός που τους έβγαλε στο Champions League ξανά και έκανε αυτά που έκανε. Είναι λίγο περίεργο, θα προσπαθήσουν να χτίσουν ξανά ουσιαστικά κάτι καλό. για μια ομάδα που επένδυσε πολλά εκατομμύρια για να φτιάξει αυτή την ομάδα που έφτιαξε. Και ο Γκόρτον ήρθε με πολλά εκατομμύρια και ο Γκυμαράες. Σιγά σιγά θέλουν να φτιάξουν κάτι καινούργιο από ό,τι φαίνεται. Όμως όπως είπα, θεωρώ ότι είναι καλό για την Arsenal. Ένας παίχτης που είναι έτσι, έχει και την ποιότητα, αλλά έχει και λίγο την πυγμή, γιατί έχουμε τον Declan Rice που αυτός βγάζει περισσότερο ενέργεια. Οι άλλοι μέσοι της Arsenal, ναι, μεν έχουν ποιότητα, αλλά ίσως δεν βγάζουν αυτό το... Βράζει Γιάννικο το Τσαμπουκά που ίσως βγάζει ο Κιμαράς, γι' αυτό θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στο κέντρο.
0: Άστε, ωραία. Μου δόθηκε ο χρόνος. Λοιπόν, για την ΑΕΚ, ξεκινούμε στην ΑΕΚ. Είναι ο Μιχαλάκης Χάτσι Χριστοδούλου, 36 χρονών λέει. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 252. Ο Μιχαλάκης Χάτσι Χριστοδούλου, 252 τελειώνει το τηλέφωνο του. Και ο Δημήτρης Γαβαλάς, το τηλέφωνο του τελειώνει στο 100. Και στην Ομόνια οι δύο τυχεροί είναι ο Μιχάλης Αγαπίου, τελειώνει το τηλέφωνο του 289, και Στέγιος Χρήστου, τελειώνει το τηλέφωνο του 969. Μιχαλάκης Αγαπίου, Στέγιος Χρήστου στην Ομόνια, Μιχάλης Χάτσι Χριστοδούλου και Δημήτρης Γαβαλάς στην ΑΕΚ είναι οι τυχεροί που κερδίζουν τις κάρτες διαρκείας. Είμαστε οι τελευταίοι, είναι η τελευταία κουμπή αυτή που δίνει, τα υπόλοιπα δόθηκαν. Θα ενημερωθείτε από το εμπορικό τμήμα του σταθμού μας. Τεράστια πρόκριση για την Πάφο, ανατρέπει τα δεδομένα. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο εχθέσινο παιχνίδι.
1: Και εγώ πιστεύω η κορυφαία της στην Ευρώπη, αν και είδαμε πολλά τα τελευταία τρία χρόνια, θεωρώ ότι ίσως είναι η καλύτερη παρουσία, δηλαδή τόση υπεροχή, τόση διαφορά από τον αντίπαλο στις τελικές και αυτά που είδαμε στο ύπεδο, νομίζω πρώτη φορά. Αν και έπαιξε και με αντίπαλους.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά, αλλά ήταν γεμάτη. Επειδή έχω κάνει και ένα θέμα για τα social media, αύριο θα το ανεβάσουμε. Έχω κρατήσει 2-3 πραγματάκια από την Πάφο που πιστεύω ότι βοηθάνε να εξελιχθεί. Το πρώτο πράγμα που κρατάω και το αναφέρω και στο θεματάκι που θα ανεβάσουμε αύριο και στα social media του σταθμού και στα δικά μου, την περσινή σεζόν Ντράκομιρ, Πέπε Σούνιτς δεν είχαν αντικαταστάτη. Ήταν τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούσαν οι προπονητές να πεις εγώ αφαιρώ τον Ντράκομιρ, παιδί μου, και βάζω εισάξιο παίκτη. Ούτε ο Σίλβα ούτε όποιον άλλον δοκίμασε πέρσι ο κύριος Πίντο, ούτε ο προηγούμενος, πώς το λέγαμε,
1: μετά τον Καρσέδο.
0: Όχι, ναι, μετά τον Καρσέδο.
1: Ξέχασα, ήταν και γνωστός κιόλας.
0: Τέλος πάντων, κόλλησα τώρα. Κανένας από τους τρεις προπονητές δεν είχε ένα σοβαρές αντικαταστάσεις στον πάγκο, να κοιτάζει πίσω. Εχθές ούτε ο Ντράκομιρ έπαιξε, ούτε ο Πέπε έπαιξε. Ξεκινάνε εντεκάδα ο Γκούκα και ο Μπιέλ και βάζουν και δύο γκολ. Και έχει την ευτυχία ο προπονητής να κάνει αλλαγή τον Πέπε και τον Ντράκομιρ. Είναι αυτή την διαφορά της Πάφου, δεν την έβλεπες φέτος. Ναι. Ο Θελάδες.
1: Ο Θελάδες, ευχαριστώ, ναι, τους φίλους.
0: Ενώ πέρσι κοίταζες τον πάγκο και δυσκολευόσουν, φαντάσου πώς αλλάζει αυτή η ομάδα όταν στην φετινή σεζόν μπορώ να κάνω αλλαγή τον Πέπε και τον Ντράκομιρ μέσα στο παιχνίδι. Και είδαμε πόσο ωραίο τρόπο, πόσο αρχοντικό στυλ ο Πέπε κάνει την τρίπλα εκεί και μοιράζει την ασίστ. Ναι. Δείχνει την κλάση του. Αν έχω τέτοιους παίκτες κλασάτους στον πάγκο, δείχνει ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Επίσης, σοβαρή εξέλιξη μπορεί, δεν είμαστε βέβαιοι ακόμη, αλλά το δείγμα είναι θαρρυντικό και έχουμε πολλά παραδείγματα από το πρόσφατο παρελθόν. Η παρουσία του Λέλε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι είναι άφαντος. Ναι. Συζητάμε για το Ζάιρο πολύ περισσότερο παρά για τον Άντερσον και τον...
1: Και με τον Άντερσον μέσα έξω. Τον Μπάσο
0: Αμινά, δεν ξέρω αν είπαμε και κάτι τέλος πάντων, αλλά ούτε Άντερσον, ούτε Μπάσο Αμινά, ούτε Λέλε, κανένας δεν μπόρεσε. Εχθές ήταν πάρα πολύ καλός ο Λέλε. Αν είναι αυτή η εκδοχή του Λέλε που θα βλέπουμε στα παιχνίδια, την οποία μπορέσει να συνδυάσει και με γκολ, είναι μια εσωτερική μεταγραφή.
1: Ακριβώς. Και οι νέες μεταγραφές, οι μεταγραφές που ήρθαν τώρα, χθες είχε τρεις στην 11, τον Μπιέλ, τον Κούκα και τον Ο Αγέσκι, δηλαδή, ήταν σαν να έδεσε αναμέσως. Δηλαδή, χθες βλέπαμε μια ομάδα. Δεν βλέπαμε, δηλαδή, ότι αυτή η
0: παιχνίδια. Και γεμάτη τώρα. Ομάδα. Ενώ και πέρσι ήταν γεμάτη ως ομάδα, σε κάποια στιγμή, επειδή έφαγε όλο το σκόρσο στην διάρκεια του Champions League, τους βγήκαν τα πνευμόνια και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν παρακάτω. Δεν υπήρχαν και εναλλακτικές λύσεις. Είχαν καεί. Φέτος δείχνει να γεμίζει και τον πάγκο της. Αν θα βάλω τον Μπίελ ή τον Πέπε, δεν με χαλάει. Ή αν θα βάλω τον Γκούγκα ή τον Ντράκομιρ. Μια χαρά μου κάνουν όλοι. Πέρσι το σκεφτόσου.
1: Μα η αλλα... Βάλε αλλαγές, Πέπε, Ντράκομιρ, Σεμά. Δηλαδή μόνο και μόνο που ακούσεις τα ονόματα.
0: Ναι, γέμισε ακριβώς την ομάδα του. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή πολλή κουβέντα έγινε τις τελευταίες εβδομάδες για τις ηλικίες και πόσο χρόνο είναι αυτός που φέραμε και πόσο χρόνο είναι εκείνος που ήρθε και πόσο χρόνο είναι αυτός που θα πάρουμε και γιατί δεν παίρνουμε μικρούς. Εγώ έχω δει έναν Νταβίτ Λουίς, εξαιρετικός ο γκολτάρ, έλειψε πέρσι, είναι συν το ότι είναι ιατρικά οκ, okay, και τον γκολ που βάζει στο χρονικό σημείο που το βάζει. Έχω δει ένα άρχοντα Νταβίτ Λουίς, εντάξει, 40 χρονών. Ρε, δεν πάρα είναι 50, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι ηλικία έχει. Με ενδιαφέρει, είναι καλό στο γήπεδο, διαβάζει το παιχνίδι, βοηθά την ομάδα, έχει ηγετικές ικανότητες, μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες. Τι με ενδιαφέρει αν είναι 40 ή αν είναι 50.
1: Συμφωνούμε, γιατί είναι αυτό που λες, αν στο γήπεδο δείχνει εκείνα που δείχνει. Και είμαστε και σε μια εποχή που υπάρχει και η τεχνολογία, βοηθά το και οι παίχτες να μείνουν σε γρήγορση περισσότερο με προγράμματα, διατροφές, όλα αυτά που ακολουθούν. Δηλαδή, οι αθλητές που το ακολουθούν αυτό κατά γράμμα, βλέπουμε ότι έχουν περισσότερη διάρκεια. Ή υπάρχουν και οργανισμοί που αντέχουν περισσότερο, γι' αυτό πάνε ως μια μεγαλύτερη ηλικία. Σήμερα η μέρα πιστεύω δεν μπορείς, όπως έκανες πριν 10 χρόνια, έναν 36 χρόνο να τον αποκλείσεις επειδή είναι 36 ετών.
0: Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο καθένας. Εμένα με ενδιαφέρει τι δείχνεις μέσα στο γήπεδο. Πραγματικά με ενδιαφέρει. Αν είσαι 15 χρονών και μπορείς να παίξεις σε αυτό το επίπεδο, εγώ θα σε βάλω. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι 15. Την εμπειρία που σου λείπει έχεις πει για δυο στοιχεία για να μου τα δώσεις. Θα την αποκτήσεις. Ο 40χρονος μπορείς να παίξεις. Θα σε βάλω. Τι σημαίνει 40. Αντέχει. Άμα αντέχει, ποιο είναι το πρόβλημά μου εμένα? Γιατί πρέπει να βάλω εγώ ένα πιο νεαρό, ας πούμε, χαμηλότερης ποιότητας? Όχι, αυτός θα πέσει. Και κάτι άλλο για τον Νταβίτ Λουίς, γιατί είχε κάνει πάλι για τα social media, για το θέμα της αν θα έρθει να διασκεδάσει εδώ ένα χρόνο και να σηκωστεί να φύγει. Όχι μόνο έρχεται και είναι και σοβαρός και είναι και επαγγελματίας και είναι και πάρα πολύ ok από ό,τι μαθαίνουμε γενικώς στη συμπεριφορά του και εκτός γηπέδου και πάρα πολύ προσιτός ως άνθρωπος, και δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που φανταστήκαμε, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, ότι φαίνει τώρα 39 χρόνο από τη Βραζιλία, τι να τον κάνει, ήρθε να μας κοροϊδέψει, να κάνει το ένα το άλλο. Ο άνθρωπος ήρθε, είναι επαγγελματίας, είναι μέσα στο γήπεδο, ήρθε για να παίξει μερικά παιχνίδια, μπήκε Champions League, η Πάφος, έπαιζε σε όλα. Φέτος ξεκινάει την χρονιά πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, εχθές άντεξε. Και ήταν και εξαιρετικός.
1: Νομίζω
0: δεν αφήνει τους Κροάτες να κάνουν κάτι.
1: Και με την εμπειρία του και έχει τα ηγετικά προσόντα, σπρώχνει και τους υπόλοιπους να κάνουν κάτι καλύτερο. Είναι πολλά που κερδίζει η Πάφος, τα λέγαμε από πέρσι μόλις ήρθε και εκτός γήπεδου. Αλλά και στο γήπεδο μας το έδειξε και χθες πόσα μπορεί να προσφέρει από αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιριστή.
0: Και για τον φίλο 709 που λέει: δεν άκουσα χθες προχθές για κόκκινες Ομόνοιας, τι είπατε? Δεν ήσουν στην εκπομπή, φαντάζομαι, και δεν άκουσες. Θέλω να πιστεύω. Και κακός δεν ήσουν, γιατί είχαμε τοποθετηθεί για το θέμα. Δεν μου μοιάζουν για αποβολές. Δεν έχω δει. Μπορεί να είναι 100% και οι δύο. Από αυτό που έχουμε δει, εγώ δεν βλέπω αποβολές.
1: Ναι.
0: Από αυτό που βλέπουμε. Αν υπάρχει πλάνο το οποίο μπορεί να μας αλλάξει την άποψη, είμαστε έτοιμοι να την αλλάξουμε. Αλλά η εικόνα και των δύο περιπτώσεων δεν δικαιολογεί τον διαιτητή. Και
1: εξάντλησε τα όρια του αυστηρού, νομίζω. Δηλαδή,
0: ξέρεις τι, ρε Παντελή, στην πρώτη φάση κρατάει την γνήμη του.
1: Ναι.
0: Επειδή γίνεται λόγος όταν χτυπάει ψηλά στο γόνατο, ένας παίκτης τώρα που χτυπάει στο γόνατο, δεν κρατάει άλλο σημείο. Δεν γίνεται να σε χτυπήσω εγώ στο γόνατο και να κρατάς εσύ την κνήμη σου.
1: Προσπαθεί να σε χτυπάω στο γόνατο,
0: σε χτυπάω. Ναι. Ακριβώς. Και δεν είναι ούτε καν βίαιο. Δηλαδή στέκονται δύο ποδοσφαιριστές, δεν ήρθε με φορά, δεν τον σήκωσε πάνω. Του Νεγκό για παράδειγμα. Βλέπει ότι πέφτει τάκλιν, σηκώνει το πόδι, εκεί είναι καθαρό. Έχουμε και καλό. Εδώ καλή ήταν, εικόνα.
1: Εδώ σαν δεν υπάρχει το, κάτι. Ναι, δεν τον χτύπησε αυτό. Δηλαδή πήγε με τις τάπες, αλλά δεν τον χτύπησε.
0: Ούτε
1: αυτό,
0: βιαιό θα... είναι, ούτε ναι. Βάζει το πόδι του. Αν χτυπάει μυρό γόνατο, εκεί είναι επικίνδυνο, αποβολή. Αυστηρή είναι με το γράμμα του νόμου. Αλλά αν χτυπάει την κνήμη, σιγά το πράγμα. Οκ, okay, ένα φάουλ εκεί. Ούτε καν κίτρινη. Δεν είναι τόσο βίαιο το μαρκάρισμα. Έχουμε δει εχθές στα δύο παιχνίδια που βλέπαμε, υπήρχαν πιο δυνατά μαρκαρίσματα. Και η δεύτερη που έκανε νόημα ο διαιτητής για αγκονιά, δεν έχω δει αγκονιά.
1: Ούτε εγώ από
0: σπρόξιμο με τον νόμο, υπάρχει εκεί μια επαφή, δεν υπάρχει χτύπημα για να δικαιολογηθεί η κίτρινη κάρτα. Οπότε αυτή είναι η απάντηση, φίλε 709.
1: Ναι, και στήχησε στην Ομόνια και τη στήχησε και τώρα, γιατί θα λείπουν όλοι που αποβλήθηκαν. Και ο Κακουλής και ο Κουνιμπάλη είναι πιο...
0: Εντάξει, είναι θέμα, οκ. Okay. Είναι θέμα, δεν ξέρουμε ακόμη για ο Ντουμπάτζο, δεν ξέρουμε για Άιτινγκ. Τι, αδυναμία είπε στο δελτίο.
1: Αδυναμία, κόπωση, αυτό μας μετέφεραν. Ότι
0: από την προετοιμασία,
1: την προηγούμενη του αγώνα, έφυγε την προηγούμενη του αγώνα μετά τα πρώτα 15 λεπτά που ήμασταν εμείς εκεί. Αποχώρησε, αυτό δεν το ξέραμε. Και μας είπαν ότι πρόκειται για αδυναμία και κόπωση, σημάδια κόπωσης, έτσι μας το μετέφερα.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό, διότι θα λείπουν 5 παίχτες.
1: Δεν είναι σίγουρο για τον Μπάτζο και I think. Είναι σίγουρο για Νεγκό.
0: Εγώ λέω λείπουν και 5.
1: Ναι, θα είναι 5. Νεγκό, Κουλιμπαλή.
0: Πώς διαμορφώνεται η εντεκάδα. Δεξιά παίξει ο Σίμιτς.
1: Ναι, αναγκαστικά. Αν δεν υπάρχει ο Ντουμπάτζο, νομίζω ο Σίμιτς πας. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει Κούσουλο αυτή τη φορά. Αλλά δεν νομίζω. Νομίζω θα πάει με Σίμιτς που έχει περισσότερο τη θέση εκεί. Αν και δεν παίξει πολλές φορές στην καριέρα του, έχει παίξει κάποια παιχνίδια.
0: Και μπροστά, λογικά θα παίξει ο Ντιονί, αφού ναι, ο Κακουλής είναι Ντιονί, έξω.
1: Υπάρχει ακόμη μια εβδομάδα. Μπορεί να μην είναι 100%, αλλά. Είναι και ο νεοφύτου, αλλά νομίζω θα ίσως ρίξει Ντιονί από την αρχή.
0: Ναι, προσπαθώ από αυτούς που λείπουν. Εντάξει, ο Άιντινγκ ούτως ή άλλως δεν έπαιζε, ήταν ο Μάριτς. Βρήκαμε αντικαταστάτη του Ντουμπάντζο, βρήκαμε αντικαταστάτη του Κακουλή. Και ποιοι άλλοι.
1: Ο Κουλιμπαλή. Είναι θέμα αυτό, ναι.
0: Οπότε άρα μπορεί ίσως... να παίξει ο Κούσουλος, ναι, δεξιά, και να πάει, ο Σίμιτς στόπερ.
1: Είχα ξεχάσει τον
0: Κουλίμπα. Και να μην υπάρχει κάποιο αν δημιουργηθεί οτιδήποτε.
1: Αν υπάρχει καμιά κόκκινη τώρα, γιατί...
0: στοιχηματικά...
1: είναι και μικρή.
0: Υπάρχει κάποια στοιχηματική εταιρεία που...
1: Νομίζω έχει πέσει από δόση για κόκκινες.
0: Για κόκκινη, ναι.
1: Όχι, δεν είναι για χιούμορ.
0: Να το δούμε λίγο αυτό με τις αποβολές.
1: Πάντως είναι θέμα αυτό. Τώρα, επειδή ο Σίμιτς θα πρέπει να πάει κεντρικά, εκτός αν προτιμήσει κάποιο μικρό, είναι Μπέρκ βέβαια. Δεν ξέρουμε, ίσως βάλει κάποιον Χρήστου, γιατί είχε Μαγιαμπέλα για
0: στα
1: δεξιά.
0: Πού να βάλει τον Χρήστου, στόπερ, αυτό έμεινε.
1: Δεξιά, μπακ. Ή ακόμη και ο Μαγιαμπέλα, πέρσι στα playoff, αφού είχε κλειδώσει ο πρωταθλημά, το δοκιμάσε και μπακ, τον Μαγιαμπέλα δεξιά.
0: Ποιος τον δοκιμάσε.
1: Ο Μπέρκ. Είχε παίξει ένα παιχνίδι, ήταν ο Μαγιαμπέλα πίσω και μπροστά ο Ευάντρο. Τον έβαλε μπακ για λίγο. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ ποιο παιχνίδι. Απλά
0: Παντελή, αφού στο πρώτο παιχνίδι τραυματίστηκε.
1: Όχι, προ τα τελευταία που είχε κλειδώσει το πρωτάθλημα η Ομόνοια.
0: Στην επιστροφή του.
1: Έμειναν 5 παιχνίδια, έπαιζε και ο Μαγιαμπέλα. Και σε κάποιο παιχνίδι τον είχε βάλει ω δεξί μπακ για να δοκιμάσει κάτι. Δεν ξέρω, ίσω απλά να είχε κλειδώσει και το πρωτάθλημα.
0: Ο Μοτνόρ λογικά επιστρέφει, τροφική δηλητηρίαση.
1: Εντάξει, είναι ερωτηματικό.
0: Η Λίνκολ, τι λέει.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει πολλούς μεγάλους ποδοσφαιριστές σε ηλικία. Αλλά...
0: Α, τώρα τα λέγαμε για την ηλικία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει καταφέρει πράγματα. Πέρσι στην Ευρώπη κέρδισε και μάζεψε 7 βαθμούς.
0: Θα μου την κάνεις Μπαρσελόνα, ναι.
1: Όχι, όχι, μάζεψε 7 βαθμούς στο Conference League. Οπότε είναι ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Βέβαια η Ομόνια είναι το φαβορί, ξεκάθαρα.
0: Προφανώς μπορεί να κάνει τη ζημιά. Η ομάδα αυτή έπαιξε στη League Phase του Conference, παίζει και φέτος τα ευρωπαϊκά κύπελλα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά αν αποκλειστεί από την Λίνκολν, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα. στον πράσινο κόσμο.
1: Έχει και ένα φορ 44 ετών που είχε σκοράρει στο Κασιμπί ο Κασιάρ 44.
0: Αυτός που έβαλε τον γκολ.
1: Έπαιζε Κύπρος Γιβραλτάρ και σκοράρε.
0: Α, θυμάμαι αυτή την περίπτωση. Και ένας τύπος άλλος της Πάξη.
1: Ναι.
0: Που έβαλε τον γκολ με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο αγώνα. Αυτός 41, πόσο ήταν.
1: Πάντως είναι 44 από το 98 είναι στη Λίνκολν. Ο Κασκιάρο, δεν ξέρω τώρα αν το προφέρω και σωστά. Αρκετοί παίκτες από μεγάλη ηλικία. Εντάξει, ομάδα του Γιβραλτάρ, το όνομά της το πήρε από οπαδούς της. Υπάρχει η Λίνκολν στην Αγγλία που δημιούργησαν την ομάδα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν σχέση. Είναι φίλοι, ο πρόεδρος έδωσε το όνομα, έπαιζαν.
1: Και ναι. είναι μια ομάδα που είπαμε. Πρέπει να την προσέξουμε. Ναι, μεν είναι το φαβορί. Είναι το μικρότερο κράτος της UEFA το Γιβραλτάρ εντωμεταξύ. Στην κατάταξη.
0: Συγγνώμη, σύγχυσες με. Έχει την πιο χαμηλή βαθμολογία, διότι μικρότερο μπορεί να είναι το Σαν Μαρίνο.
1: Ένα λεπτό να το επιβεβαιώσω, γιατί.
0: Δεν είμαι βέβαιος αν είναι το Σαν Μαρίνο. Μπορεί όντως να είναι το Γιβραλτάρ. Για τον φίλο 163 που λέει είναι δεοντολογικά σωστό να είναι η Νορβηγία πάνω από την Κύπρο 14η θέση και να διαιτητεύουν Κυπριακή ομάδα Νορβηγοί διαιτητές, είναι φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή να κάθεται η UEFA να κοιτάζει την κάθε χώρα σε ποια θέση βρίσκεται, αν είναι λίγο πάνω, μία κάτω και να ψάχνει τους διαιτητές, με την ίδια λογική μπορεί να βγει και κάποιος στον Sport FM του Καζακστάν και να πει είναι δεοντολογικά σωστό να είναι Νορβηγοί διαιτητές από τη στιγμή που ο προπονητής της Ομόνοιας είναι Νορβηγός. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις, δεν μπορεί ένας επαγγελματίας διαιτητής σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση να σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτεται. Αν έκανε λάθος είναι ένα, αν είναι στημένος ο διαιτητής είναι άλλο. Αν είναι διεφθαρμένος ο διαιτητής, που μπορεί να βρεις διεφθαρμένους διαιτητές και Ιταλούς και Γερμανούς και Αργεντινούς και Βραζιλιάνους. Ναι. Άρα δεν συζητάμε αυτό. Μιλάμε για μια διαιτησία με κακές αποφάσεις, κατά τη γνώμη μας. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχουμε την εικόνα να ξέρουμε. Αλλά μέχρι εκεί. Μην το ξεχυλώνουμε. Μην είμαστε συνεχώς στην πρίζα να νιώθουμε ότι όλοι είναι εναντίον μας. Δεν είναι όλοι εναντίον μας.
1: Να πω ακόμη κάτι για την Λίνκολν. Η πιο μεγάλη.
0: Όσο θέλεις, Παντελή, εσύ κάνεις δελτίο.
1: Ακόμη ένα λεπτό. Η πιο μεγάλη νίκη της ιστορίας της ήταν το 2016. Κέρδισε με 1-0 τη Celtic σε πρώτη κρυματικά Champions League. Αλλά έχασε τον επαναληπτικό 3-0. Απλά ως τώρα θυμούνται αυτή την νίκη ως τη μεγαλύτερη της
0: ιστορίας. Κάτσε ρε φίλε, και κέρδισε τώρα η Λίνκολν τη Celtic. Δεν είναι μεγάλη νίκη, δεν είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη, γιατί μέχρι πριν 5-6 χρόνια η ομάδα είχε και ερασιτέχνες. Δεν ήταν όλοι επαγγελματίες. Ναι. Τώρα πλέον είναι όλοι επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Επομένως τότε ήταν μεγάλη υπόθεση.
0: Φίλε, 969 ανακοινώθηκαν οι τυχεροί των season. Εμείς κάναμε για ΑΕΚ και για Ομόνια, αλλά ήμασταν οι τελευταίοι και ο φίλος ο Τεύκρος, ο παδός του ΑΠΟΕΛ που μας έστειλε, ήδη δόθηκαν. Έχουμε τελειώσει με τις κάρτες διαρκείας. Θα επικοινωνήσει το εμπορικό τμήμα μαζί με τους τυχερούς. Αν πες μας τι ομάδα είσαι 969, αν έχουμε τους τυχερούς, να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους, δεν ξέρω. Πέραν από την κλήρωση που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή, δεν ξέρω τους υπόλοιπους, αλλά αν σε ενδιαφέρει να ρωτήσω και να μάθω. Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παντελή Παντελή και θα ακολουθήσουν ακροατές. Ναι, με ακροατές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Στην Πάφο κρατάνε την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με την Χάιντουκ, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζάζα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, ενώ στο γήπεδο χθες ήταν και σκάουτερ από το MLS για τον Βραζιλιανό. Τόσο ο αγώνας στην Αυστρία στις 6 Αυγούστου, όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 13, θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Στην Ομόνια έπιασαν δουλειά εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Lincoln στο Γιβραλτάρ. Τόσο ο πρώτος αγώνας όσο και ο επαναληπτικός στο Γασιμπή θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Νενκό, Κακουλής και Κουλιμπαλή. Αναμένεται να επανέλθει ο Μοντνόρ. Ερωτηματικό η ετοιμότητα του Μπάντσο, ενώ ο Άιτινγκ ένιωσε αδυναμία και κόπωση. Ο Απολλώνας ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραντ. Τόσο ο αγώνας της ερχόμενης Τετάρτης 5 Αυγούστου όσο και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 11 Αυγούστου θα αρχίσουν στις 8. Αξιολογείται η κατάσταση του Κουν. Δύσκολα θα προλάβει ο Ασούν Σάου σε αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ικέ Ουκμπο. Απογοήτευση στην ΑΕΚ για τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Αγωνιστικές και οικονομικές οι συνέπειες. Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε στην Κύπρο. Αναγκαστικές ήταν οι αλλαγές των Λαγιουνί, Σαμπορίτ και Πάνκοφ. Το δεύτερο του φιλικού επί ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα το ΑΠΟΕΛ κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ στις 8. Δεν υπολογίζονται οι Μαντσίνη και Σταύρος Γεωργίου. Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός με την απόκτηση ο αμυντικού μέσου να είναι σε προτεραιότητα. Δανεικός στον Ηρακλή ο Μυρ. Αύριο το πρωί αναχωρεί για την Πολωνία η αποστολή της ΑΕΛ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προχωρούν οι διεργασίες για ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Η αποστολή του Άρη θα μεταβεί σήμερα από την Πολωνία στην Αυστρία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Στην ανόρθωση ο Αμποάκη δεν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στην Πολωνία. Ο Στέφανος Χαραλάμπου συνεχίζει την αποθεραπεία του, ενώ οι Ντακρούς και Μπέργκστρομ ανεβάζουν ρυθμό. Πραγματοποιείται στις 7 σήμερα στο Αμόχωστος η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας. Θα υπάρχει χαιρετισμός από τον πρόεδρο του σωματείου και θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού αποτελεί πλέον με κάθε επισημότητα ο Kings Kangua. Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Νάιμέγγεν. Εκτός από την 25μελή λίστα έμειναν η Μεχτήτα Ρεμί, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον και ο νεοαποκτηθής Στέφαν Ορτέγκα. Εκτός βρίσκεται και ο μακροχρόνια τραυματίας Γιουσούφ Γιατζίτσι. Η Chelsea κρίθηκε ενοχή για παραβάσεις οικονομικών κανόνων της FA. Όπως ανακοινώθηκε από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στους μπλε του Λονδίνου επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και απαγόρευση δήλωσης νέων ποδοσφαιριστών από δύο διαδοχικές μεταγραφικές περιόδους στις λίστες για τις διοργανώσεις που θα συμμετέχει η ομάδα, με αναστολή έως και το καλοκαίρι του 2027. Η Arsenal ανέβασε κατά πολύ την προσφορά της για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες από την Newcastle και είναι κοντά σε συμφωνία. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλημμύριο.

0: γεμάτος και ικανοποιημένος. Νιώθω και τα δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό μετά από 3,5 χρόνια που βρέθηκα στον πάγκο αυτής της σπουδαίας ομάδας, είτε ως πρώτος προπονητής είτε ως άμεσος συνεργάτης του coach Γκίνα Ταμάν. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την ομάδα, στη διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε η μετάβασή της στο επίπεδο πραγματικά νίκη. Ευχαριστώ τον coach Ταμάν για την αποδοχή του και τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, παίκτες, τεχνικό επιτελείο, staff και διοικητικό προσωπικό για τις κοινές μάχες μικρές ή μεγάλες που δώσαμε. Όλοι μαζί ζήσαμε πολλές όμορφες στιγμές, κάποιες άσχημες επίσης, όμως αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι οι τίτλοι, οι επιτυχίες της ομάδας και η εξέλιξή της προς την κορυφή. Αποχωρώ με την ικανοποίηση ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα σε αυτήν τη διαδρομή. Θέλω να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή συνέχεια σε αυτό που έχει ήδη χτιστεί στον Παναθηναϊκό και καλή επιτυχία στον coach Ομπράντοβιτς και το επιτελείο του. Μια πάρα πολύ ωραία δήλωση από τον coach Ερέλη, ο οποίος αποχωρεί μετά από 3,5 χρόνια, είτε έτσι ως έχει εργαστεί, είτε ως πρώτος προπονητής, θυμίζω, σε δύσκολη εποχή για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, γι' αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι, ότι βγήκε μπροστά όταν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στα καλά του. Έτσι τον κράτησε όσο μπορούσε καλύτερα ο κότς Ερέλης και μετά ως άμεσος συνεργάτης του κότς Αδαμάν για 3 χρόνια ήταν μέρος της ομάδας που έφτασε στην κορυφή της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος και πήρε και τα δύο κύπελα τις δύο τελευταίες σεζόν. Αποχωρεί λοιπόν από τον Παναθηναϊκό ο κότς Ερέλης. Είχαμε και μέσα στην ημέρα την ανακοίνωση για τις επιστροφές του Μωραέτη και του Ματζούκα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, έτσι. Και νομίζω ότι κάπως έτσι τελειώνουμε και από ανακοίνωση. Νομίζω ότι θα έχει κάτι άλλο από ανακοίνωση από την καλοκαίρι τουλάχιστον. Για φθινόπωρο βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν τα φιλικά. Τα φιλικά προφανώς θα ανακοινωθούν. Εντάξει, ναι, λέω από σε επίπεδο προσώπων τουλάχιστον.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μπήκαμε φουριόζοι και με.
2: Ναι,
1: και με είδηση του τελευταίου.
2: Σε πολύ συμπαθητική παρουσία.
1: Ναι.
2: Ένας κύριος πραγματικά. Και εντάξει, νομίζω και ο Γιώργος το ξέρει, έχει κάνει αρκετό έργο στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Και που φαινόταν και που δεν φαινόταν, θα πω εγώ.
2: Ναι. Ναι. Τώρα.
1: Τώρα.
2: Μέρα περίεργη. Ξύπνησα πολύ άσχημα. Αυτή την είδηση του Μπαρέζη.
1: Ναι.
2: Πραγματικά.
1: Ναι. Προχθές ήταν, νομίζω, προχθές δεν ήταν. Mm-hmm. Η Μίλαν το διέψευσε, μια είδηση που βγήκε περί θανάτου. Αλλά δυστυχώς σήμερα το πρωί ο Φράνκο Μπαρέζη δεν είναι μαζί μας, σε ηλικία 66 ετών. Νικημένος από την επαράτη νόσο. Τεράστια μορφή. Νομίζω και του Ιταλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που ξεκίνησες έτσι. Τον πρόλαβες,
2: ναι,
1: τον
2: ναι.
1: Έχεις εικόνα, ας πούμε.
2: Είδα. Ναι. Ναι. Εντάξει, τα τελειώματα. Mm-hmm. Αλλά επειδή ξέρεις, είμαι μελετημένος.
1: Ναι, μια 20ετία στην Μίλαν από το 77 ως το 97. Δεν φορέσει την πανελλάλη ομάδας. Πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη μορφή. Παιδί μου, ένιωθες αυτό που έγραψε, που δύο μηνύματα κράτησα, αν θες να τα διαβάσουμε, του Μαλντίνη και του Μασάρο. Mm-hmm. Που ρε παιδί μου, ένιωθες με Μπαρέζ, ένιωθες ασφαλής.
2: 100%.
1: Έτσι.
2: Τι τελικό είχε κάνει ο Μασάρο στην Αθήνα, πω.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Πάολο Μαλντίνη έγραψε: «Σήμερα νιώθω το ίδιο συνέστημα που ένιωθα όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο μαζί μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει αφοσίωση στη φανέλα και ποια είναι η αξία του να είσαι πραγματικός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις. Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες όταν ήμουν νεαρός και με ενέπνευσες ως άνδρα. Ήσουν ο πιο δυνατός ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να αγωνιστώ». Και ο Ντανιέλε Μασάρο, με τον οποίο υπήρξαν επίσης συμπαίκτες για 9 χρόνια στην Μίλαν, έγραψε: «Είναι δύσκολο να βρεις τις κατάλληλες λέξεις όταν κάποιος που ήταν μέρος της ζωής σου φεύγει. Για τον κόσμο ήσουν ο αρχηγός, ένας θρύλος του ποδοσφαίρου. Για μένα ήσουν ο Φράνκο, ο φίλος με τον οποίο μοιράστηκα αξέχαστα χρόνια, συναισθήματα που μόνο όσοι έχουν ζήσει μια εμπειρία αποδυτηρίων μπορούν να καταλάβουν. Στιγμές που ο χρόνος δεν θα σβήσει ποτέ». Η κηδεία είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα, ναι, είδα, 4 Αυγούστου, και αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός λεπτού

0: γη σε όλα τα φιλικά που θα διεξαχθούν στη γειτονική χώρα το Σαββατοκύριακο. Η αρχή πάντως έγινε σήμερα, από ό,τι είδα, σε ένα παιχνίδι που γίνεται σε ένα τουρνουά στο Κόμο. Παίζει η Κόμο με την Φαμαλικάο. Τουρνουά είναι για την τρίτη θέση αυτό το παιχνίδι και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη. Και επί τη ευκαιρία, μιας και είπαμε αυτό, σκόραρε για την Κόμο έχει σκοράρει ο Δουβίκας και για τη Φαμαλικάο ο Κούτσιας.
1: Ένα ή δύο ο Δουβίκας.
0: Ένα σίγουρα, δεύτερο δεν ξέρω. Το δεύτερο το έβαλε. Μπράβο, το τρίτο έβαλε με πέναλτι, γιατί το ψάχνα πριν και δεν το βρίσκα. Mm-hmm. Μπράβο, πέτυχε το πρώτο και το τρίτο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω, να πω κουράγιο σε μη ποδοσφαιρικά τη χώρα μα, κουράγιο και δύναμη.
1: Εννοείται.
0: Σε όλο τον κόσμο. Οι πυρκαγιές είναι και πάλι πάρα πολλές. Το ότι συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα κάθε καλοκαίρι με ξεπερνάει.
1: Ναι.
0: Η ενημέρωση της πυροσβεστικής είναι ότι υπάρχουν 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Τα μέτωπα που προκαλούν ανησυχία, διαβάζω εδώ, είναι αυτό στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Επίσης κενώθηκαν το πρώτο Γερμενό και το Προσύλι, με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάνδρα μέσω βιλίων, ενώ ανεξέλεγκτο συνεχίζει να καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Είναι καλύτερη, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα αργά το απόγευμα στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή του Εγάλεο. Για ό,τι νεότερο, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, μια και μπήκαμε μπασκετικά και επειδή έχουν έρθει κανένα δυο ερωτήσεις, δεν έχουμε σήμερα ενότητα μπάσκετ. Για το φίλο που ρωτάει για τις εργασίες του ΣΕΦ, αν συνεχίζονται κανονικά, ναι. Υπήρχαν κάποιες προσφυγές και για την ενεργειακή αναβάθμιση και για κάποια άλλα πράγματα, τις οποίες το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε, κατέπεσαν. Έτσι, οπότε απλά μια μικρή καθυστέρηση υπήρξε σε κάποια έργα. Συνεχίζονται κανονικά. Υπήρχαν κάποιοι πολίτες που είχαν κάνει κάποιες προσφυγές. Όχι τυχαία θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, που δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να επικοινωνήσει πώς και γιατί έγιναν αυτές τις προσφυγές και προχωράει στα έργα του κανονικά.
1: Okay.
0: Προχωράμε κι εμείς. Για τον Κάτσι της Βιλερμπάν που ρωτάει ο φίλος, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, γιατί δεν είναι και αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι πιο πολύ 3-2 και όχι 4-3 που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δύο στα δύο χθες. Ήδρωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικά όμως.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ άγχος. Βαριά πόδια, πολύ άγχος. Κακό μάτς, αλλά εκεί υπήρχε η μαγεία του Κωνσταντέλια στην Τούμπα.
0: Καλά, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά με δύο νίκες σε άριθμα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία απέναντι στην Πάξη, χάρη στον γκολ του Ραστόντερ στο 85. Κοίταξε, έχουμε ξαναπεί, ειδικά για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει κανένα κανονάκι, το θέμα είναι
0: να περνάει.
1: Να γίνεται δουλειά.
0: Εννοείται.
1: Okay. Μακάρι να υπάρχει και βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι ή να οι ομάδες να έχουν και καλή εικόνα και να χαίρεται ο κόσμος να τις βλέπει, ο κόσμος ειδικά αυτοί που πηγαίνουν και στο γήπεδο. 25.000 που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό, τέλος Αυγούστου δεν θα θυμάται και πολλοί κόσμος το πώς έπαιξες. Το θέμα είναι το τι έκανες.
0: Ναι.
1: Αν ο Παναθηναϊκός είναι στη League Phase του Conference, η χρονιά θα συνεχιστεί ακόμη καλύτερα. Αν δεν είναι ομιγέννητο, ναι, τότε εκεί θα υπάρχει θέμα, γιατί θα έχει χαθεί ένας από τους στόχους της χρονιάς.
0: Εντάξει.
1: Το πρώτο εμπόδιο
0: ξεπεράστηκε.
1: Ναι. Πάμε στο επόμενο. Θεωρητικά, εγώ θα πω η Τσέσκα Σόφια 1948, να βάζουμε το νούμερο πρέπει, είναι χαμηλότερης δυναμικής, πιο, θα πω εγώ, πιο δυσκολοκατάβλητη, πιο καλή αμυντικά φαίνεται,
0: ναι,
1: τουλάχιστον στα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι οι αποδείξεις είναι στο χορτάρι.
0: Εντάξει, το ειδικό είναι ότι θα είναι εκείνοι αποκτηθέντες πιο πολύ κοντά στην οτροπία της ομάδας.
1: Ναι.
0: Θα ρολάρει λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι για όλους ισχύει αυτό, έτσι, και μόνο τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, ναι. Δεν νομίζω, ας πούμε, επειδή λέμε για τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα, εφόσον είναι καλά ο Φαντρόγγελεν, δεν θα ξαναδούμε τον Μπα.
0: Σωστά.
1: Μετά το 60, δηλαδή, όταν μπήκε ο Ολλανδός και είχαμε Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ. Ένιωσες και την σχετική ασφάλεια, γιατί με τον Τουμπά δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, και προχωράμε για τον Κωνσταντέλια, για τον Κωνσταντέλια, ναι, δεν ξέρω τι έχει μείνει ακόμη να πούμε. Νομίζω τα λέει όλα, τα έχει γράψει μάλλον όλα, μπορεί να του τα λέει και στην καθημερινότητά τους,
0: στη
1: Νέα Μεσύμβρια, ο Τάισον. Εντάξει, okay. Πραγματικά να είναι καλά και να μην χάσει αυτό, ρε παιδί μου, αυτό που έχει, να χαίρεται το ποδόσφαιρο και να έχει αυτό το χαμόγελο πάντα στο πρόσωπο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο ιστορικός ποδοσφαίρου, αν δεν δούμε τον Κωνσταντέλια σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, θα έχει μια σελίδα πολύ άσχημη να γράψει. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παίξει έξω το παιδί. Έτσι. Επιλογή του είναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Okay, τη σεβόμαστε για οποιοδήποτε λόγο, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μείνει στα στενά όρια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Δεν ξέρω. Δεν τι να πω. Εντάξει, οκ, okay, είναι και αυτά αποφάσεις, ναι, σεβαστές είναι όλες, αλλά κάπου νομίζω έλεγε ο Τζόρμπα το πρωί. Κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, φίλαθλος που παρακολούθησε ένα φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, κάποιος συνάδελφος Ολλανδός, δεν θυμάμαι μετά από ποιο φιλικό, ότι πώς γίνεται αυτός ο παίκτης να είναι ακόμα στην Ελλάδα.
0: Όμως.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε χθες αυτό που είπε και ο προπονητής της Δυνάμου Κιέβου. Εμείς δεν είχαμε Κωνσταντέλια. Εντάξει, γιατί η χθεσινή εικόνα των δύο ομάδων, μάλλον στο χθεσινό παιχνίδι, δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές τους. Αλλά είπαμε, ο ένας είχε τον Κωνσταντέλια σε δύο πολύ κέρια χρονικά σημεία, δηλαδή φινάλε πρώτου ημιχρόνου που παίρνεις ψυχολογία και με το ξεκίνημα του δεύτερου πετυχαίνεις αυτά τα δύο γκολ.
0: Ναι, καθαρίζεις.
1: Χαιρετίσματα. Πραγματικά. Χαιρετίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τώρα σήμερα, τι είχαμε από τα τελευταία, το άσχημο με τον Παντελίδη, ναι, στο Παναθηναϊκό. Πραγματικά τώρα σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
0: Κνήμη
1: Περώνη.
0: Καλό κουράγιο στο παιδί και υπομονή.
1: Όντως. Είπαμε, θα κάνει επέμβαση άμεσα και έχει μακρύ δρόμο μπροστά του. Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Κάγκουα. Είχαμε κλήρωση
0: Κυπέλου
1: των πρώτων προγραμματικών. Ωραία ζευγάρια.
0: Έβγαλε ψωμάκι. Πολύ έβγαλε.
1: Για μέσα Αυγούστου, πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Θα τα πούμε, θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα δεν έχουμε. Πάμε.
0: Κατευθείαν, ρεπορτάζ.
1: Ξεκινάμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Επίσης, μια από τις ειδήσεις της ημέρας ήταν, έγινε γνωστή ολόκληρη, γιατί χθες ξέραμε μόνο την πληροφορία ότι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού Ορτέγα, ο νεοαποκτηθής, αλλά ανέτοιμος όπως φαίνεται. Σήμερα μάθαμε και ποιοι είναι και οι υπόλοιποι. Γιώργος Τανάκας στην παρέα μας για τα της λίστας και όχι μόνο.
0: Γεια σας, Γιώργα.
1: Χαίρετε, κυρία μου.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά.
0: 17 Αυγούστου που θα είσαι, 16.
2: 17 Αυγούστου.
0: Εγώ πέσει.
2: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ωραία. Μπορεί να βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο.
1: Τι γίνεται.
2: Λοιπόν. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Εσύ, θέλετε στη λίστα?
0: Όπως είπατε. Πάμε στη λίστα.
1: Λίστα, έχεις κάτι φρέσκο μεταγραφικό?
2: Ναι, κάτι έχω. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε τη λίστα.
1: Ωραία,
2: να κρατήσουμε λίγο τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Ναι, και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, έγινε γνωστή μέσω της UEFA η λίστα του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις σέντερφορ είναι εκτός. Τον ένα τον περιμέναμε, τον Κλέιτον, γιατί okay, είχε το πρόβλημα τραυματισμού. Θυμάστε τις προηγούμενες μέρες που μιλάγαμε, σας έλεγα ότι πιστεύω ένας από τους δύο σεντερφόρ ακόμα, δηλαδή Κλέιτον, Ταρέμι ή Γιάρεμτσουκ, ότι θα ήμουν εκτός. Τελικά έμειναν και οι δύο.
0: Φοβερό.
2: Ο Αντρέ Λουίζ, του οποίου η μεταγραφή ουσιαστικά έχει τελειώσει στην Kansas City, είναι να αναχωρήσει από Αθήνα. Είναι ακόμα εδώ ο Αντρέ Λουίζ να αναχωρήσει για να πάει στη ΣΥΠΑ. Και ο Ορτέγκα φυσικά, όπως και ο Γιαζίτς, εντάξει, που είναι μακροχρόνιος τραυματίας. Το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, φαντάζομαι θα θέλετε μια, να το πούμε και έτσι, εξήγηση για το τι έγινε αυτό.
1: Ναι,
0: και ερμηνεία παράλληλα.
2: Ναι, ερμηνεία. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο παράλογο. Εντάξει, όταν ακούσα ότι από τα τρία center four, γιατί ο ένας ήταν τραυματίας, ο τέταρτος, οι δύο μένουν εκτός, σου φαίνεται λίγο κάπως. Αλλά αποφάσισε ο προπονητής ότι θα πάει, παιδιά, με αυτούς που είναι ετοιμοπόλεμοι, με αυτούς που είναι καλά και σε φυσική κατάσταση και με αυτούς που δείχνουν και το μυαλό τους εδώ, στην ομάδα. Ναι. Καλώς ή κακώς ο Ταρέμι, το είδαμε και στο φιλικό το μοναδικό που έπαιξε, νομίζω ήταν με την Αλκμαρ λίγο που αγωνίστηκε ένα ημίχρονο, δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, έχει κάνει μόνο 7 προπονήσεις ή 8, τώρα αν χάνω μία προπόνηση, οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Έκανε 7-8 προπονήσεις μόνο, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και ήταν από τους λόγους που έμεινε εκτός. Από την άλλη μεριά είδαμε και ο Γιάρεμτσουκ, παρότι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας δείχνει να μπαίνει λίγο πιθανότατος, ο πρώην στην προετοιμασία ήταν λίγο, δεν θα πω ως ή παρόν, αλλά έδειχνε να έχει το μυαλό του λίγο αλλού. Έδειχνε το μυαλό του να το έχει μάλλον εκτός Ολυμπιακού, μάλλον αυτό που ξέραμε ότι θα συνεχίσει να ψάχνεται ή να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Προπονητής δεν θέλει να πάει στα προκριματικά και σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια με ποδοσφαιριστές που θα έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Ναι.
2: Είτε δεν θα είναι σε καλή φυσική κατάσταση αντίστοιχα και γι' αυτό έμειναν εκτός. Για τον Ζώτα Σίλβα τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια ότι προορίζεται για το ρόλο του περιφερειακού επιθετικού είδη του Σέντερφορ, οπότε είναι ουσιαστικά πλέον το νούμερο 2 μέχρι να αποκτηθεί ο επόμενο center for, έτσι πίσω από τον Ελκάμπη. Και αν χρειαστεί και τρίτο center for, υπάρχει ο Μασούρας που επίσης τα φιλικά center for έπαιξε.
0: Ναι. Για την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού, μας λέει κάτι αυτή η απόφαση?
2: Λέει, νομίζω επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω πάρα πολύ καιρό. Τώρα ο Ολυμπιακός θα πάρει δεδομένα ένα center for.
0: Okay.
2: Δεν νομίζω θα πάρει και δεύτερο. Ένα center for θα πάρει.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει και το Ζώτα Σίλβα που παίζει εκεί. Αλλά δείχνει νομίζω ξεκάθαρο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός center for. Του θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Κατά τα άλλα είναι μέσα ο ΣΑ, το περιμέναμε, που είναι σε καλή κατάσταση. Είναι μέσα και ο Σιπιόνι και ο ΕΣΕ. Αν χρειαστεί κάποια αλλαγή, θα γίνει μέχρι 24 ώρες πριν το ματς. Mm-hmm. Και περιμένουμε απλά να δούμε την κατάσταση με οποία βρίσκεται τόσο ο Σιπιόνι όσο και ο ΕΣΕ. Ο Σιπιόνι κάνει μεγάλη προσπάθεια να προλάβει να παίξει. Παρότι είχε κάκο στο νόμο, που δεν είναι καθόλου εύκολο έτσι, να αγωνιστεί με ένα τέτοιο πρόβλημα, mm-hmm. Ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να κερδίσει αυτό το χαμένο έδαφος που είχε από τις προπονήσεις που δεν έκανε για να παίξει. Περιμένουμε να δούμε και ο ΕΣΕ πώς θα είναι, γιατί είναι θέμα ότι okay, πονούσε τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό και ο άξονας του Ολυμπιακού είναι το μεγαλύτερο ρυθματικό, αν μπορούσα να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή εν ώψη του παιχνιδιού. Γιατί κατά τα άλλα, πάνω κάτω, νομίζω αντιλαμβανόμαστε ποια θα είναι η εντεκάδα και τι θα γίνει. Υπάρχει και η λίστα Β που θα δηλωθούν κάποια άλλα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά αυτή η λίστα Β μέχρι και μία μέρα πριν το μάτς μπορεί να τη δηλώσει, δεν είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι ο Πόποβιτς που είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτός ήταν ο βασικός. Γιατί και ο Ορτέγκα δεν είχε ομάδα. Mm-hmm. Οπότε έχει μείνει λίγο πίσω και πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αν μπει τελευταία στιγμή στη λίστα, θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος ξένος, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Γιατί είναι 17 οι υποδοσφαιριστές που δεν είναι Έλληνες.
1: Έχει αυτό ένα ρίσκο, έτσι.
0: Ναι, έχει.
2: Ποιο?
1: Του τερματοφύλακα.
2: Να πάει χωρίς δεύτερο έμπειρο, εννοείς, να πάει μόνο με τον Πόποβιτς.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, έχει ένα ρίσκο, αλλά για το θέμα του backup. Γιατί για τον Πόποβιτς τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πάρα πολύ και θεωρούν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω το είδαμε και στα φιλικά ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Πόποβιτς. Και γιατί με αυτό το σκεπτικό αποκτήθηκε, παιδιά. Να αποτελέσει έναν τερματοφύλακα που μέσα στο. Πώς να το πω. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα γινόταν ο βασικός τον Πόποβιτς.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Αυτά. Θέλετε να προχωρήσουμε.
0: Πάμε για το
2: στα μεταγραφικά. Okay, λοιπόν, ναι. Ναι. Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός, διότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι ο αριστερός μπακ και ο χαφ. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο θέμα του χαφ. Okay. Πληροφορίες που έχουμε από την Πορτογαλία, ναι, αναφέρουν ότι ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα, ένα όνομα που έχει συνδεθεί προεδομάδα με τον Ολυμπιακό, το είχε αποκαλύψει ο Κώστας Νικολακόπουλος, θυμίζω, δείχνει να επιστρέφει στην αριστερή πραγματικότητα. Αποτελεί μια περίπτωση χαφ που κερδίζει έδαφος. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι ιδιωμένο κάτι τέτοιο, απλά ότι έχει ανέβει αρκετά στις προτιμήσεις των ανθρώπων. Ήταν εξ αρχής μια επιλογή του Μιγγέλ Καρντόσο, που τον ήξερε πολύ καλά. Είναι προς παραχώρηση από την Sporting Λισαβόνας. Να δώσω και δύο έξτρα tip εδώ. Ότι ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής της Sporting Λισαβόνας. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Ναι.
2: Δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Και έμεινε εκτός αποστολής εν ώψη του φιλικού της Sporting σήμερα το βράδυ στο Αλγκάβρε με την Nottingham Forest.
1: Mm-hmm. Αν λέει κάτι αυτό.
2: Αν λέει κάτι αυτό, αν λέει κάτι επίσης ακόμα, να το προσθέσουμε ότι οι άνθρωποι της Nottingham Forest βρίσκονται σε επαφή με τη Sporting και για τον Ντιομαντέ που κλείνει. Ο χαφ της Sporting στην Νότια με ένα ποσό περίπου στα 50 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τα βάζω όλα μέσα, γιατί το κάθε ένα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Το σίγουρο είναι ότι δείχνει να κερδίζει έδαφος ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα στη θέση των χαφ. Είναι ένα όνομα που πανέρχεται στο προσκήνιο, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Σαλαχντίν. Εκτός αποστολής της Ρώμα για την Ουαλία, θα κάνει το τελικό στάδιο προετοιμασίας εδώ στα τεσσαραφιλικά η Ρώμα. Είναι ξεκάθαρο δεν τον υπολογίζει ο Γκασπερίνη, ακριβώς. Και περιμένουμε, νομίζω εντός Σαββατοκύριακου θα ξέρουμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης με τον Σαλαχντίν. Κάτι άλλο προέκυψε ένα όνομα του Ελιές Κυρί. Mm-hmm. Από την Άιντραχτ. Ήταν μια περίπτωση που προτάθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν απασχολεί. Είναι περισσότερο 6 κιόλας. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Έχει προκύψει το όνομα του Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, αριστερός μπακ. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή μετά τον τον Σαλάχ Εντίν, που είναι στην κορυφή της ερυθρολευκής λίστας. Άλλο, Ορτέγκα, να δούμε τι θα γίνει με την River.
1: Επειδή είπες για τον Αντρέ Λουίς ότι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, με Ορτέγκα.
2: Ναι. Δεν είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, γιατί δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα ο Ολυμπιακός με τη River, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι τελικά οι δύο ομάδες θα τα βρούνε. Okay. Δεν τα έχουν βρει όμως ακόμα. Δεν υπάρχει δηλαδή οριστική συμφωνία για να φύγει ο Αργεντινός, να επιστρέψει την πατρίδα του και να πάει στην River Plate. Καταλαβαίνετε, ένα μικρό ρόλο το παίζει και αυτό στην απόκριση του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μέχρι να φύγει και ο Ορτέγκα, θα πρέπει να περιμένουμε για να έρθει και ο επόμενος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει. Προς sold out το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. 1286 εισιτήρια.
1: Τα είναι απομείναντα.
2: Όχι, των Ολλανδών. Των Ολλανδών. 1286 οπαδοί θα έρθουν, κοντά 1300. Και λίστα με 22 παίχτες, έχει κόψει 3-4 από τη λίστα ο προπονητής της Νέιμέγγεν, γιατί δεν έχει γηγενείς. Είναι μέσα όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα τελευταία και ο Εμρέ Μορ, που είχε παίξει για λίγο στον Ολυμπιακό. Είχε παίξει τώρα σε εισαγωγικά, δεν είχε. Πέρασε, αλλά δεν ακούμπησε που λέμε. Είχε παίξει πολύ λίγο. Ένα παιδί που είχε πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει προσδοκίες γενικότερα στην καριέρα του. Αλλά και ο Ντούσαν Τάντιτς, θα τον ξαναβρει ο Ολυμπιακός στον δρόμο του 2 χρόνια μετά από όταν τον απέκλεισε με τη Φενέρμπαχτσε τότε.
1: Ναι, σωστά. Και κάτι που χθες λόγω χρόνου δεν σημειώσαμε για τους κοινοτικούς β' ζώνης πλέον επιλογίζονται οι Μαροκινοί, που είναι πολύ σημαντικό.
2: Μαροκινοί, Αλγερινοί, Τινίσοι.
1: Ναι. Κυρίως λέω Μαροκινοί για τους Ολυμπιακού.
2: Ακριβώς, για τον Ολυμπιακό είναι ο Ελκάμπη. Θυμίζω ότι ένας Μαροκινός σεντερφόρ είναι στη λίστα του Ολυμπιακού επίσης, ο Μπενταγέμπ της Τρουά. Μπορεί και αυτό να παίξει το δικό του ρόλο. Αλλά βλέπετε ότι ο Ταρέμι που είναι προς αποχώρηση, είναι Βραζιλιάνος, είναι ένας που μη κοινοτικός λιγότερος. Ο Αντρέ Λουίς 2 και πάμε τον Ορτέγκα 3 μη κοινοτικούς. Συν τον Ελκαμπή 4. Άρα αυτό το θέμα δείχνει να λύνεται για τα καλά πλέον. Μην ξεχνάτε ότι και η ΕΠΟ πέρασε και από τη νέα σεζόν ότι η μη κοινοτική για τις ομάδες θα είναι 6 αντί για 5. Ναι. Οπότε νομίζω είναι κάτι που θα... θα βολέψει, να το πούμε έτσι αγωνιστικά, τις περισσότερες ομάδες που έχουν μη κοινοτικούς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο?
2: Όχι. Αυτά προς το παρόν.
1: Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσάνακα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Αναλυτικό το ρεπορτάζ σήμερα, αφού υπάρχει χρόνος. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό, η ανορθόδοξη μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερτογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ποπάι Κόμιξ, Φενκάρο Κούν, περιοδικό Ενοχός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Χαλαρώνεις την παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει?
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
9: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους. Πάλι στον γκαράζ είσαι.
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Μπροταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Μπροταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την ταχύτητα που έχουν και ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας και ο Κουαμέ, δηλαδή έχει δύο center for που είναι, δεν είναι τα βαριά for και οι δύο, μπορούν να φύγουν και στο ανοιχτό γήπεδο και έτσι δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στη Μόντσα με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Και νομίζω ότι ο Άρης, όποτε του δίνεται τη δυνατότητα, θα πάει σε αυτό το άμεσο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Γιατί έχει το υλικό, έχει τους παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν. Επίσης, νομίζω ότι καταγράφεται μια διάθεση του προπονητή να αξιοποιήσει το υλικό της περασμένης σεζόν, δίνοντάς του πιο συγκεκριμένους ρόλους αυτή τη φορά, και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει αυτό τον βασικό κορμό. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα που υπάρχει στα μετώπιστα, καθώς αυτή τη στιγμή ο Άρης ουσιαστικά προχωράει σε αλχημίες για να μπορεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η λογική του να γυρίζει ο Γιάννης ενός ο φιλότιμος και να είναι πίσω αποτελεί λύση, είναι απλά λύση ανάγκης, και φυσικά δεν μπορεί να ποντάρεστε ότι ο Κέρκες και ο Αντωνιάδες θα μπορούν να του δώσουν τις λύσεις του αριστερού άκρου της άμυνας. Ακόμα και στο δεξί, αν ο Φαντιγκάου Μιγέννη του παιδιά πάθει κάτι, δεν υπάρχει εναλλακτική. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία θα πρέπει εν ευθέτω χρόνο πια να διευθετηθούν. Πλέον μετράμε αντίστροφα. Σήμερα ο Άρης έμαθε αντίπαλο στο Κύπρο. Βέβαια ήταν αρκετά τυχερός, θα πρέπει να πω. Διότι η κλήρωση του ήταν πολύ ευνοϊκή, νομίζω. Άσχετα αν παίζει εκτός έδρας, παίζει μια ομάδα που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και ακόμη ορίτε στο αν θα κατέβει κιόλας να παίξει στο παιχνίδι. Δηλαδή είμαστε και σε αυτό το σημείο. Επομένως νομίζω ότι επειδή και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος, επειδή είναι και νοκάουτ παιχνίδι, αν ήταν ένας πιο δύσκολος αντίπαλος ομάδα Super League εκτός έδρας, θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και θα υπήρχε και κίνδυνος. Τώρα νομίζω ότι λίγο ανακουφίστηκε και ο προπονητής και όλοι γενικότερα με την κλήρωση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να καλυφθούν τα κενά, διότι αμέσως μετά το μάτι κυπέλλου ξεκινάει το πρωτάθλημα, παιδιά.
0: Ναι.
17: Και ο Άρης θα πρέπει να καλύψει αυτά τα κενά.
0: Ανακοινώθηκε και το φιλικό με τον Πανθρακικό στις 5 Αυγούστου.
17: Ναι, έχει δύο φιλικά συν ένα στην Ιταλία πάλι με την Νάπολη, τρεις πρόβες γενεράλε πια εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρέωσεων. Είναι τα δύο αυτά με ομάδες της Super League 2. Με Πανθρακικό την Τετάρτη και μετά με τον Πανσεραϊκό το επόμενο Σάββατο στις 8 και φυσικά το πολύ μεγάλο τεστ με την Νάπολη. Εκεί πια θα μουντάρει την ομάδα ο προπονητής. Τώρα στα φιλικά με Πανθρακικό και τον Πανσεραϊκό έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι με ομάδες της Super League 2, εντάξει, θα χρησιμοποιήσει πάλι σχεδόν το σύνολο του ρόστερ. Θα προσπαθήσει να εντάξει λίγο περισσότερο τον Πασίρου, να βάλει και τον Παλάσιος μέσα. Να δει λίγο τους πιτσιρικάδες ενώ ψυχυπέλου ποιοι έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, γιατί πρέπει να παίξουν δύο στην ενδεκάδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε σε αυτά τα δύο φιλικά. Και φυσικά μετά νομίζω ότι κοντά στην Νάπολη θα είναι λίγο μια πιο δυνατή πρόβα. Εκεί δεν θα έχουμε πειράματα, εκεί θα χρησιμοποιήσει ό,τι πιο έτοιμο έχει και δεδομένη χρονική στιγμή ο προπονητής του Άρη.
1: Αλέξη, τώρα με τα γραφικά, με την υπόθεση του Ράφα Μύρ. Έχουμε κάποια εξέλιξη?
17: Η αλήθεια είναι, Τάσο μου, δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση για ένα ζήτημα μεταγραφικό. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ο Άρης είναι κοντά σε ένα κεντρικό αμυντικό.
1: Το ΣΑΤΚΑ λες τώρα ή κάτι άλλο?
17: Κοίτα να δεις, στο ΣΑΤΚΑ επειδή κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά ότι κόπηκε κτλ. Στο ΣΑΤΚΑ προχθές έγινε πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Δεν είναι ότι κοπεί το παιδί, απλά είναι μέσα στις τέσσερις επιλογές που έχει ο Άρης για το κέντρο της άμυνας. Μπορεί να μην είναι η πρώτη, αλλά είναι ένας καλός παίκτης στον οποίο ο Άρης έχει κάνει πρόταση. Έχει περάσει δηλαδή το πρώτο από την πρώτη έτσι, αξιολόγηση. Έχει πάει στην επόμενη. Έχει προκριθεί γιατί είναι ένας καλός παίκτης, είναι και ελεύθερος και έχει το πακέτο γενικότερα. Απλά νομίζω ότι ο Άρης περιμένει μία-δύο απαντήσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπαίνει λίγο πιο μπροστά.

0: από τον Σλοβάκο. Υπάρχει μια λύση από την Ισπανία, την οποία τρέχει ο Ρέγες, και γι' αυτό δεν προχωράει. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ούτε για τον αριστερό μπάκι έχω κάτι να σας πω. Παραπάνω, ούτε για τον Μύρο εξασφάλισε αυτή την άδεια για να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα, αλλά ακόμη η ενημέρωση για το πότε θα έρθει, αν θα έρθει και τι ακριβώς ισχύει, δεν υπάρχει. Από πλευράς επισήμως, δηλαδή, από πλευράς Σάρι.
1: Ωραία. Για την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, κάτι έχουμε να πούμε?
0: Ναι, εδώ γίναμε λίγο σοφότεροι. Mm-hmm. Καθώς ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος πρέπει να έχει κανένα μήνα που είχε ανακοινωθεί, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη είτε πριν το μάτς με την Καρδίτσα, είτε το οποίο η ρίση των εμπαρόδων, εάν γίνει, θα γίνει πιθανότητα στο Παθεσσαλικό, όχι στο γήπεδο της Καρδίτσας.
1: Ναι.
0: Αυτή την ενημέρωση έχω, γιατί έχει πρόβλημα στατικότητας το γήπεδο της Καρδίτσας, η κερκίδα αυτή με το σκέπαστρο. Από όσο τουλάχιστον έμαθα.
1: Okay.
0: Και επειδή έχει δηλώσει η δεύτερη έδρα του Παθεσσαλικού, αν έχει πρόβλημα και δεν έχει λυθεί, να γίνουν αυτές οι περίφημες ενέσεις, όταν αντιμετωπίζει τις πρώτες
1: τρακόρες. Αλέξη, σε χάνουμε.
0: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Τώρα ναι.
0: Επειδή έχει ένα σκασμό θέματα να λύσει η Καρδίτσα, δεν ξέρω αν θα ασχολούνται τώρα με το γήπεδο για το μάτς κυπέλου. Θα γίνει στο Παθεσσαλικό, εάν γίνει πιθανότατα. Ο Άβραμ Γκραντ θα είναι εκεί ή θα είναι για το μάτς με την... εγώ πιθανόν, εγώ το δεύτερο. Το μάτς με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, όπου θα έχει πάει νωρίτερα στην Αθήνα, θα συναντηθεί με την Ελένη Καρυπίδου, θα πάει με τον Θόδωρο Καρυπίδη στο μάτς της πρεμιέρας και μετά θα μείνει κανένα 15ήμερο-20ήμερο στη Θεσσαλονίκη για να δει λίγο πρόσωπα και πράγματα. Τώρα το τι ακριβώς θα κάνει, παιδιά, είναι λίγο έολο. Δεν είναι θολό. Είναι ο ρόλος του, δηλαδή είναι λόγος, έχει ανακοινωθεί, είναι σύμβουλος. Οκ, είναι λίγο γενικό αυτό. Δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει. Φαντάζομαι όταν έρθει εδώ θα δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει σκέψη να γίνει και μια press conference. Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Οκ. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Και επειδή είπε για το match του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας, πιθανότητα να γίνει στο Παθεσσαλικό, θα είναι το δεύτερο που θα γίνει σε άλλη έδρα.
2: Mm-hmm.
1: Ότι αν δεν κάνω λάθος και το Ζάκυνθος και η Φυσιά, επειδή και η Ζάκυνθος δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν τα έργα στο δικό της γήπεδο, νομίζω θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης, το οποίο θα έχει έδρα.
2: Ζάκυνθος.
1: Και η Φυσιά την νέα σεζόν. Ουσιαστικά θα γίνει.
2: Α, καλά, ναι.
1: Στην έδρα της Κηφισιάς. Τυπικά γήπεδο. Θα είναι η Ζάκυνθος, αλλά σε γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει τη νέα σεζόν η Κηφισιά. Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού.
2: Πάμε, Διονύση Δεσίλας μαζί μας. Νίκος Αθανασίου, Διονύση Δεσίλας.
1: Ναι, ευτυχώς έχουμε άρση του απαγορευτικού και θα μπορέσει να επιστρέψει.
2: Ναι, έτσι.
1: Στο νησί.
2: Έλα, φίλε.
1: Γεια σου, Νικόλα.
3: Γεια σου, φίλοι μου, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, καλά.
2: Η ομάδα συνήθεια.
3: Καλά, και εγώ χθες είπα τον Παναγιώτη Ρίλο Χρήστο το βράδυ. Εντάξει.
2: Oh, okay. Εντάξει.
1: Χρήστο,
3: Και δεν με δικό
1: είχε στο μυαλό σου.
2: Δηλαδή... Λαμπαδίτσα.
3: Και το μεταξύ του έπλεξα τον κόμιο γιατί μου έβαλε ένα τραγούδι εκεί μεσάνυχτα. Και να ευχαριστήσω, λέω, που μου κάνει τη χάρη.
1: Χριστάρα μου, ευχαριστώ.
3: Είπαμε λάθος όνομα, γιατί τόσο κύριος τεκά με διόρθωσε. Μετά από ένα λεπτό, βέβαια, έφερα φλασιά. Λέω τον άνθρωπο, λέω, τον είπαμε λάθος όνομα για όνομα της Παναγίας. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ άσχημη ημέρα η σημερινή.
2: Ναι, ρε, ακούσαμε και ήταν. Είναι κρίμα για το παιδί, πραγματικά.
3: Δεν ξέρω, αυτό το. Πήγε να μου ξεφύγει τώρα η κακή λέξη. Αυτό το ρημάδι, το μαύρο σύννεφο που είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό κάποιες στιγμές είναι πραγματικά φοβερό, γιατί δεν είναι ούτε ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός, μακάρι να είναι ο τελευταίος βέβαια, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια δεν λέω ότι φταίει κάτι, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να επιρρύψεις τώρα ευθύνη σε τι. Που στο φιλικό, ας πούμε, το σημερινό προπονητικού χαρακτήρα στο Κοροπή, έτσι σε μια μονομαχία ο Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα μνήμης Περώνης. Δεν έχει να κάνει αυτό με δουλειά ή με μια διαδικασία ώστε να γλιτώνουν οι ποδοσφαιριστές από κάποιους τραυματισμούς. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς στο ποδόσφαιρο συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του Παντελίδη που θα περάσει άμεσα από την πόρτα του χειρουργείου απόψε το βράδυ. Και όσον αφορά τον εκτιμόμενο χρόνο της επιστροφής του θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός στις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και ψυχολογικά για όλη την υπόλοιπη ομάδα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις το συμπαίκτη σου να παθαίνει τόσο μεγάλη ζημιά. Και σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί το παιδί είχε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Το συζητάγαμε και το λέγαμε το προηγούμενο διάστημα που ήμασταν στην Ολλανδία. Πραγματικά κρίμα να επιστρέψει γερός, πιο δυνατός από ό,τι ήταν. Να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας περαστικά στο παιδί και μακάρι να είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που παθαίνει μια τέτοια ζημιά. Τώρα να κάτσω και να θυμηθώ πόσο βαρούς τραυματισμούς έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, τώρα να κρατήσει εδώ τώρα του καλοκαιριού στα δύο φιλικά, του Ίγκασον και αυτό, φτάνει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
3: Δηλαδή, από...
1: Άσε έξω του Καλάμπρια που λες είναι ένα μήνα, ενάμιση. Okay.
3: Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα,
1: ναι.
3: Πότε ήμασταν στη Βιέννη, 15 νομίζω ήταν. Μέσα σε 15 μέρες, ναι. Πραγματικά μέσα σε 15 μέρες, Τετάρτη, νομίζω πριν 2 εβδομάδες ήμασταν στη Βιέννη.
1: Ναι.
3: Αν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Μέσα σε 2 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός έχει χάσει για όλη τη χρονιά του ένα κεντρικό του αμυντικό. Ωραία, που διέλυσε το γόνατό του. Και μετά από 15 ημέρες. Χάνει και έναν από τους δύο του δεξιούς εξτρέμ, πάλι με μια πολύ μεγάλη ζημιά που ξαναλέω θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες τον πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Παύλος Παντελίδης. Αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπουν οι φίλοι ακροατές, το είπα και πριν στον Νίκο, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τώρα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, αν θα πάρει παίκτη εκεί. Τουλάχιστον έστω για σήμερα σεβαστούμε τώρα
1: αυτή τη
3: στιγμή. Έξυπνα παιδιά είμαστε όλοι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί πραγματικά νιώθω άσχημα και εντάξει, όσο και πιο κοντά είσαι σε μια ομάδα και ξέρεις, σε ένα στρέφεσαι με τους ποδοσφαιριστές σου, βλέπεις την προετοιμασία στα ταξίδια από εδώ και από εκεί, είναι σαν να έχει χτυπήσει ένας φίλος. Ξαναλέω.
2: Σε καταλαβαίνουμε απόλυτα.
3: Περαστικά στον Παντελίδη. Από εκεί και πέρα τώρα.
2: Τέλος, καλά, καλά χθες.
3: Ναι, πριν πάμε σε αυτό, για να θα πούμε και αυτό βεβαίως, να πω ότι ο Παναθηναϊκός πριν από λίγη ώρα, από περίπου κανένα δύο ώρα, ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Kings Kangwa, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030, με έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στα social media. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε για 4 χρόνια, με ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από το εκατομμύριο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στη Χάπελ Μπερσεβά για να τον κάνει δικό του και υπενθυμίζω εγώ ότι δεν θα το δούμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, οπότε αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τώρα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε για χτες.
1: Ωραία, αφού ξεκινήσαμε με τα σημερινά, πάμε και στο αμέσως προηγούμενο σημερινό. Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σωτήρης Πανταλέων.
2: Πολύ σημαντικό.
3: Υπήρξε μια αλλαγή εκεί. Αντικαταστάθηκε ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο οποίος ήταν ο δεύτερος ΒΙΤΑ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο πήρε ένας legend του συλλόγου. Ένας legend όχι μόνο όσον αφορά την αθλητική του παρουσία, έτσι στο τμήμα απώλεια του Παναθηναϊκού, Σωτήρης ο Πανταλέων, αλλά ένας legend και πραγματικά ως παράγοντας. Κάνει καταπληκτική δουλειά ως διευθυντής των αγωνιστικών τμήματων στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, αρκετή δουλειά, μεθοδική δουλειά, μια δουλειά με διαδικασίες και με πολύ μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα ομαδικά αθλήματα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Μια κίνηση που δείχνει τη διάθεση του συλλόγου να βάλει ολοένα και περισσότερα πράσινα παιδιά, να το πω έτσι, δεν αναφέρουμε στο Πασόκ φυσικά, αλλά στον Παναθηναϊκό μέσα στη διαδικασία. Οπότε έτσι είναι μια ακόμα καλή κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα.
1: Ωραία. Πάμε και στα χθεσινά. Πολύ άγχος.
3: Εντάξει, ένα μεγάλο ουφ.
1: Ναι.
3: Ένας τίτλος.
1: Σωστό.
3: Ναι. Τέλος καλό, όλα καλά που είπε και ο Νίκος. Θέλω να πω δύο πράγματα έτσι γενικότερα. Το ένα έχει να κάνει ότι ανεξάρτητα από τα κακό κείμενα του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι, τα οποία τα ανέλησε ο ίδιος ο προπονητής, τα έχουμε συζητήσει και εμείς τα έχουμε πει πολλές φορές, κυρίως όσον αφορά την ασφαλτική του λειτουργία του τριφυλιού και στις στατικές φάσεις και στις αμυντικές του μεταβάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να αποτελεί όμως δικαιολογία, έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ομάδα που δουλεύεται από τον προπονητή της 6 εβδομάδες, μια ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα, μια ομάδα με αρκετές μεταγραφές και μια ομάδα που καλώς ή κακώς αυτό δεν αλλάζει. Βέβαια κουβαλά και ένα τεράστιο βάρος τόνους πίεσης πάνω από το κεφάλι της. Είναι ένα πράγμα, είναι μια διαδικασία αυτή που χρειάζεται χρόνο. Τον χρόνο στο ποδόσφαιρο τον κερδίζεις μέσα από τη δουλειά σου και μέσα από τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να στον παρέχει, ξέρεις, κάποιος απλόχερα, αν και το χρειάζεσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζητούμενο είναι η πρόκριση. Απλά εδώ ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση και λέω ότι, OK, μπορεί να συμβεί αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή να μην είσαι καλός και να πάρεις την πρόκριση με μια σοπαλία έχοντας κάνει τη μισή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι. Απλά για να έχεις περισσότερες πιθανότητες μέσα στο καλοκαίρι να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου, θα πρέπει σταδιακά να βελτιώνεις και την αγωνιστική σου εικόνα και όσα προβλήματα έχεις αντιμετωπίσει να τα διαχειρίζεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, χωρίς πάλι ξαναλέω αυτό να αποτελεί δικαιολογία, αν δεν υπήρχε αυτή η ανακάλυψη του διαιτητή και του επόπτη που μέτρησαν ένα γκολ μαϊμού της Πάξη Μανσέτα έχει κάνει κανονικά.
1: Λίγο ψαράκι έπρεπε να έχουν φάει παραπάνω. Λίγο ψαράκι έπρεπε να έχουν φάει παραπάνω, να βλέπουν καλύτερα.
3: Συμφωνώ. Δηλαδή και παγκόσμια, έτσι, πώς να το πω, πρωτοτυπία της UEFA. Λες και οι ομάδες που παίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League είναι τίποτα ομάδες, ξέρω εγώ, ενός κατώτερου θεού. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει μείνει έξω από την Πάξη. Πραγματικά, δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παίρνει την νίκη. Σωστά, με ένα γκολ το οποίο ο επόπτης το ακυρώνει ως offside.
1: Ναι, έχει πάει
3: μυρωδιά τι έχει γίνει στη φάση. Και μπράβο στον διαιτητή, συγγνώμη, που καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, αφήνει τη φάση και 10 φορές περισσότερα μπράβο στον Αντίνο. Εκεί περισσότεροι παίχτες με την άκρη του ματιού έχουν δει τον επόπτη και αρχίζουν και γκρινιάζουν. Αυτός τελείωσε τη φάση.
1: Και σταματάνε ουσιαστικά γιατί ξέροντας ότι δεν υπάρχει VAR. Αφού σήκωσε τη σημαία.
3: Ναι, λειτουργήσε το μυαλό του Αντίνο όπως θα έπρεπε στην εποχή του VAR.
1: Προ-VAR.
3: Θα το βάλω, μπράβο. Και εχθές πάλι, εντάξει, για τη φάση του πρώτου γκολ, OK, είναι μια φάση στο όριο. Εγώ θα έλεγα, την ξαναέλα και σήμερα, περισσότερο κάνει μια λάθος διαχείριση της φάσης ο Τσάπρας παρά είναι επιθετικό φάουλ, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά το δεύτερο γκολ δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ. Μα πραγματικά ποτέ. Και μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε μια δύσκολη θέση, μπαίνει στα σχοινιά. Τέλος πάντων, με τις αλλαγές του Νίστρουπ και με τη βοήθεια που έδωσαν όσοι ήρθαν από τον πάγκο, ο Παναθηναϊκός πίεσε μεθοδικά, με σχέδιο, έβαλε την μπάλα κάτω και βρήκε τον γκολ της πρόκρισης στα τελευταία λεπτά. Και κρατάμε αυτό το οποίο ο Νίκος πολύ σωστά. Τέλος καλό. Όλα καλά. Όσον αφορά έτσι το χθεσινό παιχνίδι,
1: να πω. Τσέσκα 1948 τώρα.
3: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Μέσα στο μυαλό μου.
1: Για πες.
3: Να πω ότι.
2: Δεν τρώνε γκολ, έτυπη.
3: Ναι, δεν τρώνε γκολ, δεν βάζουν γκολ. Μια χαρά τα πέναλτι μόνο. Τα πέναλτι. Να πω κάποια πραγματάκια για τον επαναληπτικό, έτσι, ο οποίος ορίστηκε, την ξέραμε την ημέρα, Τρίτη, 11 Αυγούστου, την ώρα δεν ξέραμε, είναι στις 8.30.
1: Η ίδια ώρα με τη ρεβάνς του Ολυμπιακού.
3: Α, ωραία. Μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα εδώ.
1: Και δυο τρομάρες θα πω εγώ.
3: Για μας.
2: Για τα ραδιόφωνα δεν είναι ωραίο.
3: Τα ραδιόφωνα είναι άστα να πάνε, όπως έγινε και χθες τον πρώτο ημίχρονο που είχε και ΠΑΟΚ. Και Παναθηναϊκό, τι να κάνουμε, την τηλεόραση νομίζω και τα τηλεοπτικά δεν μπορεί να τα νικήσει κανείς, ειδικά σε μια εποχή που στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το μεγαλύτερο έσοδο όλων, εκτός από αυτούς που έχουν κάνει τη μαγιά και πουλάνε, έτσι, προέρχεται από αυτή την διαδικασία. Επίσης, κλείνοντας, να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική εικόνα αυτές οι κερκίδες στο Ολυμπιακό στάδιο, έτσι, σε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο που δεν το λες και εμπορικό, σε μια διοργάνωση προκριματικά του Conference League που δεν τη λες και εμπορική. Το κάτω διάζωμα γέμισε σχεδόν όλο. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν υποδειγματική συμπεριφορά. Στήριξαν την ομάδα τους, ακόμα και όταν το μάτς άρχισε να στραβώνει. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ρε γαμώτο, πάντα στο γήπεδο σε σχέση με αυτά τα ρημάδια, τα social media. Λες και μιλάμε για. Τι να πω, δεν ξέρω, σαν να μην βρίσκονται οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο τόπο να μιλάνε για το ίδιο πράγμα, να ασχολούνται με το ίδιο πράγμα και να βλέπουν το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε όλες τις ομάδες. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο και είναι διαφορετικός ο κόσμος και πολύ λιγότερος φυσικά, απλά κάνει μεγαλύτερη φασάρια, από τον κόσμο που βρίσκεται σε αυτή την κατάρα της εποχής μας, συγγνώμη αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, στα social media. Οπότε ο Παναθηναϊκός κρατάει και αυτό από το χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος ήταν στο πλευρό του σε μια δύσκολη εποχή. Δεν το είπα έτσι, που μισή Ελλάδα βρίσκεται σε διακοπές. Ναι. Οπότε το να έχει 25-30 χιλιάδες κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δείγμα γραφής.
1: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ, φίλε μου, να ξαναπώ κλείνοντας περαστικά στον Παύλο Παντελίδη και μακάρι το παιδί να επιστρέψει πιο δυνατός. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Να είσαι καλά. Πολύ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είπαμε για το κύπελο.
2: Ναι.
1: Ας πούμε τα ζευγάρια του κυπέλου. Πριν πάω σε αυτό, να πω επί του πιεστηρίου.
2: Mm-hmm.
1: Βλέπω εδώ πέρα από την ΑΕΚ μια δυσάρεστη είδηση που αφορά τον 19χρονο, τον πιτσιρικά, τον Σπύρο Χριστακόπουλο. Τον δεξιό μπακ, ο οποίος έχει υποστεί φλάση πρώτου βαθμού. Θα μείνει περίπου 10 μέρες εκτός δράσης. Θα τα κουβεντιάσουμε και μετά με τον Νίκο Τζαλίδη. Φαίνεται ότι δύσκολα θα είναι στο 100% για να προλάβει το Super Cup με τον Όφη στις 12 του μήνα. Λοιπόν, αυτό τη τελευταία στιγμή. Τώρα είπαμε, είχαμε κύπελο, τους δύο προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης. Η άτυχη του πρώτου γύρου ήταν τα Τρίκαλα και η ΑΕΛ. Θεσσαλικό ντέρμπι για μια θέση στην επόμενη φάση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Άθενς Καλυθέα.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε στον δεύτερο προκριματικό γύρο τρία ζευγάρια με ομάδες της
2: Super League.
1: Στοίχημα Super League. Ηρακλής Βόλος, Καλαμάτα Πανετολικός και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, κύριε μου.
2: Σούπερ, σούπερ.
1: Εγώ αυτό το τελευταίο ψηφίζω.
2: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε με τον Αλέξη Σαββόπουλο ο Άρης θα αντιμετωπίσει την αναγέννηση Καρδίτσας. Και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης, όπως είχαμε τρία ζευγάρια με ομάδες της πρώτης κατηγορίας, έχουμε άλλα τρία, αν δεν κάνω λάθος, με ομάδες της δεύτερης και συγκεκριμένα το Ελλάς Σύρου Μαρκό, το Νίκη Βόλου Πανιόνιος και το, όχι κι άλλο, τέταρτο, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Συν το Ζάκυνθος Κηφισιά για το Ατρόμητος Πύργος. Λοιπόν, 11 ζευγάρια συνολικά. Ωραία. Συν τις 5 ομάδες που βρίσκονται και έχουν πάρει ευρωπαϊκά εισιτήρια, θα συνθέσουν την League Phase και το παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου, το Τρίκαλα ΑΕΛ, και αυτά του δεύτερου προκριματικού. Σε περίπτωση ισοπαλίας πάνε κατευθείαν, είναι μονά προφανώς, και σε περίπτωση ισοπαλίας πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
2: Καλό.
1: Δεν υπάρχει παράταση. Είναι τώρα λοιπόν, καλοκαιριάτικα τώρα. 11 Αυγούστου το Τρίκαλα ΑΕΛ και το τρίμερο 17-19 Αυγούστου τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού. Αυτά. Διάλειμμα θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σπορ FM στους 95. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία.
9: Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
13: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
19: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
20: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
21: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η πρέσβυρα της Γαλλίας στην Ελλάδα μας ανοίγει τις πόρτες της ανακαινισμένης γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά για τη νέα του Οδύσσια, ενώ η νευροεπιστήμη αναζητά απαντήσεις στο διαχρονικό ερώτημα. Είναι τελικά η ευδαιμονία ένα άπιαστο όνειρο? Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ανδρή, με τα χρώματα της Ελλάδας, καθώς εδώ και 14 χρόνια αγωνίζονταν με την Αυστρία, συνοδεύτηκε με χρυσό μετάλλιο στην πρεμιέρα του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, που ξεκίνησε σήμερα στο Olympic Aquatic Center στο Παρίσι και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου. Ξεκίνησε με καλλιτεχνική κολύμβηση σήμερα και καταδύσεις, και 10 με 16 Αυγούστου θα είναι η κολύμβηση. Λοιπόν, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο πριν από λίγα λεπτά στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης και υπερασπίστηκαν τον τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρυσι στο Φούντσαλ με την Αυστρία, αλλά και στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Επίσης, το πρωί αγωνίστηκαν στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος στο ντουέτο και πήραν μια πολύ άνετη πρόκριση για τον αυριανό τελικό στις 7.
0: Λοιπόν, πάμε κοπηλασία.
1: Επίσης, πάμε κοπηλασία.
0: Πάμε με τον Νίκο Παπάνανα από τα Λίτσα Ευρώπης στην Κατηγορία.

0: 1-3-2-1-5-8-3 αντίστοιχα. Και ήταν, ξαναλέω, μόλις με 23 βαθμούς ποινής. Ο δεύτερος, που πήρε το σημείο μετά, ο Ιταλός Νίμπι, ήταν με 39.
1: Μάλιστα. Πολλά μπράβο και στον Νίκο Παπά. Mm-hmm. Και κοπηλασία που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Λίμνη Βαρέζε στην Ιταλία. Σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Μετράμε προκρίσεις σε 6 τελικούς και
0: σωστά,
1: σε έναν ημιτελικό.
0: Σωστά.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ο παγκόσμιος αθλητής πέρυσι στη Σαγκάη, Στέφανος Ντούσκος, πέρασε την διαδικασία των ημιτελικών λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής στο ΣΚΙΦ.
1: Ναι.
0: Πήρε τη δεύτερη θέση με 6-45-14 και θα αγωνιστεί στον ημιτελικό αύριο 11:23 πρώτα λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: Σπουδαία εμφάνιση και πρώτη θέση που έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό αύριο στις 12:19 στο διπλό ΣΚΙΦ γυναικών από τις Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Ο Πέτρος Γκαϊτατζίδης ήταν ο μεγάλος νικητής στην πρώτη προγραμματική σειρά στο ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών με 6:51-63 και θα αγωνιστεί την Κυριακή στον τελικό 12:52. Ενώ στο τετραπλό ΣΚΙΦ γυναικών η Λιόλιου Μπούρμπου, Διαβάτ και Φίτσιου πήραν τη δεύτερη θέση στο προκριματικό και αύριο στη 1:30 θα αγωνιστούν στον τελικό. Έχουμε συνέχεια προκρίσεων. Εξαιρετικός αγώνας και πρόκριση στον τελικό στη Δίκοπο από τον Αντώνη Παπακοσταντίνο και τον Ανδρέα Μπούρκα. Δεύτερη ήταν στα προκριματικά σε χρόνο 6:20-41 και αύριο στις 12:04 θα αγωνιστούν στον τελικό. Σε αγώνα τώρα για τον καταρρισμό των διαδρομών στον τελικό ΣΚΙΦ Ελαφρύνων Βαρών την Κυριακή και γύρω στη 1:25 στις γυναίκες. Η Γαβριέλα Λιόλιου πήρε την τέταρτη θέση, ενώ στην Δίκοπο ήταν μαζί με την Μουρατίδου δεύτερες με 7:28-12. Αύριο Σάββατο λοιπόν τα τελικά πληρώματα θα τρέξουν σε έναν ημιτελικό και τρεις μεγάλους τελικούς και την Κυριακή σε άλλους τρεις τελικούς. Όλες οι κούρσες είναι από την ΕΡΤ 2 Sport. Σάββατο 11 αρχίζει το πρόγραμμα και την Κυριακή στις 12.
1: Να κάνουμε μια πρόβλεψη μεταλλίων. Μίνιμουμ 3 να πω εγώ.
0: Εγώ με 3-4.
1: Ναι.
0: 3-4.
1: Λοιπόν,
0: είναι, είμαστε εξαιρετικοί σε αυτό.
1: Ναι, όντως. Και σε αυτό θα πω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή μιλάμε για υγρό στοιχείο.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης να κλείσουμε λίγο νωρίτερα το απόγευμα. Έγινε γνωστή η ελληνική ομάδα που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και θα έχουμε 60 αθλητές και αθλήτριες. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ελλάδας. 33 άνδρες, 27 γυναίκες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο ευρωπαϊκό στη Ρώμη. Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Είναι στο νούμερο 1, καθώς είναι κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους. Και ακολουθούν ο Εμμανουήλ Καραλής, νούμερο 2, η Ελίνα Τζέγκο στο νούμερο 4, η Πέννη Τσινοπούλου στο 7 και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο 9. Τα πιο, να το πω έτσι, γεμάτα σε εισαγωγικά αγωνίσματα με ελληνικές συμμετοχές είναι ο μαραθώνιος του Βάδιν γυναικών λόγω της κατόχου του τίτλου Αντιγόνης Ντρισμπιώτη με 4 συμμετοχές και 3 έχουμε στα 200 γυναικών, στο τριπλούν, στη σφαίρα και στην σφύρα. Για 8η φορά θα λάβει μέρος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Ιθαλής Δημήτρης Τσιάμης. Για 7η η Κατερίνα Στεφανίδη και για 5η ο Αλέξανδρος Πάπα Μιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Τρισμπιώτη, Κρίστιαν Αγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ και να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και για το τι έχουν κάνει στο παρελθόν οι 60 αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν.
0: Το Σαββατάκι, Κυριακή, τώρα όφησε δεν είναι στις παραλίες. Καφεδάκι, σπιτάκι το πρωί. Κοπηλασία, μια χαρά.
1: Α, ναι, εννοείται. Εγώ θα δω τη σελίδα που κρατάς, θα την πάρω.
0: Σούπερ. Σούπερ.
1: Να σημειώσω τις ώρες. Ναι, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει, ναι, παρακολουθώ.
0: Εννοείται.
1: Όταν μπορώ. Μ' αρέσει πολύ.
0: Εννοείται. Αυτά. Ωραία. Είναι που λέμε ότι οι Έλληνες τραβούν κουπί, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και είναι δυνατή σε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε.
1: Έχουμε...
0: πάμε.
1: Όχι.
0: Σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Έχεις.
0: Έχουμε. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε Ολλανδία.

0: Πάμε στο Μανώλη Τσαρή στην Ολλανδία. Παρακολουθεί την προετοιμασία του Όφη. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Αϊτόρ. Και πριν από κάποιες μέρες είχαμε και μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία δεν έχουμε προλάβει να κουβεντιάσουμε, να σχολιάσουμε. Και θα ήθελα σε τίτλους να μας πει τι έχει κρατήσει από αυτήν, του κυρίου Καρυπίδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Μανώλη.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Εδώ από την Ολλανδία, που ο καιρός τη μία μας τα λέει έτσι, την άλλη μας τα λέει αλλιώς. Γενικά και ζέστη και τι κρύο έχουμε συναντήσει, αλλά εντάξει, σε λίγες μέρες θα απολαμβάνουμε πάλι τη ζεστασία της Κρήτης. Λοιπόν, θα τα άκουγα στον προλογό σας, που ουσιαστικά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόσωπα του Όφη τα τελευταία 24 ώρα είναι ο Αϊτόρ και ο Δημήτρης Νικολάου, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, οι οποίοι θα κάνουν και ντεπούτο αύριο το μεσημέρι στις 3.30 ώρα Ελλάδος, στο φιλικό που θα δώσει ο Όφη με αντίπαλο την Βίλεμ. Έτσι αλλιώς τα λέγαμε και από τις προηγούμενες μέρες ότι και οι δύο είναι πανέτοιμοι, καθώς έκαναν τα μονικά προπονήσεις με τις πρώην ομάδες τους, ο Μεν Αϊτόρ με την Βιτόρια της Βραζιλίας, ο Δε Νικολάου με την Παλέρμο της Ιταλίας. Κατά συνέπεια είναι πανέτοιμοι και οι δύο, και αύριο το μεσημέρι στο παιχνίδι που θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την COSMOTE TV, οι φίλοι του Όφη θα έχουν την ευκαιρία να τους παρακολουθήσουν για πρώτη φορά ζωντανά με τη φανέλα του Όφη.
0: Ωραία. Για πες από τη συνέντευξη του Καρυπίδη, γιατί ήταν τι λες και ποταμό. Τι έχουμε να κρατήσουμε? Τι σου έκανε εντύπωση?
2: Μου κάνει εντύπωση η σιγουριά με την οποία μιλάει ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Όφη. Και η αλήθεια είναι, το λέει και ο ίδιος πολλές φορές, ότι είναι κάπως πιο εύκολη η μετάβασή του από τον ΠΑΟΚ στον Όφη, υπό την έννοια ότι το 80% του ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος παραμένει το ίδιο με πέρυσι. Άρα δεν ήρθε σε μια ομάδα που χτίζεται από το μηδέν. Για παράδειγμα, σήμερα παρατηρούσα τις μεταγραφές των ομάδων της Super League και ο Αστέρας Τρίπολης με τελευταία του Μπρόρσον έχει κάνει 15 μεταγραφές. Άρα ο Καρυπίδης αυτό που έλεγε είναι ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα που είναι το 80% το ρόστερ αναλύωτο, παρέμεινε ήδη από πέρυσι. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες, άρα και η δουλειά του είναι πιο εύκολη. Όπως επίσης, γιατί ο Καρυπίδης τόσα χρόνια ως ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος ΠΑΟΚ γνωρίζει και το πώς χρειάζεται μια ομάδα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τριών διοργανώσεων, κάτι που κακά τα ψέματα στον Όφη, με εξαίρεση κάποιους παίκτες, δεν το έχουν ζήσει οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Μπουχαλάκη που το ζούσε τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό, τον Ανδρούτσο σε μικρότερο βαθμό και το Φούντα, οι υπόλοιποι παίκτες δεν έχουν μάθει πώς θα διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους κυρίως σε μια εβδομάδα που θα δίνει Όφη τρία παιχνίδια και θα το κάνει και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από την Ευρώπη είναι και τα παιχνίδια της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Mm-hmm. Και αυτό ήταν κάτι που το είπε αρκετές φορές ο Καρυπίδης, ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τα συναισθήματά μας και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβαίνουμε από την Ευρώπη προς το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί
0: αυτό που λέμε, πώς αλλάζει το τσιπάκι.
2: Ακριβώς. Πώς αλλάζει το τσιπάκι. Και μάλιστα το ίδιο λέγαμε και σήμερα με τον Ανδρέα που χαλάει σε μια συνέντευξη που έδωσε, που μας έδωσε στο Sport FM εδώ από την Ολλανδία, ότι είναι δύσκολο για έναν παίκτη μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του σε ένα ευρωπαϊκό μάτς που θα παίξει σε ένα πολύ καλύτερο γήπεδο, με περισσότερο κόσμο, ότι μόλις φυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, το επόμενο μέσο λεπτό θα σκεφτεί ότι την Κυριακή ακολουθεί το πρωτάθλημα. Και μπορεί να είναι σε μια δύσκολη έδρα, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που να κρίνεται ένας στόχος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην νοοτροπία ολόκληρης ομάδας. Mm-hmm. Το πώς από Πέμπτη θα μεταβαίνει η Κυριακή. Το είπε ο Καρυπίδης και το είπε και αρκετές φορές. Όπως επίσης και αυτό που είπε και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Όφη παίρνει παίκτες που θέλουν να έρχονται στον Όφη και όχι που ενδεχομένως στο μυαλό τους είναι σαν ενδιάμεσος σταθμός. Και ανέφερε και τις τέσσερις μετά τα ονόματα των τεσσάρων παίκτων που ήρθαν, του Μπουχαλάη, του Σιέλη, του Αϊτόρ και του Νικολάου ότι από την πρώτη στιγμή που μπήκαν σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν τα τέσσερα παιδιά ήταν ότι ήθελαν να έρθουν στον Όφη, και παρότι ειδικά ο Αϊτόρ και ο Νικολάου είχαν πολύ ψηλά συμβόλαια στις ομάδες τους, που ξεπερνούσαν τις 500 με 600.000 ευρώ, μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν, να ρίξουν τις απαιτήσεις τους και να έρθουν στον Όφη. Και από εκεί πέρα το talk of the town θέμα που είναι εδώ στο Ηράκλειο είναι η μεταγραφή του επιθετικού. Όπου ο Όφη απαγορεύεται να κάνει λάθος στην επιλογή του επιθετικού, γιατί έφυγε ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Σαλσίδο. Έβαλε 13 γκολ πέρυσι, πρώτος σκόρ του Όφη. Και Όφη καλείται να βρει έναν παίκτη που θα τον αγκαθίσει και θα πάει στα νούμερα του, και αν όχι καλύτερα. Και αυτό που είπε ο Καρεπίδης είναι ότι πρέπει να κάνουμε την επιλογή αυτή με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο γίνεται, για να, γιατί προφανώς στη θεωρία δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα. Να κάνουμε μια safe επιλογή ενός παίκτη που και θα είναι στο επίπεδο του Όφη και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιθετική γραμμή, που η αλήθεια είναι ότι νομίζω θα συμφωνήσετε ότι αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλη ομάδα αυτή η τριάδα που έχει πλέον Όφη στην επίθεση με Αϊτόρ, Νους και Φούντα. Δεν θα το δούμε προς το παρόν, έτσι. Δεν ξέρουμε σε ένα μήνα τι γίνεται και πόσο θα αλλάξουν τα ρόστερ των ομάδων της στήσιμας Super League. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε είναι μια τριάδα που δεν αποκλείεται να τη δούμε και βασική στο Super Cup με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα αύριο με Βίλεμ, την Τρίτη το τελευταίο και μετά η επιστροφή.
2: Τρίτη το τελευταίο, το απόγευμα εδώ στο Ρόζενταλ με μια ομάδα από το Κατάρ. Επιστροφή την Τετάρτη. Λογικά θα δώσει ο Κόντι στους παίκτες ρεπό μια μέρα, γιατί ακολουθεί το Super Cup και από Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, ξεκινάει η προετοιμασία του Όφη, όπου θα πούμε ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι ο Μπόρχα Γκονσάλεθ, ο οποίος ήδη ταλαιπωρούνταν από τραυματισμούς την προηγούμενη σεζόν. Στην πρώτη προπόνηση εδώ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο. Δεν έχει κάνει καθόλου προπονήση στην Ολλανδία. Κατά την έπεια, ο Όφη θα πορευτεί σε αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Ισπανό δεξιό φουλμπακ, που νομίζω πάντως ότι και η υγεία να ήταν, πάλι δεν θα τον χρησιμοποιούσε ο Κόντις, λόγω το ότι πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα δύο παίκτες κάτω των 22, και βάσει αυτού του σχεδίου ο προπονητής του Όφη σε όλα τα φιλικά έχει βάλει τον Αποστολάκη σε αυτό το ρόλο.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Μάνο Λισαρή από την Ολλανδία. Τελευταία νέα της προετοιμασίας του Όφη.

0: Λοιπόν, μένουμε Ολλανδία όμως.
1: Έτσι.
0: Να πάμε τώρα λίγο παραπέρα, λίγο παραδίπλα, πόσο ακριβώς δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Τζαλίδη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον με βάση και το τι ίσχυε στα προηγούμενα φιλικά, αυτή πρέπει να ήταν η τελευταία προπόνηση που παρακολούθησε ο Νίκος τώρα το απόγευμα. Και είχε και ένα άσχημο μαντάτακτο με τον Χρυστακόπουλο. Mm. Γεια σου Νικόλα.
2: Γεια σου φίλε.
3: Γεια σου παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
3: Καλά, όλα εντάξει.
0: Για πες.
3: Ναι, είχαμε το πρόβλημα με τον Χρυστακόπουλο, το νεαρό μπακ. Mm-hmm. Έχει πάθει θλάση, είναι πρώτου βαθμού, είναι ελαφριά, ωστόσο το δεκαήμερο είναι σίγουρο. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε και από το ιατρικό team κιόλας της ΑΕΚ.
2: Άρα κύπελο δύσκολα, Super Cup δύσκολα.
3: Άρα Super Cup Νίκο δύσκολα, ναι, γιατί τώρα αν βάλεις το δεκαήμερο, δηλαδή και λίγο νωρίτερα πες να γυρίσει που δύσκολο είναι γι' αυτό, θα πρέπει ξέρεις να μπει, να είναι έτοιμος κλπ. Mm-hmm. Οπότε πλέον διαμορφώνεται μια κατάσταση εκεί, το λέω για τον Χρυστακόπουλο.

0: γιατί ήταν υποψήφιος για να ξεκινήσει με τον Όφη. Πλέον τίθεται νοκάουτ. Ο Καλός Κάμης είναι ο ένας σίγουρος. Έχει επιστρέψει, πατάει καλά, είναι απόλυτα εντάξει. Πλέον είναι και στο 100% και μάλιστα σήμερα σε μια άσκηση συμμετείχε σε μια δοκιμή παίζοντας μπροστά από το Ρώτα στη δεξιά πλευρά. Και μάλιστα απέναντι ο Νίκολιτς τους έβαλε και πίεση γιατί παίζανε πλευρά ο Πίλιος με τον Κοϊτά. Οπότε αυτό το κρατάμε. Μήπως δούμε δηλαδή τον Καλουσκάμι να παίζει μπροστά από το Ρώτα δεξιά στο Super Cup. Και τώρα ψάχνουμε το δεύτερο μικρό. Τα δεδομένα είναι ως εξής. Ο Αλεξίου είναι μια περίπτωση. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει γιατί και σήμερα έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο δικό του.
1: Και με, τώρα, με το όποιο ρίσκο αυτό γιατί έχει χάσει πολλές προπονήσεις έτσι.
0: Σίγουρα. Έχει χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Πρέπει να μπει δηλαδή άμεσα τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Νίκο, ωραία. Στο απεφικτέο σενάριο να μην είναι έτοιμος ο Αλεξίου, εκεί τι γίνεται?
0: Εκεί τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές που έρχονται από την ΚΑΠΕ 19 κάποια παιδιά. Υπάρχει και ο Αργυρίου που είναι 17 ετών και δείχνει θετικά στοιχεία. Είναι ο Καραργύρης, ο περσινός πρώτος σκόρερ της ΚΑΠΑ 19 που θυμίζω ότι πήρε και κάποια πήρε χρόνο συμμετοχής πέρυσι από τον Νίκολιτς μέχρι το παιδί να πάθει τη ζημιά στο γόνατο. Πλέον δείχνει ότι επανέρχεται σιγά σιγά και είναι σχετικά έτοιμος. Είναι ο Αργυρίου, είναι ο Τσαραμανίδης, είναι ο Ψηρόπουλος, δηλαδή από εκεί θα γίνει μια επιλογή. Εάν τυχόν ο Αλεξίου δεν καταφέρει να είναι στο 100%.
2: Εκτίμηση για την ενδεκάδα του φιλικού με τη Σιντρόιντ μπορούμε να κάνουμε?
0: Θα σου πω, εκτίμηση για την ενδεκάδα δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί σήμερα παίξανε μεικτές ενδεκάδες. Υπήρχε μια δηλαδή μια... δεν μπορείς να καταλήξεις στο τι σκέφτεται ο Νίκολιτς. Ωστόσο βγαίνουν κάποια συμπεράσματα γιατί ο Μάγερ έπαιξε στον άξονα δίπλα στον Κάιρινεν. Το χρησιμοποίησε δηλαδή, τον δοκίμασε ο Νίκολιτς δίπλα στον Κάιρινεν. Θεωρώ είναι ένα δείγμα αυτό. Αλλά κατά τα άλλα οι ενδεκάδες που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή και στην άσκηση μάλλον της δοκιμής γιατί δεν ήταν διτέρμα ήταν μεικτές. Θυμίζω ότι αύριο είναι η τελευταία προπόνηση της ομάδας εδώ στην Ολλανδία.
1: Θα είναι κλειστή όπως οι προηγούμενες την παραμονή των φιλικών.
0: Ναι, θα είναι κλειστή. Ναι, για τους δημοσιογράφους.
1: Άρα ήταν η τελευταία που είδατε. Σωστά εκτίμησα.
0: Ήταν η τελευταία που είδαμε. Τώρα, εάν θυμηθούμε τα λόγια του Νίκολιτς μετά την Τσβόλε, όπου είχε πει ότι θα χρησιμοποιηθεί διαφορετική ενδεκάδα στο επόμενο φιλικό με την Σάμσουσπορ και στο τελευταίο φιλικό με τη Σεντρούιντεν την Κυριακή, θα χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική ξανά ενδεκάδα. Αν δηλαδή επιβεβαιωθούν τα λόγια του Νίκολιτς, περιμένουμε να δούμε την ενδεκάδα με τις Βόλε που είναι η ενδεκάδα των βασικών με μοναδικό ερωτηματικό το εάν θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή ο Μάγερ στον άξονα όπως τον είδαμε σήμερα δίπλα στον Κάιρινεν και αν ο Στρακόσα που πλέον είναι στο 100% τον είδαμε και με την Σάσουφορ εάν θα πάρει τη θέση του Μπρινιόλι.
1: Νίκο, κάπου διάβασα ότι και αυτό το φιλικό θα είναι και κλεισμένον, σωστά ή έκανα λάθος?
0: Ναι, θα είναι και
1: γιατί σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε?
0: Τώρα πιθανολογώ ότι και εκεί έχει να κάνει με την αστυνομία, με κάτι τέτοιο. Με τη Σάμσουπορ ήταν 100%. Φαντάζομαι ότι επειδή συνηθίζεται αυτό το πράγμα να κλείνουν κάποια φιλικά ιδίως εδώ στις χώρες της Ολλανδίας, πιθανολογώ είναι για τον ίδιο λόγο. Θα γίνει στην περιοχή Μιλ. Να θυμίσω περίπου μια μισή ώρα από εδώ από το Apeldoorn και είναι 3 η ώρα Ελλάδος η έναρξη. Αμέσως μετά η ομάδα πάει Άμστερνταμ για να πάρει το αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Αθήνα.
1: Μάλιστα, ωραία. Δεν μου λες κάτι να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, επειδή από ό,τι είδα χθες είχε ρεπό.
2: Χαλάρω με το ρίξαν λίγο έξω.
1: Ποιοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε χιμπιλιάρδο, bowling card?
0: Δεν ήμουν παρόμοια.
2: Δεν έμαθες.
1: Δεν έκανες ρεπορτάζ.
0: Όχι. Εντάξει, ήταν χαλαρώσανε μωρέ.
1: Είναι καλά κάνανε, εννοείται, χρειάζονται.
0: Γιατί ήταν σερί διπλές. Εντάξει, τώρα που είναι μονές έχουν και την ευκαιρία έτσι να κάνουν και μια βόλτα εδώ στο κέντρο της πόλης να χαλαρώσουν λίγο, να πάρουν και κάποιες ανάσεις, γιατί υπήρχε πίεση μεγάλη και το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ απαιτητικός ο Νίκολης πάνω στην προπόνηση. Πάντως, επειδή μιας και πιάσαμε τις επιδόσεις, να σας πω ότι γίνανε και τελειώματα σήμερα στο... Mm-hmm. Στην προπόνηση και είδαμε κάποια καλά πράγματα. Δηλαδή και ο Ζούπκοφ που φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς, βρίσκει τα πατήματά του, είναι όλο και πιο fit, να το πω έτσι, προπόνηση με την προπόνηση. Έκανε κάποια πολύ ωραία τελειώματα με το αριστερό και ο Κοϊτά ήταν πολύ καλός και ο Καϊρίνεν. Γενικότερα ο Νίκολης δούλεψε πάρα πολύ σήμερα στα τελειώματα και δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να πηγαίνει μπάλα μέσα. Δηλαδή ζητάει την ουσία από τους παίχτες του και αυτό τον νοιάζει και επίσης σε αυτό το τομέα είναι απαιτητικός. Θέλει να βλέπει γκολ και το φωνάζει και το επαναλαμβάνει και είναι πάνω από τους παίχτες του για να τους το επισημαίνει συνεχώς και να τους το περάσει μέσα στο μυαλό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
1: καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Και τα λέμε από Δευτέρα. Κάνοντας έναν απολογισμό, α το πούμε έτσι, της προετοιμασίας. Λοιπόν, να είστε καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη από την Ολλανδία. Παρακολουθεί το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Πάμε σε διάλειμμα. Προλαβαίνουμε δελτίο ή όχι? Α, προλάβουμε και δελτίο. Ωραία. Και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό. Η ανορθόδοξη μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερτογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μενέλαος Μενελάου. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς απαντά στα κέρια ερωτήματα της ΚΑΠΑ. Το πλαίσιο, τα οδοφράγματα, η μεθοδολογία. Ο Γιώργος Παπαναστασίου στην ΚΑΠΑ. Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας μιλά για την ανεπάρκεια ρεύματος, τις πολιτικές ευθύνες των Μάκη Κεραυνό και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι χρυσές αγοραπολισίες ακινήτων του 26. Η κόπεδα και χωράφια έως και 55. Εκατομμύρια. Σε πλήρη ισχύ το νέο καθεστώς για τους παρόχους κρύπτο στην Κύπρο. Η ΚΑΠΑ στο πυροφυλάκιο της Μαδαρής στο Τρόδος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
14: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
15: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
16: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είχε εισπράξει 12, άρα μιλάμε 20% στα
2: 5 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου.
1: Εντάξει. Δεν είναι άσχημα, απλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είναι παραπάνω εφόσον...
2: Ήταν άλλη κατηγορία η Bolt.
1: Ναι, αν δεν επιφθεί η Bolt. Γιατί προφανώς και θα ζητούσε παραπάνω. Έχουμε κάτι άλλο, όχι ακόμα. Λοιπόν, εσύ ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-6700.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά το Super Cup στο Βέλγιο. Η αναμέτρηση μεταξύ της Club Brugge και της Union Saint-Gilloise. Επίσης στις 10 έχουμε σέντρα, κάνει σέντρα η Premiership της Σκωτίας, κυρία μου. Με Dundee United Rangers. Και έχουμε σε εξέλιξη, είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, στην αναμέτρηση της προσεχούς αντιπάλου του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκληματικό του Conference League. Η CSKA 1948 υποδέχεται την Αρντά για την τρίτη αγωνιστική. Η αντίπαλος των πράσινων προηγήθηκε στο 6 με τον Διάλο και πριν από μερικά δευτερόλεπτα δέχθηκε την ισοφάριση στο 1-1. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Θυμίζω, η CSKA ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 με τη Σπαρτάκ Βάρνα και την προηγούμενη αγωνιστική έκανε σε αυτέ που λέμε στις νίκες, νίκησε 2-1 την Μπότεφ Βράτσα.
1: Είναι σε εξέλιξη και ο τελικός του Ευρωπαϊκού Άντρε 16 στα κορίτσια, κορασίδων ουσιαστικά, όπως το μάθαμε εμείς παλιά. Ελλάδα-Ισπανία είναι το τελικός, 3-2 προηγείται η ελληνική ομάδα.
0: Πού βρίσκεται, λέω, πού γίνεται, ξέρουμε.
1: Δεν το έχω ψάξει, σπον, αλήθεια.
0: Εντάξει,
1: στο Ζάγκρεμ. Το βρήκα τώρα, μέσα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Σακύρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία, τα μεταγραφικά κυρίως της ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κάνει δικό της τον σέρβο αριστερό μπακ, τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Χαίρετε, κύριέ μου.
2: Χαίρετε. Πάντα σύμφωνα με τα
0: εκεί?
2: Ολλανδικά,
0: Πες πρώτα πώς είστε εκεί.
2: Πού?
0: Στο Ρέθυμνο, δεν είσαι κάτω.
1: Όχι.
2: Δεν είμαι Ρέθυμνο.
1: Ήταν μέχρι στην τελευταία στάση του Μητροπαίου ο άνθρωπος.
0: Συγγνώμη.
2: Τώρα είμαστε στην Φιλαδέλφεια. Όχι, όχι, καλά έκανες και ρώτησες.
1: Μαυρισμένος κιόλας.
2: Τα πράγματα είναι, εκτιμώ, λίγο καλύτερα στο Ρέθυμνο από αυτά που μαθαίνω από τους φίλους. Προφανέστατα δεν είναι ευχάριστα τα μαντάτα, δυστυχώς. Εκτός από τις ανθρώπινες ζωές που είναι το πιο σημαντικό και το πευκόδασος και το φιλικόδασος στην Πρέβελη, γενικότερα δεν είναι όμορφα μαντάτα, περνάμε δύσκολα και ευχόμαστε να πέσει ο έναμος. Αυτό ευχόμαστε για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για την Κρήτη, γιατί δυστυχώς είδαμε, έφτασε μέχρι εδώ, μέχρι το Χαϊδάρι και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να εκφραστώ γιατί το κάνω όλο αυτό.
0: Το τελευταίο που βλέπω εδώ τώρα. Και στην Κάριστο, στην Εύβοια.
2: Και στην Κάριστο, ωραία. Τι να πω, Παναγία μου, δηλαδή ειλικρινά δεν θέλω. Ας μην εκφραστώ γιατί δεν θα είμαι καθόλου επίκης και εμείς. Και δεν νομίζω ότι θα είναι και κανείς, αν και εφόσον ασχολείται σοβαρά για με αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να πάει η ανθρώπινη ζωή να εξηγήσει αυτό τον εξήγητο. Τέλος πάντων, ας πάμε στα τετριμένα, της καθημερινότητας, πολύ σωστά είπες για τον Κώστιτς. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, βέβαια είναι η Τχόφεν. Από την ΑΕΚ πρέπει να πω και να υπενθυμίσω ότι δεν επιβεβαιώνεται και δεν σημειώνεται απολύτως τίποτα για την περίπτωση του Σέρβου 33χρονου μπακ, να τον πω τώρα. Ναι, πλέον έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Γιατί περισσότερο πλέον έχει πάει εκεί στα 33 του, κυρίως και στο 90% της καριέρας που γνωρίσαμε ως εξτρέμ. Σίγουρα είναι μια περίπτωση που είναι ανοιχτή για την ΑΕΚ και περιμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί ως μεταγραφή, ως απόκτηση δηλαδή, ή αν θα μείνει στο ότι η ΑΕΚ ψάχτηκε, είδε και προσπέρασε. Σε αυτό το κριτήριο είμαστε. Οι πληροφορίες από την Ολλανδία αναφέρουν ότι η ΑΕΚ κάνει μια πρόταση διετούς διάρκειας συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά στην Σερβία αναφέρουν ότι είναι και καλύτερη πρόταση από αυτή της Αϊτχόφεν. Στην Ολλανδία αναφέρουν ότι η Αϊτχόφεν είναι καλύτερη από τη ΑΕΚ. Anyway, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολλά 24 ώρα. Το μόνο που θα κρατήσω σαν αστερίσκο είναι ότι όποτε γράφεται όνομα και δεν έχει τελειώσει η υπόθεση,
0: άμεσα
2: δεν γίνεται. Δεν τελειώνει η μεταγραφή και δεν ολοκληρώνεται. Οπότε θα το κρατήσω και αυτό στο πίσω μέρος κεφαλιού μου, γιατί μιλάμε πάντα με τον τρόπο και με το πώς δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό, να το πούμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν είναι ένας άνθρωπος που διαλέγει τα ονόματα όπως γνωρίζετε. Προκύπτει από το εξωτερικό, το συγκεκριμένο προέκυψε από την Ολλανδία, πιο πριν από το Ρωμάνο όταν τελειώνουν. Από το Ρωμάνο προέκυψε και όνομα που δεν έγινε ποτέ κάτι, θυμίζω. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν δεν είναι τελειωμένο και σχεδόν ολοκληρωμένο στο επίπεδο να ανακοινωθεί αν περάσει τις εξετάσεις ο παίκτης, Και βγαίνει το όνομα, συνήθως έχουμε ναυάγιο.
0: Ναι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά εδώ να μείνουμε στο τι είναι ανοιχτό, περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΚ δεν αναφέρει κάτι για την περίπτωση αυτή. Και περιμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί σε ολοκλήρωση μεταγραφή που η οποία, αν και εφόσον γίνει. Εντάξει, θα μιλάμε για πολύ έτσι, σημαντικό deal για την Ένωση. Σε μια θέση που σας είχα κουράσει έτσι λίγο.
0: Εδώ και χρόνια, ξέρεις.
1: Να σου πω την αλήθεια, χθες που άκουσα την είδηση, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Υπήρχε υπόβοση και κάτι τέτοιο.
2: Κοίταξε, υπήρξε μια έντονη, το είχε πει και ο Κωνσταντζόγλου, ο Μπιγούλη Πορεφέμενο 4,6. Μια έντονη κουβέντα ότι μπορεί να έχει ανοίξει το θέμα για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα και να έχει ανοίξει, το έχω ξαναπεί. Περιμένουμε.
1: Okay.
2: Περιμένουμε και βλέπουμε. Σίγουρα θα είναι πολύ όμορφο να ανταμώσει μια παρέα όπως ήταν αυτή στην Άιντραχτ μεταξύ Γκατσίνοβιτς, Κώστιτς και Λουκαϊόβιτς. Mm-hmm. Και μιλάμε και για Σέρβο, οπότε πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε ξαναπεί ΑΕΚ και με Ριμπάλτα και με Νίκολιτς. Αλλά κυρίως με Ριμπάλτα, θα το πω, που είναι ο υπεύθυνος του αγωνιστικού σχεδιασμού, είναι πολύ δυνατό στο Σέρβιο Κολόμπι. Και είναι μια περίπτωση η οποία παραμένει, επαναλαμβάνω, ανοιχτή και τελειώνει εκεί η συζήτηση.
0: Ναι,
2: το αν θα γίνει όχι,
0: θα το δείξει ο χρόνος.
2: Αλληλούια, δεν νομίζω ότι θα πάρει και πολύ καιρό ακόμα ούτως ή άλλως. Αλλά αν συνεχίζει να παίρνει καιρό και να ακούμε το όνομά του, πάλι απέτσι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω.
1: Με χαφ, έχουμε καμία εξέλιξη.
2: Με χαφ, ίσως να γίνει και πιο νωρίς από τον κόσμο της φιλολόγος, άμα δεν ακούτε πράγματα. Αφού δεν ακούμε μαντάτα, δεν αποκλείουμε τη Δευτέρα Τρίτη να έχει τελειώσει.
1: Okay.
2: Η προσθήκη ενός ακόμη χάπου, okay, πρόκειται για έναν μέσο ο οποίος θα συνιστά πιο aggressive χάπ από αυτούς που διαθέτει ήδη στο ΤΣΙΑΚ, σε επίπεδο ένταση εννοώ, όχι κόφτη γνήσιου. Γνωρίζετε πολύ καλά και οι δύο ότι δεν λατρεύει τα εξάρια τύπου αμυντικού χάπ εντελώς κόφτη, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να βγάλει και την μπάλα μπροστά, εννοώ. Ή στις ανακτήσεις να την προωθήσει σωστά. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των προπονητών ο Μάρκο Νίκολιτς, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να πω ότι υπήρξε πριν η εκδήλωση και θέλω να πω πολύ μεγάλο μπράβο στην Παράκη, στον Μάριο Λιόπουλο, στους ανθρώπους της διοίκησης για την εκδήλωση που έγινε για το τρόπαιο στην ολοκλήρωση ταξιδιού. Mm-hmm. Και το λέω γιατί υπήρξε πολύ ταπεινότητα σε αυτή την εκδήλωση. Πολύ ήρεμη κατάσταση, πολύ ήσυχη να το πω έτσι. Θα μπορούσε να ήταν με πιο εμφατικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά λόγω όσων συμβαίνουν στη χώρα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό λέω μπράβο που έμενε χαμηλά η μπάλα στην προκειμένη περίπτωση. Σε μια ολοκλήρωση του τροπέου του νικητή που το βάφτισε η ΑΕΚ, που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Αν κρίνουμε από την ανταπόκριση του κόσμου ανά την Ελλάδα που βρέθηκε το κύπελλο του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Μίλησε και λίγο η ιδιοκτήτη του κλαμπ, πολύ λίγο. Αναφέρθηκε σε αυτό το ταξίδι και στην παρουσία του τροπέου στο μέρος που η αρχαία Ολυμπία που τιμάται και αναγνωρίζεται το εφαγωνίζεται, γιατί είναι, ξέρουμε πολύ καλά, ένας άνθρωπος ο οποίος το υποστηρίζει εδώ και δύο χρόνια, έχοντας χλεβαστεί αρκετά γι' αυτό στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι δικαιώθηκε και φέτος με την κατάκτηση του αθλήματος. Με τον κόσμο να είναι εδώ, με χειροκροτεί και να ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία έτσι όπως σας το είπα, ταπεινά όπως έπρεπε λόγω των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα. Έτσι. Επαναλαμβάνω ότι τη τραγωδία που έχουμε βιώσει με τις απώλειες ανθρώπινης ζωής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν. Ολοκληρώθηκε η απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οποίες, όπως είπαμε νωρίτερα, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Στον τελικό πήραν το χρυσό στο τελικό του τεχνικού ντουέτου και αύριο το απόγευμα θα αγωνιστούν και στο τελικό του ελεύθερου.

0: 5-3 προηγείται η ελληνική ομάδα στο τελικό του παγκοσμίου. Το Ρασίδων, Πόλο. 4-40 είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πολύ καλά παίζουμε. Μια. Να πάρουμε λίγο το μας πίσω από την Ισπανία. Γιατί χθες είναι ανατροπή στο.
1: Έλατε.
0: Στους εφήβους στο μπάσκετ από το 1929.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, νωρίτερα ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Kobnan από την Krasnodar και ο ΑΠΟΕΛ τον δανεισμό του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ στον Ηρακλή. Επίσης, για τον Ηρακλή, ο Gianluca Di Marzio γράφει ότι βρίσκεται κοντά στον Ιταλό εξτρέμ David Bois. Και επίσης ένα ποστάρισμα από το εξωτερικό ότι η Καλαμάτα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον 27χρονο επιθετικό David Kurminovski, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Legia Gdansk. Αυτά, τα είπα και αυτά.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε με ΠΑΟΚ.
1: Πάμε.
0: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Την επομένη του Κωνσταντέλια σου. Νίκησε μόνος του Δυναμό Κιέβου, σημείωσε εδώ, και τώρα Άντερλεχτ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας. Καλησπέρα. Εντάξει, στις στιγμές του ΠΑΟΚ πρωταγωνίστησε. Αλήθεια είναι. Αυτό περιμέναμε στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Στιγμές, μεγάλες στιγμές μεγάλων ποδοσφαιριστών, γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Έχει τέτοιους ο ΠΑΟΚ και κυρίως αυτόν τον συγκεκριμένο, για τον οποίο χθες ο αντίπολος προπονητής είπε ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιον, θεωρώντας και εκείνος ότι κρίθηκαν τα πάντα από τον Κωνσταντέλια. Οκ, ναι, σε σημαντικές στιγμές πράγματι πέτυχε τα γκολ που είναι τα πιο πολύτιμα στο ποδόσφαιρο και άλλαξε την ροή του αγώνα, της πρόκρισης, και ο ΠΑΟΚ το καθάρισε εύκολα χωρίς άγχος στο τέλος και συνεχίζει. Παίρνει χρόνο, ηρεμία. Ξέρουμε τι σημαίνει ηρεμία για τον ΠΑΟΚ και φανταζόμαστε τι θα συνέβαινε σε άλλο ενδεχόμενο, έτσι. Και τώρα πάει ομαλά τα επόμενα μάτς με την Άντερλεχτ. Τρίτος προκριματικός, ο ΠΑΟΚ ισχυρός και παίζει με την Άντερλεχτ. Ωραίο είναι, αλλά οκ, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάλι καλά, δεν παίζει με τον Άγιαξ, θα πω.
2: Ναι. Κάτσε, ποτέ μιλες. Την άλλη Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Μουνουέρα, τον Ισπανό.
0: Ναι.
2: Την μεθ επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες με τον Σότσα, τον Ιταλό. Γνωστά ονόματα. Νομίζω σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια των προκριματικών αυτή τη στιγμή, το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ που είχε προπόνηση χωρίς κάποιο καινούργιο στοιχείο, νομίζω τα μεταγραφικά είναι από εδώ και πέρα που καίνε και ενδιαφέρουν.
0: Μια και είπες προπόνηση, με τον ΜΕΙΤΕ.
2: Ναι.
0: Πότε πάρθηκε η απόφαση για το χειρουργείο?
2: Με τον ΜΕΙΤΕ αυτές τις ημέρες πάρθηκε η απόφαση. Ήταν ένα ενδεχόμενο. Το λέγαμε.
0: Το είχες επισημάνει, ναι.
2: Ο ΜΕΙΤΕ, θυμίζουμε, κάηκε πέρυσι. Τελικά ναι. Κατακάηκε, όχι μόνο κάηκε.
0: Πραγματικά.
2: Τον Μάιο, όταν εκείνος έπρεπε να αποφασίσει, γιατί εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, για το σώμα του αποφασίζει ο καθένας και δεν αποφασίζει η ομάδα, το κλαμπ ή οτιδήποτε. Ο ποδοσφαιριστής ακούει, εισηγείται, λοιπά, αλλά εκείνος παίρνει την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ ήθελε χειρουργείο, ο ΜΕΙΤΕ ήθελε να το πάει συντηρητικά, να ξεκουραστεί, να δοκιμάσει αργότερα. Στον ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Δεν βελτιώθηκε η κατάσταση ούτε από την ξεκούραση. Θα δοκίμαζε τώρα, ούτε καν μπήκε να δοκιμάσει, δεν είναι καλά. Πάει για χειρουργείο 3 μήνες σίγουρα. Επιπλέον,
0: 3 μήνες,
2: για έναν παίχτη με βαρύ κορμί, έτσι κι αλλιώς που ξέρουμε πολύ καλά ότι φτάνει σε top απόδοση όταν προπονείται καλά. Άρα ο ΜΕΙΤΕ έχει πάρα πολύ δρόμο. Νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ ήταν έτοιμοι για όλα αυτά και γι' αυτό έχουν πάρει και ένα χαφ, παίρνουν και δεύτερο χαφ, θα πάρουν και τρίτο χαφ στην πορεία των μεταγραφών.
0: Ναι.
2: Γιατί του ΜΕΙΤΕ φέτος σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πάντως μια είδηση της σημερινής ημέρας. Από χθες λίγο πολύ Ακούστηκε και σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο χειρουργείο.
0: Και
2: θα
0: χάσει
2: πολλούς μήνες.
0: Είναι ο Λουσέ.
2: Ο ένας χάφ είναι ο Σαντα Μαρία που ήδη παίζει. Ο δεύτερος είναι ο Λουσέ. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Όλα τα στοιχεία. Πολύ ψαγμένη υπόθεση. 23 ετών. Γάλλος χάφ με γεμάτη χρονιά στην Ίς. Ποδοσφαιριστής που πραγματικά και πέρυσι στην Ίς είχε μοιρασμένα παιχνίδια στο 6, στο 8, αριστερός εξτρέμ και δεξιμπακ. Έχει τέτοιο ταλέντο, αρκετά γρήγορος, ταχυδυναμικός. Τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, είναι οριστική συμφωνία με την Ίς. Νομίζω ότι οι Γάλλοι έπαιζαν σήμερα φιλικό με τη Γιουβέντους, ούτε καν εμφανίστηκε. Αυτόν τον παίκτη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έκλεισε με 3 εκατομμύρια από τη γαλλική ομάδα, τον περιμένουμε εδώ την Κυριακή. Δεν θα αλλάξει σήμερα η λίστα, η ευρωπαϊκή, εφόσον έρθει πράγματι την Κυριακή και κλείσει. Mm. Περιμένουμε την Κυριακή και τον Μίκελ Μπρενσί, τον Γάλλο Μπακ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, επειδή μπήκαν στο κόλπο οι Εσπανιόλοι, οι Βαλένθια.
2: Μπήκαν, ναι. Μπήκαν ομάδες. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει. Mm-hmm. Ότι υπάρχει συμφωνία. Βεβαίως το οριστικό είναι όταν θα έρθει και υπογράψει εδώ. Στόχος είναι να έρθουν και οι δύο την Κυριακή, έτσι ώστε να προσθεθούν στη λίστα, εφόσον κλείσουν και υπογράψουν, την παραμονή του αγώνα της Πέμπτης. Ναι, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν θα... η πρόκρισή του δεν κρίνεται από τις μεταγραφές, mm-hmm. αλλά καλό είναι να έχει κι άλλους παίχτες, να έχει κι άλλες ποιοτικές στιγμές εφόσον χρειαστεί. Η ομάδα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και έδωσε χρόνο στο κλαμπ γενικότερα και ηρεμία για να κάνει τις κινήσεις που θέλει. Γιατί έχει αρχίσει αυτό, τόνιζε ο Μάτος, ότι δεν πιεζόμαστε, έχουμε τα δικά μας στάνταρ για τους παίχτες που θέλουμε να φέρουμε, δεν θα κάνουμε κίνηση για να φέρουμε απλώς ένα παίχτη. Μέχρι τώρα αλήθεια είναι ότι δικαιώνονται. Εφόσον κλείσουν και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ θα έχει 6 πολύ καλές κινήσεις, αλλά και χώρο για άλλους 4. Σίγουρα άλλους 4.
1: Ένας χαφ, όπως είπες, ένας επιθετικός. Ναι.
2: Τώρα βλέπω εδώ μια ενημέρωση για τους αγώνες με την Άντερλεχτ. Μία αλλαγή θα υπάρχει αντί του Κουκεσασβίλη, δηλώθηκε ο Σορετήρε, mm-hmm. και υπάρχει και δικαίωμα αλλαγής την παραμονή και οριστικοποιείται mm-hmm. ότι την Κυριακή 6 το απόγευμα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Λούσε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Αυτό okay. μόλις τώρα βγαίνει.
1: Φρέσκο.
2: Η ενημέρωση
0: της ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη.
0: Όχι. Πάνω στο καλύτερο.
1: Τον είχαμε τον Δημήτρη.
0: Πάνω στο καλύτερο
1: το χάσαμε. Να τον ξαναέχουμε. Παρουσιάστηκε και η εκτός έδρας φανέλα, mm-hmm. η λευκή, και άνοιξε
0: η ελεύθερη διάθεση των ιστορίων διάρκειας.
1: Ναι, για μερικές μέρες, ουσιαστικά μέχρι να...
0: Ναι, Δημήτρη.
2: Ακουγόμαστε.
0: Ναι,
2: βέβαια.
0: Ακουγόμαστε,
2: έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι δύο πληροφορίες με την οριστικοποίηση της άφηξης του Λουσέ, θα δούμε και για τον Μίκελ Μπρενσί, γιατί στόχος είναι να έρθει και αυτός την Κυριακή. Η αλλαγή στη λίστα, μπαίνει ο Σορετήρε έξω, που σας βίλει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσθέσει τη λίστα, παίχτη και την Τετάρτη. Και με τα γραφικά, του Γιαννούλη υπόθεση είναι πραγματικά σε πολύ ωριακό σημείο. Ένας πόλεμος νεύρων, όπως περιγράφεται. Κάτι μπαίνει μια μέρα, κόβεται την άλλη. Πολύ πολύ παράξενη διαπραγμάτευση, αλλά σίγουρα μπορεί να κλείσει από μέρα σε μέρα. Και ο φορ του ΠΑΟΚ, που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο πρώτος στόχος χάλασε γιατί τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ βλέπει τις εναλλακτικές, είναι ο Χωσέλου μέσα σε αυτές. Απλά ο Χωσέλου στα 36 του χρόνια επιμένει για κλειστό διετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ δίνει έναν χρόνο με οψιόν για ανανέωση για δεύτερο, εφόσον φτάσει σε έναν αριθμό συμμετοχών στο 60%. Mm-hmm. Και μόνο πάντως ότι το συζητούν, δείχνει ότι ναι, τους κάνει, ότι τον θέλουν, ότι είναι ένας παίχτης που παρά την ηλικία του ταιριάζει στα αυτά που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα ανοιχτό θέμα του Χωσέλου.
1: Mm-hmm. Σ' άρεσε η φανέλα, η εκτός έδρας?
2: Μια χαρά είναι, η άσπρη φανέλα. Είναι πολύ όμορφη και η μαύρη που είχε βγει το προηγούμενο διάστημα και θα χρησιμοποιηθεί για αυτή την σεζόν. Χθες ο ΠΑΟΚ έβαλε για πρώτη φορά και την ριγέ του. Σε γενικές γραμμές, αν είναι καλό το κλίμα και κερδίζει η ομάδα,
3: οι
2: όλα...
3: Οι φανέλες αρέσουν.
2: Ναι, όλα καλά φαίνονται. Και είμαστε σε μια τέτοια μέρα, όπου και λόγω της πρόκρισης και λόγω της σπουδαίας συμφωνίας για τον Λουσέ, ένας παίχτης τόσο ιδιαίτερος και νεαρός και με τόσο γεμάτη χρονιά, γενικώς είναι μια πολύ θετική αύρα που επικρατεί μέσα και γύρω από τον ΠΑΟΚ. Που έχει μεγάλη ανάγκη.
1: Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ με τη χθεσινή πρόκριση εξασφάλισε League Face?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι,
2: Θέλει άλλη μια πρόκριση.
3: Ναι.
2: Για να είναι σίγουρα σε League Face. Αν πάρει δύο προκρίσεις, θα είναι στο Europa League. Αν πάρει μια πρόκριση, θα είναι στο Conference. Πάντως τη Δευτέρα και στις δύο κληρώσεις που θα συμμετέχει, θα είναι ισχυρός.
3: Ναι.
2: Αν κάτι λέει, γιατί και τώρα ισχυρός είναι και παίζει με την Anderlecht. Βεβαίως και με τη Δυναμό Κιέβου και με την Anderlecht ισχύει το ότι σου δημιουργείται αυτή η αίσθηση του μεγάλου ονόματος, του μεγάλου αντιπάλου, και αυτό βοηθάει να είσαι σε απόλυτη εγρήγορση. Μας συμφέρει. Ως Έλληνες το έχουμε ανάγκη αυτό. Σωστά. Και πήγε καλά. Με την Δυναμό Κιέβου, ακόμα και μετά το διπλό εκεί, κανείς δεν εφησύχασε.
3: Σωστά.
2: Νομίζω ότι και με την Anderlecht θα υπάρχει αυτή η αίσθηση του μεγάλου κλαμπ, γιατί πράγματι είναι μεγάλο κλαμπ η Anderlecht, παρότι πέρυσι τερμάτισε έκτη στην κανονική περίοδο, τέταρτη μετά τα play-off, είναι η Anderlecht. Μόνο το άκουσμα πραγματικά είσαι συγκεντρωμένος και είσαι στα κόκκινα. Έτσι τα πάει ο ΠΑΟΚ, πάντα μας γέννησε καλό στην νοοτροπία που τα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Δεν περνάμε πάντα.
1: Προφανώς.
2: Αλλά... έχει... Περιμένουμε και μια βελτίωση. Mm-hmm. Περιμένουμε μια βελτίωση. Μετά τα πρώτα 90 λεπτά, 10-20% να ανέβει όλη η ομάδα και όλοι οι παίκτες ατομικά.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ τον
2: κύριο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
3: Δεκαντάν.
1: Ναι.
3: Το μέρο.
1: Στο ημίωρο Club Breeze Union Saint-Gilloise στο 0-0, Super Cup Βελγίου. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, Τσέσκα 1948 Αρντά στο 1-1, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Βουλγαρία.
3: Και ημίχρονο στο τελικό των κορυφαίων στο Πόλο, 8-3 Ελλάδα την Ισπανία.
1: Μάλιστα.
3: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
3: Τα λέμε Δευτέρα, πρώτο Θεός.
1: Ναι.
3: Να κορθεί Αλέξανδρος Τσιρίγωτης.
1: Σωστά. Να είστε καλά.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
8: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέξε και σε μπω παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
9: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
10: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: 6, 7, 8, 9, 10. Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
14: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
17: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
18: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
17: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
18: Μοναξιά.
19: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
20: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Bwin Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Χθες δεν κάναμε το προγραμματισμένο μας δύο ώρο, καθώς μια ατυχής, θα πω, υποχρέωση δεν μου επέτρεψε να είμαι εδώ. Σήμερα έχουμε την επιστροφή με Γιώργο Γιαννίση για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι μαζί στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής.

σε μια μέρα αρκετά δύσκολη, είναι η αλήθεια, με βάση τα όσα γίνονται στη χώρα. Για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουμε ένα πύρινο κλοιό που γύρω από πολλές περιοχές της Ελλάδας, Άρτα, Βιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα, Πόρτο Γερμενό, Κάριστος, πάρα πολλές ενεργές εστίες φωτιάς στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο στους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό και τους ανθρώπους που φοβούνται για την περιουσία τους, για τις ζωές τους, για οτιδήποτε, και στους ανθρώπους που καλούνται να τα βάλουν με αυτές τις φωτιές. Τι να πω, είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, δεν φαίνεται να αλλάζει και είναι πάρα πολύ δυστυχές.

τα δικά μας τα πιο πεζά, τα αθλητικά. Εντάξει, τα καλύψατε στο προηγούμενο διόρο του Newsroom τα ρεπορταζιακά του ποδοσφαίρου. Φυσικά, όσοι τα χάσατε μπορείτε να βρείτε τα ηχητικά στο sportpavlefm.gr. Όλα έχουν ανέβει ή θα ανέβουν σε άμεσο χρονικό διάστημα. Εμείς θα το πάμε πιο μπασκετικά, σίγουρα στο πρώτο διάστημα, γιατί μία μέρα έλειψα και έγινε μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Συζητούσαμε πόσες μέρες για το ποιος θα είναι ο γκάρντ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός και τι θα γίνει σε αυτό το μέτωπο. Μία μέρα έλειψα και ήταν η μέρα που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο. Θα πούμε ακόμη περισσότερα με τον Χρήστο Ρομπόλη σε λίγο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ του με τη συγκεκριμένη μεταγραφή, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και το πώς διαμορφώνεται το υλικό που έχει να διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά

Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα σχετικά με το κομμάτι με τις φωτιές φυσικά και δεν ξεχνάμε τα δάση. Απλά μιλάω για τα σπίτια, τις περιουσίες, γιατί αφορούν άμεσα ανθρώπους που μπορεί να χάνουν τα σπίτια τους, τα πράγματά τους, τα αυτοκίνητά τους, ξέρω εγώ, τα πάντα. Έχω ανθρώπους στο περιβάλλον μου που τους έχει συμβεί και δεν είναι καθόλου καλό, γι' αυτό αναφέρθηκα εκεί. Μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δυστυχώς χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας έρχονται αντιμέτωποι με αυτές κάθε χρόνο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Συνεχίζοντας το μπασκετικό, επειδή το είχα σχολιάσει και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω αυτή τη φοβερή κολοτούμπα που είχε κάνει ο Μάριο Χεζόνια, που, ο οποίος πριν από κάποια χρόνια, όταν είχε φύγει από το NBA, είχε πει ότι δεν θέλει να επιστρέψει ποτέ και ότι το NBA είναι ένα show, και το είχε χαρακτηρίσει μάλιστα, νομίζω, κάτι σαν τσίρκο, κάτι τέτοιο. Και τώρα έχει κάνει ποστάρισμα με αφορμή την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τους Cavaliers και έχει πει ότι πάντα ήθελα να επιστρέψω στο NBA και το ονειρευόμουν. Μετά από όλο αυτό το φοβερό story που έχει γίνει για να παίξει τελικά στο NBA, επέστρεψε.

Ο κύριος Χεζόνια, όπως έλεγα, ο οποίος πλήρωσε τη ρήτρα για να πάει στο NBA, μετά η Real του έλεγε ότι δεν την κατέβαλε εντός χρόνου. Υπήρξε και ένα ολόκληρο θέμα με το παίκτη να έχει συμφωνήσει με τους Cavaliers, αλλά τη Real να αντιστέκεται σε αυτή τη μεταγραφή. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη κίνηση και έβγαλε και η Real μια ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά αποδέχτηκε την αποχώρηση του Κροάτη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και στους Cleveland Cavaliers. Βέβαια, να πω την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση μέσα στη σεζόν να έχουμε πάλι επιστροφή του Κροάτη στην Ευρώπη και να γίνεται ένας χαμός για το ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός του.

Ακριβώς όπως είχε γίνει και με πολλούς παίκτες, όπως έγινε πρόσφατα και με τον Nigel Hayes-Davis, υπενθυμίζουμε, που έφυγε από τη Φενέρ για να πάει στο NBA, μεσούσης τη σεζόν γύρισε και έγινε ένας χαμός από τον οποίο βγήκε κερδισμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να δούμε το ίδιο και με το Χεζόνια.

Έχει στείλει ένας φίλος, Γιώργο Γιαννίση, ένα μήνυμα, όχι μέσα στη σεζόν, μέσα στη σεζόνια. Οριακά ζήλεψα που δεν το είπα εγώ. Υπήρξε μια έκφραση αποδοκιμασίας από Γιώργο Γιαννίση, όπως το άκουσε, η οποία είναι συνεχιζόμενη. Αλλά εγώ εγκρίνω. Γενικά λέω πάρα πολλά τέτοια. Αποφεύγω να τα λέω στον αέρα, αλήθεια είναι, αλλά να ξέρετε στην καθημερινότητά μου λέω πάρα πολλά τέτοια, οπότε ζήλεψα οριακά που το είπα άλλος και όχι εγώ.

0: Λοιπόν, το προανήγγυλα νωρίτερα ότι θα συζητούσαμε τα του Παναθηναϊκού και γενικότερα τα του μπασκετικού περιβάλλοντος με Χρήστο Ρομπόλη, οπότε να τον καλησπερίσω στην παρέα μας. Να πω ότι πριν μόλις διάβασα ένα πολύ κακό λογοπαίγνιο από φίλο, οπότε νομίζω βγάζουμε τον κατάλληλο άνθρωπο σε σχέση με κακά λογοπαίγνια. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Τι είπε ο Θεούλης?
0: Έλεγα για το Χεζόνια ότι είναι πολύ πιθανό, κατά τη γνώμη μου, μέσα στη σεζόν να γίνει πάλι, ας πούμε, ένα όνομα που θα το συζητάμε στην Ευρώπη επιστρέφοντας από το NBA.
1: Προστώ, ναι.
0: Και έχει πει ο φίλος όχι μέσα στη σεζόν, μέσα στη σεζόνια.
1: Πω, αυτά είναι.
0: Δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να το πω εγώ. Γιατί...
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Τώρα είναι χρήσιμο που έχει και ξεστούλα, είναι ότι πρέπει αυτά.
0: Ναι, πρέπει.
1: Και όχι μόνο Χεζόνια, εγώ πιστεύω και ο διάλογο κάποια στιγμή, δεν ξέρω, το αργότερο το επόμενο καλοκαίρι, γιατί πιστεύω θα είναι πάλι στα λιμέρια μας.
0: Ο διάλογο νομίζω ακόμα περισσότερο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχει θέση στο NBA. Ενώ Χεζόνια, επειδή είναι και ένας παίκτης που έχει παίξει αρκετά χρόνια, ήταν και ψηλό draft, δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο πιο ελκυστικό στις ομάδες.
1: Απλά το NBA δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όποιος ελάχιστες δεύτερες ευκαιρίες έχει δώσει το NBA σε παιδιά που απέτυχαν, ας πούμε, ή τέλος πάντων δεν πέτυχαν στην πρώτη τους θητεία κάτι φοβερό, να τους ξαναδώσει δεύτερη ευκαιρία. Ντόρση, ας πούμε. Και αυτός δεν τα κατάφερε και γύρισε εδώ. Εντάξει, προς όφελος του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι. Δεν έχει
0: χαμός θα γίνει με οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο γυρίσει.
1: Ναι, γιατί κάνανε και σκόντο μεγάλο τώρα για να πάνε εκεί. Οπότε νομίζω ότι όταν θα αρχίσουν, όταν δεν θα βρουν τέλος πάντων λογικά το επόμενο πολύ μεγάλο συμβόλαιο, γιατί αυτή τώρα σου λέει θα κάνω λίγο οικονομία, θα κόψω λίγο τα έξοδα για να βγω και ποντάρουν στον εαυτό τους τέλος πάντων ότι θα κάνουν κάποια έκπληξη και θα μπορέσουν να κερδίσουν ένα μεγάλο συμβόλαιο. Αν δεν το βρουν, που είναι το πιθανότερο, του χρόνου θα επιστρέψουν εδώ και θα τους περιμένουν τριάρια, τεσσάρια, πενταριά, τι βαλέ.
0: Εύκολα. Μιλώντας για τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, πάμε να τα πούμε για Παναθηναϊκό. Που ναι. Έχει δώσει μπόλικα τέτοια συμβόλαια υψηλά φέτος, οικοδομώντας ένα ρόστερ αρκετά πλουσιοπάροχο, όπως και το προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά με περισσότερη λογική στο χτίσιμό του και με περισσότερη ισορροπία.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Κοίτα, γιατί νομίζω ότι το πιο βασικό από τον Ομπράντοβιτς είναι ότι διάγνωσε νωρίς το πρόβλημα, δηλαδή έλλειψη αθλητικότητας, φρεσκάδας, αμυντικού φίλτρου, όλες οι πρώτες μεταγραφές ήταν με αυτό το σκεπτικό, Φάλο, Μπάντιο, ο Μπόγκα κτλ. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε που είναι κάτι μεταξύ, δηλαδή και αθλητικότητα δίνει, εντάξει δεν είναι σπουδαίος αμυντικός, αλλά είναι καλός επιθετικός, πολύ καλός επιθετικός για την ακρίβεια. Και ήρθε και ο Φρανσίσκο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη κλάση στο Νάσο. Σίγουρα αναβαθμίζει τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι η διαφορά σε όποιον τυχόν πιστεύει ότι μπορεί, ας πούμε, να έχει την τύχη του Σόρτ ή του Μπράουν ή του Βιλτός, ξέρω εγώ, που δεν έπιασαν, είναι ότι πρώτον ο Μπράντοβιτς και δεύτερον η πλαισίωση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή δεν παίρνει απλά ακόμα έναν πολύ ποιοτικό παίχτη και το βάζει σε μια ομάδα παίχτων γκάρντερ προκειμένου που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, κοινές αδυναμίες, κοινές ελλείψεις, αλλά τον βάζει και ξέρει ότι ας πούμε θα τον ταιριάξει με τον Μπάντιο, θα τον ταιριάξει με τον Γκραντ, θα έχει το ανάγωμα στα forward από τον Μπόγκα, από τον Γιέις Ντέιβις, από τον Χουάντσο, ότι θα υπάρχει κάτω από τη ρακέτα το σκέφτρο του Φαλ, ότι ο Λεσόρ με προετοιμασία θα είναι κανονικός Λεσόρ, ότι ο Γιαμπουσέλε θα μπορέσει και αυτός να βοηθήσει σε κάποια σχήματα αμυντικά και στο 4 και στο 5, οπότε κάπως καμουφλάρεται το μόνο έτσι, μπορώ να πω αρνητικό που έχει ο Φρανσίσκο, που δεν είναι κανένα σπουδαίο αμυντικό.
0: Άμα ήταν, νομίζω ότι θα έπαιζε εδώ.
1: 100% ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το σκεπτικό είναι απόλυτα λογική η προσθήκη του Φρανσίσκο. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να βρει καλύτερο παίχτη στην αγορά. Καλύτερο παίχτη μπορούσε να βρει ενδεχομένως, αλλά με μικρότερο δυνατό ρίσκο. Έτσι, γιατί εντάξει, ο Μπράντοβιτς, όσο και να έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να εμπιστεύεται περισσότερο και λόγω της ένδυας Ευρωπαίων ή τέλος πάντων παιχτών που είναι στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε όσο ήταν στην Παρτίζαν τουλάχιστον να στραφεί και προς την αγορά της Αμερικής. Βλέπετε Κάρλι Τζόνς. Όσο να είναι, προτιμά πάντα τα δοκιμασμένα προϊόντα, τα παιδιά που ξέρουν το μπάσκετ της Ευρωλίγκας, το FIBA μπάσκετ, όλο πως θες πες το, από το να πάρει, ας πούμε, το Κίτον Γουάλας ή ξέρω εγώ το Westbrook που δεν τον έπαιρνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα, οι οποίοι μπορεί να είναι, ας πούμε, ενδεχομένως μεγαλύτερη κλάση κάποια από αυτούς από τον Φρανσίσκο, άμα το βάλουμε αναλογικά, αλλά μέχρι να έρθουν, να προσαρμοστούν, να τους αρέσει ο ρόλος τους, να συνηθίσουν τα δεδομένα, μπορεί να περάσει καιρός και μπορεί να μην προσαρμοστούν και ποτέ. Οπότε υπό αυτή τη λογική νομίζω ότι έχει απόλυτο νόημα η προσθήκη του Φρανσίσκο, που εντάξει και έγινε και με ένα ποσό που okay, δεν είναι και εξωφρενικό με το πόσο έχουν πάει τα πράγματα στην αγορά. Δηλαδή τα 3,5 το χρόνο δεν τα λες και κάτι εξωφρενικό, ούτε το 1 εκατομμύριο buyout από τη στιγμή που έδωσε για ίδια λεφτά τον Δελιόπουλο, για διπλάσια τον Όσμαν. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι και εκεί κάποιο, ας πούμε, κάποια απώλεια για τον Παναθηναϊκό οικονομική, ας πούμε, από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ούτως ή άλλως έχει δείξει η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι δεν διστάζει να βάλει και γενικότερα βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει πάντα και μια ισορροπία. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω να δίνει 5 εκατομμύρια που είχε ο Φρανσίσκο να του δίνει αυτά που είχε συμφωνήσει με την Βιλερμπάν. Είναι και θέμα ισορροπιών από εκεί και πέρα. Έτσι. Δηλαδή, να βάλει το μεγαλύτερο συμβόλαιο πέρα και από τον Ναν, πέρα και από τον Χέις Ντέιβις, πέρα και από τον Γιαμπουσέλ, ξέρω εγώ ξαφνικά. Είναι πράγματα τα οποία συζητώνται στα ποδητήρια, οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη καλά του έκανε και είναι ένα συμβόλαιο περίπου 3,5 εκατομμύρια το χρόνο, που εντάξει είναι του βεληνεκού των υπολείπων, ας πούμε, πρωτοκλασσάτων περίπου του Παναθηναϊκού.
0: Μιλώντας για ισορροπία, το δίδυμο Φρανσίσκο Ναν, πώς το βλέπεις? Γιατί έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το αν κολλάνε αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
1: Κοίτα, θα παίξουν σίγουρα κάποια λεπτά μαζί. Είμαι σίγουρος ότι θα παίξουν και πολλά λεπτά χωριά. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο ότι θα κλείνουν, ας πούμε, τα παιχνίδια μαζί, αλλά σίγουρα και ο ένας και ο άλλος θα λειτουργούν καλύτερα, τέλος πάντων αμυντικά θα λειτουργεί καλύτερα η ομάδα, αν δίπλα τους έχουν είτε, ας πούμε, τον Μπάντι είτε τον Γκραντ. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ναν του χρόνου μπορεί να είναι και καλύτερος αμυντικά και να τον δούμε να είναι πιο αποτελεσματικός.
0: Σίγουρα θα το απαιτηθεί, νομίζω, κιόλας από τον Μπράντοβιτς.
1: Θα το απαιτηθεί, εννοείται, θα το απαιτηθεί και θα έχει και περισσότερη ενέργεια να το κάνει, γιατί δεν θα είναι πλέον ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκινά και τελειώνει η επίθεση. Είναι δεδομένο αυτό. Στον μπάσκετ του Μπράντοβιτς δεν γινόταν ποτέ αυτό. Ποτέ κανένας παίκτης δεν έτρεχε, ξέρω εγώ, με usage, ξέρω εγώ, 30% όπως, ας πούμε, κάνει ο Ναν σε πολλές περιπτώσεις και έκανε τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι και πιο φρέσκος για να έχει και δυνάμεις και στην πίσω πλευρά του παρκέ. Αλλά και πάλι, ακόμα και να είναι και οι δυο τους μέσα, που θα δούμε και εκεί κάποια διαστήματα να πεινάζουν το χρόνο, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να παίξουμε 20-20. Είναι λίγα τα 20 λεπτά για τον ένα και για τον άλλο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ 25-15, ανάλογα με τη φόρμα και τη μέρα του καθενός. Όταν έχεις παίκτες από πίσω στην άμυνα που θα λέγονται μπόγκα, ο οποίος μπορεί όχι μόνο να καλύψει το δικό του τον παίκτη, αλλά να βάλει και 2-3 τρύπες, ή τον Χουάντσο ή τον Χέις Ντέιβις, γίνεται ακόμα πιο εύκολα, ας πούμε, να το πω έτσι, ή λιγότερο αδύναμη άμυνα του Παναθηναϊκού με αυτούς τους παίκτες να είναι το ανάγωμα ουσιαστικά για σχήματα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα στην περιφερειακή άμυνα, ας πούμε.
0: Πιστεύω γενικά, φαντάζομαι θα συμφωνήσω, ότι τον Ναν θα τον δούμε σε αρκετά διαφορετικό ρόλο.
1: Ναι,
0: τον Ομπράντοβιτς σε σχέση με αυτόν που τον είχαμε δει με τον Αταμάν. Και πιθανολογώ ότι μπορεί και να τον δούμε με αρκετά λιγότερο την μπάλα στα χέρια.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό είναι και το πιο σωστό. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το over dribbling που γινόταν από τον Ναν. Όχι ότι το πήρε εγωιστικά. Αυτό ήταν τον μπάσκετ του Αταμάν. Δηλαδή, πολλές φορές η ομάδα βασιζόταν στο ότι να πάρει ένα screen, ας πούμε, ή τέλος πάντων να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και να κοιτάξει να κάνει κάτι από εκεί. Τώρα νομίζω ότι το πιο φρόνιμο και το πιο σωστό και το πιο συνετό είναι η μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Ναν. Να ξεκινάει από εκείνον η προσπάθεια και να μην καταλήγει απαραίτητα σε εκείνον. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο λογικό να γίνεται για να
0: είναι και πιο αποτελεσματικό, έχω την αίσθηση, όταν είναι η κατάληξη των επιθέσεων και όχι όταν είναι η αρχή, η μέση και το τέλος και πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του. Που το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
1: Ακριβώς, και πιο φρέσκος, και νομίζω και θα φανεί αυτό και στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί, ας πούμε, ο Ναν, όσο ήταν φρέσκος στον Παναθηναϊκό, μπορούσε να είναι και επιδραστικός και στα τελειώματα της σεζόν. Νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικά ο Ναν, ήταν λίγο σκασμένος στο τελείωμα της σεζόν. Και πέρσι, φτάνοντας στην τελική ευθεία, ενώ τη σεζόν 24-25 δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά play-offs που έκανε, ας πούμε, ούτε και στο final που έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Και φέτος ακόμα περισσότερο, έτσι, νομίζω ότι φάνηκε ότι ο παίκτης ήταν λίγο κλαταρισμένος, επειδή κουβάλαγε όλη τη χρονιά με ένα τρόπο μπάσκετ που δεν τον εξυπηρετούσε να φρεσκάρεται κιόλας.
0: Και το ίδιο ισχύει και για τον Σλούκα, προφανώς.
1: Βεβαίως. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι και αρκετά μεγαλύτερος.
0: Ναι, εννοώ ότι και αυτός
1: κουβάλησε νωρίς και είχε μεγάλη
0: φορά. Ζωρίστηκε πάρα πολύ στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και το αντίθετο, ας πούμε, να το πούμε ότι έκανε Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ, ο οποίος όλη τη χρονιά δεν ήταν πολύ καλός. Έκανε ίσως και μια σχετική συντήρηση, κουβάλισε και ο Ντόρσεϊ και στο φινάλε της σεζόν μπήκε ο Φουρνιέ, φρέσκος, πανέτοιμος, και είδαμε τι έκανε και στο Final Four και στους τελικούς. Ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού, που ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν όλη την υπόλοιπη σεζόν. Έτσι, ενώ λέγαμε όλη την κανονική περίοδο τουλάχιστον ότι ο Φουρνιέ δεν είναι τόσο καλός όσο πέρσι. Και τελικά ο Φουρνιέ έκανε την κατάληξη την τρομερή, που ουσιαστικά αποζημίωσε τον Ολυμπιακό και με το παραπάνω για όλη την επένδυση που είχε κάνει και, και το νέο του συμβόλαιο και τα πάντα.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο επιχειρεί να κάνει με τον Σλούκα τώρα. Δηλαδή,
1: έτσι πρέπει.
0: Και έτσι είναι και το σωστό, γιατί ο Σλούκας πρέπει να είναι εκεί στα κρίσιμα σημεία της σεζόν προς το τέλος, και φέτος δεν τον είχε ο Παναθηναϊκός και νομίζω τον πλήρωσε πάρα πολύ.
1: Είναι δεδομένο.
0: Με τον Φρανσίσκο θα απαλλαχθεί και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του ότι δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός καθαρός δημιουργός, ας πούμε, της ομάδας.
1: 100%. Είναι δεδομένο αυτό. Ακόμα και στο κατέβασμα της μπάλας βοηθεί, γιατί ο Σλούκας με αυτό το πράγμα, γιατί και αυτό είναι ένα καθήκον που σου τρώει δυνάμεις. Οπότε νομίζω ότι είναι σίγουρα θετικό και αυτό με την αύξηση του Φρανσίσκο. Νομίζω ότι γενικά και ποιοτικά είναι καλύτερος παίκτης από όλους τους υπόλοιπους που είχαν πλαισιώσει τα προηγούμενα χρόνια, τον Άντο Γκραντ και τον Σλούκα, ο Φρανσίσκο. Καλύτερος από τον Βιλντόσα, το συζητάμε. Πιο φρέσκος από τον Μπράουν σίγουρα, και από καλύτερη και πιο ολοκληρωμένο πακέτο σίγουρα και από τον Σόρτς, ο οποίος ενώ έχει κάποια πολύ καλά στοιχεία, έχει και κάποιες αρετές δεδομένες που ήταν δύσκολο στον Παναθηναϊκό, που δεν έκανε ποτέ προσαρμογές, να κάνει τις απαιτούμενες προσαρμογές για να μπορούσε να εισπράξει το μέγιστο από το συγκεκριμένο παίχτη.
0: Ωραία, περιμένουμε με ενδιαφέρον τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Νομίζω ότι υπάρχει και απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο που κάθεται στην άκρη του πάγκου.
1: Αλίμονο.
0: Και είναι και απόλυτα λογικό, έτσι.
1: Αλίμονο, εντάξει.
0: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για τον κύριο που κάθεται στην άκρη του πάγκου, τον Ομπράντοβιτς. Αν θεωρείς ότι, επειδή ήταν πάντα ένας προπονητής που έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια και αυτό ήταν το μεγάλο του ατού, ας πούμε, η δουλειά μέχρι τελικής πτώσης, ας πούμε, και η έμφαση στη λεπτομέρεια, αν θεωρείς ότι αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της σύγχρονης Ευρωλίγκας, που είναι δύο παιχνίδια τη βδομάδα, ας πούμε, και πάρα πολύ γρήγοροι ρυθμοί.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να δουλέψει στον χρόνο και στη λεπτομέρεια που ήθελε στο παρελθόν. Αλλά εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές και ο ίδιος έχει προσαρμοστεί και ο ίδιος έχει βιώσει τη νέα μορφή της Ευρωλίγκας. Βέβαια, το καλό για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι διπλό. Αφενός, δεν υπάρχει διοργάνωση Ευρωμπάσκετ με τον μπάσκετ, δηλαδή όλα τα παιδιά, ακόμα και οι διεθνείς μετά τις 31 Αυγούστου που παίζουν με την Ισπανία ή τέλος πάντων οι υπόλοιποι με τις χώρες όσες παίζουν. Ουσιαστικά θα είναι από την 1η-2-3 Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ, το αργότερο θα είναι στον Παναθηναϊκό, οπότε θα έχουν τουλάχιστον 3 εβδομάδες γεμάτες προπονήσεις. Και δεύτερον, ακόμα και από πώς έγινε το πρόγραμμα και έχει ο Παναθηναϊκός 7 στα 9 εντός, άρα λιγότερα ταξίδια, άρα περισσότερες ποιοτικές προπονήσεις, μπορεί να τον βοηθήσει και αυτό το κομμάτι να βάλει πράγματα στην προπόνηση από νωρίς, να βάλει από νωρίς κάποιες βάσεις και να έχουν τον χρόνο υπέρ να τα αφομοιώσουν και να τα παρουσιάσουν στο πάρκε. Πάντως είμαι βέβαιος ότι δεν θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα είναι ούτε καν στο 60-70% το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσει η Ευρωλίγκα, αλλά είμαι σίγουρος, γιατί γνωρίζοντας πώς λειτουργεί και ο Μπράντοβιτς και τις ομάδες του, ότι όσο θα προχωράει η σεζόν, η ομάδα θα έχει ανωδική καμπύλη, ας πούμε, διαγράμματος. Και,
0: έτσι κερδίζει τέτοιους τίτλους. Να είσαι καλά εκεί που πρέπει, όταν πρέπει.
1: Ναι, αρκεί βέβαια να μην χαθεί έδαφος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μπορεί να λέμε ότι απαιτείται χρόνος, αλλά ας πούμε, αν θα κόψει αυτά τα 9 στην έδρα του, κάνει ξέρω εγώ 2-3 γκέλες, μετά θα είναι λίγο δύσκολο να τις καλύψει σε μια τόσο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω ότι έχει τόσο πολύ ταλέντο και τόσο καλή κατεύθυνση από τον πάγκο, που έχει όλα τα φόντα φέτος να βάλει από νωρίς μια καλή ρότα, να χτίσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Και προσθέτοντας πραγματάκια στην προπόνηση σταδιακά ή και σε παιχνίδια συγκεκριμένα, γιατί ο Μπράντοβιτς πάντα το έκανε αυτό. Δηλαδή, πέρα από τις μόνιμες αρχές που θέτει, μπορεί να εμφανίσει ένα τρίκ, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι που δεν το είχε παίξει ποτέ όλη τη χρονιά και να τις πιάσει όλους τον ύπνο και να γυρίσει τη ρότα ενός αγώνα 100%. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε από τον Μπράντοβιτς την άσοζο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Χρήστο.
1: Όταν
0: ολοκληρώσει και ο Ολυμπιακός το ρόστερ του, θα κάνουμε το ανάλογο και για τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται. Εντάξει, μια κίνηση με τον Ολυμπιακό, λογικά.
0: Η οποία παίζει και να αργήσει, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω αν έχει ζώνη, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό. Που τα εύχονται πολύ οι Ολυμπιακοί. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Για την ώρα πάντως αυτός έχει πάει NBA. Οπότε περιμένουμε και θα δούμε.
0: Έγινε, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ και εγώ. Καλή συνέχεια και σένα. Για χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, Ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτες, ε.
7: Τρίτη σήμερα, φίλε.
4: Τετάρτη.
7: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
4: Δευτέρα έπα.
7: Ναι.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
7: Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
8: Πονεμένες καρδιές.
4: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
7: Πετρίδη είπε.
4: Ναι, έχω
7: αυτό μας μπέρδεψε.
4: Oh. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
9: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
4: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη...
7: Τρίτη σήμερα, φίλε.
4: Τετάρτη.
10: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του BWinSport FM 94,6. Τα είπαμε νωρίτερα με Χρήστο Ρομπόλη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, γιατί έχει γίνει μια πάρα πολύ υπάρχει μια πολύ σπουδαία είδηση, η οποία προέκυψε ενώ ήμασταν σε break, καθώς η Εθνική Πόλο γυναικών Under 16 νίκησε 11-7 την Ισπανία στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με κυριαρχική εμφάνιση, γκρεμίζοντας από την κορυφή μάλιστα την κάτοχο του τροπέου. Πολύ σπουδαία επιτυχία για τις αθλήτριες του Θεοδωρόπουλου, παίρνοντας το αίμα τους πίσω από τον περσινό, για τον περσινό χαμένο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης. Να πούμε ένα μπράβο στην συγκεκριμένη ομάδα. Και σε ένα προσωπικό σχόλιο, να πούμε και μπράβο για την αντίπαλο που νίκησαν, γιατί οι Ισπανοί μας έχουν γενικά λίγο πελάτες σε όλα τα αθλήματα. Έγινε και αυτό με την εθνική εφήβων τώρα στο μπάσκετ, που νομίζω χάσαμε από το σύν 29, αν δεν κάνω λάθος. Ήμασταν μπροστά με 29 πόντους και χάσαμε κάτι τέτοιο, θυμάμαι. Οπότε ήταν και μια άτυπη εκδίκηση σε μια χώρα μάλλον που γενικά στον αθλητισμό μας έχει λίγο άχτη, μας έχει πληγώσει πολλάκις. Μπράβο στα κορίτσια που πήραν αυτή την εκδίκηση.

Βλέπεις, Γιώργο Γιαννίση, λίγες συνεχόμενες εκπομπές και με έχει μάθει το κοινό. Ρωτάει ένας φίλος τώρα, δεν θα κλάψει σήμερα για τις αποτυχίες του Κριστιάνου. Φίλε, δεν προέκυψε κάποια αποτυχία αυτές τις μέρες για να κλάψω. Η τελευταία ήταν στο Μουντιάλ. Δεν πήγε καλά αυτό. Μας την έκανε ο κύριος Μερίνο στις καθυστερήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι και να μην μας την έκανε ο κύριος Μερίνο, δεν θα φτάναμε και πολύ μακριά. Μιλάω ως επίσημος εκπρόσωπος της Πορτογαλίας τώρα, αν δεν το καταλάβατε. Δεν θα φτάναμε και πολύ μακριά με το ποδόσφαιρο που παίξαμε, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι, σήμερα δεν έχω για κάτι να κλάψω. Περιμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη της νέας σεζόν στη Σαουδική Αραβία. Και κυρίως τη συνέχιση των γκολ, καθώς είμαστε στα 976 πλέον, απομένουν 24. Να ξέρετε, δεν το έψαξα καν, απλά θυμόμουν πόσα έχει. Απομένουν 24 για το τρομερό milestone των 1000 γκολ, το οποίο αν το καταφέρει, και πιθανολογώ θα το καταφέρει με βάση το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται, αν το καταφέρει θα είναι ο πρώτος φυσικά που το φτάνει.

Να πούμε και μερικά ποδοσφαιρικά νέα που βλέπω ότι έχουν προκύψει την τελευταία ώρα. Καταρχάς, ο Αστέρας Άκτορ έδωσε το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού δάφους κόντρα στην Άντον Ντεν Χαγκ και ήρθε ισόπαλος 0-0 στο ανεπίσημο ντεμπούτο του νεοαποκτηθέντα Μπρόρσον. Επίσης, ο Μάριο Μιτάι έγινε επίσημα ποδοσφαιριστής της Τζένοα. Τον θυμάστε από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Και τι άλλο έχουμε ποδοσφαιρικό. Είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου για την άμεση έλευση του κυρίου Λουσέ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύεται στην μεσαία του γραμμή. Γενικά είμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο πολύ έντονη για σχεδόν όλες τις ομάδες που σιγά σιγά ολοκληρώνουν και τα ρόστερ τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μιας και μιλάω για τις υπόλοιπες ομάδες, να πω ότι η Νάιμέγγεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε λίγες μέρες, έδωσε ένα φιλικό με τη Σεβίλη, ιτήθηκε 2-1. Ήταν επεισοδιακό από ό,τι διαβάζω το συγκεκριμένο φιλικό, καθώς είχε και συμπλοκές προς το λίγο πριν το ημίχρονο και μάλιστα χαρίστηκε ο διαιτητής σε παίκτες που έπαιξαν λίγο ξύλο και δεν τους τιμώρησε με κόκκινες κάρτες, παρόλο που αν τους τιμωρούσε θα μέτραγαν και για το παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν επίσημο το φιλικό, έκανε επίσης ντεμπούτο ο κύριος Τάντιτς, ο νεοαποκτηθέντας παίκτης της Νάιμέγγεν, και σε λίγο αντίπαλος του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά. Είχε παίξει ως αντίπαλος του Ολυμπιακού και τότε σε εκείνη τη φοβερή, σε αυτό το φοβερό ζευγάρι με τη Φενέρμπαχτσε στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του Conference League, και περιμένει ο Ολυμπιακός την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του. Υπενθυμίζουμε, στις 4 Αυγούστου υποδέχεται την Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Επίσης, στον διεθνή χώρο, να πούμε ότι συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες μεταγραφές Ελλήνων παικτών. Έχουμε τον Τζόλι στην Arsenal, είχαμε τον Καρέτσα στην Dortmund, τον Τζολάκη που θα αγωνίζεται στην Premier League με τη Χαλ, και τώρα έχουμε και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος είναι ένα βήμα από τη μεταγραφή του στη Ρώμα. Ο Κουλιεράκης που ξεκίνησε την καριέρα του και διακρίθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στη Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπεσε, υποβιβάστηκε στη Γερμανία, και άρα τώρα τους περισσότερους παίκτες της τους έχει βγάλει στο σφυρί για να μπορέσει να ελαφρύνει το ρόστερ της. Και ο Κουλιεράκης με 17 εκατομμύρια, όπως γράφουν στην Ιταλία,

ταμπόνους, θα γίνει παίκτης της Ρώμα αύριο, θα περάσει ιατρικά έτσι ώστε να υπογράψει μέχρι το 2031 με ένα συμβόλαιο που υπολογίζεται γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ο νεαρός Έλληνας στόπερ.

Λοιπόν, διαβάζω ωραία ειδησούλα από το Διεθνή Χώρο. Γιώργο Γιαννίδηση, τον θυμάστε, το Βοζίνια, τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου που γίνε viral κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Για όσους δεν θυμούνται, ο συγκεκριμένος είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός από τη μια στιγμή στην άλλη, καθώς την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ κράτησε μόνος του ουσιαστικά στο 0 τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Ο μοναδικός τερματοφύλακας, να πούμε, που αντιμετώπισε την Ισπανία και δεν έφαγε γκολ. 40χρονος, ο κύριος Βοζίνια. Έγινε viral τώρα για άλλο λόγο. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά συνεχίζει να γίνεται viral. Καθώς ο 40χρονος είχε συμφωνήσει με την Colo Colo, είχε ανακοινωθεί από τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά αποφάσισε μόνος του, δεν έχει γίνει γνωστός ποιος είναι ο λόγος, αποφάσισε να μην πάει ποτέ στη Χιλή και αντίθετα να πάει στο Μαρόκο και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα Μπερκάν. Επομένως, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι ο Βοζίνια, αυτός ο τύπος που έγινε έτσι γνωστός από τη μια μέρα στην άλλη, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κολοκόλο, άλλαξε μόνος του την πρόθεσή του και θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, στην Μπερκάν.

Για να το κάνω ακόμα χειρότερο, η ομάδα της Χιλής είχε ανεβάσει και, και μήνυμα καλωσορίσματος, το οποίο το είχε κάνει ριπόστ κιόλας ο κύριος Βοζίνια, αλλά προφανώς ήταν πριν αλλάξει γνώμη. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με αυτό, αλλά η Κόλο Κόλο σαν σύλλογος δεν είναι πιο γνωστή ομάδα από την Μπερκάν. Γιατί να θες να πας εκεί, τέλος πάντων. Μπράβο στο τύπο που έχει, συνεχίζει να γίνεται viral για πολλούς λόγους. Μετά το Μουντιάλ που η αλήθεια είναι δεν τον ήξερε κανένας πριν τη διοργάνωση. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, ο τύπος είχε, ξέρω εγώ, 20.000 followers στο Instagram και έφτασε να έχει 20 εκατομμύρια, κάτι τέτοια τρελά. Αυτή είναι η δύναμη του Μουντιάλ και του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω εδώ δυστυχώς ότι η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έχει φτάσει πλέον σε απόσταση αναπνοής από σπίτια, παρά τις μάχες που δίνουν οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη και υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν σπίτια, καθώς πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Έχει έρθει εδώ ένα σχόλιο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα στο φίλο. Εγώ ξέρω ότι η Κόλο Κόλο δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί με το όνομα Βοζίνια στην εμφάνιση, καθώς υπάρχει ένας νόμος που τους απαγορεύει να έχουν ψευδόνυμα. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό, η αλήθεια είναι. Άμα ισχύει, το κάνει ακόμα πιο αστείο κατά τη γνώμη μου, γιατί φαντάζομαι ότι ήξεραν ότι τον άνθρωπο τον λένε Βοζίνια και πριν τον ανακοινώσουν στα social media και τον προαναγγείλουν. Οπότε δεν βγάζει κανένα νόημα. Βέβαια, εγώ βλέπω ότι σε γενικές γραμμές η ομάδα της Χιλής είναι από αυτά που διαρρέονται στα social media, είναι κάπως σοκαρισμένη από το γεγονός πως ο 40χρονος δεν μπήκε καν στην πτήση του, την προγραμματισμένη πτήση του, και αποφάσισε να μην πάει ποτέ στη Λατινική Αμερική. Επομένως, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό και δεν το έχω διαβάσει και κάπου. Χωρίς να το αποκλείω, μου φαίνεται υπερβολικό

Έχει έρθει ένα σχόλιο, Κάγκουα η Τσέριν για βασικό οκτάρι στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω στον φίλο Εστή Φίλη που το ρωτάει, δεν μπορώ να απαντήσω καθώς δεν τον έχω δει τον ένα να παίζει, ενώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα σήμερα ανακοινώθηκε και θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Νίστρου που υπενθυμίζουμε δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη ακόμα στα προκριματικά. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη League Phase τότε θα μπορεί να παίξει, καθώς ήδη έχει αγωνιστεί στα προκριματικά με τη Χάπολ Μπερσεβά, την προηγούμενη ομάδα του. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να απαντήσω καθώς ακόμη δεν τον έχω δει. Τον Τσέριν τον έχουμε δει, τον έχουμε μάθει πολλά χρόνια τώρα. Είναι ένας πολύ σταθερός παίκτης. Να δούμε τι μπορεί να δώσει και ο νεοαποκτηθής μέσος από τη Ζάμπια.

0: Έγινε και η απονομή στην Εθνική Ομάδα Απόλλω Κορασίδων. Να ξαναπούμε τα συγχαρητήριά μας. Είμαι σίγουρος ότι η Βαλεντίνα που μπήκε δίπλα μου και ετοιμάζεται για το δελτίο θα στενοχωρήθηκε που έχασε η αγαπημένη της Ισπανία στο τελικό των Κορασίδων.
1: Προφανώς και όχι.
0: Κρίμα.
1: Ισπανία μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ούτε στο μπάσκετ.
1: Ούτε στο μπάσκετ.
0: Να, άμα έπαιζε Ελλάδα, Ισπανία στο ποδόσφαιρο.
1: Με την Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Βαλεντίνα, που στηρίζει τη χώρα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα ακνήμης περώνει στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Ο Έλληνας εξτρέμ θα χειρουργηθεί απόψε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kangwa, ο οποίος ανακοινώθηκε στο 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα Under 16 που νίκησε 11-1 την Ισπανία στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του BWIN Sport FM 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Daniel Bragança. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας εν όψη να Μέγκεν, Ταρέμι και Γιάρεντσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊτχόφεν, που ωστόσο είναι μικρότερη από της Ένωσης. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πένραϊς, 10 μέρες εκτός με Θλάσιο Χρυστακόπουλος. Ολοκληρώθηκε η παρουσία Μάριου Λιόπουλου στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από την Όλγουν Αρένα, η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ, με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πιθανότητα φτάνει και ο Μιγγέλ Μπρενσί. Σορετήρι αντί Κουγκεσασβίλη, η αλλαγή στη λίστα εν όψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα μείνει 2 με 3 μήνες εκτός. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Άβραμ Γκραντ για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο, την Τετάρτη το επόμενο φιλικό με τον Πανθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Σορέλη μετά από 4,5 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Φεύγω γεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ομπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 51χρονος τεχνικός. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν όψη της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νιγηρενού εξτρέμ Μόζες Ντέιβιτ Κομπνάν από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μίρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε από ΕΛ, με τον γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ Ντέιβιτ Μπουά σύμφωνα με τον Τζάλο Καντιμάρτζιο. Στην απόκτηση του 27χρονου Πολωνού Φορ Ντάβιτ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέχια Γκδάνσκ, προχωράει Καλαμάτα. Ισόπαλο 0-0 το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Αστέρα Άκτορ επιολανδικού εδάφους κόντρα στην Ντεν Χάγκ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα, θα μεταβεί αύριο Κωνσταντίνος Κουλεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλσμπρουκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια, θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλιέρες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόρβαρντ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Real Madrid και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Συλλιγώτης.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
3: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
5: Ρε κτήλος, τι έχω μάθει στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
6: Ναι, ναι.
7: Ποιος είναι εδώ.
5: Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφινιές.
8: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
4: Καλαμάδα και τέτοιος.
5: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονο. Δυο εκλεκτό.
4: Καλαμάδα και τέτοιος.
5: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
4: Καλαμάδα και τέτοιος.
5: Φέρε μια γίγανες για χνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
8: Γιώργο.
4: Καλαμάδα και τέτοιος. Για πες.
8: Λέω,
9: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
10: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
8: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
9: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
10: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
9: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
5: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, πράσετε.
9: Τσακίρι, sorry.
11: Κάντε κύριε, πώς είστε.
9: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
11: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια,
9: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
5: Όχι, μη μου το λέτε.
11: Καρεδάκι το βαλί.
9: Όχι, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
5: Τι
9: χάιπε,
5: ρε. Δεν μου το είπε.
12: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
9: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
12: Αμάν, αμάν.
9: Λοιπόν,
13: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
5: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
8: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
14: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
8: Κεφαλά, συγγνώμη.
9: Όσοι κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
15: 2 λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
9: Είπε για μία μόρο μέρα.
15: Για μία μόρο.
9: Συγγνώμη.
15: Γράψε.
9: Εγώ ρουφιάνος δεν είναι, αλλά είμαι.
5: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
9: Δεν παγάσα, δεν μπορείς να έρθεις, άρθεις στα σαλά.
5: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
12: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
5: Μου εισβάει τη ζωή.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του BWINS Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός παραμένει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου και προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience, και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Στοίχημαν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, έλεγα πριν, για τις μεγάλες μεταγραφές που έχουν κάνει οι Έλληνες παίκτες το φετινό καλοκαίρι. Και έχει έρθει ένα μήνυμα αν πιστεύω ότι ο Τζόλης θα βρει θέση στην Arsenal, έστω σαν αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι 40 εκατομμύρια για παίκτη που δεν έχει σκοπό να, του δώσεις μία θέση, δεν δίνεις εύκολα. Γιατί είναι ένα πολύ αξιοπρόσεκτο ποσό και είναι ένας παίκτης ο Τζόλης που σε ομάδα Champions League έπαιζε. Θέλω να πω, δεν ήταν σε χαμηλό επίπεδο και πηγαίνει στην Arsenal να δοκιμαστεί. Εγώ πιστεύω ότι ευκαιρίες θα έχει σίγουρα. Δεν θεωρώ εύκολα ότι θα είναι βασικός, γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι βασικός σε αυτή την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι ευκαιρίες θα έχει, γιατί ο Αρτέτα γενικά δίνει ευκαιρίες και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ενώ νεαρούς που, ας πούμε, κάνουν ένα βήμα για το υψηλότερο επίπεδο, οπότε πιθανολογώ ότι θα πάρει ευκαιρίες. Είπαμε, 40 εκατομμύρια έχουν δώσει. Τώρα το πόσο θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά στην Arsenal δεν το μπορώ να το ξέρω, όμως είναι τεράστια τιμή και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και μόνο που πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής με μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ.

έχει ρωτήσει ένας φίλος αν για πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Παντελίδης. Δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Έλληνα Extreme. Ο τραυματισμός, το κάταγμα κνήμης Περώνης, που είναι η πρώτη εκτίμηση, είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός. Θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, άρα μιλάμε για σίγουρα πολύμηνη απουσία, αλλά ακριβές χρονοδιάγραμμα ακόμα δεν έχουμε. Θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός μέσα στις επόμενες ημέρες το πότε υπολογίζεται να επιστρέψει ο Παντελίδης. Φυσικά ανάλογα και με το πώς θα πάει το χειρουργείο, η αποθεραπεία, όλα αυτά είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ άτυχο το παιδί. Οποιοδήποτε παθαίνει έναν τραυματισμό τέτοιο είναι άτυχος, πόσο μάλλον άμα το παθαίνεις και σε προπονητικό φιλικό.

Συμφωνώ με το μήνυμα ότι ο Καρέτσας θα πετύχει στην Ντόρτμουντ. Γι' αυτόν είμαι αρκετά πιο σίγουρος, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι και το γερμανικό πρωτάθλημα πολύ πιο, ας πούμε, ευνοϊκό για επιθετικούς παίκτες. Επίσης, παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα. Έχουμε σέντρα και στην πρωταθληματική σεζόν, καθώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Σκωτίας και στην πρώτη αγωνιστική η Dundee United αντιμετωπίζει την Rangers. Το μάτς είναι στο 58 λεπτό και είναι στο 1-1. Μάλιστα η Dundee είχε προηγηθεί κιόλας πριν από λίγο. Ισοφάρισε η Rangers σε 1-1. Να πούμε και καλή σεζόν και από αυτή την άποψη, καθώς η Σκωτία είναι πάντα ένα πρωτάθλημα που όταν ξεκινάει καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρωταθληματική, έτσι, περίοδο.

Είχα αποφύγει να το αναφέρω τόση ώρα γιατί είναι ένα αρκετά έτσι δύσκολο ζήτημα αυτό που έχει προκύψει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με το κατά κάποιον τρόπο πραξικόπημα που κάνει ο Τζάνι Ινφαντίνο, θέλοντας να παραχωρήσει μερίδια των διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες. Έχει γίνει ένας τρομερός χαμός. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά να γίνεται ρήξη μεταξύ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και των συνομοσπονδιών που την αποτελούν. Είναι σε εξέλιξη ένας διχασμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η τελευταία είδηση που διαβάζω είναι ότι ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για το αν είχε κάποιο είδους εμπλοκή στο συγκεκριμένο σχέδιο, και ο ίδιος φυσικά, όπως αναμενόταν, το αρνήθηκε. Είπε ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ με τον Ινφαντίνο. Φυσικά μπορεί να μην έχει μιλήσει αυτοπροσώπως, αλλά υπενθυμίζουμε ότι επενδυτικό σχήμα που ενδιαφερόταν για το που πρωταγωνιστούσε στο συγκεκριμένο σχέδιο ήταν υπό την εποπτεία του Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως το περιβάλλον Τραμπ σίγουρα υπάρχει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα το αν μίλησε ο ίδιος απευθείας για το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε. Πάντως μίλησε με τον Ινφαντίνο για άλλα θέματα. Τα θυμόμαστε και στο Μουντιάλ, όπως το να αλλάζουμε τους κανονισμούς για να ευνοήσουμε την εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου μια κόκκινη κάρτα να μην επιφέρει αποβολή του παίκτη και από την επόμενη αναμέτρηση. Εντάξει, άρπαξαν τέσσερα γκολάκια οι Αμερικανοί και λίγα ήτανε, θα πούμε. Νομίζω η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ, αλλά στα δικά μου μάτια η νίκη αυτή του Βελγίου ήταν η πιο ωραία όλου του τουρνουά. Δηλαδή την απόλαυσα περισσότερο από όλα.

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς, πάρε ένα ρίσκο. Έχει έρθει ένα μήνυμα. Σύγκρινε τα ρόστερ του Μπασκετικού Άρη με τον Μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω κάνει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν έχω πρόβλημα να το ξανακάνω. Με την υπενθύμηση ότι ακόμα δεν είναι σίγουρο ποια θα είναι η τελική μορφή των ρόστερ και μπορεί να προκύψει κάποια προσθήκη, μπορεί να προκύψει κάποια αποχώρηση. Ήδη την προηγούμενη φορά που έκανα το σχόλιο υπήρχε Νουά στον Άρη, τώρα δεν υπάρχει Νουά στον Άρη, αποχώρησε ο Νουά. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι πιο, πώς να το πω, έτσι λουσάτο, έχω την εντύπωση, πιο έτοιμο, με την έννοια ότι υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Νίκ Καλάθης, ο Τσέντι Όσμαν, που είναι έτοιμοι να κουβαλήσουν τον ΠΑΟΚ και να τον ανεβάσουν επίπεδο σχετικά άμεσα. Οπότε πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο καλός στην αρχή της σεζόν και με έναν προπονητή πολύ πιο, πολύ έμπειρο, τον Αντρέα Τρινκέρι, που ξέρει να φτιάχνει ομάδες και να χτίζει έτσι σύνολα που παίζουν και παραπάνω από το ταβάνι τους πολλές φορές. Τώρα ο Άρης νομίζω ότι είναι μια ομάδα που σαν project είναι πιο ωραίο. Δηλαδή βλέπω τον Άρη όσο περνάει η σεζόν να βελτιώνεται και να έχει μια ομάδα που ενδεχομένως με αυτόν τον κορμό να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα πιο μεταγενέστερα. Πιο μεταγενέστερα δεν έχει νόημα. Να κάνει καλύτερα πράγματα μεταγενέστερα, για να το πω σωστά. Οπότε, άμα ο φίλος ή η φίλη που έστειλε το μήνυμα ρωτάει για τη φετινή σεζόν, πιστεύω ότι θα είναι μάλλον λίγο καλύτερος ο ΠΑΟΚ, αλλά άμα μιλάμε για έτσι σε βάθος τριετίας ας πούμε, πιστεύω ότι η ομάδα του Άρη θα πρωταγωνιστήσει περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια και θα μας απασχολήσει παραπάνω.

Αν πιστεύω ότι μπορεί να δούμε τελικό Euro Cup ΠΑΟΚ Άρης, θα πω μακάρι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η αλήθεια είναι, γιατί το Euro Cup δεν είναι εύκολη διοργάνωση, δεν είναι καθόλου απλή. Εγώ θα πω και ένας από τους δύο να πάει στο τελικό, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά άμα δούμε τελικό Euro Cup ΠΑΟΚ Άρης, θα είναι συγκλονιστικό και επικίνδυνο, βέβαια θα πω, γιατί, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει το μπάσκετ για τη συγκεκριμένη πόλη, ειδικά με βάση το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά θα πω μακάρι να γίνει, για να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο και ότι θα έχουμε άλλη μία ομάδα ελληνική στην Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη σεζόν, καθώς αν πάνε αυτές οι δύο στο τελικό θα είναι σίγουρο πριν παιχτεί το τελικός ότι τη μεθεπόμενη σεζόν θα έχουμε άλλη μία ελληνική ομάδα στη EuroLeague.

Όχι, φίλε, δεν απόλαυσα την νίκη του Βελγίου γιατί είμαι κομπλεξικός, όπως αναφέρεις. Απόλαυσα την νίκη του Βελγίου γιατί είναι καλό αυτοί που κλέβουν, ειδικά απροκάλυπτα, να μην επιβραβεύονται και ίσα ίσα να τιμωρούνται. Γι' αυτό, οπότε γι' αυτό απόλαυσα την νίκη του Βελγίου. Δεν έχω και καμία ταύτιση με την ομάδα του Βελγίου, η αλήθεια είναι. Με αυτό πάμε σιγά σιγά σε break και πολιτικό δελτίο του Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξελεγκτή μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία σε δύο μέτωπα, τα οποία προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα σήμερα κενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τον ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβει στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και το Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαβρίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές Εφίχτη Αργολίδας, Αετό Καρίστου, στην Εύβοια, Κομπότη Άρτας και στις περιοχές Φλόκα και Πηγάδια Χαΐας. Η υποπλήρη έλεγχο είναι η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι Φθιώτιδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καλά, θα περάσουμε καλά.
6: Καλησπέρα.
7: Με ακούτε?
6: Βεβαίως.
7: Γιώργο,
6: έφυγε.
7: Καλησπέρα.
6: Ο Γιώργος έφυγε.
7: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
5: Όπως σου λέω.
7: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιβλίο.
6: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
7: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
6: Ο Κώστας είμαι.
7: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει, Γιάννη.
6: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
7: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
6: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
6: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
8: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
6: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
7: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλες. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
9: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξαιρετικό, το εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
6: Πάμε.
10: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
6: Αυτό που λέω ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
11: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
6: Σοβαρά είναι, αυτό. Δεν υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
5: Λέω.
6: Διώξεις υπάρχουν.
11: Το μυαλό σου στο φαΐ.
6: Υπάρχουν.
10: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
6: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
6: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
6: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
12: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
13: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο τη τελευταία.
6: Oh,
13: αμάν. Τη πρώτη αθλητική συγγνώμητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί. Άλεχα στο μυαλό μου.
11: Βέβαια.
13: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
7: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
6: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Η σχολική χρονιά, συγγνώμη.
7: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
12: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
14: Πώς το πες αυτό?
12: Παρακαλώ πολύ, πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου.
15: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
12: Έπεσε, το χάσαμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Bwin Sport FM 4,6. Όσο είχαμε break και πολιτικό δελτίο, να πω ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ 1948 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Βουλγαρίας. Υπενθυμίζουμε, είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Κέρδισε η ΤΣΣΚΑ 1948 2-1 επί της Αρντά, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει 7 βαθμούς, δυσκολεύτηκε η αλήθεια είναι να κερδίσει. Ωστόσο τα κατάφερε, υπενθυμίζουμε, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό πρώτα στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ στις 9.30 και μετά στις 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία στις 8, και τα δύο μάτς θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.

Να πω ότι στην αγωνιστική δράση που είχαμε, την ποδοσφαιρική αγωνιστική δράση, η Union Saint-Gilloise κατέκτησε το Super Cup του Βελγίου, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της Club Brugge, η κυπελούχος Βελγίου την περασμένη σεζόν. Union Saint-Gilloise νίκησε την πρωταθλήτρια Βελγίου Club Brugge, την ομάδα από την οποία αποχώρησε ο Χρήστος Τζόλης πριν από λίγο καιρό, για να πάει στην Arsenal. Μετά από ένα μάτς που ήρθε 1-1 στην κανονική του διάρκεια, προηγήθηκε Club Brugge με τον Τρεσόλτη στο 41 λεπτό. Ισοφάρισε η Saint-Gilloise στο 77 με τον Kevin McAllister, ο οποίος είναι ο αδερφός του Alexis McAllister που αγωνίζεται στη Liverpool. Το μάτς πήγε απευθείας στα πέναλτι, δεν υπήρχε παράταση. Ένα χαμένο πέναλτι για την Club Brugge, κανένα για τη Saint-Gilloise, και κάπως έτσι η τελευταία αναδείχθηκε υπερ πρωταθλήτρια, υπερ κυπελούχος, δεν ξέρω πώς το λέμε, υπερ πρωταθλήτρια θα πω, Βελγίου.

Μια και ανέφερα το φιλικό της Νάιμέγκεν, την φιλική ήττα της Νάιμέγκεν από τη Σεβίλη με 2-1 της Ολλανδικής ομάδας, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League, να αναφέρω ότι έχει τραυματιστεί στο συγκεκριμένο φιλικό ο Φίλιπ Σάντλερ, που είναι ο βασικός στόπερ της Νάιμέγκεν, και να δούμε ποια θα είναι η κατάστασή του εν ώψη του πρώτου μάτς με τον Ολυμπιακό στις 4 Αυγούστου. Και να αναφέρω, επειδή το είχε σχολιάσει και κάποιος νωρίτερα, ότι ο Τάντιτς βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της Νάιμέγκεν, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες, με 22 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο γνωστός σε όλους μας Σέρβος μεσοεπιθετικός, είναι και ο Εμρέ Μόρ που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, είναι και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της Νάιμέγκεν. Επομένως, περιμένουμε 4 Αυγούστου το πρώτο μάτς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Στο σχόλιο που έχει έρθει και αναφέρεται στον τραυματισμό του Παντελίδη και τα ρίχνει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό λέγοντας ότι μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι έγινε φιλικό και όλα αυτά. Φίλε, καταρχάς μιλάμε για προπονητικό φιλικό, δεν μιλάμε για κανονικό αγώνα. Και κατά δεύτερον, ο Παντελίδης δεν είχε παίξει καν στη ρεβάνς με την Πάξη, οπότε δεν έχει να κάνει με φόρτο. Ο Παντελίδης έπαιξε στο πρώτο μάτς ως αλλαγή κιόλας, δεν έπαιξε όλο το παιχνίδι με την Πάξη, και στο δεύτερο έμεινε στον πάγκο, δεν αγωνίστηκε καν, οπότε ξεκούραστος ήταν. Το παιδί δυστυχώς ήταν απλά άτυχο, όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό από κούραση, κάποιο μυϊκό πρόβλημα, υπέστη κάταγμα το παιδί, έσπασε το κόκαλο, τι να κάνουμε τώρα. Πολύ άτυχος, και να το ευχηθούμε και περαστικά, αλλά δεν έχει να κάνει τίποτα με φόρτο ή με κάτι τέτοιο ή με το ότι έγινε φιλικό μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι, καμία σχέση.

Λοιπόν, Dundee United Rangers παραμένει το 1-1 και έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις. Να δούμε αν η Rangers θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα Σκωτίας με απώλεια από την πρώτη αγωνιστική. Επίσης, υπήρχε ένα φιλικό μεταξύ της Birmingham και της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι η Μπαρτσελώνα έπαιξε με όλα τα αστέρια μέσα. Πρακτικά με τη δεύτερη, μην πω την τρίτη, εντεκάδα παρατάχθηκε. Το μάτς έληξε 2-2 και για άγνωστο λόγο αποφάσισαν να πάνε στα πέναλτι το φιλικό παιχνίδι και τώρα είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Η είδηση από το συγκεκριμένο μάτς είναι ότι έκανε τον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελώνα ο Καρίμ Αντεγέμι, που αποκτήθηκε μέσα στο καλοκαίρι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τον οποίο ουσιαστικά αντικατέστησε στην ομάδα της Βεστφαλίας ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Εν τω μεταξύ, έλεγα για το φιλικό της Μπαρτσελόνα με την Μπέρμιγχαμ, το οποίο παρεμπιπτόντως έληξε 3-2 υπέρ της αγγλικής ομάδας στα πέναλτι. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, απλά το αναφέρω έτσι για την ιστορία. Διάβασα στην αρχή μια πληροφορία ότι παρακολούθησε το συγκεκριμένο μας μάτσο ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και σκάλωσα στην αρχή, λέω γιατί να δει ο Μπέλιγχαμ ένα παιχνίδι φιλικό της Μπαρτσελόνα. Αλλά βρήκα την ιστορία πίσω από αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν την ήξερα. Ο κύριος Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Μπέρμιγχαμ. Ήταν η ακαδημία από την οποία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο αυτή της Μπέρμιγχαμ. Και μάλιστα διαβάζω ότι παρόλο που έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια με την πρώτη ομάδα, ήταν τόσο καλός που η Μπέρμιγχαμ απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 22 που φόραγε ο Μπέλιγχαμ. Ακόμα δεν είχε καν ενηλικιωθεί όταν την απέσυραν. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θεωρείται μεγάλο κεφάλαιο της ομάδας, παρόλο που έπαιξε εκεί ελάχιστα παιχνίδια σε επαγγελματικό επίπεδο. Από την Μπέρμιγχαμ μετά τον αγόρασε η Μπορούσια Ντόρτμουντ για περίπου 30 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Έκανε φοβερά πράγματα στην Ντόρτμουντ και τώρα φοράει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έχει έρθει ένα μήνυμα πότε θα κάνει ο Παυλίδης ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα. Κάτσε φίλε, έκανε πολλά άλματα μπροστά στο μέλλον. Υπάρχει η συγκεκριμένη φημολογία ότι μπορεί. Ότι τέλος πάντων η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Έλληνα επιθετικό. Για την ώρα ο Παυλίδης συνεχίζει να παίζει στην Μπενφίκα και μάλιστα εχθές έκανε καρέ τερμάτων σε ευρωπαϊκό αγώνα ο κύριος Παυλίδης. Να δούμε αν όντως πάρει τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα που βάσει στάτους της ομάδας θα είναι μάλλον η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, άμα γίνει αυτό. Για την ώρα είμαστε στο επίπεδο της φημολογίας περί ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα. Άμα γίνει θα είναι ακόμα μια τεράστια μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ένα καλοκαίρι που έχουν γίνει μπόλικες τέτοιες.

Λοιπόν, οριστική λήξη του αγώνα στη Σκωτία. Dundee United Rangers 1-1. Απόλυα βαθμολογική για τη Rangers με το καλησπέρα στη νέα σεζόν της Premiership. Και λέω να κλείσουμε την εκπομπή όπως την ξεκινήσαμε, με αστεία λογοπαίγνια ακροατών. Έχω διαβάσει δύο που τα κρατούσα για το κλείσιμο. Το ένα είναι ότι το αγαπημένο γλυκό των μπασκετμπολιστών του Ηρακλή είναι το Ιμπανόφι. Ακόμη μια έκφραση αποδοκιμασίας από Γιώργο Γιαννίση. Η αλήθεια είναι το δεύτερο μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Ότι ο πιο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο Μπέλιγχαμ έχει ένα ξάδερφο με δικό του οποίο, τον Τζόρτζ Αμπέλιγχαμ. Νομίζω ήταν το ιδανικό κλείσιμο για τη συγκεκριμένη εκπομπή, όπως ξεκινήσαμε, με λογοπαίγνια. Δεν ξέρω αν τα στείλε και τα δύο ο ίδιος άνθρωπος ή αν είναι από δύο διαφορετικούς. Ελπίζω πραγματικά το δεύτερο, να υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που στέλνουν τέτοια. Στις επόμενες εκπομπές θέλω ακόμα περισσότερο, γιατί να ξέρετε τα λατρεύω αυτά. Με αυτό ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστώ Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, οι οποίες ήταν ακριβώς πάνω στα ενδιαφέροντά μου, χωρίς να του έχω πει τίποτα απολύτως. Ευχαριστώ Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Γιώργος Πετρίδης. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα ακνήμης σπερώνης στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Ο Έλληνας Εκστρέμ θα χειρουργηθεί απόψε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kango, ο οποίος ανακοινώθηκε ως το 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα κάτων 16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Daniel Braganza. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας ενόψινα η Μέγκεν Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊντχόφεν, ωστόσο είναι μικρότερη από της Ένωσης. Σενάρια στη Γαλλία για τον 24χρονο αμυντικό μέσο Ακράμ Μπουράς, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πένραϊς 10 μέρες εκτός με Θλάσιο Χριστακόπουλος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πιθανότατα φτάνει και ο Μιγκέλ Μπρενσί. Σορετήρια Αντίγκου και Σασβίλη, η αλλαγή στη λίστα εν ώψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο Μεϊτέ, ο οποίος θα μείνει 2 με 3 μήνες εκτός. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας ή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Αβραμ Γκραντ για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο, την Τετάρτη, το επόμενο φιλικό με τον Μαθρακικό στο Κλεάν της Βικελίδης. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Σερέλη μετά από 3,5 χρόνια ανακοίνωσε και ο επαναθηναϊκός άκτορ. Φεύγω γεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ομπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 51χρονος τεχνικός. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Μόζες Ντέιβιντ Κομπνάνα από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ. Με το γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ Ντέιβιντ Μπουά σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο. Στην απόκτηση του 27χρονου Πολωνού φορ Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λέχια Γκντάνσκ, προχωράει Καλαμάτα. Ισόπαλο 0-0 το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Αστέρας Άκτορ επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Τεν Χάγ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα θα μεταβεί αύριο ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλσμπρουκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλιέρες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόργουαρτ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
5: Ναι.
2: Με ρόκα, σταφύ.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεπτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτου προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε!
6: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε.
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
4: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πέθανε για την ημέρα. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
9: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Έφασε.
6: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
11: Τι θα κάνετε.
9: Τι να κάνουμε.
11: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
9: Σοφλίδιακο. Θα τα μαζέψουμε.
11: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
9: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
11: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
9: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
11: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
9: μπριτζόλα
11: με λεμόνι δίπλα.
9: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
10: Και οφτέδες έχει.
9: Και οφτεδάκια κοκκινιστά.
11: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
4: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
10: Άρα αυτό μας αρέσει, αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική κοινότητα τη χώρα. 10 λεπτά μετά τι 12, 11 λεπτά μετά τι 12. Σε μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι των πυρκαγιών. Γιατί βλέπω εδώ πέρα στα δισκογραφικά site και στις ειδήσεις ότι είναι πολύ δύσκολο το βράδυ στο Πόρτο Γερμενό. Ας ελπίσουμε να είστε όλοι ασφαλείς. Προσέχετε γενικότερα. Έχουν φτάσει οι φλόγες στα σπίτια. Είναι πραγματικά εικόνες. Μιλάμε τώρα για την κόλαση του Δάντη. Αν τις δείτε, προφανώς έχετε δει. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός με την φωτιά εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν θέματα και στη Βιωτία, στην άλλο μέτωπο. Γενικότερα είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι δύσκολη νύχτα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Λοιπόν, και γενικότερα να προσέχετε, γιατί είναι τόσο δυνατή η άνεμη που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιρροές. Ξεκινήσαμε λίγο βαριά τώρα την εκπομπή, αλλά εντάξει, βλέποντας αυτές τις εικόνες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολες. Είναι, όπως το είπα πριν, η Νικόλα στο Δάντη. Βλέποντας εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προφανώς περισσότεροι έχετε πάει προς τα εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουν καίγονται τα πάντα. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και δάσος εκεί, πυκνό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε χειρότερα πράγματα. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρέδης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Με την ιδιοσιογραφία της ημέρα στα αθλητικά δρόμενα να έχει να κάνει περισσότερο με τα ευρωπαϊκά έτσι, παιχνίδια που έρχονται. Γιατί είναι μια εβδομάδα που θα ξεκινήσει από Δευτέρα με τρεις ομάδες μας στα κύπελα Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός χθες απέκλεισε ζόρικα την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ πιο εύκολα θα λέγαμε την Δυνάμο Κιέβου και πάει τώρα στην Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Τσέσκα 1948 και έχουμε και το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν την επόμενη εβδομάδα. Οπότε όλη η δισογραφία περίπου της ημέρας κινήθηκε γύρω από αυτά, για τις λίστες, για τους τραυματισμούς που προέκυψαν. Να ευχηθούμε και περαστικά στον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος στάθηκε πραγματικά πολύ άτυχος, γιατί σε ένα προπονητικό χαρακτήρα φιλικό τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης. Κάταγμα μνήμης Περώνης για τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του. Ας ελπίσουμε να γυρίσει πιο δυνατός. Λοιπόν, πριν από λίγο να πούμε, μιας και αναφερθήκαμε, ξεκίνησαμε με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ότι σε 1948 νίκησε 2-1 την Αρντάμ για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Έτσι. Έχει 7 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές. Είπαμε, θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κινείται για διάφορες περιπτώσεις, για τον Σαλάχ Εντίν, για τον Μπραγκάνσα, που είναι και αυτός μια περίπτωση που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Έγινε γνωστή και η λίστα του Ολυμπιακού. Είναι εκτός πολύ μεσοπιθετική, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Είναι εκτός ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, και είναι και εκτός και ο τροματοφύλακας που αποκρίθηκε από λίγες ημέρες, ο Στέφανο Ορτέγκα. Εντάξει, εκτός ο Γιαζίτσου, ούτως ή άλλως είναι τραυματίας. Θυμίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και για αλλαγές για τις ομάδες μας την παραμονή των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ετοιμάζεται να αποδεχθεί τον Λουσέ, τον χαφ που θα αποκτήσει από την Νις. Είναι πολύ καλή περίπτωση, έτσι, κοιτώντας λίγο τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, κάποια στιγμιότυπα. Την Κυριακή θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Περιμένει να δει την υπόθεση Γιαννούλη. Στους Θεσσαλονικείς δηλώθηκε ο Σορετήρη στη λίστα. Έμεινε εκτός ο Γκουγκελασβίλη. Οπότε, αφού είναι καλά και ο Άγγελος Εξτρέμ, δηλώθηκε στην λίστα του. Είχαμε και την άσχημη είδηση για το χειρουργείο του ΜΕΙΤΕ. Τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα η συντηρητική θεραπεία και πάει σε χειρουργείο. Και τέλος στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για ένα ακόμα φιλικό οι κυτρινόμαυροι. Και εκεί πρόκειψε θεματάκι με τον νεαρό Χρυστακόπουλο, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα. Ο Περνάρης και Ζήνη επέστρεψαν στις προπονήσεις. Υπάρχει αυτή η υπόθεση Κώστιτς, η οποία απασχολεί την Ένωση. Πολύ σπουδαίος παίκτης, θα το συζητάμε. Και ένα δημοσίευμα τώρα της τελευταίας στιγμής για τον Μπουράς, τον χαφ της Λεύσκη Σόφιας, ότι ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ για την περίπτωσή του. (Συσχελίδι) 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές. Στα μπασκετικά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε σήμερα την ανακοίνωση για τον Μαντζούκα και τον Μωράιτη που επέστρεψαν και οι δύο στη στάξη του Παναθηναϊκού. Θυμίζω, ο Μωράιτης αγωνίστηκε ιδανικός πέρσι στον Ηρακλή, Μαντζούκας στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Φρανσίσκο ήταν τάβρος που λέμε στις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις που έκανε. Και είχαμε και, και μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από την πλευρά της ΚΑΕ, μια πολύ ωραία δήλωση από τον Χρήστο Σερέλη, ο οποίος αποχωρεί από τους Πράσινους μετά από 3,5 χρόνια στο επιτελείο του Τριφυλιού και ως πρώτος προπονητής αλλά και ως assistant του Εργίνα Ταμάν. Μίλησε πάρα πολύ ωραία ο κοτς Σερέλης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός προπονητής. Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ευχήθηκε και τα καλύτερα στον κοτς Μπράντοβιτς και στο προπονητικό του επιτελείο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες δηλώσεις από τον Πετρούσεφ που έλεγε ότι πέρασε ωραία στον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα μπορούσε να μείνει μετά την άφηξη του Βεζένκοφ. Και περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι να δουν καταρχάς τι θα γίνει με την περίπτωση του Walk-up, έτσι, και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ντουμπάι και αν θα προχωρήσει αυτή η αποχώρηση. Λοιπόν, κύριε, εμείς πάμε σε σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ξεκινάμε, πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Έλα φίλε μου, πάνω.
0: Γεια σου Ρουπάνο, τι έγινε, όλα καλά?
1: Έγινε καλά. Καλά φίλε μου, όσο μπορούμε να είμαστε καλά με αυτά που βλέπουμε και
0: γενικά. Άστο, μιλάμε τώρα, είναι οι φωτογραφίες, εικόνες.
1: Στενάχωρο φίλε, στενάχωρο. Και άκουσα ότι το Πόρτο Γερμενό είναι ένα από τα καλύτερα πυκνοδάση στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: ένα
0: από
1: τα καλύτερα πυκνοδάση στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις για την καταστροφή μιλάμε. Ούτε σε 100 χρόνια δεν θα βγουν τόσο καλά τα δέντρα.
0: Άστα να πάνε.
1: Παθαίνω δάσος ρε φίλε.
0: Ας ελπίσουμε να είναι καλά ο κόσμος και ξέρεις τώρα, εντάξει.
1: Ξέρεις τι είναι ρε φίλε, είναι τυχαίο. Αλήθεια τώρα θέλω και την άποψή σου γιατί το έχω συζητήσει πολύ σήμερα. Είναι τυχαίο που κάθε χρόνο μία μέρα θα κάψουν τα πάντα, θα έχει 70 πυρκαγιές. Τυχαίο είναι όλο αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή ώρες σκέφτομαι πως είναι κανένα κύκλωμα αντριστών που βάζει φωτιές στο οργανωμένο. Δεν ξεκινάει αλλιώς.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι γενικότερα έχει να κάνει και με το κομμάτι της πρόληψης πάρα πολύ και με το κομμάτι της αντιπυρικής ζώνης που λέμε. Εντάξει, είναι, βλέποντας λίγο και τους ανέμους τώρα, Αθήνα μένεις έτσι?
1: Κόρινθο μένω.
0: Κόρινθο, okay, ναι. Α, ναι, μπράβο, ναι, πάνω, καλά, Κόρινθο μένεις. Βλέποντας λίγο και τους ανέμους σήμερα, εγώ να σου πω την αλήθεια, θες μέρες μάλλον, αυτό είπα, το πρώτο πράγμα που είπα ότι, όχ, τι έρχεται, ας πούμε, από φωτιές και από πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ το πρωί που ξύπνησα και άκουσα εδώ να τρέμω τόπος από τον άνεμο, λέω, όχ, πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Τέλος πάντων, ελπίζω όλα να πάνε καλά και απόψε και να ξυπνήσουμε το πρωί χωρίς να ακούμε τίποτα τραγικό στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαίρο μπασκετικά. Θέλω να πεις πως είδες χθες τον Παναθηναϊκό. Τη δική σου άποψη, γιατί εγώ ήμουν γήπεδο, θέλω και τη δική σου.
0: Και εγώ γήπεδο, να σου πω την αλήθεια.
1: Α, ωραία.
0: Κοίταξε, θα σου πω, δεν μου άρεσε καθόλου το πρώτο κομμάτι, το πρώτο 30 λεπτό εκεί περίπου. Εκεί όπου έχει κάνει φάσεις η Πάξη, βάζει και τον γκολ. Ήταν πολύ ασταθής ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι, πολλούς εύκολα μπάλες, δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε όμως πάρα πολύ μετά τις αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ. Δηλαδή διάβασε καλά το μάτς όταν τους τράβωσε και μετά το δεύτερο γκολ και έκανε καλές αλλαγές, σωστές κινήσεις από τον πάγκο.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί και στο Sport FM και σε πολλά site γράφανε οι συνάδελφοι ότι φουλάρηκε δεκάδα βασικού ο Φαντρόγκελερ όλη τη βδομάδα. Γιατί επιλέχθηκε ο Ντουμπάρε, παιδιά, αυτό το παιδί Πρέπει να. Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε, επειδή ήσουν για γήπεδο χτες, φαντάζομαι καταλάβαινες και εσύ ότι στην πρώτη του επαφή, κάθε φορά που ακουμπούσε μπάλα, υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα. Εμένα μου θύμισε λίγο αυτό που γινόταν με τον Γιουρτσέβεν στο κλειστό.
1: Ναι. Ναι, υπήρχε. Εντάξει, αυτό όμως γίνεται γιατί μας το έχει δώσει τα δικαιώματα να το κάνει. Χειρότερο από τον Γιουρτσέβεν. Ο Γιουρτσέβεν τουλάχιστον σε κάποια παιδιά το παιδί ήταν τίμιο. Εγώ προσωπικά το Γιουρτσέβεν, εντάξει, δεν τρελαινόμουν, έτσι, και σαν παίκτη θα μας πω τρελόμουν, θα σου πω ψέματα. Αλλά ήταν από τους παίκτες τίμιους, ώρες-ώρες δηλαδή, έδινε ψυχή, ότι μπορούσε το έκανε το παιδί. Ο Ντουμπάς δείχνει αδιαφορία. Εμένα προσωπικά βλέποντάς τον, μου δείχνει έναν αδιάφορο παίκτη, που απλά λέει, θα πάρω τα λεφτά να φύγω. Εγώ προσωπικά μπορεί να κάνω λάθος το παιδί. Απλά να μην αντέχει το βάρος της φανέλας. Και αυτό μπορεί να είναι.
0: Είναι, ξέρεις, είναι πολύ επιρρεπής το λάθος, ρε παιδί μου. Δηλαδή και στο δεύτερο γκολ βλέπεις ότι αντί να διώξει πλέον λόγο στην μπάλα, πάει να κάνει τώρα εκεί μια τρίπλα.
1: Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Διώχνει την μπάλα και. Ναι, ναι. Κάνα φορά έβλεπα, διώχνει την μπάλα λίγο, ξέρω εγώ, βιαστικά του τύπου και να την έδινε αλλού που ας πούμε δεν τρέχει τίποτα. Έτσι το πέταγε όπου να είναι την μπάλα, δεν ξέρω γιατί. Λες και είχε άγχος. Λες και είχε άγχος να το κάνει σωστά. Και άθελά του το έκανε λάθος. Τέλος, μπασχετικά. Ρε φίλε, Φρανσίσκο.
0: Τι.
1: Καλός παίχτης. Πιστεύεις
0: ναι,
1: πιάσει.
0: Ναι.
1: Θα πιάσει, πιστεύεις.
0: Κοίταξε, εντάξει, αυτό το δούμε.
1: Πεσταράς, όμως,
0: από τη στιγμή που τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, εμάς να μας πέφτει λόγος που λέει.
1: Εντάξει. Πάντως είναι, θυμάμαι πέρυσι σε ένα παιχνίδι, εσύ το έχεις πει που μετέβηδες σε Παναθηναϊκό, Χάπελ Παναθηναϊκό, και έλεγες και για τα παιχνίδια και λες για το ο Φρανσίσκο χωρίς πόντους κερδίζει τις Αλγύριες 10 πόντους διαφορά, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι πιστόλι, είναι πιστόλι. Είναι πιστόλι, άμα συνοπλίζει.
0: Στο επιθετικό κομμάτι είναι τρομερός.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να σκοράρει με πάρα πολλούς τρόπους.
1: Ναι, αυτό. Έχει όμως και το παιχνίδι που θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Έχει τα στοιχεία αυτά.
0: Ποιο είναι το θέμα με τον Φρανσίσκο? Ότι πέρα από το κομμάτι το εκτελεστικό, είναι και απειλή. Δηλαδή, σου θυμίζω πέρσι, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Σόρτς, τον άφηναν οι άλλες ομάδες στα 6-7 μέτρα, του άφηναν 2-3 μέτρα χώρο και έπαιζαν και άντερ και όλοι οι άμυνα προσαρμοζόταν.
1: Καλά, ναι.
0: Με τον Φρανσίσκο δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ισχύει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ας λένε κάποιοι ότι ο Φρανσίσκο είναι σαν το Σόρτς, είναι πολύ γρήγορος και αυτά, και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει γρήγορους παίχτες και αυτά. Θεωρώ ότι ο Φρανσίσκο και με τις οδηγίες του Μπράντοβιτς θα βελτιώσει και κάποια πράγματα που μπορεί και από πολλούς να τα θεωρούν λάθος.
0: Ναι, και κυρίως αυτό που πρέπει να βελτιώσει για μένα είναι ότι είναι λίγο, όπως λέγαμε πριν για τον Μπάντου, είναι επιρρεπή στα λάθη. Έτσι είναι και ο Φρανσίσκο, κάνει αρκετά λάθη κατά κάθε παιχνίδι. Πρέπει να είναι λίγο αυτό. Να είναι λίγο λιγότερο παρορμητικός, να το πω έτσι.
1: Αυτό. Πρέπει λίγο να το φτιάξει αυτό.
0: Να του βάλει ένα χαλινάρι ο Μπράντοβιτς, να το θέσω έτσι, να του βάλει ένα χαλινάρι.
1: Το χαλινάρι αυτό πρέπει να το βάλει της παρορμητικότητας και στο Φρανσίσκο και στον Ναν.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει, απλά τον Ναν, επειδή τον έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή αυτά τα χρόνια το παιδί, είτε στο Παναθηναϊκό είτε στην καριέρα του NBA, έχει παίξει στο ψηλότερο επίπεδο, έτσι, και σε επίπεδο ομάδων που διεκδικούσαν τίτλους.
1: Έτσι. Εννοείται.
0: Τον Φρανσίσκο τον έχουμε δει ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε μεγάλο επίπεδο.
0: Ναι. Οπότε γι' αυτό λέω.
1: Στο Περιστέρι παλιά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί έκανε στην ουσία το μπαμ, το ας πούμε, το μεγάλο.
1: Ναι, οκ. Okay. Mm. Έχουμε όλη την εθνική Γαλλία, εγώ βλέπω. Λεσόρια Μπουισέλ, Φαλ.
0: Ναι.
1: Και τώρα ο Φρανσίσκο, να δούμε. Ο πρόεδρος θα μας κάσει και κανένα άλλο ακόμα, λες, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Δεν νομίζω, κλείνει το ρόστερ.
1: Το ξέρω. Κάτι τελευταίο έτσι χειμωνιστικού περιεχομένου για να κλείσουμε. Όταν γράφει στο Google βαθμολογία Ευρωλίγκας, βγάζει για τον χρόνο φέτος Βιλερμπάν, δεύτερο Ολυμπιακό, τρίτο Παναθηναϊκό, τέταρτη Μακάμπη. Τα ξέρει. Λέει να κάνει κανένα Βιλερμπάν, κανένα μπαμ.
0: Τι να κάνει, το μπαμ το έκανε Βιλερμπάν από τις υποθέσεις αυτές που. Γιατί τώρα διαλύονται, τελείωσε η Βιλερμπάν. Έτσι φεύγουν όλοι.
1: Λες να φύγει και από Ευρωλίγκα, ακούγεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Νομίζω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Κοίταξε, άμα δεν κατεβάσει, άμα δεν βρει ομάδα να κατεβάσει, παίκτες να κατεβάσει, τι θα κάνει.
1: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό όλα αυτά τα χρόνια όλο έλεγε θα αυξήσει τον μπάτζετ, θα αυξήσει και ποτέ δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και έμενε πάντα σάκος του box.
0: Και αυτό είναι από τις ομάδες που δεν έχουν προσφέρει κάτι τρομερό τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κάποιους παίκτες που ήταν ταλέντα, ας πούμε, που έχουν περάσει από εκεί, Εμπανιάμα κτλ. Τα
1: άλλο έχω περάσει, αλλά φεύγουν. Τους πήραν μεγάλες ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που γίνεται. Και ο Τόνι Πάρκερ δεν την έχει την ομάδα. Ο Τόνι Πάρκερ έχει καλά λεφτά από ό,τι ξέρω.
0: Μα αυτός προσπάθησε στην ουσία φέτος. Αυτός προσπάθησε στην ουσία φέτος να φτιάξει ένα τέτοιο budget που να είναι ανταγωνιστικό. Ένα τέτοιο roster που να είναι ανταγωνιστικό του χρόνου.
1: Δεν κατάφερε τίποτα τώρα, τέλος πάντων. Σε περίπτωση που φύγει, από Ευρωλίγκα θα πάρει κάποια άλλη θέση.
0: Φαντάζομαι ότι κάποια άλλη ομάδα θα μπει στη θέση. Ναι, δεν νομίζω ότι θα την
1: αφήσουμε. Εντάξει, θα βγουν αυτά βέβαια, αν συμβεί. Τέλο πάντων, αυτά μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
0: Γεια σου, Ρωπάνο, καλό ξημέρωμα.
1: Να σε καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, για τον Παρέζ, λέει ένα φίλο, δεν είπαμε. Ναι, εντάξει, πολύ στεναχωρό που και αυτό. Στα έξι του. Εγώ και στου φίλου τη Μίλαν, εντάξει, λάτρια ο Παρέζ με το δίδυμο Μαλντίνη κτλ. Είναι τα λόγια του Μαλντίνη, νομίζω, είναι, τα λένε όλα. Που λέει πώ θα τα καταφέρουμε τώρα χωρί τον αρχηγό μα. Με τεράστια προσωπικότητα του Ιταλικού ποδοσφαίρου έφυγε από την ζωή. Επίσης ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τον Γκάγκουα στη Μέτσο, ξεχάσαμε αυτό το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Γκάγκουα. Ο ένας φίλος λέει εδώ πέρα για τον Φρανσίσκο, το έκανε στη Μανρέσα το Μπαμ με τον Μονέκε. Στη Μανρέσα είχε παίξει το 21-22, μετά πήγε Περιστέρη. Εντάξει, εκεί τον είδαμε στο Περιστέρη να είναι, ας πούμε, να δείχνει ότι μπορεί να κουβαλήσει μια ομάδα στις πλάτες του. Και στη Μανέρα έχει κάνει καλά πραγματάκια, αλλά νομίζω ότι το Περιστέρι μας έδειξε σε όλους ότι και με, υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Και κάθε σεζόν είναι όλο και καλύτερος ο Φρανσίσκο. Λοιπόν, για πάμε στον Πομφινού. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Δεν θέλει να μιλήσει ο φίλος. Πάμε στον Πομφινού. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Καλημέρα Γιώργο, εδώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γιώργο.
0: Έλα, μ' ακούς.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον. Τι κάνεις, πώς είσαι Γιώργο, ρε Πετρίτα, ρε. Σ' ακούω.
0: Κι εγώ σ' ακούω, αλλά μίλα όμως, μίλα.
2: Μ' ακούς.
0: Ναι.
2: Γιώργο.
0: Ναι, πάμε στον επόμενο γιατί δεν θέλω να μιλήσει. Λοιπόν, έλα φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
3: Μια χαρά. Λοιπόν, Γιάννης από Περιστέρη.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Ατρόμητος και Περιστέρη.
0: Ατρόμητος και Περιστέρη, ωραίος.
3: Ναι. Καταρχήν ο Φρανσίσκο για μένα έπρεπε να έρθει χρόνια. Πολύ πιο πριν. Ζήτησε στο Ολυμπιακό της Παναθηναϊκό. Είναι... Mm. Και όλες ήταν κοντά. Μας πήγε η Φάνα Μαρφόρ. Είναι το Καράς. Και είναι και πολύ καλός αμυντικός, έτσι. Μπορεί να μην είναι το σημείο, αλλά είναι καλός αμυντικός. Είναι μαμούνι. Για μένα είναι πολύ καλύτερος από τον Σόρτς.
0: Ναι.
3: Ο Φρανσίσκο.
0: Είναι πιο αθλητικός, δηλαδή σε επίπεδο ότι μπορεί να βάλει το κορμί του πιο δυνατά, σχέση με τον Σόρτς.
3: Και
0: Έλα για να μας ακούς.
3: Ναι, μ' ακούς.
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
3: Ναι. Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι.
3: Είναι φοβερός παίκτης, θα το δεις, δηλαδή και πιστεύω ότι με τον Ομπράντοβιτς θα δες πολύ καλύτερα. Τώρα για τις φωτιές που θέλω να πω, εγώ είμαι από τη Σάμμο καταγωγή.
0: Έχεις δει και εσύ, έχουν τα μάτια σου.
3: Λοιπόν, από το...
0: Το χάνουμε το Γιάννη.
3: Ναι, που είχε καεί όλη το νησί σχεδόν.
0: Ναι.
3: Έμενα κιόλας εκεί, εγώ. Έχουμε καταντήσει 2026 κάθε χωριό να έχουμε τουλάχιστον 3 πυροσβεστικά. Μεγάλα. Mm-hmm. Χωριά τα μικρά. Εθελοντικά. Όλα τα χωριά κάνουν πανηγύρια και μαζεύουν λεφτά και παίρνουμε πυροσβεστικά. Θέλω να καταλήξω. Αφού δυστυχώς ξέρουμε ότι είμαστε ανύπαρκτοι σαν κράτος. Ανύπαρκτοι. Εγώ θεωρώ ότι όπου υπάρχουν δάση πρωτογενού, ακόμα ζωντανά, πάνητα και τέτοια, έπρεπε ο εθελοντισμός να ήταν ο δασικός εθελοντισμός, πρέπει να ήταν στο φουλ. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Δεν έχω δει σε άλλες περιοχές. Στη Σάμμο, από το 2000 μέχρι τώρα, αν έχεις παρατηρήσει, δεν έχει υπάρξει φωτιά πάνω από μια μέρα. Mm-hmm. Μέχρι και δρόμους ανοίγουμε εθελοντικά. Πράγματα μπορεί να τα κάνει το κράτος, θα μου πεις.
0: Αυτό το θέμα, καταλαβες.
3: Ναι, αλλά πρέπει και εμείς όμως να κοιτάμε τον τόπο μας. Mm. Παρατήρησε στη Σάμμο, εγώ ξέρω γιατί είμαι από εκεί και μιλάω με τα παιδιά και με όλους, έτσι. Ανοίγουμε δρόμους μέσα στα δάση και μας κυνηγάει, ας πούμε, και το δασαρχείο καμιά φορά, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Φέτος έπιασε φωτιά σε ένα πολύ δύσβαστο σημείο πάνω στο βουνό. και πάνω από τρεις ώρες δεν έπιασε. Δεν προχώρησε η φωτιά γιατί την εισβήσανε οι εθελοντές. Mm-hmm. Καταλάβετε, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
3: Δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτό είναι το κράτος μας και δεν πρέπει να αλλάξει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη μάσα. Και πρέπει να το πάμε απόφαση. Μόνοι μας είμαστε. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ολόκληρο πόρτο γερμανικό με παρθένο δάσος να μην έχει 20 τουλάχιστον εθελοντικά. Υπάρχει εθελοντισμός, έτσι.
0: Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό.
3: Ναι, υπάρχει. Ναι, και δεν το επιτελήσω. Αλλά σου λέω, κάντε ένα ρεπορτάζ στη Σάμμο. Και άμα δεις ένα χωριό να έχει κάτω από 3 πυροσβεστικά, σου βάζω τη σχήμα θέλεις.
0: Ναι.
3: Ιδιωτικά, έτσι, όχι της πυροσβεστικής.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά θέλω να πω ότι, παιδιά, μόνοι μας είμαστε. Δυστυχώς.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Κουράγιο στους εθελοντές, στους πυροσβέστες, γιατί χάνονται και παλικάρια μέσα στις φωτιές, χωρίς εξορπισμούς, χωρίς τίποτα.
0: Έτσι, έτσι.
3: Λοιπόν, σεβασμός λίγο στους εθελοντές και στους πυροσβέστες μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Όποιος δεν έχει κάτι δίπλα σε φωτιά στα 5 μέτρα δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Έτσι. Και με τέτοιους ανέμους, ε.
3: Με τέτοιους ανέμους, άστο. Εγώ σου λέω ότι έχω ζήσει εμείς, εγώ τότε ήμουν 10 χρονών και πηγαίναμε από χωριό και και δεν είναι οι άνεμοι μόνο. Είναι η κάπνα, δεν μπορεί να πάρεις ανάσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Εμείς στη Σάμμο, όλα τα χωριά, έχουμε προμηθευτεί μάσκες και για τους κατοίκους.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, γίνεται σοβαρή δουλειά. Γιατί η κάπνα είναι που δεν μπορείς να πας κοντά, όχι ο άνεμος. Ο άνεμος είναι, πες ότι φεύγεις. Η κάπνα δεν μπορεί να πάρεις ανάσα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κουράγιο και σε όλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλό ξημέρωμα.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Κύριε Γιάννη, έχεις break. Άντε, δώσ' το. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στο Sport FM 96,6. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο Ντόσο από Μελβούρνη. Καλημέρα στη Μελβούρνη, βασικά. Είναι πρωί εκεί τώρα. Μια καλησπέρα και στο φίλο Βερόνα από τα Χανιά. Καλό μήνα, Νικόλα. Όντως, δεν μπήκε Αύγουστος. Τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Ο Γιάννης ετοιμάζεται για να εξορμήσει σε παραλίες, νησιά κτλ. Όχι, έτοιμος είσαι. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα από την Αγγλία. Και έχει το ενδιαφέρον γιατί λέει ότι η Arsenal συμφώνησε με τον Vinicius σε επίπεδο έτσι, προσωπικών όρων για το συμβόλαιο που θα υπογράψει και ετοιμάζει να κάνει πρόταση στη Real για να αποκτήσει το Βραζιλιάνο Extreme. Έτσι. Μια πρόταση που θα ξεπερνά και τα 160 εκατομμύρια ευρώ ακόμα. Έχουν συμφωνήσει λέει, δύο πλευρές, δηλαδή η Arsenal με τον παίκτη, για συμβόλαιο της τάξης των 24 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Μιλάμε τώρα για τρομερά νούμερα. Έτσι, το λέω αυτό γιατί είχαμε και μια συζήτηση προάλλες με ένα φίλο που έλεγε για τα συμβόλαια και για τους μισθούς και για όλα αυτά. Τέλος πάντων, 2-10-95-79-283-4-5. Ανοιχτέ οι γραμμές. Συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα για το Vinicius, ξέρεις τι παρατηρώ, στο ποδόσφαιρο, επειδή υπάρχουν οι αγορές είναι πιο μεγάλες από το μπάσκετ, γιατί στο μπάσκετ υπάρχει όριο συμφωνία μεταξύ των ομάδων, από ό,τι κατάλαβα, να μην υπάρχουν μεγάλες αγορές, αλλά τα συμβόλαια είναι πολύ πιο μικρά. Δηλαδή τώρα ο Vinicius παίρνει 24 εκατομμύρια, έτσι. Το οποίο ο Βρόσης θεωρείται από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, δεν θεωρείται.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή 24 εκατομμύρια στο NBA παίρνει, τι να σου πω εδώ, ένας ο Μπογδάνοβιτς, κατάλαβες. Δηλαδή 24 εκατομμύρια δεν είναι τεράστιο συμβόλαιο. Δηλαδή ενώ στο μπάσκετ είναι μικρές οι αγορές, γιατί το NBA είναι 900.000. Αλλά είναι μεγάλα τα συμβόλαια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πόσο έδωσε, ας πούμε, 1 εκατομμύριο στο Φραντσίσκο.
0: Στην ομάδα, στη Βιλερμπάν.
1: Στην ομάδα, αλλά το συμβόλαιο είναι τετραπλάσιο.
0: Στον παίκτη 3,5, ναι.
1: Μπράβο. Στο ποδόσφαιρο γίνεται ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, 160 αγορά. Δηλαδή το μπάσκετ λόγω του NBA που έχει βάλει 900 έχει προβλέψει αυτό να μην φεύγουν τα λεφτά στις ομάδες, να φεύγουν στους παίκτες.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, ναι.
1: Από στο ποδόσφαιρο τι κάνουν, ο ένας δίνει στον άλλον μία ή άλλη, κατάλαβες. Δηλαδή αγοράζει ο ένας, πουλάει μία ή άλλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή. Α, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, αυτό που λέγατε για τη Βιλερμπάν. Γιώργο, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media, να το βλέπω, φήμες, δεν ξέρω αν το έχεις λάβει υπόψη σου καθόλου, ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα βγουν στο Lines, πώς το λένε αυτό, του NBA Euro, στα 12 μόνιμα συμβόλαια. Ότι αυτά τα 12 μόνιμα συμβόλαια που θα ανακοινώσει τώρα από το NBA Euro, υπάρχουν μέσα 5 ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Μιλάμε τώρα για τη σεζόν 27-28 ή για πιο μετά.
1: Φυσικά, 27-28. Αφού τώρα δεν υπάρχει 27-28, οι 12 που θα ανακοινωθούν τώρα από το NBA Europe είναι φόρος ζωής.
0: Ναι, λέω πότε θα ξεκινήσει αυτό, λέω. 27-28 υποτίθεται, έτσι.
1: Το NBA Europe ξεκινάει 27-28. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν έχουν υπογράψει ομάδες συμβόλαια.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Πώς θα γίνει, υπάρχει πιθανότητα να είναι 5 ομάδες να αποσκεφτήσουν, γιατί. Το έχω ακούσει πάρα πολύ έντονα στα social media αυτό. Ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή θα είναι 12, 7 και 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα. Ξέρω αν το έχεις ακούσει κάπου.
0: Όχι, εντάξει, ξέρω ότι υπήρχαν κρούσεις και συζητήσεις κατά καιρούς με διάφορες ομάδες από την πλευρά του NBA.
1: Το έχω ακούσει και από δημοσιογράφους. Ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα στους 12, άρα από το 27-28 5 ομάδες θα φύγουν από την Ευρωλίγκα και αυτό λέω μήπως είναι η Βιλερμπάν εκεί μέσα, γι' αυτό δεν την νοιάζει και τόσο να φύγει, μήπως ο Πάρκερ έχει κλείσει στο NBA Europe. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή κατάλαβες, επειδή λέγανε για τη Βιλερμπάν ότι μπορεί να τη διώξουν.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω να μπαίνει σε μια διαδικασία. Δεν θα μπαίνει σε μια διαδικασία να πάει να πάρει παίκτες, να τους δώσει συμβόλαια, τρομερά συμβόλαια, έτσι, ο Φρανσίσκος.
1: Είναι σαν μπλόφα αυτό για να την κρατήσουν για ένα χρόνο.
0: Κοίταξε, έδωσε στο Φρανσίσκο 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι ρε παιδιά, αλλά μήπως αυτό λέω, μήπως ήταν παπάς για να την κρατήσουν. Αγιώς και η Ευρωλίκα δεν θα διεχότανε. Μήπως ήταν παπάς για να μείνει για ένα χρόνο και μετά να πάει.
0: Μα υποτίθεται η Βιλερμπάν, έχει και συμβόλαιο, είναι από τα Lions.
1: Αυτό λέω, έχει, ναι, αλλά όλοι έχουν δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχουν όλοι.
1: Εννοώ πέντε αυτό είναι Ευρωλίγκα, ενώ αυτούς μετόχους της Ευρωλίγκας θα πάνε στο Ρεάλ, δηλαδή Φενέρ.
0: Εννοείς από τις 12 σύντζες 13. Έτσι.
1: Γιατί έχει τεράστια βρύτρε, δεν έχει.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό, αυτό το είπα και εγώ για το ότι έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
1: Και τώρα ξέρει τι μου λένε κάποιοι γνωστοί μου, ότι ρε φίλε, έχει 500 εκατομμύρια κάνει το αυτό, τα alignments αυτά του NBA, του NBA Europe είναι 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις. Τους πειράζει να δώσουμε και 100 εκατομμύρια ρήτρα.
0: Εντάξει, ξέρετε, μιλάμε σαν, για τα εκατομμύρια σαν στραγάλια, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Είναι δεδομένο αυτό ότι έχουν κάνει στο NBA Europe, έχουν δεχτεί, το είπε και ο Tatum του NBA, έχουν δεχτεί προτάσεις. Και εμένα μου φαίνεται πάει πολύ περίεργο αυτό. Πού τα βρήκατε? Από 500, ρε Γιώργο, μέχρι ένα δις. Το Λονδίνο μόνο έχει κάνει, λέει, 4 προσφορές πάνω από 500 εκατομμύρια. Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά, απορώ. Και δεν πιστεύω τώρα το NBA να πουλάει παπά. Αφού βγήκε ο ίδιος ο Tatum και τα είπε αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περίεργο μου φαίνεται. Πάντως, αν φύγουν 5 ομάδες από την Ευρωλίγκα, θα είναι πολύ κακό.
0: Καλά το συζητάμε. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο δύο θέμα. Τέλος πάντων.
1: Πιστεύω ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να μην είναι μες στις 5.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια ούτως ή άλλως συνεργασία τα επόμενα χρόνια μεταξύ NBA και.
1: Ναι, αλλά τα πρώτα χρόνια θα είναι δύσκολα. Αν δηλαδή κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω να μην γίνει και πολύ.
0: Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις πάντως ήταν η Φενέρμπαχτσέ και η Ρεάλ από τη στιγμή που υπέγραψαν και οι δύο.
1: Έχει σημασία η Ρεάλ ξέρει τι λέει τώρα. Για αυτήν δεν είναι τίποτα να δώσει 100 εκατομμύρια άμα. Άμα το φαντ που την καλύπτει βάζει 500, θα τα καλύψει το φαντ.
0: Ναι. Πώς θα καλύψει το φαντ, θα δώσει 500 στην Ρεάλ, 500 στη Φενέρ, 500.
1: Πρώτα, αφού κάνει εγγύηση, δίνει εγγυημένα λεφτά, 500 εκατομμύρια. Αυτά τα δίνει εγγυημένα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ έκανε πρόταση. Εγώ για την ΑΕΚ από. Η ΑΕΚ λέει έκανε πρόταση 200 εκατομμύρια εγγυημένα. Και το είπε και ο Τσίμπος αυτός, το ξέρεις, ο Τσίμπος, ένας
0: από όλους τους ΑΕΚ. Εξαιρετικός συνάδελφος.
1: Το παιδί ξέρει από ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είπε η ΑΕΚ έχει κάνει πάνω από 200 εκατομμύρια πρόταση. Εγγυημένα αυτά. Αυτά είναι εγγυημένα, τα δίνει η ομάδα. Απορώ, περιμένω να δω και εγώ και με ένα τεράστια ποσά μου φαίνονται, περίεργα.
0: Θέλω να δούμε λίγο το πλάνο γενικότερα και το NBA και...
1: Ας κάνω ό,τι θέλει το NBA. Εγώ θέλω η EuroLeague να μην διασπαστεί, αυτό μόνο.
0: Ναι. Λέω και αυτό, λέω, ας δούμε το πλάνο του NBA ακριβώς.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα έχουμε και το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις.
1: Αυτό λέω, τώρα περιμένω να βρω, είμαι περίεργος να δω τις 12 ομάδες που θα ανακοινώσει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Τεράστια μεταγραφή του Φραντζίσκο, Γιώργο. Τεράστια. Αν και εγώ ήθελα να ξέρεις, Καμπάτσο, αλλά Καμπάτσο δεν ερχόταν. Άρα μετά πιστεύω είναι η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω να συμφωνήσω.
0: Ναι, από τις διαθέσιμες λύσεις που υπήρχαν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι η ίδια η
1: καλύτερη. Εγώ προτιμούσα Καμπάτσο πάντως. Αλλά τεράστια. Λοιπόν, τώρα, ο Ζω τι έχει κάνει. Έχει φτιάξει ένα τεράστιο ρόστερ στα πλάνα τα δικά του. Έχει καλύψει τις τρύπες όλες του Αταμάν στην άμυνα. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Αταμάν...
0: Μα αυτό ήταν το πρωταρχικό του στόχος και η πρωταρχική του επιθυμία ήταν αυτή, να πάρει παίκτες οι οποίοι θα είναι καλοί. Αρχικά στο αρχικό κομμάτι, αθλητική, γι' αυτό και πήρε από τις πρώτες μεταγραφές ήταν ο Μπόγκα και ο Μπάντιο, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, συμφωνώ 100%. Και για όσους λένε ότι μη βγει καινούργιο Σόρτς ή καινούργιος Μπράουν, παιδιά, ο Ζος δεν είναι Αταμάν. Ξέρει τι κάνει. Δεν είναι Αταμάν να τους αφήσει ανεξέλεκτους τους παίκτες. Κουλάρεται. Επειδή φοβούνται όλοι, μην μας βγει καινούριος, λέει ο Φαντζούς, θα βγει καινούριος Λορέντζο Μπράουν ή καινούριος Σότς. Όχι ρε παιδιά. Έχει Ζότς τώρα. Δείξτε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ο Ζότς με αυτή την ομάδα που φτιάχνει και με τόσους παίχτες, οι οποίοι παίζουν σε πολλές θέσεις, πιστεύω θα φτιάξει τρομερή ομάδα. Το πιστεύω. Και όχι επειδή είναι ο Ζότς, το αδουλεύω. Εγώ αν διάλεγα αυτούς τους παίχτες θα έπαιρνα. Βέβαια, απλώς ο Φαντζούς που Καμπάτσο θα μπορούσε. Όλους τους άλλους θα τους έπαιρνα τις θέσεις. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάνε τα Ελληνόπουλα. Μωραΐτης, Ματσούκα. Και μακάρι να γυρίσουν κάποτε του χρόνου, γιατί ο Ζότς θα τους δουλέψει αυτούς παιδιά. Δεν είναι Αταμάν ο Ζότς. Ο Ζότς μην ξεχνάμε τι έβγαλε. Τσατσαρί, Φώτσι.
0: Διαμαντίδη.
1: Πεχταράδες, Διαμαντίδη έστω και ό,τι θα να δεις. Πανούλη, ο άλλος είναι ο κουβαρός δεν πήρε. Και έτσι έβγαλε. Δηλαδή, και μακάρι του χρόνου, μακάρι ειλικρινά να γυρίσουν Σαμουντούροφ και Αβδάλλας. Και Παπαγιάννης, εγώ θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Και Παπαγιάννης. Παιδιά, εγώ θέλω το ελληνικό κορμό. Δηλαδή, αυτούς που λένε τώρα, Για όσους είναι ντροπή οι Παναθηναϊκοί να λένε να πάνε στους 7 ξένους παιδιά. Ας έχουμε πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα στην επιλογή ο Ζώσης. Θα έχει δίλημα. Θα έχει τεράστιο πονοκέφαλο για να βγάλει τους 6. Αλλά αυτό το έχουν και όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Όλες. Δεν θα το έχει μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα το έχει. Απλώς το πρωτάθλημα μας, ρε παιδιά, να κρατήσουμε τους 6 Έλληνες. Στην Ευρωλίγκα ας παίζουν, γιατί οι συναγωνίες τους ξένους ας παίζουν. Ας το πρωτάθλημα.
0: Κάτσε, Γιάννη, περίμενε τώρα.
1: Τις ομάδες το ίδιο.
0: Περίμενε, γιατί εγώ είμαι αντίθετο σε αυτό το κομμάτι.
1: Γιώργο, πού θα παίζουν οι Έλληνες μετά.
0: Γιατί στο πρωτάθλημα παίζουνε.
1: Θα παίζουν αναγκαστικά, αφού έχεις, δεν μπορείς να παίζεις με 6 ή να βγάζεις το αυτό με 6.
0: Περίμενε, στους τελικούς πόσοι έπαιξαν. Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν.
1: Έχει και δύσκολα μάτια. Με πάω κάρι, δεν μπορείς να φτάνει να βγάλεις.
0: Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν, ας πούμε.
1: Φέτος θα παίξουν αναγκαστικά. Τι πώς έπαιξαν. Μα θα παίξουν. Αν δεν είπε ο Λαριτζάκης, πόσες φορές έπαιξε λάσπωση στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πώς έπαιξε ο Λαριτζάκης, εσύ, πώς έπαιξε, έπαιξε με τους μικρομεσαίους. Εντάξει, έπαιξε με τους μικρομεσαίους, αλλά. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει και τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή αυτός ο κανονισμός.
1: Βοηθάει γιατί μπαίνουν σε μάτς φωτιά.
0: Ποια είναι τα μάτς φωτιά με τον. Να μην πω τώρα κάποια μάτα για την φέρω.
1: Play off με Ολυμπιακό, αλλά φέτος έχει και πάω κάρι. Αυτά μέσα στο Αλεξάνδριο τώρα όλα αυτά δεν βγαίνει με 6 παίκτες. Θα αναγκαστείς να βάλεις τις Έλληνες. Αν όμως είχες 10 ξένους, δεν θα παίζανε οι Έλληνες. Θα παίζανε με τους 10 ξένους. Γιατί πάντα βρίσκεται.
0: Δεν είπαμε 10 ξένους. Εγώ λέω να υπάρχει. Όταν υπάρχει ένας καλός παίκτης, ανεξαρτήτως κανονισμών κτλ., θα παίξει.
1: Μα πάντα βρίσκεις καλύτερο ξένο, ρε Γιώργο, αυτόν Έλληνα.
0: Δεν βρίσκεις πάντα καλύτερο ξένο. Πώς γίνεται να βρεις πάντα καλύτερο ξένο.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις καλύτερο από τον Σλούκα, να μπορείς να βρεις πάντα.
0: Πού, για βρες τον μου. Για βρες τον μου. Ποιος είναι, για βρες τον μου καλύτερο από τον Σλούκα, γιατί εγώ δεν βρίσκω.
1: Καλύτερο.
0: Από τον Σλούκα.
1: Τώρα, ο Φρατζίσκο. Τώρα, όπως είναι ο Σλούκα.
0: Περίμενε.
1: Εγώ δεν λέω για τον Σλούκα. Εγώ θέλω να παίξει ο νεαρός να ψηθεί. Μέσα από το πρωτάθλημα, ο νεαρός δηλαδή να μπει μέσα στο αμοντούρο στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω το φτασμένο Έλληνα να παίξει. Αλλιώς πώς θα βγει ο αμοντούρο, ποιος θα το βάλει το αμοντούρο. Θα τον πάρει η Ρεάλ να τον βάλει. Η ελληνική ομάδα θα τον ψήσει. Αλλά για να τον ψήσει πρέπει να το ρίξει στη φωτιά στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Να το ρίξει όμως όπως έρθει το Φώτση 18 χρονών. Και το Τσεσάρι 20 χρονών. Έτσι τους έβαλε.
0: Επειδή μπήκα λίγο στο τέτοιο, στα στατιστικά του Λαρετζάκη, έχει παίξει συνολικά σε κανονική περίοδο και playoff 24 μάτς με 12 λεπτά συμμετοχή σε ένα μέσο όρο.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα 0. Αυτό σου λέω.
0: Στην Ευρωλίγκα 7.
1: Αν και στην Ελλάδα βάλουμε απεριόριστο αριθμό ξένων, δεν θα παίζει καθόλου.
0: Δεν είπα να βάλουμε περιόριστο. Να υπάρχει και ένα όριο. Δεν λέω να γίνει.
1: Πόσο. Να πάει έξι,
0: για μένα το πιο σημαντικό θα είναι να υπάρχει ένας κανονισμός που θα λέει ότι τουλάχιστον ένα στην πεντάδα ή δύο στην πεντάδα.
1: Γιώργο,
0: το 6 συν 6, 6 συν 6 δεν είναι. Δυστυχώς είναι παλαιμοδίτικο να το πω έτσι. Δεν βγαίνει.
1: Στην Γερμανία είχαν απεριόριστους Αμερικάνους. Και σου λέει τι γίνεται εδώ, δεν βγάζουμε παίχτες. Και πριν 10-15 χρόνια το κάνανε 5 Γερμανούς, 5 ξένους και 2 Γερμανοί να παίζουν στην πεντάδα. Και βλέπεις τι έκανε η Γερμανία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Μα δεν βγήκε ρε Σιγιάννη από αυτό. Δεν βγήκε από αυτό. Όχι, δεν βγήκε από αυτό.
1: Από πού βγήκαν παίχτες.
0: Μα οι περισσότεροι στο NBA παίζαν. Ο Σρέντερ, η Βάγκνερ, όλοι αυτοί στο NBA ήταν.
1: Και στη Γερμανία για να βγουν.
0: Εντάξει, ναι, παίξανε προφανώς. Αλλά.
1: Ο Νοβίτσκι.
0: Θα παίζανε ούτως ή άλλως. Δηλαδή το ταλέντο του Σρέντερ, θες να πεις ότι δεν θα έβγαινε αν ήταν άλλος κανονισμός. Στην πλάνο Σβάγκ και παίζω Σρέντερ.
1: Βγήκαν κι άλλοι. Ο Λότ, ο Μπαμπ, ο άλλος, ο Μπόγκα, βγήκαν κι άλλοι. Ο Νοβίτσκι θυμάστε με ποιους έπαιζε, με 11 ξυλοκόπους. Γιατί τότε είχαν 10 Αμερικάνους. Ο Νοβίτσκι είχε 10 ξυλοκόπους δίπλα.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, άντια, πάμε γιατί μην έχεις κρατήσει αρκετή ώρα τη γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Καλό ξημένο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Γιώργο, είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Θανάση Ρακλοκρίδης.
0: Γεια σου, Θανάση.
2: Ασκητικός Ολυμπιακός. Αρχικά είμαι στεναχωρημένος. Δύο λόγους. Ο πρώτος προφανώς είναι όλα αυτά που γίνονται με τις φωτιές. Προέπεκταθο, γιατί δεν μπορώ να ξέρω αν όλες αυτές οι αιστείες, ξέρω εγώ, είναι λόγω των αέδων, λόγω ας πούμε της αφέλειας κάποιων να πετάνε αντικείμενα που ίσως ξέρεις μπορεί να βοηθήσουν στο να πάρει μια φωτιά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι okay, θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς, στις οικογένειές μας. Οπότε πράγματι είναι οδυνηρό τώρα, πραγματικά. Και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Τώρα, το δεύτερο που είμαι στεναχωρημένος εγώ, προφανώς είναι ότι έφυγε ο Σερέλης από τον Παναθηναϊκό. Καθώς όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν είτε βοηθός, είτε... Ναι, είχε κάνει και πρώτος, αν έκανε λάθος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Και σε δύσκολες...
2: Ναι. Τώρα αυτά τα χρόνια είχαμε πάρει 4 πρωταθλήματα, μια Ευρωλίγκα, 3 κύπελα, 4 Super Cup. Εύχομαι στον άνθρωπο, και το Λάβριο δεν ξέρω πού έχει πέσει το Λάβριο τώρα. Πού είναι, ξέρεις.
0: Τώρα είχε θέματα, ήταν Α2.
2: Λίγκ ήταν,
0: ναι.
2: Πού είναι τώρα, και άλλο έπεσε κάτω.
0: Όχι, ήταν ένα τέτοιο ομάδα που ψήφισε για να ανέβουν το Λάβριο.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και παίρνω επίσης για να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αρχηγό μας, τον Μπασκετικό Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος. Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Να διαβάσω λίγο τα τρόπια για τους φίλους του Ολυμπιακού. Λίγο... Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος, okay, είναι όμως πάντα εκεί. Δηλαδή, είναι πάντα βοηθητικός. Μόλις προπονητές έχει βασικό ρόλο στην ομάδα. Τώρα έχει αρχίσει βέβαια και μεγαλώνει. Πέφτει ο χρόνος του. Αλλά σε περίπτωση που το έχουν ξεχάσει οι φίλοι μπασκετικοί Ολυμπιακοί, να τους πω ότι έχουμε πάρει 6, έχει πάρει 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα, 4 Super Cup και 3 Ευρωλίγκες. Μιλάμε, παιδιά, για... Ο άνθρωπος είναι μύθος του μπασκετικού Ολυμπιακού. Εύχομαι να είναι πάντα υγιής. Και δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια ακόμα μπορεί να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω βαριά ένα, παρόλο που έχει κάνει συμβόλαιο για 2 χρόνια. Και μετά, ας πούμε, θα μπορούσε να πάει να κλείσει την καριέρα του στον Άρη από εκεί που άρχισε. Mm-hmm. Ήταν τυχαίο ότι ακούστηκαν σιρήνες και για φέτος στην πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού. Που ήταν λίγα τα χρήματα.
0: Ναι, σωστά.
2: Να κάνει από 500 και 500 χιλιάδες, το είχαν κάνει, δηλαδή 1 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Άλλο μετά που γίνανε 2 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια, είχε ακουστεί ότι ήταν τελευταίος Πανόλης στον Άρη. Αν και εγώ δεν θα ήθελα, εγώ θα ήθελα να αποσυρθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει. Αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλώς ήρθες. Λοιπόν, κάτι θέλω να δω εσύ, Γιάννης, τώρα με έκαψες. Θα το βρω αυτό που θέλω να δω. Για το Λαύριο, ναι, θα είναι κανονικά και στην Elite League, όπως τη λέμε, Α2, εγώ την έχω συνηθίσει να τη λέω. Elite League της επόμενης περίοδου, έτσι. Οπότε, ναι, εκεί θα αγωνιστεί. Για πάμε στον επόμενο φίλο. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι καλημέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη, ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σου, Ταξιάρχη.
3: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στις ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγει η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα. Να περάσει δεκάδα και να έχουμε ομάδα στο Champions League του χρόνου ή του παραχρόνου. Εντάξει, νομίζω ότι το μάτς του Παναθηναϊκού είναι ένα ακόμα δίδαγμα ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει ποια πάξη, ποια νόα, ας πούμε, όταν ήταν η ΑΕΚ αντίπαλος πρόπερση, αλλά μετράει να πάρει την πρόκριση, όπως έκανε, ας πούμε, χθες ο Παναθηναϊκός, όπως δεν έκανε η ΑΕΚ, ας πούμε, πριν 3 χρόνια με την ΝΟΑ, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
3: Και επίσης φάνηκε και πολύ καλή ομάδα η πάξη, δηλαδή και ωραία έφερναν μπάλα μπροστά και φάσεις ωραίες βγάζαν και στημένα καλά είχαν, δηλαδή είναι και ανέτοιμες οι ομάδες τώρα και είναι απόλυτα.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό έχει σημασία τώρα να παίρνει προκρίσεις.
3: Ναι.
0: Έτσι όπως το έκανε και η ΑΕΚ πέρσι, με 3 προκρίσεις στο conference.
3: Και δεν είναι και χωριά, δηλαδή για να παίζουν Ευρώπη, κάτι έχουν για να παίζουν Ευρώπη. Κάτι δείχνουν. Ήταν δεύτερη στην Ουγγαρία η πάξη, κάτι είχε για να παίζει Ευρώπη. Λοιπόν, εντάξει, απ' την άλλη τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την παιχτάρα που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο παίκτης δεν πρέπει να είναι στην εθνική. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί έθεσε τον εαυτό του από την εθνική εκτός. Δηλαδή για μένα. Κακό στον ίδιο του τον εαυτό κάνει κυρίως, πέραν από την εθνική, για τον Κωνσταντέλια μιλάω.
0: Τρομερός παίκτης, έτσι.
3: Εντάξει, ο άνθρωπος μιλάει την μπάλα, δηλαδή, τι να πεις. Θυμάμαι ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ πριν 3-3,5 χρόνια. Ήταν το πρώτο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήμουν μέσα, πρέπει να ήταν το πρώτο παιχνίδι του Κωνσταντέλια ως βασικό στον ΠΑΟΚ. Τον είχα δει και είχα πάθει πλάκα. Κάνει κάτι τρίπδες, ήταν εκπληκτικός και μάλιστα την ίδια χρονιά, αν θυμάσαι στην Τούμπα, είχε βάλει ένα είχε συμμετέχει σε ένα απίθανο γκολ που είχε πέσει κάτω, τον πίεζαν δύο παίχτες ΣΑΕΚ και έκανε τρίμπλες, έκανε γκελάκια πεσμένος, το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, καλά λες, πω, τι απίθανο γκολ ήταν αυτό.
3: Ναι, τράβαγα τα βαλιά μου, δηλαδή πώς το έκανε αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα με την Δυνάμο στο πρώτο μάτσι η τρίπλα, η πάσα που έχει κάνει αυτή.
3: Αυτό ήταν άρρωστο. Ναι, άρρωστο ήταν. Γενικότερα έχει ανάγκη μάγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε χάσει λίγο. Mm-hmm. Έχουμε χάσει λίγο αυτό που είχαμε παλιά. Είχαμε πολύ πολύ παλιά το Χατζηπαναγία, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συγκρίνω με το Χατζηπαναγία, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος σε κάνει να διασκεδάζεις. Mm-hmm. Ο Κωνσταντέλια.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν,
0: και έρχεται με το χαμόγελο στα χείλη και το
3: ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι το ευχαριστείτε και ο ίδιος έτσι, με τον τρόπο που παίζει.
3: Όντως. Αυτό ακριβώς. Θα ευχαριστιέται και ο ίδιος και ευχαριστιέται και αυτός που τον βλέπει.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: ναι.
3: Ακόμα και να μην είναι ΠΑΟΚ, ό,τι ομάδα υποστηρίζει, νομίζω ότι το απολαμβάνει το ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω πριν από δύο καλοκαίρια δεν ήταν που ο ΠΑΟΚ είχε μια πρόταση από τη Στουτγκάρδη, αν θυμάμαι καλά, και ήταν να τον δώσει, αν θυμάσαι. Και τελικά του έκαναν νέο συμβόλαιο και τον κράτησαν. Και έτσι όπως πάει, θα τον πουλήσουν καλά το παιδί, αν κάποια στιγμή δηλαδή φύγει. Θα φύγει με ένα ποσό που θα ξεπερνάει κάθε, ας πούμε.
3: Δεν είναι για εδώ ο Κωνσταντέλιας πια. Αγά τα ψέματα δεν είναι για εδώ. Εντάξει, να σου πω και την αλήθεια, θέλω να φύγει και από τον ΠΑΟΚ, να βρούμε την ησυχία μας, αλλά δεν είναι για εδώ, πέρα από την πλάκα. Λοιπόν.
0: Και είναι και από τους παίκτες που δεν ρίχνεις εύκολα κάτω, δηλαδή νομίζω γιατί πάλι πρέπει να υποφέρουν, δεν μπορεί να τον...
3: Δεν με τίποτα. Δεν μπορείς να τον κάνει ζάχτη με τίποτα. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ, αυτό που λέγατε πριν με έναν ακροατή για τους ξένους. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή πάμε στα play-off, ωραία, ας παίζουν οι Έλληνες, ας είναι 6-6 στην κανονική διάρκεια. Στα play-off οι ομάδες δεν πρέπει να έχουν την καλύτερη εκδοχή τους.
0: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι, ποιον δεν είχε πέρυσι, ο Παναθηναϊκός δεν είχε, ας πούμε, στερήθηκε το Χουάνσο. Και για μένα ήταν κλειδί η απώλεια του Χουάντσο. Ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι, στο πρώτο και στο πέμπτο παιχνίδι. Γιατί δηλαδή ο Παναθηναϊκός να στερηθεί το Χουάντσο και ο Ολυμπιακός, νομίζω πρόπερσι είχε στερηθεί το Φάλι, είχε στερηθεί, κάποιον είχε στερηθεί. Γιατί δηλαδή να στερηθεί παίχτες από τον κανονισμό. Δηλαδή στα play-off για μένα θα πρέπει να είναι ή 7 συν 5. Ας είναι στα play-off, ας μην είναι στην κανονική διάρκεια και να μπορούν οι ομάδες να βγάλουν την καλύτερη εκδοχή τους. Δηλαδή τώρα είδαμε και πέρυσι που ήταν το ίδιο 6-6 ότι μόνο ο Παπα-Νικολάου και στο ένα μάτσο Λούκας έπαιξαν από Έλληνες. Α, και ο Ρογκαβόπουλος. Θυμάσαι άλλο.
0: Ο Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε και έμεινε εκτός και ο Τολιόπουλος.
3: Α, και ο Τολιόπουλος βέβαια. Ναι, βέβαια. Και ο Καλαϊτζάκης, οκ.
0: Ελάχιστα έπαιξε ο Πάνος πέρσι στους τελικούς.
3: Ναι. Δηλαδή γιατί να μην είχε τον. Το Χουάντζο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι εμένα η απορία μου. Λοιπόν, να σε ρωτήσω για την ΑΕΚ, έχεις καθόλου ρεπορτάζ, εικόνα λίγο τι γίνεται στο ρόστερ της?
0: Νομίζω ότι ψάχνει ακόμα δύο ξένους για να κλείσει το ρόστερ.
3: Ναι.
0: Και είναι δύο καλές περιπτώσεις, ένα γκάρτ και ένα ψηλό. Γενικά έχω την αίσθηση ότι βασικά η ΑΕΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ σε αυτό που λέμε που συζητάμε τώρα, το κομμάτι των Ελλήνων.
3: Ναι.
0: Έτσι,
3: έχασε το
0: Χαραλαμπόπουλο.
3: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τώρα, έχει θέμα στο κομμάτι της εξάδας για την επόμενη σεζόν. Είχε ακουστεί ότι, δεν ξέρω τώρα αν έχει προχωρήσει, ότι ο Λεκαβίτσιος θα πάρει ελληνικό διαβατήριο.
3: Ναι, λένε ότι είναι δεδομένο αυτό. Αν το πάρει θα μείνει σίγουρα. Έτσι λένε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι καλός παίκτης ο Λεκαβίτσιος.
0: Μια χαρά. Και έχει κάνει τρομερή σεζόν πέρσι.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα έχεις εικόνα από το ψηλό που πήρε από τη Γαλλία.
0: Πολύ αθλητικός, πάρα πολύ αθλητικός.
3: Πεντάρι είναι αυτός ή πολύ τεσσάρι?
0: Ναι, πεντάρι. Τον Ζόζε φανταζόμαι λες.
3: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς.
0: Πολύ αθλητικός, 4-5. Αλλά νομίζω περισσότερο στο 5 τον υπολογίζει ο Σάκοτα. Γιατί είναι πολύ καλός rebounder.
3: Ναι, μακάρι, γιατί πέρυσι στο 5 βρήκαμε τον Σίλβα και μόλις μας τον πήραν αποδυναμωθήκαμε πολύ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μακάρι φέτος η ΑΕΚ να διεκδικήσει πάλι τον BCL. Για να αυξήσει και τις πιθανότητες της να μπει στο NBA Europe.
0: Έτσι όπως πήγε εσύ αυτός ο τελικός πραγματικά με τη Λιά του Βοσβήτας, με την Ρίτας Βίλνιους μάλλον.
3: Ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει.
0: Εκεί κλείνεις την τηλεόραση και λες το πήρε η ΑΕΚ και μετά ανοίγεις και βλέπεις τι έχει γίνει και λες πώς γίνεται, πώς έγινε αυτό, ας πούμε.
3: Ρε φίλε, στο 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, άρχισα να πανηγυρίζω.
0: Φαντάζομαι.
3: Ήταν 18. Λέω εντάξει, λέω, Δεν γίνεται. ΑΕΚ, βέβαια, ΑΕΚ είμαι. Έχω δει πολλά τρελά.
4: Ναι.
3: Αλλά ναι, δεν το περίμενα. Πραγματικά ήταν, και ήταν το Σαββατοκύριακο, το οποίο μια μέρα μετά η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο
4: με τον Ζωάο
3: Μάριο. Δηλαδή, και δεν το είχα ευχαριστηθεί εκείνη η μέρα πάρα πολύ, γιατί με είχε πονέσει πολύ αυτός ο τελικός.
4: Ναι, ναι.
3: Αλλά εντάξει, αυτό δεν σβήνει ότι η ΑΕΚ έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Ευρώπη πέρυσι.
4: Πάρα πολύ καλή χρονιά και πολύ ωραίο μπάσκετ. Και πολύ ωραίο μπάσκετ.
3: Ακριβώς, τα τελευταία δύο χρόνια με το Σάκοτα η ΑΕΚ παίζει ωραίο μπάσκετ, ναι. Και είναι κρίμα που δεν γεμίζει το γήπεδο για μένα. Είναι κρίμα.
4: Έτσι.
3: Είναι κρίμα.
4: Συμφωνώ.
3: Εντάξει, τώρα υπάρχει το πρόβλημα με το γήπεδο, με την παραχώρηση του γήπεδου. Εντάξει, για μένα είναι λάθος, αλλά καταλαβαίνω και γιατί το έκανε ο Αγγελόπουλος. Δηλαδή, διαφωνώ με την ανακοίνωση της Original.
4: Mm-hmm.
3: Αλλά, okay. Εντάξει, μακάρι να μην ξενερώσει ο κόσμος και να πάει στο γήπεδο, γιατί νομίζω ότι ο Σάκοτα πάντα έχει τον τρόπο να φτιάχνει μια εκπαχαίρεση.
4: Ναι, ανταγωνιστικές ομάδες γενικότερα.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και να δούμε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τι θα φέρουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έχουν δύο πολύ καλούς προπονητές, και ο Τρινκέρι και ο Σπανούλης, και νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Mm. Δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω. Παρότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Όσμαν, αλλά θα το δούμε.
4: Για να δούμε.
3: Λοιπόν,
4: για να...
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλό ξημέρωμα. Και εγώ να σα κάνω ένα καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε σε break, κύριε Γιάννη. Πάμε ένα break, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
4: Πάμε. Oui, oui.
7: Πάμε, πήγαμε.
4: Oui, oui. Oui, oui.
7: Ίσως δεν τριάντα... Πού, ίσως δεν τριάντα... Πού, πάμε ξανά. Ίσως δεν τριάντα... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
8: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, 338.
7: Εξακολουθείς, μην γελάσεις, θα σε τσακίσω. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλοι αθλοί, ήθελα να δω ένα...
9: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
4: Καλά κάνετε.
10: Γράψτε, γράψτε.
11: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
7: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φυτά. Να το γέρο στα σάι σάι σάι. Το πισάω και κουνιέται.
12: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
13: 6 ώρα από ένα εκτιμή σπορτσέ, ένα αθλέτη του Μπιλμπάου Τενερίπη. Τενερίπη, ήταν Τενερίφη. Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Σαρτ Ζοπ, Σαρτ Δέτεπ. Σαρτ Ζοπ, Σαρτ Δέτεπ. Πώς την είπαμε?
14: Τέλος πάντα.
13: Η Σαρτ Ζοπ.
15: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
13: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
15: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
13: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
16: Τελειώ. Ούτε πείτε.
17: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
7: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6 για λιγότερο από μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί μέχρι τις 2 με τον Γιώργο Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ανοιχτές οι γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Μπορείτε να βγείτε και να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πέρα βλέπω διάφορα μηνύματα για τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Ο κ. Παύλος Γιαννακόπουλος θα δώσει ένα φιλικό τουρνουά στη Ρόδο, ενώ θα έχει και δύο φιλικά στην Αθήνα με Μαρούς και Περιστέρη, νομίζω. Δεν θέλει πολλά φιλικά ο Μπράντοβιτς, έτσι θα κινηθεί η ομάδα. Θα ήταν πολύ ωραίο ένας φίλος να είναι ανοιχτή η πρώτη προπόνηση και να είναι ένα γεμάτο ΟΑΚΑ. Νομίζω το γεμάτο ΟΑΚΑ θα το δούμε, το γεμάτο Telecom Center θα το δούμε στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έτσι. Δεν είπαμε ανακριβίες. Φίλε, δεν είπαμε ότι ο Νοβίτσκι πήγε στην Α1. Από την Α1 στο NBA. Από την Α2 της Γερμανίας πίσω. Απλά ο φίλος του Γιάννης έλεγε νωρίτερα για την εθνική Γερμανία. Ποιος είχε συμπαίκτες εκεί. Έτσι. Μια καλή πράξη στο φίλο τον Νίκο εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Να συνεχίσουμε έτσι με τις γραμμές. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου φίλε. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Καλά, καλησπέρα. Εσύ είσαι που με περιγράφεις το μπάσκετ.
0: Τι εννοείς? Είμαι ένας από αυτούς.
1: Α, τις περιγραφές λέω.
0: Το μπασκετικό Παναθηναϊκό, ναι.
1: Μπράβο, στη EuroLeague. Να είσαι καλά ρε φίλε, πρώτη φορά μιλάμε, χάρηκα. Κοίτα, Γρηγόρης είμαι φίλε.
0: Γεια σου Γρηγόρη.
1: Γεια σου φίλε μου. Κοίταξε, για τις φορτιές δεν θέλω να μιλήσω πολύ, γιατί θα με κόψεις φίλε, επειδή μένω και κοντά Πάρνηθα.
0: Γιατί να σε κόψω άμα δεν πεις κάτι που...
1: Κοίταξε φίλε μου, για μένα δεν θέλουν μερικοί να τις σβήσουνε. Έτσι, τις φωτιές.
0: Τώρα αυτό δεν έχεις αποδείξει κάτι τέτοιο. Τι είναι ότι δεν θέλουν?
1: Δεν θέλουν. Όταν ρε φίλε, εμείς πήρε το 2021 φωτιά όλη η Πάρνηθα και καήκαν όλα αυτά τα ζώα. Εμείς φίλε που βλέπαμε εκεί πέρα και πέραμε τηλέφωνο και λέμε «Ροσβέστη, σε παρακαλώ, 199, έρχεται το σπίτι μας, τι γίνεται» και λέμε «Το ελέγχουμε». Αποδείξτε το, λέω όπου θέλετε αυτά και τα έχω πει και εκεί που έπρεπε. Και τους βλέπεις φίλε να καπνίζουνε. Εντάξει, το λες πέραν κι αυτοί. Και δεν λέω πως είναι όλοι. Έτσι, δεν λέω πως είναι όλοι. Απλά επειδή είμαι λίγο ευαισθητοποιημένος, επειδή την έχω πατήσει αρφέ το 2021, μερικοί δεν θέλουν να τις σβήσουν. Δεν σου λέω πως είναι όλοι. Καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά για μένα δεν θέλουν να τις σβήσουν τις φωτιές.
0: Μιας και το λες τώρα αυτό, να πούμε ότι κενώνονται ο Άγιος Νικόλας στο Προσήλιο και το Πόρτο Γεμενό προληπτικά, όπως το βλέπω, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Δυστυχώς αρεθέ είναι και ξέρεις και το χειρότερο τώρα, ότι δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή ο κόσμος τώρα, για την ασφάλεια, γιατί τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα.
0: Ναι,
1: σωστό. Σκέψου τώρα να μην σπυρουσίασουν, εμείς φίλοι είμαστε πιτσιρικάδες και πήραμε τα μηχανάκια και εσείς είμαστε κάτι τέτοια. Και να βλέπεις δηλαδή τους πυροσβέστες, και επαναλαμβάνω δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Και σ' όλοι που μιλάμε εντάξει, γιατί απλά μου έρχονται αναμνήσεις. Και βλέπεις τους πυροσβέστες, ενώ παίρνεις πυροσβεστική. Και λένε το ακτοποιούμε να κάθονται.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6. Η κουμπή από εδώ τη από εκεί. Λίγο διαφορετική σήμερα, λίγο πιο καλοκαιρινή, λίγο πιο ξέγνιαστη. Γιατί είναι και η τελευταία τη σεζόν. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι με το καλό, καλώς από των πραγμάτων, καιρού επιτρέποντος κτλ. Ξέρετε, 17 Αυγούστου. Και το λέω εμείς, ενώ εγώ. Στέφανε, εσύ θα είσαι εδώ. Εδώ. Καλά το είπα εμείς τότε. Τώρα, ο Τσούβι, θα δούμε. Θα δούμε, να σας κρατάμε και λίγο σε αγωνία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Βέρα και το αφιερώνει στον εαυτό της. Τι πολύ καλά κάνει.

Ο Τίμος από Γερμανία λέει: καλημέρα σας, ρε παιδιά, στο Παναθηναϊκό. Έχουν γίνει, λέει, κάποιες καλές μεταγραφές. Αλλά λυπεί η ποιότητα Αντίνο, Ζαρουρή, Καμαρά. Μέτρη, υπελίστη δόμο, λέει ο Τίμος από Γερμανία. Ειδικά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, ρε Τίμο. Γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τις ομάδες μας εχθές. Τη βλέπετε για Ολυμπιακό την Τρίτη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ακόμα είναι Παρασκευή. Περίμενε. Θα έρθει Δευτέρα, θα έρθουν κάποιοι άλλοι που θα τα πούνε. Επίσης, να πούμε και ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα είναι τα χαλαρά, όπως έχει δείξει και στο πρώτο παιχνίδι, με 2-0, με δύο πάρα πολύ ωραία γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καθάρισε και πέρασε στην επόμενη φάση. Ειδικά, παιδιά, αν δεν έχετε δει το δεύτερο γκολ, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και ξεκινήστε έτσι τη μέρα σας.

Ο ψηλός λέει, αν κράταγε μια αλλαγή ο Νίστρουφ θα μπορούσε να βγάλει τεπτέι, λαθάκι του κι αυτό. Ναι, αλλά τα καλά δεν τα λες. Δεν τα λες ότι όλη η ανατροπή έγινε από τις αλλαγές του Νίστρουφ. Μην κρατιόμαστε τώρα στα... πώς τα λένε, στα μικρά λάθη. Ναι, αλλά του βγήκαν οι αλλαγές. Δεν του βγήκαν οι αλλαγές. Εντάξει, ότι δεν άντεξε ο Τετέι και πήγε να σκάσει στο τέλος, είναι και κάτι άλλο. Αλλά είπαμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Κάποιο θέλει να ακούσει, λέει, ελληνικά λαϊκά. Ο Παλουότολο είναι μανούλα σε αυτά. Ναι, σε κάποιε. Λίγο αργότερα. Θα είσαι εδώ κατά τι 2-3. Όχι. Κάποια άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε. Εντάξει, κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα. Τώρα, άμα περιμένετε τώρα 8 η ώρα το πρωί να γίνουμε λέρες, και το λέω με την καλή έννοια, έτσι. Με ζήλια το λέω. Εσύ το λες με την κακή. Εγώ το λέω με την καλή έννοια. Δεν γίνεται.

τόσο απότομο αυτό. Τώρα άνθρωποι οδηγούν. Άνθρωποι κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους. Άλλοι κρατάνε πυρούνια στα χέρια τους. Τώρα γιατί το έκανες αυτό, πες. Ειδοποίαρε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν μας έχουν απαγάγει, έτσι, δεν μας εκβιάζουν. Όχι, αυτά είναι τραγούδια που έχει ζητήσει ο κόσμος που ακούει Big Wings for FM 94,6 και δει την εκπομπή, την πρωινή. Του Αιγαίου τα Blues τα ζήτησε ο Τάσος. Εντάξει, Τάσο δικό σου.

Κλαίω από τα γελιά με το μήνυμα που βρίζει Μόρι. Λοπία, δεν πας το πιάλο και εσύ καλοκαιριάτικα με την κύριε Ζου πρωί-πρωί. Αδερφέ, τι ώρα έχεις ξυπνήσει? Αν έχεις ξυπνήσει 4 η ώρα το πρωί, το καταλαβαίνω, 8 και μισή να έχεις νεύρα. Αν έχεις ξυπνήσει τώρα και έχεις ξυπνήσει με αυτά τα νεύρα, πραγματικά, τι να πω, ζήτα βοήθεια. Ζήτα βοήθεια. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Τώρα έτσι όπως είσαι. Μην βάλεις καν παντόφλες. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Έχεις δίκιο, Στέφανε, με αυτό με τις γάτες. Γύρω στις 2-3 ώρες. Μαου. Επειδή καταλαβαίνεις, αυτό είναι. Γιατί έχει αλλάξει η φύση. Κάποτε ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι γύρω στην άνοιξη οι γάτες μαου, μαου. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα χειμώνα, καλοκαίρι, Σεπτέμβρη, Δεκέμβρη, Μάρτιο, οι γάτες αυτό. Μαου, μαου. Οπότε του Αιγαίου τα μπλούς, φίλε. Του Αιγαίου τα μπλούς. Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται. Γιατί στο box δεν μελετάμε τίποτα. Απλώς παραγγέλνουμε, συνδυάζουμε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Για κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Μόνο για μένα. Και ξέρουμε ότι το καλοκαίρι η κατάψυξη είναι το πόρτα που ανοίγει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή. Και αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά, αλλά και συσκευασίες έως με 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη και για να τα σκορπάς και να φαίνονται πολλά. Έτσι. Τρως, τα ξεσκορπάς λίγο και πάλι φαίνονται. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, σε πύραυλο, σε χωνάκι, σε σάντουιτς, σε γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει πάντα ένα παγωτό για όλους και όλα για το καλοκαίρι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Κατήσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπορώ να πω ότι αν υπήρχε ένα soundtrack για το καλοκαίρι, είναι στις σοβαρές υποψηφιότητες αυτό, Στέφανε. Νομίζω είναι. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Μ' αρέσει γιατί έχετε κέφι. Αν ήσασταν εδώ τώρα με Στέφανο Παλότολο, θα είχατε ακόμα περισσότερο κέφι. Δεν το λέω για να ζηλέψετε, αλλά έτσι είναι. Καλημέρα, τι έγινε, τι θέλουμε. Τι θέλεις. Τώρα εσύ πιστεύεις ότι εγώ θα ακούσω.

Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στην Νατάσα και στο Γιάνγκο που με ακούνε, που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και πάνε στο Μαρμάρι για Σαββατοκύριακο. Είναι αγαπημένο μου ζευγάρι αυτοί οι δύο. Δικό σας παιδιά και να μάω έτσι κάνουν οι γάτες.

Και δυστυχώς έχουμε μια έτσι πολύ βαριά είδηση. Βλέπω την ανακοίνωση της Μίλαν, μέσα από την οποία αποχαιρετά τον Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Αποχαιρετά τον αρχηγό της, τον καπιτάνο. Το παράδειγμά του θα είναι για πάντα, όπως ήταν το νούμερο 6 στη φανέλα του. Το DNA του ήταν πάντα μέσα στο DNA της ομάδας. Συλληπιτήρια από την Μίλαν σε όλη την οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι και σε όλους τους φαν των Ρωσονέρων.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το Ρώση που μου έμαθε αυτό το τραγούδι. Είναι Who Loves the Sun. Και δεν ξέρω ποιοι είναι. No Jew and Co. No You and Co. Αυτή τέλος πάντων. Ωραίο κομμάτι. Ευχαριστώ. Μαρία, να είσαι σίγουρη, λέει, για τον Παρέζη, γιατί με ένα Google Play βλέπω ότι χθες διαψεύτηκε. Όχι, βλέπω τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν. Όντως είχε βγει προχθές η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Φρανκό Παρέζη. Είναι προχθεσινή είδηση, αν διαβάζετε κάτι τέτοιο. Δεν έχει προλάβει να βγει ακόμα. Στο λογαριασμό του Instagram από την Μίλαν αποχαιρετάει τον αρχηγό της.

Παιδιά, ο Παόλο Ρώση, Φράνκο Μπαρέζι. Παιδιά, μην πεθάνουμε λάθος ανθρώπους. Έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζι από τη ζωή. Το ανακοίνωσε η Μίλαν επίσημα πριν από λίγα λεπτά.

Επίσης, επειδή σήμερα είναι μια μέρα που πολλοί κόσμος φεύγει για τις διακοπές του, εσείς που είναι να πάρετε ένα πλοίο από τη Ραφίνα, από τον Πειραιά, έχετε το νου σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, γιατί υπάρχουν, έχουν βγει κάποια απαγορευτικά, έχουν σηκωθεί τα μελτέμια στο Αιγαίο, κάποια δρομολόγια έχουν ακυρωθεί. Μαρία, μια και είναι η τελευταία εκπομπή, δεν βάζει κάτι από Μαργαρίτη να χαρεί και το πνεύμα του Τσουβέλα. Μπα που να χαθείς κανένα και θα κουνήσω από τη θέση σου.

Λοιπόν, η χθεσινή πρόκριση των δύο ομάδων εννοείται ότι έφερε και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα για την βαθμολογία της στην UEFA. Οι δύο προκρίσεις απέφεραν συνολικά 300 βαθμούς. Η χώρα μας παραμένει... Συγγνώμη. Σου λέω μην τα κάνεις απότομα αυτά. Η χώρα μας παραμένει λοιπόν στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς. Διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία που έχει 42.825 και την 10η Τσεχία που έχει 43.425. Θα περιμένουμε λοιπόν να μπει στη μάχη και ο Ολυμπιακός, να μπει και ο Όφη, να μπει και η ΑΕΚ, να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Και τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, έχουμε το φάρο από το Μαραβέγια. Η ζωή το αφιερώνει στο Θανάση που είναι το στήριγμά της. Μπράβο ρε ζωή, μπράβο ρε Θανάση.

Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε να τα βάλουμε όλα τα τραγούδια, Στέφανε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πάμε να τα πετσοκόψουμε και λιγάκι και να πάμε στον επόμενο φίλο. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε. Αχ. Ναι, Ντίμινα. Ντίμινα, στην ξέγνιαστη ζωή που είχα πριν κάνω παιδιά. Ας διάβαζες. Ας διάβαζες τι γράφανε οι άλλοι που έκαναν παιδιά. Εντάξει. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Μη στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει, Μαρία, ποια είναι η γνώμη σου για αυτούς που χρησιμοποιούν την άδεια τους στο σπίτι για ξεκούραση και απόλαυση της καθημερινότητας, την οποία στερούνται όταν δουλεύουν. Μου ακούγεται καλό, αλλά ρηχόρηγα μου. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Όταν είσαι όλο το χειμώνα και πηγαίνεις στο σπίτι μόνο για να κοιμηθείς, και αυτό ξέρεις, ο ύπνος που κάνεις το χειμώνα με τις δουλειές, με τις έγνοιες, με τα παιδιά, αν έχεις σχολεία κτλ. Είναι και περιορισμένος και κακής ποιότητας. Αν μπορείς να χαλαρώσεις το σπίτι σου το καλοκαίρι, να το απολαύσεις και να ξεκουραστείς, βεβαίως και να το κάνεις. Τώρα εντάξει, αν είναι όλοι φίλοι σου και έχουν φύγει, έχουν πάει διακοπές και είσαι μόνος σου στην Αθήνα, αλλά εσένα δεν σε πειράζει, κανένα θέμα. Παιδιά, ό,τι λειτουργεί στον καθένα για να ηρεμήσουμε λιγάκι, λίγο να ξεκουραστεί, όχι τόσο το σώμα, όσο το μυαλό. Λίγο να αδειάσει το μυαλό από αυτή την υπερφόρτωση. Και καλημέρα στο Σωτήρη Ταμπάκο που βλέπω εδώ πέρα, εντάξει. Ο καλοκαιρινός άνθρωπος 365 μέρες το χρόνο και 66 τα δίσεκτα έτη.

Λοιπόν, συνεχίζεται και το σύριαλ της FIFA με την UEFA μετά την πρόταση της FIFA που είχε κάνει. Παιδιά, είπαμε μια ιδέα. Είπαμε να κόψουμε σε κομμάτια τη FIFA, να κόψουμε σε κομμάτια τις διοργανώσεις, να τις μοιράσουμε. Μία του Χριστού, μία του σπιτιού, να δώσουμε από εδώ, να δώσουμε από εκεί, να βγάλουμε ένα λεφτάκι παραπάνω. Τι είπα και εγώ, είπε η FIFA. Είχαμε την απάντηση χθες της UEFA, η οποία ψήφισε ομόφωνα. 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ ενός ενδεχόμενου μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων. Ρε δεν πάνε και παγκόσμια κύπελα. Ρε δεν πάνε και παγκόσμια κύπελα συλλόγων. Είπε η UEFA, εμάς μη μας υπολογίζεις. Παίξε με τους υπόλοιπους. Βγήκε λοιπόν η FIFA και είπε, παιδιά, μιλάμε για παρεξήγηση. Μιλάμε για παρεξήγηση και φυσικά σε ποιον έριξε το φταίξιμο? Στους δημοσιογράφους. Αυτοί οι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, λέει, φταίνε, γιατί βγάλανε, λέει, κάποια δημοσιεύματα τα οποία δεν είχαν έτσι πάρα πολύ αλήθεια μέσα. Είχαν αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λάβαμε, λέει, τις τοποθετήσεις των αξιότιμων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σχετικά με το προτινόμενο σχέδιο της FIFA. Και με αυτή την ανακοίνωση θέλουμε να απαντήσουμε σε όλες τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης την Τρίτη. Σεβόμαστε τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες της κοινής γνώμης και διαβεβαιώνουμε τους πάντες ότι παραμένουμε απόλυτα προσιλωμένοι σε ένα ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο. Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με αυτό το project έχει υπονομευθεί σοβαρά από ανακριβή δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Αυτό το λέει για τους Times τώρα η FIFA, έτσι. Όχι για τα νέα της Γαρδένιας, για τους Times. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία διαλόγου ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη του οργανισμού μας θα μπορούν να εκφράσουν την άποψη και τη γνώμη τους βασιζόμενα σε ακριβείς πληροφορίες. Πέστα ρε Ιφαντίνο, πέστα με τους αλήτες.

Ναι, ρε, Μαρία λέει, ενώ το καλοκαίρι ξεκουραζόμαστε non-stop να κοιμόμαστε αργά κάθε μέρα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, άστα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, τα λέμε σε... Περίμενε. 2 χρονών, 7. Σε 8 χρόνια. Άντε 7 επειδή είσαι εσύ. Τα λέμε σε 7 χρόνια. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όλη ευθεία πήγαινε. Όλη ευθεία.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην κοπέλα του. Αϊθίφ είναι ο λογαριασμός του στο Instagram. Δεν θυμάμαι, Νίκο νομίζω τον λένε. Λοιπόν, το αφιερώνει στην κοπέλα του.

0: Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα απαγορευτικά που έχουν ανακοινωθεί. Από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πολύ ισχυροί άνεμοι επικρατούν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες λοιπόν που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους. Και υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Γιατί φέτος το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην BWIN με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.